Εστία. 150 χρόνια αριστείας. Απόψε στις 7.30. Ο Θήτα FM 107,1 μεταδίδει σε αποκλειστική, ζωντανή σύνδεση την επετειακή εκδήλωση της εφημερίδας Εστία. Μια ξεχωριστή βραδιά από το Οδείο Αθηνών με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφίας κύριο Γαβριήλ, τον Γιάννη Ιωαννίδη, καθηγητή ιατρικής του Πανεπιστημίου Στάνφορντ, τον Μανώλη Κοτάκη, διευθυντή της Εστίας, και τον Μελέτη Μελετόπουλο, διδάκτορα του Πανεπιστημίου Γενέβης. Απόψε στις 7.30. Ζωντανά στον Θήτα FM 107,1. Συντονιστείτε. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: αυτή την Κυριακή με τη Δημοκρατία. Ιωάννης Καποδίστριας, ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδος. Ένα διεισδυτικό πορτρέτο που φωτίζει το όραμα του ανθρώπου που διαμόρφωσε το ελληνικό κράτος. Για πρώτη φορά με τη Δημοκρατία. Thetanews.gr, η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. Thetanews.gr. Η Θεσσαλονίκη. Ενημερώνεται εδώ.
1: ΘΕΤΑ FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Αστεία θυμάται 80 χρόνια από τον εμφύλιο. Όσα σημάδεψαν μια εποχή που καθόρισε τη σύγχρονη Ελλάδα ζωντανεύουν ξανά. Μια συγκλονιστική ιστορική σειρά με σπάνια φωτογραφικά ντοκουμέντα και έγκυρες ιστορικές αναφορές σε 4 τόμους. Αυτή την εβδομάδα από τον κατοχικό εμφύλιο στις εκλογές του 1946. Μαζί, το νέο τεύχος εστιάζουν για πρώτη φορά με την Εστία. 150 χρόνια Εστία. Η εφημερίδα των τριών αιώνων. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Εστία. 150 χρόνια αριστείας. Απόψε στις 7.30. Ο Θήτα FM 107,1 μεταδίδει σε αποκλειστική, ζωντανή σύνδεση την επετειακή εκδήλωση της εφημερίδας Εστία. Μια ξεχωριστή βραδιά από το Οδείο Αθηνών με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφίας κύριο Γαβριήλ, τον Γιάννη Ιωαννίδη, καθηγητή ιατρικής του Πανεπιστημίου Στάνφορντ, τον Μανώλη Κοτάκη, διευθυντή της Εστίας, και τον Μελέτη Μελετόπουλο, διδάκτορα του Πανεπιστημίου Γενέβης. Απόψε στις 7.30. Ζωντανά στον Θήτα FM 107,1. Συντονιστείτε. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
1: Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

0: αυτή την Κυριακή με τη Δημοκρατία. Ιωάννης Καποδίστριας, ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδος. Ένα διεισδυτικό πορτρέτο που φωτίζει το όραμα του ανθρώπου που διαμόρφωσε το ελληνικό κράτος. Για πρώτη φορά με τη Δημοκρατία. Fitanews.gr, η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. Fitanews.gr. Η Θεσσαλονίκη. Ενημερώνεται εδώ.
1: Theta FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Εστία θυμάται 80 χρόνια από τον εμφύλιο. Όσα σημάδεψαν μια εποχή που καθόρισε τη σύγχρονη Ελλάδα ζωντανεύουν ξανά. Μια συγκλονιστική ιστορική σειρά με σπάνια φωτογραφικά ντοκουμέντα και έγκυρες ιστορικές αναφορές σε 4 τόμους. Αυτή την εβδομάδα από τον κατοχικό εμφύλιο στις εκλογές του 1946. Μαζί, το νέο τεύχος εστιάζω για πρώτη φορά με την Εστία. 150 χρόνια Εστία. Η εφημερίδα των τριών αιώνων. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Αριστεία. 150 χρόνια αριστείας. Απόψε στις 7.30 ο Θήτα FM 107,1 μεταδίδει σε αποκλειστική ζωντανή σύνδεση την επετειακή εκδήλωση της εφημερίδας Αιστεία. Μια ξεχωριστή βραδιά από το Οδείο Αθηνών με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφίας κύριο Γαβριήλ, τον Γιάννη Ιωαννίδη, καθηγητή ιατρικής του Πανεπιστημίου Στάνφορντ, τον Μανώλη Κοτάκη, διευθυντή της Αιστείας, και τον Μελέτη Μελετόπουλο, διδάκτορα του Πανεπιστημίου Γενέβης. Απόψε στις 7.30. Ζωντανά στον Θήτα FM 107,1. Συντονιστείτε. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Αυτή την Κυριακή με τη Δημοκρατία. Ιωάννης Καποδίστριας. Ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδος. Ένα διεισδυτικό πορτρέτο που φωτίζει το όραμα του ανθρώπου που διαμόρφωσε το ελληνικό κράτος. Για πρώτη φορά με τη Δημοκρατία.
1: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
0: Thetanews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης. Τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. Thetanews.gr. Η Θεσσαλονίκη. Ενημερώνεται εδώ.

θυμάται 80 χρόνια από τον εμφύλιο. Όσα σημάδεψαν μια εποχή που καθόρισε τη σύγχρονη Ελλάδα ζωντανεύουν ξανά. Μια συγκλονιστική ιστορική σειρά με σπάνια φωτογραφικά ντοκουμέντα και έγκυρες ιστορικές αναφορές σε 4 τόμους. Αυτή την εβδομάδα από τον κατοχικό εμφύλιο στις εκλογές του 1946. Μαζί, το νέο τεύχος εστιάζουν για πρώτη φορά με την εστία. 150 χρόνια εστία. Η εφημερίδα των τριών αιώνων. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Θήτα FM 107,1 Εστία 150 χρόνια αριστείας. Απόψε στις 7.30 ο Θήτα FM 107,1 μεταδίδει σε αποκλειστική ζωντανή σύνδεση την επετειακή εκδήλωση της εφημερίδας Εστία. Μια ξεχωριστή βραδιά από το Οδείο Αθηνών με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφίας κύριο Γαβριήλ, τον Γιάννη Ιωαννίδη, καθηγητή ιατρικής του Πανεπιστημίου Στάνφορντ, τον Μανώλη Κοτάκη, διευθυντή της Εστίας, και τον Μελέτη Μελετόπουλο, διδάκτορα του Πανεπιστημίου Γενέβης. Απόψε στις 7.30. Ζωντανά στον Θήτα FM 107,1. Συντονιστείτε.
1: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
2: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
1: Μόνο χαρίζεται.
2: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
1: Δώσε αίμα.
2: Αιμοπετάλια.
1: Μυελό των οστών.
2: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
1: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
2: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
1: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
2: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Δημοκρατία. Ιωάννης Καποδίστριας. Ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδος. Ένα διεισδυτικό πορτρέτο που φωτίζει το όραμα του ανθρώπου που διαμόρφωσε το ελληνικό κράτος. Για πρώτη φορά με τη Δημοκρατία. Thetanews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης. Τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. Thetanews.gr. Η Θεσσαλονίκη. Ενημερώνεται εδώ.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Στον Θήτα FM μέχρι τις 8.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Θήτα 107 και 1, όπως λέμε Θεσσαλονίκη. Έτσι, νεοσύστατο ραδιόφωνο, ένα μήνα ζωής. Έτσι ξεκινήσαμε, είμαστε ακόμα το μπεμπέ που λένε. Αλλά με δυνατότητες να μεγαλώσουμε σαν τα ψηλά τα δέντρα, να γίνουμε πολύ μεγάλοι. Είμαστε. Κυρίες και κύριοι, καταλαβαίνετε τώρα πρωινιάτικα έχω διάθεση Παρασκευή. Όχι επειδή είναι Παρασκευή και έχω διάθεση. Κάθε πρωί έχω διάθεση. Σήμερα είναι 2 του Οκτώβρη. Ξεκίνησε ο μήνας ο Οκτώβρης, πάει καλά. Τα Χριστούγεννα είναι κοντά. Καταλαβαίνετε. Με τέτοιες θετικές σκέψεις εγώ έρχομαι το πρωί στο ραδιόφωνο. Δεν μας ενοχλεί τίποτα. Την υγειά μας να έχουμε και όλα είναι καλά. Καφεδάκι έχουμε, είμαστε έτοιμοι. Πάμε να το κάνουμε, δεν ξέρω τι. Στο δρόμο. Στο δρόμο, αν είσαι στο δρόμο με την καφεδάρα στο αυτοκίνητο, να σας ενημερώσω αγαπητοί μου ακροατές ότι ο περιφερειακός μια χαρά κρατεί, δεν κουνιέται φίλο. Η Θεσσαλονίκη εδώ και ειδικά το κέντρο της στην Πολυτεχνείου, στο Μαχάταν της Πολυτεχνείου, δεν έχουμε πολλά αυτοκίνητα. 1-2 περνάνε τέτοια ώρα κιόλας. Όλοι θα ξεκινήσουν σε λίγο να μπαίνουν στα αυτοκίνητά τους για να πάνε στη δουλειά. Εσείς θα έχετε εμένα, τον Δημήτρη τον Καρυπίδη, που είναι πίσω από το μικρόφωνο, μέχρι και τις 8 συντροφιά με το πρωινό Μεκάρι και έναν εξαιρετικό, μέγιστο, τρισδιάστατο, μοναδικό άρχοντα των κομβίων, των βιούμετρων, των πεντεσιόμετρων, εδώ στο κόκπιτ του ραδιοφώνου, Κατσαβουνίδης Ιωάννης, κύριε Σιωάννη. Το χειροκρότημα είναι λίγο, κυρίες και κύριοι. Είναι λίγο γιατί θα πρέπει να δώσουμε ένα boost στον άνθρωπο ο οποίος τα διαχειρίζεται. Καταλαβαίνετε, μετά την προχθεσινή αεροπειρατεία που προσπάθησαν να γίνει στις αερογραμμές εκεί του Ισραήλ και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, καταλαβαίνετε δηλαδή πόσο δύσκολο είναι να διαχειρίζεσαι το cockpit. Και εμείς τον έχουμε, έναν και μοναδικό εδώ στην πρωινή ζώνη του Θήτα 107 και 1. Καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι το να πατάς τα κουμπάκια για να μας ακούτε άρτια εκεί που μας ακούτε και όπου μας ακούτε, όπου φτάνει η φωνή του Θήτα 107,1. Να σας υπενθυμίσω ότι επικοινωνείτε μέσω Viber μαζί μας καλώντας το 6977 20 10 70, γράφετε μηνυματάκια και προσεχώς θα προσπαθήσουμε την εκπομπή να την έχουμε μέσα στο Viber, να ποστάρουμε εμείς διάφορα πραγματάκια και από εκεί και κάτω εσείς να γράφετε ό,τι θέλετε και να επικοινωνούμε εδώ με την εκπομπή όλοι μαζί. Τα είπα καλά? Α, δεν είπα και τον καιρό. Ναι ρε παιδί μου, δεν είπα και τον καιρό. Ο καιρός εδώ είναι αυτός ο φθινοπορεινός. 15 βαθμούς έχουμε αυτή τη στιγμή στην αγαπημένη μας Θεσσαλονίκη, μέχρι και 25 maximum. Έτσι θα πάει μέχρι και την άλλη εβδομάδα με σούσεις, Τετάρτη, Πέμπτη θα μας ψιλοχαλάσει, αλλά τα κακά του τα χάλια έχει ο καιρός στην Κρήτη. Θα τα πούμε αυτά σε λίγο. Ένα μουσικό διαλυματάκι για να πιούμε δυο γουλιές καφέ και επιστρέφω.

στείλω τα χαιρετίσματά μου και τα χρόνια πολλά στον Ιουστίνο, στην Ιουστίνα, στον Κυπριανό, στην Κυπριανή και στην Κυπρούλα. Έτσι συνειρμικά να πω χρόνια πολλά εχθές στην Κύπρο, όπου παρέλασαν, είχαμε στρατιωτική παρέλαση εχθές στην Κύπρο και είδαμε και την παρέλαση για τα 81 χρόνια νομίζω ανεξαρτησίας της Κύπρου, και για πρώτη φορά είδαμε τμήματα πεζών αυτών της Αμερικής, της Αιγύπτου παρακαλώ και της Γαλλίας. Και έστειλαν και οι Γάλλοι ένα άγημα εκεί, το οποίο παρήλασε μπροστά από τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και από τον κύριο Δένδια παρακαλώ, ο οποίος ήταν παρόν. Είδαμε και τα οπλικά συστήματα, είδαμε και ένα δύο όμορφα ωραία, τα οποία όσοι ήταν ελδικάροι τα ξέρουν. Είδαμε εκεί τους βατραχαθρόπους, τους οϊκάδες, οι οποίοι πήγαν από την Ελλάδα εκεί και παρέλασαν. Αυτό είναι μια αλήθεια. Αλλά ήταν πάρα πολύ ωραία. Ήταν πάρα πολύ ωραία εχθές, και ξέρω και γονείς που τα παιδιά τους είναι εκεί ελδικάροι και ήταν καρφωμένοι στην ΡΙΚ και βλέπανε την παρέλαση, για μπας και δούνε τα παιδιά τους να παρελάβουν και έτσι να σκυρτήσει λίγο η καρδούλα τους. Τα χαιρετίσματά μου, ένας από αυτούς είμαι και εγώ, γι' αυτό το λέω και το αναφέρω. Λοιπόν, ωραία, ωραία. Λοιπόν, στα δικά μας όμως, εδώ στα της Θεσσαλονίκης μας, τι να σας πω τώρα, να σας πω ευχάριστα Παρασκευή, να σας πω δυσάριστα, να κάνω αυτό που κάνω κάθε μέρα, που πιάνω ένα θέμα και κάποια στιγμή πάνω στο πεντάλεπτο παίζει να το εκτινάξω και να είστε έτοιμοι να σπάσετε το παράθυρο του αυτοκίνητου από τα νεύρα σας, και όταν πάτε στη δουλειά εκεί με το αφεντικό εκνευρισμένοι από μένα να γίνεται ο κακός χαμός. Θέλετε κάτι τέτοιο ή να τα πάω πιο ήρεμα? Πρωινιάτικα τώρα της Παρασκευής, 2 του Οκτώβρη, έτσι, να πάμε ήρεμα. Άντε, μια και είναι σήμερα η Διεθνής ημέρα μη βίας και είναι η παγκόσμια ημέρα του χαμόγελου, να τα πάω πιο light. Πριν μπούμε στην εκπομπή και πριν ξεκινήσει η εκπομπή μας και το πρωινό με Κάρι, με το Γιάννη εδώ συζητούσαμε και λέγαμε για διάφορες ταινίες και του είπα ότι μου αρέσει πάρα πολύ ο κορεάτικος κινηματογράφος από τότε που τον ανακάλυψα, και κάναμε μια συζητουσούλα σχετικά με τον κορεάτικο κινηματογράφο και τις απόψεις του καθενός μας γι' αυτό. Και ακούστε τι συνέβη στη συζήτησή μας και θέλω να με νιώσετε και να με καταλάβετε. Είναι οι στιγμές πολλές φορές που βλέπω ταινίες δράσης. Παραδείγματος χάρη βλέπω, και μια και συζητούσαμε για ζόμπι, θυμάστε το Zombie Nation που λέγαμε πριν καμιά εβδομάδα, ότι θα πάμε και εκεί κάποια στιγμή, θα βγουν τα ζόμπι και θα μας κυνηγάνε. Λοιπόν, βλέπαμε λοιπόν, συζητούσαμε για μια ταινία με τον Γιάννη η οποία έχει σχέση με τα ζόμπι βέβαια, και το πρώτο πράγμα που με εκνευρίζει αφάνταστα κυρίες και κύριοι όταν βλέπω ταινία, με εκνευρίζει θα σας το πω, είναι όταν ο πρωταγωνιστής μαζί με τη συμπροταγωνίστριά του είναι στη μέση μιας στιγμής, μιας σκηνής η οποία είναι τώρα πεθαίνεις, γι' αυτό πρέπει να κάνεις κάτι για να επιβιώσεις. Εκείνη που σε πιάνει το στομάχι είναι εκεί που σφίγγεσαι και λες άντε το δούμε τι θα κάνει, και με εκνευρίζει αφάνταστα η στιγμή που ο πρωταγωνιστής λέει στην πρωταγωνίστρια κάτσε εδώ, θα πάω εγώ από εκεί να κάνω μία κίνηση έτσι ώστε να μπορέσουμε να ξεφύγουμε από τους κακούς, και λέει άλλη ναι δεν θα κάνω τίποτα, κάθε στη γωνία, και στην επόμενη σκηνή πετιέται έξω και φωνάζει Γιάννη, παράδειγμα το λέω, Γιάννη από δεξιά σου έρχεται ο άλλος, και γίνεται ο κακός χαμός και ανατρέπει όλο το σκηνικό. Δεν θα σε έχει τύχει να θέλετε να μπείτε να σπάσετε την τηλεόραση και την συμπροταγωνίστρια μαζί στο ξύλο? Δεν σας έχει τύχει? Δηλαδή να λες θα μπω τώρα μέσα και δεν υπάρχει περίπτωση, θα τα κάνω λαμπόγιαλο. Κάτι τέτοια νιώθω όταν βλέπω ταινίες εγώ με τις συμπροταγωνίστρες που σε τρελαίνουνε. Σε βγάζουν εκτός ορίων. Είμαι σίγουρος ότι πολλοί που με ακούτε έχετε νιώσει κάπως έτσι στις ταινίες. Αλλά τέλος πάντων, Παρασκευή πρωί σήμερα, τι να πούμε και τι να κάνουμε. Να,
το 1836 ήρθε αυτός ο Δαρβίνος, ο Κάρολο ο Δαρβίνος, ναι, και πήγε στην Αγγλία, λέει, μετά από 5 χρόνια ταξιδιού, γιατί πήγε να αναζητήσει στοιχεία για να διατυπώσει τη θεωρία της φυσικής επιλογής. Αυτός ο Δαρβίνος, βέβαια, που ήταν της θεωρίας ότι έχουμε έρθει από τον Πίθηκο. Βεβαίως. Και είμαστε μια εξέλιξή του. Οι άλλοι μείναν όπως είναι, να τρώνε μπανάνες και να είναι ακόμα πάνω στα δέντρα, και εμείς είμαστε ένας πίθηκος ο οποίος εξελίχθηκε. Βέβαια. Κατά Δαρβίνου θεωρία. Τι να κάνουμε, ρε παιδιά. Το ψωμάκι μας να βγάλουμε. Το ψωμάκι μας να βγάλουμε, πρέπει να πούμε. Από τότε ήταν οι παπατζίδες, να ξέρετε. Από τότε υπήρχαν οι παπατζίδες. Από τότε υπήρχαν αυτοί οι τύποι που ξέρανε 2 γράμματα παραπάνω και τους άλλους τους πουλούσανε παπά. Τους κορόιδευαν. Για να επιβιώσουν, ρε παιδί μου. Για να επιβιώσουν. Λοιπόν, 1941, σαν σήμερα, you know, επιχείρηση Μπαρμπαρόσα. Είναι εκείνη η επιθετική ενέργεια η οποία ξεκίνησε η Γερμανία το 1941 για να καταλάβει τη Μόσχα. Και 1990, σαν σήμερα 2 του Οκτώβρη, προφυλακίζεται ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ, Αγαμέμνων Κουτσόγιοργας, ο οποίος κατηγορήθηκε για το μεγάλο σκάνδαλο Κοσκοτά. Τι ιστορία κι αυτή. Οι νεότεροι δεν τις θυμάστε. Κάτι 25, κάτι 30 χρονών, ούτε για αστείο. Πρέπει να είσαι πάνω από 50 για να θυμάσαι την ιστορία και το σκάνδαλο Κοσκοτά επί ΠΑΣΟΚ. Ωραία πράγματα. Ωραία πράγματα η Ελλάδα. Η Ελλάδα. Και τελευταία ακούω γύρω μου αναμνήσεις πολλών ανθρώπων οι οποίοι λένε επί ΠΑΣΟΚ μπορεί να υπήρχαν τέτοια, να υπήρχαν οι λαμογές, αλλά είχαμε και λεφτά, φτιάξαμε και ένα σπιτάκι, μας αφήσαν να κάνουμε και 3 πραγματάκια. Τώρα επί επταετίας Μητσοτάκη, όταν το λέω αυτό το επταετία με πηγαίνει σε άσχημες στιγμές, αλλά τέλος πάντων 7 χρόνια είναι έτσι κι αλλιώς, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, δεν μπορούμε να κινηθούμε. Και φυσικά αυτές οι αναμνήσεις έρχονται όταν το παρόν είναι 10 φορές χειρότερο από το παρελθόν, γιατί εσύ περιμένεις το παρελθόν να το φτιάξεις καλύτερο στο μέλλον. Αλλά δεν γίνεται, έτσι δεν είναι? Άντε, μουσικούλα, να μην σας κάψω πρωί-πρωί τον εγκέφαλο. Θα επιστρέψω όμως με ειδήσεις και πολύ σημαντικά πράγματα.

Πολύ πολύ καλημέρα σας και έχουν ξεκινήσει ήδη τα πρώτα μηνύματα να έρχονται και οι καλημέρες. Να στείλω την καλημέρα μου στο Γιάννη από το Ζερβοχώρι της Βερίας, την αγάπη μου που μας ακούει εκεί, τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Το φιλαράκι μου τον Αστέριο, τον Αστέριο ο οποίος καθημερινά, ενώ όλη η οικογένεια κοιμάται, έχει αυτό το συνήθειο, δεν έχει τι να κάνει. Η δουλειά του ξεκινάει μετά τις 8-9 το πρωί. Ξυπνάει παιδιά στις 5.30 το πρωί, κάθε μέρα από συνήθειο. Ετοιμάζεται, κάνει ένα καφεδάκι, βάζει και 107,1 τώρα να ακούσει το φίλο του, τον Δημήτρη τον Καρυπίδη, και απολαμβάνει το καφεδάκι του στη βεράντα του σπιτιού του. Βεβαίως. Γεια σου Αστέριε. Γεια σου Αστέριε. Και να στείλουμε και τις καλημέρες μας στο Ελσίνκι, στο φίλο μου τον Γιώργο τον Σκαρβελάκη, ο οποίος μας στέλνει και μηνυματάκια από εφημερίδες οι οποίες λένε διάφορα ωραία πράγματα. Όταν έρθει η ώρα θα τη διαβάσω το πρωτοσέλιδο που μου έστειλε. Γεια σου Γιώργη μου, την καλημέρα στο Ελσίνκι, την αγάπη μου. Λοιπόν, να σας πω, every breath you take. Το θυμάστε αυτό? Βέβαια, έτσι. Sting λέγεται ο καλλιτέχνης. Gordon Matthew Sumner, που πας βρε με Gordon Matthew Sumner να γίνει φίρμα. Το έκανε Sting ο τύπος και δημιούργησε τους Πολύς, μπασίστα τους. Και μετά άρχισε να τραγουδάει. Γιατί τα λέω αυτά? Γιατί σαν σήμερα γεννήθηκε το παλουκάρι αυτό. Το 1951 γεννήθηκε. Λοιπόν, και μπασίστας ήταν αυτός ο Sting, τον Πολύς. Κιθάρα. Ναι, νομίζω μπασίστας του ήταν. Βέβαια. Διδάσκει η μουσική του στα Βρετανικά. Διδάσκεται. Ωραία. Πληροφορίες από την Εγκυκλοπαίδεια Κατσαβουνίδης. Η μουσική του διδάσκεται στα Βρετανικά Πανεπιστήμια, παρακαλώ. Του Sting. Μάλιστα. Σαν σήμερα είχε γεννηθεί και η μεγαλύτερη μορφή πολιτικού, που για μένα δεν ήταν πολιτικός. Ένας άνθρωπος ο οποίος προσπαθούσε με την ειρήνη να δώσει και να απελευθερώσει τη χώρα του. Αυτός λέγεται Μαχάτμα Γκάντι. Το 1869 γεννήθηκε, πέθανε το 1948 αφού τον δολοφόνησαν Ινδουιστές εξτρεμιστές. Νομίζω και την κόρη του μετά είχε το ίδιο τέλος. Δυστυχώς, από ό,τι μας λέει η ιστορία γενικά, όσοι άνθρωποι προσπαθούν να βοηθήσουν τη χώρα τους να αναπτυχθεί, να μεγαλώσει και μάλιστα να έχουν τον τρόπο να μπορούν να το κάνουν αυτό και μάλιστα να διεγείρουν τα πλήθη και να μπορούν να κινούν καταστάσεις, όλοι αυτοί για κάποιο λόγο δολοφονήθηκαν. Για κάποιο λόγο. Να σας πω. Και μάλιστα όλοι αυτοί οι δολοφονημένοι, μάλλον όλους αυτούς που τους δολοφόνησαν, τους δολοφόνησαν όπως εδώ παραδείγματος χάρη οι Ινδουιστές εξτρεμιστές, ο άλλος δολοφόνησε τον JFK γιατί ήταν τρελός και δεν τον γούσταρε, κάτι τέτοια περίεργα. Εμείς όμως που λίγο το IQ μας είναι λίγο τσιπημένο, έτσι καταλαβαίνουμε ότι όλα αυτά είναι στημένα και τα ρίχνουν αλλού έτσι γιατί πρέπει να τα ρίξουμε τώρα. Γιατί τι να σας πω, ποιος έφαγε τον Ολοφ Πάλμε, το πιο αγαπημένο πρωθυπουργό της Ευρώπης, ο οποίος, θυμάμαι μια ιστορία, μια και το έφερε ζήτηση εκεί, ήθελε να επεκτείνει, προσέξτε τώρα, ήθελε να επεκτείνει περίπου στα 6 μέτρα την κουζίνα του σπιτιού του. Πήγε στην Πολεμία, τώρα μιλάμε για τον πρωθυπουργό της Σουηδίας, ζήτησε εάν μπορεί να το κάνει, η πολεοδομία του το αρνήθηκε και έμεινε με την κουζινούλα του. Ενώ αν ήταν κανένας εδώ στην Ελλάδα, ποια πολεοδομία βρε. Θα πήγαινε, θα το φτιάχνε και θα πήγαιναν για έλεγχο από την πολεοδομία και θα έλεγαν εδώ πέρα τι κάνατε, χτίσατε ακόμα ένα σπίτι, αυτό είναι παράνομο. Και θα σηκώναν το τηλέφωνο και θα έπαιρνε ο διευθυντής ή ο υπουργός και θα έλεγε ποιος πήγαινε να κάνει την εξέταση εκεί στο σπίτι του πρωθυπουργού. Καλά ρε, δεν σου είπαν ότι εκεί είναι το σπίτι του πρωθυπουργού? Τι πας να κάνεις εκεί ρε, δεν τρέπεσαι ρε? Μη σας ξανατολμήσετε να πάτε εκεί, θα σας κόψω τα πόδια.
Αυτό είναι η ελληνική πραγματικότητα. Ή μήπως δεν είναι έτσι? Έτσι είναι. Και το ξέρουμε πάρα πολύ καλά όλοι μας, γιατί ζούμαστε εδώ μέσα. Ζούμαστε εδώ μέσα. Λοιπόν, 1988 έφυγε από κοντά μας ο κύριος Ισηγώνης. Ποιος είναι τώρα Ισηγώνης? Θα σας πω εγώ. Όσοι είστε λάτρεις των αυτοκινήτων, είμαι σίγουρος ότι τον ξέρετε. Ο Άλεκ Ισηγώνης, ο οποίος είναι Έλληνες, ήταν ελληνικής καταγωγής, στη Βρετανία μεγάλωσε, εκεί γεννήθηκε, σχεδίασε το αυτοκίνητο Mini Cooper. Το θρυλικό Mini το έχει σχεδιάσει Έλληνας. Εντάξει, πίσω από κάτι καλό πάντα είναι ένας Έλληνας. Και πίσω από την καταστροφή είναι ένας Έλληνας. Αλλά αυτός δεν είναι δημιουργός. Αυτός είναι κάτι άλλο. Μπορεί να ασχολείται με την πολιτική. Λέω τώρα εγώ. Αυτά είναι πίσω από την καταστροφή. Μουσική και επιστρέφω.

0: Εδώ είμαστε. Αυτό είναι ο Θήτα 107,1. Πάμε γρήγορα. Για τη Ζεράκη των 6:30 κλείνουμε το πρώτο ημίωρο της εκπομπής και επιστρέφω αμέσως με χαιρετίσματα σε φίλους της εκπομπής, με ειδήσεις, με εθνική ομάδα και με ΟΣΕ, με τρένα και μετρό και από το άλλο. Έχω να πω.
1: Θήτα FM 107,1. Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται 80 χρόνια από τον εμφύλιο. Όσα σημάδεψαν μια εποχή που καθόρισε τη σύγχρονη Ελλάδα ζωντανεύουν ξανά. Μια συγκλονιστική ιστορική σειρά με σπάνια φωτογραφικά ντοκουμέντα και έγκυρες ιστορικές αναφορές σε 4 τόμους. Αυτή την εβδομάδα από τον κατοχικό εμφύλιο στις εκλογές του 1946. Μαζί, το νέο τεύχος εστιάζουν για πρώτη φορά με την Εστία. 150 χρόνια Εστία. Η εφημερίδα των τριών αιώνων. Με απλά λόγια. Με τη Βασιλική Πολίτου. Κάθε βράδυ στις 8. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

την πολύ πολύ αγάπη μου και την πολύ καλημέρα μου σε όλους σας. Εδώ που είσαστε στην παρέα του Θήτα 107 και 1, όπως λέμε, Θεσσαλονίκη. Στέλνω την αγάπη μου σε φίλους. Γεια σου Σταμάτη μου, σε ευχαριστώ για το μήνυμά σου. Όταν έχεις φίλους τέτοιους και πρωί πρωί σου δίνουν οδηγίες για το πώς πρέπει να είσαι στην εκπομπή, γιατί και σε αγαπάνε και σου λένε τα σωστά. Ακούστε μήνυμα. Να ρουφάς ένα αυγό, λέει, πρωί πρωί, γιατί η φωνή σου είναι σαν γρανάζι. Και με λέει και κάπως αλλιώς. Ναι, είπε και τρελοκομείο δηλαδή, τίποτα άλλο. Σταμάτη μου, καλημέρα. Η αλήθεια είναι ότι έχει 15 μέρες που έχω ένα πρόβλημα, το οποίο σήμερα θα πάω να το εξετάσω. Είναι αυτό με τη φωνή μου, που πάρα πολύ νομίζουμε ότι ήταν μία ίωση η οποία ξεκίνησε με βήχα και όλα τα σχετικά. Εγώ έχει 15 μέρες που περνάω αυτό. Τώρα σιγά σιγά τίνει να τελειώσει μετά από μία θεραπεία και φαντάζομαι θα φτιάξει και η φωνή μου και δεν θα έχει αυτό το γρανάζι στα μάτια μου. Την καλημέρα και στο Γιώργο που μας στέλνει τις καλημέρες του. Γεια σου Γρηγόρη και σε σένα σε ευχαριστώ για το μήνυμά σου. Να πάμε στα δικά μας τα ωραία. Είπαμε, θα ασχοληθούμε με τρένα σήμερα. Με τρένα, ναι, με τρένα. Καθυστέρηση 2 ωρών και κάτι ψηλά στο δρομολόγιο Αθήνα-Θεσσαλονίκη λόγω τεχνικού προβλήματος. Έτσι. Είχε το τρένο, κάποια στιγμή η αμαξοστοιχεία χάλασε. Είχε ένα τεχνικό πρόβλημα και δεν μπορούσε να συνεχίσει την πορεία της. Ξεκίνησαν να έρχονται οι εφεδρικές μηχανές από εκεί, από το σταθμό της Ινώης, για να μπορέσουν να φύγει ο κόσμος και να πάει εκεί στο σταθμό που πρέπει να φτάσει. 2 ρίτσες. Τον κόσμο τον κέρασαν όμως τα παιδιά, είναι αλήθεια. Η Hellenic Train, έτσι, τους 400 περίπου επιβάτες, τους έδωσε νεράκι, τους έδωσε σνακ, τους ενημέρωνε για την πορεία. Ωραία είναι αυτά. Ωραία. Αν και η εταιρεία, λέει, ερευνά την αιτία της βλάβης, ένα θα πω πολύ σοβαρό. Ουέ και αλίμονο. Ουέ και αλίμονο. Να μην ξαναζήσουμε καμιά περίεργη φάση. Ουέ και αλίμονο. Γιατί σας το λέω, η τηλεδιοίκηση δεν τελείωσε. Καταλεγόμενα των υπουργών, υφυπουργών και βουλευτάδων που ασχολήθηκαν με το θέμα. Το 2030 θα τελειώσει και θα είναι ολοκληρωτικό το σύστημα και θα μας δοθεί για να νιώσουμε σιγουριά πάνω στις δράγες. Ουέ και αλίμονο, τίποτα άλλο. Την καλημέρα και στους ταλαιπωρημένους επιβάτες της αμαξοστοιχίας. Από την άλλη, ένας ταξιτζής πήρε το κινητό του, το έβαλε μπροστά στο κατράν του αυτοκινήτου, πάτησε καζάκι κοντά στα 200 εκεί στην Αθήνα και κατέγραφε live μέσω TikTok να διακοσαρίζει το αυτοκίνητό του και το έκανε για πλάκα. Αυτός τώρα έχει την εντύπωση ότι αυτό που έκανε για πλάκα, το να διακοσαρίζει το αυτοκίνητο και το να το δείχνει στο TikTok, μάζεψε followers που τον είπανε μπράβο. Και άμα εκείνη την ώρα και εδώ μια στραβή, τι γίνεται παιδιά? Ποιον θα πούμε μπράβο και ποιον θα στείλουμε στα κάτεργα? Και από την άλλη, άμα τον μαζέψει τώρα η αστυνομία και του πάρει, γιατί θα τον βρει, δεν γίνεται να μην τον βρει, και του πάρει τις πινακίδες από το ταξί και του πει ένα χρόνο δεν έχει πινακίδες, από την άλλη, επειδή είναι επαγγελματικό, νομίζω ότι υπάρχει

ένα θέμα με τις πινακίδες, να του πάρει το δίπλωμα και του πει, αδερφέ, για ένα χρόνο δεν έχει δίπλωμα. Τι θα κάνει? Από πού θα βγάλει το ψωμάκι του? Μερικά πράγματα, όταν κάνουμε τη βλακεία εκείνη τη στιγμή, χαιρόμαστε γιατί είμαστε βλάκες. Χτυπάμε και παλαμάκια από τη βλακεία μας. Όταν όμως έρθει η τσιμπίδα του νόμου και μας γραπώσει για τη βλακεία που κάναμε, εκτός από το να ζητάμε συγγνώμη και να μπορέσουμε να μπαλάσουμε την βλακεία που κάναμε, μπορεί και να κλαίμε λίγο, πας και μας λυπηθούν. Έτσι δεν είναι? Τσακώσε τον τύπο, πάρε του για ένα χρόνο το δίπλωμα και δεν χρειάζεται να πείτε ποιος είναι, απλά το ότι τον πιάσατε. Του ρίξατε και μια κεφαλιά, έτσι όπως του λέμε καθυλωμένη, για ένα χρόνο, να μην μπορεί να δουλέψει, και θα τον πω εγώ άμα διακοσαρίζει. Με ένα σωρό χαζά που βλέπουμε γύρω μας. Να βγαίνει το λαρίκι μας να λέμε, προσέξτε στους δρόμους, μην γίνεστε επικίνδυνοι για τους συμπολίτες σας, με τη χαζομάρα που έχετε στο μυαλό ώρες. Αλλά δεν πειράζει, τι να κάνω. Λοιπόν, έχω ένα πολύ ευχαριστώ νέο. Μπράβο πρώτα απ' όλα στην εθνική μας. Μπράβο στην εθνική μας, την αγαπημένη όλων. Έχω μηνυματάκι που στέλνει ο Γιάννης ο Γεωπόνος, σας το διαβάζω αμέσως τώρα. Ο Γιάννης ο Γεωπόνος μας λέει, καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα και στους ακροατές του Θήτα. Τζάμπα χάθηκε η νίκη, συμφωνώ απόλυτα. Χθες το βράδυ για τη σπουδαία εθνική ομάδα ποδοσφαίρου. Εξαιτίας αυτού του φοβικού και μονικού προπονητή Καρβέλα Γιοβάνοβιτς. Αδικαιολόγητο πιστοχώρηση, αλλαγές των επιθετικών και κλείσιμο στην άμυνα που φέρνει φόβο κόντρα στην πίεση του αντιπάλου. Ισοπαλία Σανίτα το 2-0 και την επιβλητική εμφάνιση του πρώτου ημιχρόνου. Όλα αυτά στην καυτή τούμπα που έδωσε στην εθνική μας ψυχή, πάθος και ορμή. Κρίμα, κρίμα. Νίκη για το αντρικό χάντμπολ, 42-19 εκτός στη Χάνθ και πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα. Φιλιά, πάμε δυνατά. Εγώ θα πω ότι εχθές αυτό που με συγκίνησε ιδιαίτερα, ειλικρινά πρέπει να ήταν μεγαλειώδης η στιγμή, την ώρα που έπαιζε ο εθνικός ύμνος. Κάθε φορά που ακούω εθνικό ύμνο έχω αυτό το σκύρτημα στην καρδιά, αλλά εχθές ήταν κάτι μοναδικό και για αυτούς που ήταν μέσα στην τούμπα και για μας που το βλέπαμε στην τηλεόραση. Στον εθνικό ύμνο τραγουδούσε όλο, μάλλον έψελνε όλο το γήπεδο. Όλο το γήπεδο. Μηδενός εξαιρουμένο. Μπράβο σας. Μπράβο σας. Μπράβο σας 10 φορές. Σε όλους όσους κάνατε sold out στο γήπεδο του Τούμπας για την εθνική των δικών μας παιδιών. Μπράβο στον αγώνα τους. Μπράβο στην προσπάθειά τους. Εντάξει. Εντάξει, Γιοβάνοβιτς, έλα τώρα. Άλλη φορά. Κανονικά τώρα που έχουμε χαρές θα πρέπει να στα λέω. Αλλά άντε, θα στη χαρίσω. Θα στη χαρίσω. Αλλά δεν κοτσάρουν έτσι, αδερφέ. Δεν μπορεί την προηγούμενη να σου δίνουμε εύσημα για αυτό που παίζεις και την επομένη να κάνεις απίστευτα λάθη σαν προπονητής. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Υπάρχουν αμφιβολίες προς το πρόσωπό σου. Μη τις μεγαλώνεις. Ειλικρινά. Άσχετα άμα είμαστε και πρώτοι στον όμιλο και φέραμε ισοπαλία. Δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Με μια Ολλανδία που στο δεύτερο μίκρονο ήταν φωτιά, έτσι. Να λέμε και τις αλήθειες. Ήταν φωτιά. Ήταν εξαιρετική. Και να κλείσω πριν πάμε σε τραγουδάκι, έτσι, τις ειδήσεις και τα νέα, με ένα πολύ ευχάριστο γεγονός. Ένα ευχάριστο γεγονός που εμένα θα με βρει κλειδωμένο στο σπίτι, σαν να έχουμε Zombie Nation. Πώς λέγεται αυτή η σειρά με τα zombie, Walking Dead λέγεται αυτή, η Γιάννη μου, ναι. Έτσι θα νιώσω εγώ το Σαββάτο. Γιατί θα νιώσω το Σαββάτο έτσι? Τώρα να σας το πω. Θα είναι εδώ ο Κυριάκος. Αυτό φτάνει. Άντε. Το Σαββατοκύριακο αυτό. Άντε. Καλημέρα και όλα καλά να πάνε. Κατεβάζω και τις γρίλες, βάζω και κάγκελα για το τριήμερο.

είχαμε που είχαμε όλα τα υπόλοιπα, άντε να κάνουμε λίγο και τους ανθρώπους που ασχολούνται με τα κατασκευαστικά. Ε, βέβαια. Όχι ότι καπαριάζουμε τίποτα από αυτά, τίποτα. Τίποτα. Η αλήθεια είναι ότι δεν γνωρίζουμε και ιδιαίτερα πολλά. Δηλαδή, εγώ έχω κάτι φίλους που ξέρουν από οικοδομές, μου λέει άλλος πάω να σιδερώσω. Λέω, τι, κανένα που κάμισο, καμιά μπλούζα. Εννοώντας, πάει να βάλει σίδερα για να ετοιμάσει το μπετόν, πάει να φτιάξει καλούπια. Ε, ναι, εμείς οι άσχετοι από αυτά δεν πρέπει να τα ξέρουμε κιόλα. Λοιπόν, τι έγινε εκεί πέρα, παιδιά, εκεί στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Ανακοίνωσε η Βρετανία 29 του Σεπτέμβρη, κατά τη διάρκεια εσωτερικών εργασιών, προκλήθηκαν δονήσεις με αποτέλεσμα την αποκόλληση και πτώση ενός ελαφριού ελάσματος αλουμινίου από εξωτερικό κούβωμα στο προάβλιο. Το Ίδρυμα ξεκαθαρίζει ότι δεν υπήρξε απολύτως κανένας τραυματισμός και πως δεν εκτελούνταν εξωτερικές οικοδομικές εργασίες της όψης του κτηρίου. Τι καταλαβαίνω εγώ, αδαείς. Έγινε καταγγελία φυσικά για την πτώση αυτής της μεταλλικής βέργας. Έτσι, ποινική έρευνα από την εισαγγελία πρωτοδικών. Εγώ τι κατάλαβα, δηλαδή έγινε κάτι σαν σεισμός, ας πούμε. Βάλαν τον κομπρεσέρ και επειδή έτρεμε εκεί πέρα, έπεσε όλο αυτό κάτω στο προάβλιο. Αυτό είναι. Τόσο καλά τα φτιάχνετε. Λόγω δονήσεων και εσωτερικών εργασιών, έτσι, σημειώθηκε αποκόλληση ενός ελάσματος αλουμινίου από εξωτερικό κούφωμα, το οποίο κατέπεσε στο προάβλιο. Μάλιστα. Αυτό είναι. Αυτό διαβάζω στο άρθρο. Αυτό διαβάζω στο άρθρο και για όσους θέλετε φυσικά να ενημερώνεστε για πολλά άρθρα και πολλά ρεπορτάζ, μπαίνετε στη thetanews.gr. Από την άλλη, θα σας πάω αλλού. Θα σας πάω σε ένα σχολείο στο οποίο σηκώθηκε η μαθήτρια του λυκείου να πάει έξω την ώρα του μαθήματος ζητώντας άδεια από τον καθηγητή της και αμέσως το επόμενο λεπτό στο θρανείο το οποίο καθότανε έπεσε ο σοβάς όλος από πάνω από το ταβάνι. Τώρα δεν θα μείνουμε στο αν είχε άγιο και προστάτη άγγελο η κοπελίτσα, θα μείνουμε στο τι κάνετε κύριοι εσείς εκεί, πάτε καλά? Κάθε και λίγο και λιγάκι θα πέφτουν σοβάτες στα σχολεία μας. Ερωτηθήσα η κυρία Ζαχαράκη, απάντησε πως κύριοι, αυτό δεν είναι δικιά μας δουλειά, είναι δουλειά του Δήμου και της Περιφέρειας. Εκεί ανήκουν τα κτίρια, τα σχολικά. Και εκεί είναι που παθαίνεις ένα κοκομπλόκο και λες είναι δυνατόν. Για να συμμαζευτούμε λίγο και να τα βάλουμε στη σειρά. Δηλαδή, κυρία Ζαχαράκη μας λέει ότι εμείς έχουμε στα σχολεία τα βιβλία και τους καθηγητές υπό την εποπτεία μας. Τα κτίρια δεν έχουμε καμία σχέση. Είναι του Δήμου και της Περιφέρειας. Και αυτοί πρέπει να γνωρίζουν και να κόπτονται για το αν θα πέσει ο σοβάς ή το ντουβάρι ή γίνει κάποια ζημιά στα κτίρια. Εμείς σαν Υπουργείο Παιδείας δεν έχουμε καμία ανάμειξη. Τραλαθούμε τελείως σε αυτό το κράτος που ζούμε. Ειλικρινά θα τραλαθούμε τελείως. Ο Δήμος φυσικά γύρισε και είπε ότι δεν έχουμε λεφτά για να φτιάξουμε τα σχολεία, δεν έχουμε λεφτά για να κάνουμε κατασκευές, το ίδιο και η Περιφέρεια. Και κάποια στιγμή εμείς περιμένουμε στη γωνία για το αν θα γίνει κάποιο θαύμα και τα παιδιά μας πηγαίνουν το πρωί στο σχολείο και γυρίσουν και δεν πάθουν τίποτα. Δεν τους πέσει κανένα σοβά στο κεφάλι. Τι λέτε, πάτε καλά ρε? Ο άλλος είναι υπουργός και δεν ήξερε για το ακραδοχώρι. Και γιατί τα παιδιά είναι στο κοντέινερ. Βγήκε η κυρία Ζαχαράκη μεταγενέστερα και λέει, να, εδώ είναι το θέμα. Επειδή εμείς σαν Υπουργείο είμαστε, εποπτεύουμε μόνο δασκάλους και βιβλία και αυτά και δεν έχουμε σχέση με κτηριακές εγκαταστάσεις, γι' αυτό τα παιδιά είναι εκεί και δεν έχουν πάει δεν στεγάζονται σε σχολείο και είναι μέσα στα κοντέινερ 5 χρόνια τώρα. Ρε, είστε καλά μας δουλεύετε σε αυτό το κράτος. Αλήθεια τώρα. Ξοδεύεται ένα σωρό δισεκατομμύρια σε λαμογές και σε ένα σωρό άλλες αλητίες. Και αφήνετε τα παιδιά μας να κινδυνεύουν από ένα παλιό σοβά, από κάνα τούβλο. Ρε, ποιος θα σας γλιτώσει άμα πάθει κανένα παιδί ζημιά από τους γονείς? Αλήθεια, ποιος θα σας γλιτώσει? Είναι δυνατόν? Δεν φταίμε εμείς, φταίνουν οι άλλοι και οι άλλοι δεν έχουν λεφτά γιατί δεν μας τα δίνουν τα λεφτά εκείνοι που λένε ότι δεν φταίνε. Το βαλάκι από τον ένα στον άλλον και να έχουμε τον κίνδυνο τα παιδιά μας να γυρίσουν σαν κατεμένα από τα σχολεία. Συνέλθετε ρε, πάτε καλά ρε. Είναι δυνατόν?
Είναι δυνατόν. Από την άλλη, στη Γαλλία στους δρόμους έχουν ξεχυθεί τα παιδιά και δίνουν μάχες. Ειλικρινά, βλέπω τα βίντεο και έχω, πάθει πλάκα. Στους δρόμους είναι οι μαθητές και δίνουν μάχες με την αστυνομία. Γίνεται χαμός από τις διαδηλώσεις των μαθητών. Γιατί? Γιατί περνάνε τα ίδια με τα δικά μας χάλια. Γιατί ζητούν καλύτερη παιδεία, ζητούν καλύτερη στέγαση. Ζητούν πολλά πράγματα για να μπορέσουν να διαβάσουν, να μπορέσουν να πάνε στο σχολείο. Θα μου πεις, τώρα ρε Καρυπίδη, τώρα να βλέπεις και στη Γαλλία τα ίδια γίνονται. Ναι, αλλά στη Γαλλία ξεσηκώθηκαν. Είναι στους δρόμους. Γίνεται χαμός. Εμείς εδώ τι κάνουμε? Στους καναπέδες, στους καναπέδες. Και ακόμα συζητάμε ένα σωρό άλλες βλακίες που μας βάζουν μπροστά στις τηλεοράσεις για να μας έχουν αποχαυνομένους. Και καθόμαστε σε ένα καναπέ και να λέμε τι κρίμα που έγινε αυτό, τι κρίμα που έγινε το άλλο. Και να βλέπουμε ίντρικες στην τηλεόραση. Να βλέπουμε στα πάνελ να βγαίνουν οι βουλευτές και η αντιπολίτευση και από το κόμμα του κυρίου Μητσοτάκη και να σκοτώνονται στα πάνελ για ένα σωρό βλακίες που θα μπορούσαν να τις λύσουν στο φτερό. Γιατί είναι 20 λεπτά η βενζίνη ενώ έπρεπε να ήταν 40. Γιατί το δημοσιονομικό δεν μας επιτρέπει να κάνουμε περισσότερες μειώσεις και να τρέχουμε και να λένε διάφορα. Γιατί μας έκανε 72 και τις 120 δόσεις αφού δεν έχουμε λεφτά να πληρώσουμε? Και έχουμε άλλα σωρά προβλήματα της καθημερινότητάς μας που τα βρίσκουμε μπροστά μας. Και δυστυχώς όταν χάνεται ανθρώπινη ζωή, τότε ξυπνάνε τα κοιμισμένα. Μουσικούλα να ηρεμήσω και θα επιστρέψω με άλλα.

Και επειδή μου ήρθαν αρκετά μηνυματάκια ακούγοντας την είδηση ότι θα έρθει ο αγαπημένος μας πρωθυπουργός εδώ κατά τα μέρη μας, μου ζήτησαν το πρόγραμμα της επίσκεψής τους. Και εγώ, όπως οφείλω, σαν κανονικά σωστός ραδιοφωνικός παραγωγός και σε μια πρωινή εκπομπή που ανοίγει 6 ώρα το πρωί, ξεκινάει και ενημερώνει όλη τη Θεσσαλονίκη και μέχρι εκεί που φτάνει ο Θήτα 107,1, είμαι υποχρεωμένος να σας πω το πρόγραμμα του αγαπητού μας πρωθυπουργού. Έτσι. Λοιπόν, Παρασκευή, σήμερα και αύριο θα είναι εδώ. Σήμερα λοιπόν θα πάει πρώτα στην Πιερία, παρακαλώ. Άντε, το χαίρεστε, έρχεται εκεί. Στις 11 θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο, με Πίδνας Κολυνδρού, τον κύριο Κομπατσιάρη, στο Δημαρχείο της Πίδνας. Και μετά θα επισκεφθεί την Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου στον Όλυμπο, παρακαλώ. Στις 5 το απόγευμα θα μιλήσει σε εκδήλωση για την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Δεν μπορώ να φανταστώ τι θα πάθει ο Όλυμπος. Και αυτό θα γίνει στην έδρα μονάδας διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου εκεί στο Λιτόχωρο. Μετά αμέσως θα επισκεφτεί το πολιτικό κέντρο της Κατερίνης και το μουσικό σχολείο της Κατερίνης. Και στις 7 θα βολτάρει στην Κατερίνη να τα πει λίγο με τους κατερινιώτες εκεί. Τον αγαπάνε και τον λατρεύουν τον κύριο Μητσοτάκη. Και το Σάββατο θα έρθει στη Θεσσαλονίκη. Γιατί θα έρθει εδώ? Γιατί θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό της Βουλγαρίας, το Ράντεβ, για την τελετή υπογραφής του πρωτοκόλλου για την παράδοση παραλαβή των κοιμηλίων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, που σημαίνει αύριο κατά τις 10:30 στο κέντρο της πόλης να ετοιμαστείτε. Να ετοιμαστείτε, δεν υπάρχει περίπτωση να πάρετε αυτοκίνητο και να σωθείτε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, έχω και ένα μηνυματάκι που μου έρχεται από το Ελσίνκι, από το φίλο μου τον Γιώργο, ο οποίος μου λέει, πάμε αλλού τώρα, μου λέει ότι θα ήθελα να σου προτείνω, λέει, μια ταινία φιλανδική. Κάνουν και φιλανδοί ταινίες δηλαδή, να ξέρω. Άλλο σκανδιναβικός και άλλο φιλανδικός. Σκανδιναβικός είναι Σουηδία, Γιάννη μου. Φιλανδία κάνει, έχει κινηματογράφο Φιλανδία. Τέλος πάντων. Λοιπόν, μου προτείνει, λέει, μια φιλανδική ταινία η οποία λέγεται Ρέντελ. Και στα απλά ελληνικά σημαίνει είναι το φιλανδικός, ο Φιλανδός Μπάτμαν. Έχουν κάνει το φιλανδικό Μπάτμαν εκεί, την Gotham City. Η πλάκα λέει ότι είναι, στην ταινία αυτή, πρόκειται το ωραίο του μηνύματος. Η πλάκα είναι ότι στην ταινία αυτή τη χρηματοδότησαν οι πόλεις Μικέλη και Βαρκάους στην Ανατολική Φιλανδία, πιστεύοντας ότι θα κάνει γνωστές τις πόλεις τους και θα αυξήσει τον τουρισμό. Δηλαδή πήγανε, χώσαν λεφτά για να κάνουν μια ταινία, αλλά Gotham City και Batman. Βέβαια, δεν υπάρχει πολύ κόσμος που θα πήγαινε για τουρισμό σε πόλεις όπου σε πυροβολούν μέρα μεσημέρι στη μέση του δρόμου. Έτσι λοιπόν, παρουσιάστηκαν αυτές οι πόλεις στην ταινία και εννοείται ότι δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα, αλλά λόγω της ταινίας, αντί να πάνε να κάνουν καλό αυτοί, πήγαν και καταστρέψαν τις πόλεις τους. Σου λέει, εδώ πέρα έγινε τα γυρίσματα, εδώ πέφτουν οι πυροβολισμοί, είμαστε η νέα Gotham City. Εμείς τώρα να αφήσουμε τον Batman στην άκρη. Γιατί έτσι όπως είμαστε εδώ, σε αυτή τη δύσμερη χώρα, ούτε Batman, ούτε Superman, ούτε όλη η DC και όλη η Marvel δεν μας σώζει. Ειλικρινά, κανένας τους δεν μας σώζει. Δεν ξέρω ποιος θα μας σώσει, αλλά ξέρω ένα και μοναδικό. Ένα και μοναδικό πράγμα. Όλοι τους, σε όλες τις συζητήσεις τους, το είπα και χθες και θα το ξαναπώ, μιλάνε για όραμα. Δεν υπάρχει βίντεο αρχηγού κόμματος που να μην μιλάει και να έχει στην κουβέντα του τη λέξη όραμα, vision. Τι λες τώρα ρε παιδιά, αλήθεια? Όραμα, όραμα βλέπαν οι Άγιοι. Δεν πάτε καλύτερα σε κανένα μοναστήρι? Αλλά και στο μοναστήρι να πάτε θα τα καταστρέψετε και όλα. Είσαστε τόσο ανίκανοι στη διαχείριση που και σε μοναστήρι να πάτε, που εκεί υπάρχουν συγκεκριμένες δουλειές, θα καταστρέψετε και τα μοναστήρια. Δεν πάτε εκεί κάπου, ξέρω εγώ, στα βάθη της Ασίας να μου γίνετε βουδιστές, να ησυχάσουμε? Να ησυχάσουμε, έχετε όλοι όραμα?
Μιλημένοι είστε μεταξύ σας. Μας τρελάνετε εδώ πέρα. Μιλάτε όλοι για όραμα. Ποιο όραμα? Ποιο όραμα? Ξαπλώσατε και τι είδατε? Είναι δυνατόν? Και υπάρχουμε εμείς που εσείς, υπάρχουμε εμείς που σας ακούμε και εσείς θέλετε να σας πιστέψουμε. Αλήθεια. Ένας είδε το όραμα. Ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ. Αυτός είχε όραμα. Ο Γκάντι είχε όραμα. Αυτοί είχαν όραμα. Εσείς, το μοναδικό όραμα που έχετε είναι η καρέκλα. Είναι η καρέκλα. Από εβδομάδα, γιατί μαζεύω πληροφορίες, θα σας έχω ονόματα βουλευτών και από πόσα σπίτια έχει ο καθένας εκεί στο μεγάλο σπίτι του Συντάγματος, στο μεγάλο κτίριο, τη μεγαλύτερη εταιρεία real estate. Θα σας τα πω όλα. Από εβδομάδα όμως μαζεύω πληροφορίες. Έναν έναν ανατολικά, αναλυτικά. Ανατολικά της ΕΔΕ, μην άλλο. Την καλημέρα μου. Πάω τη Ζεράκη των 7 και επιστρέφω με κίνηση στους δρόμους και την αγαπημένη μου ενότητα που λέγεται Πρωτοσέλιδα Εφημερίδων.

0: ώρα στον Θήτα FM. Είναι 7. Εστία. 150 χρόνια αριστείας. Απόψε στις 7.30. Ο Θήτα FM 107,1 μεταδίδει σε αποκλειστική, ζωντανή σύνδεση την επετειακή εκδήλωση της εφημερίδας Εστία. Μια ξεχωριστή βραδιά από το Οδείο Αθηνών με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφίας κύριο Γαβριήλ, τον Γιάννη Ιωαννίδη, καθηγητή ιατρικής του Πανεπιστημίου Στάνφορντ, τον Μανώλη Κοτάκη, διευθυντή της Εστίας, και τον Μελέτη Μελετόπουλο, διδάκτορα του Πανεπιστημίου Γενέβης. Απόψε στις 7.30. Ζωντανά στον Θήτα FM 107,1. Συντονιστείτε. Στον Θήτα FM μέχρι τις 12. Βαγγέλης Μωυσής.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Δημοκρατία. Ιωάννης Καποδίστριας. Ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδος. Ένα διεισδυτικό πορτρέτο που φωτίζει το όραμα του ανθρώπου που διαμόρφωσε το ελληνικό κράτος. Για πρώτη φορά με τη Δημοκρατία.
0: Στον Θήτα FM μέχρι τις 2. Βασίλης και Χαγιάς.
1: thetanews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης. Τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. thetanews.gr. Η Θεσσαλονίκη. Ενημερώνεται εδώ.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Πολύ πολύ καλημέρα σας για όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Θήτα 107,1, πρωινό με Κάρι, Δημήτρης Καρυπίδης πίσω από το μικρόφωνο με τη βοήθεια του εξαιρετικού μας Γιάννη Κατσαβουνίδη εδώ μαζί μέχρι και τις 8, κυρίες και κύριοι. Και πριν πάμε στα πρωτοσέλιδα, να σας πω κάτι από τα αθλητικά που θέλω να το πω. Σήμερα έρχεται στη Θεσσαλονίκη αυτή η τυπάρα, ο Ντονάτας Μοτεγιούνιας, να υπογράψει για τον ΠΑΟΚ. Από την άλλη, μαθαίνω κάτι ωραία νέα για το γήπεδο της Καλαμαριάς, εκεί για τον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Ότι θέλουν να κάνουν ένα γήπεδο μεγαλύτερο και μάλιστα η ομάδα έκανε μια πρόσκληση ενδιαφέροντος για όποιον ενδιαφέρεται να πάρει την ομάδα, να αναπτύξει το ακίνητο και να φτιάξει ένα γηπεδάκι εκεί κοντά στα 20.000 άτομα στην Καλαμαριά. Νομίζω το αξίζει ο Απόλλων από τις ιστορικές ομάδες εδώ της Θεσσαλονίκης. Από την άλλη, έχουμε και διάφορα έτσι 2-3 αθλητικά να σας τα πω. Παραδείγματος χάρη, να τα πούμε λίγο για τον Παμβλέκα, τι θα γίνει στον ΠΑΟΚ, και για τάχα άλλοι θα τα δούμε στην πορεία. Και διάβασα ένα ωραίο άρθρο για το Χάλαντ, ο οποίος λέει μείνει σε αεροπορική εταιρεία για την παράνομη εκμετάλλευση της κοτσίδας του. Έχουμε και από αυτά, να ξέρετε. Δεν έχουμε τα δικά μας τα χάλια, βλέπε Κρήτη, λόγω κακοκαιρίας, με ένα ανέτοιμο κράτος. Αδικαιολόγητα. Με μια κακοκαιρία η οποία όντως ήταν σφοδρή για το νησί και μάλιστα οι μετρολόγοι το είχαν επισημάνει, και η αλήθεια είναι ότι πήγανε από την Αθήνα και από άλλες περιοχές εκεί ομάδες, γνωρίζοντας ότι μπορεί να συμβεί κάτι κακό όπως και συνέβη λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας, που έχουν παρασυρθεί αυτοκίνητα, γίνει ο κακός χαμός. Τα έχετε δει τα βίντεο για την Κρήτη. Έχει γίνει ο κακός χαμός. Έχει πέσει τόσο πολύ νερό σαν να έχει πέσει στην υπόλοιπη χώρα για ένα χρόνο. Μιλάμε για πολλές ζημιές. Έχουν αποκλειστεί δρόμοι. Έχουν αποκλειστεί μάλιστα δρόμοι οι οποίοι οι κτηνοτρόφοι δεν μπορούν να πάνε στα ζωντανά τους. Δεν μπορούν να βρουν τρόπο να πάνε στα μαντριά, εκεί που έχουν τα ζωντανά τους, και προσπαθούν να βρουν τρόπο. Είναι προβλήματα τα οποία προέκυψαν από αυτή την κακοκαιρία και δυστυχώς εμείς δεν μπορούμε να τους καταλάβουμε τους ανθρώπους εκεί και αυτό που περνάνε αυτή τη στιγμή. Απλά εμείς το επισημαίνουμε και βλέπουμε τα βίντεο όπως συνήθως γίνεται τις περισσότερες φορές και λέμε πω από τι περνάνε οι καημένοι. Οι καημένοι δυστυχώς το περνάνε μόνοι τους και αυτοί ξέρουν. Θα το αντιμετωπίσουν. Το θέμα είναι το μετά. Ποιος θα τους στηρίξει στο μετά. Γιατί αυτό το κράτος, αυτή η κυβέρνηση, αυτό το διάστημα δεν βλέπει τίποτα άλλο από το να προωθεί οτιδήποτε έχει σχέση με την επανακλογή της στις επικείμενες εκλογές του 27. Όλα τα υπόλοιπα απλά θα περάσουν. Θα περάσουν στη συνείδησή της. Ξεκινάμε με Voice και πρωτοσέλιδο. Γιατί η κυρία Σαράντα, η Σαράντη διασπά την ενότητα του χώρου. Εμφύλιος βιομηχάνων. Στις 6 Οκτωβρίου το επόμενο ντέρμπι ΣΕΒ και κυβέρνησης. Καλά τώρα. Μη μου πείτε ότι εγώ θα καθίσω να στεναχωρηθώ για την κυρία Σαράντη και τους βιομηχανούς. Έτσι δεν είναι? Αυτοί έχουν να φάνε. Αυτοί έχουν να φάνε. Οι υπόλοιποι ζοριζόμαστε λίγο πάνω στο μήνα για το τι θα πληρώσουμε και τι αφήνουμε απλήρωτο και θα μας κυνηγάει. Αυτούς δεν τους λυπάμε. Ειλικρινά. Τα λουκέτα σαρώνουν την αγορά. Εδώ είναι η αλήθεια στο πρώτο σέλιδο της Voice. Έκρηξη 31,6 στις πτωχεύσεις επιχειρήσεων. Success story μόνο για δηληστηρία, τράπεζες και σούπερ μάρκετ. Είναι αυτοί που μας ρουφάνε το αίμα. Αυτοί είναι. Success story μόνο για αυτούς. Μπορείτε να έχετε τέτοια business. Καχαρά είστε.
Αλλά εμείς είπαμε είμαστε από τους άλλους, τους κακομύριδες. Από τους άλλους. Το ΚΑΣ έσωσε το επταπκύριο από τους μάγειρες. Στη Θεσσαλονίκη, μάλιστα, κατέφυγε ο δήμαρχος για να σταματήσει η ιστορία των δεξιώσεων στο επταπύριο, στο ιστορικό επταπύριο. Κανονικά θα πρέπει οι τοπικές κοινωνίες να επαναστατήσουν. Να επαναστατήσουν με αυτήν την ιστορία. Γιατί ξέρουμε ποια εταιρεία βρίσκεται από πίσω διαχείρισης λογισμικών. Ξέρουμε ποια εταιρεία βρίσκεται από πίσω από αυτήν τη συνεργασία της κυρίας Μενδώνη με εταιρεία που διαχειρίζεται τις αρχαιότητες και τα σημεία εκεί και, δίνοντας στον καθένα να γράψει μια ιστορία. Έτσι λέει το μότο τους. Γράψε και εσύ τη δικιά σου ιστορία. Σαν δεν τρεπόμαστε ρε. Σαν δεν τρεπόμαστε έχετε ξεπουλήσει τα πάντα ρε. Σε αυτή την 7ετία έχετε ξεπουλήσει ό,τι υπάρχει και δεν υπάρχει. Ό,τι υπάρχει και δεν υπάρχει. Κλείνουν τα σχολεία στη 1:15. Γιατί δεν υπάρχουν εκπαιδευτικοί, λέει στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα, και η Ευρώπη κόβει μαχαίρι τις αγροτικές επιδοτήσεις. Τιμωρεί την ελληνική αγροτιά για το μέγα γαλάζιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Φραπέδες και χασάπιδες, λέει η Voice. Να πω κάτι εγώ, να πω κάτι για το πρωτοσέλιδο αυτό. Όχι βέβαια. Θα πάω στην απογευματινή. Όλες οι λεπτομέρειες, 5 δις για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Νέα προγράμματα και εργαλεία στήριξης από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Ακούστε λίγο. Αυτό το πράγμα που διαβάζω πάντα από εφημερίδες, έντυπα και τέλος πάντων τα βλέπω και στην τηλεόραση που τα αναφέρουν, ότι θα δώσουμε δις για να βοηθήσουμε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό το παραμύθι πρέπει να τελειώσει. Ειλικρινά πρέπει να τελειώσει. Ειλικρινά. Δεν είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή να υπάρχουν επιχειρήσεις μικρομεσαίες που κλείνουν γιατί δεν μπορούν να τα απεξέλθουν. Γιατί έχουν προβλήματα με το ΦΠΑ, με το ΕΦΚΑ, με ένα σωρό φορομπηκτικά πράγματα, αυτή η πολιτική φορομπηκτική που υπάρχει τα τελευταία χρόνια και τους πιέζει, τους έχουν πάθει ασφυξία οι επιχειρήσεις. Και να μου λέτε τώρα το δώσετε 5 δις και πώς θα τα δώσετε τα 5 δις. Πώς, που ζητάτε δικαιολογητικά μέχρι και το γενεαλογικό δέντρο πριν από 100 χρόνια. Έτσι θα δώσετε τα λεφτά για να αναπτυχθεί και να κρατηθεί στη ζωή μικρομεσαία επιχείρηση που θα τον βάλετε μετά 5,8 επιτόκιο να πληρώνει. Έτσι κρατιέται. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Όταν ακούω κάτι τέτοια γυρνάει το μάτι μου γυρνάει. Θα βοηθήσουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πείτε μου ποια μικρομεσαία επιχείρηση βοηθήθηκε που περιμένει τα λεφτά της ή δεν ξέρουμε πώς είναι. Δεν είναι δυνατόν να ζητάει μια επιχείρηση 50.000 ευρώ ή 100.000 ευρώ για να μπορεί να αναπτυχθεί, να δώσει ένα boost, μια προώθηση στην εταιρεία και να σου λέει το πρόγραμμα. Θα σε χρηματοδοτήσω στο 50% για αρχή. Θα σε χρηματοδοτήσω. Έτσι, γιατί πρέπει να σε στηρίξω. Πάρα πολύ ωραία. Φέρε μου τα δικαιολογητικά σου. Πήγαινε στα δικαιολογητικά. Και τώρα σου λέει, πάνε αγόρι μου καλό, τι θες να πάρεις, ένα μηχάνημα, πόσο κάνει, 80 χιλιάρικα. Πάνε πλήρωσέ το, φέρε μας εμάς τα χαρτιά ότι το πλήρωσες και μετά εμείς θα σου δώσουμε τα λεφτά. Και περνάνε 1, 2, 3 χρόνια και δεν έχεις πάρει φράγκο. Και είσαι και χρεωμένος. Έτσι δεν είναι? Ή τα κάνουμε τόσο γρήγορα που με το που θα δώσουμε το τιμολόγιο σε 2 μέρες αποταμιεύεται στην τράπεζα τα χρήματα τα οποία έδωσες. Άμα ήταν παιδιά να κάνω εγώ μια επένδυση 80.000 ευρώ και να τα βάλω εγώ και να μου τα δώσετε μετά, από πού θα τα βρω? Γι' αυτό τα ζητάω τα λεφτά. Για να κάνω την επένδυση και να μπορέσω να το αποπληρώσω μετά. Όχι να βάλω τώρα τα λεφτά και να μου τα δώσετε μετά. Μπράβο σας. Έτσι. Έτσι ξέρω και εγώ να τα λέω τα ωραία τα λόγια. Έτσι ξέρω και εγώ να μοιράζω δισεκατομμύρια στον κόσμο. Μήνυμα δεν διαλέει εφημερίδα. Η Ελλάδα είναι και θα παραμείνει πλησίων της Κύπρου. Αφορά
τη χθεσινή παρέλαση στη Λευκωσία για την επέτεια των 66 ετών ανεξαρτησίας. Εγώ στην αρχή της εκπομπής είπα 81. 66 είναι η πραγματικότητα. Η Κρήτη τρέμει γιατί η χειρότερη κακοκαιρία δεν έχει έρθει ακόμα. Άρχισε ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Ποιοι πρέπει και πότε να πάτε για τις ευπαθείς ομάδες. Πάμε. Πάμε στη Δημοκρατία. Για να δούμε τι έχει στο πρωτοσέλιδό της. Πρόκληση. Διπλασιάζουν οι βουλευτές τα επιδόματά τους. Την ώρα που η κοινωνία υποφέρει, αυτοί κοιτούν μόνο την τσέπη τους. Το ξέρουμε, αγαπητή Δημοκρατία, αυτό. Το ξέρουμε. Εγώ από αυτό εδώ το μικρόφωνο τσιρίζω χρόνια. Χρόνια από το μετερίζει του ραδιοφώνου. Για το μεγάλο κτίριο εκεί στο Σύνταγμα που το έχουν καταδύσει real estate. Και τώρα θα μας παραξενέψει αν διπλασιάζουν το επίδομά τους. Η ελληνική, πώς να το πω, οι ελληνικές ρίσεις και οι παροιμίες είναι ολόσωστες. Κόρακος κοράκου μάτι δεν βγάζει. Και καταλαβαίνετε που ζούμε. Τιμωρούνται για άλλη μια φορά, λέει η εφημερίδα, οι συνεπείς. Ο μεγάλος επεγμός για τις 120 δόσεις. Αναλυτικά, οι 4+1 παγίδες που αν δεν διορθωθούν θα μετατρέψουν σε φιάσκο και αυτήν την πολυδιαφημισμένη ρύθμιση. Το είπα από την πρώτη στιγμή. Το είπα από την πρώτη στιγμή για τις 120 δόσεις. Εκνευρίστηκα φάνταστα. Το 72 στα 120 να γίνει. Άμα δεν έχω να πληρώσω και 240 να τα κάνετε. Άμα δεν μου δώσετε τη δυνατότητα να δουλέψω, να δημιουργήσω, να αναπτύξω για να μπορώ να σας πληρώσω και 500 δόσεις να τις κάνετε, δεν έχω να σας δώσω. Γιατί θέλετε να μαζέψετε λεφτά, το ξέρω. Θέλετε από κάπου να καλύψετε τις τρύπες που έρχονται. Και θα πρέπει να φανούν αυτές. Τώρα τις έχετε κουκουλωμένες. Από την Ούρσουλα, πόρτα στο Μητσοτάκη για χαλάρωση λόγω ενεργειακής κρίσης. Σε 3 χρόνια δεν θα τρώτε ελληνικό ψάρι αλλά τούρκικο. Κραυγή απόγνωσης από τους επαγγελματίες αλληλείς που άρχισαν κινητοποιήσεις. Και πολλοί άργησαν. Χρόνια λιμένονται οι Τούρκοι αλληλείς τα ελληνικά παράλια. Χρόνια. Χρόνια. Και δεν μιλάει κανένας. Έχει δοθεί εντολή στο λιμενικό. Παιδιά, μην μπλακεστε, αφήστε το. Δεν είμαστε. Δεν είμαστε να έχουμε θέματα. Αντί να πάει εκεί το λιμενικό και κάθε έναν από αυτούς να τον διώχνει. Να του δεσμεύει την, να του δημεύει την ψαρόβαρκα εκείνη, την τράτα, τι έχει. Και μετά σκάνει διαβήματα το τουρκικό κράτος να πάρουν πίσω τις ψαρόβαρκές τους. Γιατί έτσι πρέπει να γίνονται οι ιστορίες αυτές. Μπαμ μπαμ να τελειώνουνε. Εμένα έτσι με έχουν μάθει. Εμένα έτσι με έχουν μάθει. Είχα ένα φίλο, θα σας πω μια πολύ σύντομη ιστορία, ο οποίος του ήθελα να μου εξηγήσει γιατί έχει κάποιες ακραίες απόψεις για την συμπεριφορά ως προς τους ανθρώπους. Και μου είπε, θα σου πω κάτι, μου λέει, και ειδικά για τις επιχειρήσεις. Όταν δεις, είσαι σε ένα δάσος και δεις κάτι να έρπει κοντά σου και να είναι μικρούλι, αυτό δεν θα είναι τίποτα άλλο από ένα φίδι. Αλλά δεν ξέρεις αν αυτό το φίδι είναι δηλητηριώδες ή ένα απλό φιδάκι το οποίο είναι ένας λαφιάτης. Και λέω, τι κάνεις σε αυτή την περίπτωση? Μου λέει, εγώ θα το σκοτώσω. Λέω, για ποιο λόγο? Κρίμα δεν είναι? Όχι, μου λέει, γιατί αυτό το φίδι, εάν είναι ο λαφιάτης, δεν έγινε και τίποτα. Αν είναι όμως η οχιά, όταν θα ξαναβρεθεί στο δάσος αυτό και θα έχει μεγαλώσει και σε τσιμπήσει το δηλητήριό της, εσύ θα πεθάνεις. Καταλάβες? Γι' αυτό το σκοτώνεις τώρα. Σκληρό, αλλά αληθινό. Έτσι πρέπει να αντιμετωπίζονται μερικές καταστάσεις. Για να μπορείς να δείξεις τι είσαι και ποιος είσαι. Κάποια στιγμή στο μέλλον κατάλαβα τα λόγια του. Κατάλαβετε τα κι εσείς. Γιατί άμα δεν πάρετε δραστικά μέτρα, ο άλλος θα γίνει μεγάλο φίδι. Και άμα είναι οχιά, δεν την γλιτώνεις. Έτσι. Πακτολός κρατικού χρήματος.
λέει η εφημερίδα, για παροχή συμβουλών. Όργια με απευθείας αναθέσεις σε ξενοδοχείο ημιδιαμονής. Υπουργεία, κρατικοί φορείς και πανεπιστήμια σε ανοιχτή γραμμή από το 2019 με την εταιρεία The Crystal Blue, και με τον ίδιο αφημί προσφέρει ποικίλες υπηρεσίες και σωματικής ευεξίας. Παρακαλώ πάρα πολύ. Με 1,9 εκατομμύρια ευρώ από το Υπουργείο Παιδείας στη φίλη της Μαρέβας, σύζυγο του Περιφερειάρχη το Ψίδου. Αυτά είναι τα ωραία. Τα διαβάζουμε και δεν τα πιστεύουμε στο πρώτο σελίδο της Δημοκρατίας. Και δεν τα πιστεύουμε. Προκλητική αβάντα, λέει η εφημερίδα, στην Αγαπηδάκη, και σκανδαλώδης κάλυψη σε Φλωρίδη, Τριαντόπουλο και ακαδημαϊκό άλυθι στο Συρίγο. Κλείνουμε με το πρωτοσέλιδο της Δημοκρατίας, επανέρχεται και στις απειλές για το καλώδιο. Νέος θαλάσσιος Ατήλας στην Κύπρο από την Άγκυρα, στα λόγια η Αθήνα, την ίδια ώρα το Κισαία παράτηνε την παραμονή του Patriot στην Σαουδική Αραβία. Αυτά είναι τα ωραία μας. Αυτά. Ευχαριστούμε Δημοκρατία για το πρώτο σελίδο της. Θα μου επιτρέψετε λίγο για ένα μουσικό διάλειμμα, 2 γουλιές καφέ και να έρθω για τις υπόλοιπες εφημερίδες.

0: Εδώ είμαστε γιατί έχω πάρα πολλά να πω και τα πρωτοσέλιδα που έρχονται και έχω τη χαρά να τα ανοίγω μαζί σας εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μου και να τα λέμε εδώ με το που τα διαβάζω. Πάμε γιατί έχω τώρα ελεύθερη ώρα. Σιγή χρύος, ηρεμούμε γιατί πέμπτη φάλαγγα στη Χρυσή Αυγή ο Κασιδιάρης, λέει εφημερίδα. Σοκ και δέος στον πατριωτικό χώρο από τη συνέντευξη του κυρίου Μιχαλιουλιάκου, όπου αποκαλύπτεται το χρονικό της προδοσίας και όσα έγιναν πίσω από τις κλειστές πόρτες φυλακής. Λέει ελεύθερη ώρα. Προβοκατόρικο όσο και κατάπτυστο δημοσίευμα της ΕΛΠΑΗ, που είναι μεγαλύτερη και πιο δημοφιλής ισπανόφωνη καθημερινή εφημερίδα. Το Άββατο αποτελεί τον θεμέλιο λίθο της ασκητικής ζωής στο περιβόλι της Παναγίας και προστατεύεται από το άρθρο 105 του Ελληνικού Συντάγματος. Έντονη διαμαρτυρία του Μητροπολίτη Δράμας Δωρό Θεού για την επιστροφή της κάρας του Σαμουήλ στη Βουλγαρία με αντάλλαγμα μόλις 48 από τους 800 θησαυρούς που μας έχουν αρπάξει. Το θέμα το έφερε η εστία με την ανάγνωση της επιστροφής αυτών των 48 κοιμηλίων στην Ελλάδα, λέγοντας ότι έχει 1300, παρακαλώ, 1300 είναι τα κοιμήλια. Εδώ η εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα λέει 800. Παίρνει σάρκα και οστά το υπερμνημόνιο, καταργήστε το άβατο στο Άγιο Όρος στο πρώτο σέλιδο της εφημερίδας. 1300 είχε πει η εστία, από ό,τι θυμάμαι. Πάμε. Ελεύθερος τύπος. Να τα χαιρόμαστε τα 48. Να τα χαιρόμαστε. Ιδρύονται 7 δημόσια ιατρικά κέντρα για την άνοια, παρακαλώ, και οι περιοχές Φιλέτα και οι ευκαιρίες για ακίνητα. Αναλυτικοί πίνακες με τιμές για 243 περιοχές σε όλη την Ελλάδα. Διπλή απάντηση στην Άγκυρα για καλώδιο και όρο Grace. Κοιτάξτε τώρα. Παρακαλώ δηλαδή. Αυτή η ιστορία με το καλώδιο θα πρέπει να σταματήσει, όπως σας είπα την ιστορία με το φιδάκι. Θα πρέπει να σταματήσει. Μία και καλή. Αλλά πρέπει να έχεις κότσια. Πρέπει να έχεις γροθιά. Να χτυπήσεις μπουνιά στο τραπέζι για να μπορέσεις να μιλήσεις. Άμα δεν τα έχεις αυτά, τι να μιλήσεις? Τι να πεις? Ρεκόρ βροχής και καταστροφές στην Κρήτη, λέει η εφημερίδα στο πρώτο σελίδο της. Δυστυχώς περάνε πολύ δύσκολα οι φίλοι μας, οι κριτικοί, στη Λεβεντογένα. Πάμε στην εστία. Ανακαλέστε την υπογραφή σας για τα κοιμήλια, κύριε Πρωθυπουργέ. Ξέσπασε τον Μητροπολίτη Δράμας Δωρόθεου. Όδυνεν όρος καίτε και μην για τη συμφωνία για τα κοιμήλια της 20 Φινήσης. Ερωτήματα για το σημαίνιο ένδυμα της Θεοτόκου που έκλεψαν οι Βούλγαροι. Κύμα οργής στη Βόρειο Ελλάδα. Μας ενδιαφέρει καθόλου αυτό? Ή απλά το διαβάζουμε? Και λες τώρα, έλα μωρέ τώρα, τι να κάνουμε? Γιατί έχω την εντύπωση ότι πολλοί από εμάς λένε, εντάξει μωρέ τώρα, τι έγινε τώρα, τι θα κάνουμε με αυτό, θα ασχολούμαστε. Από τα πολλά με αυτό θα ασχολούμαστε, έλα ρε τώρα τι έγινε, σιγά τώρα μην στεναχωρηθούμε. Έτσι χάθηκε και το όνομα της Μακεδονίας μας. Έτσι χάθηκε και το όνομα της Μακεδονίας μας. Από το δεν πειράζει μωρέ. Γιατί κάποιος γύρισε και είπε, έλα ρε, σε μερικά χρόνια θα το έχουμε ξεχάσει. Αντιλαμβάνεστε, το καταλαβαίνετε? Γιατί αν σκεφτόμαστε, έλα μωρέ τώρα τι έγινε, τίποτα δεν έγινε. Εδώ εμείς για τη Βόρεια Ελλάδα μιλάω. Γιατί το θέμα είναι δικό μας. Το θέμα είναι δικό μας. Γιατί αν ήξεραν ότι το 1 εκατομμύριο κόσμος που ξεκίνησε στους δρόμους για την άρνηση του ονόματος Μακεδονία επί Αλεξέη, που θέλει να το αποτινάξει από πάνω του, σαν να μην φταίει αυτός και φταίνε όλοι οι άλλοι, ενώ είπαμε όχι και έγινε ναι και δόθηκε το όνομα, γιατί κάποιοι πριν από χρόνια έλεγαν, έλα μωρέ δεν πειράζει τώρα, κάτι μπαμπάδες του σημερινού πρωθυπουργού. Τι έγινε ρε, σιγά τώρα, καλύτερα λέει να έχουμε καλούς γείτονες μωρέ, το όνομα θα χαλάσει την ιστορία. Ακριβώς για το ίδιο πράγμα μιλάει και η εστία σήμερα. Για το ίδιο πράγμα. και πρέπει να ευαισθητοποιηθούμε εμείς. Και δεν το παίζω ούτε πατριώτης, ούτε αυτό είναι πατριωτικό. Wow, πρέπει να το κάνουμε και αυτά. Είναι μερικές λεπτομέρειες που αν τις χάσουμε από τα χέρια μας, αυτές τις λεπτομέρειες, σε λίγο καιρό θα χάνουμε πράγματα και δεν καταλαβαίνουμε πώς τα χάνουμε. Να σας πω ότι αυτή τη στιγμή, τώρα που μιλάμε, στα βιβλία τους γράφουνε για τον Μέγα Αλέξανδρο, ήταν ο άνθρωπός τους. Αυτά μαθαίνουν στα σχολεία τους. Και θα έρθει ο Σκοπιανός στη Χαλκιδική να κάτσει με έναν Έλληνα να πιούνε καφεδάκι, να μιλήσουν για ποδόσφαιρο, να πούνε το ένα το άλλο. Έτσι, ωραία φιλικά. Και θα πιάσουν το όνομα Μακεδονία. Και άλλος θα λέει: εγώ είμαι Μακεδόνας. Γιατί αυτό θα το μάθανε στα σχολεία του. Γιατί βγαίνουν σε όλο τον κόσμο και δεν λένε αυτό που λένε. Λένε μόνο το όνομα Μακεδονία. Οι Σκοπιανοί. Και εμείς τίποτα. Δεν βάζουν το πρόθυμα Βόρεια Μακεδονία. Ανάθεμάμε. Και εμείς τίποτα. Από αυτά τα χαζούλικα και τις λεπτομέρειες, έλα μωρέ τώρα όλος ο κόσμος. Δεν βαριέσαι. Από το δεν βαριέσαι και δεν πειράζει, και όλος ο κόσμος, λαός που ξεχνάει το παρελθόν του, σβήνει. Το ξέρετε αυτό? Και ισχύει μάλιστα. Το δεν βαριέσαι, δεν πειράζει, κάποια στιγμή το βρίσκουμε μπροστά μας. Τότε είναι αργά όμως. Και εμείς μπορεί να μην το βρούμε τώρα, σε αυτά τα χρόνια, θα το βρουν τα παιδιά μας. Και ποιον θα καταραστούν τα παιδιά μας? Ποιες γενιές θα πρέπει να καταραστούν για τους λάθος χειρισμούς? Εμείς θα έχουμε πεθάνει. Θα έχουμε πει το πείμα. Αυτά που θα δυστυχούν είναι το θέμα. Καμπανάκι για τον πληθωρισμό από το Γραφείο Προϋπολογισμού, λέει η εφημερίδα. Και ο Υπουργός Δικαιοσύνης αμφισβητεί βούλευμα ανωτάτων δικαστικών. Ένα άρθρο του Μανώλη Κοτάκη που πρέπει να το διαβάσετε. Εξέγερση μαθητών φοιτητών στη Γαλλία, γράφει η Εστία και το αναφέρει. Και να πάμε εμείς τώρα αμέσως σε τιζεράκι των 7:30 και να επιστρέψουμε αμέσως με τα υπόλοιπα πρωτοσέλιδα.
1: Θήτα FM 107,1.
2: Για να αποφύγετε επιπλέον έξοδα για τη θέρμανση του σπιτιού, οι αφυγραντήρες Μόρις είναι ο αξιόπιστος σύμμαχος για την προστασία της τσέπης σας, μειώνοντας την υγρασία και ταυτόχρονα το κόστος ενέργειας. Οι αφυγραντήρες Μόρις διακρίνονται για την υψηλή τους απόδοση στην οικονομία ρεύματος και τα 5 στάδια φιλτραρίσματος του αέρα για μια καθαρή ατμόσφαιρα. Στην ηλεκτρονέτ που αποκύβεις Νικολαίδη στο Κορδελιό θα βρείτε τους αφυγραντήρες Μόρις και θα τους αποκτήσετε με τιμές που ξεκινάνε από 149 ευρώ. Ηλεκτρονέτ που αποκύβεις Νικολαίδης. Τρεις γενιές εμπιστοσύνη σε όλες τις συσκευές.
1: Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται 80 χρόνια από τον εμφύλιο. Όσα σημάδεψαν μια εποχή που καθόρισε τη σύγχρονη Ελλάδα ζωντανεύουν ξανά. Μια συγκλονιστική ιστορική σειρά με σπάνια φωτογραφικά ντοκουμέντα και έγκυρες ιστορικές αναφορές σε 4 τόμους. Αυτή την εβδομάδα από τον κατοχικό εμφύλιο στις εκλογές του 1946. Μαζί το νέο τεύχος εστιάζω για πρώτη φορά με την Εστία. 150 χρόνια Εστία. Η εφημερίδα των τριών αιώνων. Ο καφές του Σαββάτου σερβίρεται στις 8 το πρωί με την Ελένη Μπαρμπάκου. Ακούστε τον Theta FM 107,1 ζωντανά από το thetanews.gr. Theta FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Την καλημέρα μου σε όλους σας. Μπαίνουμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μέχρι και τις 8 που θα είμαστε μαζί. Δημήτρης Καρυπίδης πίσω από το μικρόφωνο, εδώ στον αγαπημένο μας Θήτα 107 και 1. Να σας πω ότι σήμερα θα υπάρχει ήδη η Τίμια Κάρα του Αγίου Πεντελεήμονος στην Καλαμαριά από τις 7.30 το πρωί. Είναι εκεί στο νεαρό ναό του Αγίου Πεντελεήμονος και θα πραγματοποιηθεί η επίσημη υποδοχή της θαυματουργού κάρας, της Τίμιας Κάρας του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος, και φαντάζομαι θα έχει πάρα πολύ κόσμο, και τώρα φεύγοντας θα περάσω και εγώ από εκεί να προσκυνήσω και να δω και τον κόσμο που θα έχει εκεί. Θα είναι σήμερα όλη μέρα στο ναό. Να σας πω επίσης εδώ τα δικά μας τα τοπικά, ότι θα υπάρχει μια διακοπή ρεύματος στην Θεσσαλονίκη, εκεί στο Δήμο Δέλτα, στη Χαλάστρα, από τις 9.30 το πρωί μέχρι και τις 2.30 το μεσημέρι. Εκεί στα βορειοανατολικά, από τη γέφυρα και στο χωματόδρομο, θα διακοπεί το ρεύμα. Οι παρακείμενες επιχειρήσεις δεν θα έχουν ρεύμα μέχρι και τις 2.30 το μεσημέρι, και έχουν ενημερωθεί. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Και είμαι σίγουρος ότι έρχεται το επόμενο πρώτο σέλιδο, το οποίο αφορά την εφημερίδα των συντακτών. Εισήγηση Μητσοτάκη και Πλεύρη για ειδικό καθεστώς παρέκκλησης στο μεταναστευτικό. Ακροδεξιές προτάσεις της Ελλάδας στην Ευρώπη. Να τα μας. Αναστολή της διαδικασίας ασύλου σε περίπτωση αθρώας εισρωής μεταναστών πρότεινε η κυβέρνηση στο Συμβούλιο Υπουργών Μετανάστευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι ακροδεξιό? Ρωτάω. Το ότι θα μπαίνουν τα μπουλούκια εδώ και θα πρέπει να γίνει αναστολή της διαδικασίας του ασύλου, είναι ακροδεξιό? Ρωτάω. Επιφυλακτική, λέει, και κομισιόν στην πρόταση. Ακόμα είσαστε επιφυλακτικοί, ε? Εκεί στην κομισιόν δεν ξέρετε τι έχει γίνει στη Γερμανία εξαιτίας τέτοιων γεγονότων? Δεν ξέρετε ότι τα κόμματα της ακροδεξιάς και της Γαλλίας και της Γερμανίας και της Ιταλίας πρώτο θέμα βάζουν το μεταναστευτικό για να πείσουν τους πολίτες να τους ψηφίσουν και να είναι μαζί τους στην πορεία των επόμενων ετών? Δεν το βλέπετε αυτό? Ακόμα το σκέφτεστε? Ακόμα το σκέφτεστε και στην Κομισιόν? Έλα τώρα. Μέτρα για τα καύσιμα. Πίσω από την άρνηση της Κομισιόν κρύβεται ο Μητσοτάκης. Δεν εγκρίθηκε η πρόταση της κυβέρνησης για πρόσθετη δημοσιονομική ευελιξία. Λοιπόν, αυτή η ιστορία με το δημοσιονομικό έχω ακούσει πάρα πολλούς από εχθές, από προχθές, και σε βίντεο, σε πλατφόρμες διαδικτυακές και σε διαδικτυακές εφημερίδες και ραδιόφωνα, ο καθένας να κάνει την ανάλυση του, λέγοντας ότι αν το δημοσιονομικό μας είναι 2,5 δις παραδείγματος χάρη, και εμείς ξοδέψουμε τα 2 δις για να βοηθήσουμε τους ανθρώπους οι οποίοι για τα καύσιμα και όλη αυτή την ιστορία, δεν κάναμε δουλειά, από κάπου πρέπει να τα βρούμε τα λεφτά. Και για να βρούμε τα λεφτά πρέπει τι να κάνουμε? Να βρούμε τρόπο να φορολογήσουμε τον Έλληνα πολίτη. Αλλιώς η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μας τα δίνει. Εκτός αν μπούμε σε ένα ειδικό καθεστώς, το οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση μας δίνει το δικαίωμα να κατεβάσουμε τις τιμές εκεί που θέλουμε. Είναι ένα περίεργο το οποίο απλά το χρησιμοποιούν ο καθένας από τη δικιά του πλευρά για να δικαιολογήσει την πρότασή του ή την αντιπολιτευτική του θέση. Αυτή είναι η αλήθεια. Γιατί η κυβέρνηση κάνει αντιπολίτευση στα κόμματα και τα κόμματα κάνουν αντιπολίτευση στην κυβέρνηση για το θέμα. Έτσι είναι, γιατί όλοι τους έχουν όραμα. Το είπαμε αυτό. Πόλεμο με τα συνδικάτα κηρύσσει η Volkswagen στη Γερμανία και ο Φλωρίδης αιμονή.

για τα μπάζα, επιμένει να προκαλεί ο Υπουργός Δικαιοσύνης πλήρης κάλυψη από την κυβέρνηση. Κύριε Φλωρίδη, εδώ στη Θεσσαλονίκη δεν θα σας ψηφίσουμε? Ε, είμαστε ευαίσθητοι σε τέτοια πράγματα. Εμείς είμαστε ευαίσθητοι, αγαπητέ μου. Ναι, είμαστε ευαίσθητοι. Τι να κάνουμε. Παρέμβαση του ΚΚΕ, διαβάζω ριζοσπάστη. Με τροπολογία στη Βουλή. Στήριγμα στον αγώνα του λαού για ανακούφιση από την ενεργειακή ακρίβεια. Διερευνώνται οι συμμετοχή στη Διεθνή Μέρα Δράσης για τις 30 του Οκτώβρη και σε όλη τη χώρα απλώνεται το μήνυμα ανεπιθύμητος ο Ρούμπιο, συνδικάτα και φορείς καλούν σε κινητοποιήσεις με αφορμή την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργείου Εξωτερικών. Έξω Ελλάδα από τον πόλεμο, να κλείσουν οι βάσεις. Αυτά λέει το πρώτο σελίδο του ριζοσπάστη. Ο Ρούμπιο θα έρθει, θα πει αυτά που θέλει, θα μεταφέρει τα μηνύματα όπως τα θέλει και άμα θέλετε να τα κάνετε, κάντε τα. Αλλιώς θα μας πει όταν θα φύγει, κλείνοντας την πόρτα, κάντε το λίγο εικόνα, σενάριο, έρχεται ο Ρούμπιο και συναντιέται με τους ομολόγους εκεί εδώ, τους δικούς μας, τα λένε και κάποια στιγμή συμφωνούν, διαφωνούν, είναι εκεί σε μια ισορροπία και την ώρα που φεύγει, κάντε το εικόνα σας παρακαλώ, την ώρα που ανοίγει η πόρτα του Υπουργείου για να βγει έξω εκεί από την αίθουσα συναδριάσεων, την ώρα που κλείνει την πόρτα γυρνάει με ένα βλέμμα έτσι επιτακτικό και επιβλητικό και λέει ακριβώς την εξής ατάκα: θυμηθείτε την Κίμπερλι, και φεύγει. Τι θα καταλάβετε εσείς? Απλά σας το είπα, θυμηθείτε την Κίμπερλι, αυτό να πει και να φύγει. Τι χαμπαριάζετε? Αυτό που χαμπαριάζετε. Έτσι. Και ό,τι και να γράφετε, είναι απλά για να τα γράφετε. Να πάμε στα νέα. Γάλλοι, Αιγύπτιοι, Βρετανοί και Αμερικανοί στην Κύπρο. Μια παρέλαση με μηνύματα, παρακαλώ, ιστορίες και πολλές απόψεις για τη φετινή εκδήλωση για την ανεξαρτησία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Γιατί έδωσαν το παρόν στρατιωτικές μονάδες ξένων χωρών. Η αλήθεια είναι ότι η Γαλλία, όταν έκανε τη δική της παρέλαση, δέχτηκε ένα άγημα που παρέλασε μαζί με τους Γάλλους εκεί στην αψίδα του Θριάμβου, μαζί με τους Γάλλους και Κύπριοι στρατιώτες και Έλληνες είχαν παρελάσει εκεί στη Γαλλία και οι Γάλλοι έστειλαν τους δικούς τους εδώ. Αυτά είναι αλληλένδετα. Και τι μήνυμα θέλουν να περάσουν? Το μήνυμα που θέλουν να περάσουν, εμείς το χαιρόμαστε, αλλά άλλο να είναι στη θεωρία και για το Θεάθηνε και άλλο να είναι στην πράξη. Εγώ προσωπικά πίστευα και πάντα πιστεύω ότι όλες αυτές οι ξένες δυνάμεις από την αρχή της Επαναστάσεως εδώ είναι με την Ελλάδα γιατί έχουν απλά συμφέροντα, όχι γιατί είναι φιλένες και μας αγαπάνε. Μεμονωμένα κάποιοι άνθρωποι, ναι, ήταν φιλένες, αγαπούσαν την ιστορία μας, την κουλτούρα μας, την ανθρωπιά μας, το φιλότιμό μας και ήταν εδώ μαζί μας. Αλλά η πολιτική με ήττα και η πολιτική με όμικρον γιώτα ποτέ μα ποτέ δεν τους ενδιαφέραμε εμείς. Ήταν θέμα συμφερόντων. Κυριάκος Πυρακάκης, παράθυρο ευελιξίας για το κόστος ενέργειας. Θα αναζητηθεί στο επόμενο Eurogroup. Μέχρι το επόμενο Eurogroup, αγαπητέ μου κύριε Πυρακάκη, εμείς θα έχουμε παγώσει. Θα έχουμε παγώσει. Θα ψαχνόμαστε. Οδηγός με 15 ερωτήσεις απαντήσεις, διέξοδο σωτηρίας για δασικά ακίνητα, λένε τα νέα. Και να πάμε σιγά σιγά και στην κόντρα, η οποία μας λέει τα εξής: 25% άνοδος τιμών σε φέτα και γαλακτοκομικά. 20 λεπτά πάνω το ψωμί. Α, να τα ωραία. Νέο κύμα αυξήσεων σε σούπερ μάρκετ. Η κυβέρνηση κάνει το τροχονόμο στην ακρίβεια και στους κερδοσκόπους. Κύριε Μητσοτάκη, αγαπημένο μου Πρωθυπουργέ, ξέρεις, ειλικρινά θα σου το πω επί του προσωπικού, γιατί πρέπει να σεβαστώ το ρόλο σου. Είσαι ο Πρωθυπουργός της χώρας μου. Πρέπει να το σεβαστώ. Αλλά ξέρεις τι θα ήθελα? Ειλικρινά, θα ήθελα να σε έχω εδώ στη διπλανή καρέκλα που είναι άδεια, άδεια τελείως, και να μιλάμε σαν να είμαστε σε ένα καφενείο, να πίνουμε τα τσίπουρά μας και να συζητάμε. Ούτε καν συνέντευξη θέλω. Και να συζητάμε. Και να σου κάνω και να μου κάνεις ερωτήσεις. Εσύ θα με ρωτάς για το πώς είναι η καθημερινότητά μου, το πεζοδρόμιο που λέμε,
η ρουτίνα της ζωής μου, η δικιά μου και των φίλων μου, γιατί εμείς είμαστε η πλέμπα, είμαστε από εδώ, έτσι, οι καρμύριδες και καημένοι, και εγώ να σου κάνω άλλες ερωτήσεις που εμείς οι καημένοι δεν ξέρουμε πως είναι οι προνομιούχοι. Και θα ήθελα πάρα πολύ να το συζητήσουμε έτσι, σαν δύο άνθρωποι οι οποίοι έχουν αντίθετες απόψεις, αλλά θα πρέπει κάποιος να σου τα πει διαφορετικά. Κάποιος θα πρέπει να σου τα πει διαφορετικά και αυτό να ακουστεί. Γιατί δεν μπορώ να καταλάβω το να μου λες ότι εγώ δεν θα μπορούσα να ζήσω με 800 ευρώ και ευτυχώς που δεν ζω με 800 ευρώ και έχεις πολίτες που διαχειρίζεσαι τις ζωές τους οι οποίοι ζουν με 800 ευρώ και από πάνω τους πιέζεις, τους δημιουργείς προβλήματα με την πολιτική σου. Θα ήθελα πάρα πολύ να το κάνουμε αυτό, ειλικρινά, έτσι να μιλάμε open mind που λένε. Να σου πω κάτι, αν είσαι ειλικρινής χωρίς τιμένες ερωτήσεις και όλα τα σχετικά, τα γύρω γύρω, να ξέρεις ότι θα γίνεις πιο αγαπητός όταν θα βγεις να μιλήσεις ειλικρινά και να νιώσει ο άλλος που σε βλέπει ότι δεν είναι τίποτα στημένο. Γιατί έτσι γίνεται. Η αλήθεια όταν φαίνεται, οι άλλοι την αποδέχονται γιατί την καταλαβαίνουν. Όταν η αλήθεια είναι στημένη, είναι το κακό δύο φορές. Στο εμπόριο ξέρεις τι λένε? Ένας δυσαρεστημένος πελάτης, 50 πελάτες που δεν θα πατήσουν στο μαγαζί σου. Ένας ευχαριστημένος πελάτης, 15 θα πατήσουν στο μαγαζί σου. Καινούργοι. Το καταλαβαίνεις αυτό? Αναγνωρίζεις όρους εμπορίου? Είναι μερικά πράγματα που πρέπει η σύμβουλή σου, αγαπητέ μου Πρωθυπουργέ, να σου τα μάθουν αυτά. Πρέπει να γίνεις αγαπητός στο λαό σου, ακόμα και με σκληρά μάτρα. Αλλά πρέπει να μιλάς με το λαό σου. Πρέπει να έχεις ανοιχτό διάλογο. Καλό είναι το TikTok που σου έμαθες να τα παιδιά σου. Την περίοδο του κορονοϊού που έμαθες να το δουλεύεις στο TikTok. Και την εποχή προεκλογών που έστελνες μηνύματα στην νεολαία. Συνέχιστο. Αλλά με ειλικρίνεια. Ε? Γιατί αυτά που διαβάζουμε εμείς τα λέμε πιο νωρίς. Κάτι πρέπει να κάνεις. Δεν μπορεί να στα λέμε πιο νωρίς και μετά να μας λες δεν ήξερα, δεν με ειδοποίησε κανένας. Όχι αγαπητέ μου Πρωθυπουργέ, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ο λαός έχει ανάγκη ανθρώπους που μπορούν να το καταλάβουν. Και όταν έχει δυσκολία το κράτος και επειδή θα πιστέψουν τον άνθρωπο ο οποίος ηγείται και διαχειρίζεται τις ζωές τους, θα είναι δίπλα του σε όλες τις δυσκολίες. Αν όμως νιώθει ότι του λένε ψέματα και τον εκμεταλλεύονται, ακόμα και αλήθεια να λες, ακόμα και να προσπαθείς να κάνεις έστω ένα καλό από το 100 άσχημα που έκανες, θα το θεωρήσουν ότι είναι κακό. Ναι αγαπητέ μου, δυστυχώς. Η κακοκαιρία χτύπησε άγρια την Κρήτη, λέει εφημερίδα. Ένας νεκρός, καταστροφικές πλημμύρες και κατολισθήσεις. Εξετάζεται διπλασιασμός της βουλευτικής αποζημίωσης για συμμετοχή σε επιτροπές. Πρόκληση εθνοπατέρων. Τα βλέπετε αυτά, κύριε Μητσοτάκη? Ε? Βγες μπροστά τώρα στο Βήμα. Πότε θα έρθεις εδώ στην πόλη μας? Ο, μάλλον δεν είσαι στην πόλη μας. Αύριο θα είσαι. Εκεί από το Βήμα στην Κατερίνη που θα πας. Αν είσαι μάγκας, στο λέω εγώ έτσι ειλικρινά. Βγες και πες, δεν με ενδιαφέρει αυτή η ιστορία με το διπλασιασμό της βουλευτικής αποζημίωσης. Εδώ ο κόσμος πεινάει και ζητάτε βουλευτική αποζημίωση. Ρε, πάτε καλά. Άντε να σε δω πόσο μάγκας είσαι. Ε, μικρό θα είναι. Μικρό θα είναι αυτό. Εντυπωσιασμός θα λέγεται. Αλλά άμα το κάνεις, μπορείς, έχεις τα κότσια. Κάντο. Κάντο. Τέτοια θέλει ο κόσμος. Να δει ότι είσαστε κοντά του. Όχι αυτός να μην μπορεί να πληρώσει το σπίτι του. Και όποιος γίνεται βουλευτής, μπαίνει με ένα σπίτι και βγαίνει με 15 από τη Βουλή. Ε, αυτά είναι οι αδικίες. Αυτά είναι οι αδικίες. Εκτός αν μας σκέφτεστε, τι με νοιάζει εμένα τώρα το δικό μου το Μάρι? Έχει πιο πολύ σημασία και οι άλλοι δεν πάνε να πνιγείτε. Ε, τι να κάνουμε. Αυτή η καρέκλα είναι γλυκιά.
Τουρκική πρόκληση, λέει η εφημερίδα, εξήγηλε παράνομες έρευνες σε περιοχές κυπριακών υδάτων και υφαλοκρηπίδας. Και γνωστή επιχειρηματική οικογένεια της Θεσσαλίας διαχειρίζεται τις κλινικές που έκλεισαν στη Θεσσαλονίκη και φουντώνουν στην Ευρώπη τα κινήματα για το στεγαστικό. Πάμε, μικρό μουσικό διάλειμμα και επιστρέφω με τις τελευταίες δύο εφημερίδες και τα πρωτοσέλιδά τους.

Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Δημήτρης Καρυπίδης, ο αγαπημένος μου σταθμός, η φωλιά, η δικιά μας, λέγεται Θήτα 107,1. Όπως Θεσσαλονίκη, την αγαπημένη μου πόλη, τη λατρεύω. Τη Θεσσαλονίκη μου τη λατρεύω, κυρίες και κύριοι. Ναι, όσο ακραίο και να φαίνεται, τη λατρεύω. Και γι' αυτό όσοι έρχονται να μείνουν εδώ, σε αυτή την υπέροχη πόλη, και μένουν για ένα μήνα, δύο μήνες, παρατείνουν τη διαμονή τους και γίνονται μόνιμοι κάτοικοι. Γιατί δεν είναι αυτές οι ιστορίες ότι είναι ερωτεύσιμοι και όλα τα σχετικά. Η ερωτική Θεσσαλονίκη, όχι, αυτά είναι δημοσιοσχετίστικα. Είναι ο αέρας της, είναι η άνθρωπή της. Ακόμα κρατάει η Θεσσαλονίκη. Δεν χάλασε τόσο. Ακόμα κρατάει και στις γειτονιές της και στις περιοχές της. Κρατάει ακόμα. Ειδικά στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Παραμένει η παλιά αγαπημένη μου πόλη. Παραμένει η αγαπημένη μου πόλη. Όλη η πόλη είναι εξαιρετική. Αλλά τι να σας πω. Δεν υπάρχει. Τη λατρεύω αυτή την πόλη. Τη λατρεύω. Να πάμε στην πολιτικά όμως. Αφήστε τις λατρείες μου, γιατί έχω πρωτοσέλιδο. Ηχηρό μήνυμα δένδια στην Άγκυρα. Η κυριαρχία και η ασφάλεια απαιτούν αμυντική ισχύ και δυνατότητα αποτροπής. Καλά τα λες, δένδια, καλά τα λες. Εγώ μυρίζομαι, κύριε Δένδια. Μυρίζομαι. Σε βλέπω εκεί, αρχηγό, να ξέρεις. Στο δίνω. Ο Σουλτάνος τραβάει το σκηνή. Τουρκικές νάρκες στο Αιγαίο βγάζουν Σεργιάννη το όρο Κρέις και απειλούν για καλώδιο στην Κύπρο. Είναι εδώ που καμιά φορά λες, δεν θα το πάω πολιτικά, δεν θα το πάω αν είσαι νεοδημοκράτης, αν είσαι πασοξής, αριστερός, προοδευτικός και αυτά. Δεν θα το πάω έτσι. Αλλά ρε εσύ, ρε να πάρει, θα ήθελα να σηκώσει αυτό το μικρόφωνο, όχι το δικό μας εδώ στον Θήτα, το ένα μικρόφωνο εκεί από τη Βολή, από κάπου, και να πει, ποιο όρου Κρέις, ρε. Έτσι και περάσει το όρου Κρέις μισό μίλι μέσα από τα 12 στο Βύθισα. Όσοι είσαστε πάνω των 50, των 40, και νιώθετε από πολιτική, αυτός εκεί ο Παπανδρέου, όταν το είπε αυτό, δεν νιώσατε κάπως? Και ας ήμασταν νεοδημοκράτες, αριστεροί, κομμουνιστές, ό,τι θέλετε. Ό,τι θέλετε, κεντροδεξιοί, κεντροαριστεροί, μπάχαλο. Σαν εθνική συνείδηση, δεν νιώσατε διαφορετικά? Όταν γύρισε και είπε αυτός ο τύπος, έτσι και τολμήσεις, στο Βύθισα. Στο Βύθισα, ρε. Δεν νιώσατε? Εχθές στην Τούμπα, θα σας το κάνω αλλιώς. Το sold out της Τούμπας, τι είχε μέσα? Μόνο αριστερούς, μόνο πασοξίδες ή μόνο δημοκράτες? Ξέρετε τι είχε? Έλληνες. Και ξέρετε τι κάνουν αυτοί οι Έλληνες? Νιώθαν υπερηφάνεια. Γιατί? Γιατί η εθνική ομάδα, η εθνική ομάδα είχε ένα πρόσωπο τέλειο. Τέλειο. Πάτησε τους Ολλανδούς. Το 2-2 δεν πειράζει. Αλλά τι ένιωθε ο Έλληνας εκείνη την ώρα? Την ώρα που έλεγε και έψελε τον εθνικό ύμνο. Και εσύ όταν όλη η Τούμπα, με το να ή πάνω από 20.000 κόσμος, να ψέλνει τον εθνικό ύμνο. Δεν έχει πολιτικό χρώμα αυτό. Λίγο πως το λένε, θέλω να πω τη λέξη, αλλά δεν μου επιτρέπεται από το μικρόφωνο. Θα σχημονήσω δηλαδή. Λίγο μαγιά, ποιο όρο Κρέις, ρε. Μη τολμήσεις να περάσεις στο Βύθισα. Έχει κανείς τα κότσια να το πει? Περνάνε γενιές και θυμόμαστε αυτό που είπε ο Παπανδρέου. Και λέμε, δεν μας ενδιαφέρει την πολιτική του. Δεν μας ενδιαφέρει για άλλους αν κατέστρεψε την Ελλάδα ή για άλλους αν βοήθησε την Ελλάδα. Ειλικρινά αυτό δεν το συζητάω. Για τη στιγμή μιλάω. Δεν νιώσατε λίγο περήφανοι όσοι το ζήσατε? Το νιώσατε? Και μου πει κανένας ψέματα. Δεν το δέχομαι. Είτε αριστερός, είτε δεξιός, είτε κεντρός, σοσιαλιστής. Δεν με ενδιαφέρει. Την πολιτική πεποίθηση κανενός. Αυτό το συναίσθημα δεν μπορείτε να μας το μεταδώσετε. Κύριε Δένδια, από εσάς να το περιμένω. Γιατί από τους άλλους δεν νομίζω. Κύριε Πρωθυπουργέ,
μη τολμήσετε να περάσετε μισό μίλι από τα 12 και από τα 6. Σας βήθησα. Πώς θα νιώσουμε εμείς οι υπόλοιποι? Και θα πούμε, ρε εσύ, αυτός είναι μάγκας, ρε. Ρε εσύ, αυτός είναι τσαμπουκάς. Αυτό θα νιώσουμε. Πάμε. Πάμε για την εσπρέσο σιγά σιγά για να κλείσουμε. Ο Θεοδωρόπουλος τύλιξε σε μια κόλλα χαρτί τη γάκα, την έδωσε στεγνά για το φόνο. Ο σώζονε αυτό σωθεί, το λέει οι εφημερίδες. Για το φόνο του μαζό μιλάει η εσπρέσο στο κεντρικό της σημείο. Και κλείνοντας θα σας πω ειδικά για αυτό το θέμα, από την πρώτη στιγμή που βγήκε ο Θεοδωρόπουλος και είπε «Εγώ δεν ήμουνα, δεν ξέρω, δεν άκουσα, σας είπα ότι θα αποχωρήσει από την ιστορία και θα δώσει τη γυναίκα του». Όπως λέει η εφημερίδα, την έδωσε στεγνά. «Νύπτω τα σχήρας μου, σιγά με πάω φυλακή για σένα. Θα μας χωρίσουν μερικά εκατομμύρια και τι έγινε. Εγώ όμως δεν θα με στην πουζού». Εντάξει, αυτή είναι, αυτό είναι το προσόλιο της Εσπρέσο που εμείς τα λέγαμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και με αυτά και με τα άλλα, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να κλείσουμε. Να σας ευχαριστήσω, να ευχηθώ καλό Σαββατοκυριακό, να προσέχετε τον εαυτό σας, να τον αγαπάτε και να τον σέβεστε. Έτσι θα μάθετε να αγαπάτε και να σέβεστε τους υπολείπους, για να φτιάξουμε μια πολύ ωραία κοινωνία, όσο μπορούμε καλύτερη για τα παιδιά μας. Υγεία σε όλους σας, να προσέχετε. Ήταν ο Δημήτρης Καρυπίδης πίσω από το μικρόφωνο του Θήτα 107,1. Μόλις τελείωσε το πρωινό μεκάρι. Ευχαριστώ το μέγιστο των κομβίων Κατσαβουδίδη Ιωάννη, που χωρίς αυτόν και τη βοήθειά του δεν θα μπορούμε καθημερινά 6 με 8 να είμαστε άρτια κοντά σας. Τα λέμε τη Δευτέρα, Θεού θέλοντος. Κουράγιο παιδιά και προσοχή το Σαββάτο λίγο μετά τις 10:30. Όχι στους δρόμους της Θεσσαλονίκης, υπάρχει έλευση του Πρωθυπουργού και θα υπάρχει κάποιο προβληματάκι στην κίνηση. Όχι τίποτα άλλο. Άντε, να είστε καλά. Τα λέμε.

0: Η ώρα στον Θήτα FM. Είναι 8.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Δημοκρατία. Ιωάννης Καποδίστριας. Ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδος. Ένα διεισδυτικό πορτρέτο που φωτίζει το όραμα του ανθρώπου που διαμόρφωσε το ελληνικό κράτος. Για πρώτη φορά με τη Δημοκρατία.
0: Χωρίς φίλτρο. Κάθε μέρα στις 6 το απόγευμα. Με τον Γιάννη Ιωαννίδη. Εστία. 150 χρόνια αριστείας. Απόψε στις 7.30 ο Θήτα FM 107,1 μεταδίδει σε αποκλειστική ζωντανή σύνδεση την επετειακή εκδήλωση της εφημερίδας Εστία. Μια ξεχωριστή βραδιά από το Οδείο Αθηνών με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφίας κύριο Γαβριήλ, τον Γιάννη Ιωαννίδη, καθηγητή ιατρικής του Πανεπιστημίου Στάνφορντ, τον Μανώλη Κοτάκη, διευθυντή της Εστίας, και τον Μελέτη Μελετόπουλο, διδάκτορα του Πανεπιστημίου Γενέβης. Απόψε στις 7.30. Ζωντανά στον Θήτα FM 107,1. Συντονιστείτε.
2: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
3: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
2: Μόνο χαρίζεται.
3: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
2: Δώσε αίμα.
3: Αιμοπετάλια.
2: Μυελό των οστών.
3: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
2: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
3: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
2: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
3: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
4: Thetanews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. Thetanews.gr. Η Θεσσαλονίκη. Ενημερώνεται εδώ.
0: Θήτα FM 107,1. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
5: Δελτίο ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο Αλέξη Νικηφορίδης. Αύριο στις 10.30 το πρωί στο Μουσείο Βουζαντινού Πολιτισμού, Κυριάκος Μητσοτάκης και Ρούμε Ράντεφ θα υπογράψουν το πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής ιστορικών κοιμηλίων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας. Στο Μονομέλες εφετείο δικάζεται σήμερα η βουλευτής Τρικάλων Κατερίνα Παπακώστα για την υπόθεση του ΠΚΠ. Μαζί της θα είναι ο πρώην πρόεδρος του οργανισμού Δημήτρης Μελάς. Οι δίκες στις οποίες θα κληθούν και οι κύριοι Σκρέκας, Μπουκορός και Σενετάκης προέκυψαν μετά από έρευνες Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Για έναν μήνα ακόμη θα παραμείνει η ελληνική συστοιχία πάτριο στη Σαουδική Αραβία μετά από σχετική απόφαση του Κισέα. Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο παραπέμπεται η Ελλάδα διότι δεν εφαρμόζει την οδηγία για τη διαχείριση αποβλήτων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προειδοποίησε τη χώρα πως θα γίνει ακριβώς το ίδιο αν η κυβέρνηση δεν πληρώσει τα χρέη στους προμηθευτές νοσοκομείων που φτάνουν στα 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Εγκρίθηκε από τη Βουλή κατά πλειοψηφία το νομοσχέδιο για τις άμεσες ξένες επενδύσεις. Με κλήρωση που θα γίνει στο τέλος του μήνα θα οριστούν οι δικαστές που θα στελεχώσουν το ειδικό δικαστήριο στο οποίο θα παραστεί ο Χρήστος Τριαντόπουλος και οι άλλοι τρεις κατηγορούμενοι. Ως την Κυριακή θα διαρκέσει η έντονη κακοκαιρία στο Νότιο Αιγαίο και την Κρήτη, ειδικότερα οι άνεμοι θα φτάσουν στα 9 βοφόρ. 32χρονος Ρουμάνος συνελήφθη διότι τα ξημερώματα στο Λαύριο μπήκε σε διαμέρισμα και μαχαίρωσε την πρώην σύντροφο του και τον φίλο της, ενώ την ίδια ώρα σε διπλανό δωμάτιο κοιμόταν δύο ανήλικα παιδιά. Από σήμερα στις 2 μετά το μεσημέρι ως την Κυριακή την ίδια ώρα, ψηφιακές υπηρεσίες του Δημοσίου δεν θα λειτουργούν λόγω αναβάθμισης. Κλειστή θα είναι η περιφερειακή οδός προς τα ανατολικά το βράδυ από τις 11.30 ως τις 5.30 το πρωί από τον κόμβο Επταπυργίου ως τον κόμβο Τριανδρίας.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
5: Σχετικά έθριος ο καιρός αυτή την ώρα στην πόλη, θερμοκρασία στους 18 βαθμούς Κελσίου, ελαφρές νεφώσεις και άνεμος ισχύος 3 βοφόρ. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Καλημέρα, καλημέρα. Είμαστε μαζί 8 η ώρα, λίγο μετά τις 8, λίγα λεπτά μετά τις 8, 6 για την ακρίβεια. Παρασκευούλα σήμερα, Παρασκευούλα, έτοιμη για το Σαββατοκύριακο. Η Χριστίνα Χαλεπλίδου είναι στο μικρόφωνο, ο Θανάσης Αποστολίδης είναι στους ήχους. Είμαστε πρωινοί τύποι αμφότεροι. Πιο πρωινός από εμάς βέβαια είναι ο Δημήτρης Καρυπίδης. Σας είχε έτοιμο ένα πρωινό με κάρι και τώρα φεύγει και μας άφησε τη σκυτάλη. Δεν θέλω να σας φοβερήσω, αλλά θα σας πω ότι το Σαββατοκύριακο θα είναι εδώ τρεις πολιτικοί αρχηγοί. Σαν έκθεση, ένα μήνα μετά την έκθεση, Σάββατο 3 Οκτωβρίου θα είναι εδώ Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης, Τσίπρας. Μην το βλέπετε σαν απειλή, για διαφορετική δουλειά θα έρθει ο καθένας, αλλά θα συμπέσουν αυτό το Σάββατο, αύριο δηλαδή, εδώ στην πόλη μας. Λίγα στοιχεία θα σας δώσω και μετά θα πούμε λεπτομέρειες. Ο Τσίπρας θα είναι στην επιστροφή του από Άγιον Όρος. Φαντάζομαι είδατε ότι πήγε στο Άγιον Όρος. Εκεί ανακάλυψε πόσο σημαντικό είναι να βρίσκεται κανείς τόσο κοντά στο Θεό. Τον κορόιδεψαν λιγάκι Άδωνης και Πολάκης. Περιμένουν αυτοί τι θα κάνει ο Τσίπρας. Και αυτός πήγε εκεί πέρα στο Άγιον Όρος μετά από 12 χρόνια και ανακάλυψε τα θεία. Αυτός θα επιστρέφει λοιπόν, ο κύριος Ανδρουλάκης θα έρθει για επαφές με κομματικά στελέχη και για να δει την Κυριακή τον αγώνα της Εθνικής με τη Γερμανία στην Τούμπα και ο κύριος Μητσοτάκης θα έρθει Θεσσαλονίκη μετά από την Πιερία όπου θα παραβρεθεί για αυτή την συμφωνία για την επιστροφή των 48 κοιμηλίων που κάναμε με τη Βουλγαρία για να τους δώσουμε τα οστά του Σαμουήλ.

Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός κρατάει, είναι φθινοπορεινός, σε αντίθεση με την Κρήτη όπου υποφέρουν και περνούν άσχημα. Είχαμε και έναν νεκρό χθες από την κακοκαιρία. Και στην παραλία μας οι αλλοιείς επιμένουν, κάποιοι από τους αλλοιείς επιμένουν να είναι εκεί με τα βαλκάκια τους και να δίνουν μια εικόνα πολύ περίεργη για την Θεσσαλονίκη που θυμίζει αρχές του 1900.

Πάμε σε ένα τραγούδι για να μην σας τα λέω όλα μαζί και στη συνέχεια θα σας πω για τη συζήτηση στη Βουλή για τις αυξήσεις της αποζημίωσης βουλευτών.

Και ενώ χιλιάδες νοικοκυριά απειλούνται με χρεοκοπία και το ιδιωτικό χρέος αυξάνεται συνέχεια, χθες στην Βουλή συζητήθηκε στο περιθώριο διάσκεψης προέδρων, συζητήθηκε η αύξηση της αποζημίωσης βουλευτών από 75 ευρώ, λέει, για τη συμμετοχή τους σε επιτροπές, συζητούν να παίρνουν 150, δηλαδή να φτάσει η δική τους αποζημίωση στα επίπεδα πριν από τις περικοπές των μνημονίων. Λες και επέστρεψε κανένας στις απολαβές που είχε πριν από τα μνημόνια. Αλλά αυτοί είναι βουλευτές, μάλλον είναι κάτι άλλο, είναι και λίγοι, μόλις 150, και σου λέει, αφού εμείς είμαστε λίγοι, ας βελτιώσουμε την δική μας ζωή, εφόσον δεν μπορούμε να βελτιώσουμε την ζωή των άλλων. Για τα 150 ευρώ που θέλουν να γίνει η αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις, από 75 που ήταν, υπάρχει και η δικαιολογία ότι πρέπει να συμμετέχουν. Λες και όταν παίρνεις 75 δεν πρέπει να συμμετέχεις, αλλά όταν παίρνεις 150 ξαφνικά θα καταλάβεις ότι αυτό είναι το καθήκον σου και θα αρχίσεις να συμμετέχεις. Φυσικά ο πρόεδρος της Βουλής, ο κ. Νικήτας Κακλαμάνης, ο οποίος είναι γνωστός για τις σοβαρές απόψεις και σοβαρές θέσεις του, είπε, εγώ δεν παίρνω τέτοια απόφαση, αν τα κόμματα συμφωνήσουν και δεν υπάρχουν αντιδράσεις θα το δούμε από τη νέα χρονιά, και τους παρέπεμψε στο μέλλον. Η συζήτηση φυσικά έγινε και δείχνει ότι εκεί έχουν το μυαλό τους οι βουλευτές.

Κάποιοι βουλευτές ήθελαν να περιορίσουν τη σημασία αυτής της συζήτησης για τις αυξήσεις τους, που δεν αφορούσαν μόνο την αποζημίωσή τους για τη συμμετοχή τους στις κοινοβουλευτικές επιτροπές, αλλά και την αποζημίωση που παίρνουν για τη στέγη, δηλαδή ένα στεγαστικό βοήθημα που παίρνουν οι εκτός Αττικής εκλεγμένοι βουλευτές. Θέλοντας λοιπόν να μειώσουν αυτή τη σημασία, είπαν κάποιοι ότι έγινε μια συζήτηση 5 λεπτών. Σημασία δεν έχει πόσο διήλκησε η συζήτηση, σημασία έχει ότι τίθεται το θέμα σε μια τέτοια περίοδο που όταν τεθεί ζήτημα για αυξήσεις από οποιοδήποτε άλλο κλάδο, από οποιοδήποτε άλλο πολίτη, ακούει λεφτά δεν υπάρχουν, δεν βγαίνω βρε αδερφέ.

Η κίνηση στους δρόμους για Παρασκευή πάλι καλά είναι. Από εδώ, όπως βλέπουμε, την Τσιμισκή κυκλοφορεί κανονικά, τουλάχιστον κινείται. Ο περιφερειακός είναι στην γνωστή του κατάσταση, από τον κόμβο του Αγίου Παύλου μέτωπο προσανατολικά, από τον κόμβο του Αγίου Παύλου μέχρι το τούνελ υπάρχει πρόβλημα, με μέτωπο προς τα δυτικά το γνωστό εκεί στο ύψος του 424, και η πρώην οδός Λαγκαδά και νυν Μίκη Θεοδωράκη έχει αρκετά σημαντικό πρόβλημα εκεί στο ύψος των Συμμαχικών. Σε λίγο θα μιλήσουμε και με τους φίλους μας από την Taxiway και θα έχουμε κανονική ανταπόκριση από τους δρόμους της πόλης.

Πριν ξανάρθω στα εγκόσμια όμως, δεν μπορώ να αντισταθώ. Θα διαβάσω την ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα στα μέσα της κοινωνικής δικτύωσης, την οποία συνόδευε και από φωτογραφίες. Αναλυτικά λοιπόν στην ανάρτησή του ο πρόεδρος της Ελλάς αναφέρει: «Ψέλνει στη Σιμωνόπετρα και ακούγεται στον Άδη. Μια επίσκεψη στο Άγιον Όρος είναι πάντα μια ευκαιρία που δεν πρέπει να χάσεις. Ένα ταξίδι στην ιστορία, στους πολιτιστικούς θησαυρούς που φυλάσσονται αιώνες, αλλά και στο βαθύτερο νόημα της ανθρώπινης ύπαρξης». Κατόπιν τούτου, νομίζω ότι δεν έφταιγε ο Άδωνης ούτε ο Πολάκης που τον περιέλαβαν.

Θα σας κρατήσω στο ρυθμό. Όταν ακούτε Crystal Blue, τι σας έρχεται στο μυαλό? Η Δημοκρατία στο πρωτοσέλιδο της σήμερα λέει: όργια με απευθείας αναθέσεις σε ξενοδοχείο ημιδιαμονής. Όντως το Crystal Blue είναι ξενοδοχείο ημιδιαμονής. Κι όμως κατάφερε να συνάψει 24 συμβάσεις με το ελληνικό δημόσιο, εκ των οποίων οι 22 με απευθείας ανάθεση συνολικού ύψους περίπου 1 εκατομμυρίου ευρώ. Ένα εκατομμύριο ευρώ, αλλά μην πάει αλλού το μυαλό σας. Η συγκεκριμένη εταιρεία μπορεί να έχει ξενοδοχεία ημιδιαμονής, αλλά παρέχει και άλλες υπηρεσίες. Υπηρεσίες συμβουλευτικής καθώς και λογιστικές. Yeah. Όλα αυτά με τον ίδιο αφημί. Βάλε, είπανε, βάλε και ξενοδοχεία, βάλε και λογιστικά, βάλε και συμβουλευτική. Η συμβουλευτική έτσι κι αλλιώς τα πιάνει όλα. Η φράση κλειδί, ή μάλλον η λέξη κλειδί σε όλα αυτά είναι οι σχέσεις. Οι ανθρώπινες σχέσεις. Το ρεπορτάζ, το αποκαλυπτικότατο ρεπορτάζ υπογράφουν για την Δημοκρατία οι συνάδελφοι Μαρία Παναγιώτου και Νίκος Τσακανίκας. Θα επιχειρήσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί τους για να μάθουμε περισσότερες λεπτομέρειες για αυτό το πρωτοσέλιδο της σημερινής Δημοκρατίας. Και μια και αναφερόμαστε στις εφημερίδες του Ομίλου που έχει και την ιδιοκτησία αυτού του ραδιοφώνου που ακούτε, ακούτε τον Θήτα FM στους 107,1, το νέο ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης, η φωνή της Θεσσαλονίκης. Σήμερα γιορτάζονται και τα 150 χρόνια της εστίας. Μια μεγάλη εκδήλωση που αρχίζει στις 7.30 το απόγευμα και θα μεταδώσουμε live μέσω του Theta FM. Από τις 7 το απόγευμα θα είμαστε εδώ στα μικρόφωνα μαζί με τον Βασίλη και Χαγιά για να μεταδώσουμε την εκδήλωση και να ακούσετε ό,τι θα γίνει και τις ομιλίες, φυσικά τις σημαντικές ομιλίες σε αυτή την εκδήλωση που έχει θέμα την αριστεία, την κανονική αριστεία, όχι την άλλη.

0: Η εταιρεία Crystal Blue που αποκαλύπτει σήμερα η Δημοκρατία δεν πρωτοτύπησε, μου λέει εδώ ο Θανάσης Αποστολίδης. Υπήρχε και στο Δερβένικα, από το λέει, μια εταιρεία η οποία διαφήμιζε λευκές συσκευές, aloe vera, μεσητικά και ασφάλειες. Συμβουλευτική όμως δεν είχε Θανάση, γι' αυτό και ανακαλύψει το κενό, εφευρέθηκε η Crystal Blue. Φαντάζομαι αν είχε μεγαλύτερη φαντασία αυτή η εταιρεία από το Δερβένι, θα ήταν στην Αθήνα και θα πουλούσε και συμβουλευτική και μπορεί να είχε και κανένα ξενοδοχείο ή μη διαμονή.
1: Τίτα FM 107,1. Εστία. 150 χρόνια αριστείας. Απόψε στις 7.30 ο Θήτα FM 107,1 μεταδίδει σε αποκλειστική ζωντανή σύνδεση την επετειακή εκδήλωση της εφημερίδας Εστία. Μια ξεχωριστή βραδιά από το Οδείο Αθηνών με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφίας κύριο Γαβριήλ, τον Γιάννη Ιωαννίδη, καθηγητή ιατρικής του Πανεπιστημίου Στάνφορντ, τον Μανώλη Κοτάκη, διευθυντή της Εστίας, και τον Μελέτη Μελετόπουλο, διδάκτορα του Πανεπιστημίου Γενέβης. Απόψε στις 7.30. Ζωντανά στον Θήτα FM 107,1. Συντονιστείτε. Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται 80 χρόνια από τον εμφύλιο. Όσα σημάδεψαν μια εποχή που καθόρισε τη σύγχρονη Ελλάδα ζωντανεύουν ξανά. Μια συγκλονιστική ιστορική σειρά με σπάνια φωτογραφικά ντοκουμέντα και έγκυρες ιστορικές αναφορές σε 4 τόμους. Αυτή την εβδομάδα από τον κατοχικό εμφύλιο στις εκλογές του 1946. Μαζί, το νέο τεύχος εστιάζω για πρώτη φορά με την Εστία. 150 χρόνια Εστία. Η εφημερίδα των τριών αιώνων. Θήτα FM 107,1.

0: Είμαστε και είστε στον Theta FM και στους 107,1. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Κώστα Πετρίδη, πρώην Δημοτικό Συμβούλο Λαγκαδά, για να συζητήσουμε για ένα θέμα που βλέπει το φως της δημοσιότητας και έχει απασχολήσει αρκετά και αφορά το πρώτο γυμνάσιο Λαγκαδά. Αν θα γίνει, αν δεν θα γίνει, τι θα γίνει με το υφιστάμενο κτίριο και όλα αυτά. Ο κύριος Πετρίδης είναι πρώην Δημοτικός Σύμβουλος, όπως σας είπα, και πατέρας παιδιών που πηγαίνουν στο σχολείο και φυσικά γνωρίζει και ασχολείται με το θέμα. Κύριε Πετρίδη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Χαλεπίδη, σας ακροατές σας. Να διευκρινίσω λίγο κάτι, ότι τα παιδιά μου δεν πηγαίνουν στο συγκεκριμένο σχολείο, αλλά είναι σε όλη σημασία.
0: Αλλά πηγαίνουν σχολείο και γνωρίζετε και ασχολείστε και έχετε ευαισθησία για το θέμα.
1: Όλοι οι γονείς οι οποίοι μένουν και στις περιοχές που αντιμετωπίζουν έντονα τα δημογραφικά προβλήματα, όπως είναι ο Δήμος Λαγκαδά, έχουν μια συγκεκριμένη ευαισθησία όσον αφορά τα θέματα εκπαίδευσης και παιδείας.
0: Για πείτε μας λοιπόν τι συμβαίνει με το περίφημο γυμνάσιο Λαγκαδά.
1: Το πρώτο γυμνάσιο Λαγκαδά είναι μια ιστορία η οποία δεν προέκυψε το 2026. Είναι μια ιστορία που υπάρχει από το 2021, ίσως και νωρίτερα από το γνωρίζουν οι δημοτικές αρχές που υπήρξαν πριν από το 2021.
0: Κύριε Πετρίδη, μπορούμε να κάνουμε κάτι με τον ήχο μας που είναι λίγο άσχημος και δεν επιτρέπει έτσι στους ακροατές μας να καταλάβουν τι λέμε. Μπορείτε, αν είστε σε κίνηση, να σταματήσετε για λίγο.
1: Μα ακούτε καλύτερα?
0: Νομίζω πως ναι, θα μας πει και ο Θανάσης Αποστολίδης αν ακουγόμαστε καλύτερα.
1: Ωραία.
0: Για να αρχίσουμε, ναι.
1: Λέω λοιπόν ότι το θέμα του πρόβλημα του Λαγκαδά προκύψε επίσης το 2021 και ίσως υπήρχε και κάποιο πρόβλημα κάπως νωρίτερα από που γνωρίζουν μέρος και πολύ της στιγμή Λαγκαδά.
0: Κύριε Πετρίδη, επειδή ταλαιπωρούμαστε και εμείς ταλαιπωρούμε και τους ακροατές μας, θα επιχειρήσουμε να επικοινωνήσουμε και πάλι μαζί σας σε λίγα λεπτά για να αναλύσουμε το ζήτημα που υπάρχει και απασχολεί τους κατοίκους εκεί του Λαγκαδά.

0: Ο κύριος Κώστας Πετρίδης, πρώην Δημοτικός Σύμβουλος Λαγκαδά, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και θα μιλήσουμε τώρα για το γυμνάσιο Λαγκαδά, το πρώτο γυμνάσιο που έχει απασχολήσει και θα μας πει και γιατί. Σας ακούμε, κύριε Πετρίδη.
1: Μ' ακούτε, ακούμε καλύτερα.
0: Πολύ καλύτερα,
1: καλύτερα τώρα.
0: Ναι, φυσικά.
1: Ωραία, ωραία, εντάξει. Ζωντανές εκπομπές και όταν είμαστε σε κίνηση συμβαίνουν αυτά τα
0: έτσι,
1: πράγματα.
0: Έτσι ακριβώς. Για πείτε μας.
1: Ζητάω συγγνώμη λοιπόν. Όσον αφορά λοιπόν, έλεγα ότι το πρώτο γυμνάσιο

0: Λαγκαδά είναι μια ιστορία η οποία απασχολεί την κοινωνία του Λαγκαδά και τους γονείς και τα παιδιά που φοιτούν στο συγκεκριμένο σχολείο ιδιαιτέρως από το 2021 όταν σφραγίστηκε το συγκεκριμένο σχολείο. Πιθανόν κάποια στατικά προβλήματα στο συγκεκριμένο κτίριο που φιλοξενούσε αυτά τα παιδιά και το γυμνάσιο Λαγκαδά προϋπήρχανε, αλλά η επίσημη σφράγιση του πρώτου γυμνασίου Λαγκαδά έγινε το 2021. Μετά από 5 χρόνια λοιπόν φτάσαμε στο σημείο να έχει βρεθεί ένα χρηματοδοτικό εργαλείο.
1: Έχει διασφαλιστεί από την περιφέρεια λοιπόν ένα ποσό.
0: Από την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ένα ποσό για την κατασκευή του πρώτου γυμνάσου Λαγκαδά για ένα σύγχρονο και ασφαλές σχολείο. Το πρόβλημα το οποίο έχει προκύψει και το γνωρίζετε και έχει γίνει γνωστό και στο Πανελλήνιο είναι ότι ουσιαστικά στο υπάρχον κτίριο υπάρχει η ένσταση κάποιων συλλόγων αρχιτεκτών από όλη τη χώρα. Ξεκίνησε από το Αριστοτέλειο και έχει επεκταθεί και σε την επιστημονική κοινότητα αρχιτεκτών σε όλη τη χώρα, ότι δεν πρέπει να γκρεμιστεί το υφιστάμενο κτίριο για κάποιες
1: γιατί έχει αρχιτεκτονική αξία.
0: Έχει κάποια αρχιτεκτονική αξία που σεβόμαστε την άποψη των επιστημόνων, των αρχιτεκτών, αλλά εδώ θέλω να φτάσω εγώ σε αυτό το σημείο ότι όλο αυτό το θέμα το οποίο έχει προκύψει με γραφειοκρατίες, με αρχιτεκτονικές ακτίες διαιτερητέρων κτιρίων και αυτά δεν απασχολούν τους πολίτες. Σε κατεπίγουσες ανάγκες όπως αυτή, που είναι μια ανάγκη που έχει προκύψει εδώ και 5 χρόνια, που θα έπρεπε ήδη να υπάρχει ένα σχολείο που θα φιλοξενεί αυτά τα παιδιά και θα έχει λύξει τα προβλήματα των γονέων, καταλαβαίνετε ότι το τελευταίο πράγμα που απασχολεί τους γονείς, το αν το ΤΕΕ, η Σύλλογη των Αρχιτεκτώνων, η Περιφέρεια, ο Δήμος, η Πολιτεία, τα συναρμόδια Υπουργεία, το πώς θα λύσουν αυτά δεν απασχολούν τους γονείς. Αυτό που απασχολεί τους γονείς είναι να υπάρχει σχολείο. Και θεωρώ ότι δεν πρέπει να γινόμαστε αντιπολάτερες, ούτε πρέπει επιστήμονες, γιατί μιλάμε για όλους αυτούς είναι επιστήμονες. Δεν πρέπει να υπάρχουν αυτές οι μεταξύ τους διαφωνίες και εφόσον μπορούν να κάτσουν κάτω όλοι μαζί, θα πρέπει πραγματικά να βρεθεί μια λύση, χωρίς βέβαια να χαθεί η χρηματοδότηση για το συγκεκριμένο σχολείο.
1: Προφανώς δεν υπάρχει άλλος χώρος, έτσι δεν είναι, για να...
0: Κοιτάξτε,
1: να
0: αυτή είναι μια αδράνεια η οποία εγώ έχω τονίσει σε μια παρέμβασή μου, ότι ενώ από το 2021 γνωρίζαμε ότι δεν μπορεί το συγκεκριμένο κτίριο, χωρίς βέβαια να υπάρχει καμία μελέτη να μας αποδεικνύει ότι αν αυτό δεν μπορεί να ανακοινιστεί και να αποσυρθεί, τουλάχιστον εγώ δεν το γνωρίζω, θα έπρεπε να έχουμε ξεκινήσει μια διαδικασία με τη μορφή κατεπήγοντος κιόλας, γιατί ο νόμος λέει ότι όταν στατικά ένα κτίριο δεν μπορεί να φιλοξενήσει παιδιά ή όταν είναι υπερπλήρης τα σχολικές μονάδες που φιλοξενούν τα παιδιά, με τη μορφή κατεπήγοντος θα ξεκινήσουμε σε ένα οικόπεδο είτε δημοτικό είτε του κράτους που θα μας παραχωρούσε στο Δήμο Λαγκαδά, να ξεκινήσουμε λοιπόν τον υποχρεωτισμό οποιασδήποτε χρήση κι αν είχε αυτό το οικόπεδο και να δώσουμε μια χρήση γης που μπορούσε να φιλοξενήσει σχολική μονάδα. Αυτή η διαδικασία, χωρίς να είναι κατεπήγον, θα έπαιρνε τουλάχιστον στο μέγιστό του 2 χρόνια. Άρα καταλαβαίνετε ότι αν είχαμε ξεκινήσει σήμερα θα είχαμε και μια εναλλακτική λύση. Γιατί
1: οπότε
0: προφανώς αντιλαμβάνομαι
1: αυτή τη στιγμή
0: πλήρως,
1: είμαστε στα ίδια που είμαστε στο το 2021 όταν και έκλεισε το σχολείο υπάρχει, λόγω των προβλημάτων στατικότητας που αντιμετώπιζε.
0: Η διαφορά βέβαια, σοβαρή διαφορά είναι ότι υπάρχει μια μελέτη για να κατασκευαστεί το σχολείο στον υπάρχον χώρο, αλλά απαιτείται η κατεδάφιση του παλιού κτηρίου, αλλά εκεί προέκυψε μια ένσταση η οποία δεν κρίνεται δυστυχώς από τους πολίτες του Δήμου Λαγκαδά. Οι οποίοι βέβαια διαδηλώνουν μαζί με τα παιδιά τους και ορθώς κάνουν και δυναμικά διεκδικούν κάτι το οποίο θα έπρεπε και κτημένα να το έχουν εδώ και χρόνια, δεν διαδηλώνουν να γκρεμιστεί ένα κτίριο για να γίνει το σχολείο. Διαδηλώνουν για να υπάρχει σχολείο. Τώρα, αν είναι αυτός ο μονόδρομος, αντιλαμβάνεστε ότι οι γονείς, προτεραιότητά τους είναι να υπάρχει σχολείο και είναι και απολύτως λογικό.
1: Τα παιδιά αυτά που πηγαίνουν λοιπόν, τώρα, κύριε Πετρίδη, τα παιδιά αυτά που πήγαιναν μέχρι τώρα στο πρώτο γυμνάσιο, συστεγάζονται με το δεύτερο?
0: Όχι, συστεγάζονται στο γυμνάσιο Κουλχικού, σε έναν χώρο, σε ένα χωριό δίπλα στο Λαγκαδά, κάποια χιλιόμετρα, μετακινούνται με λεωφορεία και συστεγάζονται. Και καταλαβαίνετε, υπάρχουν και κάποιες πρόχειρες κατασκευές και εφουσών και αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι και πιο ευεδειγμένες συνθήκες εκπαίδευσης και διδασκαλίας.
1: Αυτή τη στιγμή πάντως, όπως καταλαβαίνω, βρισκόμαστε σε αδιέξοδο, γιατί η χρηματοδότηση έχει εξασφαλιστεί, η Δήμαρχος Λαγκαδά διαβεβαιώνει ότι το γυμνάσιο θα γίνει γιατί τα λεφτά υπάρχουν, αλλά προφανώς δεν υπάρχει άλλος χώρος διαθέσιμος αυτή τη στιγμή, άλλο οικόπεδο, δημοτικό ή κάποιο ιδιωτικό, δεν ξέρω, που θα μπορούσε να παραχωρηθεί.
0: Δεν υπάρχει χαρακτηρισμένος χώρος στο Δήμο Λαγκαδά για σχολική στέγη. Αυτό είναι ένα σημαντικό πρόβλημα που εγώ βέβαια λέω ότι θα έπρεπε να υπάρχει. Αυτό είναι άλλο θέμα, δεν λύνεται τώρα. Σήμερα αυτό το οποίο πρέπει να λύσουμε και μετά να τα δούμε όλα τα υπόλοιπα, γιατί δεν υπήρχαν όλα αυτά, γιατί δεν έχουν γίνει πιο γρήγορα κάποια πράγματα, εγώ θα έλεγα, και δεν έχουμε προνοήσει ότι μπορεί να, στο θέμα κατεδάφισης πάντα, ιδίως σε ένα δημόσιο κτίριο, υπάρχουν στο δρόμο μας κάποιοι παράμετροι τους οποίους δεν μπορούμε να απολογίσουμε. Εκεί λίγο πρέπει να είμαστε ετοιμασμένοι, θεωρώ, και να είμαστε πιο έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα. Σήμερα λοιπόν, από αυτά τα οποία γνωρίζουμε και έχουν έρθει στο φως δημοσιότητας, δεν είμαστε σε θέση να τα γνωρίζουμε όλα, υπάρχει ένα διέξοδο. Αλλά εγώ θεωρώ ότι αν καθίσω στο ίδιο τραπέζι, οι άνθρωποι οι οποίοι λένε, είναι επιστήμονες, ότι δεν πρέπει να κατεδαφιστεί το συγκεκριμένο κτίριο. Αν καθίσουν οι ίδιοι μηχανικοί, γιατί είναι το ίδιο επάγγελμα, είναι παρεφερή επάγγελμα, ότι πρέπει να κατεδαφιστεί και για να είναι σχολείο, και καθίσουν και τα συναρμόδια υπουργεία του πολιτισμού που αφορά το διατηρητέο κτίριο, το παιδείας που είναι το κατά κύριον υπουργείο που αφορά την εκπαίδευση των παιδιών μας, και των ιστορικών που διαχειρίζεται τα κονδύλια με την περιφέρεια, θα πρέπει να κλειστούν σε ένα γραφείο και να δώσουν μια λύση στο Δήμο Λαγκαδά, στους γονείς.
1: Κύριε Πετρίδη, το ευχόμαστε να γίνει αυτό, αλλά νομίζω ότι θα τραβήξει σε χρόνο, γιατί δεν πιστεύω πως τόσο γρήγορα θα επιτευχθεί αυτή η συνεννόηση.
0: Μπορεί να την κερδίσουν μόνο η πολιτεία και οι αρμόδιες αρχές, δεν μπορεί να την κερδίσουν οι άνθρωποι.
1: Το ευχόμαστε για τα παιδιά του, για τους μαθητές του Δήμου Λαγκαδά. Κύριε Πετρίδη, σας ευχαριστώ.
0: Εγώ πιστεύω όταν υπάρχει θέληση, οι τυπολατρίες μπορούν να ξεπεραστούν και υπάρχουν και οι νομοθεσίες και τα παράθυρα εκείνα που μπορούν να ξεπεραστούν όλα.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα και εγώ ευχαριστώ.

0: happy. Look at me, I'm happy.
1: Don't worry, be happy. Θανάση Αποστολίδη. Οι βουλευτές μπορεί να πάρουν αύξηση στην αποζημίωσή τους για τη συμμετοχή τους στις επιτροπές. Μπορεί να πάρουν και μια αύξηση για να έχουν ένα καλύτερο σπίτι όσοι μένουν εκτός Αττικής. Αττικής. Οι Αττικείς είμαστε εμείς, οι Αττικείς είναι αυτοί. Be happy. Be happy και για τους κατοίκους της Χαλάστρας, γιατί θα μείνουν χωρίς ρεύμα από τις 9.30 το πρωί. Σε λίγο, περίπου σε 40 λεπτά, θα υπάρχει διακοπή ρεύματος λοιπόν στη Χαλάστρα, όσοι μας ακούτε από εκεί. Στο τμήμα του χωματόδρομου με κατεύθυνση βορειοανατολικά από τη γέφυρα της οδού Μακεδονομάχων στα νότια της Χαλάστρας και κατά βάση σε εγκαταστάσεις εκτός του οικισμού της Χαλάστρας. Σύμφωνα με τον ΔΔΕ, η αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης αναμένεται γύρω στις 2.30 το μεσημέρι. Μη μαγειρέψετε σήμερα. Don't worry. Και να θέλατε, δεν μπορείτε, θα το ρίξετε στην ΔΕΗ που έκοψε το ρεύμα και θα έχετε πάλι και ένα ρεπό παρασκευιάτικα. Don't worry. Ξηρά τροφή έτσι κι αλλιώς το Σαββατοκύριακο έρχεται, μπορούμε να προετοιμαζόμαστε από σήμερα. Είναι αλλιώς η Παρασκευή όταν έχει και έτσι ηλιοφάνεια όπως σήμερα, όταν κυκλοφορεί και η τσιμισκή αρκετά ήσυχα όπως βλέπουμε. Θα μάθουμε όμως και για τους άλλους δρόμους στην επικοινωνία μας με την Taxiway σε λίγα λεπτά.

0: Taxiway σας υποσχεθήκαμε και Taxiway έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Για να δούμε τι συμβαίνει στους δρόμους της πόλης. Σήμερα Παρασκευή, λίγο πριν τις 9. Καλημέρα, μας ακούτε?
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Από τον Θήτα FM, για πείτε μας τι γίνεται στους δρόμους, για να δούμε, για να
1: συνεχίσουμε. Έχουμε συνδεθεί με το ραδιοφωνικό σταθμό Θήτα, ένα σταθμός για την κίνηση από λεωφόρο Καραμαλή μας στο κέντρο Γνατία.
0: Δεν κυκλοφορεί κανείς.
1: Ο Βασιλής Τσόλγας μας στο κέντρο της Μισκή.
0: Αν μας το πείτε εσείς θα καταλάβουμε γιατί...
1: Αναλάβετε λίγο για την Όλγα, γιατί δεν ακουστήκατε. Ευχαριστούμε για μοναστήριο και ο Δόλγαβα.
2: 373. Καλημέρα μας σε όλη τη Μακεδονία.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Το δωράκι λίγο στην κάθοδο έχουμε αυξημένη κίνηση. Η μοναστήριο είναι σε πολύ καλά επίπεδα.
1: Ευχαριστούμε για τον περιφερειακό και τα δύο μέτωπα. Ποιος?
2: 702. Το μέτωπο δυτικά είναι καλό, μετά τον Άγιο Παύλο προς το κατεύθυνμα λίγο σφίγγει. Το μέτωπο ανατολικά είναι μεγάλο το πρόβλημα. Ξεκινάει πριν την Κατσιμίδη από τη Λιάρισα, σχεδόν σταματημένα, μέχρι και μετά την Πηλαία.
0: Υπομονή,
1: ευχαριστούμε. Και ένα σταθμός για λεωφόρο Καραμαλή και Εγνατία να ενημερώσει. 147.
2: Να μαλλί κέντρο από το ύψος του Ιπποκρατίου τουλάχιστον που είδα εγώ μέχρι τα Πανεπιστήμια είναι καλή. Αυτό που έχει πρόβλημα είναι η Παπάτη. Το που δουλειάζει να φτάνει μέχρι πίσω στην Ιφανέρ. 4-4 φανάρια να περάσει την Κατσιμίδη.
1: Ευχαριστούμε τους σταθμούς.
0: Σας ευχαριστούμε και εμείς. Καλή σας μέρα από τον Θήτα FM στους 107,1. Συνδίκαμε Όλγα στο μεγαλύτερο πρόβλημα και ο περιφερειακός προς τα ανατολικά χάλια.

Είμαστε ελάχιστα λεπτά πριν να ακούσουμε τις ειδήσεις από τον Αλέξη Νικηφορίδη και να πούμε ότι έχουν πάρει φωτιά οι έλεγχοι. Ήδη το MedWatch, η καινούργια πλατφόρμα που ελέγχει τι συμβαίνει στα ιατρεία και αν οι υπηρεσίες που παρέχουν είναι σύμφωνες με αυτό που λέει η άδειά τους, ήδη στη Θεσσαλονίκη δεκάδες δομές έχουν εντοπιστεί και ελέγχονται. Άνοιξαν και τα στόματα, γίνονται και πολλές αναφορές πολιτών. Είπαμε, δυστυχώς, ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη έκανε πολλούς ανθρώπους να μιλήσουν για αυτά που τράβηξαν ή γνωρίζουν ότι τράβηξαν κάποιοι συγγενείς ή φίλοι τους σε διάφορα εντός εισαγωγικών ιατρεία ή δομές που παρέχουν αμφιβόλου ποιότητας υπηρεσίες. Και νέο πρόεδρος του Πειθαρχικού του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Τσάμης, μας είπε πριν από λίγες μέρες, μιλώντας εδώ στον Θήτα FM, ότι και οι γιατροί είναι εργαζόμενοι που κάνουν τους ελέγχους και παρόλα αυτά τώρα ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης έχει αυξήσει αυτά τα συνεργεία, τις αρμόδιες επιτροπές, εντός εισαγωγικών συνεργεία, που διενεργούν ελέγχους πρωί και βράδυ. Λέγονται κόκκινες αυτές οι δομές, κόκκινες γιατί φυσικά πρέπει να προσέχουμε το αλάρμ, ο συναγερμός, και όπως είχαμε πει και εξ αρχής, όταν προέκυψε αυτό το μεγάλο θέμα, φυσικά και υπάρχει η ατομική ευθύνη, φυσικά και όταν βλέπεις ότι μπορείς να χάσεις 10 κιλά σε μία εβδομάδα πρέπει να υποψιάζεσαι ότι κάτι δεν πάει καλά, αλλά και το κράτος γι' αυτό είναι, για να ελέγχει.

0: 107,1. Εστία. 150 χρόνια αριστείας. Απόψε στις 7.30. Ο Θήτα FM 107,1 μεταδίδει σε αποκλειστική, ζωντανή σύνδεση την επετειακή εκδήλωση της εφημερίδας Εστία. Μια ξεχωριστή βραδιά από το Οδείο Αθηνών με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφίας κύριο Γαβριήλ, τον Γιάννη Ιωαννίδη, καθηγητή ιατρικής του Πανεπιστημίου Στάνφορντ, τον Μανώλη Κοτάκη, διευθυντή της Εστίας, και τον Μελέτη Μελετόπουλο, διδάκτορα του Πανεπιστημίου Γενέβης. Απόψε στις 7.30. Ζωντανά στον Θήτα FM 107,1. Συντονιστείτε.
1: thetanews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. thetanews.gr. Η Θεσσαλονίκη ενημερώνεται εδώ.
0: 7 σημεία και τέρατα. Get down. Κάθε μέρα στις 7 το απόγευμα με τη Μάρνη Χατζη Εμμανουήλ. Η ώρα στον Θήτα FM είναι 9. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
2: Δελτίο ειδήσεων στις 9, στο μικρόφωνο Αλέξη Νικηφορίδης. Αύριο στις 10.30 το πρωί στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, Κυριάκος Μητσοτάκης και Ρούμεν Ράντεφ θα υπογράψουν το πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής ιστορικών κοιμηλίων μεταξύ Ελλάδος και Βουλγαρίας. Στο Μονεμέλες εφετείο δικάζεται σήμερα η βουλευτής Τρικάλων Κατερίνα Παπακώστα για την υπόθεση του ΟΠΚΕΠΕ. Μαζί της θα είναι ο πρώην πρόεδρος του οργανισμού Δημήτρης Μελάς. Χωρίς ρεύμα θα μείνει η περιοχή της Χαλάστρας μέχρι τις 2.30 μετά το μεσημέρι λόγω εργασιών του ΔΔΕ. Όπως ανακοινώθηκε, για έναν μήνα ακόμη θα παραμείνει η ελληνική συστοιχεία πάτρης στη Σαουδική Αραβία μετά από απόφαση του Κισέα. Εγκρίθηκε χθες από τη Βουλή κατά πλειοψηφία το νομοσχέδιο για τις άμεσες ξένες επενδύσεις. Με κλήρωση που θα γίνει στο τέλος του μήνα θα οριστούν οι δικαστές που θα στελεχώσουν το ειδικό δικαστήριο στο οποίο θα παραστεί ο Χρήστος Τριαντόπουλος και οι άλλοι τρεις κατηγορούμενοι για την τραγωδία στα Τέμπη. Παράταση ως το τέλος του χρόνου δόθηκε στην υποχρέωση εφαρμογής του ψηφιακού δελτίου αποστολής για παραγωγούς και πολιτές λαϊκών αγορών. Ως την Κυριακή θα διαρκέσει η έντονη κακοκαιρία στον Νότιο Αιγαίο και την Κρήτη, ειδικότερα οι άνεμοι θα φτάσουν στα 9 μποφόρ. 32χρονος Ρουμάνος συνελήφθη διότι τα ξημερώματα στο Λαύριο μπήκε σε διαμέρισμα και μαχαίρωσε την πρώην σύντροφό του και τον φίλο της, ενώ την ίδια ώρα στο διπλανό δωμάτιο κοιμόταν δύο ανήλικα παιδιά. Η γυναίκα είχε καταγγείλει 5 φορές τον Ρουμάνο, ενώ είχε και panic button. 85χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, καθώς η πυροσβεστική την έβγαλε ανέσθητη από μονοκατοικία στο Σιδηρόκαστρο Σερών, που κτυλίχθηκε στις φλόγες. Από σήμερα στις 2 το μεσημέρι ως την Κυριακή την ίδια ώρα, ψηφιακές υπηρεσίες του Δημοσίου δεν θα λειτουργούν λόγω αναβάθμισης. Κλειστή θα είναι η περιφερειακή οδός προς τα ανατολικά το βράδυ από τις 11.30 ως τις 5.30 το πρωί από τον κόμβο Επταπυργίου ως τον κόμβο Τριανδρίας.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
2: Έθριος με ελαφρές νεφώσεις είναι ο καιρός στην πόλη. Πνέων άνεμοι ισχύως 3 έως 4 μποφόρη, θερμοκρασίας στους 20 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: Θήτα FM 107,1.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Δημοκρατία. Ιωάννης Καποδίστριας, ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδος. Ένα διεισδυτικό πορτρέτο που φωτίζει το όραμα του ανθρώπου που διαμόρφωσε το ελληνικό κράτος. Για πρώτη φορά με τη Δημοκρατία.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Δεν μου ήρθε να το πω έτσι. Θανάση Αποστολίδη, όχι άλλο κάρβουνο. Είναι παράσταση που ανεβαίνει στο Κολοσσέον, τον Ρέπα Παπαθανασίου, θεατρική σάτυρα, όχι άλλο κάρβουνο. Πρόκειται για μια σύγχρονη κωμωδία που σατιρίζει την καθημερινότητα, όλα όσα αφορούν την ελληνική οικογένεια σήμερα, που φυσικά μέσα είναι και η τηλεοπτική πραγματικότητα, και θα έχουμε την ευκαιρία προς το τέλος της εκπομπής, εκεί κοντά στις 10, να συνομιλήσουμε με την κυρία Ματθίλδη Μαγκύρα. Η ηθοποιός που μαζί με άλλους σημαντικούς συναδέλφους της, τον Αντώνη Λιβάρο, τον Γιώργο Χρανιώτη, την Σίλβια Δελικούρα, τον Κώστα Καζάκα, τον Μάνο Ιωάννου και τον Παντελή Καναράκη, συμμετέχουν σε αυτή την παράσταση που υπόσχεται πολύ γέλιο, αλλά και να μας θυμίσει τι ζούμε. Θα τα πούμε αργότερα, όπως είπαμε, με την κυρία Ματθίλδη Μαγκύρα για την παράσταση και για την σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα, την οποία διακομωδεί. Είπαμε, η ζωή και τέχνη συμβαδίζουν, και σε ένα άλλο ζήτημα του πολιτισμού που έχει απασχολήσει Πολάκης. Πολάκης με γιώτα, όχι ο άλλος ο Πολάκης με ήττα ο γνωστός, για τον οποίο αναφερθήκαμε νωρίτερα. Για το Επταπύργιο, τελικά, όπως πληροφορηθήκαμε αργά χθες το βράδυ, η κυρία Μενδώνη υπέγραψε την αφαίρεση του Επταπυργίου από τα μνημεία διαθέσιμα για ιδιωτικές εκδηλώσεις και γεύματα. Σουβλάκια, σαμπάνιες, βότκες, μπύρες κλπ. Δεν θα βρουν θέση στο Επταπύργιο. Ευτυχώς, η εισήγηση υπέρ της αφαίρεσης του μνημείου από τον συγκεκριμένο κατάλογο της ντροπής, θα έλεγα εγώ, επιτρέψτε μου, γνωμοδότησε σχετικά το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, και φαίνεται πως η κυρία Μενδώνη, πριν έρθει εδώ, πριν έρθει στη Θεσσαλονίκη αύριο για την υπογραφή αυτής της συμφωνίας με την επιστροφή των κοιμηλίων με την Βουλγαρία, θα έχει, τουλάχιστον θα έχει έρθει χωρίς να χρειαστεί να απολογηθεί για άλλη μια φορά για το μνημείο του Επταπυργίου και για την προηγούμενη απόφασή της να το διαθέσει για γιορτές και εκδηλώσεις. Αντέδρασαν πολλοί γι' αυτό. Μόλις χθες μιλήσαμε και με τον κύριο Κώστα Λογοθέτη, τον δικηγόρο Θεσσαλονίκης και πρώην εισαγγελέα, έναν από τους ανθρώπους που μαζί με την αείμνηστη Χρυσούλα για τα Γάνα, όταν ήταν εισαγγελής, μέσα στη δεκαετία του 1980 συνέβαλαν τα μέγιστα ώστε να κλείσει το κολαστήριο των φυλακών στο Επταπύργιο. Έτσι λοιπόν, η κυρία Μενδώνη θα έρθει στη Θεσσαλονίκη χωρίς να έχει αυτό το στίγμα. Κατάλαβε επιτέλους, έπρεπε να τους το πούν όλοι, μαζί και ο Σύλλογος Φυλακιστέντων και Εξοριστέντων 1967-1974, για να αφαιρεθεί το Επταπύργιο από τον κατάλογο των μνημείων όπου μπορούσε να κάνει κανείς το πάρτι του. Χαρίς και πανηγύρια, μακάρι να έχουμε, υπάρχουν πολλοί χώροι για να τους φιλοξενήσουν. Δεν είναι ανάγκη να πάμε μέσα στο Επταπύργιο, εκεί που κάποιοι άνθρωποι έχασαν απάνθρωπα τη ζωή τους.

Για την κατάρρευση των γεννήσεων και για το δημογραφικό έχουμε μιλήσει πολλές φορές από τα μικρόφωνα του Θήτα FM στους 107,1. Έχουμε φιλοξενήσει και τον ομότιμο καθηγητή δημογραφίας, τον κύριο Βιρονακό Τζαμάνη, ο οποίος έχει χτυπήσει πολλές φορές τον κόδωνα του κινδύνου. Σήμερα η εφημερίδα Ναυτεμπορική στο πρωτοσέλιδό της έχει τον τίτλο «Μία πόλη χάθηκε και το 2025. 56.223 περισσότεροι οι θάνατοι έναντι των γεννήσεων». Σκεφτείτε το τελικάκι, μια πόλη 56.223 ατόμων χάθηκε μέσα στο 2025. Ο κύριος Κοντζαμάνης τα έχει πει πολλές φορές, η απουσία στη χώρα μας ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την απόκτηση του επιθυμητού αριθμού παιδιών από τις νεότερες γενιές που βρίσκονται σε ηλικία δημιουργίας οικογένειας, που βρέθηκαν μάλλον μετά το 2005, σε συνδυασμό με την αύξηση της ανεργίας, τις δυσκολίες σταθερής ένταξης στην αγορά εργασίας, την μείωση των πραγματικών εισοδημάτων, αλλά και τη στεγαστική κρίση, που ιδιαίτερα μετά το 2020 έγινε εντονότερη στα μεγάλα αστικά κέντρα, είναι οι αιτίες που τα παιδιά, τα σημερινά παιδιά, δυσκολεύονται να κάνουν οικογένεια.

δυσκολεύονται να φύγουν από το σπίτι τους, δυσκολεύονται να έχουν σταθερή εργασία μέσα σε ένα ρευστό οικονομικό περιβάλλον όπου και η στέγη είναι ακριβή και δεν αφήνει τους σημερινούς 35-άριδες ή 40-άριδες ούτε καν να το σκεφτούν να φύγουν από το σπίτι. Αλλά ας μην ανησυχούν, ίσως μπορούν να είναι υποψήφοι βουλευτές και αν εκλεγούν να αυξηθεί και η αποζημίωσή τους για να έχουν το σπιτάκι τους με καλύτερους οικονομικούς όρους. Αυτοί μπορούν.

Θήτα FM στους 107,1, πρωινή τύπη, Χριστίνα Χαραπλίδη στο μικρόφωνο, Θανάσης Αποστολίδης στους ήχους, ο Φόρης Σωτηράκης επιλέγει τις μουσικές που ακούτε, αλλά για τις μουσικές επιλογές έτσι της στιγμής ευθύνεται απολύτως ο Θανάσης Αποστολίδης. Σας αρέσει, δεν σας αρέσει, αυτός φταίει.

Δεν σας είπαμε στα ΣΤΕΠΕ βέβαια ο Δημήτρης Καρυπίδης πώς επικοινωνείτε μαζί μας. 2310 50 1000. Ο τηλεφωνικός μας αριθμός τόσο εύκολος, 2310 50 1000. Αλλά υπάρχει και το Viber για όσους είναι του γραπτού, 6977 20 10 70. Να σας καταλήψω, όχι εγώ, τα στοιχεία δηλαδή, ένα ακόμη αφήγημα της κυβέρνησης. Από το 2019 και μετά, με βάση τα αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα δηλαδή, αυτά το λένε, δεν το λέμε εμείς, οι ανεξόφλητες οφειλές του ΕΣΥ, του Εθνικού Συστήματος Υγείας, τριπλασιάστηκαν σε σύγκριση με το 2019. Φυσικά η κυβέρνηση επιμένει να μας διηγείται ότι ρυθμίζει τα χρέη των νοσοκομείων. Αυτό όμως δεν συμβαίνει. Είναι πολλά τα λεφτά. Μέσα σε 7 χρόνια να έχουν τριπλασιαστεί οι ανεξόφλητες οφειλές του ΕΣΥ στους παρόχους. Στους παρόχους υπηρεσιών και διάφορων αναλώσιμων που χρειάζονται τα νοσοκομεία. Ας ασχοληθεί λοιπόν ο κύριος Άδωνης, αλλά θα μου πείτε πότε να προλάβει. Γιατί όπως παρατήρησε και ο Λάκης Λαζόπουλος σε μια πρόσφατη τηλεοπτική συνέντευξή του, καλέ πότε προλαβαίνει αυτός να πάει στο Υπουργείο.

Αν έκανε τη δουλειά βέβαια ακόμη και από τα τηλεοπτικά στούντιο δεν θα μας πείραζε. Το θέμα είναι όμως δεν την κάνει, γιατί αν την έκανε από το 2019 μέχρι σήμερα δεν θα είχαν πολλαπλασιαστεί οι οφειλές του ΕΣΥ στους ιδιώτες παρόχους.

Βλέπω στην ΕΡΤ Θανάση ότι αποκλιμακώνεται, λέει, η τιμή της βενζίνης. Εγώ πάντως δεν έβαλα καθόλου αποκλιμακωμένη βενζίνη σήμερα το πρωί. Η δικιά μου ήταν κλιμακωμένη. Αυτή που βάλανε στην ΕΡΤ φαίνεται ήταν αποκλιμακωμένη. Δεν ξέρω, θα δούμε αργότερα ακριβώς τι λένε οι συνάδελφοι που κάνουν το σχετικό ρεπορτάζ. Μπορεί να μην πρόλαβε να αποκλιμακωθεί στη Θεσσαλονίκη. Αποκλιμακώθηκε στην Αθήνα, αλλά δεν έφτασε μέχρι εδώ. Έχει 500 χιλιόμετρα για να φτύνει.

Είναι και η διαφορά από το χωράφι στο ράφι που λέμε, έτσι, από το bread στην τιμή της Αγγλίας. Θα το δούμε, θα περιμένουμε. Λοιπόν, θα σε ενημερώσω τώρα για κάτι που έχει να κάνει με το ευρώ. Λοιπόν, οι χώρες της Ευρωζώνης, ανάμεσα τους φυσικά και η Ελλάδα, προετοιμάζονται για την εποχή του ψηφιακού ευρώ. Έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση για την είσοδό του στην καθημερινότητά μας, έπειτα από μια προετοιμασία 10 ετών. Τα ευρωπαϊκά όργανα, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, Κομισιόν, Ευρωκοινοβούλιο κλπ. Κλπ. Ολοκληρώνουν την νομοθετική κατοχήρωση του πλαισίου λειτουργίας του. Το ψηφιακό ευρώ θα αποτελεί ψηφιακή μορφή του κοινού ευρωπαϊκού νομίσματος και είναι στόχος η χρήση του ψηφιακού ευρώ να υιοθετηθεί πλήρως στις συναλλαγές το 2029. Ξέρεις τι είναι ψηφιακό ευρώ, δεν θα το πιάνουμε στα χέρια μας. Έτσι και αλλιώς και τώρα δεν πιάνουμε τίποτα στα χέρια μας.

Οι ειδήσεις μερικές φορές δεν μας αφήνουν να έχουμε το κλίμα Παρασκευής. Συναγερμός λοιπόν έχει κινητοποιήσει τις αρχές στον Όλυμπο έπειτα από περιστατικό με 4 17χρονους μαθητές οι οποίοι παρουσίασαν συμπτώματα που παραπέμπουν σε δηλητηρίαση. Οι μαθητές βρέθηκαν εκεί σε ένα καταφύγιο στα 2.000 μέτρα μέσω εκδρομής ιδιωτικού σχολείου. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, οι ενήλικοι απομακρύνθηκαν από το σημείο που βρίσκονταν και μεταφέρθηκαν στο καταφύγιο αυτό προκειμένου να βρίσκονται σε ένα ασφαλές περιβάλλον μέχρι να ολοκληρωθεί η επιχείρηση μεταφοράς τους. Στο σημείο έσπευσαν στελέχη της ΕΜΑΚ, τα οποία συνέδραμαν στην επιχείρηση και στην ασφαλή μετακίνησή τους. Οι 4 17χρονοι αναμένεται να μεταφερθούν με ελικόπτερο στο Λιτόχωρο και θα διακομιστούν στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης. Ήδη πρέπει να επιχειρεί ένα σούπερ πούμα, ιδιαίτερα εξαιτίας της κατάστασης που παρουσιάζει ο ένας από τους μαθητές με έντονα συμπτώματα τροφικής δηλητηρίασης. Ευχόμαστε να ολοκληρωθεί γρήγορα η επιχείρηση και φυσικά να είναι καλά και οι 4 έφηβοι.

107,1. Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται 80 χρόνια από τον εμφύλιο. Όσα σημάδεψαν μια εποχή που καθόρισε τη σύγχρονη Ελλάδα ζωντανεύουν ξανά. Μια συγκλονιστική ιστορική σειρά με σπάνια φωτογραφικά ντοκουμέντα και έγκυρες ιστορικές αναφορές σε 4 τόμους. Αυτή την εβδομάδα από τον κατοχικό εμφύλιο στις εκλογές του 1946. Μαζί, το νέο τεύχος εστιάζουν για πρώτη φορά με την Εστία. 150 χρόνια Εστία. Η εφημερίδα των τριών αιώνων. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο της πρωινής εκπομπής των πρωινών τύπων Χριστίνας Χαλεπλίδου και Θανάση Αποστολίδη. Εμείς σας το είπαμε από την αρχή της εκπομπής ότι αύριο Σάββατο θα είναι εδώ πέρα τρεις πολιτικοί αρχηγοί. Ντεζαβού μου φαίνεται της έκθεσης αυτό. Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης, Τσίπρας, επιστρέφοντας από Άγιον Όρος, θα βρεθούν όλοι κάποια στιγμή στη Θεσσαλονίκη. Άλλη δουλειά θα έχει ο καθένας, αλλά όλοι θα είναι εδώ. Ο Πρωθυπουργός είπαμε ότι θα είναι στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού για την συμφωνία αυτή με τη Βουλγαρία που θα μας επιστρέψουν 48 κλεμμένα χειρόγραφα και κοιμήλια και θα τους δώσουμε τα οστά του Σαμουήλ τα οποία βρέθηκαν στις πρέσπες εδώ.

και δεν τη χαρακτηρίζουμε εμείς όχι καλή. Το ίδιο, τον ίδιο χαρακτηρισμό χρησιμοποίησε και ο Μητροπολίτης Δράμας. Η κυρία Μενδώνη, λοιπόν, που όπως σας είπαμε θα έρθει στη Θεσσαλονίκη φυσικά γι' αυτό, γιατί η ίδια έκανε τη συμφωνία και υπέγραψε την πρώτη συμφωνία που έγινε με τη Βουλγαρία με τον ομόλογό της τον Βούλγαρο, θα είναι εδώ για να ανοίξει, να αποδώσει στο κοινό και το Αλκαζάρ, του οποίου οι εργασίες ολοκληρώθηκαν. Άλλωστε ξαναήρθε η ίδια για να δείξει στον κόσμο ότι ολοκληρώθηκαν όντως οι εργασίες. Είναι το γνωστό μνημείο Χαμζά Μπέι, το οποίο απαλλάχθηκε από τις σκαλοσιές του και αύριο θα αποδοθεί στο κοινό από την Υπουργό Πολιτισμού, την κυρία Μενδώνη. Η σχετική εκδήλωση έχει προγραμματιστεί για τις 7 το απόγευμα του Σαββάτου. Αύριο Σάββατο όμως κυκλοφορεί και η Εφημερίδα Θεσσαλονίκη, η εβδομαδιαία εφημερίδα της πόλης, με πολλά θέματα, ρεπορτάζ και αποκαλύψεις. Κάθε εβδομάδα, ξέρετε εσείς, από τον Φεβρουάριο του 2025, κάθε εβδομάδα κάποιος ανησυχεί.

0: Και αν και ο καιρός καλά κρατάει ακόμη, υπάρχουν μερικά στάνταρτς που μας θυμίζουν ότι έρχεται το φθινόπωρο και στη συνέχεια έρχεται και ο χειμώνας. Έχουμε λοιπόν στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τη χαρά να φιλοξενούμε τον πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Ευγενίδη, για να συζητήσουμε μαζί του για τα εμβόλια, τα αντιγρυπικά που έρχονται όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος.
1: Κύριε Ευγενίδη, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
1: Όπως τα λέτε, έχουν αρχίσει και έρχονται σιγά σιγά τα αντιγρυπικά εμβόλια προκειμένου να προετοιμαστούμε και εμείς εδώ στα φαρμακεία και ο κόσμος για να αρχίσουμε την αντιγρυπική περίοδο, η οποία
0: τον
1: αντιγρυπικό εμβολιασμό δηλαδή, η οποία αρχίζει γύρω στα μέσα του Οκτωβρίου, γύρω στις 15 λοιπόν Οκτωβρίου και διαρκεί όλο τον υπόλοιπο Οκτώβριο και τον Νοέμβριο. Άρα λοιπόν η καλύτερη περίοδος για να κάνει κάποιος το εμβόλιο του για την γρήπη είναι από 15 Οκτωβρίου μέχρι 30 Νοεμβρίου. Φυσικά πρέπει να θυμόμαστε όλοι ότι ποτέ δεν είναι αργά για κάποιον να κάνει το αντιγρυπικό εμβόλιο και να θωρακιστεί απέναντι στη γρήπη.
0: Απλώς χρειάζονται 15 ημέρες για να λειτουργήσει, έτσι δεν είναι?
1: Θέλει και 15 ημέρες για να αναπτύξει ο οργανισμός αντισώματα, αλλά ξέρετε, κάποιοι αυτό το διάστημα τυχαίνει να έχουν κάποια ίωση, να μην αισθάνονται πολύ καλά κτλ. Οπότε πηγαίνει αργότερα, αλλά και αργότερα ακόμα είναι απαραίτητο να γίνει.
0: Προβλέπετε ότι θα είναι όλα ομαλά στην τροφοδοσία των φαρμακείων και θα μπορέσουν όσοι επιθυμούν να κάνουν το εμβόλιο?
1: Κοιτάξτε, το αντιγρυπτικό εμβόλιο είναι ένα πολύ ιδιαίτερο φάρμακο. Είναι ένα φάρμακο το οποίο παρασκευάζεται το προηγούμενο εξάμηνο για να χρησιμοποιηθεί το επόμενο εξάμηνο. Άρα λοιπόν δεν μπορεί να γίνει καμία πρόβλεψη για την ζήτηση την οποία θα έχει, γιατί δεν ξέρουμε πώς θα είναι ο χειμώνας. Συνεπώς, αν τα πράγματα εξελιχθούν ομαλά και δεν έχουμε κάποιο ιδιαίτερο κύμα γρήπης στην Ευρώπη και στη χώρα μας, σαφέστατα οι παραγγελίες οι οποίες έχουν γίνει και τα εμβόλια τα οποία θα φτάσουν αρκούν. Αν όμως παρατηρηθεί κάποιο τέτοιο φαινόμενο, τότε αναλαμβάνει το Υπουργείο Υγείας, ο ΕΟΦ, να βρει εμβόλια και να φέρει, γιατί η ζήτηση θα είναι πολύ μεγάλη. Προσπαθεί να βρει από άλλες χώρες που δεν έχουν κύμα γρήπης για να μπορέσει να καλύψει τις ανάγκες.

0: θα πρέπει να ξέρει ο κόσμος ότι κυκλοφορεί το εμβόλιο το κλασικό. Τριδύναμα είναι φέτος όλα, τέλος πάντων παλαιότερα είχαμε και τετραδύναμα, αλλά το ένα στέλεχος πλέον δεν κυκλοφορεί. Οπότε,
1: τριδύναμα που σημαίνει ότι αντιμετωπίζουν διαφορετικούς τύπους γρήπης.
0: Τρία στελέχη είναι, ναι, τρία στελέχη, γιατί το τέταρτο πια δεν υπάρχει καθόλου, οπότε είπανε να το βγάλουν μέσα από το μείγμα των εμβολίων. Τα τριδύναμα στελέχη λοιπόν είναι αυτά τα οποία κυκλοφορούν και τα οποία τα εμβόλια τα κλασικά, τα οποία μπορούν οι συμπολίτες μας να έρθουν κατευθείαν στο φαρμακείο και να το κάνουν εδώ το εμβόλιο. Δεν χρειάζεται δηλαδή να περάσουν από γιατρό προηγουμένως για να το συνταγογραφήσει.
1: Αποζημιώνεται για όλους. Ναι.
0: Αποζημιώνεται για όλους όσους ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες, για όλους πάνω από 65 ετών, για τις ειδικές κατηγορίες, αλλά και για όποιον αισθάνεται ότι θέλει να το κάνει και έχει κάποιον παράγοντα κινδύνου, που παράγοντας κινδύνου είναι ακόμα και το κάπνισμα, ας το πούμε έτσι, χορηγείται δωρεάν, εντελώς δωρεάν. Άρα στο φαρμακείο εύκολα, γρήγορα και εντελώς δωρεάν μπορεί να κάνει κάποιος το κλασικό αντιγρυπτικό εμβόλιο. Παράλληλα με τα κλασικά αντιγρυπτικά εμβόλια κυκλοφορούν και τα ενισχυμένα εδώ και 2-3 χρόνια, τα οποία χορηγούνται μετά από εξέταση και συνταγή του θεράποντα γιατρού.
1: Τι έχουν τα ενισχυμένα?
0: Είναι πιο ενισχυμένα. Κάποια έχουν ενισχυτικό για να έχουν μεγαλύτερη δραστικότητα και κάποια έχουν μεγαλύτερη περιεκτικότητα στο δραστικό του συστατικό, ας πούμε.
1: Αυτά με συνταγή γιατρού, μάλλον για ανθρώπους που έχουν προβλήματα αναπνευστικά ή κάτι άλλο.
0: Ναι, αυτά έχουν ένδειξη για άτομα ηλικίας άνω των 60-65 και για όσους αντιμετωπίζουν πιο σοβαρά προβλήματα, είναι πιο ανοσοκατασταλμένοι και χρειάζεται μεγαλύτερη προστασία, είναι όπως σας είπα μετά από ιατρική εκτίμηση και συνταγή φυσικά.
1: Και κάτι τελευταίο, κύριε Βγενίδη, μετά τον COVID αυξήθηκαν οι άνθρωποι που επιθυμούν να κάνουν το αντιγρυπτικό εμβόλιο έτσι στις αρχές του χειμώνα, στα μέσα του φθινοπόρου.
0: Δεν θα το έλεγα ιδιαίτερα. Η αλήθεια είναι ότι τη μεγάλη έξαρση στη ζήτηση του εμβολίου την είχαμε μέσα στο COVID και πριν τα εμβόλια του COVID, όταν ο κόσμος ήταν τρομαγμένος από τον COVID, δεν είχε εμβόλιο για τον COVID, είχε βρει αποκούμπι, ας πούμε, σαν αντιγρυπτικό εμβόλιο για το χειμώνα που ερχόταν.
1: Σου λέει ας γλιτώσουμε από κάτι.
0: Από κάτι, ναι, ακριβώς αυτό. Εκείνη τη χρονιά είχαν γίνει τα περισσότερα αντιγρυπτικά εμβόλια. Τώρα η κατάσταση είναι ομαλοποιημένη όσο ήταν και πριν από τον COVID, ας πούμε. Πάντως υπάρχουν αυτοί οι οποίοι από την επιστροφή τους από τις διακοπές, είτε είναι Αύγουστος είτε είναι αρχή Σεπτέμβρη, έρχονται και ρωτάνε, ήρθαν τα εμβόλια, πότε θα κάνουμε το εμβόλιο.
1: Γιατί θα είναι, άρα, που λοιπόν, θα είναι δύσκολος ο χειμώνας, σου λέει, ας μην έχουμε και γρήπη, δεν χρειάζεται.
0: Ναι, είναι αυτή η τυπική ασθενής εντός εισαγωγικών, ασφαλισμένοι, ας το πούμε έτσι, οι οποίοι θέλουν στην ώρα τους να κάνουν τον εμβολιασμό τους και να είναι καλυμμένοι για όλο το χειμώνα. Βγάζεις μια σκέψη από το μυαλό σου.
1: Των φρονίμων τα παιδιά.
0: Ναι, και για τους ηλικιωμένους είναι δύσκολο αν παίρνουν κάποια γρήπη, αλλά και για τους νεότερους, τους εργαζόμενους, άμα χρειαστεί, τους αυτοαπασχολούμενους ιδιαίτερα, άμα χρειαστεί να λείψουν 4-5 μέρες από τη δουλειά τους, πάει.
1: Είναι καταστροφή. Σε σημερινές οικονομικές συνθήκες είναι, και φυσικά ακριβώς. Όσων έχουν παιδιά στο σχολείο που φέρνουν ό,τι βρουν στο σπίτι.
0: Ναι, φέρνουν στο σπίτι.
1: Όλες τις ιώσεις.
0: Και για τα παιδιά, για να αναφέρουμε ότι για τα παιδιά και το εμβόλιο χορηγείται μετά από συνταγή του παιδίατρου, αλλά και γίνεται από τον παιδίατρο. Στο φαρμακείο γίνεται ο εμβολιασμός μόνο των ενηλίκων.
1: Κύριε Βγενίδη, σας ευχαριστούμε. Να έχουμε μια ομαλή έτσι φθινοπορεινό χειμωνινή περίοδο. Να είστε καλά.
0: Μακάρι να πάνε όλα καλά.
1: Καλή σας μέρα.
0: Καλή σας μέρα. Καλή συνέχεια.

Πολλοί επιμένουν να λένε ότι δεν έχει αλλάξει τίποτε στα τρένα, στη σιδηροδρομική σύνδεση Αθήνας-Θεσσαλονίκης μετά το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών. Μπορεί να έχουν αλλάξει ελάχιστα πράγματα, αλλά η χθεσινή καθυστέρηση πάνω από 2 ώρες στην γραμμή στο τρένο που εκτελούσε το δρομολόγιο Αθήνα-Θεσσαλονίκη έχει ανησύχησε φυσικά τους 385 επιβάτες της αμαξοστοιχίας. Το πρόβλημα ήταν τεχνικό, αλλά η καθυστέρηση ήταν μεγάλη. Η εταιρεία φυσικά διερευνά τα αίτια της τεχνικής δυσλειτουργίας. Το ότι υπάρχει δυσλειτουργία φυσικά και το καταλάβαμε. Αλλά αυτό που μας έκανε να γελάσουμε πικρά είναι ότι στην ανακοίνωση της εταιρείας γραφόταν ότι μοιράστηκαν νερά και σνακς στους 385 επιβάτες για να τους απαλύνουν τον πόνο από την καθυστέρηση. Αν είναι δυνατόν να γράφεις ότι έχεις δώσει νερά και σνακς.

0: Όχι άλλο κάρβουνο λοιπόν, είναι παλαιόθεν σύνθημα, αλλά είναι και τίτλος μιας σύγχρονης κωμωδίας, τον Ρέπα Παπαθανασίου, που ανεβαίνει εδώ στην πόλη μας, στο Κολοσσέον, και έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε την κυρία Ματθίλδη Μαγκύρα, την ηθοποιό που πρωταγωνιστεί στην παράσταση. Καλημέρα σας, κυρία Μαγκύρα.
1: Γεια σας, καλημέρα σας.
0: Τι κάνετε?
1: Καλά, εδώ περιμένω να πάρω μια ομελέτα.
0: Καφέ ήπιατε ή πριν τον καφέ σας πετύχαμε?
1: Όχι, δεν ήπια, γιατί θα πάω για ύπνο μετά.
0: Α, μάλιστα. Τι κάνατε τόσες ώρες το βράδυ, δηλαδή, πρόβες?
1: Όχι, εγώ κοιμάμαι αργά γενικώς. Τόσα χρόνια βραδινή δουλειά, καταλαβαίνετε.
0: Ή νωρίς το πρωί, τέλος πάντων.
1: Ή νωρίς το πρωί, ναι, κοιμάμαι. Οπότε τώρα που ταξιδεύαμε πολύ νωρίς το πρωί, είμαι σχεδόν άϊπνη, με 2 ώρες ύπνο. Οπότε γι' αυτό λέω θα πάω για ύπνο μετά.
0: Πολύ ωραία λοιπόν. Μια σύγχρονη κωμωδία η οποία σατιρίζει την καθημερινότητά μας, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, βέβαια.
0: Έχει πολλά πράγματα να σατιρίσει, φαντάζομαι, από τα social media και την επίδρασή του στην καθημερινή μας ζωή, μέχρι την πολιτική και τους πολιτικούς και όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας.
1: Και τα οικονομικά και τα πολιτικά και τα κοινωνικά, όλο το φάσμα το καλύπτει η παράσταση.
0: Τα οικονομικά ειδικά, κυρία Μαγκύρα, φαντάζομαι ότι θέλει μεγάλη προσπάθεια να κάνει κάποιος για να γελάσει με αυτά.
1: Ναι, αλλά όταν έχεις τον Παπαθανασίου και Ρέπα είναι εγγύηση. Δηλαδή πάντα έχουν έναν υπέροχο τρόπο να φύγουν τέτοια θέματα, τέλος πάντων, τα οποία μας πονάνε, αλλά απ' την άλλη καλό είναι να μπορούμε να βλέπουμε και τη ζωή σαν ένα παιχνίδι, γιατί κάτι τέτοιο είναι, σαν μια θεατρική σκηνή είναι και η ζωή, και να μην ταυτιζόμαστε τόσο πολύ με τους ρόλους που παίζουμε, γιατί δεν μας βοηθάει αυτό.
0: Και να μην τα παίρνουμε όλα πολύ στα σοβαρά, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, πολύ σοβαροφάνεια στη χώρα μας, δυστυχώς. Παντού το βλέπετε αυτό. Και από το πώς μιλάνε, τι λένε. Δηλαδή εντάξει, οι πολιτικοί ειδικά δεν το συζητάμε.
0: Σας μιλάνε ξεπερνάνε και δεν λένε καμιά τίποτα. Φορά, σας ξεπερνάνε.
1: Δεν λένε τίποτα. Αλλά έχουν ένα σοβαρό ύφος, ας πούμε, για να πούνε αυτό που θέλουν να πούνε.
0: Και καμιά φορά παράγουν τόσο γέλιο χωρίς να προσπαθήσουν. Οπότε φαντάζομαι να ρωτιέστε κι εσείς πώς τα καταφέρνουν έτσι.
1: Ναι, καλό είναι να αλλάξουν δουλειά, να τους πάρουμε στο δικό μας το χώρο. Άμα βγάζουν γέλιο, γιατί όχι.
0: Μερικοί δείχνουν ότι έχουν ταλέντο πάντως.
1: Ναι, στο ψέμα. Μεγάλο.
0: Στο ψέμα, ναι. Αυτή.
1: Ναι.
0: Η υποκριτική τέχνη είναι δική σας, αλλά η υποκρισία είναι δική τους.
1: Ναι, ακριβώς, γιατί η υποκριτική είναι τέχνη. Αλλά στη ζωή μου θέλω την αλήθεια και όποιος την αντέξει.
0: Μεγαλύτερες αλήθειες λοιπόν στο θέατρο και σε μια παράσταση με τον τίτλο «Όχι άλλο κάρβουνο». Από πού βγαίνει ο τίτλος, θα μας πείτε?
1: Εκεί που πάει το μυαλό όλων μας, φαντάζομαι. Στον Νίκο Κούρκουλο, φωνάζει «Όχι άλλο κάρβουνο». Και είναι η κατάσταση όλων των Ελλήνων αυτή τη στιγμή. «Όχι άλλο κάρβουνο».
0: Έτσι είναι το σύνθημα που θα μπορούσε να ακούγεται από όλους μαζί. «Όχι άλλο κάρβουνο», δεν αντέχουμε άλλο. Τουλάχιστον ναι. Ας το διακομωδήσουμε λιγάκι και ας γελάσουμε, έτσι δεν είναι?
1: Βέβαια. Και να σας πω κάτι, τα πιο σοβαρά για μένα μέσα από την κωμωδία λέγονται.
0: Έτσι είναι. Έτσι. Όταν αναγνωρίζει ο άλλος καταστάσεις που ζει στην καθημερινότητά του και προσπαθεί να τις αντέξει, να τις ξεπεράσει και να επιβιώσει, φαντάζομαι ότι αυτό είναι. Αυτό είναι και η μαγεία του θεάτρου.
1: Βέβαια. Έχουμε... Το «Όχι άλλο κάρβουνο» λοιπόν είναι μια υπέροχη επιθεώρηση, μιας και αυτό το είδος είναι ένα είδος λίγο ξεχασμένο.
0: Δύσκολο.
1: Τα τελευταία χρόνια.
0: Δύσκολο γι' αυτό.
1: Δύσκολο είδος και ξεχασμένο είδος. Και χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι σε αυτή την παράσταση, γιατί την αγαπώ την επιθεώρηση σαν είδος θεατρικό και πάντα ήθελα να κάνω. Και με την περσινή, το «Ούτε μπρος ούτε πίσω», αλλά και με το «Όχι άλλο κάρβουνο», πραγματικά είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι σε αυτές τις παραστάσεις.
0: Φαντάζομαι και οι θεατές σας λένε ότι αυτό που ζουν το ζουν καθημερινά στο σπίτι τους, στο σαλόνι, στο τραπέζι, το οικογενειακό, στις συζητήσεις, στις επαφές με τους ανθρώπους τους.
1: Εμένα με ενδιαφέρει που γελάνε οι άνθρωποι όταν έρχονται, γελάνε πολύ και το ευχαριστούνται και μας λένε ότι σας ευχαριστούμε γιατί ξεχαστήκαμε 2 ώρες, ξεχάσαμε τα πάντα, όλα τα προβλήματα, όλα τα γελάσαμε και για μένα αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Και το χρειάζεται πάρα πολύ ο κόσμος. Έχουμε λοιπόν παραστάσεις απόψε στις 9 και 4, αύριο Σάββατο επίσης στις 9 και 4 και την Κυριακή νωρίτερα.
1: Και την Κυριακή στις 8.
0: Στις 8, ναι. Στις 4 Οκτωβρίου. Πολύ ωραία. Κυρία Μαγκύρα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία την πρωινή.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ που με φιλοξενήσατε στο σταθμό σας.
0: Καλή σας ξεκούραση και καλή παράσταση το βράδυ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Γεια σας, γεια σας.

Φυσικά και παρακολουθούμε την επικαιρότητα, το θέμα με τους μαθητές στον Όλυμπο, με τους 6 από τους 33. Τελικά οι 6 και όχι οι 4 από τους 33 αντιμετώπισαν, αισθάνθηκαν αδιαθεσία και ο ένας ήταν σε πιο σοβαρή κατάσταση σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες. Δεν φαίνεται να διατρέχουν κίνδυνο, είναι σε εξέλιξη η επιχείρηση για την μεταφορά τους στο νοσοκομείο ώστε να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες, ειδικά σε αυτούς που έχουν πιο έντονα τα φαινόμενα της αφυδάτωσης, τα συμπτώματα μάλλον της αφυδάτωσης λόγω στομαχικών διαταραχών που φαίνεται ότι ένιωσαν.

Ήταν η πρωινή τύπη στο μικρόφωνο η Χριστίνα Χαλεπλίδου και στη ρύθμιση των ήχων ο Θανάσης Αποστολίδης. Είμαστε μόλις 3 λεπτά πριν από τις 10. Θα ακούσετε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από τον σταθμό μας. Εμείς θα σας ευχηθούμε ένα καλό Σαββατοκύριακο και φυσικά, όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, στις 7 η ώρα θα είμαστε μαζί και με τον Βασίλη και Χαγιά για την μετάδοση ζωντανά της εκδήλωσης για τα 150 χρόνια της εφημερίδας Εστία. Καλή σας μέρα!

0: 107,1. Εστία. 150 χρόνια αριστείας. Απόψε στις 7.30 ο Θήτα FM 107,1 μεταδίδει σε αποκλειστική ζωντανή σύνδεση την επετειακή εκδήλωση της εφημερίδας Εστία. Μια ξεχωριστή βραδιά από το Οδείο Αθηνών με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφίας κύριο Γαβριήλ, τον Γιάννη Ιωαννίδη, καθηγητή ιατρικής του Πανεπιστημίου Στάνφορντ, τον Μανώλη Κοτάκη, διευθυντή της Εστίας, και τον Μελέτη Μελετόπουλο, διδάκτορα του Πανεπιστημίου Γενέβης. Απόψε στις 7.30. Ζωντανά στον Θήτα FM 107,1. Συντονιστείτε.
1: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
2: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
1: Μόνο χαρίζεται.
2: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
1: Δώσε αίμα.
2: Αιμοπετάλια.
1: Μυελό των οστών.
2: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
1: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
2: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
1: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
2: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
0: Με απλά λόγια. Με τη Βασιλική Πολίτου. Κάθε βράδυ στις 8. Η ώρα στον Θήτα FM είναι 10. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
3: Δελτίο ειδήσεων στις 10 στο μικρόφωνο Αλέξη Νικηφορίδης. Με ελικόπτερο μεταφέρονται από τον Όλυμπο στο λιτό χώρο 6 ανήλικοι μαθητές που παρουσίασαν συμπτώματα τροφικής δηλητηρίασης. Αύριο στις 10.30 το πρωί στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, Κυριάκος Μητσοτάκης και Ρούμεν Ράντεφ θα υπογράψουν το πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής ιστορικών κοιμηλίων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας. Χωρίς ρεύμα είναι περιοχή της Χαλάστρας από τις 9.30 έως τις 2.30 μετά το μεσημέρι λόγω εργασιών του ΔΔΕ. Στο μονομελές εφετείο δικάζεται σήμερα η βουλευτής Τρικάλων Κατερίνα Παπακώστα για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μαζί της θα είναι ο πρώην πρόεδρος του οργανισμού Δημήτρης Μελάς. Οι δίκες στις οποίες θα κληθούν και οι Κώστας Σκρέκας, Χρήστος Μπουκόρος και Μάξιμος Ενετάκης προέκυψαν μετά από έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Για ένα μήνα ακόμη θα παραμείνει η ελληνική συστοιχία πάτριου στη Σαουδική Αραβία μετά από απόφαση του ΚΙΣΕΑ. Με κλήρωση που θα γίνει στο τέλος του μήνα θα οριστούν οι δικαστές που θα στελεχώσουν το ειδικό δικαστήριο στο οποίο θα παραστεί ο Χρήστος Τριαντόπουλος και οι άλλοι τρεις κατηγορούμενοι για την τραγωδία στα Τέμπη. Παράταση ως το τέλος του χρόνου δόθηκε στην υποχρέωση εφαρμογής του ψηφιακού δελτίου αποστολής για παραγωγούς και πολίτες λαϊκών αγορών. Ως την Κυριακή θα διαρκέσει η έντονη κακοκαιρία στο Νότιο Αιγαίο και την Κρήτη, ειδικότερα οι άνεμοι θα φτάσουν μέχρι και τα 10 μποφόρ. 32χρονος Ρουμάνος συνελήφθη διότι τα ξημερώματα στο Λαύριο μπήκε σε διαμέρισμα και μαχαίρωσε την πρώην σύντροφό του και τον φίλο της, ενώ την ίδια ώρα στο διπλανό δωμάτιο κοιμόταν δύο ανήλικα παιδιά. Η γυναίκα είχε καταγγείλει τον Ρουμάνο 5 φορές, ενώ είχε και panic button. 85χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο καθώς η πυροσβεστική την έβγαλε ανέστητη από μονοκατοικία στο Σιδηρόκαστρο Σερών που τυλίχθηκε τη νύχτα στις φλόγες. Ο ετήσιος αντιγρυπικός εμβολιασμός φέτος θα αρχίσει από τα μέσα του μήνα ως το τέλος Νοεμβρίου. Από σήμερα στις 2 το μεσημέρι ως την Κυριακή την ίδια μέρα, ψηφιακές υπηρεσίες του Δημοσίου δεν θα λειτουργούν λόγω αναβάθμισης. Κλειστή θα είναι η περιφερειακή οδός προς ανατολικά το βράδυ από τις 11.30 ως τις 5.30 το πρωί από τον κόβο Επταπυργίου ως τον κόβο Τριανδρίας.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
3: Έθριος είναι ο καιρός στην πόλη με ηλιοφάνεια, άνεμοι πνέων με ισχύ 3 μποφόρ, θερμοκρασία στους 21 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: Θήτα FM 107,1.
4: Αυτή την Κυριακή με τη Δημοκρατία. Ιωάννης Καποδίστριας. Ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδος. Ένα διεισδυτικό πορτρέτο που φωτίζει το όραμα του ανθρώπου που διαμόρφωσε το ελληνικό κράτος. Για πρώτη φορά με τη Δημοκρατία. Thetanews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης. Τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. Thetanews.gr. Η Θεσσαλονίκη. Ενημερώνεται εδώ.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Στον Θήτα FM μέχρι τις 12, Βαγγέλης Μωυσής.
5: Μανάμανα. Μανάμανα.
6: Η Νέα Δημοκρατία διεκδικεί με αξιώσεις την αυτοδυναμία.
7: Ωραία αυτό.
8: Και όχι, δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο.
9: Κάτω στο λουλί το λουλάκι μας.
6: Γιατί εμείς θα κυβερνήσουμε, είναι δεδομένο.
9: Τι λες φορά.
10: Εγώ πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός θα μας θυμίσει χαρίζοντάς μας την αυτοδυναμία προκειμένου να φέρουμε εις πέρας αυτά που θα υποσχεθούν.
9: Τα θέλει και σένα ο οργανισμός σου.
11: Νίκη του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές, ακόμη και με μία ψήφο, σημαίνει πολιτική αλλαγή.
9: Πόσοι σε μπορεί να με φαλάνε σήμερα.
6: Ποτέ δεν αρνήθηκα ότι ο ΠΚΠ ήταν ένα σκάνδαλο.
12: Μεγάλη λοβιτούρα μου μυρίζεται.
13: Σε ένα βαθμό θυμώνω, βλέποντας και εγώ την ακρίβεια.
9: Μέχρι πρωθυπουργό μπορούμε να φάσουμε.
14: Αλλά αυτοί είστε.
15: Δεν γινότανε δουλειά. Καλαμπαλίκι γινότανε.
16: Θήτα FM 107,1. Πολύ καλημέρα σας. Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Κεντρική Μακεδονία.
17: Καλημέρα σας.
16: Καλημέρα Γιάννη Κατσαβουνίδη. Βαγγέλης Μωυσής στο μικρόφωνο.
18: Να το ρε το παιδί ρε.
16: Μετά Χριστόν Προφήτης. Και θα καλώς εχόν των πραγμάτων. Βοηθάει τώρα εδώ στην υποστήριξη Γεωργία Δερμιτζάκη. Ψάχνει να βρει τηλεφωνικά. Και καλώς εχόν των πραγμάτων, σε πολύ λίγο θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με μια εμβληματική προσωπικότητα στον χώρο της δημόσιας διοίκησης και της δικαιοσύνης. Ξεκινάμε κατευθείαν στα βαθιά, γιατί έχει μια υποχρέωση ο άνθρωπος και θα πρέπει να δεν μπορεί να βγει αργότερα δηλαδή. Είπαμε, σας υποσχέθηκα ότι θα μιλήσουμε για ανεξάρτητες αρχές σήμερα, για πολλούς λόγους. Διότι στην Ελλάδα έχουμε ένα πλέγμα ανεξαρτητών αρχών και άλλοτε υπάρχουν για καλό σκοπό και άλλοτε για πονηρό σκοπό. Ή μάλλον όχι υπάρχουν, αξιοποιούνται. Υπάρχει ένα μεγάλο debate στον χώρο των ανθρώπων της δικαιοσύνης, του τύπου, της δημόσιας διοίκησης, πολιτικής, για το πώς χρησιμεύουν, πώς αξιοποιούνται αυτές οι ανεξάρτητες αρχές, πώς λειτουργούν για να, άλλοτε για να αναδεικνύουν και άλλοτε καταλήγουν να κουκουλώνουν πράγματα. Και επειδή εμείς θέλουμε τους ακροατές μας ενημερωμένους, τους θέλουμε σκεπτόμενους, τους θέλουμε να γνωρίζουν τον χώρο στον οποίο κινούμαστε όλοι, λέμε ας πούμε ότι έχουμε ανεξάρτητες αρχές. Είναι πάρα πολύ ωραία τα πράγματα. Βρισκόμαστε σε μια εποχή που υπάρχουν ανεξάρτητοι παράγοντες που ελέγχουν το κράτος και τους πολιτικούς. Αλλά είναι έτσι. Ή έτσι μας λένε ότι είναι.

0: Η Ελλάδα διαθέτει 5 κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές και έχετε υπόψη σας ότι συναντάμε κάθε μέρα. Δηλαδή μεγάλο μέρος της καθημερινότητάς σας, μεγάλο μέρος της ζωής σας, της ζωής όλων μας δηλαδή, πλέον επηρεάζεται, καθορίζεται από αυτές τις ανεξάρτητες αρχές ή από κινήσεις που πραγματοποιούν αυτές οι ανεξάρτητες αρχές. Και αν δείτε και, και πρόσφατα στην επικαιρότητα, είναι πάρα πολύ έντονο το άρωμα, το πώς και οι ανεξάρτητες αρχές, η ΑΑΔ έχει μπλεχθεί στις έρευνες για τα ιατρία, είναι παντού, έχει συνοψίσει όλους τους ελεκτικούς μηχανισμούς της χώρας σχεδόν η ΑΑΔ, αλλά είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα. Λοιπόν, έχω την τιμή στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής να φιλαξενώ μια εμβληματική προσωπικότητα του νομικού κόσμου, των ανωτάτων δικαστηρίων, χρόνια δικαστής, εμβληματικός επιθεωρητής, γενικός επιθεωρητής δημόσιας διοίκησης για πάρα πολλά χρόνια σε εμβληματικές, εξίσου εμβληματικές υποθέσεις, τον κύριο Λέανδρο Ρακιτζή. Κύριε Ρακιτζή, καλή σας ημέρα, τιμή μας να σας έχουμε κοντά μας.
1: Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη.
0: Κύριε Ρακιτζή, ουσιαστικά θα σας δώσω την πάσα να κάνετε εσείς την εισαγωγή της εκπομπής, υπό την έννοια ότι το ερώτημα και αυτό που θέλουμε, τα φώτα σας και την μακρά σας εμπειρία να μας πείτε, είναι πόσο ανεξάρτητες είναι τελικά οι ανεξάρτητες αρχές στην Ελλάδα.
1: Λοιπόν, ακούστε, από το νόμο είναι όλες ανεξάρτητες, με εξουδοτήσεις, κατοχυρώσεις κτλ. Εξαρτάται η ανεξαρτησία κάθε αρχής από τον προϊστάμενο της, από τον πρόεδρο της. Οι συνταγματικές αρχές έχουν μια κατοχύρωση, μια φυτεία. Οι άλλες ανεξάρτητες που είναι κάπου 28 δεν έχουν καμία κατοχύρωση και μπορεί με απλή αλλαγή λόγω μια υπουργική απόφαση είναι εξαναγκαστή η παρέτηση. Άρα εξαρτάται από την προσωπικότητα του Προέδρου της Αρχής πόσο ανεξάρτητος είναι. Και αυτό λοιπόν ξεκινάει, πώς δημιουργείται ο Πρόεδρος, τι έγκαιρση είναι για να δημιουργηθεί, τι γνωριμίες έχει. Από ό,τι ξέρω, κάποιες ανεξάρτητες αρχές δουλεύουν απόλυτα ανεξάρτητες, όπως ο κύριος Βρουλιώτης στην καταπολέμηση του βρώμικου χρήματος.
0: Μάλιστα.
1: Η εξαιρετική δουλειά. Και η αρχή, η ΑΔΕ, και αυτή είναι η καλή δουλειά. Οι άλλες αρχές, οι μη συνταγματικές, έχουν χαθεί καλή δουλειά. Οι συνταγματικές, τα μόνο προσωπικά, τα προσωπικά δεδομένα που είναι χωρίς πρόεδρο.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί ο κ. Μαλαδάκος παρατήθηκε και δεν μπόρεσε η σύμβληση των πρόεδρων της Βουλής να βγάλει πρόεδρο, λειτουργεί με τον αναπληρωτή, η οποία δουλεύει, αλλά πρέπει να διοριστεί κάποτε πρόεδρο.
0: Είναι και αυτό ένα μέσο, αν θέλετε, επιρροής ή καμιά φορά απαξίωσης μιας ανεξάρτητης αρχής από την πολιτεία, αφήνοντας να λειτουργεί ακέφαλη για χρόνια.
1: Ακούστε, είναι δύσκολο να συμφωνήσουν, υπάρχουν αντιρρήσεις. Είναι τα 2/3 των πρόεδρων, δεν συμφωνούν. Γι' αυτό ήταν στην αναθεώρηση της διατάξης να αλλάξει ο τρόπος εκλογής των πρόεδρων των αντισυνταγματικών αρχών. Άρα φτάσαμε στο σημείο να ζητάμε αναθεώρηση για να διοριστεί.
0: Σε ποιο βαθμό...
1: Δουλεύει με την αρχή, ναι, αλλά δεν έχει πρόεδρο, αλλά πληροτική δουλεύει. Πάντως η μόνη φορά που ο πρόεδρος συνταγματικής αρχής ήταν ο κύριος Ράμος που παραιτήθηκε και διευκόλυσε. Άλλος έχουν απλώς παραιτήσεις και αντικαταστάσεις. Όλα εξαρτώνται προσωπικά του πρόεδρου.
0: Κύριε Ρακητή, μάλιστα, για να συμπληρώσω λίγο και να κάνετε μια συνολική αξιολόγηση. Υπάρχει ένα debate και στην κοινωνία, αλλά κυρίως στους ανθρώπους που ασχολούνται καθημερινά με το, και στους δικαστικούς και στους πολιτικούς και στους δημοσιογράφους, για το κατά πόσον κάποιες ανεξάρτητες αρχές λειτουργούν ακριβώς για το σκοπό που υποτίθεται ότι δημιουργήθηκαν, δηλαδή να φύγει ο έλεγχος να φύγει ο ρόλος του ελεγκτή από τον ρόλο του ελεγχόμενου, δηλαδή το κράτος ή η πολιτική εξουσία να μην έχει άμεση εμπλοκή στους ελεγκτικούς μηχανισμούς για να υπάρχει διαφάνεια και να μην υπάρχει δυνατότητα του εκάστοτε υπουργού να επιλέγει ποιος θα ελεγχθεί περισσότερο και ποιος λιγότερο. Αλλά από την άλλη υπάρχει μια ερμηνεία που λέει ότι τελικά οι ανεξάρτητες αρχές λειτουργούν σαν αερόσακος της ευθύνης για την πολιτική εξουσία, που με κάποιον υπουργό να λέει ότι εγώ δεν είμαι αρμόδιος, παιδιά, ο έλεγχος είναι στην ΕΑΔ, ας πούμε.
1: όλες οι θεωρίες είναι σωστές. Πολλές φορές λειτουργούμε σαν άλλοι. Αφέτος στην ΕΑΔ, η ΕΑΔ είναι ένας μεγάλος γραφειοκρατικός οργανισμός που έχει μια φοβερή ασφαλτρέφεια και αν παράγει έργο δεν το ξέρουμε. Δεν τον ρωτάει τα πολυσβατά της, δεν το ξέρουμε. Μάλλον πρέπει να υπάρχει μια ανανέωση, μια εξωστρέφεια, γιατί ο κυριότερος συντελεστής στην καταπολέμηση της διαφοράς της οικοδιοίκησης είναι η ενημέρωση του κοινού, η συμπαράσταση του κοινού. Χωρίς το κοινό δεν μπορεί να γίνει ένα.
0: Θεωρείτε ότι αυτή η εξωστρέφεια είναι τυχαία ή είναι μια στρατηγική επιλογή κάποιου?
1: Είναι από τον οργανισμό τους.
0: Μάλιστα.
1: Έχω κάνει μια δύσκολη πια δημοσιεύματα και το δημιουργούμε. Πρέπει να αλλάξει ο οργανισμός της ΕΑΜ.
0: Μάλιστα, ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια και να ανακοινώνουν τα αποτελέσματά της. Το γεγονός ότι οι ανεξάρτητες αρχές δεν έχουν, ειδικά αυτές που έχουν ελεγκτικούς μηχανισμούς όπως η ΕΑΔ και άλλες, ότι δεν έχουν την δυνατότητα, την επαφή με την επιβολή κυρώσεων. Πόσο προβληματικό
1: είναι? Δεν έχουν εκτελεστικές
0: αρμοδιότητες.
1: Εκεί είναι το άλλο πρόβλημα, η δικαιοσύνη αργεί, υπάρχουν παρεμβάσεις, οι ΕΔΕ γίνονται κάποιες ΕΔΕ που κρατάνε χρόνια, ανακοινώνονται έτσι, διατάξαμε ΕΔΕ, απόρισμα ΕΔΕ δεν έχετε δει ποτέ, και αν κάποτε γίνει μια δίκη, ισχύει αυτό που έλεγε ο Ροήδης κάποτε έλεγε, όταν γίνεται έγκλημα όλοι ρωτάνε γιατί δεν εκτελούν τον κακούργο,
0: ναι.
1: Όταν κάποτε με τα χρόνια τον εκτελούν όλοι ρωτάνε τι έκανε ο ανθρωπάκος και τον εκτελούν.
0: Μάλιστα. Και σε ό,τι αφορά, επειδή κάνατε τη σύνδεση, τη μετάβαση από τις ανεξάρτητες αρχές στη δικαιοσύνη, η δικαιοσύνη τελικά είναι όσο ανεξάρτητη θα θέλαμε?
1: Η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη σε ορισμένα πεδία. Όπου εμπλέκεται η πολιτική, υποφέρει η δικαιοσύνη. Διότι όλοι κάτι κατηγορούν. Είναι ανεξάρτητη στον βαθμό που μπορεί.
0: Άρα,
1: πάντως,
0: ο πολίτης πώς μπορεί να ξεχωρίσει πού είναι η ανεξάρτητη δικαιοσύνη και πού δεν είναι?
1: Μόνο εάν γίνει έλεγχος από τα πειθαρχικά συμβούλια, όχι για καθυστέρηση, αυτό είναι απλό. Για την ουσία των αποφάσεων, εάν υπερβαίνουν τα ακραία δικαιοδοτικά όρια της δικαιοδοτικής καθήκης κρίσεως. Διότι υπάρχουν κάποιες αποφάσεις, όταν πώς βγήκαν αυτές οι αποφάσεις? Όχι μόνο όταν υπερβαίνει το κράτος, είναι πολλές περιπτώσεις. Πρέπει να ελαφθεί από τον άγριο πάγο που υπάρχουν τα όρια της δικαστικής κρίσης ή όχι. Σε αυτό αντιδρούν οι δικαστές, διότι περιορίζουν η διαδικασία τους.
0: Πάντως, κρίνοντας από την άποψή σας ότι όπου μπλέκεται η πολιτική, η ανεξαρτησία λίγο πάει περίπατο ή εν πάση περιπτώσει περιορίζεται. Άρα να είμαστε πολύ σκεπτικιστές ακούγοντας τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη να λέει πρόσφατα ότι θα πάει στην ΕΑΔ, στέλνω στην ΕΑΔ το φίλο μου τον Πατούλη για να δείτε
1: όχι,
0: τι ωραία
1: είμαστε. Θα γίνει στην ΕΑΔ, θα γίνουν κάποια πορίσματα,
0: ναι.
1: Αλλά εξαιρεστέρως. Θα πάνε στα ιατρία.
0: Και μετά?
1: Θα πάνε στα ιατρία. Αλλά τώρα πια τα ιατρία πήραν τα μέτρα τους. Ο έλεγχος πρέπει να είναι βιαστικός. Θα τον πιάσει την ώρα που κάνει την παράνομη πράξη. Τώρα θα τα βρουν όλα, ναι. Θα βρουν τα μηχανήματα, θα τηρούν αρχεία για κανένα μήνα, ώστε να αποφάσει ο φέρνος και μετά προσυλλόξουν τα τραβά.
0: Μάλιστα. Και μία τελευταία ερώτηση, κύριε Ρακιτζή. Το Σύνταγμα τελικά, το Σύνταγμα, γιατί όλα ξεκινάνε από το Σύνταγμα, πόσο προσαρμοσμένο είναι στις ανάγκες ανάδειξης της διαφάνειας και της διαφθοράς όπου αυτή υπάρχει και πόσο τελικά έχει μετά τις τελευταίες αναθεωρήσεις προσαρμοστεί σε μια κατάσταση να θολώνουμε και λίγο τα νερά, βοηθάει δηλαδή στο να θολώνονται νερά.
1: Τώρα τελευταία, τα τελευταία χρόνια πήγαν κάτω από το χαλί τον πόλεμο κατά τη διαφθορά. Άλλωστε η διαφθορά κάθε αυτή δεν είναι δίκημα. Είναι το παραγωγικό αίτιο για σειρά αδικημάτων.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό γίνεται γόνος, γίνεται δικαστικές αρχές, αλλά καθυστερεί η δικαιοσύνη. Πρέπει κάποιες υποθέσεις να είναι, που συγκλογίζουν την κοινή γνώμη να προτιμώνται και να δικάζονται αμέσως. Αλλιώς εκφυλίζονται, χάνεται η μαρτυρία και υπάρχει η αντίποση στον κόσμο ότι δεν λειτουργεί η δικαιοσύνη. οι δικαστές, πολλοί δικαστές εξαιρετικοί. Ναι. Δεν τους ξέρω όλους, γιατί έχω γίνει πολλά χρόνια, ναι, αλλά βλέπουν εξαιρετικοί. Αλλά δυστυχώς όλο το σύστημα πρέπει να επιταχυνθεί τη διαδικασία. Και κυρίως επί της ουσίας.
0: Κύριε Ρακιτζή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Αντιλαμβάνομαι ότι έχετε υποχρεώσεις και είναι πιεσμένος ο χρόνος σας.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Στο μέλλον ελπίζω να έχουμε ξανά την ευκαιρία να μιλήσουμε και πιο αναλυτικά και για άλλα θέματα που ξέρουμε που ασχολούν. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Θήτα FM 107,1, Βαγγέλης Μωυσής στο μικρόφωνο. Μετά Χριστόν Προφήτης ακούσατε μια εμβληματική προσωπικότητα, τον Λέανδρο Ρακιτζή, τον άνθρωπο που έμαθε να σέβεται όλη η Ελλάδα ως Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, τον ανώτατο δικαστικό που άνοιξε πάρα πολλές υποθέσεις στα 11 χρόνια της θητείας του. Ουσιαστικά ανέδειξε τη διαφθορά που υπάρχει σε πάρα πολλά επίπεδα της ελληνικής δημόσιας διοίκησης. Κατέστησε το όνομά του μέσα, το έβαλε το όνομά του με χρυσά γράμματα στη λίστα εκείνων που πραγματικά είναι ανεξάρτητοι και πραγματικά πολέμησαν τη διαφθορά. Παραδείγματα μόνο θα σας πω για να καταλάβετε, για να έχετε όλοι υπόψη σας με ποιον άνθρωπο μιλήσαμε πριν από λίγο. Ο κύριος Ρακιτζής είναι αυτός που καθιέρωσε τον αυστηρό έλεγχο δικαιολογητικών προσλήψεων στο δημόσιο. Χάρη στο Ρακιτζή πιάνονται κάτι απατεώνες. Χιλιάδες υπάλληλοι που είχαν προσληφθεί με πλαστά επιτυχία πανεπιστημίων κλπ. Ή με πλαστά πολιτήρια λυκείου. Και βέβαια από εκεί και μετά είναι και το πώς χρησιμοποιούνται αυτοί οι κανόνες και αυτές οι δικλείδες ασφαλείας. Διότι πρέπει, δεν είναι μόνο απλά να πιάνουμε την καθαρίστρια που δήλωσε ψευδώς ένα απολυτήριο δημοτικού ή γυμνασίου, είναι να πιάνουμε κυρίως κάποιους που το παίζουν. Τι να το παίζω, κίνσορες ή το παίζουν κριτές της ελληνικής κοινωνίας, ναι, και έχουν παρουσιάσει άλλαντάλλον πτυχία για άλλαντάλλον με άλλαντάλλον δίθεν βαρύτητα, λέμε τώρα. Κάτι καβαλιώτες βουλευτές. Ο Ρακιτζής ήταν επίσης αυτός που εντόπισε περιπτώσεις υπαλλήλων που δεν είχαν πατήσει την εργασία τους για μήνες και χρόνια. Τους τσίμπησε. Συνέχιζαν να μισθοδοτούνται καθότι κανονικά και δεν πατούσαν ποτέ. Είχαμε και στο συνάδελφο μας κάτι τέτοιο σε κάτι ΕΡΤ. Έπιασε ένα σωρό συντάξεις νεκρών που εξακολουθούσαν να καταβάλλονται κανονικά γιατί οι συγγενείς δεν δήλωναν τους θανάτους. Έπιασε κάτι επιδόματα μαϊμού, τυφλοί που οδηγούσαν ταξί. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος πριν από λίγο μας είπε ότι όπου μπαίνει η πολιτική, η ανεξαρτησία των ανεξαρτήτων αρχών πηγαίνει περίπατο. Το αντιληφθήκαμε. Καταλάβατε πόση αξία έχει η δήλωση Γεωργιάδη ότι στέλνω τον φίλο μου τον Πατούλη να τον έλεξει η ΕΑΔ. Και φυσικά δεν φταίει η ΕΑΔ. Δεν φταίει για παράδειγμα η Αλεξάνδρα Ροκάγκου, η διευθύντρια της ΕΑΔ, η οποία είχε ένα ατύχημα, της ευχόμαστε περαστικά και γι' αυτό δεν θα μπορέσουμε να την έχουμε σήμερα κοντά μας να μιλήσουμε για αυτά τα ζητήματα. Θα την έχουμε όμως στο εγγύς μέλλον. Όχι ατύχημα γυναίκα, μια έπρεπε να κάνει κάτι προγραμματισμένο. Εν πάση περιπτώσει είχε ένα θέμα το οποίο την κρατά λίγο μακριά από την δυνατότητα να επικοινωνήσουμε για λίγες μέρες. Σύντομα όμως θα την έχουμε κοντά μας και θα συζητήσουμε αυτά τα θέματα της διαφθοράς, των μηχανισμών, της καταπολέμησης. Πάμε να κάνουμε διαλυματάκι, να πάρουμε ανάσες μουσικές και επιστρέφουμε για να μπούμε να πούμε αρκετά πράγματα για τις ανεξάρτητες αρχές. Μας έδωσε πολλές πάσες ο Λέανδρος ο Ρακιτζής και σας υπόσχομαι ότι αν μείνετε συντονισμένοι θα ξέρετε αύριο, όποιος σας πει οτιδήποτε για ανεξάρτητες αρχές, θα ξέρετε τι να του απαντήσετε και πού ακριβώς βρίσκεται η αλήθεια και πού βρίσκεται ο Μουσαμάς, που έχουμε συνηθίσει να μιλάμε για μουσαμάδες στην Ελλάδα, πίσω από τους οποίους κρύβονται πραγματικότητες ζωφερές, άθλιες και πρόχειρες καμιά φορά. Θήτα FM 107,1, Βαγγέλης Μωυσής, μετά Χριστόμου Ροφίτη, σε λίγα λεπτά πάλι μαζί.

107,1. Ο καφές του Σαββάτου σερβίρεται στις 8 το πρωί με την Ελένη Μπαρμπάκου. Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται 80 χρόνια από τον εμφύλιο. Όσα σημάδεψαν μια εποχή που καθόρισε τη σύγχρονη Ελλάδα ζωντανεύουν ξανά. Μια συγκλονιστική ιστορική σειρά με σπάνια φωτογραφικά ντοκουμέντα και έγκυρες ιστορικές αναφορές σε 4 τόμους. Αυτή την εβδομάδα από τον κατοχικό εμφύλιο στις εκλογές του 1946. Μαζί, το νέο τεύχος εστιάζω για πρώτη φορά με την Εστία. 150 χρόνια Εστία. Η εφημερίδα των τριών αιώνων. Ακούστε τον Theta FM 107,1 ζωντανά από το thetanews.gr. Theta FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Είμαστε εδώ, Θήτα FM 107,1. Βαγγέλης Μωυσής στο μικρόφωνο, μετά Χριστόν Προφήτης. Για όσους θέλετε να στείλετε μηνύματα, να επικοινωνήσετε με οποιοδήποτε τρόπο για να μας πείτε τη δική σας άποψη, να μας διορθώσετε, να μας μπριζώσετε, να μας συμπληρώσετε, είναι διαθέσιμο το Viber του σταθμού, το 6977 20 10 70. Και για όσους θέλετε να βγείτε στον αέρα, να αναφέρετε την άποψή σας, να πείτε τη γνώμη σας ή να καταγγείλετε κάτι που σας απασχολεί, που έχει να κάνει, που ενδεχομένως ενδιαφέρει πολύ περισσότερο κόσμο, ο οποίος μπορεί να αντιμετωπίζει το ίδιο πρόβλημα με εσάς, είναι διαθέσιμο το τηλέφωνο 2310 501 000, 2310 501 000 ή 50 000, όπως προτιμάτε. Μοναδική προϋπόθεση η κοσμιότητα, γιατί ακούει και το εσουρού. Ξέρω ότι είναι δύσκολο όταν παίρνεις, ας πούμε, γιατί κάποιος παίρνει ένα τηλέφωνο να καταγγείλει, να πει το πρόβλημά του. Συχνά εμφορείται από μία αγανάκτηση, κινητροδοτείται για την επικοινωνία με ένα δημόσιο μέσο από μία έμφυτη, από μία πηγαία αγανάκτηση, η οποία πηγαία αγανάκτηση καμιά φορά οδηγεί και σε μπινελίκια. Αλλά εκεί σας θέλω λίγο αυτοελεγχόμενους, δηλαδή στον πινελίκι, να το χαλιναγωγήσουμε τον πινελίκι. Γιατί ακούει και το εσουρού, εγώ κάθε μέρα κάνω προσπάθεια για να μου ξεφύγουν, ξέρει το Γιάννης Κατσαβουνίδης.

0: Θα συνεχίσουμε με τις ανεξάρτητες αρχές, αλλά έτσι να κάνουμε και λίγο ένα διάλειμμα, γιατί είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Και επειδή έπρεπε να μιλήσουμε με τον Λέανδρο Ντορακιτζή, τον επιθεωρητή δημόσιας διοίκησης, τον πάλε ποτέ, τον βετεράνο, αρκετά νωρίς, πολύ γρήγορα στο ξεκίνημα της εκπομπής. Δεν είχα την ευκαιρία να σας πω τα δύο κουφά της ημέρας. Ποιο είναι πιο κουφό, δεν ξέρω, θα μου πείτε εσείς. Αν θέλετε. Το ένα είναι η χοχλή. Ξέρεις, χοχλιούς. Το ξέρετε ότι υπάρχει περίοδος κυνηγιού για τα σαλιγκάρια. Όχι για τα λιοντάρια, όχι για τις αλεπούδες, τους λύκους. Υπάρχει περίοδος κυνηγιού για τα σαλιγκάρια, βεβαίως.
1: Έλα, Παναγία μου.
0: Ναι, ναι. Ειδικά στην Κρήτη, λέει, μία με 31 Ιουλίου με 31 Ιανουαρίου απαγορεύεται να μαζεύει σαλιγκάρια.

0: Δεν σημαίνει να λες για τους αλλιώς, για τους χοχλιούς ρε φίλε. Για τους χοχλιούς μάλιστα. Η γενοκτονία χοχλιών γίνεται κάθε περίοδο τέτοια στην Κρήτη. Βγαίνουν όλοι και κυνηγάνε τους χοχλιούς. Λοιπόν, να το ξέρετε, είναι 5.000 πρόστιμο. Και τώρα δεν χρειάζεται, ξέρεις, παλιά, έχουμε, θα φτάσουμε σε ίδιο σημείο. Παλιά, άμα ήθελε κάποιος έτσι μαφιόζοι μεταξύ τους να κάνουν τέτοιο παγαποντιές, να ενοχοποιήσουν ένας τον άλλον ή κάποιον αθώο να τον ενοχοποιήσουν, ξέρω εγώ, για να τον ρίξουν, να τον σπηλώσουν, του ρίξανε λίγο ναρκωτικά στον μπορμπαγάζ. Και μετά καλούσαν την αστυνομία και πήγε η αστυνομία και έβρισκε τα ναρκωτικά και το τζιμπούσαν εκείνον και το στείνανε έτσι. Τώρα απλά τίποτα. Μια σακούλα σαλιγκάρια στον μπορμπαγάζ, πιάστε τον. Δεν ξέρω αν είναι επιβαρυντικό το τι ήθελες να κάνεις με τα σαλιγκάρια. Θέλεις να κάνεις σαλιγκάρια με ρύζι, θέλεις να κάνεις σούπα, ήθελες απλά να τα ατμίσεις. Δεν ξέρω.
1: Αλυσβερίσει να γίνεται.
0: Αντιλαμβάνεστε ότι θεωρώ πιο σοβαρό τους χοχλιούς. Γι' αυτό ξεκίνησα με τα σαλιγκάρια από τα παλικάρια. Και δεν εννοώ άλλα παλικάρια, από την σεπτή μας και αγία ηγεσία του πολιτικού συστήματος, που κάνουν κούρσα εκκλησιαστική. Προσπαθούν, λες και είναι συνεννοημένοι ρε παιδιά. Δηλαδή μήπως εγώ μπορώ να φανταστώ τον Ανδρουλάκη, τον Μητσοτάκη, τον Τζίπρα να είναι σε κοινή τηλεφωνική συνομιλία και να λέει παιδιά θα πάμε το Σαββατοκύριακο να δούμε το ματς στην Εθνική, στη Θεσσαλονίκη. Που τους κράτη Κωνσταντοπούλου κιόλας ότι ο Ανδρουλάκης με κάποιον ποιον τα βλέπανε το ματς παρέα. Λοιπόν, συνεννοηθήκανε παιδιά, πάμε την Κυριακή. Ναι, τι άλλο να κάνουμε για να μην πάει χαμένη ημέρα. Να ασχοληθούμε λίγο με κανένα θρησκευτικό. Οργανώσουμε κανένα θρησκευτικό σουαρέ, έτσι. Event.
2: Τι καλή ιδέα είσαι, φίλε. Φανταστική ιδέα. Πώς το έχω σκεφτεί μόνο
0: μου. Μπράβο, ναι, αυτά είναι. Και έτσι έρχονται όλοι και οι τρεις εδώ σε μια διελκυστίνδα θρησκευτικού συναισθήματος. Ο Τσίπρας είναι από χθες στο Άγιο Όρος. Καλά τον είπε ο Άδωνης. Συγγνώμη, εδώ είμαι με Άδωνη. Ρε φίλε, τόσο καιρό μας έλεγες, το χρόνια πριν μας έλεγε ότι είναι άθεος ο Τσίπρας. Ξεκίνησε πρώτα να σταυροκοπιέται στις εκκλησιές.
3: Μην με πιάσω το μάτι, τι έκανα.
0: Του. Ξεκίνησε ο Τσίπρας να σταυροκοπιέται στις εκκλησιές. Να φυλάει τις εικόνες. Έχνει και μια ματιά με το δεξί να δει τον παίρνει ο φακός καλά. Λοιπόν, μετά άρχισε να απελευθερώνει περιστέρια του Αγίου Ιωάννη στα φώτα. Ένας ο Τσίπρας και μία η Εκπιζό. Απελευθέρωση πτηνών.
2: Ορίστε.
0: Ναι, η Εκπιζό απελευθέρωνε γη παετού στα βουνά. Ο Τσίπρας απελευθέρωνε περιστέρια στις παραλίες. Φιλούσε και το χέρι του παπά και έλεγε ορίστε, εγώ σας αμολάω και το Άγιο Πνεύμα. Και όποιον κουτσουλήσει, 5.000 πρόστιμο. Όχι, επειδή είναι γούρικο, εντάξει, θα του δώσουμε 5.000, θα του δώσουμε στο χέρι να έχει το πρόστιμο για τους χοχλιούς. Τώρα πήγε στο Άγιο Όρος. Έκανε και ανάρτηση. Ψέλνεις, λέει, και σακούνες στον Άδη. Παναγιά μου και Χριστέ μου, δηλαδή. Πιάνει ένα σύγκριο με τους συνειρμούς που κάνει αυτό το μυαλό.
2: Έλα Παναγία μου.
0: Και μετά έρχεται εδώ ο Τσίπρας να πάει στο Επταπύργιο. Να συνδράμει και αυτό στον αγώνα, γιατί το βέβαια έχει ανακοινωθεί ήδη. Το Επταπύργιο λέει δεν θα είναι στους αρχαιολογικούς χώρους που θα δίδονται για πάρτι, συναισθιάσεις, μπουζουκερί, κλαμπ, αυτά. Τον Λευκό Πύργο δεν μας πειράζει, θα

0: Τον κάνουμε ταβέρνα. Το επιταπείριο ήταν το θέμα μας, εκεί το γεντικουλέ. Παρεπιπτόντως έχει μια ταβέρνα και από κάτω που λέγεται γλεντικουλέ. Δεν ξέρω αν είναι παράνομη η διαφήμιση που κάνω τώρα, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα καν. Γινόταν κάτι έτσι, μετά death γλέντια εκεί. Αλλά τώρα δόθηκε η οδηγία, θα εξαιρεθεί λέει το επταπύργιο από τα πάρτι που θα γίνονται και τις συναισθιάσεις και τους χορούς και τους γάμους και τα λοιπά, είπαμε. Παρενέβη και ο Στέλιος Αγγελούδης, γι' αυτό ο δήμαρχός μας το ζήτησε από την κυρία Μεντώνη να μην είναι εκεί, να μην γίνονται πάρτι. Το Λευκό Πύργο είπαμε δεν μας πειράζει, τον κάνουμε ταβέρνα. Τον κάνουμε κλαμπ. Έναν όροφο, δύο όροφοι ταβέρνα, ο τελευταίος όροφος κλαμπ. Αλλά φυσικά δεν είναι μόνο αυτή, είναι και ο Ανδρουλάκης.
1: Μπα, πού βρέθηκε αυτός.
0: Βεβαίως.

0: Και ο Νίκος Ανδρουλάκης θα έχει επαφές εδώ το Σαββατοκύριακο με στελέχη του κομματός του. Θα συμμετάσχει, θα παρακολουθήσει ενδεχομένως και την εκδήλωση με τον κύριο Μόσχελο. Αλλά σε κάθε περίπτωση θα πάει να δει το μάτς της Εθνικής, στην Τούμπα.
1: Εγώ σκοτώνομαι για το κόμμα.
0: Για τον ΠΑΟΚ να κάνετε κάτι. Άντε όλοι με το κόμμα. Και βέβαια εδώ θα είναι και ο Μητσοτάκης. Είπαμε, τα ακούσατε και από τη Χριστίνα Χαλεπλίδου νωρίτερα. Σήμερα είναι επάνω στον Όλυμπο. Θα πάει εκεί στην Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου, κάνει τις προσευχές του. Οι προσευχές παίζουν ρόλο, μην νομίζετε.

0: Και αύριο ο Πρωθυπουργός μας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα είναι εδώ στη Θεσσαλονίκη για τα κόκαλα και τα λείψανα του Σαμουήλ που θα τα δώσουμε στους Βούλγαρους και θα πάρουμε κάτι ψηλά πίσω σε κοιμήλια. Να πάρετε, να διαβάσετε το Σαββατοκύριακο την εφημερίδα Θεσσαλονίκη. Εξηγούμε 5 πράγματα. Γιατί ας πούμε είναι προβληματικό. Προβληματικά κάποιοι, ακόμα και μέσα στην Δημοκρατία, βρίσκουν όλη αυτή τη συνθήκη λίγο προβληματική. Δηλαδή ότι γίνεται λίγο και για επικοινωνιακούς λόγους να πιάσουμε το θρησκευτικό συνέστημα του πολίτη. Το έχουν βάλει το θρησκευτικό συνέστημα του πολίτη στη μέση, ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης, και το τραβολογάνε. Και να το ξεχυλώσει περισσότερο. Δεν ξέρω ποιος τους είπε θεομπαίχτες, εγώ δεν τους λέω έτσι. Αλλά κάποιοι λένε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ έχει 1.300-1.200 κοιμήλια που θα έπρεπε να ζητήσουμε από τους Βούλγαρους, οι οποίοι θέλουν πολύ τα λείψανα του Σαμουήλ, τα θέλουν πολύ, διακάγονται, καίγονται, τα θέλουν. Δηλαδή φανταστείτε ότι να βρίσκανε, λέμε τώρα, οι Βούλγαροι τα λείψανα του Μεγάλου Αλεξάνδρου κάπου, λέμε τώρα, και εμείς τα θέλαμε. Δεν θα ξεβρακωνόμασταν για να τα πάρουμε? Θα ξεβρακωνόμασταν, συγγνώμη για την έκφραση. Αλλά να λέμε την αλήθεια, να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Και αυτοί λοιπόν είναι απρόθυμοι θεωρητικά να ξεβρακωθούν για να πάρουν τα κόκαλα του Σαμουήλ. Τα λείψανα. Αλλά εμείς τι πήραμε? Πήραμε 48 κοιμήλια. Τσάτρα πάτρα, διότι πλησιάζουν εκλογές και χρειαζόμαστε την επικοινωνία τώρα. Δεν μπορούμε να περιμένουμε 6 μήνες, καταλάβατε.
1: Έτσι και αύριο, όταν προκηρυχθούν εκλογές, θα με τιμήσετε με την ψήφο σας και θα με ανακηρύξετε βουλευτή δικό σας.
0: Μην ξεχάσετε και δεν πάτε. Όχι, σοβαρά το λέω, μην ξεχάσετε και δεν πάτε. Εσείς θα φταίτε μετά, άμα δεν πάτε. Λοιπόν, για να πάμε σιγά σιγά, πριν πάμε σιγά σιγά στις ανεξάρτητες αρχές, να πούμε 2-3 πραγματάκια. Αναβλήθηκε, λέει, για τις 20 Νοεμβρίου. Με ενημέρωσε ο Νικηφόρος, ο Αλέξανδρος ο Νικηφορίδης. Δηλαδή, είπα, τον έχω προειδοποιήσει ότι κάποια στιγμή θα τον πω Νικηφόρο Αλεξανδρίδη. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν ξέρω πώς μου έρχεται. Μου αρέσει το όνομα Νικηφόρος. Ο Αλέξανδρος Νικηφορίδης, λοιπόν, ο Νικηφορίδης με ενημέρωσε ότι αναβλήθηκε για τις 20 Νοεμβρίου η δίκη της Κατερίνας Παπακώστα, της βουλευτού Τρικάλων, για την υπόθεση του ΠΚΠ, που κατηγορείται για ηθική αυτουργία σε απιστία και σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, για ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή. Η διευκρίνηση αυτή δεν ξέρω γιατί χρειάζεται. Δηλαδή, η απόπειρα απάτης με υπολογιστή είναι άλλη από την απόπειρα απάτης χωρίς υπολογιστή? Δηλαδή, άμα κάνει απόπειρα απάτης κάποιος χωρίς υπολογιστή, είναι πιο αυστηρή η ποινή ή πιο χαμηλή? Δηλαδή, μήπως είναι ελαφρυντικό? Η απόπειρα απάτης με υπολογιστή είναι πιο... είναι... δηλαδή, τι, ότι εντάξει, δεν σηκώθηκες, δεν έκανες χιλιόμετρα να πας να κάνεις την απάτη, την έκανες από το σπίτι σου με υπολογιστή και εμάς δεν μας κούρασες πολύ να σε πιάσουμε, σε πιάσαμε από τους δικούς μας υπολογιστές. Και γι' αυτό, ας πούμε, είναι ελαφρυντικό.
1: Πώς το είπες αυτό, ρε Βαγγέλη?
0: Ξέρω εγώ τι λέω. Εγώ έχω ιρμό, δεν ξέρω αν με παρακολουθείς. Δεν ξέρω αν ο ιρμός μου έτσι όπως μου έρχεται εμένα είναι εύκολο να τον παρακολουθήσει οποιοδήποτε, αλλά από προσπαθώ από τον υπολογιστή τον παρακολουθείς και εσύ. Μπράβο. Λοιπόν, στις 27 θα δικαστεί ο Χρήστος Μπουκώρος, έτερος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο Μάξιμος Σενετάκης, στις 12 Νοεμβρίου ο Κώστας Κρέκας, ο οποίος Κώστας Κρέκας εκλήθη ως μάρτυρας στην Κατερίνα Παπακώστα. Είναι, γίνεται μια αλλαξοφτώ. Αλλάξω εσουρού. Όπου βάζω εσουρού, όπου θα λέω εγώ τη λέξη εσουρού, εσείς θα ακούτε μπιπ. Αλλάξω εσουρού, λοιπόν, στις δίκες. Είναι όλες αυτές οι δικογραφίες που σχηματίστηκαν μετά από τις έρευνες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Άλλη μια πολύ ανεξάρτητη αρχή, ευρωπαϊκή αυτή τη φορά, η οποία δεν την έχουν σε καλό στο Μέγαρο Μαξίμου. Την ακούνε και βγάζουν φλίκτενες, σπυριά, καντήλες, δεν ξέρω, όπως τα λένε ο καθένας στο χωριό του. Λοιπόν, Και έχουμε και βέβαια σε άλλες περιοχές του κόσμου, έχουμε, είπαμε, εδώ πέρα έχουμε την πλήρη ατιμορρησία για ένα σωρό πράγματα. Δεν είναι ότι τους κυνηγάμε, τους κυνηγάμε. Απλά ξεχνιέται μετά. Και το διοκτικό σύστημα ξεχνιέται και αυτός που τον κυνηγάμε.
1: Ρε παιδιά, αυτά τα πράγματα γίνονται από το Υπουργείο. Με πιστώσεις που εγκρίνει ο Υπουργός.
0: Ναι, αλλά καμιά φορά οι πιστώσεις ξεπέφτουν, οι χρόνοι περνάνε, οι δίκες καθυστερούν. Μας τα έλεγε ο κύριος Ζακριτζής νωρίτερα και τυχαίνει απλά όλοι να ξεχαστούν, ρε παιδάκι μου.
1: Μπράβο σας! Μπράβο σας! Μπράβο σας!
0: Χτυπάει το υπενθύμηση στο κινητό, κοιτάει ο άλλος και λέει: αχ, καλέ, με δικάζανε σήμερα, δεν πήγα. Έτσι. Τρέχει, πάει στο δικαστήριο, λέει: μπαίνει μέσα, λέει: συγγνώμη που δεν ήρθα να δικαστώ, το ξέχασα. Ποιος είστε εσείς, του λένε, γιατί? Και εμείς σας ξεχάσαμε. Νομίζατε ότι εμείς που ήταν να σας δικάσουμε, σας θυμόμαστε?
1: Μπα, πού βρέθηκε αυτός?
0: Το λέω καθ' υπερβολή. Ακριβώς έτσι πάει το πράγμα. Λίγο καθ' υπερβολή, για να δείτε πόσο, για να καταλάβετε τι εννοώ, ότι καθυστερεί τόσο πολύ η διαδικασία της απονομής δικαιοσύνης στην Ελλάδα, που ειδικά για κάποιες υποθέσεις που η τιμωρία έχει και έναν συμβολικό χαρακτήρα έναντι της κοινωνίας, για να καταλάβει η κοινωνία ότι δεν υπάρχουν άνθρωποι περάνω του νόμου. Λέμε τώρα, μη γελάτε. Μη γελάτε, σας ακούω, μη γελάτε! Αμέσως είπαμε ότι.
1: Όχι χαχαχά.
0: Όχι χαχαχά. Δηλαδή τι. Λοιπόν, αμέσως. Δεν υπάρχουν άνθρωποι περάνω του νόμου στην Ελλάδα. Είσαι μεγάλο τρολοκάτορας, Γιάννη Καταβουνίδη. Λοιπόν. Σε κάθε περίπτωση, εδώ έχουμε λοιπόν τα φαινόμενα της ατιμωρησίας. Αλλού το ξεχυλώνουν από την ανάποδη. Μία τιμωρία, ενιαία. Πονάει κεφάλι, κόβει κεφάλι. Πονάει δόντι, κόβει κεφάλι. Πονάει χέρι, πάλι κεφάλι κόβει. Δεν έχουν πρόβλημα εκεί πέρα, να μην μπερδεύονται. Στην Αλγερία, λέει. Η υιοθέτηση της ποινής του θανάτου για τέτοιες πράξεις αποτελεί την προσήκουσα νομική αντίδραση για να εξαλειφθούν αυτά τα εγκλήματα. Το δήλωσε ο Υπουργός Δικαιοσύνης στην Αλγερία. Ποιους θανατώνουνε? Εμπριστές δασών. Επεκτείνουν τη δυνατότητα επιβολής θανατικής ποινής και σε δράστες εμπρισμών δασών. Και επίσης σε υποθέσεις απαγωγών παιδιών. Ειδικά όταν αυτές συνοδεύονται από άσκηση βίας. Και αυτό λέει γιατί αυξάνονται τα περιστατικά αυτά τα τελευταία χρόνια. Εδώ να δείτε, παιδιά, μόνο στην Αλγερία. Να μην το πάνε, παριστάνουμε ότι είναι και θέμα πολιτιστικών διαφορών. Ότι οι Αλγερινοί, κοιτάξτε, κακοποιούν παιδιά. Γιατί εδώ τι γίνεται?
2: Μελετούσαν όλα τα παράπονα του κόσμου.
0: Μελετούσαν τα παράπονα του κόσμου. Μην νομίζετε, εδώ προσαρμοζόμαστε. Μελετάμε τα παράπονα του κόσμου. Τα μελετάμε. Καταλήγουμε σε συμπεράσματα, τα βλέπουμε τα παράπονα του κόσμου, μεγαλώνουν, τα αλλάζουμε γλάστρα ενίοτε, να τα παρακολουθούμε, πώς πηγαίνουν, να ανθίζουν τα παράπονα του κόσμου, να μορφαίνουν το χώρο και κάποια στιγμή θα τα κλαδέψουμε, βρε, άμα αρχίζουν και γεμίζουν το δωμάτιο. Λοιπόν, πάμε σε διαλυματάκι. Και επιστρέφουμε για ξαναμπούμε λίγο στο χώρο των ανεξαρτήτων αρχών, γιατί έχουμε αρκετά να πούμε και αργότερα θα μιλήσουμε και με τον συνταγματολόγο, τον καθηγητή εδώ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, τον Παναγιώτη Ματζούφα, να μας πει και τη δική του άποψη. Αλλά προς το παρόν θα σας αποκαλύψω πραγματάκια για τις ανεξάρτητες αρχές, για να τα ξέρετε και να μην σας κοροϊδεύουν οι κάθε λογής επιτίδη, είτε λέγονται βουλευτές, είτε δημοσιογράφοι, είτε υπουργοί, είτε υφυπουργοί, είτε οτιδήποτε άλλο. Θήτα FM 107,1, Βαγγέλης Μωυσής, μετά Χριστόν Προφήτης, σε λίγο πάλι μαζί.

Έχουμε λοιπόν στην Ελλάδα το Theta FM 107,1 και σε όλη την Ελλάδα φυσικά μία σειρά από ανεξάρτητες αρχές. Κάποιες από αυτές είναι συνταγματικά κατοχυρωμένες. Παράδειγμα, ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Τη ζήτη τη βιώνεται καθημερινά, ελέγχει το αν θα πάτε φυλακή ή όχι. Και εμείς μαζί. Λοιπόν, τρόπος του λέγει. Αλλά εν πάση περιπτώσει ελέγχει τα οικονομικά μας, τα φορολογικά μας, τα αγροτικά μας καμιά φορά. Όλα μας. Είναι αρχή με τα όλα μας. Τα όλα της. Για δε. Όπου διοικεί ο κύριος Πιτσιλής. Ξεκίνησε επί ΣΥΡΙΖΑ, συνεχίζει επί Νέα Δημοκρατία. Έχουμε την αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Έχουμε το ΑΣΕΠ, το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού. Έχουμε την αρχή διασφάλισης του απορρίτου των επικοινωνιών. Και έχουμε και την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης. Έχουμε βέβαια και αρκετές που δεν είναι. Έχουμε το συνήγορο του πολίτη. Σωστά. Επίσης, συνταγματικά κατοχυρωμένος. Έχουμε και άλλες που δεν είναι συνταγματικά κατοχυρωμένες. Έχουμε την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης. Έχουμε την Εθνική Αρχή Διαφάνειας που έχει μαζέψει όλους τους ελεκτικούς μηχανισμούς. Και την οποία έβαλε τώρα ο. Εκεί έστειλε τώρα ο Άδωνης το Μπατούλι. Έχουμε την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων. Ανεξάρτητη αρχή. Την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας. Την Ελληνική Στατιστική Αρχή, την ΕΛΣΤΑΤ. Επίσης ανεξάρτητη αρχή. Δεν μαγειρεύει τα στατιστικά. Καμιά φορά βρίσκει τον πελάτη. Έχουμε την Επιθεώρηση Εργασίας, την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Που δουλεύει η Επιτροπή του Ανταγωνισμού. Χαμός γίνεται. Δεν προλαβαίνει να μοιράζει πρόστιμο η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Έχουμε την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, παιδιά. Επιτροπή και Ελέγχου Παιγνίων. Θα ήθελα να πω τώρα κάτι για τον τζόγο στην Ελλάδα, αλλά τέλος πάντων. Καλά ρε παιδιά, εντάξει, δεν νομίζω ότι ανακαλύπτω την Αμερική άμα πω ότι στις τρεις διαφημίσεις που βλέπεις, καλά, άμα έχει μάτς, όλες οι διαφημίσεις που βλέπεις είναι στοιχηματζίδικα. Στις τρεις διαφημίσεις που βλέπεις και τον υπόλοιπο χρόνο, η μία είναι σίγουρα στοιχηματζίδικο. Και σε όλες τις φανέλες των αθλητικών ομάδων, παντού είναι στοιχηματζίδικα. Αυτά είναι ο νόμιμος τζόγος. Όλοι κυνηγάνε τον παράνομο τζόγο. Τον νόμιμο τζόγο δεν τον κυνηγά κανένας. Τέλος πάντων. Ρυθμιστική αρχή αποβλήτων διαχείρισης και υδάτων. Ρυθμιστική αρχή, ρε παιδιά, αποβλήτων διαχείρισης και υδάτων. Τρέχα γύρευε. Ρυθμιστική αρχή σιδηροδρόμων. Εδώ ειδικά. Και βέβαια συνήγορος, όχι μόνο του πολίτη, συνήγορος του καταναλωτή. Εδώ και αν έχουμε μεγάλη επιτυχία, στο συνήγορο του καταναλωτή. Αυτά έτσι πολλές αρχές, ανεξάρτητες όλες. Πάμε να ακούσουμε τραγουδάκι, να ακούσουμε δελτίο ειδήσεων από τον Αλέξανδρο Νικηφορίδη, ή Νικηφόρο Αλεξανδρίδη, δεν ξέρω, πώς σε βολεύει καλύτερα σε λέω. Γελάει ο Αλέξανδρος. Λοιπόν, με τον Αλέξανδρο Νικηφορίδη, δελτίο ειδήσεων και σε λίγο πάλι μαζί για να δούμε ακριβώς πώς το κράτος και πόσο ανεξάρτητες είναι οι αρχές και πώς το κράτος σε αυτές τις ανεξάρτητες αρχές μπορεί αν θέλει να βάλει χαλινάρι. Που δεν το κάνει, λέμε μπορεί. Δεν είναι ότι είναι κακών προθέσεων το κράτος, όχι. Λοιπόν, σε λίγα λεπτά πάλι μαζί.

0: ώρα στον Θήτα FM. Είναι 11.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Δημοκρατία. Ιωάννης Καποδίστριας. Ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδος. Ένα διεισδυτικό πορτρέτο που φωτίζει το όραμα του ανθρώπου που διαμόρφωσε το ελληνικό κράτος. Για πρώτη φορά με τη Δημοκρατία.
0: Από τη Θεσσαλονίκη. Στον κόσμο. Η Δήμητρα Μακρύ. Καθημερινά στις 5 το απόγευμα. Εστία. 150 χρόνια αριστείας. Απόψε στις 7.30. Ο Θήτα FM 107,1 μεταδίδει σε αποκλειστική, ζωντανή σύνδεση την επετειακή εκδήλωση της εφημερίδας Εστία. Μια ξεχωριστή βραδιά από το Οδείο Αθηνών με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφίας κύριο Γαβριήλ, τον Γιάννη Ιωαννίδη, καθηγητή ιατρικής του Πανεπιστημίου Στάνφορντ, τον Μανώλη Κοτάκη, διευθυντή της Εστίας, και τον Μελέτη Μελετόπουλο, διδάκτορα του Πανεπιστημίου Γενέβης. Απόψε στις 7.30. Ζωντανά στον Θήτα FM 107,1. Συντονιστείτε.
1: thetanews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. thetanews.gr. Η Θεσσαλονίκη. Ενημερώνεται εδώ.
0: 12. Ώρα να φεύγουν οι πρωινοί. Ο Βασίλης και Χαγιάς κάθε μεσημέρι στις 12. Θήτα FM 107,1. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
2: Δελτίο ειδήσεων στις 11 στο μικρόφωνο Αλέξανδρος Νικηφορίδης. Ανήλικοι μαθητές σε σχολική εκδρομή στον Όλυμπο, υπέστη αντροπική δηλητηρίαση, χρειάστηκε συνδρομή της ΕΜΑΚ και ενός ελικοπτέρου για να μεταφερθούν σε υγειονομική μονάδα. Αύριο στις 10.30 το πρωί στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, Ρομέν Ράντεφ και Κυριάκος Μητσοτάκης θα υπογράψουν το πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής ιστορικών κοιμηλίων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας. Χωρίς ρεύμα περιοχή της Χαλάστρας ως τις 2.30 μετά το μεσημέρι λόγω εργασιών του ΔΔΕ. Αναβλήθηκε και τις 20 του Νοέμβρη η δίκη της βουλευτού Τρικάλων Κατερίνας Παπακώστα για την υπόθεση του ΠΚΠΕ. Κατηγορείται για θήκη αυτούργια σε απιστία, σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή. Στις 27 του μήνα δικάζεται ο βουλευτής Χρήστος Μπουκόρος, στις 30 ο Μάξιμος Ενετάκης και στις 12 Νοεμβρίου ο Κώστας Κρέκας. Οι δικογραφίες σχηματίστηκαν μετά από έρευνες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ρεκόρ όλων των εποχών κατέγραψε η κίνηση επιβατών στα αεροδρόμια στο οκτάμηνο του 2026. Τα στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας ανέφεραν 9.400.000 επιβάτες, σημειώνοντας αύξηση 5% συγκριτικά με πέρσι. Παράταση ως το τέλος του χρόνου δόθηκε για την υποχρέωση εφαρμογής ψηφιακού δελτίου αποστολής για παραγωγούς και πολιτές λαϊκών αγορών. Ως την Κυριακή θα διαρκέσει η έντονη κακοκαιρία στον Νότιο Αιγαίο και την Κρήτη, ειδικότερα οι άνεμοι θα φτάσουν μέχρι και τα 10 μποφόρ. 32χρονος Ρουμάνος συνελήφθη διότι τα ξημερώματα στο Λαύριο μπήκε σε διαμέρισμα και μαχαίρωσε την πρώην σύντροφό του και τον φίλο της, ενώ την ίδια ώρα στο διπλανό δωμάτιο κοιμόταν 2 ανήλικα παιδιά. Η γυναίκα είχε καταγγείλει 5 φορές τον Ρουμάνο, ενώ είχε και panic button. Ο ετήσιος αντιγρυπικός αμβλιασμός φέτος θα αρχίσει από το μέσα Οκτωβρίου ως το τέλος Νοεμβρίου. Από σήμερα στις 2 το μεσημέρι στην Κυριακή την ίδια ώρα, ψηφιακές υπηρεσίες του Δημοσίου δεν θα λειτουργούν λόγω αναβάθμισης. Κλειστή θα είναι η περιφερειακή οδός προς τα ανατολικά το βράδυ από τις 11.30 ως τις 5.30 το πρωί από τον Κόβο Επταπυργίου ως τον Κόβο Τριανδρίας.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
2: Έθριος καιρός στην πόλη με ηλιοφάνεια, άνεμη ισχύος 3 έως 4 μποφόρ, θερμοκρασία στους 22 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.

Beat FM 107,1, Βαγγέλης Μωσής στο μικρόφωνο, μετά Χριστό Μουροφίτης. Τώρα πριν μπω μέσα στο στούντιο για τη συνέχεια της εκπομπής, είχα μια κουβέντα με τον συνάδελφο τον Γιάννη τον Ιωαννίδη. Θα τα ακούσετε, τον ακούσετε απογευματάκια αργότερα χωρίς φίλτρο. Που υπενθύμησε ο Γιάννης ακριβώς αυτό, ότι καμιά φορά και οι δημοσιογράφοι λέμε το μακρύ μας και το κοντό μας. Και βάζω και τον εαυτό μας μέσα, έτσι, για να μην νομίζετε ότι έχω θέμα με κάποιους. Που βγαίνουν και λένε παντού ότι α, το ΚΑΣ λέει απελευθέρωσε το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, αποδέσμευσε το επταπύργιο από το να γίνονται συναισθιάσεις. Και γλέντια και γάμοι και δεξιώσεις και παιδικά πάρτι και δεν ξέρω τι άλλο. Η φαντασία και αυτό πάβει για παιδικό πάρτι που ένα κελί στο γεντικού λέει απάνω είναι... Λοιπόν, έτσι, την απόφαση την παίρνει το Υπουργείο. Δεν έχει το ΚΑΣ... Είναι γνωμοδοτικό όργανο. Την εφαρμογή και την απόφαση να είναι ή να μην είναι στη λίστα για τα παδικά πάρτι και τους γάμους και τις δεξιώσεις και τις συναισθιάσεις σε ένας αρχαιολογικός χώρος εναπόκειται η εντολή αυτή στο Υπουργείο. Κυρία Μεντώνη. Δεν ξέρω αν εμπλέκεται και εδώ καμιά ανεξάρτητη αρχή. Και πάμε στο θέμα μας, ανεξάρτητες αρχές. Λοιπόν, πώς μπορεί να παρέμβει ή να επηρεάσει εκάστοτε κυβέρνηση τη λειτουργία των συνταγματικά. Ας πάρουμε τις συνταγματικά κατοχυρωμένες αρχές καταρχήν. Για να μην νομίζετε, δηλαδή, λέμε, ακούμε συνταγματικά κατοχυρωμένη ανεξάρτητη αρχή και λέμε, α, είναι μπαϊράκι. Έχουν ένα ταμπούρι και αποφασίζουν και καθαρίζουν τον κόπρο του Αυγή εκεί. Αν δε... Λέει, ας πούμε, ότι τα προβλέπει το Σύνταγμα ότι τα μέλη των αρχών, των ανεξαρτήτων αρχών, των συνταγματικά κατοχυρωμένων ανεξαρτήτων αρχών, επιλέγονται από τη διάσκεψη των Προέδρων. Και απαιτείται μάλιστα αυξημένη πλειοψηφία των 3/5 της διάσκεψης των Προέδρων. Τι είναι η διάσκεψη των Προέδρων? Οι Πρόεδροι διαφόρων επιτροπών, ε? Οι Πρόεδροι της Βουλής... Έλα όμως που η κυβερνητική πλειοψηφία ανά πάσα στιγμή, θεωρητικά κάποια στιγμή, μπορεί να τροποποιήσει τον κανονισμό της Βουλής και να αυξήσει τον αριθμό των μελών της διάσκεψης. Να προσθέσει νέους προέδρους, νέων επιτροπών, που όλοι αυτοί θα την χάνουν να ανήκουν στο κυβερνών κόμμα. Και τότε ξαφνικά η πλειοψηφία... Η απαραίτητη των 3/5 είναι πολύ πιο εύκολο να επιτευχθεί και να είναι εν μίας μόνο πολιτικής απόχρωσης. Και έτσι βοηθάει να διοριστεί σε μια ανεξάρτητη αρχή ένα πρόσωπο δικής μας επιρροής ή να είναι πιο εύκολο το αλεσβερίσι, δεν χρειάζεται να κάνεις αλεσβερίσι με 3-4 κόμματα, κάνεις με ένα. Θα βρίσκεται και γεια σας. Ποιος άλλος τρόπος υπάρχει για να αποδιγετήσουμε μία ανεξάρτητη αρχή? Δεν χρειάζεται να πάμε να κάνουμε ντου να την καταλάβουμε, αρκεί να την χειραγωγήσουμε. Πώς? Με τον οικονομικό στραγγαλισμό και την υποστελέχωση. Οι ανεξάρτητες αρχές, αυτές οι συνταγματικά κατοχυρωμένες, εξαρτώνται άμεσα από τον κρατικό προϋπολογισμό, που φυσικά τον ψηφίζει η κυβερνητική πλειοψηφία. Και η λειτουργία τους εξαρτάται από τις εγκρίσεις προσλήψεων προσωπικού, που φυσικά τις αποφασίζει η πλειοψηφία. Διότι η κυβέρνηση μπορεί να περιορίσει τα κονδύλια μιας ανεξάρτητης αρχής, να μειώσει την ικανότητα για ελέγχους, να μειώσει τις ή να αυξήσει τις τεχνολογικές υποδομές, να μειώσει την δυνατότητα ερευνών. Μπορεί να καθυστερήσει. Μπορεί να καθυστερήσει την κάλυψη οργανικών θέσεων. Την κάλυψη θέσεων με σε εξειδικευμένο προσωπικό. Μπορεί. Και ουσιαστικά την κάνεις μια ανεξάρτητη αρχή πρακτικά αδρανή λόγω έλλειψης χεριών. Και πάντα βέβαια υπάρχει και η δυνατότητα να ψηφίσεις κοινούς νόμους. Δεν χρειάζεται συνταγματική αναθεώρηση. Να ψηφίσεις κοινούς νόμους που να επανακαθορίζουν το πλαίσιο λειτουργίας των αρχών. Πώς έλεγε, ας πούμε, για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ο Άδωνης, αύριο βγάζουμε ένα νόμο και την καταργούμε.
στο περίπου. Και αυτός έτσι το φαντάζεται ότι είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει στο περίπου έτσι είναι. Μπορεί να ψηφίσει λοιπόν κοινούς νόμους η κυβέρνηση που θα αφαιρέσουν αντικείμενα, να πει ότι αυτή την αρμοδιότητα πλέον δεν την έχει. Ή σήμερα με βολεύει να την έχει την αρμοδιότητα ανεξάρτητη αρχή, της τη δίνω, αύριο της την παίρνω. Το φτάσαμε μικρή, πάρ' τον παπά. Και βέβαια το μεγάλο παιχνίδι γίνεται και με τις θητείες. Έχουν γίνει πολλές φορές νομοθετικές παρεμβάσεις. Είτε για την πρόωρη λήξη θητείων, τη συγχώνευση θέσεων, τη δυνατότητα προαγωγών ή ενίοτε την καθυστέρηση της τελέχωσης. Και μιλάμε για τα νέα μέλη, για τα διοικητικά μέλη μιας ανεξάρτητης αρχής. Διότι το Σύνταγμα προβλέπει ότι αυτή παρατείνεται, η θητεία μιας ανεξάρτητης αρχής της διοίκησης παρατείνεται μέχρι τον διορισμό των επόμενων. Τώρα μπορεί, είναι σαν να λέμε τώρα ας πούμε, γιατί μπορεί κάθε του κυβέρνηση να επιλέξει να μην ανοίξει τη διαδικασία αντικατάστασης για μήνες, για χρόνια. Δεν την ξεκινάμε ρε παιδάκι μου, μας βολεύουν αυτοί. Ας δεν τους αλλάξει τώρα, διατηρούμε την ίδια αρχή σε καθεστώς ομοιρίας. Τελείωσε. Με προσωρινές διοικήσεις, τους ίδιους ξανά και ξανά ως προσωρινούς. Μειώνουμε το πολιτικό εκτόπισμα, μειώνουμε το θάρρος των αποφάσεων, μειώνουμε πάρα πολλά πράγματα. Είναι ακριβώς το είμαστε πλειοψηφία, κάνουμε ό,τι θέλουμε. Αυτό ισχύει με την ανεξαρτησία, με τον βαθμό ανεξαρτησίας κάποιων αρχών.

Και έχουμε και την δυνατότητα φυσικά να απαξιώσουμε δια της δημόσιας κριτικής. Λέμε ας πούμε ότι μια ανεξάρτητη αρχή, ποιος ο κύριος Δράμος, ο κύριος οποιοσδήποτε, δεν μας βολεύουν αυτά που λέει ή δεν είναι ωραία αυτά που λέει, είναι αντικυβερνητικά αυτά που λέει, αλλά είναι βαλτός, άρα είναι βαλτός από τους άλλους. Όταν λέει αυτά που μας βολεύουν δεν είναι βαλτός από μας. Όταν δεν λέει αυτά που μας βολεύουν είναι βαλτός από τους άλλους. Είναι αυτή η ζυγαριά της ανεξαρτησίας των ανεξαρτήτων αρχών στην Ελλάδα.

0: Και βέβαια το μεγάλο πάρτι ελέγχου γίνεται σε άλλες ανεξάρτητες αρχές που δεν είναι συνταγματικά κατοχυρωμένες. Γιατί για παράδειγμα η Εθνική Αρχή Διαφάνειας δεν είναι συνταγματικά κατοχυρωμένη. Έχει συσταθεί με νόμο. Και είναι αυτό ακριβώς που λέμε, ότι πολλοί είναι εκείνοι που πιστεύουν ότι συστάθηκε ως φερετζές. Για να μην έχει ευθύνη ο εκάστοτε υπουργός, διαφόρων υπουργών σε διάφορα υπουργεία, και να λένε ότι εμείς δεν ελέγχουμε, ελέγχει ΑΔ.
1: Ξέρει να ελύσετε.
0: Βγαίνει, ας πούμε, τώρα ο Άδωνης Γεωργιάδης και λέει: δεν θα μπω εγώ, δεν μπορώ, δεν δικαιούμαι εγώ να ελέγξω το φίλο μου. Όχι γιατί είναι φίλος μου, γιατί δεν έχω αρμοδιότητα. Θα τον ελέγξει η ΑΔ. Αλήθεια, έχει εφαρμόσει η Νέα Δημοκρατία, και μετά θα πάμε και στο Τσίπρα, μην νομίζετε. Ο Μητσοτάκης έχει εφαρμόσει τη μέθοδο της νομοθετικής παρέμβασης. Το θυμόμαστε καθόλου? Αν έχει προσπαθήσει η κυβέρνηση να επηρεάσει τις αρμοδιότητες, τη δομή, το πεδίο δράσης κάποιας ανεξάρτητης αρχής. Παιδιά, αν ξέρει κάποιος να ξεματιάζει, ξεματιάστε με, χασμουριέμαι συνέχεια. Δεν ξέρω τι με έχει πιάσει.
2: Θα το πάω στην κυραβαμή να μου το ξεματιάσει.
0: Ναι, παιδί μου, σου λέω. Όπου δάκρυσα, φίλε. Αχ, τι τραβάμε. Ναι, αλήθεια, δεν ξέρω, στο καλό του καθουμένου. Δεν είναι ότι είμαι άϊπνος. Αχ, πάλι δεν θα... Σε κολλήσω και σένα, ξέρω, θα κλείσω χασμουργές σε λίγο. Είναι πολιτικό αυτό. Αχ, δάκρυσα. Λοιπόν, συγγνώμη για τη διακοπή, αλλά πραγματικά είναι πολύ... Αν κάποιος ξέρει να ξεματιάζει, δεν ξέρω τι κάνει. Κάντε κάτι. Δεν πιάνει. Λοιπόν, πάμε, ξαναλέω. Υπήρξε ποτέ περίοδος που η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση, ο Μητσοτάκης προσπάθησαν να αποδιγετήσουν κάποια ανεξάρτητη αρχή, να ελέγξουν? Θυμάστε το 21 την υπόθεση των υποκλοβών με την ΑΔΑΕ, με την ανεξάρτητη αρχή που ελέγχει τις δημόσιες επικοινωνίες. Η κυβέρνηση ψήφισε εκείνο το διάστημα, το Μάρτιο του 21, μία επίγουσα τροπολογία. Και αφαίρεσε το δικαίωμα της ΑΔΑΕ να ενημερώνει τους πολίτες. Με προσέχετε. Δηλαδή, δεν έχουν γίνει πάμπολα τέτοια από τότε. Αλλά αυτό είναι τόσο χαρακτηριστικό από το πώς μία εξουσία προσπαθεί να γίνει καθεστώς. Γι' αυτό μιλάμε. Αυτό θα πει καθεστωτική νοοτροπία. Αυτό θα πει, και όταν λέω για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ότι οι μεγαλύτερες απάτες στον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι αυτές που γίναν δια νόμου, όταν ο νόμος κόβεται και ράβεται λες και είναι κουστούμι σε καλό γραφείο της Τσιμισκή ή της Barbary, της Barnaby Street στο Λονδίνο, της Oxford Street, εκεί κάτι έχει. Έχει κάτι γραφεία που μπαίνεις μέσα, σε μετράνε, τσακ τσουκ, τσακ τσουκ, καβάλο, όμοι, και στο ράβουν το κουστούμάκι, τσακολάν πάνω σου. Κάπως έτσι, μια κυβέρνηση που μπορεί να είναι δημοκρατική αλλά να έχει μια καθεστωτική νοοτροπία, έμφυτη ή εν πάση περιπτώσει επίκτητη, μπορεί να μετατρέψει τη δημοκρατία σε καθεστωτικό εργαλείο. Πώς? Ψηφίζοντας νόμους. Στα μέτρα. Βρέθηκε λοιπόν τότε η ΑΔΑΕ νομικά δεμένη και δεν μπορούσε να απαντήσει σε θεσμικά αιτήματα πολιτών και δημοσιογράφων. Προσπαθούσε η ΑΔΑΕ να ελέγξει συγκεκριμένες κυβερνητικές αποφάσεις, να ελέγξει, να ανοίξει επικοινωνίες, να δει ποιος υπέκλεπτε ποιον και για ποιο σκοπό. αλλά με ένα νόμο η κυβέρνηση της το απαγόρευσε.
3: Και όποιος λέει τη γνώμη του βρίσκει τον πελά.
0: Έτσι. Και τόνισε λοιπόν ότι ο καθολικός αποκλεισμός της ενημέρωσης τόνισε τότε το Συμβούλιο της Επικρατείας παραβιάζει το Σύνταγμα, αναγκάζοντας την κυβέρνηση να αλλάξει εκ νέου τον νόμο. Αλλά μετά είχε πετάξει το πουλί σε μεγάλο βαθμό, ναι. Σε άλλες περιπτώσεις θα πάω και στο Τζίπρα, βρε παιδιά, μην τρελαίνεστε, μην αγχώνεστε. Θα πάω και στο Τζίπρα, και αυτός την έχει λερωμένη τη φωλιά. Σε άλλο παράδειγμα, σε νόμο η κυβέρνηση προχώρησε στη συγχώνευση, προσέξτε, της ενιαίας ανεξάρτητης αρχής δημοσίων συμβάσεων και της αρχής εξέτασης προδικαστικών προσφυγών. Αυτά τώρα, για κάποιους από εσάς, για πολλούς από εσάς και για μένα, πριν κάτσω να τα ψάξω επισταμένα, ακούγονταν κινέζικα. Μπορεί να ακούγονταν κινέζικα, δηλαδή άμα δεν έχεις νομικές γνώσεις, άμα δεν έχεις μια εμπειρία στη δημοσία διοίκηση, τον έσω. Μπορεί κάποια πράγματα να σου φαίνονται κινέζικα ή τα ακούει ο πολίτης. Εκεί βασίζονται, ξέρετε. Εκεί βασίζονται. Οι λαμογιές. Η πρώτη βάση για μια επιτυχημένη λαμογιά είναι η αδυναμία του πολίτη ή μάλλον η αδυναμία του να κάνει τον πολίτη να διαφερθεί γιατί το θέμα είναι πολύπλοκο. Ή γιατί το θέμα είναι λίγο βαρετό. Νομικά, ρε φίλε, τώρα. Ω, ποιος ασχολείται. Αρκτικόλεξα. Τέτοιο δημόσιες αρχές, όχι ΕΑΔΙΣΥ, όχι ΕΑΔΙ, όχι δεν ξέρω τι. Πού να ασχολούμαστε τώρα, εκεί βασίζονται παιδιά.
3: Βάνε με τον νου σου τι ρεμούλα έγινε.
0: Στην άγνοια βασίζονται. Και οι νομικοί πολιτικοί αναλυτές και η αντιπολίτευση τότε επισήμαναν ότι με τον τρόπο αυτό τερματίστηκε πρόωρα η θητεία των ενεργεία μελών των προηγούμενων αρχών, επιτρέποντας την κυβέρνηση να ορίσει εξ αρχής νέα διοίκηση της επιλογής της. Δεν τι κάναμε, δεν μας βόλευαν αυτά που κάνανε οι δύο αρχές. Τις συγχωνεύουμε και αναγκαστικά μπαίνουμε σε μια διαδικασία να βάλουμε μια καινούργια αρχή που ελέγχει και τις δύο. Και ερχόμαστε. Κόμμα στο Μητσοτάκη είμαστε. Θα πάμε και στο Τζίπρα, είπαμε, μην βιάζεστε. Ερχόμαστε στο φοβερό νόμο για το επιτελικό κράτος. Τι έγινε με τον νόμο του επιτελικού κράτους? Τι θα πει επιτελό? Επιτελικό. Έτσι. Επιτελικό κράτος θα πει ένα κράτος που ελέγχει, που εποπτεύει, που παρακολουθεί. Κι όμως τελικά το επιτελικό κράτος, έτσι πως έγινε, είναι στήθηκε απλά ένα κράτος που αποφασίζει, που δεν ελέγχει. Γιατί? Γιατί ακριβώς τον ίδιο νόμο της σύστασης του επιτελικού κράτους εντάχθηκε και η σύσταση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, η οποία απορρόφησε 5 διαφορετικά ελεκτικά σώματα της δημόσιας διοίκησης. Ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης, που ήταν κάποτε ο Ρακιτζής, με τον οποίο μιλήσαμε στην αρχή της εκπομπής, εντάχθηκε εκεί. Εντάχθηκε και το Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας. Όλοι αυτοί που τώρα ψάχνουμε να δούμε πού ήταν, πού ελέγχανε, τι ελέγχανε. Το 2019 υπηρετούσαν μόλις 40 ελεκτές από 130 που θα έπρεπε να υπάρχουν. 130 οργανικές θέσεις, 100 επιθεωρητής και 30 βοηθοί. Είχαμε μόλις 40. Το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, το ΣΕΕΔ, και αυτό εντάχθηκε στην ΕΑΔ. Άλλες 110 οργανικές θέσεις, 80 επιθεωρητικές και 30 βοηθοί, αλλά με πολύ λιγότερο στην πράξη. Ποιοι άλλοι εντάχθηκαν στην ΕΑΔ? Σώμα Επιθεωρητών Δημοσίων Έργων. Όλοι παιδιά, λιάχμα μέσα, μαρμίτα. Ποιοι άλλοι? Σώμα Επιθεωρητών Ελεκτών Μεταφορών. Και αυτοί μέσα στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Τι, τελειώσατε? Τελειώσαμε, είναι και το Γραφείο Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης. Με ένα ευέλικτο σώμα ειδικών επιθεωρητών 20-30 ατόμων, τύπου Ράμπο, Έλιοτ Νεθ. Όλοι αυτοί πήγανε στην ΕΑΔ λοιπόν, όλοι μαζί. Αυτή τη στιγμή με το μετέπειτα οργανισμών, με το μετέπειτα οργανισμό έτσι που έχει ψηφιστεί, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας έχει συνολικά 503 οργανικές θέσεις. Ανάμεσα σε αυτές τις 503 οργανικές θέσεις υπάρχουν 321 θέσεις αποκλειστικά για επιθεωρητές ελεκτές για διάφορα ζητήματα. Αυτές οι θέσεις τελικά καλύπτονται κυρίως με τριετής, πενταετής αποσπάσεις από άλλους φορείς στο δημοσίο και η αρχή ελέγχει, ανανεώνει διαρκώς το δυναμικό της. Με αποσπάσεις. Τι σημαίνει αυτό, να δείτε πώς γίνεται δουλειά. Για να καταλάβετε πώς μας δουλεύουνε. Ξεκινάει ένας έλεγχος. Μπαίνει ένας φουκαράς ο οποίος είναι και λίγο ρομαντικός και λέει θα ελέγξω. Με φέρανε εδώ να ελέγχω, άρα θα ελέγξω. Και αρχίζει και τσιμπάει λαμόγια, αρχίζει και ενοχλεί λαμόγια. Όπ, ένα λαμόγιο, ένα λαμόγιο εδώ, ένα λαμόγιο εκεί, ένα λαμόγιο παραπέρα. Φυσικά στην Ελλάδα, οι έρευνες που καθυστερούν, σέρνονται, όχι έλεγχοι, όχι να έρθει το έγγραφο, όχι ζητάει ο ελεγκτής ένα έγγραφο ή μια αλληλογραφία, πρέπει να πάει μια εισαγγελική εντολή, ενδεχομένως να ανοίξουν κάποια αρχεία, να έρθουν τα αρχεία, να ενημερωθεί. Οι έρευνες, σε βάση περιπτώσει, σέρνονται. Και κάποια στιγμή, τι απλούσταρο, άμα αρχίσει και ενοχλεί κάποιους, να συμβεί τη λίγη απόσπασή του. Α, συγγνώμη κύριε, μα έχω δουλειά εδώ, έχω μία υπόθεση, την ελέγχω. Είμαι στη διάρκεια του ελέγχου. Συγγνώμη. Έχω λαβράκι εδώ. Έχω βγάλει λαβράκι, θα βγάλουμε λαβράκι. Κάνω έλεγχο. Ναι, δεν πειράζει, έλεξε η απόσπασή σας, γεια σας. Αφήστε, θα το ελέγξει άλλους, μη στεναχωριέστε. Τόσο απλό είναι. Τόσο απλό είναι. Τελειώνει η απόσπαση. Πας αλλού. Σε αντικαθιστά κάποιος άλλος με άλλη απόσπαση.
4: Πες πως έχεις το διορισμό στην τσέπη σου.
0: Απλά είναι τρύπια και ανά πάσα στιγμή μπορεί να σου πέσει ο διορισμός σου.

Υπάρχει ο απευθείας διορισμός των διοικητικών αυτών αρχών από τους υπουργούς του Υπουργικού Συμβουλίου. Έχουν ιδρυθεί οι αρχές αυτές με νόμο. Ο διοικητής και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διορίζονται απευθείας με απόφαση κυβέρνησης. Ο αρμόδιος υπουργός ή το Υπουργικό Συμβούλιο επιλέγει τα πρόσωπα της αρισκίας του. Υπάρχει μια τυπική παράκαψη της Βουλής. Σε ορισμένες μεγάλες αρχές η κυβέρνηση υποχρεούται να ζητήσει τη γνώμη της αρμόδιας επιτροπής θεσμών και μη θεσμών και διαφάνειας της Βουλής. Αλλά η γνώμη αυτή είναι συμβουλευτική. Δεν είναι δεσμευτική. Ακόμα και αν σύσσωμη η αντιπολίτευση διαφωνήσει με ένα πρόσωπο, ο υπουργός μπορεί νομίμως να προχωρήσει το διορισμό του αφού διαθέτει την κυβερνητική πλειοψηφία. Είμαστε πλειοψηφία, κάνουμε ό,τι θέλουμε. Γίνονται προκηρύξεις θέσεων, άλλοτε μπορεί να είναι φωτογραφικές. Δηλαδή να πούμε τι είμαστε, είναι υποψήφιοι, είναι ο Βαγγέλης Μωυσής και ο Γιάννης ο Κατσαβουνίδης. Έτσι. Και λέει η προκήρυξη ότι εγώ τον θέλω 1,75 με γυαλιά και ομορφάντρα. Πάλι κάνω. Δεν το θέλω ξάνθο γκριζομάλι με γαλανά μάτια. Είναι ή δεν είναι η φωτογραφική προκήρυξη? Καλά, και αυτός είναι ένας τρόπος. Αλλά ό,τι προκήρυξη θέση και να υπάρχει, τελικά η τελική απόφαση λαμβάνεται από το Υπουργικό Συμβούλιο μετά από πρόταση του Υπουργού Οικονομικών. Και για την ΑΔΕ. Και για την ΕΑΔ. Καταλήγει το θέμα να το επιλέγει το Μέγαρο Μαξίμου. Τη διοίκηση. Άρα τελικά πόσο ανεξάρτητες αρχές είναι αυτές οι ανεξάρτητες αρχές? Μήπως deep για deep? Εγώ ακούω πάρα πολύ, γιατί μιλάω με φιλογνωστό παλιό συνομιλητή που έχει διατελέσει σε τέτοιες αρχές, και ακούω πάρα πολύ το επιχείρημα ότι εδώ πρέπει να υπάρχει πρωτοβάθμιος έλεγχος και οι αρχές αυτές να ελέγχουν τους πρωτοβάθμιους ελεγκτές. Αλλά δεν έχουν διαλυθεί οι πρωτοβάθμιοι έλεγχοι. Έχουν ανατεθεί σε ανεξάρτητες αρχές. Δεν υπάρχει πρωτοβάθμιος έλεγχος στην ουσία, γιατί δεν προλαβαίνουν οι άνθρωποι να αναπνεύσουν. Και όταν πεθάνει κανένας Μαζονάκης, τρέχουμε τότε να ελέγξουμε τους πάντες και όποιους προλάβουμε. Κάπως έτσι. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, να πάρουμε μια μουσική ανάσα. Και θα γυρίσουμε να συνεχίσουμε και να αναζητήσουμε σε κανένα δεκάλεπτο από τώρα και τον συνταγματολόγο, τον καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, τον Παναγιώτη Ματζούφα, είναι και καθηγητή στην Εθνική Σχολή Δικαστών. Θα έχει ενδιαφέροντα πράγματα να μας πει και αυτό την άποψή του για τις ανεξάρτητες αρχές. Βαγγέλης Μωυσής, μετά Χριστόν Προφήτης, ΘΦΜ 107,1.

97,1. Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται 80 χρόνια από τον εμφύλιο. Όσα σημάδεψαν μια εποχή που καθόρισε τη σύγχρονη Ελλάδα ζωντανεύουν ξανά. Μια συγκλονιστική ιστορική σειρά με σπάνια φωτογραφικά ντοκουμέντα και έγκυρες ιστορικές αναφορές σε 4 τόμους. Αυτή την εβδομάδα από τον κατοχικό εμφύλιο στις εκλογές του 1946. Μαζί, το νέο τεύχος εστιάζουν για πρώτη φορά με την Εστία. 150 χρόνια Εστία. Η εφημερίδα των τριών αιώνων. Θήτα να μαθαίνεις. Κάθε μέρα στις 3. Με τη Μαρούλα Μαλιαχώβα. Ακούστε τον Θήτα FM 107,1 ζωντανά. Από το thitanews.gr. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Radio Theta, Theta FM 107,1. Ο Αγγέλης Μωυσής μετά Χριστόν Προφήτης και συζητούσαμε για το κατά πόσον και η κυβέρνηση και άλλες κυβερνήσεις, όχι μόνο ο Μητσοτάκης, και άλλες κυβερνήσεις, για παράδειγμα ο Τσίπρας νωρίτερα, είχε κόντρα με ανεξάρτητες αρχές. Θυμόμαστε τι είχε γίνει 15-16 με τις τηλεοπτικές άδειες και το ΕΣΟΥΡΟΥ. Πώς παρακάμφθηκε με τον νόμο Παπά, το ΕΣΟΥΡΟΥ, και μετέφερε την αρμοδιότητα προκήρυξης του διαγωνισμού για τις τηλεοπτικές άδειες στον Υπουργό Επικρατείας. Είναι πολύ εύκολα αυτά τα πράγματα. Έκρινε βέβαια το Συμβούλιο της Επικρατείας τότε τον νόμο αντισυνταγματικό. Ή μετά τοποθέτησε τη Βασιλική Θάνου. Με το που έφυγε η Βασιλική Θάνου από υπηρεσιακή πρωθυπουργός και ήταν άμυστη σύμβουλος στο γραφείο του Αλέξη Τσίπρα μετά την ταξιοδότησή της. Αυτή η κυρία ήταν πρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Και εσύ η Σωμή Αντιπολίτευση τότε είχε κρίνει την κυβέρνηση του Τσίπρα για την απροκάλυπτη προσπάθεια άλωσης και ελέγχου μιας ανεξάρτητης αρχής. Δηλαδή, τέτοια παραδείγματα υπάρχουνε. Και το πρόβλημα είναι ότι δεν ξέρουμε κατά πόσον αυτά τα προβλήματα υπάρχουν εγγενώς ή είναι κατασκευασμένα υπό την έννοια ότι τελικά το πολιτικό σύστημα δεν θέλει κάποιον πραγματικά ανεξάρτητο να μπλέκεται στα πόδια του και να ελέγχει τι κάνει. Το ανεξάρτητο πολιτικό σύστημα θέλει αυτό να είναι πραγματικά ανεξάρτητο, να παραμείνει ανεξάρτητο, να κάνει ό,τι γουστάρει, να ελέγχει όποιους θέλει να ελέγχει, να αφήνει ασίδωτους όλους τους άλλους που βαριέται να ελέγξει. Και όταν η πολιτική, το πολιτικό κόστος, η πίεση από το κοινό προκαλέσει την ανάγκη μιας περίοδου πιο σφιχτών ελέγχων, τότε τους φύγουμε τους ελέγχους για ένα διάστημα, για όσο χρειάζεται να του περάσει του κόσμου. Τώρα ας πούμε έχουμε την ιστορία με τον Μαζονάκη, ελέγχουμε τα ιατρία, κάναμε το MedWatch. Θα κάνουμε τους ελέγχους, θα βρούμε πόσα ιατρία διαφήμιζαν. Τι νομίζετε, δηλαδή, επειδή βρήκανε τις διαφημίσεις των ιατρείων και βγαίνουν ακούμε για κόκκινες κάρτες και κίτρινες κάρτες σε ιατρία, τι νομίζετε δηλαδή, ότι θα πάει κανένας φυλακή ή ότι θα τιμωρηθεί κανένας ή θα πληρώσουν πρόστιμο στην πλατφόρμα? Δεν επιβάλλει πρόστιμα η πλατφόρμα. Απλά εντοπίζει χαζομαρίτσες στο διαδίκτυο. Και λέει τους βρήκαμε. Και λέει ο ελεγκτικός μηχανισμός ο πραγματικός, αυτός πρέπει να πάει να επιβάλλει κύρωση. Εντάξει, αφού τους βρήκατε ρε παιδιά, μην τρέχουμε κι εμείς. Αυτός που επιβάλλει την κύρωση. Πήγε η περιφέρεια, έκλεισε εδώ δύο ιατρία, δύο κλινικές. Μία ουσιαστικά. Κάθε φορά την πληρώνουν ένας-δυο που γίνεται τα οι εξυλαστήριοι, μπορεί να φταίνε. Καλώς την πληρώνουνε. Αλλά οι πολλοί άλλοι μένουν στο απειρόβλητο. Πώς θα γίνει? Δηλαδή αυτή η ιδιότητα, αυτή η κλινική ήτανε σε αυτή στον Ευαγγελισμό, εδώ στην Παπαναστασίου εξαντλείται η λαμογιά σε ό,τι αφορά τα παράνομα μηχανήματα και τους ελέγχους και δεν ξέρω τι άλλο, και τις μαϊμού ιατρικές πράξεις, μαϊμουδένιες. Για να δούμε πόσους από τους 116 οδοντιάτρους που κάνουν μπότοξ θα πιάσουνε. Να τους πιάσουν όμως, όχι να τους εντοπίσουν ότι εντοπίσαμε 119 λέει οδοντιάτρους που κάνουν μπότοξ. Αγορίνα μου, ονοματάκια θέλω. Ονοματάκια και κυρώσεις που επέβαλες. Ναι, κάντε σε 6 μήνες, δεν σου λέω τώρα. Αλλά θέλω ονοματάκια και κυρώσεις που επέβαλες. Όχι να λες απλά ας περάσουν 6 μήνες και χαίρεται.

Λοιπόν, γίνεται μια προσπάθεια τώρα να επικοινωνήσουμε με τον καθηγητή συνταγματικού δικαίου, τον Παναγιώτη Ματζούφα. Να μας πει και εκείνος την άποψή του. Για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά αυτού του ελεκτικού πλέγματος που λέγεται ανεξάρτητες αρχές.

0: Όταν λύγει, είπαμε, η θητεία, παρατείνεται μέχρι να διοριστούν οι επόμενοι. Φυσικά δεν πείτε, είναι ένα αλυσβερίσι συχνά. Αυτό το, η σύνθεση των, των εξάρτητων αρχών των διοικήσεων είναι συχνά αλυσβερίσι μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων. Έτσι, και όταν δεν τα βρίσκουν, μπορεί μια ανεξάρτητη αρχή να μένει ακέφαλη για μήνες, για χρόνια. Και αυτό υπονομεύει φυσικά τις δυνατότητές της. Λοιπόν, πάμε στην τηλεφωνική γραμμή να υποδεχθούμε τον συνταγματολόγο, τον καθηγητή δημοσίου δικαίου και πολιτικών επιστημών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, τον κύριο Παναγιώτη Ματζούφα και στην Εθνική Σχολή Δικαστών. Έτσι, γνωστό συνταγματολόγο. Κύριε Ματζούφα, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σας. Σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Συζητάμε λοιπόν, κύριε Ματζούφα, σήμερα για τις ανεξάρτητες αρχές και για το πόσο τελικά ανεξάρτητες είναι. Βγήκε νωρίτερα ο Λέανδρος Ορακιτζής στην εκπομπή εδώ για λίγο και συνοπτικά μας είπε ότι, γιατί δεν έχει και πολύ χρόνο, ότι τελικά η ανεξαρτησία των αρχών εξαρτάται αφενός, λέει, από την προσωπικότητα του εκάστοτε που τη διοικεί. Ναι, και αφετέρου όπου μπλέκεται η πολιτική πάει περίπατο η ανεξαρτησία. Περίπου αυτά είπα. Αυτά καταλάβαμε και δεν ξέρω κατά πόσο συμφωνείτε.
1: Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Οι ανεξάρτητες αρχές έχουν ένα θεσμικό, διέπονται από ένα θεσμικό καθεστώς που είναι ποικίλο, δηλαδή δεν είναι ενιαίο το καθεστώς από το οποίο διέπονται, διότι υπάρχουν συνταγματικά 5 κατοχυρωμένες, ναι, ανεξάρτητες, έτσι, αρχές, και υπάρχουν και άλλες 30 περίπου, mm-hmm, οι οποίες ένας αριθμός εκ των οποίων διέπονται από το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μάλλον η δημιουργία τους, ναι, επιβάλλεται το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κάποιες άλλες τις οποίες δημιουργήσαμε εμείς οι ίδιοι, γιατί θεωρήσαμε ότι το σχήμα αυτό είναι βολικό.
0: Και μερικές περίπου, ναι, δεν τις ξέρουμε καν, έτσι, δηλαδή λέει ο πολίτης ο κόσμος.
1: Δεν τις ξέρουμε, δεν τις έχω.
0: Δεν τις ξέρουμε, δεν σκαμπάζουμε ποιες είναι, ας πούμε.
1: Αυτές, ναι, έχετε απόλυτο δίκιο, γιατί είναι πάρα πολλές και σε παιδεία που δεν το φανταζόμαστε. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Η παλιά επιθεώρηση εργασίας, ναι, αυτή που ερχόταν στα μαγαζιά και έκανε, ναι, ναι, ναι, και έλεγε πόσοι δουλεύουν, ναι, αυτή έγινε ανεξάρτητη αρχή τώρα. Ναι, που σημαίνει εδώ ποιο είναι το αντιφατικό τώρα. Εδώ είναι το Υπουργείο Εργασίας, mm-hmm, και το οποίο Υπουργείο Εργασίας υποτίθεται ότι διέπει με εγκυκλίους και ρυθμίζει ζητήματα εργασιακά, και έρχεται και η επιθεώρηση εργασίας που μπορεί να πει στο Υπουργείο Εργασίας, κοιτάξτε να δείτε, εγώ κάνω ελέγχους ανεξάρτητα και μπορεί να βγει στην αγορά, ας πούμε, τώρα με την ψηφιακή.
0: Μισό λεπτό. Το Υπουργείο Εργασίας κάνει ελέγχους?
1: Δεν κάνει ποτέ, γιατί τους ελέγχους τους ανέλαβε ανεξάρτητα.
0: Μπράβο, άρα έχουμε έναν αερόσακο. Δηλαδή τι, όταν πάμε εμείς να την πέσουμε στο Υπουργείο Εργασίας.
1: Το Υπουργείο Εργασίας.
0: Λέει το Υπουργείο Εργασίας, εγώ είμαι ένα αρμόδιο, παιδιά, δεν κάνω εγώ ελέγχους.
1: Ακριβώς. Ναι. Νίκτω τα σχήρας μου. Δεν ξέρω, είναι ανεξάρτητη αρχή. Το οποίο το ίδιο έγινε και με την ΑΔΕ. Όπου εκεί είναι ανεξάρτητη, αυτό επιβλήθηκε ανεξαρτησία στην περίοδο της οικονομικής κρίσης, ναι, με τα μνημόνια.
0: Μπράβο.
1: Και βέβαια είναι δυνατόν να συλλαμβάνεις τη φοροδιαφυγή, να έχεις τόσο σημαντικά καθήκοντα και να είσαι ανεξάρτητη εντελώς από το Υπουργείο Οικονομικών? Είναι ένα ερώτημα αυτό. Εγώ είμαι υπέρ της ανεξαρτησίας ορισμένων αρχών.
0: Αρκεί να είναι ανεξάρτητες όμως, είναι ανεξάρτητες τελικά?
1: Κοιτάξτε να δείτε, το μεγάλο πρόβλημα είναι αυτό που σας είπε ο κύριος Δακητζής. Όταν είσαι αποσπασμένος από τον κεντρικό κορμό της δημόσιας, μπράβο, διοίκησης, δηλαδή είσαι δημόσια διοίκηση αλλά λειτουργείς με ένα καθεστώς ανεξαρτησίας, επομένως μπορείς να στραφείς ακόμα και κατά του Υπουργείου του ίδιου και να του, ναι, επιβάλλεις πρόστιμα. Για παράδειγμα, το ΕΣΟΡΟΥ μπορεί να επιβάλλει πρόστιμα και στα κρατικά κανάλια και σε εσάς.
0: Ναι.
1: Λέω ένα παράδειγμα. Επομένως, και αυτό γίνεται γιατί διασφαλίζεται ένα υπέρτατο ένομο αγαθό που είναι, στο παράδειγμα που σας έδωσα, που είναι η αξιόπιστη και αντικειμενική πληροφόρηση του κοινού.
0: Βέβαια, για να προσθέσω σε αυτό που λέτε, αυτός που κάνει αυτή την ιστορία στο ΕΣΟΡΟΥ μπορεί να είναι και αυτός αποσπασμένος για 3 χρόνια εκεί και μετά από 3 χρόνια να ξαναγυρίσει στην αρμοδιότητα του Υπουργού.
1: Ακριβώς, γιατί ένα μεγάλο πρόβλημα. Σωστό αυτό που λέτε, ένα μεγάλο πρόβλημα είναι ότι εδώ οι ανεξάρτητες αρχές πέραν ένα στοιχείο που υπονομεύει την ανεξαρτησία τους, δεν είναι μόνο ότι συνδέονται και εξαρτώνται από την πολιτική εξουσία ως προς τον τρόπο διορισμού έτσι των μελών τους, είναι ότι δεν έχουν τα μέσα, τα υλικοτεχνικά και το αντίστοιχο προσωπικό για να επιτελέσουν το έργο τους.
0: Ναι.
1: Καταλάβετε, οπότε σου λέει, σου δίνω αρμοδιότητες πολλές, αλλά δεν μπορείς να τις ασκήσεις. Κορυφαίο παράδειγμα, η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Στην Ελλάδα έχουμε μια καρτελοποιημένη, δυστυχώς, λυπάμαι που το λέω, οικονομία, σε πολλούς τομείς, στην ενέργεια, στα πετρέλαια, στο γάλα.
0: Και η Επιτροπή Ανταγωνισμού είναι άφαντη.
1: Και η Επιτροπή Ανταγωνισμού σου λέει, δεν μπορώ εγώ να ασκήσω το έργο μου, διότι δεν έχω το προσωπικό, δεν μπορώ να...
0: Σε άλλες χώρες αυτός ο θεσμός των ανεξαρτήτων αρχών δεν λειτουργεί λίγο ως δευτεροβάθμιος έλεγχος ενός πλέγματος πρωτοβάθμιου ελέγχου από άλλες υπηρεσίες κρατικές? Γιατί νομίζω ότι αυτό θα έχει μια λογική, ότι έχω 500 άτομα, ελέγχω τις υπηρεσίες, δηλαδή ελέγχω την περιφέρεια, ελέγχω το Υπουργείο, αν κάνει σωστά τον έλεγχο.
1: Σωστό, είναι σωστό αυτό που λέτε. Απλώς εδώ τι γίνεται τώρα. Δυστυχώς στην Ελλάδα, ενώ η ανεξαρτησία είναι ένας πολύ σημαντικός θεσμός για να διασφαλιστεί ότι και θα προστατευτούν τα δικαιώματα τα οποία συνδέονται με τις ανεξάρτητες αρχές, όπως για παράδειγμα ας πούμε στο πεδίο του ΕΣΟΡΟΥ, στο πεδίο του απόρριτου των επικοινωνιών, στα προσωπικά δεδομένα. Εκεί γιατί τις βάλαμε? Για να προστατεύουν τα δικαιώματα των πολιτών. Τα δικαιώματα αυτά απειλούνται και από το ίδιο το κράτος. Τι γίνεται όμως στην πράξη? Πολλές φορές το κράτος, η ύπαρξη του ενός ανεξάρτητου, μιας ανεξάρτητης αρχής, λειτουργεί για το κράτος ως άλοθη. Λέει το κράτος, α, δεν μπορώ να κάνω έλεγχο στον ανταγωνισμό, είναι η Επιτροπή, η Ανεξάρτητη Επιτροπή Ανταγωνισμού αρμόδια.
0: Ναι.
1: Και σου λέει, πώς θα χτυπήσω την ακρίβεια? Θα τη χτυπήσω με μέτρα. Ναι, αλλά τα μέτρα αυτά ποιος επιλαμβάνεται να τα εφαρμόσει και να δει αν τηρούνται?
0: Να τα ελέγξει και μετά... Και μετά η ανεξάρτητη αρχή έχει τη δυνατότητα να επιβάλλει κυρώσεις. Άντε και η ανεξάρτητη αρχή έκανε έναν έλεγχο. Λέμε τώρα. Έστειλε ο Άδωνης ο Γεωργιάδης το φίλο του τον Πατούλη στην ανεξάρτητη αρχή, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Και η Αρχή Διαφάνειας θα ελέγξει τον κύριο Πατούλη και θα εντοπίσει 1, 2, 3 πράγματα. Θα το επιβάλλει κυρώσεις?
1: Ναι, βέβαια, μα το προβλέπει μέσα ότι μπορεί να του επιβάλλει μεγάλες κυρώσεις.
0: Και να τις ασκήσει, να τις εκτελέσει, έχει εκτελεστική αρμοδιότητα.
1: Τώρα εδώ στην εκτέλεση είναι άλλο.
0: Α, μπράβο, εδώ είναι το θέμα τώρα.
1: Γιατί, να ξέρετε, αυτοί στους οποίους επιβάλλονται κυρώσεις,
0: ναι,
1: εκμεταλλεύονται ενδεχομένως κενά ή προβλήματα στην νομοθεσία όσον αφορά τη συγκρότηση των οργάνων των ανεξάρτητων αρχών, πάνε στα δικαστήρια και πολύ συχνά κατορθώνουν να ακυρώσουν αυτά τα πρόστιμα για λόγους που αφορούν
0: τυπικούς.
1: Τη συγκρότηση των τυπικούς ακριβώς.
0: Μπράβο. Είναι αυτό που
1: οπότε
0: λέμε...
1: καταλαβαίνετε,
0: έχουμε
1: πολλά προβλήματα που είναι σε περισσότερα επίπεδα από ένα. Δεν είναι μόνο το επίπεδο εξάρτηση από την πολιτική εξουσία, γιατί αυτό υπάρχει και σε άλλες χώρες. Υπάρχει πάντα ένα κοινοβουλευτικό όργανο. Ορισμένοι συνάδελφοι δικοί μου λένε ότι πρέπει να καταργηθεί αυτή η εξάρτηση και πρέπει να υπάρχει ένα ανεξάρτητο συμβούλιο εμπειρογνωμόνων,
0: ναι,
1: όπου να ορίζεται τα μέλη των ανεξάρτητων αρχών. Τώρα θα σας πω και κάτι που με αφορά προσωπικά.
0: Ναι.
1: Μου προτείνανε 2 φορές να είμαι μέλος ανεξάρτητης αρχής,
0: ναι,
1: και τους ρώτησα, το πρόσωπό μου συγκεντρώνει συνένεση των άλλων πολιτικών δυνάμεων, θα με πρότεινε,
0: ναι,
1: ένα συγκεκριμένο χώρο,
0: ναι,
1: και μου λέει να το διερευνήσουμε. Δηλαδή αντί πρώτα να πούνε, ρε παιδιά, έχουμε αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος δεν είναι κομματικός, δεν είναι έτσι, δεν είναι αλλιώς,
0: ναι,
1: τον προτείνουμε. Συνενείτε.
0: Ναι. Και μετά να έρθουν να προσεγγίσουν, ήρθαν πρώτα να ρωτήσουν,
1: μπράβο,
0: αν συμφωνείτε εσείς για να σας προτείνουν στους άλλους.
1: Ναι, να με κάψουν.
0: Λίγο ανάποδα, ναι.
1: Ανάποδα. Ενώ το σωστό θα ήταν να πούμε, έχουμε 3 πρόσωπα οι οποίοι έχουν αυτό το προφίλ. Εξετάστε,
0: ναι,
1: το προφίλ και πέστε. Και μετά να έρθει σε κάποιον, οπότε να μην τον βάλει, να μην του θέσει τη σφραγίδα ενός κομματικού υποψηφίου.
0: Και, πώς...
1: είναι, και έτσι έπρεπε να είναι, ναι, τα μέλη των ανεξάρτητων αρχών, να είναι πρόσωπα που να είναι κάπως κοινής αποδοχής και να έχουν τις προδιαγραφές να ασκήσουν αυτά τα καθήκοντα.
0: Εγώ να πω κάτι άλλο, να ρωτήσω κάτι άλλο, κύριε Ματζούφα. Γιατί να είναι σόνι και καλά αποδοχής? Δηλαδή, Θέλω να πω, πραγματικά, αντιλαμβάνομαι τι εννοείται, αυτό, απλώς αυτό θέλω να
1: όχι
0: βάλω.
1: Όχι, αποδοχής γιατί... με την έννοια ότι να είναι, να είναι πρόσωπα τα οποία τα αποδέχονται οι πάντες, αλλά ναι, να είναι πρόσωπα τα οποία να έχουν κάποιες
0: στοιχειώδη...
1: κάποιους συνδυασμούς ναι, τυπικών και ουσιαστικών προσόντων που μπορούν να κάνουν αυτή τη δουλειά.
0: Και να συμφωνούν όλοι ότι ναι, αυτός έχει αυτά τα προσόντα και μπορεί να ασκήσει αυτά τα καθήκοντα. Το καταλαβαίνω, το καταλαβαίνω. Όμως γιατί θα πρέπει όλη αυτή η διαδικασία να φιλτράρεται πάντα από ένα πολιτικό σύστημα το οποίο τελικά είναι το μόνο που είναι τον εαυτό του.
1: Ναι. Είναι... Το οποίο πολιτικό σύστημα τι κάνει. Επαφορμή τις εκλογές αυτής, τι κάνει το πολιτικό σύστημα. Επαφορμή τις εκλογές αυτής βρίσκουν ένα πεδίο διαφωνίας.
0: Μπράβο. Και σέρνεται η εκλογή.
1: Τα κόμματα και σου λέει, ω, δεν συμφωνούμε στο Μωυσή. Γιατί εκείνο και εκείνο και εκείνο και ασκεί κριτική γενικά στο θεσμό. Δεν λέει ναι, εκείνο Μωυσή σε ένα πρόσωπο το οποίο μπορεί να ασκήσει αυτό το ρόλο. Και αντί να καθίσουν να συζητήσουν επί τη βάση αυτού, βρίσκουν μια αφορμή να αντιδικήσουν. Και γι' αυτό δυστυχώς έχουμε αυτή την καθήλωση, την αδυναμία να εκλεγούν νέα μέλη, παρατείνεται τη θητεία των παλιών.
0: Ναι.
1: Ο πρόεδρος της ΑΔΑΕ έπρεπε να έχει φύγει εδώ και 2-3 χρόνια και ακόμα παραμένει εκεί. Ο συνήγορος του πολίτη το ίδιο.
0: Γιατί κάποιος βολεύει.
1: Πολύ σοβαρά πρόσωπα,
0: γιατί κάποιοι γιατί... βολεύονται από αυτή τη συνθήκη.
1: Δυστυχώς όπως το λέτε, κάποιοι βολεύονται μάλλον.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Κύριε Ματζούβα.
1: Άρα να σας το πω ναι, λίγο ομά. Ή θα το κάνουμε εντελώς κομματικό.
0: Ναι.
1: Οπότε δεν θα έχουμε ζητήματα πλειοψηφίας 3/5.
0: Μπράβο.
1: Ή θα το κάνουμε κομματικό ή θα το κάνουμε έξω από το πολιτικό σύστημα.
0: Τη διαδικασία
1: γιατί
0: διορισμού...
1: αυτή η αυξημένη πλειοψηφία που προϋποθέτει συνενέσεις
0: ναι,
1: τελικά αποδείχθηκε.
0: Γίνεται παζάρι.
1: Γίνεται παζάρι.
0: Γίνεται παζάρι. Μάλιστα. Κύριε Ματζούφα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία.
1: Να είστε καλά. Δεν ξέρω αν διαφώτισα, αν είπα κάτι ουσιαστικό.
0: Πάρα πολύ.
1: Εσείς θα το κρίνετε.
0: Πάρα πολύ, πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και να είστε σίγουροι ότι θα είναι θέματα τα οποία θα επανερχόμαστε και θα επανέλθουμε και σίγουρα θα ξαναζητήσουμε την άποψή σας και την υπενθύμησή σας. Γιατί αυτό είναι το πρόβλημα. Καμιά φορά λέμε πράγματα λόγω μιας επικαιρότητας και μετά τα ξεχνάμε, μέχρι να σκάσει το επόμενο παρόμοιο ζήτημα για να τα αντιμετωπίσουμε πάλι επιδερμικά και προσωρινά. Εμείς δεν το κάνουμε αυτό, θα είμαστε σταθεροί σε κάποια ζητήματα, να τα αναδεικνύουμε και σε αυτό θα ζητάμε και τη δική σας βοήθεια. Κύριε Ματζούφα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Καταλάβατε. Τι λέει ο άνθρωπος. Ανεξάρτητες ευχές και κουραφέξαλα. Ή κάνε το κομματικό αδερφέ ή βγάλε το τελείως το πολιτικό σύστημα. Το πολιτικό σύστημα δεν πρέπει να έχει εμπλοκή στον ορισμό των ανεξαρτήτων αρχών, άμα θέλουμε να πούμε ότι έχουμε όντως ανεξάρτητες αρχές. Και προφανώς δεν υπάρχει καμία εμπιστοσύνη στο πώς αυτές οι ανεξάρτητες αρχές καταλήγουν ή μπορούν να καταλήξουν να εφαρμόσουν τα καθήκοντά τους.

Η ανεξαρτησία των εξαρτήτων αρχών είναι μη ουσιώδης. Η δυνατότητα επιβολής κυρώσεων ανύπαρκτη. Κάνει ο Άδωνης την επικοινωνία, κάνει ο υπουργός την επικοινωνία ότι στέλνει τον έλεγχο, την άδεια έλεγχο. Και μετά μην τον είδατε, μην τον ανταμάσατε, το Θανάση, το Τζίφτη, τον Καραμπουζουκλή. Και η ανεξάρτητη αρχή, αντί να γίνεται ένα εργαλείο ελέγχου, ένα εργαλείο πάταξης διαφθοράς, γίνεται ένα εργαλείο συγκάλυψης, ένα εργαλείο παράτασης, ένα εργαλείο διαιώνισης. Γίνεται φερετζές. Με το πολιτικό σύστημα να έχει έναν αερόσακο ευθύνης για να αποσοβεί και να αποσύει τις ευθύνες του. Βασιζόμενο στην άγνοια μεγάλου μέρους της κοινής γνώμης, μια άγνοια για την οποία ευθυνόμαστε και εμείς που δεν φροντίζουμε να σε ενημερώνουμε, αλλά φταίτε και εσείς, διότι όταν προσπαθούμε να σε ενημερώσουμε αλλάζετε κανάλι που λέει ο λόγος για να δείτε τι κάνει η Ιωάννα Τούνη. Έχω άδικο, όχι αν έχω άδικο, να κάνουμε και εμείς την αυτοκριτική μας, να κάνετε και εσείς σαν ακροατήριο και σαν τηλεθεατές και σαν ακροατές και σαν αναγνώστες και σαν κοινή γνώμη. Να κάνει και κοινή γνώμη την αυτοκριτική. Του ποιους αναδεικνύει να την ενημερώνουν. Διότι τους στάρ εσείς τους έχετε κάνει στάρ. Έτσι. Και όταν επιλέγετε να ενημερώνεστε από συγκεκριμένους διάβλους, θα έχετε και την ποιότητα ενημέρωσης που επιλέγετε να έχετε. Και όσοι προσπαθούμε επίμονα να μην ακολουθήσουμε τη σούπα των υπολείπων, καμιά φορά απλά συναντάμε την αδιαφορία του κοινού, γιατί γινόμαστε δύσκολοι, γινόμαστε καμιά φορά δυσνόητοι, γινόμαστε ακόμα και βαρετοί μπορεί. Γιατί δυστυχώς η γνώση καμιά φορά είναι βαρετή για να καταλάβεις τι σου γίνεται, πώς σε ελέγχουν, πώς σε κρεμάνε, πώς σε κοροϊδεύουν, η διαδικασία είναι βαρετή. Γι' αυτό είναι και επιτυχημένη. Οι πιο επιτυχημένες απάτες είναι αυτές που είναι λίγο βαρετές στον υπόλοιπο κόσμο. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος εβδομάδας. Καλό μήνα να έχουμε και πάλι, ακόμα στην αρχή είμαστε. Είναι και εθνικός μήνας. Έχουμε το 28 Οκτωβρίου μπροστά μας. Έχουμε παρέλαση, έχουμε πόπο. Θα μας βρεθούν πάλι εδώ, Σάρα και η Μάρα. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων με τον Αλέξανδρο Νικηφορίδη. Είδες, το είπα σωστά αυτή τη φορά. Παραδίδω το στούντιο στην αποκλειστική χρήση για λίγο του Γιάννη Κατσαβουνίδη μέχρι να έρθει ο επόμενος, Βασίλης και Χαλιάς, μετά τον Αλέξανδρο. Μαζί θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα. Θήτα FM 107,1, Βαγγέλης Μωυσής, μετά Χριστόν Προφήτης. Μην ξεχάσετε να πάρετε αύριο την Εφημερίδα Θεσσαλονίκη, έχει πολύ ενδιαφέροντα αναγνώσματα. Καλή σας ημέρα.

0: αποκαλυφθεί, διότι τα ξημερώματα στο Λαύριο μπήκε σε διαμέρισμα και μαχαίρωσε την πρώην σύντροφό του και τον φίλο της, ενώ την ίδια ώρα στο διπλανό δωμάτιο κοιμόταν δύο ανήλικα παιδιά. Η γυναίκα είχε ήδη καταγγείλει 5 φορές το Ρουμάνο, ενώ είχε και panic button. Ο ετήσιος αντιγρυπτικός εμβολιασμός φέτος θα αρχίσει από τα μέσα Οκτωβρίου και θα διαρκέσει ως το τέλος Νοεμβρίου. Από σήμερα στις 2 το μεσημέρι ως την Κυριακή την ίδια ώρα, ψηφιακές υπηρεσίες του Δημοσίου δεν θα λειτουργούν λόγω αναβάθμισης. Κλειστή θα είναι η περιφερειακή οδός προς τα ανατολικά το βράδυ από τις 11.30 ως τις 5.30 το πρωί από τον κόμβο Επταπυργίου ως τον κόμβο Τριανδρίας.
1: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
0: Έθριος ο καιρός Θεσσαλονίκη με ηλιοφάνεια και ελαφρές νεφώσεις, άνεμη ισχύος 3 μποφόρ, θερμοκρασία στους 22 βαθμούς Κελσίου.
1: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Στον Θήτα FM μέχρι τις 2. Βασίλης και Χαγιάς.

0: Οι πρωινοί φύγανε αλλά μένουν. Έχουν καταλάβει και την μεσημεριανή ζώνη.
1: Μπα, πού βρέθηκε αυτός?
0: Ναι, πάλι εδώ. Λοιπόν, για να δείτε ότι εμείς εδώ είμαστε μια οικογένεια που αλληλοποστηριζόμαστε. Εντάξει, δεν θα σας αφήσουμε μοναχούλια. Παραμένει ο Βαγγέλης Μωυσής στο μικρόφωνο. Έχει τελειώσει η εκπομπή για σήμερα. Αλλά συνεχίζουμε τώρα. Έχουμε μπει στα χωράκια του Βασίλη και Χαλιά. Έτσι, ναι, κάνουμε έτσι ένα. Έτσι. Λοιπόν, ο Βασίλης και Χαλιάς είναι καθοδόν. Έχουμε και εμείς τα πρόπτα μας. Δηλαδή, τι να κάνουμε. Συμβαίνουν αυτά τα πρόπτα. Θα είναι σε λίγο εδώ για να αναλάβει τα ηνία της εκπομπής. Καλημέρα, Ανέστη. Περίμενε να ακούσει τον Βασίλη. Θα έρθει σε λίγο.

Θα έρθει ο Βασίλης να πείτε και τα αθλητικά σας. Ξέρω, ασχολείται πάρα πολύ και είχαμε χθες κιόλας. Με την εθνική. Αυτό το 2-2 με την Ολλανδία. Που τελικά άφησε πικρή γεύση. Θα έπρεπε να είχαμε, μπορούσαμε να είχαμε βάλει 3-4 ας πούμε, στο πρώτο ημίχρονο και θα μπορούσαμε να είχαμε φάει 5 στο δεύτερο. Ήρθαμε 2-2 στα γκολ και 2-1 στα ακυρωμένα. Παραμένουμε πρώτοι στον όμιλο. Μέσα σε μισή ώρα ο Γιωβάνοβιτς

Έγινε από ρετάλι προπονηταράς και μετά από προπονηταράς ξανά για τον Κλότσο από τους προπονητές της Κερκίδας και του διαδικτύου. Και σε λίγες μέρες θα παίξουμε πάλι με τη Γερμανία. Και άμα καταφέρουμε και πάρουμε και εκεί να νικήσουμε για δεύτερη φορά τους Γερμανούς, έστω και εδώ μέσα, πάντως έχει κάνει καλή ομάδα η εθνική. Έχει ξαναγίνει έτσι λίγο πειρατικό. Παίζουν μπαλάρα τα παιδιά. Και άμα ξαναμπεί στο κόρπο και ο Κωνσταντέλιας, ουχου, ποιος σου πιάνει. Εδώ είμαστε, Θήτα FM 107,1. Βαγγέλης Μωυσής στο μικρόφωνο για λίγο ακόμα. Στα χωράφια του μεσημεριανού Βασίλη και Χαγιά.

0: Έχουμε τον Πιερακάκη, ο οποίος πάλι προχώρησε από πληρωμή χρέους 2,5 δις ευρώ προς τον EFCF. Ένα στέλνει μήνυμα εμπιστοσύνης, λέει, στις αγορές.
1: Μελετούσαμε όλα τα παράπονα του κόσμου.
0: Ναι, διότι μελετούσαν τα παράπονα του κόσμου και είπαν, ας πούμε, επειδή μελετάμε τα παράπονα κόσμου, τι να κάνουμε, ας αποπληρώσουμε πρόωρα ακόμα ένα χρέος, διότι ο κόσμος τα παράπονα που έχει δεν λύνονται. Ό,τι λεφτήρι, πώς έλεγε ο Τσίπρας τότε με το μάτι, και να σε δώσω λεφτά, λέει, 2.000, τα φας, τι να τα κάνεις. Τριγελάει ο Κατσαβούνης, πάλι πέσε κάτω, του ήρθα απότομο. Δηλαδή, γελάς με πράγματα, λες και είπα εγώ κάτι αστείο. Εγώ το είπα αστείο. Την καλύτερη stand-up comedy μας την προσφέρουν οι πολιτικοί μας. Ο άνθρωπος το είχε πει τότε και το πίστευε. Λέει, και να σε δώσω, λέει, 2.000, τα φας, λέει, τι θα τα κάνεις. Τζάμπα, θα τα δώσω. Κάπως έτσι. Και ο Πιερακάκης απλά είναι πιο μοντέρνος, πιο καλυπτισμένος. Δεν προδίδεται. Δεν γίνεται να σου πει τώρα, να σας δώσω εσάς από 2.000, 3.000, τι θα τα κάνετε, τα φάτε. Πεταμένα λεφτά. Πεταμένα λεφτά. Πολίτες, ρε φίλε, πεταμένα λεφτά. Θα τα δώσω στον EFCF. Όλα μαζί να πιάσουν τόπο. 2,5 δις, πάρτα. Πρόμηρε από πληρωμή χρέους. Από τότε που έγινε πρόεδρος του Eurogroup η Πιερακάκης, τον έχει αγαπήσει όλη η Ευρώπη. Οι Γερμανοί τον έχουν λατρέψει. Σου λέει, αμάν δεν έχουμε λεφτά να πάρουμε πετρέλαιο. Ερχόταν ο Πιερακάκης, πάρε 1,5 δις πρόωρα, Γερμανία. Αμάν δεν έχουμε λεφτά να πάρουμε φυσικό αέριο. Ερχόταν ο Πιερακάκης, πάρτε 1,5 δις από την Ελλάδα πρόωρα. Γιατί μην νομίζετε αυτά που ακούτε για πληρωμές χρέους έτσι βιαστικές και πρόωρες, που μας καθιστούν στα μάτια των εταίρων μας αξιόπιστους και εντάξει, απλά μας αγαπάνε, γιατί εκεί που είχαν θέματα και δεν βρίσκουν και αυτοί λεφτά τώρα και είναι προβληματισμένοι, μπαίνουμε εμείς, τους δίνουμε τα χρεωστούμενα πρόωρα και τους βγάζουμε από δύσκολες θέσεις.
2: Πρέπει να έχουμε φίλους, κύριε Υπουργέ.
0: Πρέπει να έχουμε φίλους, βεβαίως κάνουμε φίλους. Μαλώνουμε με τους παλιούς, κάνουμε καινούριους, έτσι είναι η πολιτική. Μειώνεται, λέει, πάλι το δημόσιο χρέος της Ελλάδας. Πώς γίνεται, ρε φίλε, να μειώνεται συνέχεια το δημόσιο χρέος της Ελλάδας και όλο να αυξάνεται? Μειώνεται ως ποσοστό του ΑΕΠ, αυξάνεται σε πραγματικό αριθμό. Ο διευθύνων σύμβουλος του EFCF, του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας είναι αυτό. Τι σας είπα τώρα, Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Πώς λέγαμε για τις ανεξάρτητες αρχές πιο πριν. Εδώ είναι μια ολόκληρη διαδικασία. Πρέπει να μιλήσουμε για ευρωπαϊκούς μηχανισμούς, για εταιρείες συμμετοχών, για ομόλογα, για συμβατικά δικαιώματα αποπληρωμής επί των εσόδων και βέβαια, επειδή όλα αυτά είναι βαρετά, τι έλεγα πριν, βαρετά και ανούσια για το μέσο πολίτη. Και το μέσος πολίτης τι λέει, εμένα, ρε φίλε, μου φτάνουνε να πάω στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσω? Δεν μου φτάνουν. Πας, λέει, και αποπληρώνεις τον EFCF. Κάτι έκανε η Φατμέ στο Γενή Τζαμί, δεν σας λέω τι. Όσοι το ξέρετε, το ξέρετε. Και βγαίνει ο Πιερακάκης και λέει, είμαστε οι πρώτοι σε όλη την Ευρώπη. Το καλύτερο σιρόπι. Όχι, αυτό είναι ο ΠΑΟΚ. Το καλύτερο σιρόπι σε όλη την Ευρώπη είναι ο ΠΑΟΚ και ο Πιερακάκης. Όποτε συναχώνονται οι Γερμανοί, έχουν τον Πιερακάκη, έρχεται εκεί σιρόπι. Τακ, πάρε να μην στηρίσει. Πόσα σου λείπουνε. Ο Πρωθυπουργός είναι ήδη στην Πιερία. Έχει επισκεφθεί εκεί το Δήμο Κολυνδρού που είναι. Είμαστε εδώ, λέει, για να δούμε τα τοπικά σας προβλήματα και τις χρηματοδοτήσεις. Γιατί από κάτω δεν μπορούμε να τα δούμε από την Αθήνα. Πρέπει να έρθουμε εδώ να τα δούμε, τα τοπικά προβλήματα και τις χρηματοδοτήσεις. Διότι ξάμα της και εδώ που ήρθαμε θα δώσουμε καμιά λύση. Θα σας πούμε ποια λύση θα δώσουμε όταν θα πάμε ξαναπάμε στην Αθήνα και θα κοιτάξουμε τα τοπικά σας προβλήματα, γιατί τώρα δεν έχουμε τις σημειώσεις σας μαζί. Εγώ μετάφραση κάνω πάντα. Ό,τι λένε οι πολιτικοί, να ξέρετε, εγώ κάνω μετάφραση. Δεν στέκομαι δηλαδή στο τι λένε, στέκομαι στο πίσω από αυτά που λένε. Κάνουν και λίγο το σταυρό του Μητσοτάκης τώρα, σου λέει, τώρα ήρθαμε εδώ, θα πάμε μετά στη Μονή του Αγίου Διονυσίου. Πάει να μου βγει μπροστά ο Τσίπρας με το Άγιο Όρος. Δεν γίνεται να βγει αυτός πιο θρησκευτικός από μένα, που είμαι κεντροδεξιός, λέμε τώρα. Άλλωστε έχει θέμα ο Μητσοτάκης, ξέρει ότι αν θέλει να πιάσει τις δεξιές ψήφους, πρέπει να απευθυνθεί σε μεγάλο βαθμό και στο συντηρητικό κοινό εδώ της Βόρειας Ελλάδας, που είναι πιο κοντά στην Εκκλησία. Και ξέρει ότι εδώ έχει χαμένη μπάλα, και όταν λέω χαμένη μπάλα, έκανε το πρώτο crash test πριν μερικούς μήνες όταν πήγε στο Άγιο Όρος και είχε πάει 2 εβδομάδες νωρίτερα ο Σαμαράς, θυμάστε? Που εκεί οι εντυπώσεις είχαν αποβεί συντριπτικά υπέρ του Σαμαρά. Διότι πήγε ο Μητσοτάκης, οι μισές μονές εκεί του γύρισαν την πλάτη, πήγε ο Σαμαράς, τον υποδεχτήκανε με κοδωνοκουρσίες. Το Άγιο Όρος το έχει ψιλοχαμένο Μητσοτάκης, παρόλο που τους μοίρασε καμιά εκατοστή δισεκατομμύρια εκεί. Από την άλλη, ξέρει ότι γενικότερα στην Κεντρική Μακεδονία έχει χώρο. Ξέρετε, στην Κεντρική Μακεδονία υπάρχουν πάρα πολλές αρκετές χριστιανικές αδελφότητες και οργανώσεις. Οι οποίες χριστιανικές αδελφότητες και οργανώσεις έχουν ένα σταθερό, ενίοτε διευρυνόμενο, αλλά πάντως πολυπληθές κοινό. Το οποίο όχι ότι το ελέγχουν, δεν είναι πρόβατα όλοι αυτοί οι άνθρωποι που τους ελέγχουν, αλλά όσο να είναι η γνώμη μετράει. Και όλες αυτές, ή πολλές μάλλον από αυτές τις χριστιανικές αδελφότητες, τώρα τελευταία λένε οι δικές μου πληροφορίες, ότι λίγο κλείνουν προς Σαμαρά πλευρά. Και προσπαθεί τώρα το αλλάξει λίγο αυτό ο Κυριάκος. Γιατί όσο να είναι πλησιάζουν εκλογές και είναι δύσκολα τα πράγματα. Να το, τι κάνω εγώ εδώ πέρα ρε φίλε, ξέρω εγώ. Να είπα να κάτσω να σου ζεσταίνω λίγο την καρέκλα. Βασίλης και Χαγιάς είναι στην πόρτα, έρχεται παιδιά. Εν τω μεταξύ τώρα που ήρθε, εχθές τον άκουγα τον Βασίλη, ξέρετε, δεν είπαμε, ακουγόμαστε ο ένας με τον άλλον. Δηλαδή όταν φεύγω εγώ μετά, πάω να λίγο παίρνω το μετρό και μέχρι να φτάσω στο μετρό στο αυτοκίνητο και μετά στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, ακούω Βασίλη και Χαλιά. Ήταν πάρα πολύ, μ' άρεσε, Βασίλη, εχθές μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό το θέμα που είχες με τη σύλληση του εβραϊκού νεκροταφείου, του ποιοι αντιστάθηκαν, με τον Χριστοφοράκο. Αυτά τα ιστορικά σου πάρα πολύ μ' αρέσουν. Εγώ έχω μούρλια. Όχι, αγαπάω ιστορία εγώ, να ξέρεις, αγαπάω ιστορία. Ναι, ξέρω και τα άτομα, εντάξει, βέβαια, καλά. Αλλά αγαπάω ιστορία, το χόμπι μου είναι, μ' αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή...
3: Εγώ πάλι λέω ότι όλη η Ελλάδα πρέπει να...
0: Έλα, κάτσε λίγο να χαιρετηθούμε, αφού να χαιρετηθούμε στον αέρα.
3: Μπράβο, πολύ το χέρι.
0: Ναι, να χαιρετηθούμε λίγο στον αέρα. Δικιά σου εκπομπή είναι, αλλά σε φιλοξενώ.
3: Αυτό παίζει.
0: Παίζει, θα παίξει. Πάνα και τα ακουστικούλια εκεί. Λοιπόν...
3: Ωραία, συστήσαμε και το πρώτο άτυπο δίδυμο του.
0: Ναι, το πρώτο άτυπο δίδυμο. Κάτσε να σε βάλει μπρος ο Κατσαβουνίδης, νάτος. Οπ, ωραία. Είμαστε ωραίοι. Φίλε, αυτά τα ιστορικά θέματα που βγάζεις, που αναλύεις κάθε φορά.
4: Και δεν είναι διαδικτυακά, έτσι. Αυτό είναι,
0: ναι, μ' αρέσουν νόμι. Πάρα πολύ.
4: Σε ευχαριστώ.
0: Μ' αρέσουν
4: εγώ πάλι
0: πάρα πολύ.
4: Λέω ότι όλη η Ελλάδα, ναι, πρέπει να λέγεται μια χώρα μετά Χριστών προφητείας, όπως, ναι, λέει ο Μαγγέλης. Γιατί όλα τα μέτρα που λαμβάνονται, έτσι, πρέπει να γίνει το κακό.
0: Ναι, πάντα.
4: Ναι, πάντα. Δηλαδή. Λες ρε φίλε, τώρα βρήκες το MedWatch, τώρα βρήκες την τηλεδιοίκηση στα Τέμπη.
0: Είναι η μετάχρηστον προφητεία και είναι και το άλλο, η αυτοεκπληρούμενη προφητεία.
4: Η αυτοεκπληρούμενη, εντάξει, ναι, είναι σε άλλο.
0: Ναι, εκεί, είναι ναι. Άλλο που ναι. Γκρινιάζουμε, γκρινιάζουμε, γκρινιάζουμε και τελικά την πατάμε για αυτό που γκρινιάζουμε.
4: Ναι, εννοείται, τον έχουμε στρώσει το δρόμο.
0: Τι
4: αλλά όλη η χώρα, σήμερα λοιπόν θα συνεχίσουμε μια κουβέντα από χτες που κάναμε. Έβγαλαν οι Γάλλοι, οι Βαγγέλοι, μια ταινία που σαρώνει De Gaulle. Είναι περίπου σαν το δικό μας τον Καποδίστρια.
0: Μάλιστα.
4: Δηλαδή προσπαθεί να εμφυσίσει στους Γάλλους ένα όραμα για την Γαλλία, η οποία δείχνει να περνάει δύσκολες ώρες σε εθνικό επίπεδο.
0: Ο οποίος De Gaulle ήταν παπαλής όταν ξανάγινε, όταν επανήλθε αυτήν την εξουσία.
4: Αφού σ' αρέσουν τα ιστορικά, επειδή έχει πολύ καλές πραγματολογικές γνώσεις αποκτάει, πέραν του κινηματογραφού που βλέπετε, είναι μια στρωτή ταινία, κρατάει πολύ βέβαια 2,5-3 ώρες, αλλά δεν πειράζει, περνάει εύκολα. Είναι πραγματικά μία ταινία η οποία σε προσανατολίζει πρώτον στο τι έκανε ο De Gaulle τότε, που τον δείχνει και στην αρχή λίγο ψώνιο, έτσι, ότι μόνος του κάθηκε τέτοιο, είναι λίγο ψωνάρα.
0: Ήτανε λίγο,
4: έτσι φαίνεται.
0: Καλά, κοίτα, για να γίνεις μια τέτοια προσωπικότητα πρέπει να έχεις λίγο και μια πετριά.
4: Μάλλον, αυτός δείχνει να έχει χοντρή πετριά,
0: δηλαδή,
4: ας πούμε.
0: Ο Καραμαλής ο δικός μας δεν είχε κάποια πετριά.
4: Το λέω, που κατέβηκε από τις Σέρες.
0: Μπράβο.
4: Έτσι, ο μόνος Μακεδόνος πρωθυπουργός ουσιαστικά.
0: Ναι.
4: Εντάξει, τυπικά είναι και ο ανιψιός του.
0: Καλά.
4: Αλλά έτσι να κατεβεί από τις Σέρες και να κυριαρχήσει στον τόπο ως πολιτική.
0: Ο Καποδίστριας που ανέφερες πετριά δεν είχε.
4: Δηλαδή. Ο Καποδίστριας κι αν είχε. Αλλά ο Καποδίστριας είχε και τον background.
0: Ναι.
4: Ήταν ένας μεγαλωστός, ήταν στη Ρωσία. Εντάξει, από κάπου ο άλλος κατεβαίνει γιος δύο δασκάλων, ας πούμε, από την πρώτη Σερών.
0: Ναι.
4: Στο πουθενά, σε μια Ελλάδα για την οποία δεν υπάρχει ο κόσμος πάνω από τη Θεσσαλία. Είναι κάτι προσαρτημένο, ας το πω έτσι, και ως και ευάρος αισθανόμαστε πολλές φορές στην υπόλοιπη Ελλάδα, η άνω της Θεσσαλίας. Και κατεβαίνει λοιπόν και τους έχει όλους στη σφαλιάρα, έτσι, τους βάζει σε τάξη.
0: Λοιπόν, πριν πάμε διάλειμμα για να συντονιστείς λίγο, γιατί πρέπει να δείξεις εδώ πες, και τα κοιτάπια σου και τα λοιπά, σου κάνω μια τελευταία ερώτηση. Πες μου και στη γνώμη σου, τη ρωτάω σε όλο τον κόσμο.
4: Ωραία, χαίρομαι. Ναι.
0: Αν πιστεύεις ότι αν αυτές οι προσωπικότητες, είτε λέγεται De Gaulle, είτε λέγεται Τρούμαν, είτε λέγεται δεν ξέρω τι,
4: Καραμαλής που είπες
0: ή Καραμαλής ή Παπανδρέου ή
4: Λοράκης,
0: αν αυτές οι προσωπικότητες ζούσαν στη σημερινή εποχή ή στην εποχή τους, αν ήταν τόσο αναπτυγμένο αυτό το social media με τον κάθε πικραμένο να βγαίνει και να ανεβάζει ένα βίντεο και να γράφει και να διακομωδεί και να βρίζει και να φτιάχνει, πιστεύεις ότι θα αντέχαν αυτές οι προσωπικότητες να έχουν τη λάμψη με την οποία έμειναν ως ιστορικά πρόσωπα, ή θα είχαν ξεφτυλιστεί και θα τους είχαμε στη σφαλιάρα όπως έχουμε τώρα Τσίπρες, Μίπρες?
4: Θα σου πω, εσύ βέβαια σε προετοιμάζω ότι θέλω να μου πεις την άποψή σου για τη συνέντευξη Καριστιανού που σίγουρα θα την παρακολούθησες προχθές.
0: Παρακολούθησα.
4: Ναι, είμαι σίγουρος. Θα μου πεις, δεν ξέρω, επειδή ήμουν στο τρέξιμο για να προλάβω, εγώ θα σου πω γι' αυτό ότι ο πρωταθλητής υπό οποιασδήποτε συνθήκες θα είναι πρωταθλητής. Θέλω να πω, επειδή τίθεται το ερώτημα, θα το μετατοπίσω γιατί είμαστε και λίγο καφενείο στο δικό μας δίωρο. Γιατί ο Γκάλης αν έπαιζε σήμερα που το μπάσκετ είναι πιο γρήγορο, πιο δυνατό, πιο physical, θα άντεχε? Αφού ο Γκάλης ήταν φτιαγμένος για πρωταθλητής, θα ήταν πάλι πρωταθλητής. Το ίδιο και ο De Gaulle, το ίδιο και ο Καραμαλής. Δηλαδή θα ήξεραν τον τρόπο αυτή την προσωπικότητα να την εντάξουν στις συνθήκες της εποχής.
0: Εξαιρετικό. Σε όλη τη φορά την Καριστιανού σου λέω και φεύγω.
4: Α, ναι, εννοείται, το περιμένω.
0: Και φεύγω.
4: Ναι, γιατί μου δώσεις και πάσα για το παρακάτω.
0: Παρία, με την παρία την Καριστιανού, το πρόβλημα είναι πως όταν βλέπεις και απομονώνεις τη Μαρία Καριστιανού, που είναι η μάνα που αγωνίζεται για την δικαιοσύνη για τις ψυχές που χάθηκαν, την ακούς και ο τόνος της φωνής της και ο τρόπος και το ύφος της είναι εντελώς διαφορετικά. Σου βγάζει την ειλικρίνεια, σου βγάζει την ανάγκη της, να σπάσει αυτό το στρώμα ατιμωρησίας που υπάρχει στην Ελλάδα. Το νιώθεις αυτό.
4: Ναι,
0: το νιώθεις. Το πρόβλημα είναι ότι πάνω σε αυτό πολλοί πάτησαν που θέλουν να κάνουν καριέρες και βρήκανε την κότα ή την πάπια που να γεννήσει τα
4: που
0: χρυσά
4: αυγά. Που να μπορεί να τα γεννήσει.
0: Που να δηλαδή μπορεί να γεννήσει τα χρυσά αυγά. Και τη βάλανε μπροστά να γίνει κάτι που δεν είναι. Να γίνει πολιτικός. Και από τη στιγμή που δεν είναι, αλλά δεν μπορεί, είναι λάθος να επικαλούνται αυτό που λένε, εγώ δεν είμαι επαγγελματίας πολιτικός, όχι, από τη στιγμή που ζητάς ψήφο, είσαι πολιτικός, τέλος. Και δεν είναι η Μαρία Καριστιανού. Δεν είναι, γιατί δεν έχει ούτε την επαρκή γνώση, φάνεται, δεν έχει ούτε την εμπειρία, ούτε μπορεί να ελιχθεί σε δύσκολες ερωτήσεις που έκανε κάποιες Νίκος ο Χατζη Νικολάου, ούτε μπορεί να ελιχθεί χωρίς να κάνει η γκάφα ή χωρίς να φανεί ότι είναι
4: Απροετοίμαστη.
0: Ή απροετοίμαστη ή πολύ προετοιμασμένη. Κατάλαβες, δηλαδή και τα δύο αυτά είναι προβληματικά.
4: Συμφωνώ απολύτως με αυτά που είπες. Λίγο θα επεκτείνω ότι έχουμε χρόνο Κατσαβουνίδη.
5: Άπλετο.
4: Κάτσε, αφού κάνεις διάλειμμα στο.
0: Εντάξει, να και έχω. 4 και 26.
4: Γιατί πραγματικά. Εάν θεωρείς, γιατί με απασχόλησε αυτό, ότι αν η Μαρία Καριστιανού κατέβαινε και συνέδε αυτό που πολύ ωραία περιέγραψες και το οποίο είναι και το πιασαρικό της, ας το πω έτσι, το μια μάνα και το πρότασε αυτό και σαν πολιτική εικόνα, δηλαδή είμαι η μάνα και η αγάπη της μάνας είναι δεδομένη και ο αγώνας που θα δώσει για να υπερασπίσει τα τέκνα της, είμαι ένα είδος μάνας αυτού του τόπου, θα περνούσε δηλαδή αν...
0: Για να πάει τι, για να διεκδικήσει ψήφο, με αυτό κάνει.
4: Δεν πουλάει πολύ το μάνα. Δηλαδή το παίζει πολιτικός.
0: Το πουλάνε άλλοι για αυτήν. Το πουλάνε οι υπόλοιποι για αυτήν. Να μην τρελαθούμε τώρα. Με αυτό το αφήγημα πολιτικοποιείται η Μαρία Καριστιανού, είτε την πολιτικοποιούν άλλοι, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν πείθει ως πολιτικός η Μαρία Καριστιανού. Αντιθέτως, πείθει όταν μιλά για αυτό που τη βαραίνει. Και αν. Και εγώ θα σου λέω ότι αν η Μαρία Καριστιανού ως πρόσωπο που έχει συγκεκριμένο στόχο την δικαιοσύνη, την διαβρωμένη δικαιοσύνη ή την πολιτική τη διαφθορά για τα συγκεκριμένα ζητήματα που την απασχολούν, πήγαινε σε ένα κόμμα και έλεγε εγώ θα συνεργαστώ ή εγώ θα ενταχθώ εδώ και θα κατέβω υποψήφια, αλλά εγώ θα μιλάω μόνο γι' αυτό.
4: Ναι, ναι.
0: Εκεί θα περνούσε, εκεί θα είχε επιτυχία.
4: Καλά, εκεί θα σάρωνε.
0: Θα σάρωνε. Θα σάρωνε. Αυτοί που τη βάλανε για αρχηγό, αλλά εκεί δεν θα βόλευε τους άλλους που θέλουν να κάνουν καριέρες. Γιατί σου λέει, άμα πάει αυτή σε κόμμα και γίνει βουλευτής, εγώ πώς θα γίνω βουλευτής.
4: Μία
0: και μόνη της. Εγώ πώς θα γίνω σύμβουλος. Πώς θα γίνω γενικός γραμματέας υπουργείου. Πώς θα γίνω μυστικός σύμβουλος και ανταυτού.
4: Γιατί είσαι πιο έμπειρος στα πολιτικά, κάτι ξέρεις.
0: Πώς θα γίνω εγώ ανταυτού, άμα δεν μπει αυτή μπροστά να γίνει αρχηγός. Και την έχουν κάψει τη γυναικούλα.
4: Και πάντως αυτό με την. Ας το πούμε έλεγχο με το MedWatch των μεταχριστών προφητεία που λέμε στο ιατρείο της και το πόσο προβλήθηκε αυτός ο συγκεκριμένος έλεγχος. Πρόσεξε, είναι ανήθικο.
0: Εγώ το είπα από την πρώτη στιγμή.
4: Ναι, το ξέρω.
0: Ότι είμαι κατά αυτά, κβαντική, ιατρική, ολιστική, ιατρική κτλ.
4: Αυτό
0: το θεωρώ μαμουνιά. Αλλά, ρε φίλε, ξεκινάς μια διαδικασία ελέγχου για όλα τα ιατρία. Για τους πάντες. Δεν μπορείς να απομονώνεις έναν. Μόνο και μόνο επειδή σε βολεύει
4: και να μου βγάλεις το αποτέλεσμα ως προς
0: και να μου βγάλεις τον έλεγχο ως αποτέλεσμα. Το ότι ελέγχεται, μου το βγάζεις ως αποτέλεσμα. Αφού ελέγχεται, είναι απατεώνισσα. Όπως κάναμε τον κόσμο τον Ανεστήδη.
4: Σωστό, ναι.
0: Όπως κάναμε τον Ανεστήδη. Ελέγχονταν χιλιάδες αγρότες. Κάνανε τον Ανεστήδη γιάχμα, να πούμε, επειδή δεν τους βόλευε ο Ανεστήδης, γιατί ήταν δικός τους και τους έκραζε. Κατάλαβες. Λοιπόν, τέλος πάντων, θα σε αφήσω να κάνεις την εκπομπή σου.
4: Εγώ να σε αφήσω να σε αποδεσμεύσω, γιατί σε καθυστέρησε εδώ πέρα.
0: Δεν πειράζει.
4: Ο άλλος φωνάζει time out εδώ.
0: Time out. Λοιπόν, πάμε σε time out. Μικρόφωνο στο Βασίλη και Χαλιά.
4: Να σε καλά, σε ευχαριστώ, Βαγγέλη.
0: Καλημέρα, καλή συνέχεια, καλό μεσημέρι. Ο πρωινός φεύγει.
4: Καλό Σαββατοκύριακο, φύγε. Ωραίο αυτό. Επιτέλους στην πράξη, έτσι. Άιντε, 12 και ώρα να φεύγεις. Πολύ κάθισες.
6: Θήτα FM 107,1. Αυτή την Κυριακή η εστία θυμάται 80 χρόνια από τον εμφύλιο. Όσα σημάδεψαν μια εποχή που καθόρισε τη σύγχρονη Ελλάδα ζωντανεύουν ξανά. Μια συγκλονιστική ιστορική σειρά με σπάνια φωτογραφικά ντοκουμέντα και έγκυρες ιστορικές αναφορές σε 4 τόμους. Αυτή την εβδομάδα από τον κατοχικό εμφύλιο στις εκλογές του 1946. Μαζί, το νέο τεύχος εστιάζουν για πρώτη φορά με την εστία. 150 χρόνια εστία. Η εφημερίδα των τριών αιώνων. Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Η Δήμητρα Μακρύ, καθημερινά στις 5 το απόγευμα. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Ευχαριστώ τον ηχολήπτη Γιάννη Κατσαβουνίδη που με υποδέχθηκε με αυτό το αγαπημένο μου τραγούδι την ώρα που εγώ απλώς έπεσα θύμα των κυκλοφοριακών συνθήκων που είναι απρόβλεπτες για αυτή την πόλη και το τι γύρους μπορεί να σε κάνει ένα λεωφορείο όταν υπάρξει ένα πρόβλημα. Από αυτή την άποψη, συγγνώμη από όλους τους ακροατές για την καθυστέρηση, αλλά εντωμεταξύ επειδή προλάβαμε και είχαμε μία συζήτηση με τον αγαπητό Βαγγέλη Μωυσή εδώ στον Θήτα FM 107,1, θα ζητήσω και ειδικότερα συγγνώμη από τον κύριο, τον ευγενέστατο ακροατή, ο οποίος τηλεφώνησε εκτός αέρα και δίνοντάς μας και τα εύσημα για την ποιότητα του νέου ραδιοφώνου, μας επεσήμανε ότι λίγο εκεί στην κουβέντα για τη Μαρία Καριστιανού, κάπως ο συνδυασμός ενός γέλιου μάλλον δικού μου με την λέξη μάνα μπορεί να ήχησε παράτερα και σίγουρα δεν ήταν το πρέπον. Οπότε ίσως είμαι και λίγο από την φύση μου γελαδερός και ίσως επειδή εκείνη τη στιγμή το γέλιο παύλα χαμόγελο δεν ήταν και δεν σκάσαμε και στα γέλια, ήταν, είχε να κάνει με αυτό το οποίο είπε ο Βαγγέλης Μωυσής, ότι κάποιοι άλλοι, ας το πούμε έτσι, δηλαδή σεβόμαστε σαφώς και την μάνα και τον αγώνα της ως μάνας της Μαρίας Καριστιανού, αλλά κάποιοι άλλοι θέλησαν να μετατρέψουν αυτή τη μητρότητα και τον αγώνα

την ποιότητά της στην παροχή υπηρεσιών και την ξέρω από κυρίες οι οποίες επισκέφθηκαν το ιατρείο στη διάρκεια της θητείας της της ιατρικής, οι οποίες έχουν να πούν τα καλύτερα λόγια και για την ιατρική της κατάρτιση και για την ανθρώπινη συμπεριφορά της. Αυτό είναι άσχετο και γι' αυτό και επιπλήξαμε, ας πούμε, θεωρήσαμε μεμπτή αυτή τη διάκριση που υπήρξε στους ελέγχους των ιατρείων με το μετά Χριστόν MedWatch, όπου ξαφνικά πληροφορηθήκαμε όλοι για το συγκεκριμένο έλεγχο, ενώ υπάρχουν εξηγήσεις για το μηχάνημα του βιοσυντονισμού. Υπήρξε σίγουρα μία παραφθορά, και αυτό το λέω με βεβαιότητα διότι πρόσεξα τις δηλώσεις για την κβαντική ιατρική, η οποία προφανώς και δεν υπάρχει, αλλά δεν είπε, δεν μίλησε για ειδικότητα κβαντικής ιατρικής η Μαρία Καριστιανού, μίλησε για την κβαντική ως εφαρμογή στην ιατρική, η οποία, την κβαντική φυσική ως εφαρμογή στην ιατρική, κάτι το οποίο ασφαλώς και ισχύει, δηλαδή δεν είναι κομπογιανιτισμός ούτε αγυρτία, όπως λέμε στο συγκεκριμένο δίωρο. Είναι δύσκολο λοιπόν, αφού κάναμε εισαγωγή με αυτό το θέμα, ας συνεχίσουμε λίγο με αυτό το θέμα. Είναι δύσκολο λοιπόν να αξιολογήσεις μία πολιτικό και μία μάνα που αγωνίζεται. Αγωνίζεται για οτιδήποτε. Καθαρίζει σκάλες για τα παιδιά της, ενώ αγωνίζεται στο μεροκάματο και στον καθημερινό μόχθο. Αγωνίζεται για τη σωστή παιδεία τους, τη σωστή ανατροφή τους. Αγωνίζεται και για το δίκαιο όταν κάποια στιγμές, κάποια φορά και πολύ δυστυχώς χαθεί αυτό το παιδί. Πραγματοποιήσαμε αυτή τη διάκριση και θα επαναλάβω εδώ, συμφωνώντας με τον Βαγγέλη Μωυσή, ότι δυστυχώς αυτή η μάνα η οποία έχει τη συμπαράσταση και αποσυμπάθεια ως αγάπη όλων μας, ανάλογα με το πόσο συναισθηματικός είναι κάποιος, αποσυμπάθεια ως αγάπη, όταν αυτό εξαργυρώνεται με πολιτικούς όρους, όχι το εξαργυρώνεται, είναι λάθος όρο, μετατρέπεται σε πολιτική, εκεί αναγκαστικά κρίνεσαι και με πολιτικούς όρους. Δυστυχώς, για να κάνω μια αναγωγή, αν μπορώ να πω, στη μάνα συγχωρούνται όλα, στον πολιτικό τίποτα. Αυτή η διπλή υπόσταση είναι που δημιουργεί και ένα πρόβλημα και που δημιούργησε, ας το πω έτσι, και μια αντίδραση ενδεχομένως απρεπή και αθέμητη. Ωστόσο, ευχαριστώ τον ακροατή, ο οποίος πάρα πολύ ευγενικά, το τονίζω αυτό, μας επεσήμανε το συγκεκριμένο λύστημα. Άντε, ηχολήπτη Γιάννη Κατσαβουνίδη, βάλε αυτόν τον Phil Collins, που κάποτε είναι ακριβώς τα αισθήματα που μπορεί να σου γεννήσει η Μαρία Καριστιανού, ως πολίτη εννοώ πάντα. Από τη μια τον λάτρεψα όταν ήταν στους Genesis, από την άλλη τον... εν πάση περιπτώσει... μουσικό μέγεθος τεράστιο συζητάμε, δεν είναι τυχαίο. Αυτός με τον Peter Gabriel έστησαν τους Genesis. Αλλά όταν έκανε solo καριέρα, που λέει και ο Γιάννης Πετρίδης, όταν έκανε solo καριέρα, είχα τις διαφωνίες μου. Το λέω έτσι κομψά για να το παραλληλήσω με την ιστορία της Καριστιανού.

Είχαμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση εδώ στο διάλειμμα με τους, στο time out, γιατί αυτό είναι time out, έτσι, με τους φίλους ηχολήπτες, όπου μπήκαμε λίγο στα της τεχνολογίας της ιατρικής επιστήμης. Καταρχάς, με το άγχος με το οποίο μπούκαρα στο στούντιο, ξέχασα τις καλημέρες στον Ανέστη, στον Άντζελο στην Κέρκυρα, στην Αντζελίνα στη Θεσσαλονίκη, στον Αδάμ, και θα δω και τα μηνύματά τους στη συνέχεια. Για αρχή μια καλημέρα. Και η συζήτηση αυτή που έκανα εδώ με τους πραγματικά φίλους ηχολήπτες, δεν είναι σχήμα λόγου, είχε να κάνει με την τεχνολογία και την εφαρμογή της στην ιατρική. Και προσπαθώ λίγο να τη συνοψίσω λέγοντας ότι, πρώτον, η τεχνολογία στην ιατρική εξελίσσεται ραγδαία, ραγδαιότατα. Και πολλές φορές, να ξέρετε, ότι και οι ιατρικοί σύλλογοι, επειδή απαρτίζονται, συγκροτούνται τα συμβούλια και όλα αυτά από παλαιότερους γιατρούς, δεν προλαβαίνουν ούτε καν οι ίδιοι να συντονίσουν το βηματισμό τους, να κάνουν βιοσυντονισμό που λέει και το μηχάνημα, με τις εξελίξεις αυτές. Οπότε να συντονιστούν και οι έλεγχοι τους οποίους πραγματοποιεί ο ιατρικός σύλλογος ή ο οδοντιατρικός, ας πούμε. Γιατί, να σας πω ένα παράδειγμα τώρα, αφού είπαμε για τον οδοντιατρικό σύλλογο, τα κτηνογραφικά μηχανήματα στα οδοντιατρία, που είναι μια τεράστια ιστορία, απλώς επειδή δεν πρόκειται ποτέ κανείς να χάσει τη ζωή του από κτηνογραφικό μηχάνημα στο οδοντιατρίο, δεν θα αντιληφθεί και κανείς τι γίνεται. Βλέπετε, η τηλεόραση έχει το προνόμιο να ασχολείται και να προβάλλει αυτά τα οποία έχουν τραγική κατάληξη, ιδίως αν πρόκειται για κάποιο άτομο με το ονοματεπώνυμο Γιώργος Μαζωνάκης, οπότε προκαλείται πολλαπλάσιο ενδιαφέρον και άρα αρχίζουν όλα και στριφογυρίζουν γύρω από αυτήν την απώλεια με ένα λίγο μονοδιάστατο τρόπο. Δηλαδή, όλοι οι γιατροί που έχουν κάτι διαφορετικό ως μηχάνημα, που έχουν μια διαφορετική αντίληψη για την ιατρική, είναι εγκληματίες. Αυτή είναι μια επικίνδυνη, ας το πω έτσι, ολοκληρωτική απόρριψη, πολύ επικίνδυνη, γιατί υπάρχουν πολύ λεπτές αποχρώσεις σε όλα αυτά, και ας μην βιάζονται οι τηλεθεατές κυρίως να βγάλουν συμπεράσματα περί δολοφόνων ιατρών, επειδή μία στη συγκεκριμένη περίπτωση μπορεί να υπήρξε τέτοια, δεν σημαίνει ότι όποιος έχει ένα καινούριο μηχάνημα, ένα μηχάνημα το οποίο μπορεί να μην εμπίπτει στις παλιές και κλασικές απόψεις μας για την ιατρική, να γίνεται δολοφόνος.

0: έχουμε, έλεγα τώρα, για τα μηχανήματα τα ακτινογραφικά των οδοντιατρίων, γύρω από τα οποία έχει προκληθεί πολύ μεγάλη συζήτηση, στο εσωτερικό βέβαια του οδοντιατρικού κύκλου, διότι υπάρχουν τα παλιά, τα κλασικά, τα οποία εκπέμπουν μια ακτινοβολία ουσιαστικά αμελητέας ισχύως. Παρόλα αυτά, το τυπικό απαιτεί να βάλεις στον ασθενή την ποδιά μολύβδου για να προστατευτεί, που δεν το κάνουν όλοι οι οδοντίατροι, γιατί κοστίζει ποδιά, ταλαιπωρείται και ο ασθενής. Οπότε, με δεδομένη την αμελητέα ισχύ, και επειδή όταν πρόκειται για ακτινοβολία ο θάνατος έρχεται με πολύ καθυστέρηση, είναι πάρα πολύ θάνατοι για τους οποίους υπάρχουν πολλοί υπεύθυνοι εκεί έξω, αλλά δυστυχώς δεν είναι ακαριαίοι και στιγμιαίοι, με αποτέλεσμα να μην μαθαίνουμε ποτέ τι κόστισαν ιατρικές παραλήψεις, διαρροές μηχανημάτων σε ακτινοβολία, αλλά και άλλα, κρατικές παραλήψεις, όλα αυτά που παρατηρούμε και παρακολουθούμε τώρα με το θάνατο Μαζονάκη, πώς μπορεί να υπάρχουν και σε άλλες εκδοχές και σε άλλες εκδόσεις και να μην γίνονται αντιληπτές. Δεν μιλάω, ας το πω έτσι, για το πολιτικό έγκλημα της απόκρυψης του τι έγινε στο Τσερνομπίλ, διότι βαφτίζουμε τα νοσοκομεία γεννηματάς προς χάριν του εφαρμοστή, θα έλεγα, όχι ακριβώς ιδρυτή του ΕΣΥ, όπως εφαρμόστηκε αρχικά και με ό,τι ενστάσεις και αντιρρήσεις μπορεί να υπάρχουν, αλλά υπήρξε και ένα έγκλημα, η παραπληροφόρηση των πολιτών, η οποία δεν πήρε τέτοια διάσταση και η οποία μπορεί να κόστισε ως και 200.000 περισσότερους θανάτους από τους αναμενόμενους, λόγω καρκίνων οι οποίοι προκλήθηκαν από τη διαρροή, το δυστύχημα, τη διαρροή στο Τσερνομπίλ. Για να δούμε και να μπορούμε να συγκρίνουμε και να αντιληφθούμε πόσο η επικαιρότητα μας μαγνητίζει, μας έλκει την προσοχή, ενώ στην πραγματικότητα υπάρχουν γεγονότα πολύ πιο θανατηφόρα που στοιχίζουν ανθρώπινες ζωές και ουσιαστικά ποτέ δεν μπορεί να καταμετρηθεί ο θάνατος όταν είναι σε αφηρημένη μορφή, δηλαδή ακτινοβολία.
1: And here's a story about being free.
0: Βάλε Maroon 5 τώρα για την ιστορία και να το συνδέσουμε.

Τώρα πώς συνέδεσα τους Maroon 5 με το Τσέρνομπιλ. Απλώς εδώ συζητούσαμε τον Γιάννη Κατσαβουνίδη, ο οποίος θυμηθήκαμε το Maroon, που ήταν το τελευταίο βίντεο κλιπ ουσιαστικά των Pink Floyd και που είχε να κάνει, ήταν γυρισμένο, Γιάννη, στο έρημο Τσέρνομπιλ. Έχουν γυριστεί και ταινίες εκεί, thriller και καλές μάλιστα. Στο έρημο χωριό που κατοικούσαν οι εργαζόμενοι στο Τσέρνομπιλ, και έτσι έγινε η σύνδεση. Συνεχίζοντας όμως, για να συνδέσουμε την ιατρική με τα εγκλήματα και τις παραλήψεις και τις αμέλειες και τα ιατρικά λάθη, όλα παίζουν. Δεν υπάρχει γιατρός που να μην έχει κάνει λάθος. Όποιος γιατρός πει ότι δεν έχει κάνει λάθος, δεν έχει δουλέψει ιατρική. Ούτε ένα λεπτό. Δηλαδή, στη μία μέρα που θα δουλέψει, σίγουρα κάτι θα πάει στραβά, σίγουρα κάτι θα κάνεις λάθος. Ένα, δεδομένο, κλείνει αυτό. Δύο, Τσερνομπίλ. Λέγαμε εδώ πέρα ότι 200.000 θάνατοι, συγγνώμη, λάθος να διαγραφεί από τα πρακτικά, 200.000 καρκίνοι, σύμφωνα με ιατρικές μελέτες, επιπλέον μόνον στην Ελλάδα, χρεώνονται στο Τσερνομπίλ. Και είναι επόμενο, τη στιγμή που ένα κάρο βλακίες ακούγονται για τις ξαφνικίτιδες και ό,τι παθαίνεις, το έλεγε και η γιατρός αυτή, η συγκεκριμένη, η Ξανθιά, ότι έχεις τοξίνες από τα εμβόλια, κάτσε να σε καθαρίσουμε, κάνε μια πλασμαφαίρεση. Την ίδια στιγμή, λοιπόν, που υπάρχει ένας διάχυτος αστικό μύθος, θα πω εγώ, και χωρίς καμία μέτρηση ουσιαστική, και έχοντας γνωρίσει ξαφνικίτιδες και σε νέους ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν εμβολιαστεί, θα σας δώσω και με ονοματεπώνυμα τώρα, δεν το λέω έτσι, και από εκεί και πέρα, μετά τα εμβόλια, λες και δεν υπήρξε ποτέ ο θάνατος. Κάθε καρδιακή προσβολή, κάθε εγκεφαλικό επεισόδιο, κυρίως κάθε καρκίνος, χρεώνονται όλα στα εμβόλια. Γιατί δεν έγιναν οι σχετικές έρευνες και δεν αποδόθηκαν οι ευθύνες σε όσους εκείνη τη Μεγάλη Τετάρτη, αν θυμάμαι καλά, ήταν Μεγάλη Τετάρτη, σίγουρα ήταν Μεγάλη Εβδομάδα, να ήταν Μεγάλη Πέμπτη, Μεγάλη Τετάρτη πρέπει να ήταν, 6, 9, 77, 20, 10, 70 η επικοινωνία, και αν θέλετε μας το διευκρινίζετε, μάλλον λέτε κι εσείς καταθέτετε μια πιο για το ποια μέρα ήταν Μεγάλη Τετάρτη και για το θέμα καταθέτετε την άποψή σας βέβαια. Και επαναλαμβάνω ότι σε εκείνες τις ημέρες που έβρεχε κιόλας, του τέστην ερχόμασταν σε αμεσότερη επαφή με ό,τι κουβαλούσε η ατμόσφαιρα, ας πούμε, και κουβαλούσε πολύ ραδιενέργεια και πολύ ακτινοβολία, και το ξέραν. Δηλαδή, αν στο μάτι τώρα καταλογίζουμε στον Τσίπρα ότι γνώριζε ότι υπάρχουν τη στιγμή του συμβουλίου, και όταν διαβεβαιώνει ότι δεν υπάρχουν νεκροί, του χρεώνουμε ότι το γνώριζε, να είστε σίγουροι και σιγουρότατοι ότι το Υπουργείο γνώριζε το 1987 ή 8. 86 ήταν. Να, άκου τι ξεχνάμε τώρα. Απρίλιο σίγουρα, ναι, αφού ήταν Μεγάλη Τετάρτη. Και γνώριζαν. Και πώς γνωρίζω ότι γνώριζαν? Από το γεγονός ότι οι μετρήσεις στα λαχανικά και στα γάλατα, ιδίως στην περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, ιδίως σε αυτές τις περιοχές, οι μετρήσεις λοιπόν καταδείκνυαν πιο... τώρα μου διαφεύγει. Το πιο ραδιενεργό στοιχείο εντοπιζόταν σε τεράστια ποσότητα, που βέβαια ευτυχώς για τις ζωές μας είχε πολύ μικρό χρόνο υποδιπλασιασμού, έτσι μετρώνται στην πυρηνική φυσική, η αντοχή ενός ραδιενεργού στοιχείου, και έτσι πολύ γρήγορα, δηλαδή μέσα σε μια εβδομάδα, 10 μέρες, εντάξει, είχαν εξαφανιστεί, είχαν εξαλειφθεί από την ατμόσφαιρα τα ραδιενεργά στοιχεία. Ωστόσο, τον πρώτο καιρό, τις πρώτες μέρες και ειδικά με τη βροχή, τρώγαμε ραδιενέργεια στο κεφάλι. Και σας λέω ότι 200.000 καρκινοπαθείς το έχουν υποστεί 100% με ιατρικές έρευνες, λόγω της αμέλειας της υπουργικής. Με ενδεχόμενο δόλο. Ενδεχόμενο δόλο σημαίνει ότι εγώ γνωρίζω ότι αυτό μπορεί να αποβεί σε κακό, αλλά θα το κάνω.
Αυτό είναι ο ενδεχόμενος δόλος, και νομικά και ιατρικά σύγχρονος, έτσι σκίζουμε. Ο ενδεχόμενος δόλος είναι όταν κάνω κάτι, γνωρίζω ότι μπορεί να έχει επιβλαβή αποτελέσματα, αλλά εγώ το κάνω. Στη συγκεκριμένη περίπτωση λοιπόν, οι αντιδράσεις του Υπουργείου εκείνη την ημέρα, και δεν ξέρω ποιο Υπουργείο ήταν το αρμόδιο, αλλά εκτιμώ ότι πρώτα το Υπουργείο Υγείας όφιλε να κινητοποιηθεί, ουσιαστικά ήταν αμέλεια με ενδεχόμενο δόλο. Δεν ξέρω, ανθρωποκτονία, κατ' εμέ ήταν. Λοιπόν, ας αφήσουμε, υπάρχουν πολύ πιο απλοί τρόποι να ελέγξουμε και να καταγράψουμε την κρατική τουλάχιστον αμέλεια από τα εμβόλια και τις ξαφνικίτιδες.

0: τώρα στον Θήτα FM. Είναι μία εστία. 150 χρόνια αριστείας. Απόψε στις 7.30 ο Θήτα FM 107,1 μεταδίδει σε αποκλειστική ζωντανή σύνδεση την επετειακή εκδήλωση της εφημερίδας Εστία. Μια ξεχωριστή βραδιά από το Οδείο Αθηνών με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφίας κύριο Γαβριήλ, τον Γιάννη Ιωαννίδη, καθηγητή ιατρικής του Πανεπιστημίου Στάνφορντ, τον Μανώλη Κοτάκη, διευθυντή της Εστίας, και τον Μελέτη Μελετόπουλο, διδάκτορα του Πανεπιστημίου Γενέβης. Απόψε στις 7.30. Ζωντανά στον Θήτα FM 107,1. Συντονιστείτε.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
0: Θήτα 2. Καθημερινά στις 2. Με τη Χριστίνα Χαλεπλίδου.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Δημοκρατία. Ιωάννης Καποδίστριας. Ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδος. Ένα διεισδυτικό πορτρέτο που φωτίζει το όραμα του ανθρώπου που διαμόρφωσε το ελληνικό κράτος. Για πρώτη φορά με τη Δημοκρατία. Thitanews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. thitanews.gr. Η Θεσσαλονίκη. Ενημερώνεται εδώ.
0: Θήτα FM. 107,1. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
4: Δελτίο ειδήσεων στη μία, στο μικρόφωνο Αλέξη Νικηφορίδης. Ανήλικοι μαθητές σε διήμερη σχολική εκδρομή στον Όλυμπο υπέστησαν τροφική δηλητηρίαση. Χρειάστηκε η συνδρομή της ΕΜΑΚ και ενός ελικοπτέρου για να μεταφερθούν 6 μαθητές στο νοσοκομείο Κατερίνης. Στελέχη της ασφάλειας Κατερίνης επίσης συνέλαβαν συνολικά 17 άτομα που εξαπατούσαν επενδυτές κρυπτονομισμάτων με τη μέθοδο της πυραμίδας. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Κατερίνης, όπου τους απαγγέλθηκαν κατηγορίες. Αξίζει να σημειωθεί πως συνολικά υπολογίζεται πως υπέκλεψαν 8 εκατομμύρια ευρώ. Από τους 17, οι 9 συλληφθέντες είναι στρατιωτικοί. Αύριο στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, Ρουμεράντεφ και Κυριάκος Μητσοτάκης θα υπογράψουν το πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής ιστορικών κοιμηλίων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας. Ο επικεφαλής της Ελλάδας Αλέξης Τσίπρας θα είναι στη Θεσσαλονίκη αύριο και στη Γητικουλέ θα συναντηθεί με εκπροσώπους οργανώσεων αντιστασιακών. Παραβλήθηκε για τις 20 Νοεμβρίου η δίκη της βουλευτού Τρικάλων Κατερίνας Παπακώστα για την υπόθεση του ΟΠΚΕΠΕ. Κατηγορείται για ηθική αυθουργία σε απιστία, σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, σε ψευδή εφαίωση και απόπειρα απάτης. Στις 27 του μήνα δικάζεται ο επίσης βουλευτής Χρήστος Μπουκόρος, στις 30 ο Μάξιμος Σενετάκης και στις 12 Νοεμβρίου ο Κώστας Κρέκας. Μετά τις 15 Ιουνίου, όταν η Ελλάδα είχε εξοφλήσει προώρα 7 δισεκατομμύρια από τα δάνεια του πρώτου μνημονίου, χθες κατέβαλε 2,5 δισεκατομμύρια ακόμη στον EFSF, μειώνοντας κι άλλο το δημόσιο χρέος. Ρεκόρ όλων των εποχών κατέγραψε η κίνηση επιβατών στα αεροδρόμια στο οκτάμηνο του 2026. Τα στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας ανέφεραν 9.400.000 επιβάτες, σημειώνοντας αύξηση 5% συγκριτικά με πέρσι. Παράταση ως το τέλος του χρόνου δόθηκε για την υποχρέωση εφαρμογής του ψηφιακού δελτίου αποστολής για παραγωγούς και πολίτες λαϊκών αγορών. Ως την Κυριακή θα διαρκέσει η έντονη κακοκαιρία στο Νότιο Αιγαίο και την Κρήτη, ειδικότερα οι άνεμοι θα φτάσουν μέχρι και τα 10 μποφόρ. 32χρονος Ρουμάνος συνελήφθη διότι τα ξημερώματα στο Λαύριο, μπήκε σε διαμέρισμα και μαχαίρωσε την πρώην σύντροφό του και τον φίλο της, ενώ την ίδια ώρα στο διπλάνο δωμάτιο κοιμόταν τα δύο ανήλικα παιδιά του. Η γυναίκα είχε καταγγείλει 5 φορές στο Ρουμάνο, ενώ είχε στη διάθεσή της και panic button. Από σήμερα στις 2 το μεσημέρι ως την Κυριακή την ίδια ώρα, ψηφιακές υπηρεσίες του δημόσιου δεν θα λειτουργούν λόγω αναβάθμισης. Ο ετήσιος αντιγρυπτικός εμβολιασμός φέτος θα αρχίσει από τα μέσα Οκτωβρίου ως το τέλος Νοεμβρίου. Κλειστή θα είναι η περιφερειακή οδός προς τα ανατολικά το βράδυ από τις 11.30 ως τις 5.30 το πρωί, από τον κόμβο Επταπηγείου ως τον κόμβο Τριανδρίας.
0: Εκτακτή ενημέρωση.
4: Έθριος είναι ο καιρός αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι πνέων με ισχύ τριών μποφόρ, θερμοκρασία στους 23 βαθμούς Κελσίου.
0: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Καλημέρα πιο επίσημα στο δεύτερο ημιχρόνιο. Τι νόμιζαν, θα τη γλιτώσει την αλλαγή? Δεν έπαιξε και καλά στο πρώτο 20 λεπτό που με το Βαγγέλη Μωυσή. Οπότε πάει ο Γιάννης Κατσαβουνίδης, ήρθε στη θέση του ο Θανάσιος Αποστολίδης και παραμένουν στις θέσεις τους και σκληρά πραγματικά εργαζόμενες και υποστηρίζοντας την εκπομπή δημοσιογραφικά η Γεωργία Δερμιτζάκη και γραμματιακά η Κατερίνα Σιάπαντα. Γιάννης Ιωαννίδης είναι πάντα έξω. Ό,τι ώρα και να έρθει στο σταθμό θα βρει το Γιάννη Ιωαννίδη, δημοσιογράφος, αλλά πρέπει να κάνει πολλά πράγματα και έξω για να από το πρωί στο βράδυ. Θα τους 6 με 7 είναι επισήμως εδώ πέρα. Και μετά τώρα σήμερα στις 7 θα έχουμε και μια έκτακτη εμφάνιση, γιατί θα συνδεθούμε με την Αθήνα να παρακολουθήσουμε ζωντανά τα γενέθλια της εφημερίδας Εστία. Εγώ δεν το γνώριζα αυτό, για να είμαι ειλικρινής, γιατί δεν έχω και παιδιά, δεν πίνω και ο ίδιος γάλα, ότι την επόμενη εβδομάδα από το Τσέρνομπιλ άδειασαν τα σούπερ μάρκετ με τις κούτες με γάλα νουνού. Δεν είναι αστείο δηλαδή? Πραγματικά τα γαλακτοκομικά προϊόντα και τα λαχανικά, τα ζαρζαβατικά και όλα αυτά ήταν πίτα στη ραδιενέργεια. Και για να επανέλθω στα της βασικής ιατρικής, αναφέρω ότι η κβαντική φυσική έχει όντως πολλές εφαρμογές στην ιατρική. Τώρα βέβαια η άλλη βαφτίζεται κβαντικός ιατρός, είναι απάτη. Αλλά μην μπερδεύουμε, να μην πω ότι τα μίλα με τα φύλλα, να πω, να το κάνω ευγενικό. Διότι η κβαντική, όπως υπάρχει και είναι αναγνωρισμένη και είναι και σε εξέλιξη η δυνατότητα της ομοιοπαθητικής, της ολιστικής ιατρικής, δεν είναι, επειδή έτυχε η συγκεκριμένη τα πουλούσε με πλασματικό τρόπο, κυριολεκτικά με πλασματικό τρόπο, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν, δεν είναι υπό εξέλιξη ως τομής μιας σύγχρονης ιατρικής αντίληψης.

καφέδες δεν φτιάξαμε βέβαια σήμερα στην ώρα τους, ούτε για τους μερακλίδες που πίνουν τον πρώτο τους καφέ, ούτε για τους άλλους τους σκληρά εργαζόμενους οι οποίοι γύρω στις 12 απολαμβάνουν το δεύτερο καφέ τους, αν και ο δεύτερος είναι απλά συντήρηση του πρώτου, δηλαδή ο πρώτος είναι η απόλαυση και μην πω η πρώτη γουλιά του πρώτου καφέ είναι η μεγάλη απόλαυση. Εν πάση περιπτώσει, παρακολουθώ τώρα, είναι ήρεμα τα πράγματα, το τι μπορεί να συμβεί σε αυτή την πόλη, στις διάφορες, στη Θεσσαλονίκη αλλά και σε όλες τις πόλεις, πολύ περισσότερο στην Αθήνα, αλλά εμείς είμαστε Theta FM, ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης, οπότε με τη Θεσσαλονίκη ασχολούμαστε κατά κύριο λόγο, φυσικά και την Βόρειο Ελλάδα γενικότερα, και παρακολουθώ το τι μπορεί να σε εκτρέψει από ένα πρόγραμμα, τι μπορεί να σε βγάλει από μια συνηθισμένη διαδρομή για να καθυστερήσεις, να προδώσεις το ραντεβού σου, την επαγγελματική σου υποχρέωση ή ό,τι άλλο. Το ζήσαμε τα μάλγαρα, κάναμε ολόκληρη ανάλυση, ήμασταν αυτόπτες μάρτυρες όλης αυτής της ταλαιπωρίας που δεν ξέρω αν συνεχίζεται και αν... και αύριο που θα κατηφορήσουν πολλοί Αριανοί, γιατί παίζει ο Άρης στην Καρδίτσα τον πρώτο του αγώνα για το φετινό πρωτάθλημα μπάσκετ, εάν θα συναντήσουν, και θα είναι και πολλαπλάσιοι, εάν θα συναντήσουν το ίδιο μπλοκ λίγο πηγαίνοντας για Λάρισα, Τρίκαλα, Καρδίτσα, είναι μετά τα Μάλγαρα, ερχόμενος είναι πριν τα Μάλγαρα, με την ελπίδα και την ευχή να μην συμβεί αυτό και αύριο. Θα πούμε ότι εντωμεταξύ δοκιμάσαμε τις δυνατότητες σε κυκλοφοριακό πρόβλημα στο εσωτερικό, στα σπλάχνα της Θεσσαλονίκης, τη μια με την απεργία του μετρό. Εκεί αντιληφθήκαμε και πόσο μεγάλη σημασία έχει το μετρό και τι ανακούφιση προκάλεσε πάνω και από τις προσδοκίες μας ενδεχομένως η παρουσία του μετρό στο πρόβλημα το κυκλοφοριακό, του τράφικ δηλαδή. Και ήταν αξιοθαύμαστο το πώς μας θύμισε η απεργία, η οποία κηρύχθηκε εντωμεταξύ παράνομη και καταχρηστική, άρα δεν θα συνεχιστεί και δεν θα επανέλθει. Ήταν αξιοθαύμαστο το πώς αυτή η απεργία μας θύμισε το τι συμβαίνει σε αυτήν την πόλη, τι συνέβαινε χωρίς το μετρό. Πάνω που λέγαμε να το ξεχάσουμε, υπάρχουν διάφοροι τρόποι να μας το θυμίσει. Η Θεσσαλονίκη μας το θύμισε μια με την απεργία. Χθες το βράδυ, παραδόξως, μεταβαίνοντας από τα Ανατολικά, όπου είναι παγίως η κατοικία μου, στο κέντρο και μάλιστα στο Ολύμπιον για να παρακολουθήσω την καινούργια ταινία του Ιναρίτου, η ταινία άρχιζε στις 7 η προβολή της. Ξεκίνησα στις 6 η λεωφορείο από το τέρμα Χαριλάου και το μετρό καινούργιο, που είναι πραγματικά όμως και ένα σημείο το οποίο θυμίζει Ευρώπη. Δηλαδή, έχοντας επισκεφθεί αρκετές έως πολλές ευρωπαϊκές πόλεις, το σημείο της Θεσσαλονίκης που θυμίζει περισσότερο από κάθε άλλο Ευρώπη είναι αυτό το τέρμα του μετρό, με τα λεωφορεία, το μετρό, το φωτισμό, την εύτακτη τακτοποίηση επιβατών που πηγαίνουν, έρχονται. Ναι, είναι... χαίρομαι να πηγαίνω εκεί, δεν το κρύβω, νιώθω ότι για λίγο ζω σε μια άλλη πόλη. Και το λεωφορείο όμως που πήραμε μας έκανε ένα γύρο ξαφνικά στην Καφτανζόγλου, και να θυμηθούμε ότι είναι Καφτανζόγλου, έτσι, όχι Καφτατζόγλου, τα λέγαμε και χτες, στην Καφτανζόγλου, κάνει μια εκτροπή και εκεί, φεύγει επάνω, δεν συνεχίζει η ευθεία, κάνει ένα γύρο, μας αφήνει απέναντι από τη στάση Βενιζέλου στην Εγνατία, ενώ κανονικά πηγαίνει το 10 από Τσιμισκή πλέον, την ώρα που θα παίρναμε το μετρό δεν θα είχε τράφικ, δεν θα κάναμε αυτή την παράκαμψη, και ο λόγος που δεν πήραμε το μετρό η ηλίθιοι ήταν ότι έλα μωρέ, θα περπατήσουμε αρκετά από τη Βενιζέλου για να φτάσουμε στην Αριστοτέλου στο Ολύμπιον, πάρε το λεωφορείο που σας αφήνει εκεί μπροστά, και μπροστά δεν μας άφησε και καθυστέρησε κιόλας, χάσαμε 10 λεπτά από την ταινία ενώ φύγαμε 6 και 20, που λες πόσο να κάνει το διαολεμένο, έκανε 40. Πάει λοιπόν και
και παραπάνω, 40, έκανε 7 και 4, εν πάση περιπτώσει. Αυτό για μένα είναι αδικαιολόγητο, το ότι δεν υπήρχε μια ειδοποίηση εκεί λοιπόν στο ευρωπαϊκό τέρμα, που το χαίρομαι που το βλέπω με τα φώτα, τα λεωφορεία και τα μετρό. Θα μπορούσε να υπήρχε, μια ειδοποίηση σε αυτούς τους υποψήφιους επιβάτες του 10 και να λέει ότι προσέξτε, το λεωφορείο εκτάκτος λόγω του μάτς ήταν, δεν κατάλαβα τώρα ποιος είναι ο λόγος, θα μιλήσουμε μετά λίγο για το μάτς. Ας γνωρίζουν οι επιβάτες ότι θα κάνει μια παράκαμψη και θα κατεβείτε στην Εγνατία. Δηλαδή μετά γιατί ηλίθιος είμαι να πάρω το λεωφορείο που θα κάνει τουλάχιστον το μετρό, ξέρεις, κάνει Χαριλάου, τέρμα Χαριλάου Βενιζέλου, κάνει κάπου στα 20-25 λεπτά ας πούμε. Εντάξει, μια χαρά. Μια χαρά το περπατούσαμε και 5 λεπτά, εντάξει. Γιατί ρε φίλε, δεν μου βάζεις μια ειδοποίηση εκεί στη στάση. Δεν υπάρχω. Βάλε ένα τραγούδι να μερακλώσω ρε εσύ Θανάση, ποιο θα βάλεις? Α, ωραίο, αυτό, καλά θα πω μετά τη μνήμη που έχω από αυτό το τραγούδι.

the Border τραγουδάει ο Al Stewart. Και εγώ, να εδώ το έλεγε ο Θανάσης Αποστολίδης, παραμένει χολύπτης και για αυτή τη δεύτερη, μάλλον για τη δεύτερη ώρα. Και νόμιζα, επειδή το άκουσα για πρώτη φορά πηγαίνοντας στην Ισπανία, ήμουν σε ένα λεωφορείο, νόμιζα ότι έλεγε On the Bare, το μπαρέ, το ισπανικό, το κόλπο, μπράβο, της κιθάρας, το κόλπο αυτό, και νόμιζα ότι έλεγε, επειδή έχει και ισπανικό στυλ η κιθάρα, νόμιζα ότι έλεγε On the Bare, και το έχω συνδυάσει έτσι και στο μυαλό μου. Ναι, δεν μου αρέσει που λέει On the Border, προτιμούσα να λέει On the Bar, πάνω στο μπαρέ δηλαδή. Είναι ένα, εν πάση περιπτώσει, ένας όρος των κιθαριστών της κλασικής μουσικής βέβαια.

Να εδώ πληροφορούμε από τον Θανάση ότι όλοι οι κιθαρίστες παίζουν μπαρέα, ακόμη και της rock μουσικής, και μάλιστα ήξερε ότι κάτι κάνει ανάποδα ο Τζίμι Χέντριξ, δεν ήξερε ότι είναι το μπαρέα αυτό που παίζει ανάποδα.

Τα σχόλια μάλλον δεν είναι για τον αέρα και συγγνώμη. Συγγνώμες είμαστε. Συνεχίζουμε με τον... με το μάτς, αφού καθυστερήσαμε να ανοίξουμε τις αθλητικές εφημερίδες. Οπότε καθυστερήσαμε και να, να χαρούμε, ας το πω έτσι, και ραδιοφωνικά για το χθεσινό αποτέλεσμα της Εθνικής, μόνον για το αποτέλεσμα χτες. Θα μου πείτε και την εμφάνιση στο πρώτο ημιχρόνιο. Θα σας πω ότι με τρόμαξε λίγο αυτό που είδα στο δεύτερο ημιχρόνιο. Μήπως τελικά απλώς ακόμη την Εθνική μας δεν την υπολογίζουν ως μεγάλη ομάδα, οπότε την αντιμετωπίζουν λίγο έτσι στα ελαφρά, ας πούμε. Και στο πρώτο ημιχρόνιο βλέπουμε μια Εθνική όπως μας είχε συνηθίσει στους τελευταίους αγώνες, βάζει και δύο γκολ, χαιρόμαστε, πανηγυρίζουμε, λέμε εντάξει, κατά πάσα πιθανότητα το επόμενο παγκόσμιο κύπελο μας ανήκει. Πραγματικά εκεί αν ρωτούσε στο ημιχρόνιο τον ελληνικό πληθυσμό θα πήγαινε ήδη ο φίλος, ο Άγγελος εδώ από την Κέρκυρα. Όχι Άγγελε, δεν ξεκινούν στις 8 η ταινία, άσε τώρα, ακούγομαι συγχυσμένος και είμαι συγχυσμένος. Εν πάση περιπτώσει, αν ρωτούσε τον Άγγελο θα πήγαινε να παίξει στοίχημα την Ελλάδα παγκόσμιο κυπελούχο το 30 στο Μαρόκο-Ισπανία, να το συνδέσουμε και με το Μπαρέ.

καινούργια συστήματα με τα φωτάκια, πώς μπορούν να σε εκθέσουν. Είχε εδώ ιδέα, έβαλε φωτάκι. Δεν παρακολουθούσα πότε ανάβει, πότε κλείνει. Παλιά, με το παλιό, στην αρχή τουλάχιστον, τις πρώτες 10 μέρες του σταθμού που μου έκανε σήμα ο Θανάσης Αποστολής, μου λέγε, δηλαδή, τώρα είμαστε εκτός αέρα, τώρα είμαστε στον αέρα, ήξερα καλύτερα τι συμβαίνει. Οι κλασικές μέθοδοι, γι' αυτό μου θέλετε βιοσυντονισμούς και πλασμαφέρε, πάτε με τα κλασικά. Κτηνογραφιούλες οι παλιές τώρα, για να το. Δεν τέλειωσε την αναφορά μου στα οδοντιατρικά μηχανήματα. Παλιές ο οδοντίατρο πήγαινε, είχε το μηχανηματάκι του εκεί, αυτό το ουσιαστικά μελιτέας ισχύος και ραδιενέργειας. Μα μη σε φορούσε την ποδιά μολύβδα, αλλά και τίποτα δεν θα πάθαινες, διαβεβαιώ. Πήγαινες όμως, δεν την πλήρωνες την ακτινογραφία, ήταν μέσα στο κόστος της θεραπείας. Τώρα είμαι σίγουρος ότι οι περισσότεροι από εσάς γνωρίζετε ότι μόλις επισκεφτείτε έναν οδοντίατρο, σπίτι πάτε να βγάλετε μια πανοραμική, θα ξέρουμε τι γίνεται στο στόμα. Η λογική απάντηση του ασθενούς, ο οποίος όμως δεν τολμά να την αρθρώσει, γιατί άμα ξέρει, λες, γιατί δεν μου βγάζει εσύ μια ακτινογραφία εδώ, πάω βγάλω πανοραμική, ένα δοντάκι πονάει εδώ πέρα. Αυτό. Δεν θέλω όλο το στόμα μου να μάθω τι γίνεται. Αυτή τη στιγμή θα φτιάξουμε αυτό το δόντι που πονάει. Να ξέρουμε τι γίνεται. Στο λέει έτσι. Γιατί δεν έχει το μηχάνημα. Και ξέρετε γιατί δεν έχει το μηχάνημα. Διότι απαιτείται πολύ μεγάλο κόστος. Είναι πλέον ψηφιακά τα μηχανήματα. Πρώτον, λοιπόν, έχουν πολύ μεγάλο κόστος. Και δεύτερον, έχουν και αυστηρό έλεγχο. Οπότε αυτά τα δύο οδηγούν τον οδοντίατρο να μην χρησιμοποιεί, να μην αγοράζει ακτινογραφικό. Πάνε βγάλε μια πανοραμική του τεστ, την 20 στην καλύτερη, 30 στη χειρότερη περίπτωση, αν πληρώσετε παραπάνω στη κορόιδα, η πανοραμική ακτινογραφία.

Ξανά στην Εθνική, η οποία λοιπόν για ένα διάστημα, για ένα ημιχρόνιο τρόμαξε τον πλανήτη και για ένα άλλο ημιχρόνιο τρόμαξε εμάς, τους θεατές και τους οπαδούς της Εθνικής Ελλάδας, οι οποίοι πρώτον λέμε δόξα τω Θεώ που γλιτώσαμε την ήττα, γιατί για κάποιον που γνωρίζει ποδόσφαιρο από ένα σημείο και μετά ήταν φανερό ότι κύριος είδε ποιος θα αναχέτιζε αυτή την Ολλανδική πλημμύρα. Οι Ολλανδοί είναι συνηθισμένοι στις πλημμύρες, κατοχωρείτες είναι, πλημμυρίζουν συχνά πυκνά εκεί στα βόρεια της χώρας τους, που είναι και το φράγμα το Ζουίντερζε, αλλά εδώ εμείς δεν είχαμε φράγμα και άρχισε η Ολλανδική πλημμύρα να κατεβάζει μπάλες, να κατεβάζει επιθέσεις και έλεγες πώς θα σωθώ. Σαν μπαζωμένο σπίτι σε ρέμα ήμασταν. Η αντίδραση ήταν άνω κάτω, πλημμύρα και ελληνική αδυναμία να την αντιμετωπίσει. Το ότι φύγαμε με 2-2 είναι θαύμα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι με την εικόνα που είχαμε στο δεύτερο ημιχρόνιο το χαρήκαμε όσο θα έπρεπε λόγω αποτελέσματος, γιατί στεναχωρηθήκαμε που δεν θα πάρουμε το επόμενο παγκόσμιο κύπελο. Massive attack, έτσι, μαζική επίθεση όπως έκανε η Ολλανδία χθες. Σε παρακαλώ, μαέστρο, massive attack.

Θήτα FM 107,1. Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται 80 χρόνια από τον εμφύλιο. Όσα σημάδεψαν μια εποχή που καθόρισε τη σύγχρονη Ελλάδα ζωντανεύουν ξανά. Μια συγκλονιστική ιστορική σειρά με σπάνια φωτογραφικά ντοκουμέντα και έγκυρες ιστορικές αναφορές σε 4 τόμους. Αυτή την εβδομάδα από τον κατοχικό εμφύλιο στις εκλογές του 1946. Μαζί, το νέο τεύχος εστιάζουν για πρώτη φορά με την Εστία. 150 χρόνια Εστία. Η εφημερίδα των τριών αιώνων. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

άνοιξε το φωτάκι τώρα. Ο Θανάσης Αποστολή, εντάξει, το βλέπω. Και επειδή σήμερα, για να αποφύγω όλη αυτή την ταλαιπωρία και είχα ήδη καθυστερήσει με τα μέσα, είμαι πολύ των δημοσίων μέσων, τόσο και στη μεταφορά, στην παιδεία, στην υγεία, έτσι. Δεν το λέω δηλαδή κατακρίνοντας τις όποιες δημόσιες υπηρεσίες, κάθε άλλο. Απλώς η βελτίωσή τους θα βοηθήσει και στην ενίσχυση της εικόνας τους και της ποιότητάς τους και της κυρίως της σχέσης τους με τον πολίτη. Γι' αυτό όλα αυτά. Εν πάση περιπτώσει, για να αποφύγω όλα αυτά τα χτεσινά που με στείλαν στο σινεμά με 10 λεπτά καθυστέρηση και είμαι τελείως αθώος από την καθυστέρηση αυτή, για να αποφύγω που δεν τα κατάφερα και τη σημερινή καθυστέρηση εδώ στο στούντιο του ΘΦΜ 107,1 από όπου εκπέμπουμε, πήρα ταξί. Και τι έκπληξη με περίμενε. Τι θα μείνετε με ανοιχτό το στόμα, είναι γεγονός, είμαι αυτίκος Μάρτης. Ο ταξιτζής ακούγε εκείνη την ώρα τρίτο πρόγραμμα.

0: εδώ πέρα και επικοινωνούμε για να ανταλλάσσουμε εμπειρίες. Παρότι δεν με συμφέρει να φεύγει η Βελόνα από το Θήτα FM. Αν ακούς τρίτο πρόγραμμα δεν πειράζει, χορεμένος είσαι. Αυτά τα λέει ο Βασίλης και Χαγιάς, ο οποίος βρίσκεται πίσω από το μικρόφωνο, πίσω μπρος, άλλο και αυτό. Ναι, τέλος πάντων, είναι δίπλα στο μικρόφωνο του Θήτα FM 107,1. Βέβαια ομολογώ ότι σε άλλη περίπτωση στην Αθήνα, βέβαια συγκεκριμένο στην Αθήνα, επειδή ό,τι και να λέμε η Αθήνα, τη βρίζουμε, την κάνουμε, τη συχτηρίζουμε, αλλά επειδή κυκλοφορεί και περισσότερο χρήμα, εξού και τα ιατρία του Κολονακίου, επειδή υπάρχει μία τάξη η οποία δεν υπάρχει στη Θεσσαλονίκη, μάλλον για να είμαι πιο ακριβής, υπάρχουν δύο τάξεις οι οποίες δεν υπάρχουν στη Θεσσαλονίκη, δηλαδή η τάξη των Βαρδινογιάννηδων και μια τάξη απόλυτης εξαθλίωσης, απόλυτης όμως, δηλαδή που το μεροδούλι μεροφάει παίρνει την πιο άσχημη μορφή του από όλες τις απόψεις, τόσο από τις ασφυκτικές συνοικίες τις οποίες ζουν, ως την καθημερινή τους δραστηριότητα και τον τρόπο που συντηρούνται. Και σε κάποιον λοιπόν ο οποίος προφανώς εξυπηρετούσε πελάτες Κολονακίου, γιατί εκεί έχουν με πελάτες δουλεύουν οι ταξιτζίδες, δηλαδή άμα πάρει η κυρία Γεωργιάδου, λέω ένα τυχαίο όνομα από το Κολονάκι, ό,τι πει η κυρία Γεωργιάδου. Έτσι μου λέγανε εδώ, μου λέει ένας ταξιτζής, εδώ σε εμάς, ναι, κατέβα, πού πας, ξέρω εγώ, πού πας, λέει, ευτυχώς πήγε ένα πανόραμα, γιατί ήθελε να εξυπηρετήσει την κυρία Βιλδυρίδου. Α, λέει, κυρία Βιλδυρίδου, η Έρη, όταν πάρει όλοι τρέχουμε. Τρέχουμε γιατί αφήνει και γερό μπουρμπούρι προφανώς.
1: Πειράζει ρε δικιά μου να πάμε τον έτσι εκεί που πάει.
2: Όχι, σας παρακαλώ, κάντε τη δουλειά σας. Εγώ στο αεροδρόμιο πάω.
1: Και αυτός εκεί πάει. Τελικά πού πάμε ρε παλουκάρια?
2: Αυτό αναρωτιέμαι και εγώ. Πού πάμε?
1: Τελικά πού πάμε?
2: Στο αεροδρόμιο που οδηγείται η ανθρωπότη σήμερα, που θα οδηγήσει αυτή η φθορά των αξιών, που διαρκώς εμπορευματοποιούνται θυσίες στο μολόχ του καπιταλισμού και του κεφαλαίου. Τα πάντα ρί και ουδέν μπαίνει Δημόκριτος. Τελικά αυτή είναι, αγαπητέ, η προαιώνια, η μοναδική, η τέλεια αλήθεια.
1: Τι αξία έχει ο γάμος στην αγάπη μας μπροστά? Είναι κι άλλοι παντρεμένοι κι όμως ζουνε χωριστά. Σαν πέτας.
0: Αυτό δεν το ξέρω. Από ποιο είναι, από ηχογράφηση, από αυτές τις παράνομες. Το Made in Greece κυκλοφόρησε ως δίσκος, έτσι δεν το θυμόμουν. Α, μπράβο, γι' αυτό ήταν ταινία, δεν την... Γιατί λέω του Χάρη Κλίν, τον ξέρω όλα απ' έξω αυτό. Και πάλι καλά που πήγαιναν και οι δύο στο ίδιο σημείο. Μου έχουν τύχει απίστευτες ιστορίες στο... Και τελευταία μάλιστα, προκειμένου να εξυπηρετηθεί μια κοπέλα η οποία πήγαινε στις γωνίες Σοφούλη και εκεί της... Πώς λέγεται, η Ανθέων, ας πούμε, γιατί αλλάζουν και αξιονόματα αυτές στο δρόμο. Τις ήδη οι οδοί αλλάζουν, ξεκινούν Ανθέων και καταλήγουν Παπαντρέου, ποτέ δεν ξέρεις. Είναι Ανδριάνου Πόλη, ναι, μπράβο, ξέρεις κι άλλες. Ξέρεις και...
3: Νικής
0: Αντιστάσεως. Ωραίος, ναι.
3: Γεωργική σχολή.
0: Α, και γεωργική σχολή γίνεται.
4: Ξεκινάει η Παπαντρέου. Μετά πηγαίνει, νομίζω, ο Ανδριάνου Πόλος. Μετά γίνεται Εθνική Αντιστάσεως, που είναι δύο ρεύματα. Και μετά γίνεται γεωργική σχολή. Και μετά γίνεται εθνική Περέα.
0: Τώρα έχουμε γράψει. Τα καταξιδίδε έτσι το λεπτό που ανάφερε επιτέλου ένα σταθμό που μα καταλαβαίνει. Ένα άνθρωπο.
4: Αδέρφια μα ταξιτζίδε.
0: Που... Ναι, αδέρφια μα ταξιτζίδε, όντω. Και στην Αθήνα λοιπόν αυτό ο Μερσεντάρα, κλάιμα, με στη ζέστη. Και ακούει τρίτο πρόγραμμα. Άλλο θαυμασμό. Του λέω πάλι, όταν ακούει κάποιος, δεύτερη φορά μου έχει τύχει να ακούει τρίτο πρόγραμμα, τον συγχαίρω. Λοιπόν, λέμε για την Αθήνα, Αλλά εκεί είναι πιο οργανωμένοι οι τρίτο προγραμμάκηδε.

0: να τους πούμε έτσι. Δηλαδή, μου λέει, είμαστε σύλλογος, έχουν σύλλογο και είμαστε αρκετοί. Δεν είναι, δηλαδή δεν είναι δύο όπως στη Θεσσαλονίκη. Θα λέει τον έναν τον βρήκα, θα βρω και τον άλλον κάποια στιγμή. Στην Αθήνα σύλλογος, α, ότι γίνεται ένα οργανωμένο. Και ναι, προφανώς εξυπηρετούν πελάτες.
1: Μήπως και στη λέσχη του δίσκου.
0: Α, την ξέρεις, ε!
1: Βέβαια.
0: Εκεί μεγαλώσαμε.
1: Με κλασική μουσική.
0: Αχ, αυτή η λέσχη του δίσκου τώρα που ανέφερε ο Θανάσης, θα σας πω μια ιστορία. Είναι η ώρα που λέμε τις ιστορίες. Είναι 1:42, εντάξει, το τελευταίο τέταρτο, ειδικά Παρασκευή τώρα. Η πρωινή να φεύγουν και εμείς οι μεριανοί μαζί. Αν και θα ξανάρθουμε. Στη λέσχη του δίσκου πηγαίνω παιδάκι τώρα, νεαρός εν πάση περιπτώσει, μετά φοιτητής εκεί πέρα εκείνα τα χρόνια. Είναι, για να καταλάβουν και οι ακροατές μας, ένα κατάστημα δίσκων, βινιλίου τότε, εξειδικευμένο στις πωλήσεις κλασικής μουσικής. Αυτούς τους υπαλλήλους εκεί τους δύο, λες και τους επιλέξαν και μορφολογικά αλλά και ονοματολογικά να ταιριάζουν με το περιβάλλον. Δηλαδή ο ένας, θυμάμαι, λέγεται Θεόφραστος, ο άλλος να λέγεται Καλισθένης, όχι, πολύ πολεμικό είναι το Καλισθένης, πώς θα να λέγεται, ας πούμε,
1: Κλεόβουλος.
0: Μπράβο, πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο, συγχαρητήρια. Ο ένας λέγεται Θεόφραστος, το θυμάμαι, τον άλλο τον βαφτίζουμε Κλεόβουλο. Και ο Βασιλάκης, παιδάκι 25χρονο εκεί πέρα, ας πούμε, να προσπαθεί, αυτοί έχουν δε τις όψεις εξαϊλωμένων βυζαντινών αγιογραφιών με αρεόμουση, δεν ξέρω γιατί σε αυτόν τον χώρο έχουν όλοι αρεόμουση, δεν έχουν εκείνο το δασίτριχο, το μαρινάτικο, ας πούμε, που του λέει και ο άλλος, έχουν ένα αραιό και γυαλάκια, βέβαια, εκείνα τα στρόγγυλα, τα τέτοια. Είναι δύο, έτσι, αυτές οι φοβισμένες υπάρξεις, ας πούμε, οι οποίες όμως μην πας να τους δαγκώσεις στην περιοχή τους. Δηλαδή,
1: έχω μια θεωρία για αυτό που είπες με το μουσι σχετικά. Όλοι αυτοί του διανοουμενίστικου κύκλου σπαταλάν πολλή ώρα τρίβοντας τα γένια τους, όπως καθόταν ο Παπαδιαμάντης, άμα θυμάσαι.
0: Παπαδιαμάντης όμως ήταν μουσάτος, ας πούμε, ναι, ήταν δασίτριχος. Βάλε, για να δούμε τι έγινε στη συνέχεια με τον Θεόφρουστο και τον Κλεόβουλο. Βάλε και συνεχίζουμε.

Φωτάκη. Είμαστε στον αέρα, ο Θήτα FM 107,1 και ο Βασίλης και Χαγιάς. Και ο Αδάμ μας στέλνει, ομολογώ ότι με εξήγησε ο Θανάσης Αποστολίδης, γιατί δεν τη γνωρίζω την ταινία, τον Τζον Κιούζακ, το High Fidelity, λέει ταινία για το δισκάδικο. Και όντως πήρα επιβεβαίωση ότι βρίσκεται στο σωστό μήκος κύματος σε σχέση με την ιστορία που αφηγούμαστε, η οποία λοιπόν συνεχίζει ως εξής. Πηγαίνει το μικρό και φοβισμένο παιδάκι εκεί μέσα. Και μαέστρος σε ορχήστρα, στην κρατική ορχήστρα Θεσσαλονίκης να είσαι, μπαίνεις και φοβάσαι. Αν τους μιλήσεις, σε κοιτούνε αυστηρά, δηλαδή αν κάνεις ένα μικρό λάθος, ένα μικρό ολίσθημα, γλίστρησες, έπεσες και σε έχει πάρει ο διάολος. Δηλαδή δεν σε εξυπηρετούν, αρνούνται. Θα πω και ωραίο περιστατικό, αν προλάβω σήμερα, θα πω και δεύτερη ιστορία, πού δεν σε εξυπηρετούν και για ποιους λόγους. Α, ναι. Τώρα ο Αδάμ πάλι, αλλά δεν το είδα, που θυμίζει σε αναφορά με το προηγούμενο θέμα της ραδιενέργειας, το Κοσλοντούι που είχε τύσει. Αλλά εκεί, εν πάση περιπτώσει, ξέραμε, γνωρίζαμε, προστατευόμασταν ως ένα σημείο, μας προειδοποιούσαν δηλαδή. Και ήταν και ευθύνη των Βουλγάρων. Πηγαίνω λοιπόν, παιδάκι, μπροστά στον Θεόφραστο και στον Κλεόβουλο. Τον δεύτερο τον βαφτίσαμε, τον πρώτο τον θυμάμαι. Και ρωτάω τον Κλεόβουλο, συγγνώμη, διστακτικά έτσι, έχετε, ξέρω εγώ, την 40η του Μότσαρτ συμφωνία, εννοώ την 40η συμφωνία του Μότσαρτ, σε φά μίζωνα, δεν ξέρω τι είναι αυτά, δεν τα πολύ καταλαβαίνω, δεν, και ότι η διεύθυνση του τάδε με την ορχήστρα, με την ορχήστρα of Ancient Music, έτσι λεγόταν η ορχήστρα. Το παίρνει το μήνυμα ο Κλεόβουλος, απευθύνεται στον εξώστη, στο Θεόφραστο, γυρνάει, τον κοιτάει πίσω από τα γυαλάκια του, αυτά τα μικρά, τα στρογγυλά. Θεόφραστε, έτσι μετέθει, έχουμε την 40η του Μότσαρτ σε φα μίζωνα με τον τάδε διευθυντή ορχήστρας και την ορχήστρα of Ancient Music. Κοιτάει ο Κλεόβουλος με μια σχετική απέχθεια τον Αδαή που τόλμησε να μπει στο μαγαζί και να κάνει το εξής λάθος. Μήπως ο κύριος εννοεί of the Ancient Music? Ξέρω εγώ πώς είναι. Α, of the Ancient Music. Ναι, το έχουμε.

0: είναι, λέει, σαν τους παλιούς υπολογιστές που δεν έβρισκαν. Τώρα βάζει μια λέξη, σου βρίσκει όλο το.
1: Τώρα στο αυτοσυμπληρώνει. Ναι, τότε, άμα δεν έβαζες μια λέξη ανάμεσα στις άλλες, δεν έβρισκε το αρχείο.
0: Έτσι,
1: ναι.
0: Έτσι είναι και αυτή στη λέσχη του δίσκου. Λειτουργεί ακόμη η λέσχη του δίσκου.
1: Χαμπάρι δεν έχω.
0: Νομίζω, ναι. Νομίζω, ναι. Έχω και άλλη. Θα παίξεις, μαέστρο, ένα τραγούδι.
1: Παίξουμε τραγούδι από στιγμιότυπο του High Fidelity που μπαίνει άλλο στο δισκάδικο στην ταινία και λέει: θέλω Stevie Wonder, I just called to say I love you. Και του λέει: άλλο δεν έχουμε τέτοιες ξενέρωτες ή χαζομάρες. Εδώ σήκω, φύγε.
0: Στη συνέχεια θα πούμε και άλλη ανάλογη ιστορία. Μερακλή πολιτή.

Ανάλογη ιστορία Μερακλή πολιτή στο χώρο της μόδας αυτή τη φορά. Εγώ τους γουστάρω αυτούς. Κρατούν ψηλά ένα επίπεδο και μια αισθητική που μπορεί να γίνεται αυτό με γραφικό τρόπο, αλλά έχουν μια ιδιαίτερη αποστολή σε αυτή την κοινωνία. Έτσι λοιπόν και ο Τζοτζός, τον ξέρετε οι παλιοί, που είχε φοβερό κατάστημα μόδας, νομίζω ότι δεν υπάρχει ακόμα, αν υπάρχει μπράβο του, στη Παλαιών Πατρών Γερμανού, αν θυμάμαι καλά, ο οποίος ήταν ένα και ένα τα κομμάτια του. Προσωπικά δεν είχα τα λεπτά να πω και στη λέσχη του δίσκου και στον Τζοτζό, μόνο στη λέσχη του δίσκου. Πόσα λεφτά να έχει ένας φοιτητής. Φίλος όμως Μερακλής του ντυσίματος αυτός, έχει προηγηθεί επίσκεψη στο Artisti Italiani. Παρένθεση, αν θες τα ρούχα σου να τα σέβονται, πρέπει να βγάζεις τα καλύτερα ρούχα του κόσμου. Αν δεν έχουν κάποια υπόμνηση ιταλικής ενδυματολογίας, την έβαψες. Αν δεν είσαι Artisti Italiani, Maestri Veneziani, Bertolucci, υπάρχουν αυτά που λέω, Bernardo Bertolucci, Φεντερίκο Φελίνι, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, μη βγεις στην πιάτσα, μη βγεις στο μπιγεμό για τους πελάτες. Τέλος πάντων πηγαίνει ο φίλος, αυτός δεν επένδυε τα χρήματά του στους δίσκους βινιλίου κλασικής μουσικής, στον ντύσιμο. Artisti Italiani, παίρνει και τη σακούλα και μπαίνει στον Τζοτζό, στον οποίο έχει σταμπάρει μια γραβάτα. Τόσο του φτάνε ο βολός του να αγοράσει από τον Τζοτζό μια γραβάτα. Παρά για παραπάνω δεν ήτανε. Μπαίνει μέσα Τζοτζός ψηλός, μουστάκι, έχει διατελέσει και έφορος μπάσκετ στον Ηρακλή. Ηρακλάκι ο Τζοτζός. Μπαίνει μέσα ο κολλητός μου, τον κοιτάει ο Τζοτζός με το ίδιο βλέμμα που κοίταξε εμένα στην προηγούμενη ιστορία ο Θεόφραστος, δηλαδή ένα κράμα ικτού και απέχθειας. Δηλαδή σε λυπούνται που δεν ξέρεις, αλλά και συγχρόνως, ρε φίλε, πώς κυκλοφορείς αυτόν τον κόσμο χωρίς να ξέρεις. Την κοιτάει Τζοτζός και λέει, θέλεις να ψωνίσεις από μένα ενώ έχεις σακούλα και έχεις ψωνίσει από το Artisti Italiani? Φίλε, δεν μπορώ να σε εξυπηρετήσω. Πάρ' την τζάμπα, τη γραβάτα και φύγε. Και πανάκρινε τη γραβάτα και του την έδωσε. Μα το Θεό, του την έδωσε τζάμπα. Φίλε, δεν μπορώ να σε εξυπηρετήσω. Πάρ' την τζάμπα, τη γραβάτα και εδώ δίνε του. Φύγε. Τελευταία ίσα που προλαβαίνω να κάνω μια αναφορά, γιατί η φλιαρία μας εξέτρεψε. Πώς εκτρέπουν τα περιπολικά την κυκλοφορία? Εμένα με εκτρέπει η φλιαρία μου και μια ιστορία φέρνει την άλλη. Οπότε ίσα που προλαβαίνω να αναφερθώ για τον θαυμασμό προς την Κρίστι Πάικ, δεν σας λέει κάτι το όνομα, που επιβίωσε από την εκτέλεση θανατικής ποινής μετά 30 ετία. Και ο άλλος πάει για να κάνει θεραπεία και φεύγει και γίνεται η καρέκλα του ηλεκτρική, Μαζονάκης, και η άλλη πάει στην ηλεκτρική καρέκλα και θεραπεύεται, ξέρω εγώ, και δεν έχω και τρόπο τώρα να την αντιμετωπίσω νομικά τι γίνεται. Κανονικά βέβαια σε όλο τον κόσμο, άμα τη γλιτώσεις για οποιοδήποτε λόγο από την θανατική ποινή, μετά πάει τέρμα, διαγράφεται η ποινή. Εδώ τώρα δεν ξέρω στην Αμερική τι συμβαίνει. Από ό,τι άκουσα έπεσε σε νομικό παράθυρο, το ψάχνουν. Έλα ρε παιδιά τώρα, και μετά 30 χρόνια δεν ξέρουμε για ποιο λόγο επέζησε από αυτή τη δοκιμασία. Αλλά εντάξει, χειρότερο από το να πάει στο αυτό που έζησε. Εντάξει, βέβαια είναι σαν τις εικονικές εκτελέσεις που κάναν στους αριστερούς παλιά, τους στείναν στο άπασμα, αλλά εκεί τους τη χάριζε το ίδιο το κράτος, ας πούμε. Εδώ τη χάρισε ο Θεός. Και το λέω αυτό διότι μου θύμισε, και κλείνω με αυτό δυστυχώς, την ιστορία του Κισλόφσκι, το «Μια μικρή ιστορία για έναν φόνο», όπου με έναν τρομερό κινηματογραφικό τρόπο παραλληλίζει το πρώτο μέρος, το πρώτο μισό της ταινίας δείχνει ένα έγκλημα που πραγματοποιεί κάποιος, σκοτώνει, να τα συνδέσουμε όλα, ένα ταξιτζή, ένα φρικτό απεχθές ή δεχθές έγκλημα, μάλλον για να είμαστε πιο ακριβείς,
είδε χθες έγκλημα και στο δεύτερο μέρος έχουμε λεπτό-λεπτό την καταγραφή της εκτέλεσης της θανατικής ποινής αυτού του ανθρώπου στην ηλεκτρική καρέκλα. Αν έχετε την ευκαιρία, δείτε το και θα αντιληφθείτε γιατί είναι απεχθής για την ανθρωπότητα η θανατική ποινή και η εκτέλεσή της. Φιλιά! Α, όχι, θα ξαναέρθω. Φιλιά ως τις 7 που θα ξαναείμαι εδώ για να γιορτάσουμε τα γενέθλια της εφημερίδας Εστία. Ως τότε σας αφήνω το Θανάση Αποστολίδη, την Κατερίνα Σιάπαντα στη γραμματιακή υποστήριξη, τον Αλέξη Νικηφορίδη και την Χριστίνα Στεφανίδου στις ειδήσεις. Η Χριστίνα Χαλεπλίδου επανέρχεται. Όσο για μένα τον ηλίθιο που απορούσε τι κάνει Γιάννης Ιωαννίδης όλη μέρα εδώ, είναι συντάκτης του ραδιοφώνου. Δεν μπορούσατε να μου το πείτε, ρε παιδιά. Καλημέρα! Βήτα FM 107,1 και Βασίλης και Χαγιάς. Και γεια από το Βασίλη και Χαγιά.

0: 107,1.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
0: Εστία. 150 χρόνια αριστείας. Απόψε στις 7.30. Ο Θήτα FM 107,1. Μεταδίδει σε αποκλειστική, ζωντανή σύνδεση την επετειακή εκδήλωση της εφημερίδας Εστία. Μια ξεχωριστή βραδιά από το Οδείο Αθηνών με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφίας, κύριο Γαβριήλ, τον Γιάννη Ιωαννίδη, καθηγητή ιατρικής του Πανεπιστημίου Στάνφορντ, τον Μανώλη Κοτάκη, διευθυντή της Εστίας, και τον Μελέτη Μελετόπουλο, διδάκτορα του Πανεπιστημίου Γενέβης. Απόψε στις 7.30. Ζωντανά στον Θήτα FM 107,1. Συντονιστείτε. Πρωινό με Κάι. Με τον Δημήτρη Καρυπίδη. Καθημερινά 6 με 8. Θήτα FM 107,1. Η ώρα στον Θήτα FM είναι 2. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
3: Δελτίο ειδήσεων στις 2 στο μικρόφωνο Αλέξη Νικηφορίδης. Ανήλικοι μαθητές σε διήμερη σχολική εκδρομή στον Όλυμπο υπέστησαν τροφική δηλητηρίαση. Χρειάστηκε η συνδρομή της ΕΜΑΚ και ενός ελικοπτέρου για να μεταφερθούν 5 μαθητές στο νοσοκομείο Κατερίνης. Στελέχη της αστυνομίας Κατερίνης συνέλαβαν συνολικά 17 άτομα που εξαπατούσαν επενδυτές κρυπτονομισμάτων με τη μέθοδο της πυραμίδας. Οι συλληφθέντες οδήγησαν στον εισαγγελέα Κατερίνης, όπου τους απαγγέλθηκαν κατηγορίες. Αξίζει να σημειωθεί πως συνολικά υπολογίζεται πως υπεκλάπησαν 8 εκατομμύρια ευρώ. Από τους 17, 9 συλληφθέντες είναι στρατιωτικοί. Το Συμβούλιο της Επικρατείας έβαλε τέλος σε μια εκκρεμότητα δεκαετιών. Με σημερινή του απόφαση στέρισε από το δημόσιο το δικαίωμα να επιβάλλει πρόστιμα 10 και 20 χρόνια μετά την τέλεση αδικήματος φοροδιαφυγής. Στην απόφαση αναφέρεται ρητά που στο δημόσιο μπορεί να επιβάλλει πρόστιμα μόνο για μια πενταετία και μετά ισχύει αυτή η παραγραφή, αλλά μόνο σε περιπτώσεις φοροδιαφυγής. Αύριο στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, Κυριάκος Μητσοτάκης και Ρούμε Ράντεφ θα υπογράψουν το πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής ιστορικών κοιμηλίων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας. Ο επικεφαλής της Ελλάδας, Αλέξης Τσίπρας, θα είναι στη Θεσσαλονίκη αύριο και στο Γεννικουλέ. Αναβλήθηκε για τις 20 του Νοέμβρη η δίκη της βουλευτού Τρικάλων Κατερίνας Παπακώστα για την υπόθεση του ΠΚΠ. Κατηγορείται για ηθική αυτούργια σε απιστία, σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης. Μετά τις 15 Ιουνίου, όταν η Ελλάδα ξόφλησε πρόωρα 7 δισεκατομμύρια ευρώ από τα δάνεια του πρώτου μνημονίου, χθες κατέβαλε 2,5 δισεκατομμύρια ακόμη στον EFSF, μειώνοντας κι άλλο το δημόσιο χρέος. Ρεκόρ όλων των εποχών κατέγραψε η κίνηση επιβατών στα αεροδρόμια στο οκτάμηνο του 2026. Τα στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας ανέφεραν 9.400.000 επιβάτες, σημειώνοντας αύξηση 5% συγκριτικά με πέρσι. Ως την Κυριακή θα διαρκέσει η έντονη κακοκαιρία στο Νότιο Αιγαίο και την Κρήτη, ειδικότερα οι άνεμοι θα φτάσουν μέχρι και τα 10 μποφόρ. 32χρονος Ρουμάνος συνελήφθη διότι τα ξημερώματα στο Λαύριο μπήκε σε διαμέρισμα και μαχαίρωσε την πρώην σύντροφό του και τον φίλο της, ενώ την ίδια ώρα στο διπλανό δωμάτιο κοιμόταν τα δύο ανήλικα δικά του παιδιά. Η γυναίκα είχε καταγγείλει 5 φορές τον Ρουμάνο, ενώ είχε στη διάθεσή της και panic button. Την Τετάρτη θα απολογηθούν στην ανακρίτεια οι δύο φυσικοί δράστες της επίθεσης στην οικία Νέστορα, η οποία στήγησε το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Οι κατηγορίες αναβαθμίστηκαν με βάση τον αντιτρομοκρατικό νόμο. Εκενώθηκε το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας στην Αθήνα μετά από προειδοποίηση του συναγερμού για διαρροή αερίου. Κλειστή θα είναι η περιφερειακή οδός προς τα ανατολικά το βράδυ από τις 11 ως τις 5 το πρωί, από τον κόμβο Επταπυργίου ως τον κόμβο Τριανδρίας.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
3: Ηλιοφάνεια αυτή την ώρα στην πόλη με ελαφρές νεφώσεις. Ο άνεμος πνέει με ισχύ 3 μποφόρ. Θερμοκρασία 1 στους 24 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
0: Θήτα FM 107,1.
2: Thetanews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης. Τώρα και στο διαδίκτυο.
4: Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. thetanews.gr. Η Θεσσαλονίκη ενημερώνεται εδώ. Αυτή την Κυριακή με τη Δημοκρατία. Ιωάννης Καποδίστριας. Ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδος. Ένα διεισδυτικό πορτρέτο που φωτίζει το όραμα του ανθρώπου που διαμόρφωσε το ελληνικό κράτος. Για πρώτη φορά με τη Δημοκρατία.
0: ΘΕΤΑ FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Νομίζετε ότι θα μας ξεφύγετε. Έχουμε και θήτα 2. Είμαστε πρωινοί τύποι μαζί με τον Θανάση Αποστολίδη, η Χριστίνα Χαλεπλίδου στο μικρόφωνο, ο Θανάσης Αποστολίδης στην ρύθμιση των ήχων. Δεν τη γλιτώνετε όμως, θα μας ακούσετε και για μία ακόμη ώρα, τώρα το μεσημέρι, μέχρι τις 3 θα είμαστε μαζί σας. Θήτα 2, ραδιοεφημερίδα και δεύτερη ανάγνωση της ημέρας που έχει πολλά. Πιο εντυπωσιακό από όλα όμως είναι η επαόριστον κατάληψη στην παραλία από δεκάδες αλλιευτικά. Οι αλλιείς με τα καΐκια και τις μηχανότραλτές τους δεν φεύγουν από τον Θερμαϊκό μέχρι να λυθούν τα ζητήματα που έχουν θέσει στην κυβέρνηση, και το βασικότερο είναι η επιδότηση στην τιμή του λίτρου του πετρελαίου που χρησιμοποιούν για τα καΐκια και τις μηχανότραλτές τους. Οι άνθρωποι επιμένουν ότι δεν βγαίνουν, ότι είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση, και τονίζουν ότι ενώ όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει επιδότηση έως και 0,65 ευρώ το λίτρο, η κυβέρνηση δίνει σε αυτούς 0,12 με 0,16 ευρώ. Το ζήτημα, και επειδή ξημερώνει Σάββατο, είναι ότι από χθες δεν υπάρχει φρέσκο ψάρι στην αγορά. Τουλάχιστον έτσι λένε αυτοί που ξέρουν. Και αν δεν ξέρουν αυτοί που ψαρεύουν τα ψάρια πότε είναι φρέσκα και πότε δεν είναι τα ψάρια, ποιος ξέρει.

0: Αύριο δεν θα έχει ψάρια, θα έχει όμως στην πόλη τρεις πολιτικούς αρχηγούς. Εμένα μου φαίνεται σαν να κάνουν reunion της ΔΕΘ. Τους έλειψε η έκθεση, η παρουσία τους από κοινού εδώ στην πόλη και είπανε ένα περίπου μήνα μετά, αύριο που είναι Σάββατο 3 Οκτωβρίου, να ξανάρθουν όλοι μαζί. Ο καθένας βέβαια έχει τους δικούς του λόγους. Ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, θα είναι εδώ για την συμφωνία την οποία, στην οποία έχουμε αναφερθεί εκτενώς. Την συμφωνία αυτή, σύμφωνα με την οποία παίρνουμε πίσω 48 κλεμμένα κοιμήλια από την Βουλγαρία και τους δίνουμε τα οστά του Τσάρου Σαμουήλ. Μια συμφωνία για την οποία ο Μητροπολίτης Δράμας όχι απλώς την χαρακτήρισε όχι καλή, αλλά σήμερα με δηλώσεις του στην εφημερίδα Εστία, τις οποίες φιλοξενεί η εφημερίδα που σήμερα κλείνει και γιορτάζει τα 150 χρόνια της, καλεί τον Πρωθυπουργό να ανακαλέσει την υπογραφή του. Ο κύριος Τσίπρας θα είναι εδώ διερχόμενος και επιστρέφοντας από το Άγιον Όρος. Θα έχει και αυτός διάφορες συναντήσεις, θα πάει και στο Επταπύργιο για να συναντηθεί με φορείς και προσωπικότητες οι οποίες επέμειναν στο να μην συμπεριληφθεί το Επταπύργιο στους χώρους που διατίθενται για χορούς, γάμους και δεξιώσεις σε ιδιώτες. Εδώ θα είναι όμως και ο κύριος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης, για μια σειρά από συναντήσεις και επαφές στην πόλη. Γι' αυτό το λόγο έχουμε προσκεκλημένη και την έχουμε αυτή την ώρα στο τηλέφωνο μας την κυρία Ράνια Θρασκιά, βουλευτή Α Θεσσαλονίκης του ΠΑΣΟΚ. Κυρία Θρασκιά, καλώς σας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κυρία Χαλεπλίδου, τι κάνετε?
0: Καλά, μια χαρά. Εσείς πώς είστε? Τρέχετε και δεν φτάνετε? Άρχισε η προεκλογική περίοδος?
1: Προσωπικά σε ό,τι αφορά δεν λειτουργώ καθόλου έτσι. Λειτουργώ με τον ίδιο τρόπο και οι ανάγκες των πολιτών της Θεσσαλονίκης, προκειμένου μια που είμαι βουλευτής Θεσσαλονίκης, είναι πάντα προτεραιότητα και πάντα πολλές, οπότε δεν υπάρχει χρόνος για εφησυχασμό. Προφανώς ανεβαίνουν οι ρυθμοί συνολικά στα κόμματα εν ώψη της μακράς αυτής, όπως φαίνεται τουλάχιστον για την ώρα προεκλογικής περίοδου. Έχετε δίκιο.
0: Εσείς τρέχετε γενικώς, αυτό θα πρέπει να το παραδεχτούμε, γιατί σας βλέπουμε ότι είστε αϊκίνητοι και είστε παντού, από τη μία άκρη της πόλης μέχρι την άλλη. Σας έχουμε δει σε διάφορες εκδηλώσεις και όχι μόνο σε αυτές που υπάρχουν φωτογράφοι.
1: Σας ευχαριστώ που το λέτε. Νομίζω ότι αυτή είναι και η πεμπτουσία του κοινοβουλευτικού ρόλου. Κανείς να φουκράζεται τα προβλήματα των πολιτών που υπηρετεί και να τα μεταφέρει στη Βουλή. Πέρα από το συλλογικό κόπο και προσπάθεια που πρέπει να κάνει κάθε κόμμα. Αλλά σας ευχαριστώ που μου το λέτε, με τιμά και μου δίνει έτσι.
0: Τι θα κάνετε αύριο με τον κύριο Ανδρουλάκη, τι έχει προγραμματίσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ?
1: Ακόμη είναι υποδιαμόρφωση το πρόγραμμα. Θέλουμε κι εμείς να κάνουμε πράγματα τα οποία να απαντούν και στο εδώ και τώρα, αλλά πάντα υπάρχουν, ξέρετε, και επιτροπές, η κλιμάκια του ΠΑΣΟΚ είναι, δεν είναι εδώ πρόεδρος. Δηλαδή, εγώ έρχομαι τώρα από μία συνάντηση που είχαμε και με τη διοίκηση και με τους εργαζομένους του Μετρό, για να δούμε έτσι και τα τρέχοντα ζητήματα στην καθημερινότητα με έναν τρόπο θεσμικό και μακριά από προσπάθεια υποτίμησης του σημαντικού αυτού μέσου που υπάρχει στην πόλη μας. Αλλά αυτό που είπα και προς τη διοίκηση είναι ότι όταν έχει περιμένει μια πόλη 30 ολόκληρα χρόνια και έχει αισθανθεί να την έχουν πραγματικά απογοητεύσει πάρα πολλές κυβερνήσεις στη σειρά, όταν πια αυτό το μετρό λειτουργεί, θέλουμε πράγματι το αποτύπωμα στην καθημερινότητα των πολιτών να είναι μόνο θετικό. Οπότε κάποιες αρρυθμίες, κάποιες δυσλειτουργίες τέθηκαν επιτάπητος και κυρίως αυτό που και εγώ ως παιδί των δυτικών συνοικιών, αν και αγαπώ τη Θεσσαλονίκη, επάκρισα, τώρα είναι αστείο να λέω ότι μια πλευρά της πόλης είναι πιο σημαντική για μένα
0: είναι
1: από την άλλη.
0: Είναι αλήθεια όμως ότι δεν υπάρχει μετρό στην Βορειοδυτική
1: Αλλά δεν υπάρχει, η πόλη μας είναι χωρισμένη στα δύο ακόμα. Δεν έχει καμία σχέση η δυνατότητα πρόσβασης σε όλη την υπόλοιπη πόλη των κατοίκων των δυτικών συνοικιών, ειδικά όσο πάμε πιο δυτικά, δηλαδή από τον Παύλο Μέρα και μετά Εύωσμο, Κορδελιό κτλ. Λόγω και εγκύτητας ενώ προς το κέντρο ήταν ανατολικά της πόλης και προσπαθούμε να πάρουμε δεσμεύσεις όχι στα λόγια γιατί ξέρετε το μετρό στα δυτικά, βόρειο-δυτικά πια γίνεται πολύ ωραίο πεδίο ανακοινώσεων αλλά όταν ζητάμε και κοινοβουλευτικά, το έχω κάνει και εγώ επανειλημμένος και κατάθεση εγγράφων και συγκεκριμένες απαντήσεις για χρονοδιαγράμματα πότε θα γίνει η χάραξη, πότε θα ξεκινήσει το έργο, πότε προβλέπεται να τελειώσει, ποια γενιά θα το ζήσει αυτό στην καθημερινότητά της, ακόμη το τοπίο είναι θολό.
0: Είναι πολύ θολό το τοπίο, κυρία Θρασκιά, και θα μου επιτρέψετε να θυμηθώ ένα δημοσίευμα πριν από 2 εβδομάδες της εφημερίδας Θεσσαλονίκη, που ανήκει στον ίδιο όμιλο που ανήκει ο ραδιοσταθμός που...
1: Το αγαπημένο μας Θήτα.
0: Το αγαπημένο μας Θήτα, λοιπόν. Έχουμε κάνει ένα ρεπορτάζ εκτενές και μάλιστα το έκανε η συνάδελφος η Ευτυχία η Βατάλη που γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα θέματα της Θεσσαλονίκης και προκύπτει ότι δεν έχει προχωρήσει καθόλου το μετρό από το 2012 για τη Βορειοδυτική Θεσσαλονίκη τουλάχιστον. Είμαστε εκεί που ήμασταν στο 2012 και αυτό είναι πολύ απογοητευτικό για τη μισή πόλη και για ένα δυναμικό κομμάτι των πολιτών της Θεσσαλονίκης.
1: Σας επιβεβαιώνω ότι και στις επανειλημμένες και δικές μου και του κόμματος γενικότερα σε συνεργασία πάντα και με τον τομέα υποδομών ερωτήσεις οι περισσότερες είναι αναπάντητες, εκπρόθεσμες. Δεν υπάρχουν οι απαντήσεις και σε κάποιες από αυτές είναι πολύ γενικόλογες.
0: Δεν υπάρχει λοιπόν
1: ενώ βλέπουμε συχνά δημοσιεύματα που δημιουργούν άλλη εικόνα. Γι' αυτό σπέβδουμε κοινοβουλευτικά να το ελέγξουμε. Δυστυχώς δεν συναντάται η πραγματικότητα με κάποια δημοσιεύματα, ας τα πω επίοικως αισιόδοξα.
0: Ο κ. Σταχιάος, απλώς όπου βρεθεί και όπου σταθεί, λέει ότι θα γίνει. Διαβεβαιώνει ότι θα γίνει, όπως είχε διαβεβαιώσει εδώ και ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο της συνέντευξης τύπου της Διεθνούς Έκθεσης. Διαβεβαίωσε απλώς ότι θα γίνει, αλλά δεν έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση. Ποιο θέμα είναι, κυρία Θρασκιά, τώρα αυτό που σας θέτουν μετεπιτάσεως οι πολίτες που συναντάτε σε αυτή την περίοδο?
1: Θα σας πω, επειδή είναι και ο τομέας κοινοβουλευτικής μου ευθύνης η ψυχική υγεία, δίνεται μια πάρα πολύ μεγάλη έμφαση, ξέρετε που στην Ελλάδα ακόμη δεν το έχουμε κατανοήσει, αλλά όταν ανατρέξει κανείς σε διεθνείς μελέτες, σοβαρές έρευνες, που βασίζονται σε απαντήσεις των πολιτών της Ευρώπης και του κόσμου, αλλά ας μείνουμε λίγο στη Γερμανία, Ήπειρο, αναδεικνύουν και στην Ελλάδα νούμερο ένα ζήτημα, ακόμη και πάνω από την ακρίβεια, ενώ ακούγεται το ξύμορο, τα ζητήματα ψυχικής υγείας. Γιατί, τι σημαίνει ψυχική υγεία? Σημαίνει ο τρόπος που ζω στην καθημερινότητά μου. Αισθάνομαι καλά, αισθάνομαι ασφάλεια, αισθάνομαι ότι σε σχέση με τη σύνδεσή μου με το κράτος, ότι αυτό είναι αρρωγός μου και σύμμαχός μου ή ότι είναι απέναντι το κράτος, είναι εχθρικό, είναι απόμακρο και τελικά δεν επιτελεί το ρόλο του.
0: Πολλοί μπορεί να το θεωρούν, κυρία Θρασκιά, λοιπόν, αυτό και λίγο ναι. Πολυτέλεια, όταν δεν μπορούν να βγουν τα προστοζήνα, όταν δεν περνάει η μέρα, όταν δεν μπορεί να τελειώσει ο μήνας μέσα στα όρια διάρκειας του μισθού, νομίζω ότι κάποιοι άνθρωποι θα το θεωρούν πολυτέλεια στην κυριολεξία.
1: Έχετε πολύ δίκιο, όμως είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι μιλάμε για το ίδιο πράγμα που το βλέπουμε από άλλη του πλευρά. Η ακρίβεια, η αγωνία που έχει Έλληνας πολίτης στην αντλία της βενζίνης ή του πετρελαίου, στα καύσιμα που σε λίγο θα έρθουν για να ζεστάνουμε το σπίτι μας, ή στο σούπερ μάρκετ στην καθημερινότητά μας, στις λαϊκές αγορές, στις ιδιωτικές δαπάνες για την παιδεία και την υγεία, όλα αυτά συντελούν στο βαθμό και στο επίπεδο ευημερίας που στην Ελλάδα πια είναι αρνητικά αυτά τα νούμερα. Όχι απλά δεν ευημερούμε, αλλά πασχίζουμε για μια επιβίωση με κακούς όρους. Κάθε λοιπόν που, φορά που πηγαίνει ένας πολίτης στο σούπερ μάρκετ και ανεβαίνει η χτύπη της καρδιάς του και ανεβαίνει η κορτιζόλη του, η ορμόνη του στρες εξαιτίας της ακρίβειας, αυτό δεν είναι διαφορετική πολιτική ή μακριά από την ψυχική του υγεία, μα το ζητούμενο είναι να είμαστε καλά και να ζούμε σε ένα κράτος που δεν μας αφήνει όχι απλά εκτεθειμένους, αλλά δεν μας αγκαλίζει με τις πολιτικές του.
0: Παρ' όλα αυτά, εσείς προτείνετε και μία προσπάθεια να αλλάξουμε ό,τι δεν μας αρέσει στη ζωή μας σε ένα σεμινάριο που είδα ότι οργανώνετε εσείς προσωπικά, όχι ως βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, την επόμενη Δευτέρα, 12 του μηνός, στο Πολιτιστικό Κέντρο Ευόσμου στις 6.30 το απόγευμα. Έχει τίτλο «Πώς να αλλάξω ό,τι δεν μου αρέσει στη ζωή μου». Μπορούμε να αλλάξουμε μόνοι ό,τι δεν μας αρέσει στη ζωή μας, πέρα από την πολιτική και τους θεσμούς.
1: Έχετε δίκιο ότι αυτό δεν έχει να κάνει με την βουλευτική μου ιδιότητα, έχει να κάνει με την ιδιότητά μου ως κλινικής ψυχολόγου και παιδαγωγού και συστημικής οικογενειακής συμβούλου. Ναι, μπορούμε να αλλάξουμε πολλά πράγματα από όσα δεν μας αρέσει στη ζωή μας, είναι η αλήθεια, αρκεί να έχουμε τα κατάλληλα εργαλεία. Αυτό είναι ένα προφανώς δωρεάν βιωματικό σεμινάριο και αυτό που προσπαθώ και μέσα από το βουλευτικό μου ρόλο είναι δομές ψυχικής υγείας να στηρίζονται. Τώρα βρίσκομαι, για να καταλάβετε, πήρα ένα διάλειμμα για να μιλήσω με εσάς με μεγάλη μου χαρά σε ένα κέντρο πρόληψη από αυτά που είναι σε τρομερή επισφάλεια σε όλη την Ελλάδα και ενώ 30 χρόνια τώρα φροντίζουν τους ανθρώπους, τους νέους, τα σχολεία, τους εξαρτημένους, τις οικογένειές τους, επιτελούν ένα σπουδαίο κοινωνικό ρόλο. Η κυβέρνηση αυτή να μας λέει ότι σε ένα χρόνο ή σε δύο χρόνια λύγει όποια χρηματοδότηση και θα πάψουν να λειτουργούν μετά από 30 χρόνια τεράστια συνεισφορά στις τοπικές κοινωνίες.
0: Ελπίζω να επιτύχετε τουλάχιστον το στόχο σε αυτό για να συνεχίσουν να υπάρχουν αυτές οι δομές δωρεάν, γιατί και ο κόσμος δεν μπορεί να πληρώσει ιδιωτικά ή λίγοι μπορούν να πληρώσουν ιδιωτικά.
1: Χρειαζόμαστε
0: για να έχουν την ψυχική τους υγεία.
1: Ακριβώς, χρειαζόμαστε ένα ισχυρό σύστημα υγείας και ένα ισχυρό σύστημα ψυχικής υγείας, διασυνδεδεμένα προφανώς και τα δύο, και με τις κοινότητές μας και με τους δήμους. Και εκεί μεγάλη ιστορία, πόσο πραγματικά μισεί, και θα μου επιτρέψετε την ακραία έκφραση, την τοπική αυτοδιοίκηση αυτή η κυβέρνηση, γιατί αντί να την ενισχύει, γιατί όλα πρέπει να περνάνε από εκεί, από την τοπική αυτοδιοίκηση, αυτός είναι ο πρώτος σύνδεσμος του πολίτη με το κράτος, εντούτοις την αποδυναμώνει, τη φτάνει σε οριακά σημεία ώστε η λειτουργικότητά της να τίθεται ένα αμφιβόλο σε πάρα πολλά επίπεδα.
0: Κυρία Θρασιά, σας ευχαριστώ για την πρώτη αυτή επικοινωνία που είχαμε στο ραδιόφωνο μας. Να είστε καλά, καλό σας Σαββατοκύριακο και
1: μακάρι
0: να έχει να προσφέρει κάτι η συνάντηση αυτή που θα έχετε. Και η
1: ξέρετε, μας συνδέει το θήτα μας. Πάντα είχα ένα δύσκολο επίθετο που ξεκινούσε από θήτα, αλλά πάντα έλεγα στο σχολείο, στους μαθητές και τους δασκάλους, θήτα όπως Θεσσαλονίκη.
0: Πολύ
1: οπότε
0: αντιλαμβάνεστε ότι
1: ήδη αγαπώ το ραδιόφωνο σας.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Κι εγώ. Γεια σας.

0: Οι μαθητές που έπαθαν δηλητηρίαση στην εκδρομή τους, οι 17χρονοι, μεταφέρθηκαν όλοι στο νοσοκομείο Κατερίνης. Στην Κατερίνη επίσης έγινε μια πάτη 8 εκατομμυρίων ευρώ με δίθεν επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα. Έχουμε 17 συλλήψεις. Ανάμεσα σε αυτούς που συνελήφθησαν είναι και στρατιωτικοί. Και τέλος στην Πιερία, αλλά στον Κολυνδρό, είναι ο κύριος Μητσοτάκης σήμερα. Φυσικά και δεν έχει καμία σχέση μία είδηση με την άλλη, Θανάση. Εκεί λοιπόν από τον Κολυνδρό Πιερίας ο Πρωθυπουργός είπε ότι για εμάς δεν υπάρχει καμία ξεχασμένη περιοχή της πατρίδας μας. Είμαι σίγουρη ότι δεν υπάρχει καμία και δεν θα υπάρχει καμία ξεχασμένη τώρα όσο πηγαίνουμε για εκλογές. Ειδικά εδώ τη Βόρεια Ελλάδα θα τη θυμηθούν πάρα πολύ καλά, ειδικά στη Νέα Δημοκρατία, αφού και ο Πρωθυπουργός εδώ από τη Διεθνή Έκθεση και πάλι είπε ότι στόχος του και στοίχημά του και φιλοδοξία του είναι τα ποσοστά εδώ στη Βόρεια Ελλάδα και τη Θεσσαλονίκη να αγγίξουν τα ποσοστά που παίρνει το κόμμα του πανελλαδικά. Δεν φτάνει που πήγε στον Κολυνδρό, ασχολήθηκε και με τα τοπικά τους ζητήματα και με τις χρηματοδοτήσεις που έχουν ζητήσει από την πολιτεία και με όλα τους τα προβλήματα. Και ο Πρωθυπουργός λοιπόν, ο οποίος κυβερνά εδώ και περίπου 7 χρόνια, είπε ότι αυτό που θέλει, αυτό που είναι επιθυμία του, είναι όλοι οι Έλληνες και όλες οι Ελληνίδες να έχουμε τις ίδιες ευκαιρίες και πρόσβαση στις ίδιες υπηρεσίες. Θα μας συγχωρήσει, αλλά θα του πούμε ότι αυτό μπορούμε να το κάνουμε εμείς ως παρατήρηση, να το λέει η αντιπολίτευση ως ζητούμενο, αλλά δεν μπορεί να το κάνει ο Πρωθυπουργός, δεν μπορεί να το λέει, γιατί αυτό ακούγεται σαν σχολιασμός. Αν το θέλει λοιπόν ο Πρωθυπουργός, αυτό θα πρέπει να το εφαρμόσει. Θα έπρεπε να το έχει ήδη εφαρμόσει εδώ και 7 χρόνια. Και όχι να μας το λέει τώρα ως κάτι ζητούμενο. Ελπίζω, επειδή στην συνοδεία που είχε ο Πρωθυπουργός ήταν και ο κύριος Σπύρος Κουλκουδίνας, τον θυμάστε αυτόν, είναι αυτός που μας είπε να παίρνουμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς όταν δεν έχουμε να βάλουμε βενζίνη. Ελπίζω να του είπε ο Πρωθυπουργός, αν δεν του τράβηξε λίγο το αυτάκι εκεί λίγο όταν δεν τους έβλεπαν οι άλλοι, να του πει ότι αυτά τα πράγματα, αγόρι μου, δεν τα λέμε όταν πλησιάζουμε σε εκλογές.
1: Φίτα FM 107,1.
2: Για να αποφύγετε τα επιπλέον έξοδα για τη θέρμανση του σπιτιού, οι αφυγραντήρες Μόρις είναι ο αξιόπιστος σύμμαχος για την προστασία της τσέπης σας, μειώνοντας την υγρασία και ταυτόχρονα το κόστος ενέργειας. Οι αφυγραντήρες Μόρις διακρίνονται για την υψηλή τους απόδοση στην οικονομία ρεύματος και τα 5 στάδια φιλτραρίσματος του αέρα για μια καθαρή ατμόσφαιρα. Στην ηλεκτρονέτ Παπουκίβης Νικολίδης στο Κορδελιό θα βρείτε τους αφυγραντήρες Μόρις και θα τους αποκτήσετε με τιμές που ξεκινάνε από 149 ευρώ. Ηλεκτρονέτ Παπουκίβης Νικολίδης. Τρεις γενιές εμπιστοσύνη σε όλες τις συσκευές.
1: Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται 80 χρόνια από τον εμφύλιο. Όσα σημάδεψαν μια εποχή που καθόρισε τη σύγχρονη Ελλάδα ζωντανεύουν ξανά. Μια συγκλονιστική ιστορική σειρά με σπάνια φωτογραφικά ντοκουμέντα και έγκυρες ιστορικές αναφορές σε 4 τόμους. Αυτή την εβδομάδα από τον κατοχικό εμφύλιο στις εκλογές του 1946. Μαζί το νέο τεύχος εστιάζουν για πρώτη φορά με την Εστία. 150 χρόνια Εστία. Η εφημερίδα των τριών αιώνων. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Εκτός από την πολιτική, βέβαια, υπάρχει και το ποδόσφαιρο. Γι' αυτό και έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον Νίκο Πετρουλάκη, προϊστάμενο του αθλητικού τμήματος της Εφημερίδας Θεσσαλονίκη, για να δούμε πώς θα πήγε χθες η Εθνική και τι αναμένεται να κάνει την Κυριακή. Νίκο, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας. Και βέβαια, εκτός από ποδόσφαιρο, έχουμε και μπάσκετ. Θα τα πούμε λίγο γρήγορα για την ωφέλεια του χρόνου της εκπομπής. Πρώτα να πω ότι η εθνική ομάδα έφτασε μέχρι το νερό, μέχρι τη βρύση, νερό δεν ήπιε. Δυστυχώς. Δεν πειράζει. Παρ' όλα αυτά, το 2-2 χτες με την Γερμανία, όταν ισοφαριστήκαμε στο τελευταίο λεπτό, είναι ένα καλό αποτέλεσμα. Και αυτό εξαρτάται από το γεγονός ότι κάναμε δύο νίκες στα πρώτα παιχνίδια, με τη Σερβία και με τη Γερμανία μέσα στο Augsburg. Άρα είχαμε τους 6 βαθμούς που ήταν ανέλπιστοι, οι 3 τουλάχιστον. Και τώρα έχουμε 7 βαθμούς και είμαστε στην πρώτη θέση, διατηρηθήκαμε στην πρώτη θέση, δεν μας γκρέμισε κανείς. Και παρά την προσπάθεια της, ναι, παρά την προσπάθεια της Ολλανδίας στο δεύτερο ημίχρονο, όταν πίεσε την εστία μας, δεν έχω καταλάβει γιατί αποστοχωρήσαμε τόσο πολύ, τι φοβηθήκαμε δεν ξέρω. Φρέσκαρε την ομάδα ο προπονητής της Ολλανδίας, ο Τσάβη. Ο δικός μας προπονητής, ο Γιωβάνοβιτς, καθυστέρησε να τη φρεσκάρει λίγο. Δεχτήκαμε ένα γκολ, δεχτήκαμε και δεύτερο γκολ στο 90. Τέλος πάντων, τέλος καλό, όλα καλά γιατί δεν χάσαμε, έτσι πως εξελίχθηκε. Το βαθμό αυτόν τον βάζουμε στο σακούλι των βαθμών και περιμένουμε την Κυριακή το παιχνίδι με την Γερμανία, όπου θα είναι και πάλι κατάμεστη Τούμπα, μια εκπληκτική ατμόσφαιρα και χθες το βράδυ βοήθησε τους διεθνείς μας. Δυστυχώς ο Χρήστος Τζόλης, από ό,τι φαίνεται, δεν θα μπορέσει να αγωνιστεί την Κυριακή, εκτός αν γίνει κάποιο θαύμα αύριο, ίσως σήμερα αύριο, γιατί αποχώρησε τραυματίας με ένα τράβηγμα και δεν θέλει να το διακινδυνεύσει, να πάθει καμιά θλάση ή τίποτα άλλο. Και γι' αυτό το λόγο ίσως να μείνει λίγο έξω, από ό,τι φαίνεται οι πληροφορίες λένε ότι ο Μασούρας θα ξεκινήσει την ενδεκάδα, ο οποίος μάλιστα έβαλε και ένα πολύ ωραίο γκολ, το δεύτερο της εθνικής μας ομάδας χθες. Και περιμένουμε αυτό το μάτς με την Γερμανία και ισοπαλία να πάρουμε, Χριστίνα και φίλοι ακροατές, θα είναι καλό αποτέλεσμα.
0: Εμείς έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα. Αφού ξέρεις τώρα.
1: Θέλουμε να νικήσουμε, αλλά και αν δεν νικήσουμε και η ισοπαλία είναι πολύ καλό αποτέλεσμα, έτσι πως είναι εξελίχθηκαν τα πράγματα. Θα έχουμε δηλαδή 8 βαθμούς, ενδεχομένως να μας φτάσει η Ολλανδία που έχει 5 και παίζει με τη Σερβία στην έδρα της, άρα θα κερδίσει φυσιολογικά, εκτός αν ο Ζίβκοβιτς του ΠΑΟΚ κάνει κανένα θαύμα. Και έτσι λοιπόν θα πάμε στη δεύτερη φάση, έχοντας να πάμε μέσα στην Ολλανδία, να φέρουμε εδώ τη Σερβία, για να μπορέσουμε να κάνουμε δύο νίκες ή τέλος πάντων μία ισοπαλία και μία νίκη και μετά να διεκδικήσουμε την πρώτη, τη δεύτερη θέση που οδηγεί σε καλό πλασάρισμα στην κλήρωση για το Euro.
0: Και όσοι δεν είναι σε θέση να παρακολουθήσουν τον αγώνα την Κυριακή μπορούν να τον ακούσουν εδώ από τον Θήτα FM, έτσι δεν είναι?
1: Σαφώς, 100% με τα σχόλια του Αλέξη Αλεξίου, του πρώην διεθνή ποδοσφαιριστή, ο οποίος έχει πάει και Μουντιάλ με την εθνική ομάδα. Με τον Αλκέντα Παναγούλια, θυμίζω, Σουρ, στο 92. Τώρα από εκεί και πέρα να πω ότι αύριο στην Εφημερίδα Θεσσαλονίκη υπάρχει ένα αφιέρωμα για τον μπάσκετ του Άρη και του ΠΑΟΚ, όπου ξεκίνησαν εντυπωσιακά στην Ευρώπη, στο Euro Cup, και ο Άρης με μεγάλη νίκη μέσα στο Λεμάν στη Γαλλία, ο ΠΑΟΚ μέσα στην έδρα του επί της Μανρέσα. Με ενθουσιασμό ξεκίνησαν την προσπάθεια και να θυμίσω ότι αύριο αρχίζει και το πρωτάθλημα της GBL, της Greek Basketball League, όπου ο ΠΑΟΚ πάει να παίξει στη Μύκονο και ο Άρης πάει να παίξει στην Καρδίτσα αύριο, Σάββατο, και τα δύο παιχνίδια μπορεί να τα ακούσουν από τον Θήτα FM 107,1. Θα υπάρχουν συνδέσεις και την Κυριακή επίσης από το Ιβανόφιο στο παιχνίδι του Ηρακλή με τον Ολυμπιακό το απόγευμα, πάλι θα υπάρχουν συνδέσεις μέσα στο Σαββατοκύριακο.
0: Πολύ ωραία. Νίκο Πετρουλάκη, σε ευχαριστούμε. Το Σαββατοκύριακο αφιερωμένο στον αθλητισμό, ο Θήτα FM συντονίζεται με τους συναδέλφους και τους σχολιαστές και είναι απολύτως αθλητικός και φοράει τα αθλητικά του ρούχα. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά.

Ακούτε θήτα 2, είμαστε λίγα λεπτά πριν τις 3, συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας και το κομμάτι στο οποίο θα αναφερθούμε είναι η υγεία, το πολυτιμότερο αγαθό για όλους μας, και ας προσπαθήσουμε

0: στους ανθρώπους που πάσχουν, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, όπως το λέτε, βέβαια το θέμα, θα λέγαμε, του συνεδρίου της Θεσσαλονίκης ήταν ο τοπικά προχωρημένος καρκίνος του παγκρέατος, όχι ο καρκίνος του παγκρέατος γενικά. Δηλαδή ήταν ο καρκίνος εκείνος ο οποίος έχει προχωρήσει και έχει ενθυλακώσει τις μεγάλες αρτηρίες και φλέβες γύρω από το πάγκρεας. Αυτός ο καρκίνος θεωρείται συμβατικά ανεγχείρητος, και το θέμα είναι πώς θα μπορούσε να μετατραπεί σε εγχειρίσιμο για να δώσει ελπίδες ζωής και ουσιαστικά να τετραπλασιάσει την επιβίωση. Εμείς είχαν ομιλητές από τη Γερμανία, από την Αγγλία και από την Ελλάδα, από όλα τα πανεπιστημιακά νοσοκομεία και τα ιδιωτικά, όποιος ασχολείται με αυτό το πράγμα. Εμείς ήμασταν οι μόνοι που παρουσιάσαμε εμπειρία. Δεν είπαμε απλώς πώς γίνεται και πώς θα πρέπει να γίνεται και τι συμβαίνει και τι λέει η βιβλιογραφία.
0: Εμείς παρουσιάσαμε
1: τη δική μας εμπειρία που έχει αρχίσει από το 2012 και ήδη έχουμε 114 τέτοια περιστατικά. Είναι μια πολύ μεγάλη εμπειρία και μάλιστα είναι πολύ συγκρίσιμη με μεγάλα παγκρεατικά κέντρα της Ευρώπης. Και αποδείξαμε ότι μπορεί να βγουν, να αφαιρεθούν όγκοι οι οποίοι συμβατικά θεωρούνται ανεγχείρητοι, επειδή εμπλέκεται η πηλαία φλέβα, η μεσεντέρια αρτηρία, η υπατική αρτηρία, και να μετατραπούν σε εγχειρίσιμους, έτσι, με ασφάλεια και τετραπλασιασμό ή πενταπλασιασμό της επιβίωσης. Οπότε ναι, εμείς το κάνουμε αυτό από το 12 και ξαναλέω, είχαμε 114 περιστατικά που παρουσιάσαμε, ήμασταν οι μόνοι που παρουσιάσαμε εμπειρία.
0: Είναι πολύ σημαντικό και πολύ αισιόδοξο για τους ανθρώπους που πάσχουν.
1: Βέβαια, βέβαια. Και πρέπει αυτό να το ξέρουν και οι ογκολόγοι, που δυστυχώς δεν το γνωρίζουν, οι παθολόγοι ογκολόγοι, γιατί οι ογκολόγοι συνήθως, ξέρετε, διεθνώς και στην Ελλάδα, περιστατικά τα οποία είναι αυτά που λέμε τοπικά προχωρημένα, αυτό ακριβώς συζητάμε τώρα δηλαδή, τα αντιμετωπίζουν, θα έλεγα, πεσιμιστικά, με την έννοια ότι ναι, να δώσουμε χημειοθεραπεία, αλλά όχι με κάποια ελπίδα να μετατραπεί σε εγχειρίσιμο. Ίσως γιατί δεν έχουν δει τέτοια περιστατικά. Εμείς αυτό το κάνουμε επανειλημμένος. Όχι σε όλα τα περιστατικά, πρέπει να τονίσω. Πρέπει να είμαστε ισορροπημένοι εδώ πέρα. Αλλά σαφέστατα.
0: Και δεν δίνουμε λανθασμένες.
1: Προφανώς όχι. Προφανώς δεν θέλουμε να είμαστε απόλυτα υπεύθυνοι απέναντι στους ασθενείς και στις οικογένειές τους. Αλλά ναι, υπάρχουν πάρα πολλά περιστατικά τα οποία θεωρούνται ανεγχείρητα και εμείς τα καταστήσαμε εγχειρίσιμα και ξαναλέω τρίτη φορά με τετραπλασιασμό ή πενταπλασιασμό της επιβίωσης. Να σημειώσω βέβαια ότι αυτά δεν τα λέμε απλώς. Τα έχουμε δημοσιεύσει ξενόγλωσσα ευρωπαϊκά και αμερικανικά επιστημονικά περιοδικά. Έτσι. Αυτά είναι, επιτρέψτε μου τη λέξη, ντοκουμενταρισμένα, αποδεδειγμένα. Δεν είναι, ξέρετε, σας λέω εγώ εσάς και εσείς με την καλή πίστη σας με πιστεύετε. Όχι, αυτά είναι δημοσιευμένα πράγματα. Δημοσιευμένα δεδομένα.
0: Έχει αξία αυτό που λέτε, με αυτό που αντιμετωπίζει η ιατρική γενικότερα τον τελευταίο καιρό. Φυσικά το γνωρίζετε, μέσα στην κοινωνία ζείτε κι εσείς.
1: Ναι.
0: Και εδώ που προσπαθούν κάποιοι να τονίσουν την ατομική ευθύνη, την οποία φυσικά και υπάρχει, αλλά και το κράτος υπάρχει για να προφυλάσει τους πιο αδύναμους συμπολίτες του.
1: Η ατομική ευθύνη πρέπει να είναι μέγιστη. Μέγιστη.
0: Φυσικά, όταν ασχολούμαστε ειδικά με την υγεία μας ή όταν το αντικείμενο είναι η υγεία μας, εννοείται. Από εκεί και πέρα πρέπει να προστατευόμαστε και από κάποιους που έτσι έχουν πολύ εύκολο το να κοροϊδέψουν κάποιους αδύναμους σε μεγαλύτερες ηλικίες συμπολίτες μας. Κύριε Τσιώτο, είπατε κάτι σημαντικό πριν, ότι υπάρχουν και ογκολόγοι που δεν γνωρίζουν πού πρέπει να κατευθύνουν τον ασθενή. Αυτό είναι, δεν θα ήθελα να το αφήσουμε να πέσει κάτω. Γιατί δεν είναι ενημερωμένοι όλοι οι ογκολόγοι?
1: Ξέρετε, είναι διαφορετικό πράγμα ένας ογκολόγος, και ξαναλέω, δεν είναι ελληνικό φαινόμενο, αυτό είναι διεθνές φαινόμενο και εμπίπτει στην κατηγορία του λεγόμενου undertreatment, υποθεραπεία. Είναι διεθνές πρόβλημα αυτό, δεν αποτελεί μόνο ελληνικό και στην πράξη λειτουργεί ως εξής. Είναι διαφορετικό πράγμα να ξέρει ένας ογκολόγος βιβλιογραφικά ότι ξέρεις, ναι, μπορεί αυτά τα πράγματα να γίνουν επίσημα και ίσως, ναι, υπός προϋποθέσεις να δώσουν επιβίωση κτλ. Άλλο είναι αυτό και άλλο είναι να έχει δει ασθενείς δικούς του που τους αντιμετώπιζε, που θεωρούνται ανεγχείρητοι να γίνονται εγχειρήσιμοι.

0: αυτό το δεύτερο, που είναι το ουσιαστικό, η βιωματική εμπειρία και όχι η βιβλιογραφική εκ του μακρόθεν, αυτό προϋποθέτει συνεργασία με χειρουργό, ο οποίος θα κάνει αυτά τα πράγματα, για να έχει δύο ογκολόγους το αποτέλεσμα της δουλειάς του. Και αυτό, όταν το βλέπει, ξέρετε τι κάνει, το μετατρέπει σε επιθετικότερο, δηλαδή σωστότερο ογκολόγο στο επόμενο περιστατικό. Ενώ αντίθετα, εάν κάνει ό,τι θεραπείες μπορεί και το αρχικό σαν εγχείρητο περιστατικό, οι χειρουργοί με τους οποίους συνεργάζεται εξακολουθούν να το ονομάζουν ανεγχείρητο και να μην το μετατρέπουν σε εγχειρήσιμο, τότε και αυτός, εντός εισαγωγικών, πολλών εισαγωγικών, δικαίως, λέει ότι είτε δώσω είτε δεν δώσω χημειοθεραπεία, ό,τι χημειοθεραπεία και να δώσω, πάλι ανεγχείρητο θα μείνει. Και αυτό προσπαθώ να εξηγήσω αυτή τη στιγμή.
1: Είναι σαφής η διάκριση που κάνετε, κύριε Τσιώτο, και καλά κάνετε.
0: Συγγνώμη.
1: Είναι σαφής η διάκριση που κάνετε, λέω, και
0: ναι,
1: καλά.
0: Ακριβώς αυτό
1: και
0: είναι το θέμα. Ακριβώς αυτό είναι το θέμα. Και είναι διεθνές φαινόμενο, ξαναλέω αυτό. Δεν είναι ελληνικό. Και στην Αμερική και στη Γερμανία και στην Αγγλία παρατηρείται πάρα πολύ. Γι' αυτό και, επιτρέψτε μου να πω, μου δίνετε έναυσμα να πω το εξής. Γι' αυτό και ασθενείς με καρκίνο του παγκρέατος πρέπει να αντιμετωπίζονται όχι απλώς σε ένα καλό νοσοκομείο από πολύ καλούς, εγώ σας λέω, γιατρούς, αλλά σε ειδικό κέντρο αναφοράς παγκρέατος συγκεκριμένα. Και εμείς λειτουργούμε με αυτά τα χαρακτηριστικά, διότι ακριβώς κάνουμε πολύ μεγάλο αριθμό εγχειρήσεων παγκρέατος και παγκρεατεκτομών κάθε χρόνο, μετατροπής ανεγχείρητου σε εγχειρήσιμο, έχουμε όλες τις ειδικότητες σε κορυφαίο επίπεδο που αφορούν το πάγκρεας 24 ώρες 24 ώρο. Οπότε μόνο αν κάποιος ασθενής βρίσκει τη φροντίδα του την παγκρεατική σε κέντρο το οποίο έχει όλα τα στοιχεία του κέντρου αναφοράς, μόνο τότε μπορεί να τύχει μια τέτοια αντιμετώπιση. Δεν αρκεί απλώς ένα πανεπιστημιακό νοσοκομείο που έχει ένα πολύ καλό χειρουργό, εγώ σας λέω, αλλά δεν έχει τον καλύτερο ογκολόγο, δεν έχει τον καλύτερο γαστεντερολόγο, δεν έχει τον καλύτερο κυταρολόγο, δεν έχει τον καλύτερο πνευματικό ακτινολόγο.
1: Είναι η αξία της εξειδίκευσης στο συγκεκριμένο ζήτημα.
0: Στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Ακριβώς.
1: Κύριε Τσιώτο, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, να
0: είστε
1: πηγαίνετε
0: καλά. Εγώ σας
1: καλύτερα
0: ευχαριστώ.
1: Και να προοδεύετε για να είμαστε και πιο αισιόδοξοι.
0: Για το καλό των ασθενών.
1: Ακριβώς. Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Ήταν ο κύριος Γρηγόρης Τσιώτος, επίκουρος καθηγητής, διευθυντής της Τρίτης Χειρουργικής Κλινικής του Νοσοκομείου Υγεία και πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Παγκρέατος.

0: Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, πηγαίνουμε για το πρώτο Σαββατοκύριακο του Οκτώβρη. Και στο τηλέφωνο έχουμε τον συνάδελφο και συγγραφέα Κώστα Μπλιάτκα για να γράψουμε μαζί τον επίλογο αυτής της εκπομπής, όπως το συνηθίζουμε άλλωστε. Κώστα, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας. Το συνηθίζουμε εμένα, αλλά έχουμε ένα τέταρτο για να τελειώσεις. Ένα τέταρτο, ξέρεις πόσα πράγματα μπορούν να συμβούνε.
0: Θα τα λέμε εμείς. Είμαστε στον αέρα, είμαστε εν κινήσει. Θα καλύψουμε οτιδήποτε χρειάζεται να καλύψουμε. Είμαστε σε ετοιμότητα στον θήτα
1: έδρα. Εδώ τα 45 κρατούσαν 3 λεπτά. Αλλά ήταν το satisfaction, η συνεφούλα, η συνεφιασμένη Κυριακή. Ξέρεις τι είναι 3 λεπτά, 5 λεπτά, μεγάλη ποσότητα.
0: Εσύ όταν αναφέρεσαι σε 45, μιλάς για τους δίσκους, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί κάποιοι άλλοι τα 45 ήταν... έσπαγαν κάποια έργα για να τα... δίνουν πιο εύκολα στην αγορά, γι' αυτό.
1: Θα μείνω στα πολιτικά, αν μου επιτρέπεις, Χριστίνα.
0: Χαρά μας.
1: Έχουμε τρεις αρχηγούς των προπορευωμένων στις δημοσκοπήσεις κομμάτων, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ. Στη Θεσσαλονίκη είναι μια, έτσι, θυμίζει λίγο δε.
0: Το είπαμε, και εμείς κάνουμε παράλληλη παρατήρηση ότι σαν reunion της ΔΕΘ είναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Από εκεί και πέρα διαβάζω στον τοπικό τύπο πολλά φλωριδικά. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης έτσι έχει ανεβάσει τους τόνους. Κάποιοι χρησιμοποιούν και τον όρο σκληρό ροκ. Υπάρχουν αντιδράσεις από το ΠΑΣΟΚ, από το οποίο πέρασε ως υπουργός. Υπήρξε ένας στέλεχος. Δεν ήταν βέβαια ένας, δεν ήταν της πρώτης γραμμής, δεν ήταν ένας γεννηματάς και τα λοιπά. Αλλά υπήρξε ένα σημαντικό στέλεχος στο ΠΑΣΟΚ, τώρα θεωρείται κορυφαία έτσι πολιτική εκπροσώπηση της Νέας Δημοκρατίας, χρησιμοποιεί πολύ σκληρή έτσι ρητορική. Και ο τρόπος που έτσι χρησιμοποιεί ορισμένα επιχειρήματα το θεωρούν από το ΠΑΣΟΚ ντροπιαστικό, αυτό το προσδιορισμό άκουσα. Ζητήθηκε και η παρέτηση του, θα ανεβάσει τους τόνους στην Θεσσαλονίκη.
0: Ξέρω,
1: το άλλο που παρατηρώ, αν μου επιτρέπεις, είναι ότι θα καταλήξουν, λέει, τα κόμματα για τις υποψηφιότητες σε Α και Β Θεσσαλονίκης μέχρι να ολοκληρωθεί το τρίμερο της Θεσσαλονίκης, και τρίμερο της Θεσσαλονίκης όλοι ξέρουμε ποιο είναι, το Αγίου Δημητρίου, επέτειος του όχι, και η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης, ο Άγιος Δημήτριος κτλ. Δεν συμμερίζομαι αυτή την εκτίμηση, ότι δηλαδή θα τα μάθουμε τα ονόματα ή μπαστεύοντας την πλειοψηφία τους πριν την παρέλαση, Χριστίνα.
0: Θα κρατήσουν και κάποια
1: παρέλαση είναι μια χαρτιά. Τι λες?
0: Θα κρατήσουν και κάποια κρυφά χαρτιά, φαντάζομαι.
1: Ναι, δεν είναι μόνο αυτό. Καταρχήν το πριν την παρέλαση είναι μια παροιμία για τους προπονητές της Super League. Αν κάποια ομάδα δεν πάει καλά, βγαίνουν οι αθλητικοί συντάκτες και λένε ο τάδε προπονητής με τόσες ήττες που έκανε αυτή η ομάδα δεν θα βγάλει την παρέλαση. Τις 28 ζωές θα τον απολύσουν, ας πούμε. Από εκεί βγήκε η έκφραση, και την άλλη μια φορά που το πολιτικό ρεπορτάζ δανείζεται εκφράσεις από το ποδόσφαιρο. Εγώ παρατηρώ ότι όλο αυτό το σπορ, η ονοματολογία, είναι ένα σπορ της εποχής. Θα έρθει αυτός, θα έρθει ο άλλος, θα κάνει μεταγραφή, θα κρατητοποιηθεί και μετά θα πάψει να είναι βουλευτής, αλλά θα είναι. Και οι μεταγραφές αεροδρομίων δημιουργούν έτσι για τα media και για τα social media και για την τηλεόραση ένα ενδιαφέρον, το οποίο για ένα πάνελ, το οποίο ανεποκατεβάζει δημοτικότητες κτλ. Δηλαδή, το ποια ονόματα θα συμπεριληφθούν στα ψηφοδέλτια έχει μετατραπεί σε, και μιας μην θεωρηθεί σνόπ αυτό που θα πω, έχει μετατραπεί σε εθνική διασκέδαση.
0: Διασκέδαση, ακριβώς δεν ξέρω αν είναι, πάντως ενασχόληση είναι σίγουρα, Κώστα, δεν υπάρχει περίπτωση. Όλοι ασχολούνται.
1: Έχουμε τηλεοπτικά κόμματα, κόμματα social media, κόμματα συγκίνησης και συναισθηματισμού, είναι η εποχή τέτοια.
0: Μεγάλης κινητικότητας.
1: Ναι, και παρατηρώ τώρα και την ονοματολογία. Δεν θέλω να πω ποιος είναι επικρατέστερος ή όχι. Αλλά υπάρχει, ας πούμε, για το ΣΥΡΙΖΑ, για παράδειγμα. Για το ΣΥΡΙΖΑ, συγγνώμη, η δύναμη της συνήθειας, για την Ελλάδα.
0: Ελλάς θέλεις να πεις. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ έμεινε πολύ χαμηλά στις δημοσκοπήσεις.
1: Υπάρχει ένα άρωμα γυναίκας. Και μην κατηγορήσετε για σεξισμό. Δηλαδή ακούγονται ονόματα όπως της Πόπης του Πανίδου, της Κατερίνας Νοτοπούλου ή και η Βέλη Μάρθα τώρα τελευταία. Και έρχονται αυτά να προσθεθούν και
0: ενδεχομένως
1: και να κεφάμελος ακούγεται για την Θεσσαλονίκη και Νιφούδης και τα λοιπά. Μαζί με Σαουλίδη, Στυλιανού, Σακισλόγλου και τα λοιπά. Δηλαδή γυρίζει η ντύλια. Δεν πιστεύω αυτά τα κουβάρια να ξεκαθαρίσουν. Και στο Πασόκ αντίστοιχα έτσι.
0: Λες ότι δεν θα γίνει τόσο γρήγορα, τουλάχιστον μέχρι 26, 27, 28 του Οκτώβρη. Θα δούμε. Είναι μακριές ο χρόνος, είναι μεγάλος ο χρόνος μέχρι τις εκλογές τουλάχιστον, αλλά ότι υπάρχει μια μεγαλύτερη κινητικότητα και όλοι πέρα από τα κόμματα και ό,τι γίνεται συλλογικά προσπαθούν να κάνουν και κάτι από μόνοι τους για να δείξουν ότι είναι σε μεγαλύτερη ετοιμότητα, παρατηρείται και αυτό. Δηλαδή βλέπουμε υποψήφιους βουλευτές να ανεβάζουν ταχύτητες.
1: Ναι. Είναι φαινόμενο και πρώτα-πρώτα η μακρόσυρτη αυτή η προεκλογική περίοδος είναι και αυτή ένα φαινόμενο. Ακριβώς. Δηλαδή δεν ξέρω πώς προεξόφλησαν, ενώ το παρελθόν του Κυριάκου Μητσοτάκη που έλεγε ότι εγώ θα εξαντλήσω τετραετία και το έκανε και την προηγούμενη φορά, ότι θα γινόταν πρόωρες, νομίζω περισσότερο σε αυτό το σενάριο είχε κολλήσει κατά κάποιον τρόπο ο Αλέξης Τσίπρας. Είναι πολύ μεγάλο διάστημα από τον Αύγουστο μέχρι τον προσεχή Μάιο να είσαι εκτός Βουλής, να μην έχεις βουλευτές και να προσπαθείς να καλύψεις μέσω των μέσων ενημέρωσης το κενό. Γιατί όπως και να το κάνουμε, έτσι ο ναός της Δημοκρατίας είναι η Βουλή. Εκεί νομοθετικό έργο, εκεί αντιπαραθέσεις, εκεί πολιτική αρχηγή, εκεί. Λοιπόν, μέχρι τον Μάιο, τον προσεχή Μάιο, πάρα πολύ μεγάλο πολιτικό διάστημα.
0: Οι παλιοί ξέρουν λοιπόν ότι είναι μαραθώνιος, γι' αυτό και ο κύριος Σαμαράς φαίνεται ότι αποφεύγει να μπει στον αγώνα από νωρίς, έτσι δεν είναι?
1: Ο Αντώνης Σαμαράς, εγώ ανήκω σε αυτούς που πιστεύουν ότι δεν θα περάσει απαρατήρητο το εγχείρημά του, έτσι θα κρατήσω χαμηλούς τόνους, αλλά είναι ένα high profile όνομα σε μια εποχή που υπάρχουν μεγάλες δυσαρέσκειες για αυτά που κάνει ή δεν κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και έρχονται να προσθεθούν και με αυτά για τους καβαλάριδες που είπε τώρα Μακογιάννη, προσπάθησε να τη διαψεύσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά το καλύτερο δημοσιογραφικό, μια δημοσιογραφική σούμα έκανε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη γνώμη μου, ο οποίος στη συζήτηση στη Βουλή, για την ανάπτυξη ήταν μια συζήτηση, έκανε μια σούμα από εκνευριστικές έως αποκαρδιωτικές δηλώσεις επιρμένων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Δεν έχεις 10 ευρώ, πάρε λεωφορείο. Δεν σου βγαίνει ο μήνας, είσαι κακομοίρης, ενώ όσος που έχει λεφτά είναι νοικοκύρης.
0: Δεν χάνουνε χρόνο, είναι η αλήθεια.
1: Ζεις ευημερία, κατά τον Άδων η Γεωργιάδη. Έκανε μία σούμα έτσι των δηλώσεων που εξόργησαν τον κόσμο και τα άλλα κόμματα από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, αυτούς κυρίως κατήγγειλε τώρα Μπακογιάννη, και αυτούς πήγε να βγάλει λάδι ο Πρωθυπουργός αδειάζοντας την τώρα Μπακογιάννη.
0: Βοηθάνε πάντως και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στο να μαζευτούν αυτές οι ατάκες, δεν σταματούν. Θα έχουμε να πούμε πολλά μέχρι να έρθουν οι εκλογές και από εδώ, από τον Θήτα FM. Κώστα Μπλιάτικα, σε ευχαριστούμε και ευχόμαστε καλό Σαββατοκυριακό. Συμπληρωματικά στη σύνταξη αυτού του επιλόγου του σημερινού Θήτα 2 θα μας επιτρέψετε να διαβάσουμε και κάτι από τον Μανώλη Κοτάκη, τον διευθυντή της εφημερίδας Εστία, στο πρωτοσέλιδο σχόλιο του που έχει περιλάβει τον κύριο Φλωρίδη. Υπουργός Δικαιοσύνης αμφισβητεί βούλευμα ανωτάτων δικαστών. Με θαυμαστικό είναι ο τίτλος και ξεκινάει το κείμενο ως εξής. Πάει, τα έχουν χάσει οριστικώς. Δεν εξηγείται αλλιώς. Ο Γιώργος Φλωρίδης είναι ο Υπουργός Δικαιοσύνης της χώρας. Μπορεί να είναι εριστικός, διχαστικός, εμπριστικός, με γωνίες, πείσμων άνευ μέτρου, αλλά είναι νομικός σε οικογένεια νομικών και όταν μιλά νομικά, κατά βάση ξέρει τι λέει. Είτε συμφωνείς είτε διαφωνείς μαζί του. Αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς. Όταν όμως επιχειρεί να διορθώσει ένα πολιτικό λάθος, όσα τραγικά είπε για τον Μπάζωμα και τα Μπάζα, και διολυσθένει σε νέο λάθος, βαρύτερο κατά των θεσμών και κατά των καθηκόντων του, η επιγέστερη εκδοχή που θα μπορούσε να υιοθετήσει κανείς είναι ότι τον έχουν ματιάσει. Αν λοιπόν όντως συμβαίνει αυτό, θέλει επιγόντως ξεμάτιασμα και πρέπει να το αναζητήσει. Επειδή ο κ. Φλωρίδης επέμεινε ότι όσοι μιλούσαν για τον Μπάζωμα είναι συνωμότες, ορθώς ο Μανώλης Κοτάκης καταλήγει ότι αν συνεχίσει έτσι ο κύριος Φλωρίδης, θα είναι αυτός που θα έχει την καλύτερη τεχνογνωσία για το πώς να κάνει κακό στην παράταξη.

Και για να νιώσετε καλύτερα πριν σας αφήσουμε, να σας πούμε ότι η χώρα κατέβαλε 2,5 δισεκατομμύρια ακόμη στον EFSF, μειώνοντας κι άλλο το δημόσιο χρέος. Το δικό μας ιδιωτικό χρέος μπορεί να παραμένει εκεί που είναι, το δημόσιο μειώνεται όμως. Ας κάνουμε κάτι να νιώσουμε καλύτερα, ας το σκεφτούμε λίγο αλλιώς. Είναι και Παρασκευή, οπότε η αισιοδοξία μπορεί πιο εύκολα να μπει στο μυαλό και στην καρδιά μας.

Δύο λεπτά πριν τις 3 ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με την Χριστίνα Στεφανίδου και εμείς θα τα ξαναπούμε εδώ με τον Βασίλη Κεχαγιά στις 7 για να μεταδώσουμε την γιορτή για τα 150 χρόνια από την εφημερίδα Εστία ζωντανά από την Αθήνα.

0: 107,1. Εστία. 150 χρόνια αριστείας. Απόψε στις 7.30. Ο Θήτα FM 107,1 μεταδίδει σε αποκλειστική, ζωντανή σύνδεση την επετειακή εκδήλωση της εφημερίδας Εστία. Μια ξεχωριστή βραδιά από το Οδείο Αθηνών με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφίας κύριο Γαβριήλ, τον Γιάννη Ιωαννίδη, καθηγητή ιατρικής του Πανεπιστημίου Στάνφορντ, τον Μανώλη Κοτάκη, διευθυντή της Εστίας, και τον Μελέτη Μελετόπουλο, διδάκτορα του Πανεπιστημίου Γενέβης. Απόψε στις 7.30. Ζωντανά στον Θήτα FM 107,1. Συντονιστείτε. Ο καφές του Σαββάτου σερβίρεται στις 8 το πρωί με την Ελένη Μπαρμπάκου. Η ώρα στον Θήτα FM είναι 3. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε τις ειδήσεις από τον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Εκενώθηκε το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας μετά από προειδοποίηση του συναγερμού για διαρροή αερίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σημείο έσπευσαν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα που ελέγχουν προληπτικά το συγκρότημα. Ανήλικοι μαθητές σε διήμερη σχολική εκδρομή στον Όλυμπο υπέστησαν τροφική δηλητηρίαση. Χρειάστηκε η συνδρομή της ΕΜΑΚ και ενός ελικοπτέρου για να μεταφερθούν οι 6 μαθητές στο νοσοκομείο Κατερίνης. Μεγάλη απάτη με κρυπτονομίσματα αποκάλυψαν οι αρχές της Κατερίνης. 17 συλλήψεις μέχρι στιγμής, οι 9 εξ αυτών είναι αστυνομικοί. 8 εκατομμύρια δολάρια τα παράνομα κέρδη. Η υπόθεση αφορά ένα επενδυτικό σχήμα που λειτουργούσε με χαρακτηριστικά πυραμίδας. Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης φέρονται να προσέγγιζαν πολίτες και να τους υπόσχονταν υψηλές αποδόσεις από επενδύσεις σε ψηφιακά νομίσματα. Τέλος, σε μια εκκρεμότητα δεκαετιών έβαλε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Με σημερινή του απόφαση στέρισε από το δημόσιο το δικαίωμα να επιβάλλει πρόστιμα 10 και 20 χρόνια μετά την εκτέλεση αδικήματος φοροδιαφυγής. Στην απόφαση αναφέρεται ρητά πως το δημόσιο μπορεί να επιβάλλει πρόστιμα μόνο για μια πενταετία και μετά ισχύει η παραγραφή, αλλά μόνο σε περιπτώσεις φοροδιαφυγής. Αύριο στις 10.30 το πρωί στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, Κυριάκος Μητσοτάκης και Ρούμεν Ράντεφ θα υπογράψουν το πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής ιστορικών κοιμηλίων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας. Αναβλήθηκε για τις 20 Νοεμβρίου η δίκη της βουλευτού Τρικάλων Κατερίνα Παπακώστα για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Κατηγορείται για ηθική αυτουργία σε απιστία, σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή. Στις 27 του μήνα δικάζεται ο Χρήστος Μπουκόρος, στις 30 ο Μάξιμος Σενετάκης και στις 12 Νοεμβρίου ο Κώστας Κρέκας. Οι δικογραφίες σχηματίστηκαν μετά από έρευνες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ο επικεφαλής της Ελλάς Αλέξης Τσίπρας θα είναι στη Θεσσαλονίκη αύριο και στο Γεντή Κουλέ θα συναντηθεί με εκπροσώπους οργανώσεων αντιστασιακών. Ρεκόρ όλων των εποχών κατέγραψε η κίνηση επιβατών στα αεροδρόμια στο οκτάμηνο του 2026. Τα στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας ανέφεραν 9.400.000 επιβάτες, σημειώνοντας αύξηση 5% συγκριτικά με πέρυσι. Παράταση ως το τέλος του χρόνου δόθηκε στην υποχρεωτική εφαρμογή του ψηφιακού δελτίου αποστολής για παραγωγούς και πολιτές λαϊκών αγορών. Ως την Κυριακή θα διαρκέσει έντονη κακοκαιρία στο νότιο Αιγαίο και την Κρήτη, ειδικότερα οι άνεμοι θα φτάσουν τα 9 μποφόρ. 32χρονος Ρουμάνος συνελήφθη διότι τα ξημερώματα στο Λαύριο μπήκε σε διαμέρισμα και μαχαίρωσε την πρώην σύντροφό του και τον φίλο της, ενώ την ίδια ώρα στο διπλανό δωμάτιο κοιμόντουσαν 2 ανήλικα παιδιά. Η γυναίκα είχε καταγγείλει 5 φορές το Ρουμάνο, ενώ είχε και panic button. Την Τετάρτη θα απολογηθούν στην ανακρίτρια οι 2 φυσικοί δράστες της επίθεσης στην οικία Νέστορα, η οποία είχε στοιχήσει το θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Οι κατηγορίες αναβαθμίστηκαν με βάση τον αντιτρομοκρατικό νόμο. Ο ετήσιος αντιγρυπικός εμβολιασμός φέτος θα αρχίσει από τα μέσα Οκτωβρίου και θα διαρκέσει μέχρι το τέλος Νοεμβρίου. Από σήμερα στις 2 το μεσημέρι ως την Κυριακή ίδια ώρα οι ψηφιακές υπηρεσίες του Δημοσίου δεν θα λειτουργούν λόγω αναβάθμισης. Κλειστή θα είναι η περιφερειακή οδός προς τα ανατολικά το βράδυ από τις 11.30 έως τις 5.30 το πρωί από τον κόμβο Επταπυργίου ως τον κόμβο Τριανδρίας. Στις 7.30 θα πραγματοποιηθεί η μεγάλη εκδήλωση της εφημερίδας Εστία για τα 150 χρόνια από την ίδρυση και την κυκλοφορία της. Θα μεταδοθεί ζωντανά από τον Θήτα FM 107,1.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
1: Έθριος είναι αυτή την ώρα ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι ως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στους 24 βαθμούς Κελσίου. Δείτε περισσότερα στο thetanews.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 4.
0: thetanews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. thetanews.gr. Η Θεσσαλονίκη. Ενημερώνεται εδώ.
2: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
3: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
2: Μόνο χαρίζεται.
3: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
2: Δώσε αίμα.
3: Αιμοπετάλια.
2: Μυελό των οστών.
3: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
2: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
3: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
2: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
3: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
0: Αυτή την Κυριακή με τη Δημοκρατία. Ιωάννης Καποδίστριας. Ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδος. Ένα διεισδυτικό πορτρέτο που φωτίζει το όραμα του ανθρώπου που διαμόρφωσε το ελληνικό κράτος. Για πρώτη φορά με τη Δημοκρατία. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Μεσημέρια σε για τα καλά. Καλησπέρα σε όλους φίλες και φίλοι. Από όλα τα γράμματα της αλφαβήτα, εμείς διαλέγουμε το θήτα. Θήτα FM 107,1. Έκτακτα σήμερα θα τα πούμε εκτάκτος μέχρι τις 4. Είμαι η Βασιλική Πολίτου με απλά λόγια για όσα συμβαίνουν στην πόλη, στον κόσμο. Και θα ξεκινήσουμε με το γεγονός ότι καταλαβαίνω ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο οι δρόμοι των πολιτικών οδηγούν σε εμάς, στη Βόρεια Ελλάδα, στην Θεσσαλονίκη. Θα έρθει και ο Πρωθυπουργός και ο Αλέξης Τσίπρας και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Δηλαδή, τη Νέα Δημοκρατία, θα έρθει η Ελλάς, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και το ΠΑΣΟΚ. Ο Πρωθυπουργός είναι σήμερα στην Πιερία, 5 το απόγευμα. Θα μιλήσει στην εκδήλωση για την ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, εκεί στην έδρα της Μονάδας Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Ολύμπου. Περιμένω μετά το ταρατατζούμ και την μεγάλη αυτή εκδήλωση και τις κορδέλες που θα πέσουν. Περιμένουμε την ΑΕ, η οποία θα κάνει και γάμους και γαστρονομικά συμπόσια στον Όλυμπο. Δεν γίνεται διαφορετικά. Και μετά, 7 η ώρα, θα συναντηθεί με πολίτες στην Κατερίνη, ενώ το Σάββατο, αύριο, θα γίνει στην Θεσσαλονίκη παρουσία του Πρωθυπουργού αλλά και του Πρωθυπουργού της Βουλγαρίας, του Ράντεφ, αυτή η τελετή της υπογραφής του πρωτοκόλλου για την παράδοση παραλαβή κοιμηλίων μεταξύ Ελλάδας-Βουλγαρίας εδώ σε εμάς στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού. Και θέλω να ρωτήσω το εξής, δηλαδή με πάσα ειλικρίνεια, μεταξύ κατεργαραίων ειλικρίνεια. Είχατε έστω στο μυαλό σας ένα ποσοστό 1%, 1 της χιλής, 1 της, δεν ξέρω εγώ πόσο, 3 χιλής, ότι θα έστριβε λιγάκι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ακούγοντας την έκκληση του Μητροπολίτου Δράμας Δωροθέου? Λέω, μήπως ας πούμε έκανε μία στροφή, κάνει στροφές. Δηλαδή, όταν βγήκε ξανά δεύτερη φορά ο Ντόναλντ Τραμπ, ξεχάσαμε και το γάμο των ομοφύλων ζευγαριών, ξεχάσαμε και ότι εμείς πλέον δεν θέλουμε να μετατρέψουμε το Αιγαίο στον πλού του Αιγαίου και να το χαλάσουμε και να βάλουμε τρυπάνια. Αυτά τα αλλάξαμε, στρίψαμε. Εντάξει, όχι στο Αιγαίο ακριβώς, προς τα κάτω από την Κρήτη. Δηλαδή, θα μπορούσε να κάνει μία στροφή εδώ, να το ξανασκεφτεί η Ελλάδα και να ακούσει τις εκκλήσεις των ειδικών που λένε ότι δίνουμε πολλά ή το ισχυρότερο διαπραγματευτικό μας χαρτί, όπως ήταν τα λείψανα του τσάρου τους. Αν ισχύει αυτό με βάση του Μουτσό, μπορεί. Αφήστε το όμως. Ήταν ισχυρό μας χαρτί, ναι. Γιατί παίρνουμε 48 κοιμήλια, τα οποία είναι κλεμμένα, ενώ μας έχουν πάρει πάνω από 1000 μαζί με τα χειρόγραφα. Δηλαδή, δεν είναι και λίγο ετεροβαρύς αυτή η συμφωνία? Πιστεύετε ειλικρινά μέσα σας ότι υπήρχε 1% ή της χιλής πιθανότητα να αλλάξει γνώμη ο Πρωθυπουργός? Ούτε κατά διάνοια. Για άλλα πράγματα μπορεί να αλλάζει. Για το κομμάτι αυτό όμως και τις φωτογραφίες που θα πέσουν και τις ισχυρές σχέσεις και τους ισχυρούς δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών θα ακούσουμε πολλά αύριο.

Θα συνεχίσουμε λίγο πάνω σε αυτό το θέμα, διότι το ψάξα για να δω τελικά ποια ήταν η επίσημη θέση της Ιεράς Συνόδου. Και τελικά, πριν από 3 ημέρες, η Ιερά Σύνοδος χαιρετίζει τη συγκεκριμένη συμφωνία. Βέβαια, καταγράφεται η διαφωνία του Μητροπολίτη Δράμας. Και λέει η Ιερά Σύνοδος, ευχόμαστε, λέει, αυτό το memorandum, αυτό το μνημόνιο να είναι μόνο η καλή αρχή για να ακολουθήσουν και άλλες πρόσθετες συμφωνίες για τα κοιμήλια που εκλάπησαν από τους ναούς, από τις μονές, από άλλους χώρους της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Και την χαρακτηρίζει μάλιστα τη συγκεκριμένη συμφωνία επιτυχία για την πατρίδα. Και εδώ θα περιμέναμε κάτι διαφορετικό, ερωτήθη η γνώμη της Εκκλησίας. Γιατί από ό,τι καταλαβαίνουμε και από ό,τι μαθαίνουμε δεν ερωτήθη. Το χαιρετίζει, χαιρετίζει αυτή την απόφαση. Θα μπορούσε να εκφράσει μια διαφωνία, θα μπορούσε. Έχει στο παρελθόν, παραδείγματος χάρη, ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος εκφράσει τη δυσαρέσκειά του ή να βγάλει κάποια στιγμή μια κραυγή αγωνίας για το μέλλον εκκλησιαστικών χώρων? Φυσικά. Όπως έγινε για την Μονή Σινά, όταν σε χρόνο ντέτε αντέδρασε και είπε σώσε τη Μονή Σινά. Αφήστε που πλέον από ό,τι καταλαβαίνουμε το διοκτησιακό εκεί χάνεται. Γίνονται κάποιες προσπάθειες, αλλά ακόμα και να είναι διπλής κυριότητας, θα ξέρουμε ότι την βασική θα την έχει η Αίγυπτος. Και αυτό μας προβληματίζει λιγάκι, δηλαδή το ότι η Ιερά Σύνοδος, παρότι μέσα καταγράφει την διαφωνία του Μητροπολίτη Δράμας, η ίδια δεν εξέφρασε καμία απολύτως επιφύλαξη.

Εν τω μεταξύ, τώρα Κλεάνθη, τα εντάξει είναι ο Κλεάνθη Μανολάρα. Έψαχνα να πω ποιο είναι το τηλέφωνο, που είναι το 6977-200-1070 και δεν έχω μπροστά μου το Viber. Για να βλέπω τα μηνύματά σα, φίλε και φίλοι, στέλνετε στο Viber του σταθμού να έχουμε την επικοινωνία μα. Αν θέλετε να μου δώσετε και το στίγμα σα, γιατί είστε και τα μάτια μα, εσεί οι ακροατέ που είστε εν κοινή σε αυτήν την ώρα, μπορείτε να μου στείλετε κάποια στοιχεία, ένα στίγμα, αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, για να διευκολύνουμε και του υπόλοιπου πιλότου. Πάμε λίγο στα υπόλοιπα, διότι είχα μπροστά μου, πριν από ένα δευτερόλεπτο, μόλις το έχασα, θα σας το πω αμέσως, έχω μπροστά μου κάποια στοιχεία, τα βρήκα. Λοιπόν, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η κυβέρνηση, εδώ μεταξύ έχουμε την οικονομική πολιτική, κρατηθείτε, του 15ήμερου. 15 λεπτά επιδότηση, 15 ημέρες διάρκεια και μετά θα δούμε. Δηλαδή, ποιο νοικοκυριό και ποια επιχείρηση μπορεί ανά 15 μέρες να προσαρμόζει τον προϋπολογισμό. Όλες οι υπόλοιπες χώρες και αυτές που προχώρησαν σε γενναίες μειώσεις, όπως μας επιτρέπεται από την ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μην κοιτάτε που λένε ότι τώρα, και αυτή είναι η αλήθεια, βγήκαν και είπανε δεν μπορούμε να δώσουμε παραπάνω μαξιλαράκι για δημοσιονομικό χώρο. Υπάρχουν εργαλεία που λένε ότι μπορείς να αξιοποιήσεις και να χαμηλώσεις ένα κατώτατο το όριο, 3% και κάτι τον ειδικό φορό κατανάλωσης. Εμείς ακόμα δεν το κάνουμε αυτό. Και έχουμε την οικονομική πολιτική του 15λεπτου, την οικονομική πολιτική του 15ήμερου. Βγαίνει αυτό σε ένα νοικοκυριό και σε μια επιχείρηση μέχρι το Δεκέμβριο ή Ιανουάριο που το πάνε οι άλλες χώρες εδώ σε εμάς? Όχι, δεν ξέρω γιατί το κάνουν έτσι. Και έχουμε 5 λεπτά επιδότηση για 15 μέρες με συνολικό δημοσιονομικό κόστος 20 εκατομμύρια ευρώ. Okay, μέχρι στιγμής. Αλλά μέχρι και τον Αύγουστο βλέπω ότι το δημόσιο είχε εισπράξει 4.662 δισεκατομμύρια από όλους τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης και άλλα έξτρα 20 δισεκατομμύρια ευρώ από όλους τους ΦΠΑ. Και εμείς περνάμε στη μαγική τέλεια αυτή πολιτική βοήθησης, βοηθήματος μόλις 20 εκατομμυρίων ευρώ. Δηλαδή η αριθμή είναι συντριπτική. Μέχρι και τον Αύγουστο ΦΠΑ από όλους 20 δισεκατομμύρια και από τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης 4 και πλέον δισεκατομμύρια. Και η κυβέρνηση δίνει μόνο 20 εκατομμύρια ευρώ. 5 λεπτά επιδότηση για 15 μέρες. Λοιπόν, the rest is history. Πάμε λίγο και στα μεγάλα, διότι έχουμε πληροφορίες για πιθανή αποδέσμευση αποθεμάτων στην Ευρώπη, που αυτές οι πληροφορίες έχουν περιορίσει και λίγο τις ανησυχίες για την προσφορά. Το Brent υποχωρεί αυτή την ώρα κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Υπάρχει στο τραπέζι μία πρόταση της Γαλλίας, σύμφωνα με την οποία οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούσαν να διαθέσουν στην αγορά 50 εκατομμύρια βαρέλια ντίζελ. Αυτό τώρα γιατί γίνεται? Διότι είχε απειλήσει η Αμερική, έχει απειλήσει ο Ντόναλντ Τραμπ ανοιχτά, ότι σε περίπτωση που δεν βγάλετε εξτρά εκατομμύρια βαρέλια στην αγορά, τότε θα αποκλείσω και εγώ τις εξαγωγές από το δικό μου το ντίζελ προς την Ευρώπη. Οπότε δημιουργείται μια ωραιότατη ιδανική συνθήκη καταιγίδας ασφυξίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, από τη μία δεσμευόμαστε έτσι κι αλλιώς από τη στιγμή που αποκόψαμε κάθε δεσμό και σχέση και εισρωή, και τώρα από τις αρχές του 2027 μέχρι και από αυτό που πέραμε εξαγορασμένο από τον ΤΑΠ πάνω από τη Ρωσία που ερχόταν, και αυτό σταματάει. Άρα είχαμε μια φτηνή όδευση και εισαγωγή φυσικού αερίου, αυτό σταματάει. Δεσμευόμαστε έτσι κι αλλιώς και μέσω του κάθε του διαδρόμου να εισάγουμε, που είναι πολύ πιο ακριβό, 3 φορές πάνω, γιατί γίνεται και αυτή η επαναεροποίηση, το υγροποιημένο φυσικό αέριο. Και επίσης καταλαβαίνουμε ότι η Σαουδική Αραβία για τον επόμενο μήνα, και θα δούμε, από τη στιγμή που έχει τα δικά της προβλήματα και έχουν κοπεί οι δύο λαιμοί της και φυσικά έχει καταστραφεί ο East West, ο αγωγός αυτός, για να μπορεί να μεταφέρει έτσι, ο δικός σιδηροδρομικός διάφορα τα δικά της τα βαρέλια. Έχουμε από την άλλη ένα Αζερμπαϊτζάν που πάλι το χρυσοπληρώνουμε, η Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα. Και δεν έχουμε από πού αλλού να πάρουμε, σύν τις εξτράπηλες τώρα του Ντόναλντ Τραμπ, ότι στους δικούς μου τους ρυθμούς και τις δικές μου τις επιταγές θα χορεύετε εσείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και επίσης τι άλλο κάνουμε, λέμε ότι θα επιδοτήσουμε ή επιδοτούμε οτιδήποτε σε ηλεκτρικό. Κυρίως εμείς, εδώ στην Ελλάδα. Δηλαδή, εμείς επιδοτούμε εδώ να αγοράζουμε ηλεκτρικά αυτοκίνητα και τα αυτά. Και τι κάνουμε με αυτόν τον τρόπο, στην πραγματικότητα, επιδοτούμε τη γερμανική εξαγωγική βιομηχανία που έχει βρει και τα σκούρα της. Τα περνάει η Γερμανία. Και από την άλλη, ταυτόχρονα ενισχύουμε και την κινέζικη ηλεκτρική αυτοκινητοβιομηχανία και αγορά. Είμαστε πάρα πολύ large εδώ στην Ελλάδα.
Και ταυτόχρονα, ενώ έχουμε ένα μοναδικό καύσιμο δικό μας φυσικό, και όταν είναι δικό σου εγχώριο φυσικό καύσιμο, δεν υπόκειται στους ακριβείς κανόνες για να ελέγχεται από τον Ολλανδικό TTF, που όλα εξαρτώνται έτσι κι αλλιώς από το φυσικό αέριο και ανεβαίνουν οι τιμές, ακόμα και αν παράγουμε που παράγουμε από ανανεώσιμες πηγές στο μείγμα μας κοντά στο 60%. Ναι, αλλά η τιμή προσδιορίζεται και ορίζεται από το ακριβό Ολλανδικό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και έχουμε ένα καύσιμο το λιγνίτη που πρώτοι εμείς, γιατί βιαζόμαστε, είμαστε πρόθυμοι, όπως τώρα που πάλι άκουγα το πρωί, το μεσημέρι, το Βαγγέλη το Μωυσή να λέει το εξής, ότι βγήκε ο Κυριάκος Πιερακάκης και λέει πάλι μια πρόωρη αποπληρωμή κοντά στα 2 πρέπει να είναι. 2,5 μου λέει ο Κλεάνθης δισεκατομμύρια για τις τράπεζες, αυτό το χρηματοπιστωτικό αυτό. Ταμείο, γιατί είμαστε πολύ μπροστά και είμαστε πολύ σωστοί στις υποχρεώσεις μας και μάλιστα πρόωρος. Έτσι, πριν δηλαδή από όταν μας ζητηθεί, γιατί πάει πάρα πολύ καλά η ελληνική οικονομία. Και έχουμε ένα καύσιμο εμείς στο λιγνίτη, τον οποίο και μαζί τα λέγαμε τις προηγούμενες ημέρες, τον έχουμε κλείσει. Έχουμε φροντίσει ως χώρα να υπογράψουμε για να κάνουμε data center και να μετατρέψουμε τον ΑΕΣ στον ατμοηλεκτρικό σταθμό Αγίου Δημητρίου σε ένα ωραιότατο data center, να κάνουμε και από πάνω αυτό που λένε ταμιευτήρες αντιλιοστάσια για να έχουμε και τα νερά τα οποία είναι απαραίτητα για τα data center. Έχουμε επίσης φροντίσει να καταστρέψουμε που έπεσαν μπροστά μας σαν τα θεριά και εκπλαγήκαμε όλοι αυτούς τους καδοφόρους, τους εξκαφείς που είναι περιουσία του ελληνικού λαού. Στην τελική βάλτε τα και σε ένα μουσείο. Αλλά εμείς έπρεπε και να τα καταστρέψουμε αυτά και να εξάγουμε, παραδείγματος χάρη, οτιδήποτε είχαμε σε λιγνίτη να τον αξιοποιεί και να τον υπανεισάγουμε από τα Σκόπια. Φοβερά πράγματα, τα οποία και δεν ελέγχονται κιόλας. Και είχαμε, γιατί ο ελληνικός λαός πλήρωσε 1,7 δισεκατομμύρια για να πούμε ότι αναβαθμίζουμε την Πτολεμαΐδα 5 και την οποία κλείσαμε. Για ποιο λόγο? Γιατί λένε είναι οι εκπομπές του διοξιδίου του άνθρακα. Μα ήδη αναβάθμιση αυτή που είχε γίνει είχε φροντίσει ώστε να μειωθούν κατά 30 με 40% και να είναι το πιο καθαρό εργοστάσιο παραγωγής λιγνίτη σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Και εμείς το κλείναμε και μάλιστα γιατί πανηγύριζαν πριν από 2 χρόνια για την Πτολεμαΐδα 5, είχε φροντίσει η ίδια η επιχείρηση, το σκεπτικό, το management που λέμε, ότι από τη στιγμή που έχει συμφωνηθεί ότι κάποια στιγμή θα περάσουμε στην απολιγνητοποίηση, να μπορεί η συγκεκριμένη μονάδα να γίνει ένα εργοστάσιο παραγωγής πράσινου υγραερίου, βιομάζας κτλ. Τελείωσε και αυτό με μία απόφαση, μπράβο. Δηλαδή το δικό μας το αγαθό σε μια έκτακτη ανάγκη, σε μια έκτακτη, μπορεί οτιδήποτε, γίνονται πόλεμοι παντού, να μην έχουμε να το αξιοποιήσουμε και να εξαρτώμαστε από αλλού. Δηλαδή να κάνουμε συνεχώς εισαγωγές και να μην έχουμε αυτάρκεια ενώ θα μπορούσαμε να έχουμε αυτάρκεια. Στον καιρό που ζούμε, σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς όπου όλοι και τα πάντα γίνονται για την ενέργεια, ο πόλεμος.

0: Λευτέρη Τέτα, καλησπέρα Τάσο, καλησπέρα στη Γιώτα. Ο Χρήστος είναι στην παρέα μας. Χρήστο, δεν σε ξεχνάω. Έτσι κι αλλιώς ξεκίνησα την εκπομπή με τη δικιά σου την ατάκα. Ότι από όλα τα γράμματα της αλφαβήτα διαλέγουμε το θήτα. Λοιπόν, Λευτέρη, έχεις δίκιο. Δεν το είπαμε αυτό καθόλου. Αλλά είναι γεγονός ότι η ενέργεια ξαναφουντώνει τον πληθωρισμό. Ήδη αποτυπώνεται στους δείκτες τιμών. Στην Ευρωζώνη εκτινάχθηκε στο 3,8 το Σεπτέμβριο από 3,2 τον Αύγουστο. Οι τιμές της ενέργειας αυξήθηκαν κατά 18,8% σε ετήσια βάση έναντι 14,3% τον προηγούμενο μήνα. Και κρατηθείτε τώρα, γιατί ερχόμαστε στα δικά μας και πριν έλεγα για το κομμάτι τι αξιοποιούμε και τι δεν αξιοποιούμε στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα ο πληθωρισμός εκτινάχθηκε από 3,7 πόσο, κρατηθείτε. Κρατιέστε. Κρατηθείτε, κρατηθήκατε. Από 3,7 πήγαμε στο 5,1%. Η ακριβότερη ενέργεια περνά πλέον και πέρα από την αντλία. Δηλαδή, αυξάνει τα πάντα. Είναι από το κόστος μεταφοράς, από το κόστος παραγωγής. Άρα πιέζονται έτσι περαιτέρω οι επιχειρήσεις. Εννοείται πως πιέζονται παραπάνω και οι τιμές στα υπόλοιπα αγαθά. Και έχουμε και τις επισημάνσεις από την Κεντρική Τράπεζα, την Ευρωπαϊκή, ότι οι μεταβολές στις χονδρικές τιμές του φυσικού αερίου πλέον θα περνούν ταχύτερα στους λογαριασμούς των καταναλωτών σε πολλές χώρες της Ευρωζώνης. Άρα αυτός ο χειμώνας θα είναι αρκετά δύσκολος και θα παρακαλάνε πολύ να μην έχουμε κρύο χειμώνα. Καλά, ειδικά μέσα στη Βόρεια Ευρώπη δεν το συζητάμε, αλλά και σε εμάς εδώ στην Ελλάδα. Και κυρίως από την Θεσσαλία και πάνω δεν το συζητάμε στα Βόρεια. Ναι, μπορεί να υπάρξει μια διαφορετική πολιτική για τους κατοίκους που ζουν βορειότερο, όπως δεσμεύτηκε ο Πρωθυπουργός. Φτάνει. Δεν φτάνει. Εδώ λέμε ο πληθωρισμός πήγε από 3,7 μέσα σε ένα μήνα πήγε στο 5,1. Αλματώδης ανάπτυξη όταν έχουμε από 3,2, μόλις 0,6 συνολικά όπως το μεσοζυγίζουν, το μεσοσταθμικά όπως το ζυγίζουν στην Ευρωζώνη. 0,6 δηλαδή μεσοσταθμικά στην Ευρωζώνη και σε μας πήγε 1,4% επάνω.
1: Θήτα FM 107,1. Αυτή την Κυριακή η εστία θυμάται 80 χρόνια από τον εμφύλιο. Όσα σημάδεψαν μια εποχή που καθόρισε τη σύγχρονη Ελλάδα ζωντανεύουν ξανά. Μια συγκλονιστική ιστορική σειρά με σπάνια φωτογραφικά ντοκουμέντα και έγκυρες ιστορικές αναφορές σε 4 τόμους. Αυτή την εβδομάδα από τον κατοχικό εμφύλιο στις εκλογές του 1946. Μαζί το νέο τεύχος εστιάζουν για πρώτη φορά με την εστία. 150 χρόνια εστία. Η εφημερίδα των τριών αιώνων. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Λοιπόν, πρέπει να περιγράψω αυτή τη στιγμή τι συμβαίνει μέσα στο στούντιο. Πρώτον, είμαι πάρα πολύ τυχερή γυναίκα, διότι έχω αυτή τη στιγμή δύο ηχολήπτες. Είναι απίστευτο. Προσπαθεί ο Θανάσης Αποστολίδης να με βοηθήσει να δω την κίνηση. Γιατί εδώ στο κέντρο είναι όλα τα πράγματα καλά. Γεια σου Βασίλη μου, συνονόματε. Ναι, υπάρχει καλή ροή. Έχουμε όμως μεγάλα προβλήματα. Θανάση, έχω χάσει την κίνηση από το τράφικ. Έχουμε μεγάλα προβλήματα στην Εγνατία Οδό, από υψώματα μέχρι Διαβατά είναι. Όχι, μέχρι Ευκαρπία. Τι Διαβατά, Θεέ μου, αλλού σας έστελνα. Από υψώματα μέχρι Ευκαρπία. Έχουμε κίνηση στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, στην περιφερειακή οδό μετά τις Σικές και λίγο πριν την Τριανδρία. Είναι απίστευτο το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή σας λέω την κίνηση, ενώ ανεβοκατεβάζει, ανοίγει και κλείνει την εστίαση ο Θανάσης. Και μετά έχουμε κάποια μικρότερα προβλήματα στην Παραλιακή, στο ύψος του Λευκού Πύργου. Μικρές κινήσεις, ένα μίνι μποτιλιάρισμα όπως κατεβαίνετε από την Εθνική Ισαμίνης στο κέντρο τα αυτοκίνητα. Και άλλο επίσης ένα μικρό πρόβλημα με μίνι μποτιλιάρισμα, μισό λεπτό, θα σας πω σε ποια οδό. Στην οδό στο κέντρο Παύλου Μελά. Στις υπόλοιπες περιοχές είναι σχετικά καλά τα πράγματα. Να τώρα μου αρχίζει να μου κοκκινίζει στην περιοχή στη Βότση, στη Βότση, στην Εθνική Αντιστάσεως. Ναι, θα πρέπει να κάνετε λίγο παραπάνω υπομονή, φίλοι οδηγοί. Και μετά αυξημένη η κίνηση στην Θεσσαλονίκη Θέρμης, σε εκείνη την οδό. Εύχομαι να βοήθησα λιγάκι. Επαναλαμβάνω ότι αν θέλετε να στέλνετε και εσείς το δικό σας το στίγμα, στο Viber του σταθμού τα μηνύματά σας 6977 201 070.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, συνεχίζουμε. Είμαι η Βασιλική Πόλη του με απλά λόγια, εκτάκτο σήμερα μέχρι τις 4. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν θα συνεχίσουμε κανονικά την εκπομπή όπως την κάναμε, ακριβώς με το ίδιο στυλ ύφος, όπως είναι καθημερινά, 8 με 9 το βράδυ. Οπότε, όταν μπαίνουμε στο δεύτερο μισάωρο της εκπομπής, γνωρίζετε, όσοι παρακολουθείτε, ότι ξεκινάμε και τις συνεντεύξεις μας. Και έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον διδάκτορα διεθνούς δικαίου, ο κύριος Γιώργος Ανεψιού, είναι κοντά μας για να μιλήσουμε για το κομμάτι αυτό που μας πονάει όλους από τότε, τον Ιούλιο του 2024, όταν η Ελλάδα θα μας πει αν συμφωνεί ο κύριος Ανεψιού, συμφωνεί με την άποψη του κυρίου Συρίγου ότι υποχώρησε για την πόντιση του καλωδίου, στην αρχή με τις βυθερομετρικές έρευνες, και μετά είναι το επόμενο κομμάτι που λέει τώρα, ευαγγελίζεται η κυβέρνηση, ότι θα γίνει όπως και να έχει, αλλά ενώ δεν θα πάει, λέει, νοτιότερα, όπως κάποιοι είχαν δώσει τέτοιες πληροφορίες, λένε έτσι κι αλλιώς, λέει, είναι πιο κάτω η διαδρομή και μακριά, λέει, από τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα ο κύριος Γεραπετρίτης, που σημαίνει ότι ακόμα και αν η Ελλάδα τα αναγνωρίζει όπως και να έχει, δηλαδή, και μόνο στην ανακοίνωσή τους, εδώ βλέπουμε ότι η Ελλάδα κάπως κάνει πίσω. Κύριε Ανεψιού, καλωσορίσατε. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε με τον κύριο Συρίγο. Εδώ θέλω να έρθουμε. Υποχωρήσαμε στην Κάσο.
1: Καταρχάς, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Ευχαριστούμε
1: πολύ. Με απλά λόγια, λοιπόν.
0: Με απλά λόγια, ναι.
1: Θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε αυτά τα θέματα όσο μπορούμε πιο απλά, για να κατανοήσουν και οι ακροατές σας το σύνθετο των θεμάτων αυτών. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, λοιπόν, και θα προσπαθήσω να τοποθετηθώ έναντι των δηλώσεων αυτών που αναφέρατε, του Άγγελου Συρίγου, τον οποίο θεωρώ ότι είναι ένας πολύ σοβαρός άνθρωπος και πολύ σοβαρός επιστήμονας, διεθνολόγος, καθηγητής διεθνούς δικαίου. Με έχει καλέσει πολλές φορές στα μαθήματά του. Οπότε θα μου επιτρέψετε να απαντήσω, να σχολιάσω, όχι υπό τη λογική των σχολείων, των σχολείων του.
0: Όχι πολιτικά, αλλά, δηλαδή, θα το δούμε επιστημονικά, φυσικά, ναι.
1: Ναι. Ας το βάλουμε έτσι το θέμα, για να είμαι και εγώ χρήσιμος, για να μπορώ να εξηγήσω τι ακριβώς έχει υποθεί

0: τους χειρισμούς της κυβέρνησης. Δεν ξέρω αν ήταν αναδίπλωση, ανάσχεση. Μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς όποιον όρο θα ήθελε.
1: Ο κύριος, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, ο κύριος Συρίγος, επειδή επανήλθε σήμερα και λέει: δεν παίρνω τίποτα πίσω για αυτό που είπε περί υποχώρηση στην Κάσου, λέει: είναι η επιστημονική μου άποψη. Λέει: αν θέλετε, λέει, να κολλήσουμε στις λέξεις, είναι η λέξη, ας πούμε, θα μπορούσαμε να πούμε ελιγμός. Αλλά εγώ θέλω, εγώ θέλω να μείνω ακριβώς στο
0: τι ήταν. Ήθελα να πω κι εγώ. Εγώ ήθελα να εξηγήσω περισσότερο γιατί η Τουρκία έχει αυτή τη στάση και τι μπορούμε να κάνουμε εμείς σε σχέση με αυτό το ζήτημα. Η Τουρκία έχει υιοθετήσει μια προσέγγιση στο θέμα η οποία αφορά την εργαλειοποίηση των υφιστάμενων προβλέψεων του διεθνούς δικαίου, κυρίως σε σχέση με τη σύμβαση του Μοντέγκομπέ του 1982, την οποία θυμίζω ότι η Τουρκία δεν την έχει υιοθετήσει. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν τη λαμβάνει υπόψη. Οι οποίες προβλέψεις λένε ότι στην περίπτωση που κάποιο κράτος θέλει να ποντίσει ένα καλώδιο ή έναν αγωγό σε διεθνή ύδατα, αυτό μπορεί να το κάνει χωρίς να είναι δυνατόν κάποιος να το απαγορεύσει. Αυτό είναι το πρώτο δεδομένο. Άρα δεν τίθεται θέμα δυνατότητας νομικά, εκτός αν θέλει κάποιος να κάνει μια ενέργεια, καταλαβαίνετε, μια, να προσπαθήσει de facto να το...
1: Να δημιουργήσει τελεσμένα, λέτε, ναι.
0: Να το εμποδίσει.
1: Ναι.
0: Αυτό που θέλει η Τουρκία να κάνει, ξέρει ότι δεν μπορεί να απαγορεύσει. Αυτό όμως που θέλει να κάνει είναι τι? Να χρησιμοποιήσει αυτό το οποίο προβλέπει η σύμβαση του Μοντέγκομπέ, την οποία, επαναλαμβάνω, δεν την έχει υιοθετήσει, δεν την έχει υπογράψει, δεν την έχει κυρώσει, προφανώς από δεν την έχει υπογράψει, αλλά θέλει να χρησιμοποιήσει τις προβλέψεις της σε σχέση με αυτό το ζήτημα, ειδικά τις προβλέψεις του άρθρου 79, παράγραφος 2 και 3 και 5, οι οποίες λένε ότι στις περιπτώσεις που η πόντιση του καλωδίου ή του αγωγού γίνεται σε περιοχές μιας υφαλοκρηπίδας ενός παράκτιου κράτους, ενός coastal state,
1: ναι,
0: τότε το coastal state, το παράκτιο κράτος, έχει λόγο σε σχέση με την όδευση, δηλαδή το πού θα περάσουν οι αγωγοί. Εμέσως δηλαδή, προσέξτε, μιλάω για αγωγούς και όχι για το καλώδιο, για το καλώδιο η πρόβλεψη της σύμβασης είναι πιο χαλαρή σε σχέση με τον αγωγό. Για τον αγωγό υπάρχει μια πιο ρητή πρόβλεψη σε σχέση με το ότι το παράκτιο κράτος θα πρέπει να ερωτηθεί σε σχέση με το πώς, από πού θα περάσει.
1: Άρα δηλαδή, μισό λεπτό. Άρα δηλαδή, μας λέτε ότι έτσι κι αλλιώς. Γιατί ήθελα να σας το ρωτήσω αυτό, δεν την έχει υπογράψει. Αλλά είναι θυμικό δίκαιο. Θέλω να πω, οποιασδήποτε χώρες, ακόμα και οι ΗΠΑ που δεν την έχουν υπογράψει, πάλι δεσμεύονται. Αλλά εγώ σας λέω δεν την έχει υπογράψει. Αλλά κάνει, μας λέτε, την εξής κουτοπονηριά. Δηλαδή,
0: παίζει ένα επικοινωνιακό παιχνίδι, ναι, αν θέλετε.
1: Ώστε να φανεί ότι η ίδια, επειδή λέει ότι επικάθεστε, όπως και τα νησιά που λέει πάνω στη δικιά μου την υφαλοκρηπίδα, που δεν ψευδέστων και δεν μιλάει ποτέ για μόνο για υφαλοκρηπίδα. Λέει, εγώ λέει, θα κάνω χρήση αυτού που ορίζει η σύμβαση του δικαίου της θάλασσας για να δίνω την άδεια, παραδείγματος χάρη, για την κατασκευή ή το πέρασμα ενός αγωγού, αλλά αυτό ταυτόχρονα το κάνει για το κομμάτι του καλωδίου που δεν υπάρχει, για το οποίο δεν υπάρχει πρόνοια στο δίκαιο της θάλασσας.
0: Στην ουσία θέλει να εκμεταλλευτεί την πρόβλεψη του 79, δηλαδή του άρθρου 79 και συναφών διατάξεων,
1: ναι,
0: οι οποίες λένε ότι αυτή δεσμεύει την Ελλάδα συμβατικά και εθιμικά ευρύτερα, όπως είπατε. Η Τουρκία όμως τι θέλει να κάνει? Θέλει να πει στη διεθνή κοινότητα: εγώ ζήτησα από τα κράτη τα οποία εμπλέκονται με τον αγωγό ή με το καλώδιο, αναλόγως την περίπτωση που συζητάμε,
1: ναι,
0: να μου θέσουν υπόψη τους την όδευση, το από πού θα περάσει δηλαδή ο αγωγός, και εγώ να δώσω τη συνένεσή μου.

0: Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι έμεσα το κράτος που απευθύνεται στην Τουρκία την εκλαμβάνει και την αναγνωρίζει ως παράκτιο κράτος της περιοχής Σφαλοκρηπίδας, επί της οποίας θέλει να απλώς το καλώδιο. Άρα εμέσως...
1: Και έτσι να διεκδικήσει δικαίωμα.
0: Ακριβώς. Ο σκοπός δεν είναι να εμποδίσει το καλώδιο. Ο σκοπός είναι εμέσως να υφαρπάξει έναν χαρακτηρισμό της Τουρκίας ως παράκτιου κράτους της συναφούς περιοχής Σφαλοκρηπίδας από τον πρώτο δρόντα, διεθνή δρόντα, δηλαδή το πρώτο κράτος που ενδιαφέρεται για αυτό, που είναι η Ελλάδα. Άρα να πει η Ελλάδα εμέσως ότι εγώ για την περιοχή αυτή που είναι, επαναλαμβάνω, αμφισβητούμενη, δεν είναι προσδιορισμένη, δεν είναι οριοθετημένη κοινώς μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, αλλά από την ώρα που εσύ ως Ελλάδα ζητάς, απευθύνεσαι στην Τουρκία και της λες
1: αν
0: συμφωνεί, ναι, με την όδευση, σημαίνει ότι εμέσως αναγνωρίζεις αυτό το δικαίωμα στην Τουρκία και άρα της αναγνωρίζεις τον χαρακτηρισμό ότι είναι το παράκτιο κράτος της συναφούς της Σφαλοκρηπίδας. Άρα εμέσως της δίνεις ένα πρόκριμα, ναι, σε σχέση με τη διεκδίκηση τη διεθνή της Σφαλοκρηπίδας ως δικής της στην περιοχή αυτή. Άρα αν αύριο μεθαύριο πρακτικά μου πείτε αυτό τι σημασία έχει? Έχει σημασία ότι είναι ένα επικοινωνιακό χαρτί που το δίνεις στην Τουρκία χωρίς αντάλλαγμα, και δεύτερον ένα νομικό χαρτί που το παρέχεις στο φάκελο κατάθεσης Τουρκίας, αν τυχόν ποτέ πάει η υπόθεση σε ένα διεθνή δικαιοδοτικό, σε ένα διεθνές δικαιοδοτικό όργανο, σε ένα διεθνές δικαστήριο δηλαδή, προκειμένου ο διεθνής δικαστής να πει «Α, τότε εσείς ζητήσατε από την Τουρκία, ναι, αυτό το πράγμα, άρα γνωρίσατε μέσως ότι αυτή η χώρα είναι το παράκτιο κράτος της περιοχής αυτής της Σφαλοκρηπίδας».
1: Και αυτό είναι τελείως διαφορετικό από το να πούμε ότι εμείς, παραδείγματος χάρη, ανακηρύσουμε πριν οριοθετήσουμε τη δικιά μας την ΑΟΣ, αν έχει πρόβλημα η Τουρκία, εφόσον δεν θέλει να οριοθετήσουμε την ΑΟΣ, να απευθυνθεί, ας πούμε, στο δικαστήριο της Χάγης. Αυτό είναι άλλο από αυτό που μας λέτε.
0: Αυτό
1: ότι θα ζητήσουν ad hoc, δηλαδή δικαστήρια, που, ναι, θα δίνουν παραπάνω δικαιώματα για διεκδίκηση στην Τουρκία. Εμείς πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε το διεθνές δίκαιο? Γιατί καλό είναι που ομνύουμε σε αυτό, καλό είναι να το εφαρμόζουμε, βέβαια, δεν το έχουμε εφαρμόσει ακόμα, διότι είμαστε από τις χώρες, κύριε Ανεψιού, που έχουμε υπογράψει την Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας και έκτοτε μετά το 1995 δεν έχουμε τολμήσει να περάσουμε στο αυτονόητο, αυτό που ισχύει έτσι και αλλιώς, ότι μπορούμε να πάμε μέχρι τα 12 ναυτικά μίλια παντού. Το κάνουμε τμηματικά. Στο Αιγαίο ακόμα δεν διαφαίνεται κάτι. Ακούγονται κάποιες πληροφορίες, γνωρίζετε καλύτερα από μένα, για κάτω από την Κρήτη, και μάλιστα λένε νότια και δυτικά. Το ανατολικά και το βόρειο το έχουν ξεχάσει.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, ακούγονται και αυτά. Ενώ πάμε 150.000 φορές στην Αίγυπτο, δεν ξανά άνοιξε ποτέ η συζήτηση για να επεκτείνουμε την δικιά μας ΑΟΣ πέραν από τον 28ο μεσημβρινό, για να συνδεθούμε και αργότερα με την Κύπρο. Ίσως και οι Τούρκοι να έχουν παζαρέψει με την Αίγυπτο ότι θα τους δώσουν για κάτι παραπάνω από αυτά που δικαιούνται. Εμείς όμως, πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε το διεθνές δίκαιο ώστε να ακυρώσουμε τελείως τα επιχειρήματα της Τουρκίας? Το κομμάτι των φρεγατών είναι άλλο πράγμα, γιατί εκεί νομίζω ότι είναι θέμα αποτροπής και πολιτικής απόφασης. Αλλά νομικά εμείς πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε αυτό το οπλοστάσιο που λέγεται διεθνές δίκαιο έναντι της Τουρκίας?
0: Καταρχάς χαίρομαι που βάζετε αυτό το ερώτημα. Δεύτερον, χαίρομαι που βάζετε στο ίδιο ερώτημα, στην ίδια πρόταση, και τις φρεγάτες και τη δικαιϊκή διάσταση. Γιατί στην ουσία με βοηθάτε να περιγράψω το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι, το αναφέρατε μέσως προηγουμένως, χρησιμοποιώντας την φράση «ομνίουμε στο δίκαιο». Εγώ δεν θα το έλεγα «ομνίουμε», θα έλεγα «κάνουμε αναφορά στο δίκαιο». Αλλά το «ομνίω» στα δικά μου τα ελληνικά είναι κάτι πολύ πιο σοβαρό και πιο ολοκληρωμένο. Μακάρι να το κάναμε αυτό. Απλά η δική μας προσέγγιση μέχρι τώρα είναι μια αναφορά μεν στο δίκαιο, χωρίς να το χρησιμοποιούμε. Χωρίς να χρησιμοποιούμε όλα τα εργαλεία που το δίκαιο μας παρέχει. Και αυτό είναι στην ουσία το πρόβλημα. Και για να εμβαθύνω λίγο, κάνοντας έτσι βοηθώντας τους ακροατές σας να κατανοήσουν πλήρως το όλο σκεπτικό, την Ελλάδα αλλά και διεθνώς, υπάρχουν δύο μεγάλες σχολές σκέψης σε σχέση με αυτό το ζήτημα. Η μία σχολή σκέψης είναι η σχολή των ανθρώπων οι οποίοι αντιλαμβάνονται ότι όλα τα ζητήματα, η σχολή των ρεαλιστών των διεθνών σχέσεων, που αντιλαμβάνονται ότι όλα τα ζητήματα είναι απλά μία διαχείριση της ισχύως κάθε κράτους και μάλιστα της σκληρής ισχύως, δηλαδή στρατική διάσταση και ενδεχομένως οικονομική κλπ. Και η άλλη σχολή σκέψης που είναι στον αντίποδα αυτής είναι σχολή των λεγκαλιστών, οι οποίοι μπαίνουν σε μια διαδικασία να παραμερίζουν τη ρεαλιστική αναφορά στην ισχύ και μπαίνουν σε μια διαδικασία μόνο να αναφέρονται στο τι προβλέπει το δίκαιο σε σχέση με ένα πρόβλημα. Προφανώς η σχολή η πρώτη είναι επηρεασμένη από τους μεγάλους θεωρητικούς οι οποίοι προήλθαν από κράτη πανίσχυρα, ηγεμονικά, Ηνωμένες Πολιτείες κλπ, παλιά στον ψυχρό πολέμο τη Ρωσία κλπ, όπου ένα ηγεμονικό κράτος έχει νόημα οι θεωρητικοί του να τονίζουν την παράμετρο που το κάνει ηγεμονικό, που είναι η ισχύς. Ένα κράτος όμως μεσαίο, μικρομεσαίο, το οποίο ενδεχομένως να μην έχει και ιδιαίτερες απειλές, αυτές απειλές, για παράδειγμα η Πορτογαλία, η Ιρλανδία κλπ, που το μόνο που την απειλεί είναι μήπως βγουν οι Σολομοί από τον Ατλαντικό και κάνουν επίθεση στις ακτές. Σε αυτή την περίπτωση μπορεί να κάποιος να υιοθετήσει την αντίληψη της άλλης σχολής σκέψης των λεγκαλιστών, δηλαδή να μπαίνουν σε μια λογική απλά να συζητάμε για το διεθνές δίκαιο, τι προβλέπει και τι δεν προβλέπει και τέλος. Νομίζω ότι είναι καιρός, κυρία Πολύπου, να υιοθετήσουμε κάτι που εξυπηρετεί την Ελλάδα. Μία τρίτη σχολή σκέψης, η οποία τίθεται στη μέση, κάπου στη μέση τομή αυτών των δύο. Δηλαδή, μια σχολή σκέψης που να είναι και ρεαλιστική,
1: και λεγκαλιστική,
0: να λαμβάνει υπόψη την παράμετρο της ισχύως, προφανώς, αλλά να υιοθετεί και την ευρύτερη λογική χρησιμοποίησης των ευρύτερων παραμέτρων συνιστοσών της ισχύως, που είναι και η ήπια ισχύς.
1: Άρα δηλαδή θέλει ένα συνδυασμό.
0: Ένα συνδυασμό.
1: Από
0: αυτό
1: εμάς,
0: είναι η μαγική.
1: Ναι.
0: Και επειδή, κύριε Απολίτη, εμείς δεν είμαστε Πορτογαλία, αλλά είμαστε Ελλάδα και ο γεωπολιτικός μας ανταγωνιστής είναι μια χώρα που έχει πληθυσμό 10 φορές μεγαλύτερο από εμάς, έχει μεγάλο ΑΕΠ κλπ. Εάν εμείς δεν μπορούμε να πείσουμε τις Ελληνίδες, όπως εσείς και όποιος θα κάνει τον επόμενη χρονιά 10 παιδιά η κάθε μία, δεν μπορούμε να πείσουμε τους επιχειρηματίες να ανοίξουν μια ιντρακόμ επιχείρηση ο καθένας και να αυξήσουμε ραγδαία το ΑΕΠ μας τα επόμενα 2-3 χρόνια 10 φορές πάνω. Αυτό που είναι το μοναδικό σωτήριο, ελπιδοφόρο αλλά και ρεαλιστικό, είναι να μαζί με τις φρεγάτες που αναφέρατε προηγουμένως, μαζί με τις απόπειρες μας, να αγοράσουμε σκληρή ισχύ με την τελευταία εκμάδα της των οικονομικών μας αποταμιεύσεων, είναι να χρησιμοποιήσουμε και τα εργαλεία διεθνούς δικαίου που έχουμε. Για παράδειγμα,
1: και με αυτό να κλείσουμε,
0: βλέπετε την προηγούμενη εβδομάδα μία χώρα όπως το Ισραήλ και ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, με τα τόσα που τον βαρύνουν σε σχέση με τις συμπεριφορές, δεν θέλω να μπω στη διαδικασία να το κρίνω, απλώς το αναφέρω στην παρούσα φάση γιατί δεν έχουμε και χρόνο να το αναλύσουμε. Αλλά δείτε ότι ο Νετανιάχου έθεσε θέμα εγκλημάτων της Τουρκίας και του Ερντογάν για να τον εκθέσει διεθνώς. Η Τουρκία που έχει τόσα μεμτά ζητήματα σε σχέση με τη συμπεριφορά της διεθνώς, τα πρώτα από αυτά θα μπορούσαν να τα αναφέρουμε σε σχέση με αυτό που ήταν στο Αιγαίο, εις βάρος μας εδώ και 50 χρόνια.
1: Δεν τα αναφέρουμε αυτά... όμως και δεν τα υπερασπιζόμαστε ακριβώς, ακόμα και στα διεθνή φόρα και στην υγεία μας ευρωπαϊκή οικογένεια.
0: Ακριβώς. Έχουμε ένα... Και να σας πω και κάτι άλλο το οποίο με πονάει και σε προσωπικό επίπεδο.
1: Και κλείνουμε με αυτό γιατί μας πιέζει ο χρόνος. Ναι, παρακαλώ.
0: Και με αυτό κλείνω. Τα τελευταία 15 χρόνια, ναι, λόγω της κρίσης, έχουμε, έχει φύγει στο εξωτερικό ένα σωρό κόσμος, νέοι άνθρωποι, νέοι επιστήμονες, οι οποίοι είναι στο εξωτερικό και είναι για μας τεράστια διαρροή. Σκεφτείτε πόσοι συνάδελφοί μου διεθνολόγοι είναι στο εξωτερικό και είναι αναξιοποιητοί. Εδώ είμαστε εμείς που δεν μας αξιοποιούν, που είμαστε εντός Ελλάδας, όχι μόνο αυτοί έξω. Αλλά φανταστείτε τι δυναμικό έχει η Ελλάδα που δεν χρειάζεται να καταναλώσει με δανεικά χρήματα να αγοράσει άλλες 5-10 φρεγάτες ή F-35 ή οτιδήποτε. Τους ανθρώπους τους έχει και το μόνο που χρειάζεται ένα τηλεφώνημα σε αυτούς.
1: Ένα τηλεφώνημα να κινητροδοτήσουν, αυτό λέτε.
0: Ακριβώς.
1: Τους ανθρώπους που έχουν φύγει.
0: Ακριβώς.
1: Κύριε Ανεψιού, να σας ευχαριστήσω πολύ.
0: Ο καθένας από αυτούς να έγραφε ένα-δύο άρθρα.
1: Έχετε δίκιο.
0: Θα
1: την πιάσουμε και αυτή τη συζήτηση. Την επόμενη φορά, δυστυχώς, με πιέζει ο χρόνος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Καλό απόγευμα και καλό Σαββατοκύριακο, κύριε Ανεψιού.
0: Να είστε καλά. Θυμηθείτε την τρίτη σχολή σκέψης. Αυτό να προωθήσω.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.

Λοιπόν, είμαστε στα 55 λεπτά μετά τις 3. Σε ένα πεντάλεπτο έρχεται η Χριστίνα Στεφανίδου για το δελτίο ειδήσεων των 4. Και μετά ακολουθεί εκτάκτος πάλι σήμερα η Μάρνη Χατζιεμμανουήλ. Μετά τις 7.30 θα έχουμε ζωντανή σύνδεση με την εκδήλωση στην Αθήνα για τα 150 χρόνια από την κυκλοφορία της ιστορικής εφημερίδας, τρεις αιώνες έτσι διατρέχει, της ιστορικής εφημερίδας Εστία. Οπότε θα είμαστε όλοι συντονισμένοι για να ακούσουμε με προσοχή τις ομιλίες των εκλεκτών ανθρώπων που θα μιλήσουν για την εφημερίδα και την πορεία της. Βλέπω το www.theta.news.gr, βλέπω για την Τούμπα που κέρδισε το πάρκο της, γιατί παραδόθηκε το κρυονέρι. Στα γρήγορα νέα έπεσε στα χέρια του FBI μία σπήρα διαρρηκτών στην Θεσσαλονίκη. Και βλέπω και άλλη μία είδηση η οποία με σύγχυσε, διότι ενώ είμαστε σε μία κατάσταση που, πώς λέμε, ο πνιγμένος ας πούμε πιάνεται από τα μαλλιά του και όλοι οικονομικά είμαστε κάπως, βλέπω ότι οι βουλευτές θα διπλασιάσουν, θα αυξήσουν, μπορεί και να διπλασιάσουν, ποιος ξέρει. Και νους τους έχω. Τα επιδόματά τους. Δηλαδή, δεν είναι πρόκληση αυτό. Δεν είναι πολύ μεγάλη πρόκληση. Κρατιέμαι, γιατί είναι και η Παρασκευή σήμερα. Θα ξεσπάσει μετά στο σπίτι. Λοιπόν, τα φιλιά μου, την αγάπη μου, μένετε εδώ στον Theta FM 107,1. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Θανάση Αποστολίδη για την αλλαγή που έκανε, που ήταν στα DEX. Οπότε τυχερούλα σήμερα, έτσι. Και ο Κλεάνθης και ο Θανάσης. Φιλιά πολλά σε όλους. Γεια σας.

0: 107,1. 12. Ώρα να φεύγουν οι πρωινοί. Ο Βασίλης και Χαγιάς κάθε μεσημέρι στις 12.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Δημοκρατία. Ιωάννης Καποδίστριας. Ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδος. Ένα διεισδυτικό πορτρέτο που φωτίζει το όραμα του ανθρώπου που διαμόρφωσε το ελληνικό κράτος. Για πρώτη φορά με τη Δημοκρατία.
0: Εστία. 150 χρόνια αριστείας. Απόψε στις 7.30. Ο Θήτα FM 107,1 μεταδίδει σε αποκλειστική, ζωντανή σύνδεση την επετειακή εκδήλωση της εφημερίδας Εστία. Μια ξεχωριστή βραδιά από το Οδείο Αθηνών με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφίας κύριο Γαβριήλ, τον Γιάννη Ιωαννίδη, καθηγητή ιατρικής του Πανεπιστημίου Στάνφορντ, τον Μανώλη Κοτάκη, διευθυντή της Εστίας, και τον Μελέτη Μελετόπουλο, διδάκτορα του Πανεπιστημίου Γενέβης. Απόψε στις 7.30. Ζωντανά στον Θήτα FM 107,1. Συντονιστείτε.
1: thetanews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. thetanews.gr. Η Θεσσαλονίκη. Ενημερώνεται εδώ.
0: Η ώρα στον Θήτα FM. Είναι 4. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
2: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε τις ειδήσεις από τον Θήτα FM 107,1, στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Τραγικό θάνατο βρήκε το μεσημέρι της Παρασκευής μια 58χρονη τουρίστρια που χτυπήθηκε από κεραυνό κοντά στη Λίνδο. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην περιοχή κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρο, ωστόσο η γυναίκα ήταν ήδη νεκρή. Συναγερμό στην Γκράβα εκενώθηκε το σχολικό συγκρότημα μετά από οσμή φυσικού αερίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σημείο έσπευσαν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα που ελέγχουν προληπτικά το συγκρότημα. Στο νοσοκομείο Κατερίνης μεταφέρθηκαν 6 μαθητές ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου από τη Θεσσαλονίκη μετά από αδιαθεσία που αισθάνθηκαν κατά τη διάρκεια διήμερης σχολικής εκδρομής στον Όλυμπο. Οι 17χρονοι μεταφέρθηκαν το πρωί με ελικόπτερο που διέθεσε το ΓΕΘΑ. Εμφάνισαν συμπτώματα δηλητηρίασης μετά από κατανάλωση φαγητού. Εκτοξεύθηκε στο 5,1% το Σεπτέμβριο ο πληθωρισμός στην Ελλάδα μετά από 3,7% που ήταν τον περασμένο μήνα. Η άνοδος οφείλεται κυρίως στο αυξημένο κόστος των καυσίμων και σε μικρότερο βαθμό στις τιμές των τροφίμων. Μεγάλη απάτη με κρυπτονομίσματα αποκάλυψαν οι αρχές της Κατερίνης. 17 συλλήψεις μέχρι στιγμής, οι 9 εξ αυτών είναι στρατιωτικοί. 8 εκατομμύρια δολάρια τα παράνομα κέρδη. Η υπόθεση αφορά ένα επενδυτικό σχήμα που λειτουργούσε με χαρακτηριστικά πυραμίδας. Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης φέρονται να προσέγγιζαν πολίτες και να τους υπόσχονταν υψηλές αποδόσεις από επενδύσεις σε ψηφιακά νομίσματα. Νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στο Λαύριο. 32χρονος Ρουμάνος μπήκε σε διαμέρισμα και μαχαίρωσε την πρώην σύντροφό του και το φίλο της, ενώ την ίδια ώρα στο διπλανό δωμάτιο κοιμόταν 2 ανήλικα παιδιά. Η γυναίκα είχε καταγγείλει 5 φορές τον Ρουμάνο, ενώ είχε και panic button. Αύριο στις 10.30 στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Ρούμεν Ράντεφ θα υπογράψουν το πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής ιστορικών κοιμηλίων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας. Στη Θεσσαλονίκη και το Γεδικουλέ θα είναι αύριο και ο επικεφαλής της Ελλάς Αλέξης Τσίπρας, όπου θα συναντηθεί με εκπροσώπους οργανώσεων αντιστασιακών. Αναβλήθηκε για τις 20 Νοεμβρίου η δίκη της βουλευτού Τρικάλων Κατερίνα Παπακώστα στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Κατηγορείται για ηθική αυτουργία σε απιστία, σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή. Στις 27 του μήνα δικάζεται ο Χρήστος Μπουκόρος, στις 30 ο Μάξιμος Σενετάκης και στις 12 Νοεμβρίου ο Κώστας Κρέκας. Οι δικογραφίες σχηματίστηκαν μετά από έρευνες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Μέχρι την Κυριακή θα διαρκέσει η έντονη κακοκαιρία στο νότιο Αιγαίο και την Κρήτη. Ειδικότερα οι άνεμοι θα φτάνουν μέχρι και τα 9 μποφόρ. Την Τετάρτη θα απολογηθούν στην ανακρίτρια οι 2 φυσικοί δράστες της επίθεσης στην οικία Νέστορα, η οποία στήχησε τη ζωή της Βάγιας Νέστορα. Οι κατηγορίες αναβαθμίστηκαν με βάση τον αντιτρομοκρατικό νόμο. Κλειστή θα είναι η περιφερειακή οδός προς τα ανατολικά το βράδυ από τις 11.30 έως τις 5.30 το πρωί από τον κόμβο Επταπυργίου ως τον κόμβο Τριανδρίας. Στις 7.30 θα πραγματοποιηθεί η μεγάλη εκδήλωση της εφημερίδας Εστία για τα 150 χρόνια από την ίδρυση και κυκλοφορία της. Θα μεταδοθεί ζωντανά από τον ΘΙΤΑ FM 107,1.
0: Ο καιρός στη Θεσσαλονίκη.
2: Έθριος είναι αυτή την ώρα ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι ως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στους 24 βαθμούς Κελσίου. Δείτε περισσότερα στο thetanews.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 5.
0: Theta FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, αμέσως τώρα ξεκινάει η εκπομπή 7 σημεία και τέρατα, εκτάκτως σήμερα στις 4. Θα είμαστε μαζί ως τις 5. Μαζί μου ο Κλεάνθης Μανολάρας, είμαστε πάντα στο Θήτα FM στους 107,1 και στο μικρόφωνο ακούτε τη Μάρνη Χατζή Εμμανουήλ. Θα σας κρατήσω λίγο στην εσωτερική επικαιρότητα, γιατί είχε πολλά και ενδιαφέροντα θέματα και ένα από αυτά για μένα είναι το κομμάτι που έχει να κάνει με την συζήτηση που έγινε για την αύξηση των αποζημιώσεων των βουλευτών, την ώρα δηλαδή που οι οικογένειες και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεινοπαθούν από την ενεργειακή ακρίβεια και μετράνε ακόμη και το τελευταίο ευρώ για να βγάλουν το μήνα, μέσα στη Βουλή ζουν σε έναν άλλον παράλληλο κόσμο. Χθες στη διάσκεψη των Προέδρων έπεσε στο τραπέζι μία άκρως προκλητική ιδέα. Να αυξηθούν τα επιδόματά τους, να αυξηθούν τα επιδόματα των βουλευτών. Συγκεκριμένα συζητήθηκε να διπλασιάσουν παρακαλώ την αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στις επιτροπές. Και από τα 75 ευρώ που είναι σήμερα να πάει στα 150 ευρώ ανασυνεδρίαση, επιστρέφοντας στις χρυσές εποχές των μνημονίων. Χρειάζονται, λέει, κίνητρο για να έρχονται στη Βουλή διαζώσεις και να μην συμμετέχουν μέσω Zoom. Εκτός από αυτό, οι βουλευτές της περιφέρειας ζητούν εδώ και καιρό να αυξηθεί και το επίδομα ενοικίου, το οποίο ήδη ανέρχεται στα 1.000 ευρώ το μήνα, επικαλούμενοι τη στεγαστική κρίση. Τη στεγαστική κρίση που ήδη καλούνται να λύσουν για μας. Για τους πολίτες. Από το Προεδρείο της Βουλής βέβαια τα μάζεψαν άρον-άρον τα ασημάζευτα. Χαρακτήρισαν τη συζήτηση άτυπη και ότι τίποτα δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς ομοφωνία. Ενώ όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης σπεύδουν τώρα να βγάλουν την ουρά τους απ' έξω. Για τον μέσο εργαζόμενο, η φυσική παρουσία στη δουλειά του είναι η αυτονόητη υποχρέωση. Αν δεν πάει, δεν μπορεί φυσικά να μείνει σε αυτή τη δουλειά. Το πιθανότερο είναι να απολυθεί. Για τους βουλευτές μας, η παρουσία στο χώρο εργασίας χρειάζεται κίνητρο, όπως λένε. Αυτό δηλαδή του διπλασιασμού της αποζημίωσης, να φτάσει στα 150 ευρώ. Και όταν ο πολίτης δεν μπορεί να πληρώσει τον νίκη του, του λένε να μειώσει τα έξοδα. Και το μόνο παράδειγμα που δίνεται εδώ είναι αυτό το απόλυτο, της απόλυτης με συγχωρείτε, αποσύνδεσης από την πραγματικότητα της κοινωνίας. Πού ζείτε, πραγματικά πού ζείτε. Άλλο ένα μικρό θεματάκι εδώ στα 7 σημεία και τέρατα, κυρίες και κύριοι, που είμαι βέβαιη ότι από το πρωί θα το έχετε ακούσει, γιατί οι δημοσιογράφοι το εντόπισαν άμεσα. Έχει να κάνει με το ότι το Σαββατοκύριακο η πόλη μας μετατρέπεται σε ένα, ας το πούμε, άτυπο πολιτικό ρινγκ, καθώς Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης και Τσίπρας θα βρίσκονται ταυτοχρόνως εδώ σε μία μίνι προεκλογική απόβαση για τις εντυπώσεις. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης το πρωί του Σαββάτου θα βρίσκεται στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, όπου μαζί με το βούλγαρο ομόλογό του θα υπογράψουν τη Συμφωνία για την Επιστροφή των Ιστορικών Κοιμηλίων, μια συζήτηση που ήδη τη γνωρίζετε. Μισή ώρα μετά, στις 11 δηλαδή περίπου, λίγο πιο παραπέρα, ο Αλέξης Τσίπρας θα ανηφορίζει προς το Γεντικουλέ. Ο Πρόεδρος της Ελλάς επιλέγει μια κοινωνική και κινηματική τουριστική ατζέντα με συναντήσεις με αρχαιολόγους, φορείς της περιοχής και θα πρέπει να σας πω ότι θα πάει και στους ψαράδες της Αριστοτέλους και ο Νίκος Ανδρουλάκης θα παίξει σε άλλο γήπεδο και αυτό το λέω γιατί είναι κυριολεκτικό. Κυριολεκτικά δηλαδή θα παίξει, θα βρεθεί μάλλον στο γήπεδο της Τούμπας προκειμένου να δει την εθνική μας να αντιμετωπίζει τη Γερμανία. Εσείς αλήθεια έχετε σκεφτεί πού θα είστε αυτό το Σαββατοκύριακο? Και μετά τον πόλεμο της φέτας φαίνεται πως ξεκινάει και επίσημα ο μεγάλος πόλεμος του γιαουρτιού. Ο λευκός χρυσός που αγγίζει παγκοσμίως τα 8 δισεκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα λοιπόν με δημοσίευμα της Dial News, για πάνω από μία δεκαετία οι ελληνικές γαλακτοβιομηχανίες έδιναν μάχη με τον Τούρκο ιδιοκτήτη της Τσομπάνη, ο οποίος θησάβριζε στις Ηνωμένες Πολιτείες πουλώντας Greek yogurt που δεν είχε δει ποτέ του την Ελλάδα. Τώρα όμως σκάει νέος πονοκέφαλος και μάλιστα εντός ευρωπαϊκού εδάφους. Αυτή τη φορά η απειλή έρχεται από την Ισπανία. Μία ισπανική εταιρεία, η Mika, έχει προκαλέσει παροξισμό με το Greek frozen yogurt της. Έχει ανοίξει ήδη 55 καταστήματα σε 17 χώρες, κάνει θράψη και μέχρι τη Νέα Υόρκη και ζήτησε επίσημα από την Ευρωπαϊκή Ένωση να κατοχυρώσει τον όρο ελληνικό παγωμένο γιαούρτι για τα δικά της προϊόντα. Μάλιστα, οι Ισπανοί ισχυρίζονται ότι το γιαούρτι τους είναι χειροποίητο και παράγεται όντως στην Ελλάδα, συγκεκριμένα από τη δική μας Κρικρή. Όμως η προσπάθειά τους να κατατροπώσουν τους Έλληνες και να καπαρώσουν το δικό τους όνομα στην Ευρώπη έχει σημάνει συναγερμό στις ελληνικές εταιρείες που βλέπουν ξένους να γίνονται αφεντικά της ελληνικής γεύσης. Έχουμε τα χτυπήματα κάτω από τη μέση για τη φέτα μας, να μην έχουμε τώρα και τα χτυπήματα κάτω από τη μέση για το γιαούρτι μας. Και όπως είπα και στην αρχή της εκπομπής, εδώ στα 7 σημεία και τέρατα, μένουμε σήμερα εδώ στην εσωτερική επικαιρότητα. Σταματάμε στη Θεσσαλονίκη για αρκετή ώρα και μάλιστα μεταφερόμαστε στο πάρκο Κρυονερίου που άνοιξε σήμερα επίσημα τις πόρτες του, πλήρως ανανεωμένο για τους κατοίκους της Τούμπας και όχι μόνο. Έχω κοντά μου τον Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος, Αστικού Πρασίνου και Πανίδας, τον κύριο Βασίλη Διαμαντάκη. Κύριε Διαμαντάκη, γεια σας.
1: Καλησπέρα, αγαπητή μου Μάρνη.
0: Ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή. Σήμερα λοιπόν απολαύσαμε, μπορώ να πω, το περιβάλλον το υπέροχο. Και θα έλεγα και στους ακροατές μας ότι αξίζει να ανέβουν μέχρι επάνω στο πάρκο Κρυονερίου, είτε με τα παιδιά τους, είτε με παρέες για να κάνουν πικνίκ, είτε ακόμη με τα σκυλάκια τους, τα γατάκια τους, και να απολαύσουν το περιβάλλον.
1: Ναι, είναι εύκολη η πρόσβαση να πούμε, πέσω της οδού Διαγόρα και έχει και πάρκινγκ, άρα είναι ευκαιρία αυτό το Σαββατοκύριακο να περάσει ο κόσμος να το δει και από κοντά αυτό το εγχείρημα που κάναμε, που ήταν μεν μικρό αλλά αρκετά δύσκολο λόγω της πολυπλοκότητας της ελληνικής γραφειοκρατίας, αλλά εμείς τα καταφέραμε και παράδοσαμε σήμερα στους κατοίκους της Τούμπας ένα πάρα πολύ όμορφο χώρο για βόλτα, αναψυχή, εκδηλώσεις, οτιδήποτε άλλο. Και από εδώ και πέρα είναι στο χέρι όλων μας και των κατοίκων και του Δήμου να το κρατήσουμε έτσι όπως είναι όμορφο.
0: Πείτε μου ποια ήταν η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίσατε για την ανάπλαση του πάρκου, δεδομένου ότι ο χώρος υπάγεται στη δασική νομοθεσία?
1: Η πρόκληση ήταν η ελληνική γραφειοκρατία. Επειδή ο χώρος δεν ανήκει στο Δήμο Θεσσαλονίκης, θα έπρεπε, κυρία Χατζημανοίου, να υπογράψουμε προγραμματική σύμβαση με το Υπουργείο για να μας επιτρέψουν να βάλουμε παγκάκια, κιόσκια, περίφραξη και όλα αυτά που είδατε. Δηλαδή, και φτάσαμε στο σημείο όντως να φάμε ένα χρόνο περίπου μέχρι να υπογράψω εγώ με το Γενικό Γραμματέα Δασών του Υπουργείου προγραμματική σύμβαση, προκειμένου να εγκριθεί η μελέτη ή μικρή μελετούλα αυτή, εν πάση περιπτώσει, και να γίνει αυτός ο χώρος αναψυχής, που είναι ένα μικρό έργο, αλλά ήταν πάρα πολύ δύσκολο λόγω αυτού του γεγονότος. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτό, τέλος καλό, όλα καλά.
0: Έτσι. Άκουσα και εσάς να λέτε, αλλά και τον Δήμαρχο, τον κύριο Αγγελούδη, ότι χρωστάτε πολλά στη σημαντική συνεργασία της διοίκησης με τους ενεργούς πολίτες. Τι χρωστάτε, πόσο βοήθησαν και πώς όλοι μαζί μπορείτε να διατηρήσετε αυτό το χώρο, αυτό το στολίδι, έτσι όπως το είδαμε σήμερα?
1: Ναι. Κοιτάξτε, αυτό όντως οφείλεται στους πολίτες της τόπας. Εμείς δεν είχαμε ιδέα για το χώρο αυτό, μιας και ανοίξει το δασαρχείο, ούτε είχαμε σκοπό να πάμε ποτέ εκεί. Μια Κυριακή που είχαμε συγκέντρωση στο πολιτιστικό κέντρο της Τούμπας για τα θέματα της κοινότητας, μας πήραν από το χέρι, όπως ήμασταν όλοι εκεί, οι αντιδήμαρχοι και ο δήμαρχος, μας ανεβάσαν εκεί πάνω, μας δείξαν το χώρο και μας είπαν ότι κάτι πρέπει να γίνει εδώ. Ο δήμαρχος έδωσε εκείνη τη στιγμή εντολή σε μένα να συντονίσω όλες τις ενέργειες και ξεκίνησε αυτός ο αγώνας. Με αυτό το αποτέλεσμα που είδαμε σήμερα. Όντως δηλαδή οφείλεται στους πολίτες αυτό. Mm-hmm. Δεν επρόκειτο εμείς να το κάνουμε αν δεν μας παρακινούσαν οι δημότες και η κοινότητα της Τούμπας.
0: Κύριε Διαμαντάκη, πείτε μου πώς εντάσσεται η παρέμβαση στο πάρκο Κρυονερίου στο γενικότερο πλάνο επιθετικής πολιτικής που εφαρμόζεται για το αστικό πράσινο στη Θεσσαλονίκη.
1: Λοιπόν, η επιθετική μας πολιτική αφορά το εξής. Επειδή δεν έχουμε νέους χώρους για πάρκα, έχουμε κάνει ελάχιστα νέα πάρκα. Τώρα βέβαια θα γίνει το πάρκο Δικαίων στην παραλία που είναι 10 στρέμματα αυτό που είναι με τη χώρα Υγεία. Θα γίνει το πάρκο της Υγείας που είναι στο οποίο θα πάρει λίγο χρόνο, γιατί τώρα δόθηκε η έκταση. Πέραν αυτόν όμως δεν υπάρχουν νέοι χώροι για να δημιουργήσουμε πάρκα. Άρα εμείς τι κάνουμε, αναπλάθουμε εξ αρχής τα υπάρχοντα πάρκα. Έχουμε κάνει μέχρι τώρα 22. Και θα συνεχίσουμε και αυτή την περίοδο το ίδιο. Ανάπλαση σημαίνει εξ αρχής νέο αρδευτικό, νέα φυτά, νέα λουλούδια, νέα δέντρα, τα πάντα όλα. Και τα παραδίδουμε στους πολίτες. Ο δεύτερος σκέλος αφορά τα δέντρα, τα οποία ήταν λιγοστά στην πόλη, όπως και όλο το πράσινο. Παραλάβουμε 58.000 δέντρα από όλες τις προηγούμενες διοικήσεις των τελευταίων 50 ετών. Και μέσα σε 30 μήνες έχουμε βάλει 25.000 καινούργια δέντρα, είναι αριθμός ρεκόρ για την πόλη, έχει ξαναμπεί τέτοιους αριθμούς δέντρων και θα συνεχίσουμε με αυτόν τον ρυθμό, γιατί δεν έχουμε άλλο τρόπο να πυκνώσουμε το πράσινο της πόλης, μιας και δεν υπάρχουν δεύτεροι χώροι.
0: Mm-hmm. Πέρα, ναι, σας ακούω.
1: Τώρα έχουμε μια δράση, θα το πω αυτό λίγο, έχουμε 1.000 δέντρα τα οποία θα φυτέψουν μέσα στα σπίτια των δημοτών, δηλαδή στις πλασιές, τα προκήπια, όπου υπάρχει ελεύθερος χώρος μέσα σε οικοδομή που δεν είναι δημοτικός, μπορούν να μας ενημερώσουν οι δημότες μέσα από την ιστοσελίδα του Δήμου που υπάρχει εκεί μια εφαρμογή που λέγεται «Βάλτε χρώμα», δηλώνουμε εκεί τη διεύθυνσή μας, δηλώνουμε πόσα δέντρα χωράει η οικοδομή μας, το κήπιό μας, η πρασιά μας και εμείς θα έρθουμε να τα φυτέψουμε, να τα δέσουμε, να τα λιπάνουμε, να τα παραδώσουμε έτοιμα. Οι δημότες το μόνο που θα έχουν να κάνουν είναι το καλοκαίρι που θα έρθουν να τα ποτίσουν για να μπορέσουν να καλυφθούν.
0: Κύριε Διαμαντάκη, πέρα από τη δημιουργία των νέων χώρων πρασίνου, η συντήρηση και η καθαριότητά τους αποτελεί μόνιμο στοίχημα. Εγώ θέλω να μου πείτε πώς μπορείτε να αντιμετωπίσετε το κομμάτι της έλλειψης προσωπικού που έχει να κάνει σε μεγάλο βαθμό αυτή η έλλειψη και με τα φαινόμενα των βανδαλισμών, διότι εσείς πρέπει κάπως να περιφρουρήσετε όλα αυτά τα οποία τέλος πάντων είναι υπό την προστασία σας. Πρόσφατα είδαμε και στην πλατεία Αριστοτέλους ότι κάποιοι βανδάλισαν δέντρα. Δηλαδή πώς μπορείτε να το διαχειριστείτε αυτό πραγματικά?
1: Είναι δύσκολο. Δεν υπάρχει προσωπικό μόνιμο για να φυλάει τα πάρκα. Η Αντιδημαρχία Πρασίνου έχει και πουρούς 12-13 μόνο. Οι εργασίες γίνονται μέσω εργολαβιών και η φύλαξη γίνεται μέσω της δημοτικής αστυνομίας και μέσω των ομάδων πολιτών που σε κάποια πάρκα έχουν πάρει την υπόθεση στα χέρια τους, όπως ας πούμε στο πάρκο Πατρικίου, όπου εκεί μια ομάδα πολιτών έχει υιοθετήσει το πάρκο, κάνει καθημερινά δράσεις και εκδηλώσεις, είναι εκεί, παρακολουθεί, μας ενημερώνει για οτιδήποτε. Το ίδιο στο πάρκο Νίκος Παπάζημου στην Τούμπα, το ίδιο στο πάρκο Αλκμίνης πίσω από το γήπεδο Χαριλάου, και καλούμε όλους τους δημότες να πάρουν τα πάρκα στα χέρια τους. Είναι δικά τους, είναι η αυλή τους, δεν είναι του Δήμου. Να τα φροντίζουν και να μας ενημερώνουν, γιατί εμείς δεν μπορούμε να έχουμε μάτια στα 660 στρέμματα πρασίνων, είναι πολύ μεγάλη έκταση. Οπότε μας βοηθούν πάρα πολύ στο έργο μας. Οτιδήποτε μας ενημερώνουν, προσπαθούμε να ανταποκριθούμε αμέσως. Είτε είναι βλάβη, είτε είναι δολιοφθορά, είτε είναι οτιδήποτε άλλο.
0: Άρα λοιπόν θέλουμε ενεργούς πολίτες, που είναι πολύ σημαντικό. Τους προκαλούμε και τους ενεργούς και τους μη ενεργούς να δούνε διαδικτυακά μέσω των πλατφορμών πώς μπορούν να βοηθήσουν, και παράλληλα εφόσον είναι στη γειτονιά τους κάποιο πράσινο, κάποια κομμάτια πρασίνου, να τα φροντίζουν. Σωστά.
1: Ακριβώς. Ή έστω να τα προσέχουν.
0: Ναι.
1: Και να μας ειδοποιούν.
0: Ναι.
1: Γιατί και έχουμε καθημερινά περιστατικά βαδαλισμών, φθορών κλπ. Οπότε καλό είναι να ενημερωνόμαστε άμεσα για να μπορούμε να ανταποκριθούμε και άμεσα.
0: Κύριε Διαμαντάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σας στην εκπομπή μας.
1: Και εγώ να ευχηθώ καλό απόγευμα και καλές εκπομπές.
0: Και εσάς ό,τι καλύτερο στο έργο σας. Καλή συνέχεια.
1: Καλά, ευχαριστώ.
0: Γεια σας.
1: Καλό απόγευμα.
0: Επίσης.

7 σημεία και τέρατα, κυρίες και κύριοι, θα είμαστε μαζί ως τις 5 και πάμε στο μεγάλο θέμα της υπόθεσης του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς αυτή την ώρα συνεχίζεται η έρευνα των αρχών στο σπίτι του, έπειτα από σχετική εντολή του ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση θρίλερ γύρω από το θάνατο του τραγουδιστή. Σύμφωνα με τις πληροφορίες από το σημείο, παρούσα στην έρευνα εντός της οικίας είναι η μητέρα του τραγουδιστή, ενώ οι αδελφές του βρίσκονται στο γραφείο του συνηγόρου υπεράσπισης. Τώρα, όπως γνωρίζετε, δόθηκε το πράσινο φως για την άρση απορρίτου αυτή την εβδομάδα με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημελιωδικών. Οπότε ο ανακριτής ζήτησε και πέτυχε την άρση για το μέγιστο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα από τον νόμο, που είναι από τις 11 Ιουλίου έως και τις 10 Σεπτεμβρίου, την επομένη δηλαδή του θανάτου του καλλιτέχνη. Η αλήθεια είναι ότι κάθε μέρα έχουμε καινούργιες εξελίξεις, καινούργια πράγματα στο τραπέζι που συζητώνται, καθώς φαίνεται αυτό όλο το γαϊτανάκι θα πάει πολύ μακριά των συζητήσεων και της συγκέντρωσης προφανώς στοιχείων, μέχρι να μπορέσουν όλα αυτά να διερευνηθούν ενδελεχώς για να μπορέσουν οι αρχές να φτάσουν σε κάποια ουσιαστικά συμπεράσματα.

107,1. Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται 80 χρόνια από τον εμφύλιο. Όσα σημάδεψαν μια εποχή που καθόρισε τη σύγχρονη Ελλάδα ζωντανεύουν ξανά. Μια συγκλονιστική ιστορική σειρά με σπάνια φωτογραφικά ντοκουμέντα και έγκυρες ιστορικές αναφορές σε 4 τόμους. Αυτή την εβδομάδα από τον κατοχικό εμφύλιο στις εκλογές του 1946. Μαζί, το νέο τεύχος εστιάζουν για πρώτη φορά με την Εστία. 150 χρόνια Εστία. Η εφημερίδα των τριών αιώνων. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: 7 σημεία και τέρατα, κυρίες και κύριοι. Μια ιστορική μέρα ξημέρωσε για την Πιερία και για ολόκληρη τη χώρα, καθώς σφραγίζεται και επίσημα η ένταξη του Ολύμπου στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Για το λόγο αυτό, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης πραγματοποιεί σήμερα εκτενή περιοδία στην περιοχή. Το μεγάλο ραντεβού είναι προγραμματισμένο για τις 5, δηλαδή σε περίπου μισή ώρα, στο Λιτόχωρο, στο Κέντρο Πληροφόρησης του Εθνικού Πάρκου. Τα Υπουργεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού διοργανώνουν την κεντρική πανηγυρική εκδήλωση. Εμείς τώρα όμως θα συνομιλήσουμε με έναν άνθρωπο που ξέρει τον Όλυμπο όπως την παλάμη του, αν μπορώ να το πω έτσι. Έχω στο τηλέφωνο τον κύριο Χρήστο Ελευθεριάδη, αντιπρόεδρο του Συλλόγου Ορειβατών Θεσσαλονίκης, και χαίρομαι πολύ, κύριε Ελευθεριάδη, που σας έχω μαζί μου. Από ό,τι καταλαβαίνω, είστε στο αυτοκίνητο και κατηφορίζετε από το βουνό.
1: Όχι, από το βουνό κατηφορίζουμε με τα πόδια. Πηγαίνω προς το κέντρο πληροφόρησης του Ολύμπου.
0: Ωραία. Μας ακούτε όμως καλά, έτσι?
1: Βεβαίως.
0: Ωραία. Πόσο σημαντική, πείτε μου, κύριε Ελευθεριάδη, είναι αυτή η, για την Ελλάδα και γενικότερα για την ορειβατική κοινότητα, η επίσημη ένταξη του Ολύμπου στα μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO?
1: Κοιτάξτε, εμείς το θεωρούμε πολύ σημαντικό, γιατί ο Όλυμπος είναι ένα βουνό ιδιαίτερο από πάσης απόψεως, ιστορικά καταρχήν βέβαια, έτσι, αλλά και μορφολογικά, λόγω του αναγλύφου του, της γεωλογικής του ιστορίας, είναι γεμάτος ιδιαιτερότητες. Είναι πολυμορφία του, είναι πάρα πολύ μεγάλη. Ένα βουνό που πλέον συγκεντρώνει πάρα πολύ κόσμο, αρκετό κόσμο, πάση περιπτώσει. Τα καταφύγια επάνω στον Όλυμπο για όλη τη θερινή περίοδο και συν λίγο άνοιξη και φθινόπωρο είναι γεμάτα. Πρέπει να προστατευτεί ο Όλυμπος σίγουρα. Και οπότε η ένταξή του στα μνημεία της UNESCO είναι σίγουρα πάρα πολύ θετικό βήμα, θα έλεγα. Και ίσως τον προστατεύσει κιόλας και στα χαμηλά του, στις υπόρειές του. Γιατί ξέρετε, ο Όλυμπος δεν κινδύνευε από αιωλικά, να το πω έτσι. Κανείς δεν έκανε καν έτσι. Είναι εθνικός δημός άλλωστε πάνω. Έτσι. Αλλά δυνεύει στις πόλεις του από πολλές αιτήσεις τεραστίων φωτοβολταϊκών που θα χάλαγαν τη μορφή κατά κάποιον τρόπο.
0: Κύριε Ελευθεριάδη, συγγνώμη λίγο που σας διακόπτω, μήπως είστε με hands-free?
1: Δυστυχώς όχι.
0: Όχι, ακούγεται έτσι, είναι ανοιχτή ακρόαση μήπως? Για να μ' ακούτε καλύτερα, δεν ξέρω.
1: Αφήστε να το κάνω τότε έτσι, να μιλάω έτσι.
0: Μπράβο, να ναι, γιατί δεν ακούγεστε καθαρά και δεν ξέρω τι ακούνε οι ακροατές μας. Και είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας λέτε για τις ιδιαιτερότητες του Ολύμπου. Και λέγατε λοιπόν...
1: Ότι όπως ανέφερα, ακόμη και η γεωλογική ιστορία του Ολύμπου, ξέρετε, είναι διαφορετική από ότι των άλλων βουνών του ελληνικού χώρου, από ό,τι Τίμπτου, ας το πούμε. Ποιος ξέρει, ας πούμε, ότι πριν λίγα εκατομμύρια χρόνια όλοι που ήταν κατά την επιφάνεια της θάλασσας και σιγά σιγά ψηλώνει και έχει φτάσει τώρα κοντά στα 3.000 μέτρα, 2.917, έτσι. Επίσης, όπως ανέφερα, η μορφολογία του είναι ιδιαίτερη, η χλωρίδα και η πανίδα του επίσης είναι ιδιαίτερη, η ιστορία του είναι γνωστή πια σε όλους στην Ελλάδα. Δεν έχουμε πιο εμβληματικό βουνό από τον Όλυμπο. Μου αρέσουν πάρα πολλά βουνά στην Ελλάδα, ομολογώ. Θα είχα να πω πολλά λόγια για πάρα πολλά βουνά. Αλλά πιο εμβληματικό βουνό δεν υπάρχει στην Ελλάδα από τον Όλυμπο. Ως εκ τούτου, ένα καλό πρωτοβήμα, ένα πολύ θετικό πρωτοβήμα η ένταξή του, θα έλεγα, στα μνημεία της φύσης της UNESCO. Και είναι ένας λόγος για να χαιρόμαστε τουλάχιστον. Ελπίζουμε και άλλα βουνά να προστατευτούν ουσιαστικά και όχι μόνο στα λόγια. Να ανοίγει ένας δρόμος, θα έλεγα, κατά κάποιον τρόπο. Ελπίζω να ακουστούμε και για άλλα βουνά, γιατί δυστυχώς πολλά βουνά της πατρίδας μας υποφέρουν κυρίως από τις αιτήσεις για αιωλικά. Κάτι που δεν γνωρίζει ο κόσμος είναι ότι έχει βγει ένα νέο χωροταξικό, θα είναι και ο κύριος Παπασταύρου εδώ πέρα, νομίζω, σε αυτή την
0: εκδήλωση, ναι,
1: που έβγαλε το νέο χωροταξικό. το οποίο σε σωστή κατεύθυνση ομολογώ. Μπορώ να πω ότι δεν θα το έκανα ακριβώς έτσι, αλλά είναι στη σωστή κατεύθυνση. Αλλά έχει πει μια εξαίρεση των έργων που έχουν προχωρήσει αδειοδοτικά. Μα τα έργα που έχουν προχωρήσει αδειοδοτικά είναι πάνω από 30 γιγαβάτ. Και όποιος δεν καταλαβαίνει τι σημαίνει αυτό, θα πω ότι είναι περίπου το 200% των υπαρχόντων έργων φωτοβολταϊκών και αιωλικών στην Ελλάδα. Δεν μπορεί να έχεις εξαίρεση το 200%. Εξαίρεση είναι το 1%, το 2%, το 3%, το 5%, έτσι δεν είναι. Αυτό δεν σημαίνει εξαίρεση. Όταν έχεις εξαίρεση 200%, κάτι δεν πάει καλά. Δεν προφανές. Πρέπει να είσαι πυρηνικός φυσικός για να το καταλάβεις. Να, κάτι τέτοια πράγματα είναι που πιστεύουμε ότι πρέπει χρήσουν περισσότερης προσοχής, γιατί η Ελλάδα είναι γενικά μια χώρα πάρα πολύ πλούσια σε ορεινό όγκο. Είναι, αν εξαίρεσαι ίσως την Ελβετία, είναι η χώρα της Ευρώπης που είναι πιο, έχει τα πιο εκτεταμένα βουνά. Το 70% της χώρας είναι βουνά. Έχουν ένα νόημα αυτά τα βουνά, έχουν ένα ρόλο στην οικονομία, στη ζωή, στην παράδοση. Και είπα πρώτα την οικονομία, ξέρετε, για να απευθυνθώ λίγο στους τεχνοκράτες κατά κάποιον τρόπο. Να μην νομίζουν ότι είμαστε...

0: Εντυπωσιακό αυτό, δεν σας κρύβω, γιατί όπως σας είπα και νωρίτερα όταν μιλήσαμε στο τηλέφωνο, υπήρξα κι εγώ ορειβάτρια. Τον Όλυμπο τον αγάπησα πιο πολύ από τα άλλα βουνά για αυτή την ιδιαιτερότητά του και για τις κλιματολογικές του συνθήκες, δηλαδή αυτές τις διαφορές που έχει από στρώμα σε στρώμα. Το κομμάτι που μπροστά με τα καταφύγια είναι ένα άλλο κομμάτι από αυτό που είναι πίσω με την πάρα πολύ μεγάλη βλάστηση, και όλο αυτό το οποίο προσφέρει στην περιοχή της Πιερίας του Λιτοχώρου, το οποίο έχει και την ιστορία του, έχει και τη μυθολογία του, έχει και, ας το πω, και κουβαλάει την ψυχή την ελληνική, η οποία γαλουχείται μέσα από όλα αυτά τα πράγματα τα οποία είπατε. Και όσο και αν είναι... ακούγονται, όπως είπατε, είτε τεχνοκρατικά, είτε ρεαλιστικά, είτε ονειρικά, έχουν πολύ βαθιές ρίζες.
1: Και ρίζες και νόημα. Θα φέρω ένα παράδειγμα από αλλού, ξέρετε, το οποίο θεωρώ συγκλονιστικό. Περπατούσα στο Καλλίδρομο, στις Θερμοπύλες, στο μονοπάτι του Εφιάλτη, στην Ανοπαία Ατραπό. Αν σας ρώταγαν ποιο είναι το πιο διάσημο ιστορικό μονοπάτι στον κόσμο, τι θα λέγατε? Δεν θα λέγατε το μονοπάτι του Εφιάλτη?
0: Ναι, το πιο πιθανό, ναι.
1: Θα μετώπισαν, έτσι, αυτό δεν θα λέγατε? Αυτό το μονοπάτι που περπατώντας σε ένα σημείο, τι είδα? Το είχαν κόψει με μια μπουλντόζα για να ανοίξω ένα δρόμο για κάποια στάνη. Το πιο ιστορικό μονοπάτι στον κόσμο, την Ανοπαία Ατραπό.
0: Και αυτό τώρα από εκεί δεν μπορεί να... Με συγχωρείτε, τώρα από εκεί δηλαδή δεν μπορεί να το διασχίσει κάποιος όπως προθύστερα?
1: Όχι, το περνάς, αλλά μπαίνεις σε έναν δρόμο που τον άνοιξε μια μπουρντόζα.
0: Μάλιστα.
1: Καλά στην Ανοπαία Ατραπό. Δηλαδή, θέλω να σας πω ότι ακόμα και με στενούς οικονομικούς όρους να το δω, θα έλεγα ότι αν εκείνη η περιοχή εκμεταλλευόταν αυτό το μονοπάτι με σωστό τρόπο, το συντηρούσε σωστά, το ανεδείκνυε σωστά, θα ήταν τεράστια πηγή πλούτου. Το μονοπάτι του Εφιάλτη, το φαντάζεστε? Λίγο κλάβα θέλει για να το καταλάβει κανείς, δεν θέλει πολλά πράγματα.
0: Όχι, ομολογώ, δεν το φαντάζομαι. Αυτό δεν είναι κάτι που περίμενα να το ακούσω σήμερα, και μάλιστα ραδιοφωνικά. Και όντως...
1: Και όμως λοιπόν,
0: ναι,
1: το κόψανε για να ανοίξουν δρόμο για κάποια στάνη. Είναι δυνατόν? Και όμως, γι' αυτό λέω ότι η ανάπτυξη μπορεί να συμβιβαστεί μια χαρά με το σεβασμό και της ιστορίας και του περιβάλλοντος. Σε αυτή την κατεύθυνση πρέπει να βελτιστοποιήσουμε τα πάντα. Αυτό ισχύει πρώτα απ' όλα για τον Όλυμπο, αλλά βέβαια και για τα άλλα βουνά της πατρίδας μας. Η ανάπτυξη μπορεί μια χαρά να συμβιβαστεί με την ιστορία και με το περιβάλλον του τόπου μας. Μπορούμε να τα σεβαστούμε όλα και τα τρία. Αυτό είναι το οποίο προσπαθούμε εμείς από τη θέση μας, αν θέλετε, σαν ορειβατική κοινότητα, εν πάση περιπτώσει.
0: Κύριε Ελευθεριάδη, εσείς τι πιστεύετε πως συνέβη και φτάσαμε σε αυτή την σημαντική για την Ελλάδα διάκριση όσον αφορά στο πώς το κατάλαβαν προκειμένου να μας εντάξουνε, με την έννοια ότι συνειδητοποίησαν τη μοναδικότητα του Ολύμπου σε σχέση με άλλα βουνά του κόσμου?
1: Κοιτάξτε, θεωρώ ότι κάποιοι άνθρωποι εργάστηκαν προφανώς γι' αυτό, έτσι, κατέφεραν την πρόταση κτλ. Και ως εκ τούτου επικροτούμε απολύτως την προσπάθεια που έκαναν οι άνθρωποι αυτοί. Έφτασε, τέθηκε το θέμα εκεί πέρα, και βέβαια από εκεί και μετά νομίζω ότι είχαμε πολύ καλό πάτημα. Θέλω να πω δηλαδή ότι τον Όλυμπο είχαμε, δεν είχαμε κάτι, πώς το λένε, που δεν μετράει. Η ιστορία του Ολύμπου, η μυθολογία... Είναι η απαρχή του πολιτισμού, είναι η απαρχή του ευρωπαϊκού πολιτισμού, να το πω έτσι. Οπότε τα επιχειρήματα, αν θέλετε, τα πατήματα που είχε το αίτημα αυτό ήταν πάρα πολύ ισχυρά. Και άρα λοιπόν δεν βρίσκω καθόλου παράξενο το ότι η UNESCO αποδέχθηκε
0: και
1: το αίτημα,
0: ας
1: το
0: πούμε, ναι.
1: Και ο Ολύμπος τοποθετήθηκε στα μνημεία της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Το αξίζει με το παραπάνω, νομίζω, έτσι.
0: Ναι. Πιστεύετε κι εσείς, και φαντάζομαι ότι το πιστεύετε, έτσι όπως σας ακούω να μιλάτε με τόσο πάθος, ότι αυτή η παγκόσμια ανάδειξη φέρνει μαζί της και κάποιες ευθύνες? Θέλω να πω, υπάρχει κάποιο μεγάλο στίχημα από τώρα και στο εξής που πρέπει να κερδίσουμε?
1: Ναι, σαφώς. Ο Όλυμπος χρήζει και προστασίας. Θα έλεγα ότι θα πρέπει να δούμε

0: τι γίνεται και σε κάποιες χώρες πιο προηγμένες από εμάς, που και που χάνονται ζωές όπως ξέρετε, και στον Όλυμπο. Ο Όλυμπος δεν χωρατεύει, θέλει προσοχή και σεβασμό. Έχει και σημεία, ας το πούμε, επικίνδυνα, ειδικά στα ψηλά του. Εκεί θέλει την προσοχή του, θέλει σεβασμό, θέλει μέτρο.
1: Και ειδικά στα αναρχητικά κομμάτια.
0: Ναι, εκεί δηλαδή...
1: Αλλά και στο Λούκι, ναι, υπάρχουν περιοχές, ναι, έτσι.
0: Εκεί και γι' αυτό το λόγο γίνεται και μια μεγάλη προσπάθεια από έναν πατέρ που έχασε το γιο του δυστυχώς, επειδή καθυστέρησε πάρα πολύ, ας το πούμε, η διάσωση. Είναι μια προσπάθεια να στηθεί στην Ελλάδα ένας μηχανισμός γρήγορης επεμβάσεως για διάσωση, για ορεινή διάσωση. Είναι μια ωραία προσπάθεια. Νομίζω ότι και η κυβέρνηση δεν στέκεται αρνητικά. Ελπίζω να το προχωρήσουν, γιατί θεωρώ ότι έχει καθυστερήσει πολύ.
1: Αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνει. Δεν είναι απλό σημαντικό, είναι πάρα πολύ σημαντικό και όντως κάθε χρόνο δεν έχουμε μόνο ανθρώπους που χάνουν τη ζωή τους, έχουμε και πολλά ατυχήματα.
0: Σε αυτά τα ατυχήματα χάνουν τη ζωή.
1: Ναι.
0: Κανείς δεν πάει να χάσει τη ζωή του από μόνος του.
1: Θέλω να πω ότι μπορεί να υπάρχει μία παρέμβαση και να μην φτάσουμε στο απότατο σημείο. Όπως ακριβώς το είπατε
0: ότι καλές
1: δηλαδή.
0: Θέσεις υπάρχουν, απλά θέλει λίγο να ανασκουμποθούμε, ή μάλλον αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις να ανασκουμποθούν και να αποφασίσουν να το προχωρήσουν. Αυτό το πράγμα λίγο πιο γρήγορα, να τα κονδύλια να βρεθούν, έτσι. Υπάρχει τρόπος, υπάρχουν λύσεις. Εντάξει, αυτό είναι αρκετά ανοιχτό θέμα. Θα μπορούσαμε να το κουβεντιάσουμε σε κάποια άλλη στιγμή που θα έχετε και εσείς στον χρόνο, το ραδιοφωνικό. Θα είναι ένα καλό βήμα και νομίζω ότι θα ξεκινούσε κατά κάποιο τρόπο από τον Όλυμπο, που είναι ένα βουνό που έχει τους κινδύνους του, θα έλεγα, και γι' αυτό το λόγο ίσως από εδώ θα έπρεπε να ξεκινήσει μια τέτοιου είδους προσπάθεια και να επεκταθεί στην υπόλοιπη Ελλάδα. Το βλέπω, ξέρετε, και τεχνοκρατικά πάντα εγώ. Δηλαδή δεν θεωρώ ότι λεφτά υπάρχουν για τα πάντα χωρίς λόγο. Αλλά θεωρώ ότι υπάρχουν λύσεις ακόμα και με όρους τεχνοκρατικούς. Ούτως ώστε δηλαδή οι προσπάθειες αυτές να έχουν κατά κάποιο τρόπο την οικονομική υποστήριξη που χρειάζεται από τον κόσμο που ανεβαίνει. Δηλαδή εγώ δεν θα πλήρωνα, ας το πούμε, οποιοσδήποτε θα πλήρωνε λίγα ευρώ για να έχει μια ασφάλιση όταν ανεβαίνει στο βουνό. Που αυτή η ασφάλεια, εντάξει, δεν θα πάθω τίποτα στις 50 φορές, μπορεί να πάθω στην 51η. Ναι, αλλά τις 50 φορές πληρώνεις πάντα κάτι λίγο. Που το αντέχεις, όλος ο κόσμος το αντέχει το κάτι λίγο. Ναι, αλλά έτσι μαζεύεται το κονδύλιο τους ώστε να υπάρχει μια μονάδα διάσωσης που να μπορεί να επέμβει με μεγάλη ταχύτητα και να σώσει ζωές. Αυτό το πράγμα θα σου φέρει και πιο πολύ κόσμο στα βουνά, θα σου φέρει πιο καλό τουρισμό, πιο ποιοτικό τουρισμό, θα σου διευρύνει την τουριστική περίοδο. Όλα αυτά, ξέρετε, είναι θέμα μιας μελέτης βελτιστοποιήσεως. Η λέξη βελτιστοποίηση στην Ελλάδα, δυστυχώς φοβάμαι ότι δεν είναι πολύ γνωστή σε αυτούς που αποφασίζουν μερικές φορές. Θα πρέπει να γίνει λίγο πιο γνωστή. Υπάρχουν λύσεις, όπως το είπα πριν. Τα προβλήματα υπάρχουν και οι λύσεις υπάρχουν και αυτές.
1: Κύριε Ελευθεριάδη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σας στην εκπομπή. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που μας είπατε. Όπως σας είπα, ταυτίζομαι μαζί σας. Το κομμάτι το ορειβατικό το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Όπως επίσης θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό όλοι αυτοί οι χώροι, οι τόποι, οι περιοχές να έχουν την προστασία που απαιτείται να έχουν και οι άνθρωποι φυσικά που είναι κοντά σε αυτά να έχουν και την ασφάλεια που τους πρέπει. Σας ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι να είναι πολύ ωραίο αυτό που θα ζήσετε τώρα εκεί, αυτή την ιστορική μέρα, όπως είπα, το ιστορικό απόγευμα ίσως, με όλα αυτά τα οποία πρόκειται να ζήσετε στο κέντρο πληροφόρησης του Εθνικού Πάρκου, με αφορμή που ο Όλυμπος περνάει, εντάσσεται πλέον στον κατάλογο μνημείων της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Να είστε καλά.
0: Να είστε και εσείς καλά. Και ελπίζω και εγώ να ανοίξει ο δρόμος για κάτι καλύτερο, για την προστασία των βουνών της χώρας, τα οποία δυστυχώς κινδυνεύουν από κάτι προς το βήμα και πολύ θετικός, ξέρετε. Εγώ είμαι υπέρ των ΑΠΕ, υπέρ των αιωλικών, υπέρ των φωτοβολταϊκών. Αλλά όχι με τον τρόπο που γίνονται στην Ελλάδα. Υπάρχει σωστός τρόπος και ελπίζω κάποια στιγμή να το καταλάβουν όλοι και να επιλέξουν αυτόν τον σωστό τρόπο και όχι αυτό που ζούμε σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά και εμείς σας ευχαριστούμε. Καλό απόγευμα.
0: Καλό σας απόγευμα. Γεια σας.
1: Γεια σας.

Προφανώς ξέρετε ότι τα κρυπτονομίσματα έχουν μπει για τα καλά στη ζωή μας, έτσι. Οπότε αυτή η είδηση που θα σας πω τώρα νομίζω σας ενδιαφέρει, γιατί έχει μπει τέλος στη δράση πολυμελούς και καλά οργανωμένης εγκληματικής οργάνωσης, η οποία εξαπατούσε τους ανυποψίαστους πολίτες με το πρόσχημα επενδύσεων σε κρυπτονομίσματα. Τους εντόπισε λοιπόν η υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Κατερίνης, τους παρακολουθούσε πολλούς μήνες και τελικά κατάφερε να εξαρθρώσει τη σπήρα. Πώς δρούσε θα σας πω, γιατί αυτό έχει αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον. Το ξέρετε το γνωστό πυραμιδικό σύστημα. Λοιπόν, η οργάνωση δραστηριοποιούνταν από το 2025. Λειτουργούσε μέσα από νομιμοφανή εταιρικά σχήματα και είχε μια ειδική διαδικτυακή πλατφόρμα. Είχε στήσει λοιπόν ένα σύστημα πυραμίδας, υπόσχονταν εξαιρετικά υψηλές και πλασματικές φυσικά αποδόσεις, με διπλασιασμό παρακαλώ του αρχικού κεφαλαίου που έβαζε ο ανυποψίαστος πελάτης, εντός μόλις 50 ημερών. Οι ψευδείς διαβεβαιώσεις για εγγυημένο κέρδος και μηδενικό ρίσκο που έδιναν, με αυτές λοιπόν τα μέλη κατάφεραν και στρατολόγησαν 10.000 άτομα με τα κεφάλαια που εισέρευσαν στην πλατφόρμα να αγγίζουν παρακαλώ τα 8 εκατομμύρια δολάρια. Μέχρι στιγμής έχουν ταυτοποιηθεί 18 παθόντες που είχαν επενδύσει ένα ποσό ύψους 55.970 ευρώ και φυσικά όπως καταλαβαίνετε ψάχνουμε να βρούμε ποιοι άλλοι έχουν επενδύσει και να δουν με ποιον τρόπο θα μπορούν λίγο πολύ να διευθετήσουν όλη αυτή την ιστορία που τους προέκυψε. Αν μπορούν κάτι να πάρουν πίσω, πολύ αμφιβάλλω, όπως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις βέβαια, έτσι. Επτά σημεία και τέρατα κυρίες και κύριοι, και πλησιάζουμε σιγά σιγά προς το τέλος της εκπομπής, οπότε δεν θέλω να σας αφήσω χωρίς να αναφερθώ στη συνάντηση της συγγραφέως Κέιτι Κιταμούρα που είναι στο πλαίσιο των 61ων Δημητρίων το Σάββατο, δηλαδή αύριο, στο Κινηματοθέατρο Ολύμπιον. Θα είναι μια ανοιχτή συζήτηση με τη βραβευμένη συγγραφέα του διεθνούς bestseller Οντισιόν. Αυτό θα γίνει το απόγευμα. Και επίσης να σας πω ότι την Δευτέρα, στις 7 το απόγευμα, ο Στράτος Ιμιτζής, συνάδελφος δημοσιογράφος, εκδότης και συγγραφέας, θα παρουσιάσει το νέο του βιβλίο στην αίθουσα Μανώλης Αναγνωστάκης. Αμέσως μετά θα ακούσετε το δελτίο από τη Χριστίνα Στεφανίδου. Θα ακολουθήσει η εκπομπή με την Δήμητρα Μακρύ. Και όπως γνωρίζετε, σήμερα, απόψε μάλλον, στις 7.30 σε ζωντανή μετάδοση θα παρακολουθήσετε την εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί για την επέτειο των 150 χρόνων από την ίδρυση και την κυκλοφορία της εφημερίδας Εστία. Γιορτάζει σήμερα. Εδώ λοιπόν ζωντανά από το Θήτα FM στους 107,1. Να σας ευχηθώ ένα ωραίο απόγευμα, ένα ακόμη πιο ωραίο Σαββατοκύριακο και θα τα πούμε και πάλι την Δευτέρα, ναι, στις 7, 7 με 8, 7 σημεία και τέρατα. Γεια σας!

0: Η ώρα στον Θήτα FM είναι 5. Εστία. 150 χρόνια αριστείας. Απόψε στις 7.30 ο Θήτα FM 107,1 μεταδίδει σε αποκλειστική ζωντανή σύνδεση την επετειακή εκδήλωση της εφημερίδας Εστία. Μια ξεχωριστή βραδιά από το Οδείο Αθηνών με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφίας κύριο Γαβριήλ, τον Γιάννη Ιωαννίδη, καθηγητή ιατρικής του Πανεπιστημίου Στάνφορντ, τον Μανώλη Κοτάκη, διευθυντή της Εστίας, και τον Μελέτη Μελετόπουλο, διδάκτορα του Πανεπιστημίου Γενέβης. Απόψε στις 7.30. Ζωντανά στον Θήτα FM 107,1. Συντονιστείτε.
1: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
2: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
1: Μόνο χαρίζεται.
2: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
1: Δώσε αίμα.
2: Αιμοπετάλια.
1: Μυελό των οστών.
2: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
1: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
2: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
1: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
2: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
0: www.thetanews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. www.thetanews.gr. Η Θεσσαλονίκη. Ενημερώνεται εδώ.
3: Θήτα FM 107,1. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
4: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε τις ειδήσεις από τον Θήτα FM 107,1, στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Εξιτήριο πήραν οι 6 μαθητές σχολείου της Θεσσαλονίκης που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Κατερίνης με συμπτώματα δηλητηρίασης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του σχολείου, οι μαθητές ένιωσαν αδιαθεσία κατά τη διάρκεια διήμερης εκδρομής στον Όλυμπο, με τα συμπτώματα να αποδίδονται σε τροφική δηλητηρίαση, ενώ αναμένονται και περαιτέρω εργαστηριακές εξετάσεις. Συναγερμό στην Κράβα και ενώθηκε το σχολικό συγκρότημα μετά από οσμή φυσικού αερίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σημείο έσπευσαν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα που ελέγχουν προληπτικά το συγκρότημα. Εκτοξεύθηκε στο 5,1% το Σεπτέμβριο ο πληθωρισμός στην Ελλάδα από 3,7% που ήταν τον περασμένο μήνα. Η άνοδος οφείλεται κυρίως στο αυξημένο κόστος των καυσίμων και σε μικρότερο βαθμό στις τιμές των τροφίμων. Μεγάλη απάτη με κρυπτονομίσματα αποκάλυψαν οι αρχές της Κατερίνης. 17 συλλήψεις μέχρι στιγμής, οι 9 εξ αυτών είναι στρατιωτικοί. 8 εκατομμύρια δολάρια τα παράνομα κέρδη. Η υπόθεση αφορά ένα επενδυτικό σχήμα που λειτουργούσε με χαρακτηριστικά πυραμίδας. Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης φαίνονται να προσέγγιζαν πολίτες και να τους υπόσχονταν διπλασιασμό των χρημάτων σε 50 ημέρες. Νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στο Λαύριο. 32χρονος Ρουμάνος μπήκε σε διαμέρισμα και μαχαίρωσε την πρώην σύντροφό του και τον φίλο της, ενώ την ίδια ώρα στο διπλανό δωμάτιο κοιμόταν 2 ανήλικα παιδιά. Η γυναίκα είχε καταγγείλει 5 φορές στο παρελθόν τον Ρουμάνο, ενώ είχε και panic button. Ανυπότη τραγωδία στη Ρόδο, κατέληξε 58χρονη τουρίστρια που χτυπήθηκε από κεραυνό κοντά στη Λίνδο. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην περιοχή κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρος, ωστόσο η γυναίκα ήταν ήδη νεκρή. Αύριο στις 10.30 το πρωί στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, Κυριάκος Μητσοτάκης και Ενρούμεν Ράντεφ θα υπογράψουν το πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής ιστορικών κοιμηλίων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας. Στη Θεσσαλονίκη και το Γεντικουλέ θα είναι αύριο και ο επικεφαλής της Ελλάς Αλέξης Τσίπρας θα συναντηθεί με εκπροσώπους οργανώσεων αντιστασιακών. Αναβλήθηκε για τις 20 Νοεμβρίου η δίκη της βουλευτού Τρικάλων Κατερίνα Παπακώστα για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Κατηγορείται για ηθική αυτουργία σε απιστία, σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή. Στις 27 του μήνα δικάζεται ο Χρήστος Μπουκόρος, στις 30 ο Μάξιμος Σενετάκης και στις 12 Νοεμβρίου ο Κώστας Κρέκας. Οι δικογραφίες σχηματίστηκαν μετά από έρευνες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Την Τετάρτη θα απολογηθούν στην ανακρίτρια οι 2 φυσικοί δράστες της επίθεσης στην οικία Νέστορα, η οποία στήχησε τη ζωή της Βάγιας Νέστορα. Οι κατηγορίες αναβαθμίστηκαν με βάση τον αντιτρομοκρατικό νόμο. Κλειστή θα είναι η περιφερειακή οδός προς τα ανατολικά το βράδυ από τις 11.30 έως τις 5.30 το πρωί, από τον κόμβο Επταπυργίου έως τον κόμβο Τριανδρίας. Στις 7.30 θα πραγματοποιηθεί η μεγάλη εκδήλωση της εφημερίδας Εστία για τα 150 χρόνια από την ίδρυση και κυκλοφορία της. Θα μεταδοθεί ζωντανά από τον Θήτα FM 107,1.
3: Ο καιρός τώρα στον Θήτα FM 107,1.
4: Εθρίωση είναι ο καιρός αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι έως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στους 24 βαθμούς Κελσίου. Δείτε περισσότερα στο thetanews.gr. Επόμενη ενημερωσή σας στις 6.
3: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Ο μετάχριστον προφήτης έρχεται καθημερινά 10 με 12 το πρωί με τον Βαγγέλη Μωυσή.
5: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
6: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
7: Αυτή την Κυριακή με τη Δημοκρατία. Ιωάννης Καποδίστριας. Ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδος. Ένα διεισδυτικό πορτρέτο που φωτίζει το όραμα του ανθρώπου που διαμόρφωσε το ελληνικό κράτος. Για πρώτη φορά με τη Δημοκρατία.
3: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Στο Θήτα FM μέχρι τις 6. Δήμητρα Μακρύ.

Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι και κάτι τέτοιο. Φαίνεται πως έχει η πόλη μας αυτές τις μέρες, αν σκεφτεί κανείς πως θα βρεθούν σε αυτήν τρεις πολιτικοί αρχηγοί. Ο Πρωθυπουργός, ο Πρόεδρος του Κόμματος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης και ο πρώην Πρωθυπουργός και δεύτερος των δημοσκοπήσεων. Καλά θα πάει και αυτό, καλά θα πάει και αυτό. Μάλλον ναι. Και η εκπομπή θα τους θυμίσει βεβαίως πως σήμερα είναι η Διεθνής Μέρα Μη Βίας προς τιμή του Μαχάτμα Γκάντι, που γεννήθηκε μια μέρα σαν σήμερα το μακρινό 1869, και θα τους προτρέψει βεβαίως να συμπεριφερθούν αναλόγως στις δηλώσεις τους, ειδικά αύριο που ο καθένας θα έχει το δικό του χώρο στα μέσα μαζικής ενημέρωσης για να μιλήσει και να πει ό,τι θέλει. Για να πάμε λοιπόν όμως όλοι καλύτερα, είμαστε εδώ στον Θήτα FM 107,1 με τον Κλεάνθη Μανολάρα στους ήχους και τη Δήμητρα Μακρύ στα μικρόφωνα. Πήραμε τη σκυτάλη από την αγαπημένη Μάρνη Χατζή Εμμανουήλ και βεβαίως σήμερα όλοι χαμογελάμε. Γιατί είναι μεταδοτικό βεβαίως, αλλά και επειδή κάθε χρόνο την πρώτη Παρασκευή του Οκτωβρίου, όπως είναι σήμερα, τιμάμε τον Harvey Ball. Ποιος είναι αυτός? Είναι ο σχεδιαστής που δημιούργησε το Smiley, τη γνωστή φατσούλα που τη βλέπουμε να χαμογελάει και κυριαρχεί παντού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ναι, αυτόν τιμάμε σήμερα και έτσι Παρασκευή, η συγκεκριμένη λέγεται και Παγκόσμια ημέρα του χαμόγελου, με σύνθημα «Κάνε μια πράξη καλοσύνης, βοήθησε ένα πρόσωπο να χαμογελάσει». Και εμείς αυτό έχουμε σκοπό, να σας κάνουμε να χαμογελάσετε και με όσα έχουμε να σας πούμε, αλλά και έμπρακτα, μια που στο τελευταίο μέρος της εκπομπής θα σας δώσουμε και τρεις διπλές προσκλήσεις για τη σημερινή πρεμιέρα στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, και αυτό θα γίνει μέσω Viber στο τελευταίο μέρος της εκπομπής μας. Να θυμίσουμε το Viber 6977-201070. Αλλά μπορούμε να πούμε και το τηλέφωνο του Θήτα FM, το οποίο είναι 2310 50 000, αν θέλετε κάτι να μας πείτε, αν θέλετε κάτι να σημειώσετε, να καταγγείλετε, οτιδήποτε. Εμείς είμαστε εδώ λοιπόν. Τώρα, αν δεν έχετε κανονίσει και για σήμερα έξοδο, αυτή θα είναι η ευκαιρία σας, με τρεις διπλές προσκλήσεις για το έργο το οποίο θα κάνει πρεμιέρα σήμερα στη Μονή Λαζαριστών, και θα τα πούμε όλα αυτά όταν θα έρθει η ώρα τους.

0: πολύ αγαπημένος, τον Petty and the Heartbreakers, και βεβαίως τον ακούσαμε γιατί έφυγε μια μέρα σαν σήμερα το 2017, αλλά με ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι, Learning to Fly, μαθαίνοντας να πετάμε. Θα πετάξουμε κι εμείς. Που θα πάμε στην Καλαμάτα, η οποία βεβαίως θα έρθει εδώ. Τώρα πώς θα γίνει αυτό? Την Δευτέρα έχουμε μια εκδήλωση η οποία θα πραγματοποιηθεί εδώ στην πόλη μας, με τίτλο Άρωμα και γεύσεις Καλαμάτας στη Θεσσαλονίκη. Μαζί μας είναι ο κύριος Γιώργος Λαζαρίδης, ο οποίος είναι αντιδήμαρχος αθλητισμού, τουρισμού και επιχειρηματικότητας στο Δήμο Καλαμάτας, και θα τα πούμε μαζί του. Καλό απόγευμα, κύριε Λαζαρίδη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας.
1: Καλό απόγευμα, κυρία Μακρύ. Καλό απόγευμα σας και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, έρχεστε στην Καλαμάτα, βεβαίως, ή έρχεται μάλλον η Καλαμάτα έτσι με γεμάτες τις βαλίτσες? Για πείτε μας.
1: Ναι, ερχόμαστε στη Θεσσαλονίκη για ακόμα μια φορά μετά από 2 χρόνια. Είχαμε βρεθεί και πριν από 2 χρόνια στη Θεσσαλονίκη, οπότε κάνουμε άλλη μια παρουσία. Μας αρέσει η Θεσσαλονίκη, λατρεύουμε τη Βόρεια Ελλάδα, τους ανθρώπους, την περιοχή, τη φύση, και ερχόμαστε και εμείς όμως να μιλήσουμε για το δικό μας τόπο, να μιλήσουμε για την Καλαμάτα, να τη μάθουν οι άνθρωποι που ζουν στη Θεσσαλονίκη και οι κάτοικοι της Βόρειας Ελλάδας, να γνωρίσουν για τις ομορφιές μας, τον πολιτισμό, την ιστορία και τη γαστρονομία του τόπου μας.
0: Βεβαίως. Τώρα, είπατε προηγουμένως ότι ήρθατε πριν από 2 χρόνια στην Θεσσαλονίκη, και έκτοτε νομίζω ότι στόχος ήταν να μπορέσει να γίνει πιο συχνή η σύνδεση ανάμεσα στη Θεσσαλονίκη και την Καλαμάτα. Μας χωρίζουν 726 χιλιόμετρα ουσιαστικά. Πού βρίσκεται αυτή η προσπάθεια, κύριε Λαζαρίδη?
1: Ναι, και στην προηγούμενη εμφάνιση αλλά και γενικά σε όλη τη διάρκεια των χρόνων πάει πάρα πολύ καλά αυτό. Υπάρχει αεροπορική σύνδεση καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Την καλοκαιρινή περίοδο είναι με τέσσερις καθημερινές πτήσεις, ενώ τη διάρκεια του χειμώνα είναι 2 φορές την εβδομάδα. Οπότε μπορεί πάρα πολύ εύκολα ένας επισκέπτης, ένας που θέλει να έρθει να γνωρίσει τον τόπο μας και να επισκεφτεί την Καλαμάτα, μπορεί να ταξιδέψει πάρα πολύ εύκολα με το αεροπλάνο και να έρθει στην Καλαμάτα. Από εκεί και πέρα, τα 700 χιλιόμετρα που μας χωρίζουν, μπορεί να επιλέξει και μια όμορφη διαδρομή με το αυτοκίνητο ή με ένα λεωφορείο, όπου ο δρόμος είναι σύγχρονος, ασφαλής, και μπορεί να έρθει μετά από κάποιες ώρες βέβαια στην πόλη της Καλαμάτας. Νομίζω θα περάσει από πάρα πολλά ωραία μέρη, θα γνωρίσει πολλά μέρη της Ελλάδας και θα καταλήξει στην Καλαμάτα, στη Μεσσηνία, για να μπορέσει να περάσει όμορφες στιγμές.
0: Αντιδήμαρχε, τι είναι αυτό το οποίο συνδέει τις δύο πόλεις, τη Θεσσαλονίκη με την Καλαμάτα, την Καλαμάτα με τη Θεσσαλονίκη?
1: Εντάξει, νομίζω ότι έχουμε την ίδια ζεστασιά, την ίδια κουλτούρα. Σίγουρα το ότι είμαστε και 2 παραθαλάσσιες πόλεις μας κάνει να αγαπάμε η μία την άλλη. Από εκεί και πέρα να πω ότι η Καλαμάτα, εντάξει, επειδή βρισκόμαστε και στο νοτιότερο κομμάτι έτσι της υπηρετικής Ελλάδας σχεδόν, οι θερμοκρασίες είναι καλύτερες από ότι στη Βόρεια Ελλάδα και στη Θεσσαλονίκη. Είναι πιο υψηλές, δεν έχουμε τόσο πολύ κρύο ή τόσο πολύ χιόνι, να πούμε, τη χειμερινή περίοδο. Οπότε κάποιος, επειδή έχει πάρα πολλές πολιτιστικές εκδηλώσεις, δρόμενα, θεατρικές παραστάσεις, αθλητικά events και αγώνες, μπορεί κάποιος να επιλέξει να έρθει ένα τριήμερο, τετραήμερο στην πόλη μας, να κάνει πράγματα, να επισκεφτεί το αρχαιολογικούς χώρους και τα μουσεία, να απολαύσει τη γαστρονομία του τόπου μας, να γευτεί τα τοπικά προϊόντα, τα οποία θα φέρουμε και εμείς πολλά από αυτά στην Θεσσαλονίκη για να τα απολαύσουν τη Δευτέρα όσοι παραβρεθούν στην εκδήλωσή μας. Και από εκεί και πέρα να νιώσει τη ζεστασιά του κόσμου, τη φιλοξενία και το μεράκι που έχουν οι επαγγελματίες αλλά και οι πολίτες της Καλαμάτας.
0: Άρα λοιπόν, με ποια καλούδια θα έρθετε στην πόλη μας, κύριε Λαζαρίδη?
1: Ανεβαίνουμε με το, νομίζω, γνωστό παγκοσμίως, όχι μόνο στην Ελλάδα, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο καλαμών, τις ελιές καλαμών, Το τυρί Σφέλα που είναι ένα pop μεσσηνιακό τυρί, πάρα πολύ γνωστός, ή μάλλον το γεύονται πάρα πολύ άνθρωποι όταν έρχονται και επισκεπτούν την πόλη μας. Λαλάγκια, παστέλια, βότανα του βουνού, ο Ταΐγετος είναι δίπλα μας. Είναι, γι' αυτό λέμε ότι η Καλαμάτα είναι ένας συνδυασμός, μια πόλη που μπορεί να συνδυάσει το βουνό και τη θάλασσα. Με πάρα πολύ μικρές αποστάσεις, και θα κάνουμε και γευσιγνωσία ελαιολάδ, φέρουμε κρασί, υπάρχουν 16 νοπιεία στην περιοχή της Μεσσηνίας αλλά και στο Δήμο Καλαμάτας αρκετά, οπότε έχουμε αρκετά καλούδια. Θα μιλήσουμε για τον τόπο μας, πώς μπορεί να έρθει κάποιος στην πόλη, τι μπορεί να συναντήσει και να απολαύσει και τις λιγουδιές μας.
0: Βεβαίως, και είναι πολύ γευστικά, ειδικά για την ώρα αυτή, κύριε Λαζαρίδη, έτσι όπως μας τα περιγράψατε. Η αλήθεια είναι ότι μας ανοίξατε την όρεξη. Μάλιστα, τώρα, σε ό,τι αφορά οι σχέσεις ανάμεσα στη Θεσσαλονίκη και την Καλαμάτα, ουσιαστικά ενισχύθηκαν από τη λεγόμενη διπλωματία των πόλεων, κύριε Λαζαρίδη.
1: Ναι, αυτό ξεκίνησε πριν πολλά χρόνια, η εποχή δημαρχοντίας του κυρίου Μπουτάρη, με τον αντιδήμαρχο τον κύριο Πέγκα. Υπήρχε διπλωματία των πόλεων, είχαν ανέβει επιχειρηματίες, και ο Δήμος Καλαμάτας στη Θεσσαλονίκη, είχε γίνει το αντίστροφο, είχαν έρθει στην πόλη της Καλαμάτας, διατηρήθηκαν αυτές οι σχέσεις. Εμείς ακόμα διατηρούμε πολλές σχέσεις και με τους φορείς της Θεσσαλονίκης, έχουμε πάρα πολύ καλές σχέσεις και με τον κύριο Πέγκα, με την εταιρεία, την Wise Ram. Κάνουμε πράγματα από κοινού, στις εκδηλώσεις μας, και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ, την αγκαλιάζουν και έρχονται φορεί, εκπρόσωποι των συλλογικών εκπεραφορέων, και του Δήμου και της Περιφέρειας και του Επιμελητηρίου και τουριστικών πρακτορείων. Γενικά αγκαλιάζουν την προσπάθειά μας. Υπάρχει αυτή η σύνδεση όπως αναφέρατε και εσείς, και μακάρι αυτό να ενισχυθεί, να συνεχιστεί, να ενισχυθεί και να έχει ακόμα καλύτερα αποτελέσματα και για τις δύο πόλεις.
0: Η δική σας η στόχη ως αντιδήμαρχος αθλητισμού, τουρισμού και επιχειρηματικότητας, κύριε Λαζαρίδη, σε ποιους τομείς κυρίως κατευθύνονται, ποιοι είναι οι στόχοι και η δική σας η προσωπική πέραν της Δημαρχίας Βασιλόπουλου?
1: Εντάξει, ο στόχος του Δημάρχου αλλά και εμένα προσωπικά σε τρεις πάρα πολύ σημαντικούς τομείς, τους οποίους έχω την ευθύνη και την τιμή να ασχοληθώ. Όσον αφορά τον τουρισμό, η εξωστρέφεια για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι. Ποντάρουμε πάρα πολύ στη συνδεσιμότητα της Καλαμάτας με ελληνικές πόλεις, με αεροπορικές αναφέρομαι, αλλά και με πολλές ευρωπαϊκές. Υπάρχει ο Διεθνής Αερολιμένας Καλαμάτας, όπου υπάρχει αυτή η συνδεσιμότητα καθόλου το χρόνο, ειδικά τους μήνες Απρίλιο έως και Οκτώβριο. Από εκεί και πέρα το αεροδρόμιο έχει μπει και πλέον είναι στην τελική ευθεία να ξεκινήσουν τα έργα. Έχει παραχωρηθεί σε κοινοπραξία Fraport, Τεμές Κωνσταντακόπουλου και Κοπελούζου, και θα επενδύσουν πάρα πολλά χρήματα. Οπότε σε δύο χρόνια υπολογίζουμε ότι το αεροδρόμιο θα είναι ανανεωμένο, εξελιγμένο, ασφαλές, να μπορεί να δεχτεί περισσότερους επισκέπτες, περισσότερες πτήσεις και αεροπλάνα. Οπότε αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας, να μπορέσει να ενδυναμωθεί. Γίνονται προσπάθειες κατά την περιφέρεια Πελοποννήσου πάρα πολλές, και γενικά και σαν Δήμος και σαν Περιφέρεια, αλλά γενικά οι Δήμοι της Πελοποννήσου ποντάρουμε πάρα πολύ σε αυτό. Το αεροδρόμιο της Καλαμάτας, ο Διεθνής Αερολιμένας Καλαμάτας, είναι μια πύλη εισόδου για την Πελοπόννησο, και νομίζω ότι πρέπει να το αγκαλιάσουμε όλοι μαζί και να μπορέσουμε να φέρουμε όσους περισσότερους τουρίστες και επισκέπτες γίνεται.
0: Σε ό,τι αφορά τον αθλητισμό, κύριε Λαζαρίδη, μια που είναι έτσι, κατέχει ξεχωριστό χώρο και στην καρδιά σας, έτσι δεν είναι? Ποιοι είναι οι στόχοι, γιατί και αυτός είναι ουσιαστικά ένα μέρος και της τουριστικής ανάπτυξης που θα μπορούσε να έρθει σε μια πόλη?
1: Σίγουρα για μας, λόγω των πολύ καλών κλιματολογικών συνθήκων, επιλέγουν πάρα πολλοί αθλητές, ειδικά του στίβου, της κολύμβησης, οι οποίοι έρχονται για κάποιους είναι στη διάρκεια του χρόνου για προετοιμασία. Ο δικός μας ο στόχος είναι, παρόλο που οι αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Καλαμάτας είναι αρκετά παλιές όσον αφορά τη χρονολογία κατασκευής τους, παρόλα αυτά τα τελευταία χρόνια γίνεται πάρα πολύ σημαντική προσπάθεια. Ήδη το 2000, με το 2025 ολοκληρώθηκε η ενεργειακή αναβάθμιση του Δημοτικού Κολυμπητηρίου Καλαμάτας σε ένα ανοιχτό κολυμπητήριο 50 με πισίνα 50 μέτρων, που πλέον θερμαίνεται με σύγχρονα συστήματα γεωθερμίας και με ηλιακά πάνελ, μια σύγχρονη πισίνα, χλωριώνεται. Γενικά οι συνθήκες είναι πάρα πολύ καλές, τόσο για τους αθλητές που δραστηριοποιούνται στην πόλη μας, αλλά όσο και για τους επισκέπτες. Το δημοτικό στάδιο της Καλαμάτας βρίσκεται σε αναβάθμιση και αυτό με ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο 3,5 εκατομμυρίων ευρώ. Από εκεί και πέρα και το κλειστό γυμναστήριο έχει αναβαθμιστεί και ανανεωθεί. Γενικά κάνουμε μια προσπάθεια να αναβαθμίσουμε τους αθλητικούς χώρους στους υπάρχοντες, να τους φέρουμε στην καλύτερη λειτουργική κατάσταση και να είναι ασφαλής. Και από εκεί και πέρα ήδη είναι σε εξέλιξη και ολοκληρώνεται ένα καινούριο κλειστό γυμναστήριο, προπονητήριο, που μέσα στον τέλος Οκτωβρίου θα είναι έτοιμο. Έχει τρέχει ήδη από τις κτηριακές υποδομές μια νέα αθλητική εγκατάσταση σε μια σχολική μονάδα, σε μια άλλη περιοχή. Και το μεγάλο σχέδιο και πλάνο του και όραμα του Δημάρχου μας, του κ. Βασιλόπουλου, είναι να δημιουργηθεί, να φτιαχτεί ένα καινούργιο παλέντε σπορ. Γίνονται συζητήσεις με την κυβέρνηση, με τα αρμόδια υπουργεία, με την περιφέρεια Πελοποννήσου και ελπίζουμε και αυτό να υλοποιηθεί σύντομα.
0: Μάλιστα. Τώρα και νομίζω ότι υπάρχουν δύο λέξεις που ταιριάζουν με την αντιδημαρχία σας. Η προσβασιμότητα και επίσης η βιωσιμότητα των εγκαταστάσεων, των χώρων γενικότερα. Είναι μέσα στους στόχους η ανάπτυξη οποιαδήποτε και του τουρισμού και του αθλητισμού να έχει αυτούς τους δύο άξονες.
1: Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό να πω εδώ ότι και εγώ ίδιος είμαι άτομο με αναπηρία, είμαι πρωταθλητής στο τένις με αμαξίδιο, κινούμαι με αναπηρικό αμαξίδιο, οπότε καταλαβαίνετε ότι έχω ένα λόγο παραπάνω να δείχνω την ευαισθησία μου πάνω στα θέματα προσβασιμότητας και όλα όσα πρέπει να έχουν οι υποδομές μιας πόλης, τόσο σε αθλητικούς χώρους αλλά όσο και σε δημόσιους και κοινόχρηστους χώρους, για να είναι φιλική και προσβάσιμα για τα άτομα με αναπηρία, όχι μόνο με κινητική αναπηρία, αλλά και τα άτομα με τυφλότητα και γενικά όποιες αναπηρίες υπάρχουν. Οπότε ο στόχος μας είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Η Καλαμάτα βοηθάει γιατί είναι μια επίπεδη πόλη. Όλα τα νέα έργα υποδομών, πεζοδρομήσεις και βελτιώσεις δρόμος έχουν αυτές τις προδιαγραφές. Προσπαθούμε να το μεταφέρουμε και στους αθλητικούς χώρους που σας ανέφερα, είναι παλιοί. Υπάρχουν τα συστήματα C-Track στις παραλίες Καλαμάτας, οπότε το καλοκαίρι μπορεί να την επιλέξει ένας άνθρωπος με αναπηρία για να έρθει για διακοπές και να κάνει μπάνιο με ευκολία. Και από εκεί και πέρα συνεργαζόμαστε με τους συλλόγους που δραστηριοποιούνται στην πόλη της Καλαμάτας. Μαθαίνουμε για τα προβλήματα, ακόμα περισσότερο τα προβλήματά τους, μας θα μεταφέρουν τις προτάσεις τους και προσπαθούμε αυτές να αξιοποιήσουμε τον καλύτερο δυνατό βαθμό, ώστε και η προσβασιμότητα για να είναι ένα ζητούμενο. Μην ξεχνάμε ότι η Καλαμάτα είναι μία από τις πόλεις κλιματικά ουδέτερες για το 2030, ανάμεσα σε...
0: Και αυτό που μας συνδέει και περισσότερο, έτσι, και εμείς
1: οι Θεσσαλονίκοι. Και οπότε μας συνδέει ακόμα περισσότερο αυτό το όραμα, πέρα από την κλιματική αλλαγή, ουδετερότητα, υποδομές. Και το θέμα της προσβασιμότητας είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να πούμε και τα χρηστικά. Έρχεσαι τη Δευτέρα. Πού, κύριε Λαζαρίδη?
1: Ερχόμαστε στο Λαογραφικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, 6 ώρα. Είναι μια ανοιχτή εκδήλωση. Έχουμε καλέσει φορείς, επαγγελματίες του χώρου, της γαστρονομίας. Και με χαρά περιμένουμε όλους να τους μιλήσουμε για την πόλη μας, να τους δώσουμε όποιες πληροφορίες χρειάζονται, όποιες επαφές χρειάζονται με επαγγελματίες ξενοδόχους, εστίασης, δραστηριοτήτων στην πόλη της Καλαμάτας και να ανοίξει μια συνεργασία και μια έτσι ανταλλαγή πληθυσμού, επισκεπτών από τη μία πόλη στην άλλη.
0: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Με το καλό να μας έρθετε, κύριε Λαζαρίδη, στην πόλη μας και θα τα πούμε την Δευτέρα το απόγευμα. Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Πολύ καλή
1: συνέχεια. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλό Σαββατοκύριακο και σε εσάς. Θήτα FM
2: 107,1. Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται 80 χρόνια από τον εμφύλιο. Όσα σημάδεψαν μια εποχή που καθόρισε τη σύγχρονη Ελλάδα ζωντανεύουν ξανά. Μια συγκλονιστική ιστορική σειρά με σπάνια φωτογραφικά ντοκουμέντα και και έγκυρες ιστορικές αναφορές σε 4 τόμους. Αυτή την εβδομάδα από τον κατοχικό εμφύλιο στις εκλογές του 1946. Μαζί, το νέο τεύχος Εστίαζω για πρώτη φορά με την Εστία. 150 χρόνια Εστία. Η εφημερίδα των τριών αιώνων. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Θα αφήσουμε τον Sting, θα του πούμε βεβαίως χρόνια πολλά, μια μέρα που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1951, δεν θα είμαστε αγενείς απέναντί του, όμως θα τον αφήσουμε γιατί θα πάμε να μιλήσουμε για όσα συμβαίνουν στη Γαλλία. Είναι ήδη μαζί μας ο δημοσιογράφος και ανταποκριτής στη χώρα μας πολλών γαλλικών μέσων ενημέρωσης, είναι μαζί μας ο Φαμπιάν Παριέ. Καλό απόγευμα.
1: Καλησπέρα, καλό απόγευμα.
0: Τι γίνεται, είσαι καλά Φαμπιά?
1: Καλά είμαι, σε ευχαριστώ, πολύ καλά.
0: Λοιπόν, η Γαλλία δεν είναι τόσο καλά τις τελευταίες μέρες, έτσι, γιατί έχουμε τους μαθητές οι οποίοι ξεκίνησαν να διαμαρτύρονται ειρηνικά, σιγά σιγά όμως γίνεται και λίγο πιο βίαιη αυτή η διαμαρτυρία. Για πες μας Φαμπιά, γιατί διαμαρτύρονται οι μαθητές?
1: Θα σας το πω. Πριν από όλα πρέπει να ξέρουμε ποιος είναι η κατάσταση τώρα στην Γαλλία. Οι μαθήτες λυκείου, και λέω λυκείου γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον, οι μαθήτες λυκείου δηλώνουν εδώ και σχεδόν 2 εβδομάδες. Απαιτούν τους ανθρώπινους και υλικούς πόρους που είναι απαιρέτητοι για να σπουδάζουν υπό κατάλληλες
0: συνθήκες.
1: Πρέπει να ξέρουμε ότι η Γαλλία αντιμετωπίζει έλλειψη εκπαιδευτικών και εκπαιδευτικού προσωπικού. Ζητούν έτσι οι μαθητές επίσης την προσαρμογή των σχολείων στην κλιματική αλλαγή και επισημούν αλλαγές στις διαδικασίες εισαγωγής
0: στο πανεπιστήμιο,
1: στο μπακαλωρέα,
0: στο Διεθνές Απολυτήριο, έτσι.
1: Διπλώμα, ναι, ναι, έτσι ακριβώς. Έχουμε και ένα άλλο πρόβλημα τώρα. Η κυβέρνηση είπε ότι για 2027 το budget,
0: ο προϋπολογισμός.
1: Θα είναι 43 δεκαμιλιά χειρότερο από 26. Αυτό σημαίνει ότι η κατάσταση, ότι η κυβέρνηση πρέπει να κόψει σε διαφορετικές πολιτικές. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Γι' αυτό το ξαναλέω, οι μάθητες λυκείου που είναι οι πρώτοι που πήγαν στο δρόμο που διαδήλωνουν, έχουν σαν μια απέλη για κάτι άλλο. Θέλουν μια καλύτερη ζωή και έχουν, με όλα που είπα, την σκέφτη ότι αυτή η ζωή δεν μπορούν να την έχουν τώρα. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Δεν έχουν μελών. Αυτό σκέφτονται
0: βεβαίως.
1: Και το άκουσα τόσο πολύ, δεν μπορείς να φανταστείς στο ραδιόφωνο. Η αλήθεια είναι ότι τώρα, αμέσως τώρα γύριζω από την Γαλλία που ήμουν για πολύ λίγο χρόνο και το άκουσα από νέα παιδιά ότι τι θα κάνουμε, τι δεν μπορούμε πια να ζούμε και τα λοιπά. Και μέχρι τώρα τα σχολεία ήταν σαν μια ελπίδα και σιγά σιγά η ελπίδα δεν υπάρχει πια. Άρα ακριβώς σε αυτό πρέπει να πούμε ότι η κυβέρνηση, και λέω η κυβέρνηση, όχι μόνο αυτή η κυβέρνηση, από χρόνια τώρα κάνουν για εμένα και το λέω εγώ, αλλά το λέω γιατί έχω και γονείς που ήταν
0: εκπαιδευτικοί.
1: Ναι, η αδέλφη μου δουλεύει στο πανεπιστήμιο, είναι στο πανεπιστήμιο και όλοι λένε ότι και οι καθηγητές που κάνουν ερεύματα λένε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα που είναι ότι σιγά σιγά όλοι μπορούν να πάνε στο επόμενο επίπεδο χωρίς να έχουν το επίπεδο που έπρεπε να έχουν. Και όταν είσαι στο λυκείο, που είναι η πρώτη φορά που μπορείς να καταλάβεις ότι ίσως πήγες πάντα στο επόμενο μαθήμα χωρίς να έχεις το καλό επίπεδο, βλέπεις ότι και για αυτό δεν έχεις πια ελπίδα. Αλλά γιατί πάνε όλοι στο επόμενο επίπεδο? Γιατί είχε στις κυβέρνησεις μία σκέψη ότι όταν πρέπει να κάνεις δύο φορές το ίδιο μάθημα, σημαίνει ότι κοστίζει κάτι. Αλλά τι θέλουμε? Θέλουμε να κάνουμε ένα μέλλον για τα παιδιά ή ένα budget για τώρα.
0: Μάλιστα, τώρα υπάρχουν κάποιοι που στηρίζουν το μαθητικό κίνημα?
1: Ναι, υπάρχει. Πρέπει να πούμε ότι οι μαθητές καταράς είναι κοντά της κυβέρνησης. Αλλά ας πούμε η διαφορά είναι η κλασική διαφορά μεταξύ αριστεράς και δεξιάς. Σημαίνει ότι όλα τα αριστερά κόμματα στηρίζουν τα αιτήματα. Αλλά έχει και κριτική για το κόμμα του Μελανσόν, για το Ελέφη. Γιατί έχει και στην αριστερά μία ιδέα ότι αυτό θέλει ίσως να νομίζω με εμπλέκεται υπερβολικά αυτή
0: το κόμμα του
1: κλίμα. Αυτό είναι ένα πράγμα. Γιατί σε λίγο θα έχουμε εκλογές.

0: Γαλλία, εικόνες από κάποιους βουλευτές και τα λοιπά που πάνε μέσα στο κίνημα των μαθητών και όταν κάνουν βιάσεις. Mm-hmm. Αλλά δεν είναι η δουλειά των βουλευτών.
1: Να βρίσκονται στα επεισόδια. Ναι. Τώρα, εκτιμάς, Φαμπιάν, ότι θα γίνει πιο σοβαρή η κατάσταση, γιατί είχαμε και την απεργία στο δημόσιο τομέα αυτή τη βδομάδα, έτσι δεν είναι? Θα υπάρχει συνέχεια, θα ενωθούν, θα πιέσουν ακόμη περισσότερο την κυβέρνηση και την Προεδρία Μακρόν?
0: Κοίτα, αν θα είναι πιο σοβαρά, αυτό είναι ένα ερώτηση για την χρονολογία, ας πούμε, mm-hmm. και για τις τάξεις που θα πάνε ίσως στο κίνημα. Τι εννοώ? Mm-hmm. Εννοώ ότι η κυβέρνηση ξέρει πολύ καλά ότι σε 2 εβδομάδες ακριβώς θα έχουμε στα λυκιά, θα έχουμε διακοπές.
1: Mm-hmm.
0: Σημαίνει ότι έτσι θέλουν να διακοπτούν το κίνημα.
1: Mm-hmm.
0: Και τι κάνουν? Κάνουν τώρα οι μασήματα. Είπαν ότι θα κάνουν μασήματα
1: διαδικτυακά,
0: με βιντεοκονφερένς και τα λοιπά. Αλλά κάτι άλλο είναι πολύ ενδιαφέρον. Όπως το είπες, υπήρξε 29 Σεπτέμβριου στην Γαλλία μια απεργία που δεν ήταν και τόσο μεγάλη, πρέπει να το πούμε, αλλά νομίζω ότι σιγά σιγά καταλάβουμε εμείς ότι υπάρχει παντού στην Γαλλία ένα φόβο και μια απέλη για κάτι άλλο. Και τελικά θέλω να πω ότι οι φοιτητές, προχτές αν θυμάμαι καλά, οι φοιτητές πάνε τώρα στα κίνημα. Σημαίνει mm-hmm. ότι ίσως θα διακόπτουν το κίνημα λυκείων, δεν ξέρουμε τι θα είναι μετά 2 εβδομάδες διακοπτών,
1: mm-hmm. διακοπών. Mm-hmm.
0: Αλλά αν το κίνημα φοιτητών πάει, αν θα γίνει μεγάλη, νομίζω θα είναι προβλήματα.
1: Mm-hmm.
0: Αλήθεια είναι ότι δεν μπορώ να φανταστώ σε αυτή την κατάσταση που ζούμε ότι η κυβέρνηση δεν θα απαντάει, γιατί όταν έχει βίας και όταν τα νέα παιδιά είναι σε ένα κίνημα κυβέρνηση πρέπει να απαντάει, γιατί, γιατί αν δεν απαντάει θα έχει και οι γονείς που ψηφίζουν για αυτή την κυβέρνηση πολλές φορές. Όταν βλέπεις που έχουμε ακριβώς ηλικία που είναι στον δρόμο. Έτσι το λέω, νομίζω θα απαντήσουν σε κάποια πράγματα και για διακοπτούν και να κάνουν σαν μια αντίδραση μεταξύ αυτού που είναι στον δρόμο τώρα.
1: Και βεβαίως για να προλάβουν και τα χειρότερα λόγω των προεδρικών εκλογών που έρχονται το 27, Φαμπιά.
0: Δεν ακούσα, συγγνώμη.
1: Ναι, λέω, αυτό θα υπάρχει μια αντίδραση, γιατί για να μην γιγαντωθεί το πράγμα, γιατί έχουμε και τις προεδρικές εκλογές το 2027 που τα πράγματα δεν είναι και τόσο καλά.
0: Κοίτα, για αυτό θα μιλήσαμε νομίζω και πολλές άλλες φορές.
1: Και πολλές άλλες φορές, σωστό.
0: Έχεις δίκιο. 27, αλλά θέλω να πω ότι βεβαίως φοβάμαι πολύ ότι το χειρότερο θα γίνει στην Γαλλία. Φοβάμαι πολύ ότι η Le Pen θα έρθει, βεβαίως το φοβάμαι. Αλλά νομίζω ότι λόγω των λοιπόν που είχαμε προχθές για το Βαρκελά και τα...
1: Σε χάσαμε, δεν σε ακούμε, Φαμπιάν, καθόλου. Για πες μας. Φαμπιάν, σε χάσαμε. Σε χάσαμε νομίζω εντελώς. Ναι, έπεσε η... Τώρα σε ακούμε. Τώρα σε ακούμε, για πες, ναι.
0: Έτσι, ήθελα να πω ότι δεν ξέρω τι είπα τώρα.
1: Ναι, για το Μπαγδελάκη.

0: είπες κάτι ότι θα...
1: Για τον Μπαρντελάκ, ακριβώς. Ο Μπαρντελά έχει τώρα σοβαρά πρόβλημα. Έτσι δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Αλλά το καλό είναι ότι τα νέα παιδιά που θέλουν μελών, όπως το είπα, είναι τώρα σε μια κατάσταση που προσπαθούν να έχουν και ένα πολιτική σκέψη. Καταλάβες τι εννοώ. Αυτό είναι μια ελπίδα.
0: Μάλιστα. Ωραία. Νομίζω ότι σίγουρα θα μιλήσουμε για τις, μέχρι τον Απρίλιο, την 18 Απριλίου του 2027. Θα μιλήσουμε σίγουρα πολλές φορές. Να σου πούμε συγχαρητήρια για το βραβείο.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας. Καλή συνέχεια και να ευχόμαστε.
1: Και θα ξαναμιλήσουμε
0: σίγουρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φαμπιάν Περιέ, που ήσουν μαζί μας σήμερα το απόγευμα. Καλή συνέχεια.
1: Γεια σου. Γεια.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Θα αφήσουμε λίγο πίσω την Taylor Swift με το Zero της, αλλά θα μας δώσει μια πάρα πολύ ωραία πάσα. Είναι ήδη μαζί μας ο κύριος Μινάς Βιντιάδης, δημοσιογράφος και συγγραφέας. Θα δώσουμε τα τηλέφωνα για το Viber 6977-200-1070, 6977-200-1070, έτσι ώστε όσοι θέλουν μπορούν να στείλουν μήνυμα, το όνομά τους, το τηλέφωνο τους, θα το δούμε, για τρεις διπλές προσκλήσεις για την πρεμιέρα, το Μισό του Μηδέν, σήμερα σε πρώτη πανελλήνια στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Καλό απόγευμα, κύριε Βιντιάδη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλό απόγευμα και σε εσάς και στους ακροατές σας. Το λέω από την αρχή πόσο σημαντικό είναι σταθμή του ελληνικού ραδιοφώνου να στηρίζουν τον πολιτισμό.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικό και το ξέρετε βέβαια εσείς αυτό και από τις δύο πλευρές, έτσι δεν είναι, και ως συγγραφέας και ως δημοσιογράφος.
1: Έτσι, νομίζω ότι 30 χρόνια στο τρίτο πρόγραμμα οι εκπομπές μου ήταν μόνο πολιτιστικού περιεχομένου και από τα 30 χρόνια στις εφημερίδες, ειδικά στα νέα που ήμουν την εφημερίδα, ήταν πάντα ο στόχος μου πώς μπορεί ακόμη και με μια κρίση που δεν έχει σχέση με την τέχνη, πώς μπορείς να έχει ένα πολιτιστικό υπόβαθρο ώστε ο ακροατής, ο αναγνώστης, ο θεατής να μπορέσει να γίνει καλύτερος άνθρωπος μέσα από αυτό που ακούει το θέμα.
0: Αυτή είναι η μαγεία του πολιτισμού και αυτό είναι και αυτό που αποζητάμε και από τους ανθρώπους του πολιτισμού, έτσι δεν είναι, να μπορούν με τον λόγο τους, με τη γραφή τους να μας ανοίξουν παράθυρα, κύριε Βιντιάδη.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Δεν μου αρκεί ένας καλός τραγουδιστής να λέει πολύ ωραία ένα τραγούδι, να γεμίζει ένα χώρο συναυλιών, δεν μου αρκεί ένας ηθοποιός να κάνει το ρόλο του, ένας συγγραφός, ένας ζωγράφος, ένας φωτογράφος, ένας χορογράφος, ένας ποιητής. Δεν μου αρκεί αυτό το θέμα. Είναι οι ίδιοι, επειδή θέλουν, δεν θέλουν, γίνονται παραδείγματα, ειδικά για τους νέους ανθρώπους, γίνονται είδωλα, καλώς ή κακώς εννοούμενα. Πρέπει και οι υπόλοιποι, το υπόλοιπο μέρος του εαυτού τους, πέρα από το καλλιτεχνικό υπόβαθρο και την έκφραση, να είναι κάτι που θα κάνει αυτόν που τον θαυμάζει, αυτόν που θέλει να τον μιμηθεί, θα τον κάνει καλύτερο άνθρωπο.
0: Ειδικά έτσι όπως υπάρχει αυτή πλέον η αλληλεπίδραση και η διάδραση με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αυτός είναι που ουσιαστικά πολλαπλασιάζεται πολύ περισσότερο.
1: Όπως το λέτε, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όλοι έχουμε πει, α, τι καλό κάνουν, γιατί μαθαίνουμε απίστευτα πράγματα αμέσως, δεν ξέρω τι άλλο, πληροφορίες. Την ίδια ώρα βέβαια υπάρχει μια σύγχυση στο τι είναι υπερβολή και τι δεν είναι, στο τι είναι αλήθεια και τι δεν είναι, στο τι είναι ψευδέστηση και τι δεν είναι. Αν λοιπόν μάθουμε, όπως είπαμε και πριν, και ακόμα και αυτοί οι οποίοι χειρίζονται τα μέσα, είτε ανεβάζουν κάτι, είτε το διαβάζουν αυτό που ανεβάζουν οι άλλοι, πάλι και αυτό θα γίνει. Η αλήθεια είναι όμως ότι τα τελευταία χρόνια με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχει λίγο χαθεί η μπάλα.
0: Λοιπόν, όμως να τα αφήσουμε λίγο στην άκρη, γιατί πρέπει να μιλήσουμε για το Μισό του Μηδέν. Αλήθεια, υπάρχει μια αδικία που συντροφεύει το Μηδέν, κύριε Βιντιάδη?
1: Δεν είπα. Ακούστε λοιπόν τώρα την αδικία και ακούστε το Μηδέν πόσο εκδικητικό και ξυπνό είναι. Πρώτα απ' όλα το Μηδέν γίνει από την αρχή, μετά με τους Βαβυλώνιους και στα αρχαία χρόνια ανακαλύφθηκε, δεν υπήρχε καν σαν αριθμός. Όταν όμως ανακαλύφθηκε μέχρι και σήμερα, καθίστε σκεφτείτε, ακόμα και έτσι το σνομπάρουν. Δηλαδή, λέμε σε ένα παιδί, μέτρησε μοντενό στο 10. Το παιδί λοιπόν μαθαίνει να μετράει 1, 2, 3, έχετε ακούσει κανένα πιτσιρικάκι, δηλαδή 0, 1, 2, 3. Το 0 λοιπόν είναι αντικειμένο, το 0 είναι τόσο δυνατό. Όλοι οι αριθμοί έχουν μισό, τον δεύτερο. Το πιο δυνατό από όλα είναι το μηδέν, που δεν έχει μισό. Και πάμε προς τα παιχνίδια του μηδέν που δείχνουν και τη δύναμή του. Πώς έκανε την εκδίκηση. Το μηδέν πίσω από τους αριθμούς τους δίνει μια τεράστια αξία. Άριστα 10, 1 εκατομμύριο ευρώ, 100.000 χιλιόμετρα κτλ. Την ίδια ώρα όμως άμα μπει μπροστά από τους αριθμούς, τους ακυρώνει στους μηδενικούς.
0: Μάλιστα.
1: Άρα ήταν ένας αντικειμένος αριθμός. Εγώ τον αγαπάω πάρα πολύ. Συνειδητοποίησα και γράφοντας το έργο τα τελευταία 5 χρόνια που το γράφω, αλλά και πριν, και όταν ήμουν έφηβος και νέος άνδρας, ας πούμε, και μετά, συνειδητοποίησα ότι το μηδέν, εμένα προσωπικά, με βοηθούσε πάρα πολύ να σκεφτώ καλά πριν αρχίσω κάτι.
0: Το μηδέν θα κάνω
1: κύκλο. Στο έργο μας όμως, ναι, δηλαδή κάτι είχε σκεφτείτε. Ναι, κάνε παιδί μου, όχι κάνε παιδί μου μικρό. Κάνε αγαπημένοι δημοσιογράφοι το επόμενο βήμα σου, δηλαδή πού θα πας. Από το ένα στο δύο, στο ένα όμως έμεινες και πριν μπει στο ένα, από το μηδέν σκέφτηκες κάποια πράγματα. Πώς είναι το ένα, γιατί έχει αυτή τη γραμμούλα. Έχει κρύο, όταν μπω στο ένα θα πάρω μαζί μου τροφή, γιατί όπως είπε και ο ποιητής, το μέλλον προβλέπεται πολύ ξηρασία.
0: Μάλιστα. Τώρα, τι είναι τότε το μισό του μηδέν, το οποίο αρχίζει σήμερα, κάνει σήμερα πρεμιέρα?
1: Ακριβώς. Το μισό του μηδέν, λοιπόν, πρώτα πρώτα δύο πράγματα. Ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που ανεβαίνει το τελευταίο μου αρχιμητικά έργο στο κρατικό, που είχε ανέβει το 2015, το πρώτο μου έργο,
0: Ο Κάτω Παρθενώνας.
1: Έτσι είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ, σε αυτή την πόλη που αγάπησα, μέχρι ολόκληρα χρόνια, από το 1995 μέχρι το 2000, που ήμουν εδώ με τις εκδόσεις του Δημοσιογραφικού Οργανισμού Λαμπράκη, σχεδιάσαμε με αξιόλογους Μακεδόνες δημοσιογράφους, τον Αγγελίο Φόρο, τα νέα, ζω στη Θεσσαλονίκη κτλ.
0: Εγώ ήμουν στον Αγγελιοφόρο της Κυριακής, κύριε Βιντιάδη, και εγώ ήμουν, λέω, στον Αγγελιοφόρο της Κυριακής.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Έχετε απόλυτο δίκιο. Ναι, αλλά όταν είχα φύγει πλέον εγώ.
0: Όταν είχατε φύγει, ναι, δυστυχώς.
1: Ναι, όταν είχα φύγει. Εγώ πέρασα 5 υπέροχα χρόνια στη Θεσσαλονίκη, γιατί μετά τα χρόνια της Αθήνας ξεφύγαμε το έργο, αλλά νομίζω ότι η πόλη, επειδή και ο σταθμός είναι ο σταθμός της πόλης, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από μια θεατρική παράσταση. Η Θεσσαλονίκη, εμένα προσωπικά που είχα γεννηθεί στην Αίγυπτο, σε μια πόλη με έντονο ελληνικό στοιχείο και υψηλό δείκτη ποιότητα ζωής, στο Port Said. Μεγάλωσα μετά στην Κάσο, ένα μικρό νησί με έθιμα, με προβλήματα εκείνη τη δεκαετία κλπ. Και μετά ανδρώθηκα και έγινε αυτό που έγινε στην Αθήνα, και ταξιδεύοντας όλο τον κόσμο, η Θεσσαλονίκη μου έδωσε να καταλάβω, μόνο να διαμορφώσω το μυαλό μου πώς πρέπει να είναι η ιδανική πόλη. Έτσι, η πόλη που ναι μεν τα έχει όλα, την ίδια ώρα με περπατάς στη Τσιμισκή, αυτό το λέω συνέχεια, για να πάω από εκεί που έμενα, ας πούμε, στην Αγία Σοφίας 10 που ήταν τα γραφεία, έλεγα 15 καλημέρες στη Τσιμισκή. Δηλαδή, συγγνώμη, στην Αθήνα για να πεις καλής. Λέω καλημέρα καμιά φορά σε κανένα ηλικιωμένο που βλέπω μόνο του και με κοιτάει, σου λέει, είναι τρελός. Λοιπόν, το μισθό του μηδέν. Ένα έργο που νομίζω ότι ελάχιστοι συγγραφείς μέχρι σήμερα έχουν ασχοληθεί λίγο με το φοβερό θέμα της απώλειας της μνήμης των ανθρώπων. Δεν υπάρχει οικογένεια αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Είναι 250.000 περιγεγραμμένοι σχεδόν ασθενείς. Δεν υπάρχουν άνθρωποι, δεν υπάρχει οικογένεια που να μείνει σε έναν άνθρωπο που σιγά σιγά χάνει τη μνήμη του. Αυτό λέγεται άνοια, λέγεται άνοια με σωμάτια, λέγεται αλτσχάιμερ, δεν έχει σημασία. Εμένα σε αυτό το έργο, λοιπόν, ήθελα να μπούμε στο μυαλό του ανθρώπου που απομακρύνεται, που γυρίζει και μας κοιτάει και λέει ποιος είμαι εγώ, ποιοι είναι αυτοί, και να δώσω μία, όχι αισιόδοξη, γιατί σε αυτό το πράγμα δεν μπορείς, αλλά να δώσω μία προσέγγιση ότι παιδιά, μείνετε κοντά σε αυτούς τους ανθρώπους. Ήταν οι άνθρωποι που μέχρι πριν ήταν κομμάτια του εαυτού μας και της καθημερινότητάς μας. Και το μήνυμα, κύριε, που θέλω να δώσω είναι ότι μπορεί το μυαλό να ξεχνάει, η καρδιά όμως αποκλείεται να μην θυμάται.
0: Πολύ πολύ σημαντικό. Με τον σκηνοθέτη τον κύριο Κιουρτσίδη συζητήσατε καθόλου για το πώς θα ανεβεί το μισό του μηδέν?
1: Λοιπόν, κοιτάξτε, ναι, κάνετε τώρα μια έξυπνη, στα όρια της πονηρής ερώτηση. Υπάρχει πάντα ένα μεγάλο θέμα στο πώς ο εν ζωή ευρισκόμενος θεατρικός συγγραφέας συνεργάζεται με το σκηνοθέτη. Okay. Mm-hmm. Ο Τσάχοβ δυστυχισμένος δεν μπορεί να κάνει τίποτα από εκεί που είναι. Μπορεί οποιοδήποτε σκηνοθέτης, οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, του πλανήτη Γη, να πάρει ένα έργο του, να βάλει τραγούδια, να βάλει ό,τι θέλει, να βάλει βόμβες, δεν ξέρω τι. Ναι, με τον Γιώργο, εγώ έχω πάλι μια βασική αρχή. Ότι θα κάνω μόνο μια, αν μου το ζητήσει ο σκηνοθέτης, θα κάνω μια κουβέντα μαζί που έχει παραπάνω από 10 λεπτά.
0: Mm-hmm.
1: Αν καταλάβει αυτό το νόημα, γιατί να σας πω κάτι, θα φτάνουμε συνεχώς σε συγκρούσεις συγγραφέων σκηνοθετών mm-hmm. για τη φιλοσοφική προσέγγιση, για απλά πράγματα, για το κοστούμι, για τη μουσική. Έχει τόσα πράγματα ένα θεατρικό έργο που μπορεί να αμφισβητηθεί, αμφισβητηθούν έρθουν και ένθεν, mm-hmm. που λες δεν είναι... Όχι, εγώ λοιπόν έκανα μια κουβέντα με τον Γιώργο στις αρχές του καλοκαιριού, πριν να αρχίσουν οι πρόβες οι εντατικές, κατάλαβα μερικά πράγματα, συμφωνήσαμε σε μερικά πράγματα. Χθες είδα πρόβα Τζενεράλη στην Ομίλα Ζαριστών, έμεινα πάρα πολύ ικανοποιημένος. Σας ξαναλέω, αν θέλεις να γίνεις λίγο παράξενο, λες ναι, αλλά το πουλί που πέταγε πέρασε πάνω από τα αυτιά μου. Mm-hmm. Δηλαδή, μην μένουμε σε αυτά. Ο Γιώργος Γιουρτσίδης έκανε μια πολύ καλή δουλειά σε αυτό που είχα. Εμένα με ενδιαφέρει σκηνοθέτης να πηγαίνουν ένα θεατρικό, ένα βήμα, να το κάνουν καλύτερο.
0: Mm-hmm.
1: Πάμε να το πάρει ένα σκηνοθέτης σε θεατρικό μου, ας πούμε, και να το κάνει όπως ο ίδιος θέλει και να μην είναι αυτό που εγώ έγραψα. Ο Γιώργος Γιουρτσίδης ακολούθησε μια πολύ καλή γραμμή και με τη βοήθεια μάλιστα των φοβερών τεσσάρων ηθοποιών, δηλαδή το έμψυχο, και το λέω τώρα μια και είμαστε σε ένα ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης.
0: Mm-hmm.
1: Εμένα με ενδιέφερε πάρα πολύ να αξιοποιηθεί σε αυτό το έργο το έμψυχο υλικό του Κρατήρου Θεάτρου Βορείου Ελλάδος. Mm-hmm. Οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Αστέρη Πελπέκη που με εμπιστεύτηκε 3 χρόνια την κουβεντιά μου αυτό το έργο.
0: Mm-hmm.
1: Και από εκεί και πέρα ήμασταν τυχεροί, γιατί 4 πολύ καλοί ηθοποιοί. Ο Αλέξανδρος Ζαφυριάδης, η Ρέα Καραβέδου, η Σούα, Φοβερής Πολυζώνης και η Ελευθερία Τέπουλα. Έξυπνα σκηνικά και κοστούμια της Άννας Μαρίας Αγγελίδου. Ο μουσική ο Γιώργος Μάρκος, φωτισμοί του Γιάννη Τουτούμπα. Πάρα πολύ ωραίες φωτογραφίες έβγαλε ο Μάικ Ραφαήλ. Έχουμε βίντεο art, μια μεγάλη οθόνη που παίζει διάφορα πράγματα, είτε στο μυαλό του ήρωα, είτε στην πραγματικότητα. Είναι η Ανταλιάκου που το έφτιαξε. Με λίγα λόγια, η ομάδα αυτή δούλεψε ακόμα και αν εγώ βρισκόμουν πολύ μακριά. Mm. Δηλαδή, αλλά ήμουν στη Γάσο, ήμουν στο εξωτερικό. Αλλά και στην Αθήνα να ήμουν και να έπαιρνε το αεροπλάνο που έχουμε στη Θεσσαλονίκη, θα απέφευγα, γιατί ήξερα ότι εκείνη την ώρα η παρουσία του συγγραφέα μπορεί να αποπροσανατολίσει το σκηνοθέτη και να μην μεταδώσει αυτά που πρέπει στο τοπίο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, δεν θα πούμε τι ευχόμαστε συνήθως στους ηθοποιούς και στις παραστάσεις όταν ξεκινάνε.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν θα το πούμε στον αέρα, το καταλαβαίνετε. Να πούμε όμως ότι την 3η 6 Οκτωβρίου στις 9 στον Ιαννό θα παρουσιαστεί το βιβλίο Το Μισό του Μηδέν.
1: Μπράβο, ευχαριστώ. Έτσι, που το λέτε. Βγήκε από την ΚΑΠΑ Εκδοτική.
0: Mm-hmm.
1: Μια πάρα πολύ ωραία έκδοση. Και θα κάνουμε μια παρουσίαση happening με τον Πελτέκη, τον τεχνικό διευθυντή, τον Γιουρτσίδη, τους ηθοποιούς. Θα διαβάσουμε όπως πάνε, θα μιλήσουμε με τον κόσμο, θα υπογράψουμε αντίτυπα. Και επίσης να συμπληρώσω ότι οι παραστάσεις είναι σήμερα Παρασκευή πρεμιέρα, Σάββατο 2 παραστάσεις και στις 6.30 και στις 9, Κυριακή απόγευμα 7 και από την Τετάρτη μετά μέχρι τις 22 Νοεμβρίου, Τετάρτη με Κυριακή, παραστάσεις με το Σάββατο διπλή και την Τετάρτη και την Κυριακή 7 ώρα το απόγευμα, ώστε όποιος δεν θέλει να αργήσει να ξενυχτήσει, να πάει στη Μονή Λαζαριστών. Η μαγεία του θεάτρου είναι κάτι ξεχωριστό. Μας χρειάζεται
0: αυτή
1: την πολύ δύσκολη καθημερινότητα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε.
0: Κύριε Βιντιάδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Δεν έχουμε περισσότερο χρόνο, αν και θα θέλαμε.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Να είστε
1: πάντα καλά.
0: Και εσείς το ίδιο.
1: Και να είστε κοντά στις τέχνες. Με αγάπη μου, ακροατές και εσάς προσωπικά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε καλά. Ήταν μαζί μας ο κύριος Μινάς Βιντιάδης. Σήμερα είπαμε πρεμιέρα. Λίγο ακόμα μπορείτε να στείλετε στο 697-7200-070. Φεύγουμε. Έρχεται η Χριστίνα με τις ειδήσεις και βεβαίως μετά χωρίς φίλτρο Γιάννης Ιωαννίδης. Καλή συνέχεια σε όλους.
2: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Η ώρα στον ΘΕΤΑ FM είναι 6. Εστία. 150 χρόνια αριστείας. Απόψε στις 7.30 ο Θήτα FM 107,1 μεταδίδει σε αποκλειστική, ζωντανή σύνδεση την επετειακή εκδήλωση της εφημερίδας Εστία. Μια ξεχωριστή βραδιά από το Οδείο Αθηνών με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφίας κύριο Γαβριήλ, τον Γιάννη Ιωαννίδη, καθηγητή ιατρικής του Πανεπιστημίου Στάνφορντ, τον Μανώλη Κοτάκη, διευθυντή της Εστίας, και τον Μελέτη Μελετόπουλο, διδάκτορα του Πανεπιστημίου Γενέβης. Απόψε στις 7.30. Ζωντανά στον Θήτα FM 107,1. Συντονιστείτε.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Δημοκρατία. Ιωάννης Καποδίστριας. Ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδος. Ένα διεισδυτικό πορτρέτο που φωτίζει το όραμα του ανθρώπου που διαμόρφωσε το ελληνικό κράτος. Για πρώτη φορά με τη Δημοκρατία.
4: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
5: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
6: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
7: Titanews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης. Τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. Titanews.gr. Η Θεσσαλονίκη. Ενημερώνεται εδώ.
2: Θήτα FM. 107,1. Οι ειδήσεις στον Θήτα FM 107,1.
8: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε τις ειδήσεις από τον Θήτα FM 107,1. Στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Στις 7.30 θα πραγματοποιηθεί η μεγάλη εκδήλωση της εφημερίδας Εστία για τα 150 χρόνια από την ίδρυση και κυκλοφορία της. Θα μεταδοθεί ζωντανά από τον Θήτα FM 107,1. Σε εξέλιξη βρίσκεται το δεύτερο κύμα κακοκαιρία στην Κρήτη. Στα Ζωνιανά ο χήμαρος υπερχείλησε και μεγάλες ποσότητες νερού κατεβαίνουν μέσα στον οικισμό. Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο δελτίο της ΕΜΗ, τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και το Σάββατο με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ενώ θυελλώδεις άνεμοι θα φτάσουν έως και τα 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Εξιτήριο πήραν οι 6 μαθητές του σχολείου της Θεσσαλονίκης που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Κατερίνης με συμπτώματα δηλητηρίασης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του σχολείου, οι μαθητές ένιωσαν αδιαθεσία κατά τη διάρκεια διήμερης εκδρομής στον Όλυμπο, με τα συμπτώματα να αποδίδονται σε τροφική δηλητηρίαση. Εκτοξεύθηκε στο 5,1% το Σεπτέμβριο ο πληθωρισμός στην Ελλάδα από 3,7% που ήταν τον περασμένο μήνα. Η άνοδος οφείλεται κυρίως στο αυξημένο κόστος των καυσίμων και σε μικρότερο βαθμό στις τιμές των τροφίμων. Μεγάλη απάτη με κρυπτονομίσματα αποκάλυψαν οι αρχές της Κατερίνης. 17 συλλήψεις μέχρι στιγμής, οι 9 εξ αυτών είναι αστρατιωτικοί. 8 εκατομμύρια δολάρια τα παράνομα κέρδη. Η υπόθεση αφορά ένα επενδυτικό σχήμα που λειτουργούσε με χαρακτηριστικά πυραμίδας. Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης φέρονται να προσέγγιζαν πολίτες και να τους υπόσχονταν διπλασιασμό χρημάτων σε 50 ημέρες. Νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στο Λαύριο. 32χρονος Ρουμάνος μπήκε σε διαμέρισμα και μαχαίρωσε την πρώην σύντροφό του και το φίλο της, ενώ την ίδια ώρα στο διπλανό δωμάτιο κοιμόταν 2 ανήλικα παιδιά. Η γυναίκα είχε καταγγείλει 5 φορές στο παρελθόν τον Ρουμάνο, ενώ είχε και panic button. Ανίποτη τραγωδία στη Ρόδο, κατέληξε 58χρονη τουρίστρια που χτυπήθηκε από κεραυνό κοντά στη Λίνδο. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην περιοχή κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρο, ωστόσο η γυναίκα ήταν ήδη νεκρή. Νέος γύρος ερευνών στο σπίτι του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρχές πραγματοποίησαν νέα έρευνα στο σπίτι του καλλιτέχνη μετά από εντολή του ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση. Παρούσα στην έρευνα ήταν και η μητέρα του τραγουδιστή Κλειό Μαζονάκη. Αύριο στις 10.30 το πρωί στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, Κυριάκος Μητσοτάκης και Ρούμεν Ράντεφ θα υπογράψουν το πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής ιστορικών κοιμηλίων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται και ο επικεφαλής της Ελλάς Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος σε λίγη ώρα θα συναντηθεί με τους εκπροσώπους των Αλιέων στην πλατεία Αριστοτέλους. Αύριο θα βρεθεί στο Γεντί Κουλέ, όπου θα έχει συνάντηση με τον Δήμαρχο Νεάπολης Σικαίων και με εκπροσώπους του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων. αναβλήθηκε για τις 20 Νοεμβρίου η δίκη της βουλευτού Τρικάλων Κατερίνα Παπακώστα για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Κατηγορείται για ηθική αυτουργία σε απιστία, σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή. Στις 27 του μήνα δικάζεται ο Χρήστος Μπουκόρος, στις 30 ο Μάξιμος Σενετάκης και στις 12 Νοεμβρίου ο Κώστας Κρέκας. Οι δικογραφίες σχηματίστηκαν μετά από έρευνες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Την Τετάρτη θα απολογηθούν στην ανακρίτρια οι δύο φυσικοί δράστες της επίθεσης στην οικία Νέστορα, η οποία στήχησε τη ζωή της Βάγιας Νέστορα. Οι κατηγορίες αναβαθμίστηκαν με βάση τον αντιτρομοκρατικό νόμο. Κλειστή θα είναι η περιφερειακή οδός προς ανατολικά το βράδυ από τις 11.30 έως τις 5.30 τα ξημερώματα από τον κόμβο Επταπυργίου ως τον κόμβο Τριανδρίας.
2: Ο καιρός τώρα στον Θήτα FM 107,1.
8: Εθρίος είναι ο καιρός αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι ως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στους 24 βαθμούς Κελσίου. Δείτε περισσότερα στο thetanews.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7.
2: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Στο Θήτα FM μέχρι τις 7. Γιάννης Ιωαννίδης.

0: κουνά στα λιόπαντελή. Μια βεντέτα κάτω στο χωριό από τα παλιά τα χρόνια. Τέλος πάνω ξεκίνησε άνθρωπος από το χωριό και ήρθε στην Αθήνα για να με ξεκάνει καλά και ντε. Άντε Παντελή, άντε μπράβο που είσαι πόλισμαν.
1: Τι να κάνω δηλαδή.
0: Τι να κάνεις, άντε πιάσω εκεί πέρα, χώσου σε κανένα μπουντρούμι, να ησυχάσω κι εγώ ο δόλιος.
1: Και πώς θα το πιάσω, για να το πιάσω πρέπει πρώτα κάτι να κάνει.
0: Πρώτα να κάνει,
1: αμέ.
0: Αν πρώτα θα κάνει, κοίτα να το πιάσει.
1: Έτσι είναι το κανονικό.
0: Μπράβο ρε Παντελή, με υποχρέωσες.
2: Ξεκινήσαμε με ένα απόσπασμα από την ταινία «Μακρικοστέι και Κοντογιώργηδες» του Αλέκου Σακελάριου. Είναι ταινία του 1960 και είναι η στιγμή που ο Ντίνος Ηλιόπουλος, αφού έχει συμπεράνει από παρεξήγηση βέβαια ότι ο Κώστας Χατζηχρήστος θέλει να τον σκοτώσει εξαιτίας της βεντέτας που είχαν οι οικογένειές τους, πηγαίνει στο αστυνομικό τμήμα να ζητήσει τη βοήθεια του Πόλιτσμαν, όπως συνήθιζαν να λένε τους αστυνομικούς στη δεκαετία του 60, τον οποίο υποδίεται ο Κώστας Παπαχρήστος. Θυμηθήκαμε την ατάκα που λέει ότι πρώτα κάποιος πρέπει να κάνει κάτι και μετά να συλληφθεί, με αφορμή το νέο αυτό αιματηρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στο Λαύριο, αν και πρέπει να το διευκρινίσω, δεν ταιριάζει απόλυτα. Γιατί? Αφενός μεν στην περίπτωση της ελληνικής ταινίας πρόκειται για κωμωδία, ενώ εδώ στο Λαύριο έχουμε ένα ανθρώπινο, ένα πραγματικό δράμα. Και επίσης στην περίπτωση του Λαυρίου ο δράστης είχε συλληφθεί, νομίζω συνολικά 5 φορές, για ενδοοικογενειακή απειλή, εξύβριση και παράβαση του νόμου περί όπλων, και παρά τη σύλληψή του είχε αφαιθεί ελεύθερος. Αυτό είναι και το πρώτο θέμα της σημερινής μας εκπομπής που μόλις ξεκίνησε, χωρίς φίλτρο. Μαζί σας και σήμερα με τον Γιάννη Ιωαννίδη, πάντα εδώ στον Θήτα FM και τους 107,1. Μαζί μου στην επιμέλεια του ήχου ο Κλεάνθης Μανολάρας, ενώ τη μουσική που ακούμε επιλέγει ο Φόρης Σωτηράκης. Σας είπα για το πρώτο μας θέμα, δεν σας είπα τον πρώτο μας καλεσμένο, που είναι ο ποινικολόγος και καθηγητής ποινικού δικαίου ο κύριος Φώτης Σπυρόπουλος. Αμέσως μετά θα πάμε στη Χαλκιδική με αφορμή την υπογραφή σύμβασης για τον καθαρισμό των ρεμάτων με στόχο την πρόληψη πλημμυρικών φαινομένων. Είπα και ξαναλέω, αυτή είναι η αφορμή για να μιλήσουμε με τον Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής Ιωάννη Κουφίδη. Θα πούμε όμως πολλά περισσότερα για τη Χαλκιδική, τη σεζόν που τελείωσε και τα προβλήματά της, καθώς ο κύριος Κουφίδης είναι και πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής, και επειδή είναι Παρασκευή απόγευμα και προετοιμαζόμαστε για το Σαββατοκύριακο, θα σας πούμε στη συνέχεια για την Ευρωπαϊκή Γιορτή των Πουλιών στο παρατηρητήριο Νέας Αγαθούπολης Πιερίας. Είναι μια γιορτή που είναι προγραμματισμένη την Κυριακή. Εδώ θυμίζω ότι η Αγαθούπολη είναι περίπου 45 λεπτά από τη Θεσσαλονίκη. Θα μιλήσουμε με τη συνάδελφο Λία Παπαδράγκα, η οποία είναι υπεύθυνη του γραφείου τύπου του Οργανισμού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής που διοργανώνει αυτή τη γιορτή. Και θα κλείσουμε με τη συνάντηση του Αλέξη Τσίπρα με τους εκπροσώπους των παράκτιων αλλιέων και των αλλιέων Γρηγρή, εδώ στη Θεσσαλονίκη, η οποία είναι προγραμματισμένη σε λιγότερο από μία ώρα, στις 7 παρατέταρτο, σε μισή ώρα περίπου, εδώ στην Αριστοτέλους. Λοιπόν, ανάσα, μουσική και κανονική, και επανερχόμαστε με το αιματηρό περιστατικό στο Λαύριο και τον ποινικολόγο Φώτη Σπυρόπουλο.

0: Επιστρέψαμε, είπαμε στην αρχή της εκπομπής, για αυτή την αλυσίδα αιματηρών περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας, με τελευταίο κρίκο αυτό που συνέβη στο Λαύριο. Ας ακούσουμε τι μας είπε και για το περιστατικό, αλλά και γενικότερα για την ενδοοικογενειακή βία και την αντιμετώπιση της, ο ποινικολόγος κ. Φώτης Σπυρόπουλος. Νομίζω ότι η κουβέντα μας έχει ενδιαφέρον. Συγκλονίζει το νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στο Λαύριο. Το έχετε δει όλοι, με έναν 32χρονο άνδρα να εισβάλλει στο σπίτι όπου διέμενε η πρώην σύντροφός του μαζί με τον νυν σύντροφό της και να τους επιτίθεται με μαχαίρι σχεδόν μπροστά στα δυο μικρά παιδιά τους, τα παιδιά δηλαδή που είχε ο δράστης με το θύμα την 32χρονη γυναίκα, η οποία όπως και ο 33χρονος σύντροφός της νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ η γυναίκα έχει υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση και νοσηλεύεται στον Ευαγγελισμό. Λοιπόν, προφανώς είναι ένας ακόμα κρίκος σε μια μεγάλη λυσίδα τέτοιων περιστατικών. Ωστόσο, αυτό που μας προκάλεσε μεγάλη εντύπωση και είναι και ο λόγος που ζητήσαμε από τον ποινικολόγο και επίκουρο καθηγητή ποινικού δικαίου του Phillips University, τον κύριο Φώτη Σπυρόπουλο, να μας μιλήσει, είναι ότι η 32χρονη είχε κάνει 4 καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία, είχε panic button, ενώ ο 32χρονος, από ό,τι φαίνεται, είχε συλληφθεί συνολικά 5 φορές για ενδοοικογενειακή απειλή, εξύβριση και παράβαση του νόμου περί όπλων και παρά τη σύλληψή του είχε αφαιθεί ελεύθερος. Πολλές πληροφορίες, αλλά περιμένουμε, κύριε Σπυρόπουλο, μας ακούτε. Καταρχάς, καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη και τον Θήτα FM.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα στους ακροατές σας.
0: Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλές απορίες. Εσείς έχετε ασχοληθεί συστηματικά με το κομμάτι αυτό της ενδοοικογενειακής βίας. Διαβάζω μάλιστα ότι είστε και καθηγητής ποινικού δικαίου της Ελληνικής Αστυνομικής Ακαδημίας, σωστά?
1: Οπότε
0: έχετε και μια ακόμη, έτσι, μια επιπλέον ματιά στο πώς βλέπετε αυτά τα περιστατικά. Θέλετε καταρχάς να μας πείτε δύο κουβέντες για το συγκεκριμένο περιστατικό και μετά να μιλήσουμε λίγο γενικότερα, γιατί εγώ φοβάμαι, και αυτός είναι ο λόγος που ήθελα να συζητήσουμε, ότι τελικά αν κάποιος έχει βάλει κάποιον άλλον στο μάτι με τον τρόπο αυτό, δεν υπάρχει τρόπος να γλιτώσει.
1: Θα ξεκινήσω από την τελευταία επισήμανση της εισαγωγής σας. Mm-hmm. Δηλαδή, εφόσον σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες ο καθμολογίαν, νομίζω, δράστης του συγκεκριμένου τραγικού συμβάντος να έχει ήδη απασχολήσει το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης και όχι μόνο μία φορές αλλά περισσότερες, φαίνεται εδώ για ακόμη μια φορά ότι τα μέτρα τα οποία έχουν υιοθετηθεί, τα αυστηρά μέτρα θα πω εγώ που έχουν υιοθετηθεί για την αντιμετώπιση των περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας, φαίνεται ότι είναι αναποτελεσματικά.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, σε μια γενικότερη θέαση των πραγμάτων, ξέρετε, πολλές φορές δεν αρκεί η αυστηρότητα. Αυτό το οποίο πρέπει να, στο οποίο πρέπει να στοχεύσουμε, και ελπίζω να ακούν την εκπομπή μας ηθήνοντες, άνθρωποι που μπορούν να επηρεάσουν την νομοπαρασκευαστική διαδικασία, θα πρέπει λοιπόν να στοχεύσουμε στην αποτελεσματικότητα και όχι απλώς σε μια επιφανειακή αυστηρότητα για τα μάτια, εντός εισαγωγικών επιτρέψτε μου, η οποία τελικά δεν προστατεύει τις παθούσες. Mm-hmm. Κυρίως γιατί είναι στα θύματα των εγκλημάτων ενδοοικογενειακής βίας είναι συνήθως γυναίκες ή θηλυκότητες. Άρα, για να μην αναφέρομαι γενικά, να μην κάνω γενικού τύπου παρατηρήσεις, αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι υπάρχει ή μπορεί να δημιουργηθεί το νομικό οπλοστάσιο προκειμένου όποιος καταγγέλλεται για ενδοοικογενειακή βία να μπορεί η υπόθεση αυτή να εκδικαστεί αμεσότατα προκειμένου να υπάρχει δικαστική κρίση και όχι μια κατεκτίμηση επικινδυνότητα και να τίθεται σε σχετικούς περιορισμούς, είτε με στερητική της ελευθερίας ποινή, είτε με επιβολή της στερητικής ελευθερίας ποινή, είτε με άλλα συστήματα που να αποτρέπουν αποτελεσματικά την επαφή του με τα πιθανά θύματα.
0: Αυτή τη στιγμή,
1: έχουμε αυτό το πρόβλημα εδώ.
0: Αυτή τη στιγμή τι ισχύει και έχουμε αυτή την εξέλιξη? Δηλαδή απέχει χρονικά, υπάρχει μεγάλο διάστημα ανάμεσα στη σύλληψη και την εκδίκαση της υπόθεσης, άρα υπάρχει ένα μεσοδιάστημα που ο ύποπτος αφήνεται ελεύθερος μέχρι να έρθει η ώρα να δικαστεί, και άρα σε εκείνο το μεσοδιάστημα κάνει, ας πούμε, αυτό που δεν το έγκλημα, εν πάση περιπτώσει, το τελικό, το οποίο προσπαθούμε να αποφύγουμε. Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Είναι και αυτό το πρόβλημα. Αν κάποιος δράστης συλληφθεί επ' αυτοφόρο, ναι, οδηγείται στο δικαστήριο, στο αυτόφορο και ακολουθεί τη αυτόφορη διαδικασία του κώδικα ποινικής δικονομίας, η οποία όμως μπορεί, έχει δικαίωμα κατηγορούμενος, να ζητήσει αναβολή μέχρι 3 μέρες για να προετοιμάσει την παράσπισή του κλπ. Ωστόσο, και με το υπάρχον νομικό προστάσιο, αλλά και με ενδεχόμενες προσθήκες τροποποίησης, θα πρέπει οι τροποποίησεις αυτές να μην είναι στραμμένες προς την αυστηρότητα, προς εκπλήρωση ενός ποινικού λαϊκισμού, αλλά να είναι στοχευμένες, εφόσον διαπιστωθεί ότι κάποιος δράστης έχει πραγματικά πράξει παρανόμως και εγκληματικός σε αδικήματα δικονιακής βίας, να μπορεί εκείνη τη στιγμή είτε να οδηγηθεί στη φυλακή, υπάρχει δυνατότητα έκθεσης αυτή τη στιγμή, είτε να του επιληθούν άλλοι όροι, όπως για παράδειγμα παρακολούθηση με βραχιολάκι ή οτιδήποτε άλλο. Σε συγκεκριμένες περιοχές. Άρα θα πρέπει να γίνει μια γενικότερη συζήτηση. Ξέρετε, το τι θα μπορούσε να αλλάξει συνολικά στον κώδικα ποινικής δικονομίας ή στην δικονιακή βία είναι μια συζήτηση η οποία δεν μπορεί να εξαντληθεί προφανώς σε μια συζήτηση σε ραδιοφωνική εκπομπή διάρκειας 5-10 λεπτών.
0: Προφανώς.
1: Αλλά αυτό το οποίο θέλω εγώ να πω είναι ότι θα πρέπει οι νομοπαρασκευαστικές επιτροπές στο Υπουργείο Δικαιοσύνης να δει την αποτυχία. Γιατί μιλάμε για αποτυχία μέχρι στιγμής των υφιστάμενων ρυθμίσεων, γιατί δεν είναι δυστυχώς και το πρώτο περιστατικό αυτό το οποίο έρχεται στην επιφάνεια της δημοσιότητας, και να στρέψει τις πολιτικές του σε αποτελεσματικές δράσεις και λύσεις.
0: Να μείνουμε λίγο σε αυτό τώρα, γιατί νομίζω έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Η αίσθηση που είχα εγώ και μαζί με μένα, νομίζω και πολλοί ακροατές και ίσως και οι περισσότεροι Έλληνες, είναι ότι το νομικό πλαίσιο υπάρχει, αλλά δεν τηρείται με τον τρόπο που προβλέπεται, και άρα δημιουργεί παραθυράκια έτσι ώστε τύποι σαν το συγκεκριμένο να μπορούν να κάνουν τελικά τη ζημιά που δεν θα έπρεπε να τους επιτρέπεται να κάνουν. Λοιπόν, τώρα εσείς βάζετε ένα άλλο θέμα. Λέτε δηλαδή ότι το νομικό πλωστάσιο που έχουμε στη διάθεσή μας για να αντιμετωπίσουμε τέτοιες συμπεριφορές είναι ελλιπές, και άρα πρέπει πρώτα να κινηθεί το κομμάτι αυτό το νομοθετικό και στη συνέχεια να κάνουμε τα επόμενα βήματα. Προφανώς καταλήγεται στο συμπέρασμα εκ του αποτελέσματος, το οποίο κανένας δεν μπορεί να αμφισβητήσει. Δεν είναι πετυχημένο αυτό. Δηλαδή, άμα έχει κάνει 4 καταγγελίες, έχει panic button, έχει συλληφθεί και ο άλλος μπαίνει στο σπίτι και τη σκοτώνει, τη μαχαιρώνει, προφανώς και δεν πάει καλά το πράγμα.
1: Κάτι έχει γίνει λάθος.
0: Ναι,
1: αυτό είναι το συμπέρασμα. Κοιτάξτε, η πρόληψη του εγκλήματος γενικότερα και ειδικότερα της ενδοοικογενειακής βίας και εγκληματικότητας είναι μια πολύ παραγωγική συζήτηση.
0: Βέβαια.
1: Ξέρετε, πολλές φορές στην πρόληψη του εγκλήματος αναφερόμαστε ακόμη και από τη θεωρία του ποινικού δικαίου, από τις αρχές. Ένας φοιτητής νομικής, τα πρώτα πράγματα που διαβάζει είναι η λεγόμενη αμυντική γενική πρόληψη, ο εκφοβισμός δηλαδή που απορρέει από τις ποινικές διατάξεις, ή η θετική γενική πρόληψη, δηλαδή η εμπέδωση ότι εφαρμόζεται ποινική νόμη. Ακόμη και αυτό, ακόμα και η αίσθηση που έχει ο πολίτης ή πολλό δε μάλλον ο ενδυνάμει εγκληματίας, ο πιθανός εγκληματίας, ότι θα εφαρμοστεί ο νόμος εναντίον του, τον αποτρέπει να τελέσει το αδίκημα. Mm-hmm. Άρα χρειάζεται μια γενικότερη, μια συνολικότερη θεώρηση της ποινικής ένομης τάξης στη χώρα. Χρειάζεται αποτελεσματικότητα. Πολλές φορές, ξέρετε, από πού ξεκινάνε, ειδικά στα εγκλήματα ενδοοικογενειακής βίας, ξεκινάνε πολλές φορές οι κακοποιητές αυτοί από το γεγονός ότι το θύμα, η παθούσα συνήθως ή ο παθών, είναι απροστάτευτος ή απροστάτευτη. Δηλαδή, ότι δεν υπάρχουν οι ενισχυμένες δομές και μηχανισμοί του συστήματος να κινηθούν άμεσα προκειμένου να αποτρέψουν την εμπλοκή του σε ένα ποινικό αδίκημα τέτοιας φύσεως. Mm. Προφανώς, γιατί θέλω να είμαι δίκαιος και αντικειμενικός, η κατάσταση σήμερα είναι πολύ καλύτερη σε σχέση με το παρελθόν. Σε σχέση με πριν 20 χρόνια, για παράδειγμα, όταν ψηφίστηκε για πρώτη φορά ο νόμος 3500 κάτω το 2006 για την ενδοοικογενειακή βία. Τότε δεν υπήρχε δυνατότητα του panic button, σήμερα υπάρχει. Όμως δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει το γεγονός ότι ακόμα και τα ήδη θεσταμένα μέτρα δεν είναι αρκετά.
0: Δεν είναι αποτελεσματικά. Λοιπόν, να κλείσουμε με το εξής. Ήθελα να σας πω ότι, όπως λέτε, έχουν γίνει βήματα. Εδώ, σε αυτή την περίπτωση και σε άλλες ανάλογες, υπάρχει και ένα ακόμα στοιχείο το οποίο μπορεί κάπως να διαφοροποιεί την εικόνα. Και τι θέλω να πω. Λέτε και λέμε ότι η αποτροπή, δηλαδή το γεγονός ότι κάποιος που κάνει κάτι θα τιμωρηθεί, να το ξέρει από πριν και τα λοιπά, μπορεί να λειτουργήσει αποτρεπτικά. Εδώ, κυρία Σπυρόπουλε, έχουμε πολλές περιπτώσεις στις οποίες οι δράστες κάνουν αυτό που κάνουν και μετά πάνε και παραδίδονται. Τώρα, σε αυτό το κομμάτι μπορεί να αντιδράσει με επάρκεια, ας πούμε, η πολιτεία. Όταν ο άλλος είναι αποφασισμένος, προφανώς δεν τον νοιάζει. Έτσι. Λέει, θα το κάνω ό,τι και να γίνει. Και φυσικά δεν μπορεί και προληπτικά να μπει στη φυλακή. Είναι, να σας πω, γιατί το έβλεπα, έχει μια παλιά ελληνική ταινία, οι Μακροκοστέοι και οι Κοντογιώργηδες, στην οποία λέει, δεν ξέρω αν τη θυμάστε, λέει ο Λιόπουλος πάει στον Πόλτσμα και του λέει με κυνηγά να με σκοτώσουνε, και του λέει ο αστυνομικός τι να κάνω. Λέει, να πας να τον συλλάβεις. Μα λέει, πώς να τον συλλάβω. Λέει, πρώτα πρέπει να κάνει και μετά να τον συλλάβω.
1: Η πρόληψη του εγκλήματος προφανώς αναφέρεται στη χρονική περίοδο πριν την τέλεση του εγκλήματος. Γι' αυτό είπα πριν ότι η πρόληψη είναι μια πολυπαραγοντική συνθήκη. Πρέπει να λάβουμε πολλά πράγματα υπόψη μας. Απ' την άλλη, η επικινδυνότητα, ως ιδιότητα, γιατί σε αυτό αναφερόμαστε, θέλει πολύ μεγάλη προσοχή σε ό,τι αφορά την χρήση της, ιδιαίτερα σε δικαιωτικό επίπεδο. Γι' αυτό το λόγο ενθαρρύνουμε πάντα τα θύματα, τους παθόντες, τις παθούσες κυρίως, να μιλούν.
0: Ναι,
1: να μιλούν και να έρθει ένας αντικειμενικός δικαστής, να έρθει ένας αντικειμενικός κρατικός επίσημος φορέας της πολιτείας, προκειμένου να κρίνει αν είναι βάσιμες ή όχι οι καταγγελίες αυτές και να ληφθούν ενδεχομένως μέτρα.
0: Πριν γίνει το κακό.
1: Δεν είναι να βάλουμε προληπτικά κάποιον στη φυλακή. Προφανώς και αυτό δεν μπορεί και δεν επιτρέπεται
0: έτσι,
1: γίνει.
0: Να το πούμε και αυτό.
1: Ωστόσο, βέβαια, σε επίπεδο κοινωνικής πρόληψης, να παρακολουθηθεί η συγκεκριμένη οικογένεια, που πραγματικά και εκεί το κράτος θα πρέπει να έχει την όποια πληροφορία. Μια τέτοια συνθήκη γενικότερη, θεωρώ ότι θα λειτουργήσει προληπτικά. Το έγκλημα δεν θα παταχθεί ποτέ. Ποτέ. Αυτό είναι
0: προφανές.
1: Δυστυχώς αυτή είναι η θέση μου. Δεν ξέρω αν είναι απεσιόδοξη ή όχι.
0: Όχι,
1: δεν
0: καθόλου. Είναι συνυφασμένη με ένα κομμάτι της ανθρώπινης φύσης. Δεν μπορεί να αλλάξει
1: ούτε
0: αυτό.
1: Υπάρχει κάποια μαγική λύση, ένα μαγικό ραβδί. Το θέμα είναι πώς θα περιορίσουμε την εγκληματικότητα, ιδίως σε τέτοιου είδους εγκλήματα, ευαίσθητα εγκλήματα με ευαίσθητα θύματα, όπως τα εγκλήματα αναφορικά με την ενδοοικογενειακή βία.
0: Κύριε Σπυρόπουλε, ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Ας ελπίσουμε ότι οι επισημάνσεις σας θα ακουστούν εκεί που πρέπει, γιατί η κουβέντα αυτή έπρεπε, όπως το περιγράφετε, έπρεπε ήδη να είχε ανοίξει. Αυτή η αλυσίδα πρέπει κάποια στιγμή να σπάσει ή, εν πάση περιπτώσει, να μην συνεχίζεται με κρυκάκια το ένα μετά το άλλο, τόσο κοντά το ένα δίπλα στο άλλο.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Είναι πολύ σημαντικό που δίνετε δημόσιο βήμα για τέτοιες συζητήσεις. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Γεια χαρά. Γεια
1: σας. Θήτα FM
2: 107,1. Αυτή την Κυριακή η Εστία θυμάται 80 χρόνια από τον εμφύλιο. Όσα σημάδεψαν μια εποχή που καθόρισε τη σύγχρονη Ελλάδα ζωντανεύουν ξανά. Μια συγκλονιστική ιστορική σειρά με σπάνια φωτογραφικά ντοκουμέντα και έγκυρες ιστορικές αναφορές σε 4 τόμους. Αυτή την εβδομάδα από τον κατοχικό εμφύλιο στις εκλογές του 1946. Μαζί, το νέο τεύχος εστιάζουν για πρώτη φορά με την Εστία. 150 χρόνια Εστία. Η εφημερίδα των τριών αιώνων. Εστία. 150 χρόνια αριστείας. Απόψε στις 7.30 ο Θήτα FM 107,1 μεταδίδει σε αποκλειστική, ζωντανή σύνδεση την επετειακή εκδήλωση της εφημερίδας Εστία. Μια ξεχωριστή βραδιά από το Οδείο Αθηνών με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφίας κύριο Γαβριήλ, τον Γιάννη Ιωαννίδη, καθηγητή ιατρικής του Πανεπιστημίου Στάνφορντ, τον Μανώλη Κοτάκη, διευθυντή της Εστίας, και τον Μελέτη Μελετόπουλο, διδάκτορα του Πανεπιστημίου Γενέβης. Απόψε στις 7.30. Ζωντανά στον Θήτα FM 107,1. Συντονιστείτε. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Είστε πάντα συντονισμένοι στους 107,1, ακούτε Θήτα FM, στο μικρόφωνο Γιάννης Ιωαννίδης και πάμε αμέσως μια βόλτα στη Χαλκιδική. Διαφορετική δεν θα πάμε για μπάνιο, αφορμή υπογραφή σύμβασης για την αντιπλημμυρική προστασία του νομού και μαζί μας ο Αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής, ο κ. Ιωάννης Κουφίδης, τον οποίο καλωσορίζω στον Θήτα FM. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Ιωαννίδη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς για την αποδοχή σας καλέσαμε με αφορμή την υπογραφή αυτής της σύμβασης για τον καθαρισμό των ρεμάτων στην περιοχή. Άλλωστε είναι μια κουβέντα αυτή που γίνεται πάντοτε μετά, δεν καθαρίστηκαν μετά τις πλημμύρες κτλ. Ας ξεκινήσουμε με αυτό, να μας πείτε περισσότερα και θα πούμε ακόμα περισσότερα μετά για τη Χαλκιδική και τα προβλήματα που αντιμετώπισε η περιοχή και οι επισκέπτες της κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Πείτε μας λοιπόν για τον καθαρισμό των ρεμάτων. Ένα έργο αξίας, είδα πόσο, 3 εκατομμύρια ευρώ, κάτι τέτοιο.
1: 1,5 εκατομμύρια ευρώ.
0: Εγώ δίνω παραπάνω, ναι. Για
1: καλά θα ήταν να είχαμε 3 εκατομμύρια, ναι. Πάντως δεν θα πήγαινε να κάνουμε ένα σίγουρα. Κοιτάξτε, η μορφολογία της Χαλκιδικής είναι δύσκολη, έχει πάρα πολλά ρέματα. Είχαμε πλημμυρικά φαινόμενα και κυρίως τα τελευταία χρόνια με την κλιματική κρίση, όπως σε όλη τη χώρα, με την βροχή πλέον να είναι καταρακτώδης και να μην είναι υποτιστικές, να έχουν δημιουργηθεί προβλήματα σε αρκετές περιοχές. Υπάρχει πλέον η σύμβαση στον καθαρισμό των ρεμάτων. Από την υπηρεσία έχει γίνει δουλειά όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα και υπάρχει μια προτεραιοποίηση για τα επικίνδυνα εντός οικισμού ρέματα, ούτως ώστε να ξεκινήσουμε από εκεί, από Δευτέρα. Θα ξεκινήσουμε από τη Σικιά, παραδείγματος χάρη στη Θεσσαλονία, και θα είναι δύο συνεργεία τα οποία θα υλοποιούν συγχρόνως, ώστε να έχουμε όσο και δυνατόν περισσότερα αποτελέσματα εν ώψη των φθινοπορεινών.
0: Το χρονοδιάγραμμα ποιο είναι, κύριε Κουφίδη, δηλαδή πότε θα ολοκληρωθούν αυτά τα έργα?
1: Κοιτάξτε, θα υπάρχουν δύο συνεργεία.
0: Καταλαβαίνετε γιατί το ρωτάω, γιατί αν είναι να τελειώσει ο χειμώνας μετά πώς το έχετε προγραμματίσει?
1: Φαίνεται ότι μέχρι τον Ιανουάριο περίπου θα είναι στο μεγαλύτερο βαθμό τουλάχιστον. Αλλά ξέρετε, αναλόγως και που χτυπάνε τα φαινόμενα, δεν λέει κάτι ότι αν θα μείνει και ένα μικρό ρέμα καθάριστο δεν θα δημιουργηθεί πρόβλημα. Από την άλλη, δυστυχώς και με τον καθαρισμό των ρεμάτων υπάρχει μια μεγάλη κουβέντα που γίνεται από τους ειδικούς του χώρου για το πόσο θα υπάρχει, παράδειγμα, μόνο καλάμια, δεν μιλάμε εννοείται για φερτά υλικά τα οποία είναι επικίνδυνα να μπαζώσουν με μικρές διόδους και αυτό να δημιουργήσει πλημμυρικό φαινόμενο, αλλά για την βλάστηση και του είδους της βλάστησης που υπάρχει σε ένα ρέμα γίνεται μεγάλη κουβέντα για το αν θα πρέπει να είναι εντελώς ξαρό σκέτο χώμα ή αν θα πρέπει να υπάρχει μία βλάστηση με καλάμια, παραδείγματος χάρη,
0: που η οποία να αποτελεί ας πούμε φυσικό εμπόδιο.
1: Ακριβώς, να δημιουργεί μία μείωση της ταχύτητας του νερού, θα έλεγα, του ορμητικού νερού, ώστε να μπορούν, συνήθως τι γίνεται, υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις, τις περισσότερες των περιπτώσεων είναι αυτό που λέμε το μπουκάλι, ο λαιμός του μπουκαλιού.
0: Ναι.
1: Τι γίνεται, ενώ ένα ρέμα είναι μεγάλο, καταλήγει συνήθως σε κάποια παραλία ή σε κάποιο οικισμό που για διαφόρους λόγους δεν χρειάζεται να τα αναλύσουμε όλοι.
0: Ναι, όχι βέβαια. Απλά βλέπουμε αυτές τις αδιανόητες σκηνές, δεν τις βλέπουμε στην Χαλκιδική, σε όλη τη χώρα. 500 μέτρα, ας πούμε, πριν από τη θάλασσα και να έχει πλημμυρίσει γιατί δεν μπορεί να βρει τρόπο να φύγει το νερό και να γίνονται ζημιές απίστευτες. Να σας πω.

0: όσοι δραστηριοποιούνται στο νομό από τη μία και από την άλλη ως αντιπεριφερειάρχοι στο βαθμό που επιτρέπουν οι αρμοδιότητές σας, καλείστε να δώσετε λύσεις. Δεν ξέρω αν η περιγραφή είναι σωστή, αλλά αν είναι, να μας πείτε τι γίνεται στη Χαλκιδική, τι εννοώ. Οι αριθμοί των τουριστών ανεβαίνουν κάθε χρόνο. Αλλά οι υποδομές της περιοχής παραμένουν ίδιες. Είδαμε προβλήματα το χειμώνα με βιολογικούς καθαρισμούς που έσκασαν και ήταν φυσιολογικό, καθώς είναι φτιαγμένοι για να εξυπηρετήσουν πολύ λιγότερο κόσμο από αυτόν που βρίσκεται την θερινή περίοδο στις περιοχές της Χαλκιδικής. Υπάρχουν σχέδια της περιφέρειας για σημαντικές παρεμβάσεις στην περιοχή? Τι γίνεται? Τα παμαζεμένα τώρα, αλλά είναι... Είναι
1: δεν πειράζει, έχετε δίκιο. Mm-hmm. Και θα το πω και λαϊκά, πλέον το έργο το βλέπω και από τις δύο πλευρές.
0: Γι' αυτό, αυτό ακριβώς είπα, ναι. Έχει ενδιαφέρον. Mm.
1: Τώρα, έχουμε να βάλουμε τα πράγματα σε σωστή θέση. Mm-hmm. Έχουμε να κάνουμε έναν ευλογημένο τόπο που το 2018 που ανέλαβα πρόεδρος του επιμελητηρίου είχαμε περίπου 8.000 κάτι επιχειρήσεις. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουμε 15.000 ενεργές επιχειρήσεις. Το ισοζύγιο εγγραφών διαγραφών από τα στοιχεία του ΓΕΜΗ όλα τα χρόνια, με κλειστές τράπεζες, με οικονομική κρίση, με COVID, με κλειστή την αγορά, κλειστά τα καταστήματα, με ενεργειακή κρίση, με πολέμους, είναι θετικό. Κάθε χρόνο ανοίγουν περισσότερες επιχειρήσεις από ό,τι κλείνουν σε Χαλκιδική. Ναι. Αυτό να ξέρετε ότι είναι ένα φαινόμενο που... είναι περίπου στα δάχτυλα του ενός κεριού μετρημένες οι περιοχές σε όλη την Ελλάδα που συμβαίνει αυτό.
0: Λογικό είναι, ταιριάζει με αυτό που λέμε, η Θεσσαλονίκη σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Το θέμα είναι αν θα συνεχίσουμε να το λέμε.
1: Λοιπόν, ακούστε τώρα τα προβλήματα που δημιουργούνται δυστυχώς, γιατί αυτή είναι η λογική στη χώρα, όχι στη Χαλκιδική. Δεν υπάρχει ένας σχεδιασμός από τα προηγούμενα χρόνια στο οποίο... να υπάρχουν τα δεδομένα από το κράτος και να λέει ότι σε αυτή την περιοχή θα πρέπει να γίνει αυτό, μπορεί να γίνει αυτό από την ιδιωτική πρωτοβουλία, από τους επενδυτές και υπάρχουν οι υποδομές για να γίνει αυτό το πράγμα μέχρι τόσο. Ούτως ώστε να ξέρει ο επενδυτής που θα έρθει να επενδύσει ότι υπάρχουν αυτές οι προοπτικές, αυτές οι υποχρεώσεις, αυτοί οι κανόνες και εγώ πηγαίνω και επενδύω πάνω σε αυτά τα πράγματα. Mm-hmm. Όπως γίνεται σε πάρα πολλές χώρες του κόσμου. Εδώ τι κάνουμε εμείς? Πηγαίνει πρώτα η ιδιωτική πρωτοβουλία, πηγαίνει ο ιδιώτης, δημιουργεί το project το οποίο πιστεύει ότι θα του φέρει τα κέρδη που πρέπει να του φέρει σε οποιαδήποτε περιοχή, με οποιονδήποτε τρόπο, και έρχεται μετά από πίσω το κράτος να μπορέσει να ανταπεξέλθει στις ανάγκες αυτής της περιοχής μετά την επένδυση που κάνει ο κάθε ιδιώτης. Αυτό είτε μιλάμε για μεγάλες επενδύσεις ενός επενδυτή, είτε μιλάμε για μικρότερες επενδύσεις πολλών επενδυτών.
0: Έτσι όπως μας το λέτε βέβαια, είναι θέμα κράτους και όχι περιφέρειας. Αν καταλαβαίνω καλά, μου λέτε ότι εμείς
1: όχι.
0: Πείτε μας.
1: Θα συνεχίσω, θα σας πω.
0: Επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, το ξέρετε. Πείτε μας, γιατί έχει ενδιαφέρον, ναι.
1: Και η περιφέρεια είναι ένα κομμάτι του κράτους, όπως είναι η τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δευτερού βαθμού, και είμαστε υποχρεωμένοι να λύνουμε όλες αυτές τις τρευλώσεις των προηγούμενων ετών. Ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα? Ξέρετε, ιδέες υπάρχουν, ειδικοί υπάρχουν, σοφοί υπάρχουν, μυαλά υπάρχουν για να δώσουν τεχνικές λύσεις, ιδίως το 2026 που όλα λύνουν τεχνικά. Ένα λείπει, η χρηματοδότηση.
0: Τα χρήματα λείπουν, η πολιτική. Τα χρήματα ή η πολιτική
1: θα
0: βούληση.
1: Σας πω. Ναι. Θα σας πω. Όταν χρηματοδοτούνται οι περιοχές για τους μόνιμους κατοίκους, που στη Χαλκιδική είμαστε περίπου 105.000 από το τελευταίο δημογραφικό, και εμείς έχουμε για μια μεγάλη περίοδο πάνω από 1 εκατομμύριο, φέτος μετρήθηκαν γύρω στους 100-200. Άρα οι ανάγκες, όπως καταλαβαίνετε, είναι μεγαλύτερες. Εκεί λοιπόν μπαίνουμε στη διαδικασία όλοι οι φορείς, εγώ είμαι τώρα στην τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και για πριν, να μπορέσουν να δημιουργήσουν συνθήκες ώστε να ανταπεξέλθουν αυτές οι υποδομές για αυτούς τους κατοίκους. Θα μιλήσω όμως τώρα συγκεκριμένα για φέτος.
0: Να πείτε και να μεγάλο κλείσουμε πρόβλημα με αυτό, γιατί ναι, δεν έχουμε, δυστυχώς δεν έχουμε πολύ χρόνο. Πείτε μας.
1: Συγγνώμη κύριε.
0: Πείτε μας.
1: Θα μιλήσουμε για το νερό που είναι το σημαντικότερο από όλα, κύριε Ανέδη. Ωραία.
0: Βεβαίως.
1: Ακούω λοιπόν ότι φέτος είχαμε προβλήματα με το νερό.

0: στη Χαλκιδική. Σας πληροφορώ ότι φέτος για το νερό στη Χαλκιδική που είναι αρμοδιότητα των Δήμων, όχι της περιφέρειας, δεν μιλάω για μένα, για τους Δήμους μιλάω, ήταν μία από τις καλύτερες χρονιές. Όταν γινόταν, όταν ακουγούγαμε για προβλήματα, παράδειγμα, μόνο λίγο ότι 15 μέρες δεν έχει νερό, η πραγματικότητα ήταν ότι κόβονταν το νερό 3-4 ώρες το μεσημέρι και υπήρχε το βράδυ και υπήρχε το απόγευμα και το πρωί. Γιατί έγινε αυτό φέτος? Γιατί πλέον οι Δήμοι προχώρησαν με ό,τι δυνατότητες είχαν, σε ό,τι μικροπαρεμβάσεις μπορούσαν, και συνήθως λέει το πρόβλημα και από την άλλη οι επιχειρήσεις και οι κάτοικοι που γνωρίζουν ποιες περιοχές πλέον έχουν το πρόβλημα, δημιούργησαν συνθήκες όπως παράδειγμα να βάλουν μία δεξαμενή και ένα πιεστικό, με αποτέλεσμα να μπορούν να λειτουργήσουν,
1: να βελτιωθεί η κατάσταση
0: και να μην έχουν προβλήματα. Μάλιστα. Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Κύριε Κουφίδινε, η κουβέντα ενδιαφέρει τους Χαλκιδικιώτες αλλά και τους Θεσσαλονικείς που έχουν δεύτερο σπίτι τους τη Χαλκιδική. Θα επανέλθουμε. Είναι μεγάλο θέμα, γιατί το νερό με κάποιες τέτοιες πρακτικές το πρόβλημα μπορεί να αντιμετωπίσει και καλύτερα. Με τους βιολογικούς καθαρισμούς έτσι δεν μπορεί να γίνει το ίδιο, δεν μπορεί να γίνει το ίδιο με τους δρόμους κτλ. Θα επανέλθουμε και θα το ξανασυζητήσουμε. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Και σε εσάς. Γεια.

0: Μια ξεχωριστή εκδήλωση για μικρούς και μεγάλους διοργανώνει το παράρτημα Χαλάστρας της Μονάδας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Κεντρικής Μακεδονίας του ΟΦΗΠΕΚΑ, θα σας πω σε λίγο τι είναι, την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο Παρατηρητήριο Πουλιών Νέας Αγαθούπολης Πιερίας, στο πλαίσιο, ακούστε, της Ευρωπαϊκής Γιορτής Πουλιών. Μαζί μας είναι η συνάδελφος η Ηλία Παπαδράγκα, η οποία είναι υπεύθυνη του Γραφείου Τύπου του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής. Αυτός είναι ο ΟΦΗΠΕΚΑ που διοργανώνει τη γιορτή. Κυρία Παπαδράγκα, να πω καλησπέρα και καλώς ήρθατε στον Θήτα FM.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλό απόγευμα.
0: Λοιπόν, επειδή είμαστε Παρασκευή απόγευμα, είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, θέλουμε θέματα που να ξεκουράζουν, να έχουν και αυτή την αύρα, ας πούμε, του Σαββατοκυριακού. Τώρα νομίζω ότι αυτή, σαν εικόνα έτσι από αυτά που διάβασα, για το τι πρόκειται να κάνετε, έχει έτσι μεγάλο ενδιαφέρον και είναι και σε απόλυτο κοντράστ, αν μου επιτραπεί να το πω, σε αυτό που ζούμε καθημερινά μέσα στις πόλεις. Λοιπόν, να μας πείτε δύο λόγια πρώτα απ' όλα για τη γιορτή αυτή.
1: Πράγματι, πολύ ωραία τα είπατε, γιατί ζούμε τόση πίεση και άγχος, οπότε οποιαδήποτε ευκαιρία να βγούμε στη φύση, να γνωρίσουμε τα ζώα και τους στερωτούς κατοίκους των υγροτόπων, είναι σίγουρα μια πολύ καλή πρόταση. Mm-hmm. Μιλάμε για την Ευρωπαϊκή Γιορτή των Πουλιών που γίνεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια σε συντονισμό στην Ελλάδα από την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, αλλά είναι μια εκδήλωση που γίνεται και σε όλο τον κόσμο. Εδώ στην περιοχή μας γύρω από τη Θεσσαλονίκη έχουμε και στην Κερκίνη εκδηλώσεις και στην Κορώνια και στο Δέλτα Αξιού. Το Εθνικό Πάρκο Δόλου Ταξίου δηλαδή. Η Νέα Αγαθούπολη Πιερίας λοιπόν έχει εκεί το παρατηρητήριο Πουλιών Νέας Αγαθούπολης. Απλά έχω μία επιστροφή λίγο και με δυσκολεύει.
0: Α, μάλιστα, να μας το πείτε. Καλά κάνετε και το λέτε. Ο Κλεάνθης, ο Μανολάρας, θα προσπαθήσει να το λύσει. Ξέρω ότι είναι πολύ, σε αποσυντονίζει. Λοιπόν, όσο έμπειρος και να είναι κανείς. Να συνεχίσουμε, να προσπαθήσουμε. Δεν ξέρω αν λύθηκε.
1: Ναι, ναι, βέβαια. Όχι, βέβαια.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, οπότε περιμένουμε τον κόσμο εκεί από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Κάνουμε παρατήρηση πουλιών, να μάθουμε για τη μετανάστευση των πουλιών, αυτό το εντυπωσιακό φαινόμενο, για τα πουλιά που διασχίζουν σε τις χιλιάδες χιλιόμετρων μέχρι τώρα θα επιστρέπουν στην Αφρική, τα πουλιά που ήρθαν εδώ την άνοιξη για να κάνουν την απαραγωγή. Ταυτόχρονα όμως πιθανότατα ήδη θα έχουν φτάσει τα πρώτα από τις σκανδιναβικές χώρες, τα παπιά, μάλιστα Νέα Αγαθούπολη είναι ένα υγρότοπος που είναι, αν έχει ένα χαρακτηριστικό, είναι οι χιλιάδες πάπιες που φιλοξενεί και πολλά διαφορετικά είδη. Καπακλίδες, φυρικτράρια, κυρκύρια.
0: Αυτό τώρα το διάβαζα στο δελτίο τύπου. Εγώ δεν τις ξέρω τις λέξεις. Αλήθεια, το κυρκύρια, σφυριχτάρια. Εντάξει, κάποιοι είναι πιο εξοικειωμένοι, αλλά μου φαίνονται εξωτικά και μόνο από τις λέξεις θα πήγαινα να δω περί τίνος πρόκειται. Βέβαια, δεν ξέρω πώς τα ξεχωρίζουν όλα αυτά.
1: Σίγουρα ακούγονται εξωτικά. Ναι. Υπάρχουν όμως οι άνθρωποι, οι επιστήμονες, οι ορνιθολόγοι, οι παρατηρητές πουλιών που τα ξεχωρίζουν πολύ εύκολα. Όχι μόνο τα ξεχωρίζουν, καλούνται σε κάποιες περιπτώσεις να τα μετρήσουν κιόλας. Δηλαδή μπορεί να έχουν χιλιάδες πουλιά μπροστά τους, αλλά έχουν κάποια τεχνογνωσία και ένα σύστημα για να μπορούν κάπως με μια πολύ μεγάλη προσέγγιση να τα μετράνε ανά είδη. Είναι καταπληκτικό αυτό.
0: Είναι.
1: Εμείς πάντως θα έχουμε με την καθοδήγηση του προσωπικού της μονάδας διαχείρισης και η μονάδα διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Ολύμπου θα συμμετάσχει με ένα εργαστήριο εθνώς προσκεκλημένη μας. Οπότε με την καθοδήγηση των
0: γονείς με τα παιδιά έρχονται εκεί στο παρατηρητήριο 10 με 2, παίρνουν κιάλια, ακούνε με τη δική σας καθοδήγηση περί τίνος πρόκειται και βέβαια μετά με τα κιάλια προσπαθούν να συνδέσουν τα λόγια με την εικόνα, κάπως έτσι το φαντάζομαι.
1: Και ξαναγίζει τον υγρότοπο, εργαστήρια.
0: Πολύ ωραία, πολύ
1: και
0: ωραία.
1: Δεν είναι μόνο για γονείς και παιδιά, οι ενήλικες να έρθουν. Είναι μια εξόρμηση.
0: Ναι, εγώ το είπα γιατί φαντάζομαι ότι τα παιδιά θα εντυπωσιαστούν ακόμα περισσότερο. Φυσικά
1: και
0: όλοι καλοδεχούμενοι. Όλοι καλοδεχούμενοι.
1: Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι πρωταγωνιστές τα παιδιά.
0: Αυτό.
1: Και λοιπόν, αν έχουμε τύχη, μπορεί να δούμε και τον θαλασσαριτό που φωλιάζει το Δέλτα Λιάκμονα.
0: Πολύ ωραία. Καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας.
1: Εμείς ευχαριστούμε. Καλό απόγευμα.
0: Γεια χαρά. Γεια.

0: Thunder, Mr. Santana, GMB.
1: Επιστρέψαμε και πάμε για το φινάλι της εκπομπής. Πριν κλείσουμε να σας πούμε το εξής. Το είχαμε πει και στην αρχή της εκπομπής. Αυτή την ώρα είναι προγραμματισμένη η συνάντηση του Αλέξη Τσίπρα με τους εκπροσώπους των παράκτιων αλλιέων και των αλλιέων γρή-γρή εδώ στη Θεσσαλονίκη, στην Αριστοτέλους. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχαμε, στη συνάντηση θα συζητηθούν τα βασικά προβλήματα του κλάδου, με κυριότερο αίτημα την ουσιαστική επιδότηση του πετρελαίου. Είναι ένα θέμα άλλωστε το οποίο το είχαμε συζητήσει κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων χθες με εκπρόσωπο των αλλιέων, τον κύριο Νταουλτζή. Να σας πούμε επίσης ότι αύριο το πρωί στις 11 ο κύριος Τσίπρας θα επισκεφθεί το Επταπύργιο και θα έχει συνάντηση με τον Δήμαρχο Νεάπολης, τον κύριο Σίμω Δανιλίδη, εκπροσώπους του Συλλόγου Αρχαιολόγων, εκπροσώπους του Συλλόγου Υπαλλήλων του Υπουργείου Πολιτισμού, εκπροσώπους της ομάδας των πανεπιστημιακών και ερευνητών που ανέλαβαν την πρωτοβουλία της Δημόσιας Έκκλησης για το Επταπύργιο και η οποία είχε την κατάληξη που είχε τη θετική. Λοιπόν, επίσης πρέπει να πούμε, να θυμίσουμε ότι το Σαββατοκύριακο στην πόλη θα βρίσκεται και ο Πρωθυπουργός το Σάββατο, αύριο στις 10.30 το πρωί θα υπογράψει μαζί με τον Πρωθυπουργό, τον Βούλγαρο Πρωθυπουργό, τον Ρούμεν Ράντεβ, το πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής ιστορικών κοιμηλίων μεταξύ Ελλάδος και Βουλγαρίας. Ενώ είναι στη Θεσσαλονίκη, περιμένουμε και τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη. Αυτά από μας. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με τη Χριστίνα Στεφανίδου και στη συνέχεια θα αρχίσει μια εκπομπή με διαφορετική από αυτή που είναι προγραμματισμένη καθημερινά, με αφορμή την επέτειο για τα 150 χρόνια, τη γιορτή για την επέτειο για τα 150 χρόνια από την ίδρυση και κυκλοφορία της εφημερίδας Εστία. Ο Θήτα FM θα μεταδώσει απευθείας την εκδήλωση. Θα είναι μαζί σας η Χριστίνα Χαλεπλίδου και ο Βασίλης Κεχαγιάς να μεταδώσουν από νωρίτερα ό,τι θα προηγηθεί και βέβαια στη συνέχεια θα συνδεθούμε με την Αθήνα να παρακολουθήσουμε ζωντανά την εκδήλωση. Καλό Σαββατοκύριακο από μας. Θα είμαστε και πάλι μαζί το απόγευμα της Δευτέρας. Γεια χαρά.
2: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης. Εστία. 150 χρόνια αριστείας. Απόψε στις 7.30 ο Θήτα FM 107,1 μεταδίδει σε αποκλειστική ζωντανή σύνδεση την επετειακή εκδήλωση της εφημερίδας Εστία. Μια ξεχωριστή βραδιά από το Οδείο Αθηνών με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφίας κύριο Γαβριήλ, τον Γιάννη Ιωαννίδη, καθηγητή ιατρικής του Πανεπιστημίου Στάνφορντ, τον Μανώλη Κοτάκη, διευθυντή της Εστίας, και τον Μελέτη Μελετόπουλο, διδάκτορα του Πανεπιστημίου Γενέβης. Απόψε στις 7.30. Ζωντανά στον Θήτα FM 107,1. Συντονιστείτε. Η ώρα στον Θήτα FM είναι 7.
3: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
4: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
3: Μόνο χαρίζεται.
4: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
3: Δώσε αίμα.
4: Αιμοπετάλια.
3: Μυελό των οστών.
4: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
3: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
4: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
3: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
4: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
2: Αυτή την Κυριακή με τη Δημοκρατία. Ιωάννης Καποδίστριας, ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδος. Ένα διεισδυτικό πορτρέτο που φωτίζει το όραμα του ανθρώπου που διαμόρφωσε το ελληνικό κράτος. Για πρώτη φορά με τη Δημοκρατία.
5: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
6: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
7: Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. thetanews.gr. Η Θεσσαλονίκη ενημερώνεται εδώ.
2: Theta FM 107,1. Οι ειδήσεις στον Theta FM 107,1.
8: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε τις ειδήσεις από τον Theta FM 107,1, στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Στις 7.30 θα πραγματοποιηθεί η μεγάλη εκδήλωση της εφημερίδας Εστία για τα 150 χρόνια από την ίδρυση και κυκλοφορία της. Θα μεταδοθεί ζωντανά από τον Theta FM 107,1. Σε εξέλιξη βρίσκεται το δεύτερο κύμα κακοκαιρία στην Κρήτη. Υπερχείλησε ο χύμαρος στα Ζωνιανά. Ήχησε το 112 για περιορισμό των μετακινήσεων σε όλο το νησί. Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο δελτίο της ΕΜΗ, τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και το Σάββατο με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, ενώ θεμελιώδεις άνεμοι θα φτάσουν έως και τα 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Σάββατο με ταυτόχρονη παρουσία Μητσοτάκη, Ανδρουλάκη και Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη, αύριο στις 10.30 στο Βυζαντινό Μουσείο Πολιτισμού. Κυριάκος Μητσοτάκης και Ρούμεν Ράντεφ θα υπογράψουν το πρωτόκολλο παραλαβής παράδοσης ιστορικών κοιμηλίων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται και ο επικεφαλής της Ελλάς, Αλέξης Τσίπρας. Αύριο θα βρεθεί στο Γεντή Κουλέο, όπου θα έχει συνάντηση με τον Δήμαρχο Νεάπολης Σικαίων και εκπροσώπους του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων. Στη μία το μεσημέρι του Σαββάτου, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης θα πραγματοποιήσει συνάντηση εργασίας με φορείς και εκπροσώπους του αλλιευτικού κλάδου. Εκτοξεύθηκε στο 5,1% το Σεπτέμβριο ο πληθωρισμός στην Ελλάδα από 3,7% που ήταν τον περασμένο μήνα. Η άνοδος οφείλεται κυρίως στο αυξημένο κόστος των καυσίμων και σε μικρότερο βαθμό στις τιμές των τροφίμων. Εξιτήριο πήραν οι 6 μαθητές του σχολείου της Θεσσαλονίκης που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Κατερίνης με συμπτώματα δηλητηρίασης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του σχολείου, οι μαθητές ένιωσαν αδιαθεσία κατά τη διάρκεια διήμερης εκδρομής στον Όλυμπο, με τα συμπτώματα να αποδίδονται σε τροφική δηλητηρίαση. Μεγάλη απάτη με κρυπτονομίσματα αποκάλυψαν οι αρχές της Κατερίνης. 17 συλλήψεις, οι 9 εξ αυτών είναι στρατιωτικοί. 8 εκατομμύρια δολάρια τα παράνομα κέρδη. Η υπόθεση αφορά ένα επενδυτικό σχήμα που λειτουργούσε με χαρακτηριστικά πυραμίδας. Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης φέρονται να προσέγγιζαν πολίτες και να τους υπόσχονταν διπλασιασμό των χρημάτων σε 50 ημέρες. Νέος γύρος ερευνών στο σπίτι του Γιώργου Μαζονάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρχές πραγματοποίησαν νέα έρευνα στο σπίτι του καλλιτέχνη μετά από εντολή του ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση. Παρούσα στην έρευνα ήταν και η μητέρα του τραγουδιστή Κλειό Μαζονάκη. Νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στο Λαύριο. Ο 32χρονος Ρουμάνος μπήκε σε διαμέρισμα και μαχαίρωσε την πρώην σύντροφό του και το φίλο της, ενώ την ίδια ώρα στο διπλανό δωμάτιο κοιμόταν 2 ανήλικα παιδιά. Η γυναίκα είχε καταγγείλει 5 φορές στο παρελθόν τον Ρουμάνο, ενώ είχε και panic button. Ανίποτη τραγωδία στη Ρόδο, κατέληξε 58χρονη τουρίστρια που χτυπήθηκε από κεραυνό κοντά στη Λίνδο. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην περιοχή κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρο, ωστόσο η γυναίκα ήταν ήδη νεκρή. Αναβλήθηκε για τις 20 Νοεμβρίου η δίκη της βουλευτού Τρικάλων Κατερίνα Παπακώστα για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Κατηγορείται για ηθική αυτουργία σε απιστία, σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, σε ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή. Στις 27 του μήνα δικάζεται ο Χρήστος Μπουκόρος, στις 30 ο Μάξιμος Σενετάκης και στις 12 Νοεμβρίου ο Κώστας Κρέκας. Οι δικογραφίες σχηματίστηκαν μετά από έρευνες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Την Τετάρτη θα απολογηθούν στην ανακρίτρια οι δύο φυσικοί δράστες της επίθεσης στην οικία Νέστορα, η οποία στήχησε τη ζωή της Βάγιας Νέστορα. Οι κατηγορίες αναβαθμίστηκαν με βάση τον αντιτρομοκρατικό νόμο. Κλειστή θα είναι σήμερα το βράδυ η περιφερειακή οδός στο ρεύμα προς ανατολικά από τις 11.30 το πρωί έως τις 5.30 το ξημέρωμα, από τον κόμβο Επταπυργίου έως τον κόμβο Τριανδρίας.
2: Ο καιρός τώρα στον Theta FM 107,1.
8: Έθριος είναι ο καιρός αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι ως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στους 23 βαθμούς Κελσίου. Δείτε περισσότερα στο thetanews.gr.
2: Theta FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Καλησπέρα σας, είμαστε λίγα λεπτά μετά τις 7. Στις 7.30 αρχίζει η γιορτή για τα 150 χρόνια της Εστίας στο Δίο Αθηνών. Είμαστε στο μικρόφωνο όπως σας είχαμε υποσχεθεί, ο Βασίλης Κεχαγιάς.
1: Και η Χριστίνα Χαλιπλίδου. Τι κάνουμε?
0: Άρχισαν οι προσελεύσεις όπως βλέπουμε εμείς, αφού παρακολουθούμε ήδη το live streaming, το οποίο μπορούν να παρακολουθήσουν και όσοι επιθυμούν φυσικά. Έχουν ήδη μπει στο Δίο Αθηνών ο εκδότης της Εστίας, ο κ. Γιάννης Φιλιππάκης, ο διευθυντής της Εστίας, ο κ. Μανώλης Κοτάκης, ο γενικός διευθυντής της Εστίας, ο κ. Ελευθέριος Σκιαβάς και ο πρώην πρόεδρος της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών, ο κ. Σόμπολος.
1: Δεν είναι τώρα ποιος είναι?
0: Αυτή τη στιγμή δεν μπαίνει. Νομίζω
1: είναι για πάντα, αρχίσει... άρα μπορούμε εμείς να μιλάμε.
0: Βεβαίως. Οπότε μπει κάποιος, ναι, σημαντικός. Μπήκε πριν από λίγο να πούμε και δεν προλάβαμε να ακούσουμε και τις δηλώσεις του. Ο πρόεδρος της Νίκης, ο κ. Νατσιός.
1: Και βέβαια η Εστία προσωπικά είμαι και αναγνώστης της εκτός, πώς να το πω, εκτός επαγγελματικής σχέσης.
0: Όχι από την αρχή, φαντάζομαι. Παρ' όλα αυτά είναι μια εφημερίδα ιστορική και είναι εφημερίδα. Είναι,
1: ναι, τύπος. Είναι εφημερίδα, ακριβώς όπως το λες. Και γιατί είμαι αναγνώστης της? Πρώτον, μικρή αλλά έγκυρη. Ενώ μικρή το δέμας, μικρή σε όγκο, δεν είναι εκείνα τα πολυσέλιδα, τα γύρνα και τελειωμό δεν έχεις. Δεύτερον, για την προστασία της ελληνικής γλώσσας, γιατί η ελληνική γλώσσα θα καταλήξει να είναι ένα είδος καρέτα-καρέτα και από αυτό το ραδιόφωνο και από αυτά τα μικρόφωνα εμείς τουλάχιστον προσπαθούμε και μεριμνούμε να την προστατεύουμε, να εκφωνούμε σωστά τις λέξεις, να κλείνουμε σωστά τα ρήματα και τα επίθετα και όλα τα σχετικά. Η Εστία είναι εγγύηση σε αυτό. Και πολλοί μπορεί να απορρίσουν γιατί η Εστία έχει πολυτονικό. Δεν μπορώ να πω ότι είμαι εναντίον του πολυτονικού, αν και η πράξη απέδειξε ότι διευκολύνει σε πολλά επίπεδα και στην ταχύτητα γραφής.
0: Ο κ. Γιάννης Μάζης, ο καθηγητής, μπαίνει, μπορούμε να τον ακούσουμε.
2: Το έντυπο αυτό δεν έχει μόνο 150 χρόνια. Από την πρώτη εμφάνιση του τίτλου αυτού έχουν περάσει 2,5 αιώνες. Πρόκειται για την μαρκισία του ελληνικού τύπου. Για όλους εμάς και τις οικογένειές μας ήταν πραγματική Εστία. Της ευχόμαστε να συνεχίσει τον ποιοτικό τύπο, την ποιοτική δημοσιογραφία και τον αγώνα για τις αξίες που έκανε πάντα.
3: Αναγνώστες θα υπάρχουν στο μέλλον, πιστεύετε, για εφημερίδες?
2: Το χαρτί δεν μπορεί να το αντικαταστήσει τίποτα, εγώ πιστεύω. Έχουμε κράτη πολύ προχωρημένα τεχνολογικά στην Ευρώπη, παραδείγματος χάρη Σουηδία, η οποία δεν κάνει. Αυτή τη στιγμή αποχωρεί ουσιαστικά, τουλάχιστον για τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες, που κάτι σημαίνει αυτό, από τον ψηφιακό τύπο και πηγαίνει στον έντυπο. Ξέρετε, έχει διαπιστωθεί πλέον ότι η ψηφιακή τεχνολογία δημιουργεί σοβαρά προβλήματα, δέπει και στα παιδιά. Η ταχύτητα εναλλαγής της εικόνας μαθαίνει τον εγκέφαλο σε μια τέτοια συμπεριφορά που δεν μπορεί να τον αφήσει μετά να συγκεντρωθεί. Οπότε το εκπαιδευτικό σύστημα όλων των κρατών που ασχολείται με το λαό, που ασχολούνται με το λαό τους, έχει καταλήξει ότι πρέπει να επιστρέψουμε στο έντυπο.
3: Άρα διάβασμα για να έχουμε και μεγαλύτερη συγκέντρωση στην ανάγνωση.
2: Και μεγαλύτερη συγκέντρωση και για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε μια κουλτούρα η οποία χαρακτήρισε τη δημιουργία της Ευρώπης.
3: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Η θετική επίδραση του έντυπου τύπου.
1: Εντάξει, ναι, έντυπος τύπος όμως.
0: Ακριβώς έτσι είναι. Ο κ. Μάζης το υπερασπίζεται. Ούτως ή άλλως ο ιδιοκτήτης και εκδότης της εφημερίδας Εστία είναι από τους ανθρώπους που υπερασπίζονται το γραπτό και τις εφημερίδες, όπως δείχνει βέβαια το ότι επιμένει στις εφημερίδες.
1: Και εμείς βέβαια, επειδή γνωριζόμαστε από παλιά, μεταξύ μας εννοώ, γνωρίζουμε και την αγάπη μας, πώς να σου πω, γνωρίζει ο ένας για τον άλλον την αγάπη που τρέφει για το χαρτί, την έντυπη δημοσιογραφία, να το πω λίγο πιο.
0: Στις εφημερίδες γνωριστήκαμε έτσι και αλλιώς.
1: Ναι, γι' αυτό λέω. Και αν μας κόψεις εδώ πέρα, το αίμα μας θα τρέξει έντυπη δημοσιογραφία. Καλές και οι άλλες, και η ραδιοφωνική και η ηλεκτρονική, αλλά εμείς είμαστε της έντυπης δημοσιογραφίας.
4: Συνέχεια και συνέπεια και να υπάρχει ένα πνευματικά υψηλό αναγνωστικό κοινό είναι θαύμα. Αυτά δεν γίνονται κάθε μέρα. Εύχομαι να συνεχίσει άλλα 100 χρόνια με τον ίδιο τρόπο της αμεροληψίας, της προσέγγισης των θεμάτων, έξω από συμφέροντα, με καθαρότητα, ώστε να παίρνει ο κόσμος μια σωστή και ανεξάρτητη πληροφορία.
3: Οι εφημερίδες, ωστόσο, πρέπει να ελέγχουν, ο τύπος γενικότερα πρέπει να ελέγχει την εκτελεστική εξουσία, έτσι, και εσάς τους βουλευτές.
4: Πολλοί το παρεξηγούν αυτό, γιατί νομίζουν ότι τα μέσα ενημέρωσης πρέπει να είναι μέσα που με την κρατική χρηματοδότηση αλλά και τις διαφημίσεις να υποστηρίζουν τους εκδότες τους και τους ιδιοκτήτες τους. Η ενημέρωση πρέπει να είναι έτσι όπως την κάνει η εστία. Με αυτή την ατζέντα θεμάτων που ξεκινάει από την καθημερινότητα, τα εθνικά θέματα, τον πατριωτισμό, έτσι, την οικογένεια και όλα τα θέματα που άπτονται της δημοκρατίας.
3: Σας ευχαριστούμε θερμά. Καλή συνέχεια.
0: Ο κύριος Αλμάς ήταν. Προτιμήσαμε να τον ακούσουμε πρώτα και μετά να πούμε το όνομά του, για ναι, να μην τον διακόψουμε.
1: Γιατί ήδη μας είχε προλάβει πάνω στην έξαρσή μας τη φιλοεφημεριδική. Και για να λέμε την αλήθεια και να ολοκληρώσουμε και την προηγούμενη σκέψη, προσωπικά, Χριστίνα, ξέρεις που ποντάρω στο ότι με τα χρόνια, και όχι πολύ μακρινά χρόνια του μέλλοντος, θα υπάρξει ένας κορεσμός από όλη αυτήν την ηλεκτρονική, να την πω έτσι.
0: Την υπερπληροφόρηση.
1: Και την υπερπληροφόρηση και τη συνεχή καταφυγή στα γίγντα. Όχι ότι θα αλλάξει μαζικά και ριζικά ο τρόπος επικοινωνίας, αλλά σίγουρα κάποιοι μερακλείδες θα ξανααναλύψουν, θα θυμηθούν. Οι νεότεροι απλά θα ανακαλύψουν λοιπόν ξανά τον έντυπο τρόπο, όχι μόνο για την εφημερίδα, για το βιβλίο που συνοδεύουν και με εκδόσεις όλες οι εφημερίδες του συγκροτήματος και αξιόλογες εκδόσεις. Εδώ πλεονεκτή Θεσσαλονίκη έχει τις καλύτερες εκδόσεις. Έτσι,
0: ευχαριστούμε, λέω, ναι, Βασιλή, και χαρά.
1: Ναι, τα γέλια μας λογάμε, αλλά είναι αλήθεια και...
0: Και στην, επιλογή των, βιβλίων, και στην ναι, επιλογή των βιβλίων έτσι
1: αυτό
0: και αλλιώς
1: η... και στην ποιότητα
0: εφημερίδα
1: του,
0: ναι, έχει και... σημασία τι επιλέγει.
1: Ναι, συμφωνώ και είναι και αυτό.
5: Ο Γιώργος Δουλάκος, βουλευτής Ανατολικής Αττικής, Νέα Δημοκρατία.
6: Πείτε μας για τα 150 χρόνια της εστίας.
5: Ήρθα απόψε για να ευχηθώ στον εκδότη, στους δημοσιογράφους, σε όλο το στελεχειακό δυναμικό της εστίας, να έχει μια πολύ καλή συνέχεια. Έτσι κι αλλιώς έχει μια πολύ πολύ μεγάλη ιστορία, μοναδική θα έλεγα, και οφείλει για το καλό του τόπου να τη συνεχίσει. Σας ευχαριστώ.
0: Ήταν ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Βλάχος.
1: Και όταν μιλάμε για εστία, Χριστίνα, ευκαιρία έτσι στα, να γεμίζουμε τα κενά ανάμεσα στους
0: ανθρώπους που προσέρχονται για την εκδήλωση.
1: Προσέρχονται ακριβώς, ναι. Μιλάμε για προσφορά, όχι απλά στην έντυπη δημοσιογραφία, στη λογοτεχνία, στο χώρο των γραμμάτων και των τεχνών. Διότι εστία, πρώτον, αυτός που τη μετέτρεψε από περιοδικό φιλολογικό τέλη του 19ου αιώνα ήταν ο Δροσίνης. Ο Δροσίνης συνοδευόμενος τον Νικόλαο Πολίτη, τον τεράστιο μελετητή, καθηγητή, λαογράφο. Αυτοί πήραν ένα φιλολογικό περιοδικό όπως το είχε εκδώσει ο Άδωνης Κύρου αρχικά, 1878 αν θυμάμαι καλά, και στη συνέχεια το μετέτρεψαν αυτό το φοβερό φιλολογικό περιοδικό σε μία εφημερίδα με την ίδια προσφορά, ας τα άλλα, τις ειδήσεις και τα λοιπά, στα γράμματα και στις τέχνες.
0: Μόνο
1: και...
0: τα ονόματα που είπες, Βασίλη, αρκούν. Δροσίνης και Πολίτης. Ακριβώς. Να γράφουν σε μία εφημερίδα.
1: Ναι, και να επιμελούνται κιόλα της εφημερίδας αυτής. Και βέβαια η νέα εστία, η εστία μάλλον ως περιοδικό, συνέχισε την παρουσία της και συνεχίζει ως σήμερα. Απλώς μεταβιβάστηκαν τα δικαιώματα στον εκδοτικό οίκο της εστίας. Αλλά είναι η κλασική παλιά εστία που ίδρυσε ο Άδωνης Κύρου και...
0: Είναι και το δείχνει, να ακούσουμε βέβαια.
7: Και με όλα αυτά τα πράγματα δυσκολεύουν, εφόσον έχουμε τόσες άλλες πηγές να μάθουμε τα νέα, αλλά που είναι ψεύτικες πηγές. Και ο τύπος θα χρειαστεί, πιστεύω. Θα χρειαστεί να είστε καλά.
3: Ευχαριστούμε πολύ.
0: συνεχίζουμε να βλέπουμε τους ανθρώπους που προσέρχονται για την εκδήλωση της εστίας και φυσικά στο ενδιάμεσο ακούμε και τους χαιρετισμούς τους, ακούμε και ιστορικά στοιχεία από τον Βασίλη Κεχαγιά που μας βοηθάνε να καταλάβουμε την αξία του εορτασμού των 150 χρόνων της εστίας.
1: Τι είναι αυτά τα 150 χρόνια, δεν είναι απλά μια εφημερίδα, το περιοδικό εστία με φοβερούς διευθυντές. Πώς να σου πω, σημείο αναφοράς για τα ελληνικά γράμματα. Όταν κάποιος θέλει να μελετήσει Καβάφη, Παπαδιαμάντη, Σεφέρι, δεν μπορεί να μην ανατρέξει στα αφιερώματα αυτά του περιοδικού. Ακόμη και ένα πολύ ωραίο αφιέρωμα με αφορμή τα 200-300 χρόνια στη Θεσσαλονίκη και στην ιστορία της. Για τα τέφια αυτά πλέον Σικελιανός είναι τα λεγόμενα αφιερωματικά, διότι κατά καιρούς αφιέρωνε και ένα τεύχος σε έναν λογοτέχνη. Είναι έγκριτα και έγκυρα.
0: Ακριβώς έτσι είναι, όπως θα λες. Να πούμε και ποιοι συμμετέχουν στην επετειακή αυτή εκδήλωση που δεν το είπαμε στην αρχή. Ως ομιλητής ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφίας κύριος Γαβρίλ, ο καθηγητής ιατρικής του Πανεπιστημίου Στάνφορντ ο κύριος Γιάννης Ιωαννίδης, ο διδάκτορ του Πανεπιστημίου Γενέβης ο κύριος Μελέτης Μελετόπουλος, ο εκδότης της εστίας ο κύριος Ιωάννης Φιλιππάκης, ο διευθυντής της ο κύριος Μανώλης Κοτάκης και ο γενικός διευθυντής της ο κύριος Ελευθέριος Σκιαδάς. Και δεν είπαμε και το άλλο εξίσου σημαντικό, ότι η εκδήλωση αυτή είναι αφιερωμένη στην αριστεία. Ακριβώς σε ό,τι σημαίνει η αριστεία και όχι στις διάφορες ερμηνείες που τις έδωσαν για να βολεύουν κατά καιρούς.
1: Αυτό δεν το γνώριζα, για να είμαι ειλικρινής, Χριστίνα, και πραγματικά χαίρομαι διπλά τώρα, διότι πραγματικά η αριστεία είναι μια έννοια που κάνουν να την εξωθήσουν από την ελληνική κοινωνία, από την κατάργηση των πανελληνίων, πανελλαδικών όπως θέλετε πείτε τις.
0: Ακόμη απαντέχουν, εντάξει.
1: Ακόμα, κάτσε, περίμενε. Ξέρεις πολύ καλά ότι απαντέχουν, ωραία το είπες, αλλά προαλήφονται, υπάρχουν πολιτικοί ηγέτες που λένε τι τις χρειαζόμαστε τώρα, γίνουμε Αμερική όλοι να μπαίνουμε και να δοκιμάζουμε και την τύχη μας.
0: Και να δοκιμάζουμε την τύχη μας και να δοκιμάζουμε και τις αντοχές του δημοσίου συστήματος. Βλέπουμε τον κύριο Δένδια μαζί με τον κύριο Κοτάκη, δεν ξέρω αν θα κάνει κάποια δήλωση ο Υπουργός Άμυνας. Όχι, δεν θα κάνει, επέλεξε να φωτογραφηθεί απλώς με φόντο την εστία, δίνει όμως το παρόν σε αυτή την εκδήλωση. Συνεχίζουμε.
1: Και αφήσαμε στη μέση και την κουβέντα για το πολυτονικό, για να καταλάβει και ο κόσμος τι χρειάζεται το πολυτονικό. Ουσιαστικά οι τόνοι βοηθούν στην εκφορά των λέξεων και οι αρχαίοι τηρούσαν τους τόνους και ανάλογα πρόφεραν τις λέξεις. Και δεν θα πω το δικό μου γιατί δεν είμαι και σχετικός, αλλά ούτε θα επικαλεστώ καν τα φιλολογικά επιχειρήματα του γιατί το πολυτονικό, αλλά θα επικαλεστώ το Διονύση Σαββόπουλο, ο οποίος έκανε ολόκληρες τοποθετήσεις και με πολύ ωραίο τρόπο επεσήμανε το γεγονός ότι η μουσικότητα της ελληνικής γλώσσας, και τα λέει αυτά ένας από τους καλύτερους μουσικούς αυτού του τόπου, η μουσικότητα.
0: Και παραμυθάς, και παραμυθάς εκτός.
1: Ναι, είναι πρώτη.
0: Μουσικός.
1: Σε αυτό είναι γιατί. Ότι το παραμυθάς με την έννοια του αφηγητή, έτσι.
0: Βεβαίως, όχι το ωραίο.
1: Με αυτό που επικαλούμαστε.
0: Του αφηγητή, του άξιου αφηγητή.
1: Ναι.
0: Δεν ήθελες να σταματήσει.
1: Αυτή την παράσταση έλεγε να τον ακούσω να μιλάει, να τον ακούσω να τραγουδάει.
0: Ακριβώς.
1: Και μιλούσε και ανέλυε για την σημασία των τόνων στην ελληνική γλώσσα, οι οποίες συντηρούν τη μουσικότητά της. Δηλαδή έλεγε ότι η μουσικότητα της ελληνικής γλώσσας ίσον πολυτονικό.
0: Πολύ σημαντικό, πολύ σημαντικό. Το χάσαμε βέβαια όταν ήμασταν στο σχολείο, Βασίλη, δεν μας άρεσε και πολύ το πολυτονικό, εδώ που τα λέμε για τις ψηλές, τις δασίες και όλα αυτά.
1: Ναι.
0: Ήτανε λίγο.
1: Δεν μπορώ να πω ότι δεν μας τρίμωχναν, αλλά
0: συνέβαινε.
1: Δεν ήταν και από τα πράγματα που με δυσκόλεψαν πολύ, ας πούμε, στο σχολείο. Δεν ξέρω, αυθόρμητα η επικοινωνία με τη γλώσσα, ας πούμε, γεννιέται. Μάθαμε όλο αυτόν τον τρόπο ορθογραφίας.
0: Αυτό είναι η αλήθεια. Όντως υπήρχαν παιδιά που δυσκολευόταν, ναι, εντάξει, περισσότερο.
1: Εντάξει. Σου λέω, αναδρομικά μπορεί να πω να καταλάβω το γιατί το πολυτονικό, γιατί και αυτό το υιοθέτησαν διακεκριμένοι καθηγητές, με πρώτο και καλύτερο το Μαρονίτη κλπ. Εδώ δική μας. Αλλά παρόλα αυτά δεν είναι νοσταλγική μνήμη. Αυτό θέλω να πω, ότι η παρουσία τους στην έντυπη εστία έχει να κάνει εμέσως, διατηρεί και αυτό. Και επειδή λέμε ότι υπάρχει μια μέρημνα για τη διατήρηση και τη συντήρηση της ελληνικής γλώσσας και ό,τι μεταφέρουν οι λέξεις της ως νοήματα, έχουν κοιτώνει το δικό τους νόημα, ας πούμε.
0: Ακριβώς, και τον έχουν. Και μια που μιλούσαμε για μουσικότητα, ας ακούσουμε λίγη μουσική μέχρι να δούμε τον επόμενο να εισέρχεται στην αίθουσα του Οδείου Αθηνών.

0: Να σου πω, Χριστίνα, είμαστε εδώ με τη Χριστίνα Χαλιπλίδου. Είμαι Βασίλης Κεχαγιάς, είναι η Χριστίνα Χαλιπλίδου και ουσιαστικά αναλαμβάνουμε τις συνδέσεις και τα γεμίσματα με την εορτή η οποία λαμβάνει χώρα στο Δίο Αθηνών και έχει να κάνει με τα 150 χρόνια τα οποία γιορτάζει να και ο Περιφερειάρχης Αθηνών.
1: Αττικής.
0: Ναι, συγγνώμη, ωραία.
2: Είναι ένα πολύ σημαντικό ορόσημο, ειδικά για μια εφημερίδα που έχει υπηρετήσει αρχές, αξίες και ευχόμαστε να αυξηθούν και να ξαναβρεθούμε εδώ σε καινούριες επαιτίους. Νομίζω ότι η δημοσιογραφική δουλειά έχει μια συνέπεια, έχει μια συνέχεια και όσοι είμαστε εδώ θέλουμε να τιμήσουμε αυτή τη συνέχεια του τόσο σημαντικού αυτού εντύπου. Να είστε καλά.
1: Ακούσαμε τον κύριο Χαρβαλιά. Ολοκλήρωσε την δήλωσή του και μπαίνει μέσα στην αίθουσα του Οδείου Αθηνών. Πάντως είναι αξιοσημείωτο, Βασίλη, ότι όλοι οι πολιτικοί άνδρες, είδαμε μέχρι τώρα, παραδέχονται την αξία του τύπου και την σημασία που έχει για να λειτουργεί σωστά η δημοκρατία μας. Τουλάχιστον στα λόγια θα μου πεις.
0: Ναι. Εγώ νομίζω ότι και σε λίγα χρόνια, το είπε ωραία ο κύριος Μάζης,
1: είδαμε τον κύριο Σαμαρά ή έκανα λάθος.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι ήταν ο κύριος Σαμαράς.
0: Ναι.
1: Μπήκανε πολύ μαζί, δεν ήθελε να κάνει δηλώσεις.
0: Απλώς δεν σταμάτησε, δεν φωτογραφήθηκε. Δεν
1: κάποια μέρα θα κάνει δηλώσεις και ο κύριος Σαμαράς από τις επόμενες. Φαντάζομαι και θα αποκαλυφθεί αυτό που όλοι περιμένουμε αλλά δεν έχουμε δει. Και ζούμε αυτό το περίεργο, ναι, Βασίλη, για να το σχολιάσουμε, δεν πειράζει, ότι επηρεάζει τις δημοσκοπήσεις, τους λόγους του Πρωθυπουργού, της αντιπολίτευσης, των πολιτικών σχολιαστών, ένα κόμμα που δεν έχει καν ιδρυθεί. Ξέρουμε τον πρόεδρο και αρχηγό του, δεν ξέρουμε πώς θα το λένε.
0: Ούτε το πότε και πώς.
1: Ούτε και την ημερομηνία ίδρυσής του. Αυτό νομίζω ότι είναι αρκετά σπάνιο φαινόμενο. Εξαιρετικά σπάνιο φαινόμενο, θα έλεγα.
0: Όντως. Για λόγια τα λες πολύ εύστοχα. Έτσι είναι τα πράγματα. Και θα σου έλεγα τώρα, θα αναφερόμουν και σε μια, ας το πω έτσι, παραφιάδα της οικογένειας Κύρου, για να δείξουμε και για ποια οικογένεια πρόκειται. Γιατί η οικογένεια Κύρου έτρεξε ως το 1997, δηλαδή τα 125 χοντρικά χρόνια, 120 τα έτρεξε η οικογένεια, 120 τα έτρεξε η οικογένεια Κύρου. Ως άνθρωπος του κινηματογράφου, λοιπόν, δεν έχει καμιά υποχρέωση να το γνωρίζεις αυτό, ο εγγονός του ιδρυτή Άδωνη Κύρου, ο επίσης Άδωνης
1: Κύρου, με το ίδιο ονοματεπώνυμο ακριβώς,
0: με το ίδιο ονοματεπώνυμο, θεωρείται στην ιστορία του κινηματογράφου ο μεγαλύτερος μελετητής του σουρεαλισμού στον κινηματογράφο. Έχει γράψει ένα βιβλίο Ευαγγέλιο για τους ανθρώπους του σινεμά και τη μελέτη του σουρεαλισμού, όλοι σε αυτό αναφέρονται, και έχει σκηνοθετήσει και τον Μπλόκο, έτσι, μια ταινία για την ελληνική αντίσταση.
1: Πολύ σημαντική ταινία και πολύ γνωστή ταινία.
0: Και πολύ γνωστή και πολύ καλή ταινία.
1: Μάλλον ελάχιστοι γνωρίζουν ότι είναι ο Άδωνης Κύρου της γνωστής οικογένειας.
0: Της γνωστής οικογένειας ακριβώς.
1: Βασίλη, για χαρά, όντως δεν το γνώριζα αυτό και είναι πολύ ωραίο ακούγοντας ραδιόφωνο να μαθαίνεις και κάτι καινούργιο.
0: Ναι. Εν τω μεταξύ, ο Άδωνης Κύρου απεμπόλησε τα δικαιώματα που φυσιολογικά περιήλθαν σε αυτόν μετά το θάνατο του πατέρα, ας πούμε, και τα παρεχώρησε όλα στον ξάδερφό του, τον επίσης Άδωνη Κύρου.
1: Ο οποίος ασχολήθηκε με την...
0: Ο οποίος ασχολήθηκε ως το 1997.
1: Ναι, όχι και πολύ μακριά.
0: Όχι και πολύ μακριά, 2017 η Εστία αγοράζεται από τον Όμιλο Φιλιππάκη, άρα εκεί έχουμε ένα, ας το πούμε, μια μικρή... μια έξοδο της οικογένειας Κύρου και την αλλαγή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς που φτάνει ως σήμερα.
1: Είναι και ο χρόνος, τι να κάνεις, δεν μπορείς να τα κάνεις όλα, ούτε μπορείς να ξεπεράσεις αυτό που συμβαίνει εξαιτίας της παρόδου του χρόνου,
0: ναι,
1: έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
1: Μεγαλώνουμε κοινώς.
0: Αλλά στην παρόδο του χρόνου βασιζόμαστε από την άλλη να επανέλθει ο έντυπος τύπος που έλεγε πριν και ο κύριος Μάζης, διότι θεωρώ ότι πολύ γρήγορα το εκπαιδευτικό σύστημα των προηγμένων, όπως λέμε, χώρων, τουλάχιστον στην παιδεία, δεν είναι πίσω η Ελλάδα σε, αλλά στην παιδεία είναι πολύ πίσω και το γνωρίζουμε. Και εκτιμώ ότι οι παιδευτικές ανάγκες, οι εκπαιδευτικές ανάγκες θα είναι αυτές οι οποίες θα ξαναοδηγήσουν στην ανάγνωση. Γενικότερα να μην πηγαίνει ο μαθητής με το τάμπλετ, το κινητό, και να η σχέση του με την παιδεία να έχει ως μόνο, ως κέντρο του αυτό, ας πούμε, όλο το ηλεκτρονικό σύστημα, αλλά όπως και τα μαθηματικά σιγά σιγά, γιατί δεν θα καταλαβαίνουν οι άλλοι πως κάνουν, τι είναι η πρόσθεση, θα λένε το ένα και ένα και θα πατάνε αυτό.
1: Και να εμβαθύνει, και να εμβαθύνει και ο μαθητής και ο καθένας που διαβάζει, γιατί αυτή τη στιγμή έτσι πως περνάνε από μπροστά μας τα κείμενα, σκρολάρουμε, δεν σταματάμε, δεν διαβάζουμε, δεν μελετάμε, δεν γυρίζουμε πίσω, περνάνε απλώς από μπροστά μας. Η εμβάθυνση, η ευκαιρία εμβάθυνσης σε αυτό που διαβάζεις, που προσφέρει η εφημερίδα, νομίζω ότι δεν μπορεί να επαναληφθεί, ούτε έχει χαθεί επειδή υπάρχει το κινητό ή το τάμπλετ. Είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Μακάρι να επιστρέψουμε, είπαμε, εμείς είμαστε της εφημερίδας.
0: Εννοείται, και ξέρεις πολύ καλά και συζητώντας και σε προσωπικό επίπεδο ότι αυτό είναι και οι δυο μας, δηλαδή αυτή είναι η έννοια μας, να συντηρηθούν, να προστατευτούν και οι εφημερίδες, και η ελληνική γλώσσα, αλλά και οι εφημερίδες είναι λίγο καρέτα-καρέτα, και δεν είναι γραφικοί λόγοι γραφικότητας ή νοσταλγίας για τις οποίους την υποστηρίζουμε την εφημερίδα, υποστηρίζουμε τα έντυπα. Είναι οι λόγοι που ανέφερες.
1: Είναι οι λόγοι και που κρατούν ζωντανή ουσιαστικά την δημοσιογραφία, γιατί και αυτό το γνωρίζουμε επίσης και νομίζω ότι το αναγνωρίζει και πολλοί κόσμος. Όποιος περάσει από το γραπτό μπορεί πιο εύκολα να σταθεί και στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση και γενικώς. Παρ' όλα αυτά το ραδιόφωνο προσφέρει την ευκαιρία της μουσικής που μπορούμε να ακούσουμε για να πάρουμε μια ανάσα μέχρι να αρχίσει η εκδήλωση για τα 150 χρόνια της εστίας.

0: ευχή.
1: Οι αναγνώστες θα συνεχίζουν να πιστεύουν ότι τον έντυπο τύπο.
0: Είμαι βέβαια γι' αυτό, εφόσον βεβαίως το φροντίσει και ο έντυπος τύπος. Εννοώ στην εγκυρότητα και τη συνέπεια.
1: Σας ευχαριστούμε θερμά.
0: Στα καλά.
2: Τώρα,
3: η κυρία Όλγα Γεροβασίλη. Προσερχόμενη, άφησε και μια αιχμή.
2: Άφησε και αυτό θα έλεγα.
3: Για τον έντυπο τύπο και για τη στάση του και για τον ρόλο του. Φαντάζομαι δεν αναφέρεται σε όλες τις εφημερίδες. Απλώς υπάρχουν φυσικά και οι εφημερίδες που δεν κρατούν το ρόλο
2: αλλά
3: τους
2: αυτό
3: και την
2: παντού.
3: Στάση.
2: Και, και για τα site να μιλήσουμε, ρε Χριστίνα, δεν
3: ακριβώς,
2: είναι η ίδια η κατάσταση. Δηλαδή η
3: εγκυρότητα είναι χειρότερη,
2: και η απουσία, αυτό θα έλεγα.
3: Να πω, γιατί η εφημερίδα είναι χειροπιαστή. Και θα τα δεις όλα, δεν υπάρχει περίπτωση, αν υπάρχει λάθος, θα το βρεις και την επομένη. Αν έχεις κάνει κάτι
2: μια στραβή.
3: Δεν πρέπει, μια στραβή, θα τη βρεις μπροστά σου.
2: Ναι.
3: Ενώ τα άλλα φεύγουν.
2: Είναι λίγο ανάμεσα στο, είναι λίγο
3: επαιαπτερό.
2: Εντά είναι πολύ, όπως το λες, περνάν και με το σκρολάρισμα εξαφανίζονται κιόλας.
3: Ήθελε να κάνει κάποια κριτική έτσι η κυρία Γεροβασίλη προφανώς, γι' αυτό και στο τέλος είπε ότι για να διατηρηθεί και να έχει τη δύναμη του ο έντυπος τύπος, πρέπει να το φροντίσει και αυτός.
2: Ναι.
4: Σεβαστοί Ιεράρχες, εξοχότατε Πρόεδρε κύριε Προκόπη Παυλόπουλε, κύριε Πρόεδρε κύριε Αντώνη Σαμαρά, κύριε Υπουργή, κύριε Περιφερειάρχα,
3: αρχίζει η εκδήλωση, είναι ο Γενικός Διευθυντής της Εστίας, ο κύριος Ελευθέριος Κιαβάς, τον ακούμε.
4: Αγαπητοί φίλοι, σας καλωσορίζουμε στη δική μας γιορτή και σας ευχαριστούμε θερμά που είστε απόψε μαζί μας σε μια βραδιά αφιερωμένη στα 150 χρόνια της εστίας μας. Γεννήθηκε το 1876, διήνυσε ολόκληρο τον πολυτάραχο 20ο αιώνα και βρίσκεται σήμερα εδώ, έχοντας διανύσει το πρώτο τέταρτο του 21ου αιώνος. Κυριολεκτικός ένας δημοσιογραφικός τίτλος τριών αιώνων. Εν τω μεταξύ, άλλαξαν τα πάντα γύρω. Η χώρα, η κοινωνία, η γλώσσα, η τεχνολογία, ο τύπος. Αλλά η εστία δεν απόλεσε την ταυτότητά της. Όταν εμφανίστηκε η Ελλάς ή το άλλη χώρα, ανέτελε το πολιτικό άστρο του Χαριλάου Τρικούπη, νέα ευρωπαϊκά ρεύματα εισήρχονται στον ελληνικό χώρο και προετοίμαζαν τη μεγάλη λογοτεχνική γενιά του 1880. Ποιος ήταν όμως ο ιδρυτής της εστίας? Ήταν ο Ευπατρίδης Παύλος Διομήδης Κυριακός, ευγενής και κοσμοπολίτης Αθηναίος, άνθρωπος των τεχνών και των γραμμάτων, με βαθιά αγάπη για την πατρίδα, είχε συνδέσει το όνομά του με την εθνική προσπάθεια, συμβάλλοντας στην Κρητική Επανάσταση το 1866. Και 10 χρόνια αργότερα ίδρυσε την εστία, δίδοντας της εξ αρχής αυτό που έμελε να αποτελέσει την ταυτότητά της, την παιδεία και την πατρίδα. Να ποιο είναι το αναπόσπαστο κομμάτι που διατρέχει τη διαδρομή της εφημερίδος και χαρακτηρίζει την ιστορική φυσιογνωμία της. Είναι ο έντονος πατριωτικός χαρακτήρας της εστίας. Δεν είναι ένας χαρακτήρας που προέκυψε στην πορεία. Γεννήθηκε μαζί της. Μας το αποκαλύπτει το πρώτο δημοσίευμα του πρώτου τεύχους στην πρώτη σελίδα που εκδόθηκε το 1876. Υπήρξε ένα άρθρο που λεγόταν «Εθνική κατήχηση» του Αναστασίου Βυζάντιου. Το πρώτο ερώτημα που έθετε στο πρώτο φύλλο της η εστία ήταν «Τι είναι η πατρίς?». Μα αλήθεια, μπορεί να υπάρξει πιο καθαρή δήλωση ταυτότητος? Εμφανίστηκε ως οικογενειακό περιοδικό σε γαλλικά πρότυπα και συνοδευόταν το δελτίο της, καλλιεργώντας τα γράμματα, υποστηρίζοντας τις τέχνες, δημοσιεύοντας ειδήσεις από την Ελλάδα και το εξωτερικό, παρακολουθώντας συστηματικά την πολιτική, κοινωνική, οικονομική ιστορία. Έτσι την παρέλαβε ο Γεώργιος Κασδόνης, αλλά και ο Γεώργιος Δροσίνης. Η μετατροπή της σε ημερήσια εφημερίδα το 1894 ήταν η φυσική εξέλιξη της δημοσιογραφικής λειτουργίας που είχε ήδη υπηρετήσει. Συνομίλησε με την ελληνική ιστορία και συμμετείχε στα γεγονότα. Την ταυτότητα της εστίας διατήρησε, ενίσχυσε και καθιέρωσε η κρατεά οικογένεια Κύρου. Ο Άδωνης, ο Αχιλλέας,

ο Κύρος, ο Άδωνης ο Νεότερος, ο Αλέξης Ζαούσης και εν τέλει ο κύριος Ιωάννης Φιλιππάκης. Επιβεβαιώνοντας ότι η πατρίδα για την εστία υπήρξε και είναι θέση, ευθύνη και αρκετές φορές κόστος. Από την Κύπρο και την Κρήτη μας, τη Βόρειο Ήπειρο και την Εθνική Εταιρεία, τον πόλεμο του 1897 και τον Μακεδονικό Αγώνα έως τους Βαλκανικούς πολέμους, τον Εθνικό Διχασμό, τη Μικρασιατική Εκστρατεία και Καταστροφή, το έπος του 40 και την κατοχή και τις δύσκολες και ταραχώδεις μεταπολεμικές δεκαετίες. Η εστία πήρε θέση, αγωνίστηκε, συγκρούστηκε, διώχθηκε και πολλές φορές κατέβαλε το τίμημα των επιλογών της, όπως συνέβη στη δικτατορία του Παγκάλου, όταν οι Αχιλλεύς και Κύρος Κύρου οδηγήθηκαν στο στρατοδικείο, προφυλακίστηκαν και η έκδοση της εφημερίδος ανεστάλλη. Και όταν στις 27 Απριλίου 1941 οι Γερμανοί μπήκαν στην Αθήνα, οι αδελφοί Κύρου αρνήθηκαν να συνεργαστούν όπως έκαναν άλλοι και ακολούθησαν φυλακίσεις στις φυλακές της Καλυθέας. Και θα το πω όσο πιο απλά γίνεται. Η εφημερίδα Εστία δεν επολύθη. Εντός λίγων λεπτών δεν διηγούμεθα την ιστορία της. Αρκούμεθα στην επισήμανση ότι για εμάς που υπηρετούμε την Εστία επί δεκαετίες, από τα ιστορικά γραφεία της Ανθίμου Γαζή μέχρι και τα σημερινά μας γραφεία, υπάρχει πάντοτε η αίσθηση ότι υπηρετούμε κάτι που μας υπερβαίνει. Μια ιδέα, ένα σύστημα αξιών και εν τέλει την ίδια την πατρίδα. Σύντομα περικαλής έκδοση θα αποκαλύψει την άγνωστη εν πολλής ηρωική διαδρομή. Μεγάλα γεγονότα, πρόσωπα, συγκρούσεις, διώξεις και άγνωστες πτυχές. Διότι την ιστορία μιας εφημερίδος την γράφουν τα πρωτοσέλιδα αλλά και οι άνθρωποι της. Από τους εκδότες και τους διευθυντές της, τους δημοσιογράφους, τους χρονογράφους, τους λογίους, τους ανταποκριτές, τους τυπογράφους και όλους εκείνους οι οποίοι επί 1,5 αιώνα παρέδιδαν ο ένας τον άλλον τη σκυτάλη. Και βεβαίως η ιστορία γράφεται από τους αναγνώστες, από γενναίες ανθρώπων που έβαζαν και εξακολουθούν να βάζουν την εστία στο σπίτι τους. Και η επέτειος των 150 ετών είναι ευκαιρία να κοιτάξουμε με υπερηφάνεια στο παρελθόν, αλλά και αφορμή να στρέψουμε το βλέμμα μας στο μέλλον. Το 1919 ο Παύλος Νιρβάνας έγραφε για την εστία ότι η παράδοση δεν αποθνίσκει, ζει και συνεχίζεται. Φράση η οποία συνεχίζει να εκφράζει το νόημα του εορτασμού. Παράδοση σημαίνει να γνωρίζεις τι παρέλαβες, να αντιλαμβάνεσαι την ευθύνη και να το παραδώσεις ζωντανό στους επόμενους. Ο καλός Θεός ουδέποτε εγκατέλειψε την εστία. Και όταν εν μέσω σφοδρής οικονομικής κρίσεως πολλοί εξ ημών πιστέψαμε ότι η ιστορική διαδρομή της ίσως έφτανε στο τέλος της, η εστία βρίσκεται στο πρόσωπο του κυρίου Ιωάννη Φιλιππάκη, τον άνθρωπο που εξασφάλισε τη συνέχειά της. Και έτσι φτάνουμε στο σημερινό ερώτημα. Τι σημαίνει να διατηρείς την παράδοση ζωντανή σε έναν κόσμο που αλλάζει? Πώς μπορούν αρχές και αξίες που γεννήθηκαν σε άλλη εποχή να συνομιλούν με τη σημερινή? Και εν τέλει, τι μπορεί να σημαίνει η εστία στο δεύτερο μισό του τρίτου αιώνα της ζωής της? Ερώτημα που αξίζει να φωτίσουμε. Και έχω τη χαρά να προσκαλέσω στο βήμα τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Ταλαντίου, κύριο Θεολόγο, ο οποίος μας μεταφέρει το μήνυμα του προκαθημένου της Εκκλησίας μας, του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κυρίου Ιερονίμου.

Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε της Βουλής των Ελλήνων, σεβασμιότατε Άγιοι Αρχιερείς, εξοχότατη κυρία και κύριοι Πρόεδροι, εξοχότατη κύριοι Υπουργοί, εκπρόσωποι του Κοινοβουλίου, ελογημότατοι, αξιότιμοι, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί. Με ιδιαίτερη χαρά επικοινωνώ μαζί σας και απευθύνω την πατρική μου ευλογία για την συμπλήρωση 150 ετών αδιάλειπτης πορείας της ιστορικής εφημερίδας Εστία. Από το 1876, όταν ξεκίνησε ως περιοδικό υπό τον Παύλο Διομήδη, έως την εξέλιξη της σε καθημερινή εφημερίδα από τον Γεώργιο Δροσίνη, η Εστία στάθηκε πραγματική εστία πνεύματος, εθνικής αυτογνωσίας και νυφαλίου στοχασμού. Η θεματολογία της διακρίνεται για την υπευθυνότητα και την ποιότητά της από την βαθιά ανάλυση της εσωτερικής και διεθνούς επικαιρότητας έως την ανάδειξη της λογοτεχνίας, των τεχνών, της ιστορικής μνήμης και των εθνικών μας ζητημάτων. Για την Εκκλησία μας, η Εστία ξεχωρίζει διότι προσεγγίζει την Ορθοδοξία ως βασικό πυλώνα διαφύλαξης της εθνικής μας ταυτότητας, της παράδοσης και του πολιτισμού μας. Ζωντανή απόδειξη αυτής της τάσης αποτελεί η προσήλωσή της στην διατήρηση του πολιτονικού συστήματος, επιλογή που δηλώνει τον ουσιαστικό σεβασμό της προς την εκκλησιαστική γραμματεία και την γλώσσα των Ευαγγελίων και των Πατέρων της Εκκλησίας μας. Εκφράζω τις ευχαριστίες μου προς τον εκδότη κύριον Ιωάννη Φιλιππάκη για την μέρημνά του να διατηρήσει ζωντανό και ανεξάρτητο αυτό το ιστορικό έντυπο, καθώς και προς τον Γενικό Διευθυντή κύριον Ελευθέριον Σκιαδά και τον Διευθυντή κύριον Εμμανουήλ Κοτάκη, οι οποίοι με την δημοσιογραφική και επιστημονική του συγκρότηση υπηρετούν την παρακαταθήκη της εφημερίδας. Εύχομαι ο Κύριός μας να χαρίζει υγεία, δύναμη και φωτισμό στον εκδότη, τη διεύθυνση και όλους τους εργαζομένους, ώστε η Εστία να συνεχίζει να προσφέρει τη μαρτυρία της στον τόπο μας. Ο Αθηνών Ιερώνυμος.

1876 γεννήθηκε η Εστία. Σε μια Ελλάδα ακόμη νέα, γεμάτη όνειρα, προσδοκίες και αβεβαιότητες. Στα 150 χρόνια που ακολούθησαν, η πορεία της συνδέθηκε με την πορεία του ελληνικού κράτους και του ελληνισμού. Η Εστία γνώρισε την εποχή του Τρικούπη και του Δηληγιάννη. Παρακολούθησε τους πρώτους Ολυμπιακούς αγώνες της σύγχρονης εποχής. Έζησε τον Μακεδονικό αγώνα, τους Βαλκανικούς πολέμους, τη Μικρασιατική εκστρατεία, το έπος του 1940, την τραγωδία και τους αγώνες των ελληνικών τόπων, της Κρήτης, της Μακεδονίας, της Κύπρου και της Βόρειας Ηπείρου. Κατέγραψε τις μεγάλες στιγμές, αλλά και τις δύσκολες δοκιμασίες του έθνους. Στις σελίδες της έγραψαν ο Παλαμάς, ο Δροσίνης, ο Ξενόπουλος, ο Σουρής, ο Νιρβάνας, ο Μελάς, ο Καρβούνης και τόσοι ακόμη άνθρωποι των γραμμάτων, της σκέψεως και της δημοσιογραφίας. Τα κείμενά τους αναζήτησαν την αλήθεια, τη δύναμη των ιδεών και την ευθύνη του δημόσιου λόγου. Η Εστία είδε βασιλείς και προέδρους, πρωθυπουργούς, κυβερνήσεις και καθεστώτα. Είδε την Αθήνα να αλλάζει πρόσωπο και την Ελλάδα να μεταμορφώνεται από ένα μικρό βασίλειο σε σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος. Παρέμεινε όμως πάντοτε πιστή στις αρχές που τη γέννησαν, στην ανεξαρτησία της γνώμης, στην ευθύνη του λόγου, στην πίστη προς το έθνος και τον αναγνώστη. Προσιλωμένη στην πατρίδα και αδέσμευτη, είναι η εφημερίδα των ανθρώπων που πίστεψαν στην αποστολή τους, φωτίζοντας και ερμηνεύοντας τα γεγονότα, υπερασπίζοντας τη γλώσσα και τα οράματα, παραμένοντας στις επάλξεις. Γέφυρα ανάμεσα στο χθες, το σήμερα και το αύριο. Εστία, η εφημερίδα των τριών αιώνων. Γεννήθηκε τον 19ο αιώνα, με Παύλο Διομήδη και Γεώργιο Δροσίνη, και διήνυσε τον περιπετειώδη 20ο αιώνα με την οικογένεια Κύρου. 150 χρόνια μετά, η Εστία εξακολουθεί να κοιτάζει μπροστά, στον 21ο αιώνα. Το 2015 ήταν μια χρονιά ορόσημο. Η αρχόντισσα του ελληνικού και του ευρωπαϊκού τύπου βρέθηκε μπροστά σε μια νέα ιστορική καμπή. Η συνέχιση της μακράς πορείας της διασφαλίστηκε με την ένταξή της στον όμιλο του Ιωάννη Φιλιππάκη, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία της. Με την ίδια συνέπεια, με την ίδια ευθύνη, με νέο όραμα. Εστία 1876-2026. 150 χρόνια ιστορίας. 150 χρόνια ελληνικού τύπου. 150 χρόνια Εστία.

0: Καταρχήν θέλω να σας ευχαριστήσω γιατί παρά τις καιρικές συνθήκες, παρά την αναβολή του Σαββάτου, σήμερα είστε κοντά μας, κάποιοι έχουν έρθει και από πολύ μακριά και μάλιστα είναι και περισσότεροι από όσοι νομίζαμε και από όσοι ήταν να έρθουν το Σάββατο. Ευχαριστώ πολύ λοιπόν καταρχήν που είστε κοντά στον εορτασμό μας. Είναι πραγματικά πολύ δύσκολο να μπορέσει κανείς να αντέξει το βάρος και να προσθέσει κάποια νοήματα σε μια βαριά ιστορία 150 χρόνων. Μοιάζει αδύνατον να αρθρώσεις λίγες λέξεις για έναν τόσο ιστορικό τίτλο. Αλλά είναι και πραγματικά πέραν κάθε φαντασίας, έστω και να ελπίσω ότι η υπογραφή σου θα είναι μια συνέχεια μεγαθυρίων του πνεύματος, του πολιτισμού, της δημοσιογραφίας. Προσπαθώντας μέσα από το ημερολόγιο της γυραιάς αριστοκράτησης ευρωπαϊκού τύπου να ζήσουμε λίγο από την έγκλη μας μιας άλλης εποχής, ανακαλύπτουμε ότι ενώ μοιάζει τόσο μακρινή, είναι συνάμα τόσο σύγχρονη. Το ημερολόγιο και όχι τα απομνημονεύματα. Απομνημονέματα χαρακτηρίζουν τους θανόντες και η εστία κάθε άλλο παρά έχει τη διάθεση να γράψει τα απομνημονέματά της. Έπειτα από 1,5 αιώνα είναι πιο ζωντανή, πιο όρημη, πιο έτοιμη να αντιμετωπίσει προκλήσεις μιας κοινωνίας που γυρνά πλέον το βέρεμα προς τα πίσω και προσπαθεί να βρει τα χαμένα πιστεύω της, τις γκρεμισμένες αξίες της, τα προδομένα ιδανικά της. Και η εστία αποτελεί έναν από τους ελάχιστους θεματοφύλακες αυτής της εποχής. Αποτελεί έναν φάρο αξιοπρέπειας, ευγένειας, αξιοκρατίας, σύνεσης, αλλά και θάρρους, τόλμης και τελικά ελληνικής συνέχειας. Μέσα από σχεδόν πάντα δύσκολες επιλογές, μέσα από τις επάλξεις της προσήλωσης στην αλήθεια, οι εκδότες της, οι διευθυντές της, οι αρθρογράφοι της προσπάθησαν και προσπαθούν να διατηρούν υψηλό το φρόνημά της και εν τέλει να υπηρετούν το συμφέρον της πολιτείας, διατηρώντας πάντα τις αρχές της, αλλά παράλληλα προσπαθώντας να γίνει και πάλι ελκυστική, θήλιγαρ, στους αναγνώστες της, αλλά και σε όλους όσους θα ήθελαν να τη γνωρίσουν έστω και σήμερα. Αρχές τις οποίες προσπάθησε να είναι πιστή με οποιαδήποτε θυσία και τις οποίες διακήρυξε σαφώς από την πρώτη μέρα. Διαβάζω με συγκίνηση αποσπάσματα από το πρώτο φύλλο της εφημερίδας, όταν έγινε καθημερινή, που θα πρέπει να μείνουν εντυπωμένα σε όλους εμάς, δημιουργούς, φίλους και αναγνώστες της. Με τεστήματος ελπίδος Χριστής εμφανίζεται ενώπιον του Πανελληνίου η εστία. Επί τέταρτον σχεδόν αιώνος, βιώσασα ως εβδομαδιαίων περιοδικών, μεταβάλλεται τα νήνη στις 14ήμερων της χρονικής όμως ταύτης της τροποποιήσεως επαρκές ως νομίζει αντιστάθμισμα, προσφέρει στο πλήθος των αναγνωστών της και στο ελληνικών δημόσιων εν γέννη την καθημερινή αυτής έκδοσης ως φύλου πολιτικού και φιλολογικού. Αυτοχαρακτηρίζεται ως προσθέτουσα μονάδα εις το άθροισμα των σοβαρών και πεφωτισμένων εθνικών φύλων, μέσω της οποίας θα έχουμε τον αντίον φωνήν ελπίδος και κραυγήν παρορμήσεως και θάρρους εν μέσω κάμα του τεινός ηθικού και δυσέλπιδος νάρκης βαρινούσης ήδη τη σόφρονα εθνική δράση και σκέψη. Παραδεχόμενοι ότι η αλήθεια μόνη θα μας σώσει και διευκρινίζω ότι και ταύτης θεραπενής σεμνή θα αγωνιστεί να κατασταθεί η εστία. Με θέληση να κατασταθεί των ιδεών του ελληνικού πνεύματος, αφανής εργάτης, των εθνικών παραδόσεων, νυφάλιος, αλλά εμπεπνευσμένος και καρτερικός Απόστολος. Και βέβαια υπόσχεται και ανάπτωμεν των πύρσων της εστίας, επικαλούμενη την αρρωγή και τη συμπάθεια του κοινού, επί τη ελπίδη ότι ως έπαθλον των θυσιών και αγώνων ημών θα αναδείξουμε την εστίαν εστιάδα αληθινή, ξένη προς τα πάθη και τα υπερβολάς, τιμίαν και πιστή εν το νέο αυτή σεμνό υπουργήματι, η αίριαν της αλήθειας, δυνάμενη ακατακρίτως να αίρει ψηλά την αμίαντον αυτήν και φωτεινή δάδα. Σήμερα η εστία συνεχίζει να υπηρετεί πιστά όσο υποσχέθηκε ο πρώτος διευθυντής της, ο Γεώργιος Δροσίνης. Παλαμάς, Γιαννόπουλος, Σουρής, Κονδυλάκης, Μαρκοράς, Καρκαβίτσας, Ροΐδης, Παπαδιαμάντης Προβελέγγυος, Παπαντονίου, Μωραϊτίνης, Πολέμης, Νιρβάνας, Ξενόπουλος, ήταν κάποιοι από τους συντελεστές που έθεσαν τα θεμέλια της αρχαιότερης σήμερα ελληνικής εφημερίδας, ονόματα των οποίων η ανάγνωσή τους και μόνο προκαλεί δέος και θα έπρεπε να κάνει όλους όσους να ξανασκεφτούν το ρόλο τους και τον τρόπο με τον οποίο ασχολούνται με τον μαγικό κόσμο των εφημερίδων. Όλοι προσπάθησαν να υπηρετήσουν πιστά τις αρχές της. Άλλοι τα κατάφεραν, πιο επιτυχώς, άλλοι λιγότερο. Για κανέναν όμως δεν θα μπορέσει να πει κανείς ότι δεν είχε αυτόν τον στόχο. Αυτή την επιθυμία, σχεδόν στα όρια της αυταπάρνησης, να υπηρετήσει τις 6 βασικές αρχές που κράτησαν και κρατούν ψηλά το φρόνημα της εστίας. Το αδιαπραγμάτευτο συμφέρον της πολιτείας. Συμφέρον. Η άνευ όρων προσήλωσης στην αλήθεια. Η με κάθε τρόπο καταδίκη της παραπλανήσεως της δημόσιας γνώμης. Η αποφυγή του άχρατου κομματισμού. Η με φανατισμό κατατρόπισης των φαύλων. Και κυρίως η σταθερή επιμονή στην υποστήριξη του μεγίστου κόμματος της κοινής γνώμης. Αρχές που αποτέλεσαν και αποτελούν τους πυλώνες πάνω στους οποίους χτίστηκε γερά το αρχαιρότερο και εγκυρότερο σήμερα οικοδόμα του ελληνικού τύπου. Και βέβαια, αποτέλεσαν τη βασική αιτία που θέλησε μια νεότερη, αλλά με τόσο σταθερές, βαριές και αδιαπραγμάτευτες αρχές δύναμη του τύπου, ο όμιλός μας, όχι να υιοθετήσει τη γερά αριστοκράτησα, αλλά να τη ζητήσει να μπει στην αγκαλιά της, να αποτελέσει για τις εφημερίδες μας, τους δημοσιογράφους μας και όλους όσοι πασχίζουν για τις ίδιες αρχές, ασπίδα και πέπλο προστασίας. Να αποτελέσει ακυλίδο το βήμα μέσω του οποίου οφείλει πας έκαστος να νηροπολεί, να συντελέσει στην κατατρόπωση των φαύλων στοιχείων εν τη πολιτεία και βέβαια να στοχεύσει στην παρασκευή της επικρατήσεως των αγαθωτέρων με οποιοδήποτε τίμημα. Με τη φυγάδευση των προσωπικών παθών, την άρση υπέρθεν προσωπικών συμφερόντων, τη φήμωση πάσης συμπάθειας ή αντιπάθειας και δια της ισχυράς προσηλώσεως στην αλήθεια, να εκπληρωθεί η αποστολή των εφημερίδων μας. Αποστολή η οποία ανήκει στην υπηρεσία του δημοσίου, το οποίο πρωτίστως έχουμε όλοι υποχρέωση να υπηρετήσουμε. Όλοι εμείς, συναισθανόμενοι το βάρος αυτό, το οποίο μας προσδίδει όμως φτερά στην προσπάθειά μας, μια υπόσχεση δίνουμε. Ακόμα και σήμερα, που οι ειδήσεις χαπλώνται με ηλικιώδεις ρυθμούς λόγω των ηλεκτρονικών μέσων, να παραμείνουν οι προβληματισμοί οι ίδιοι και απαράλλακτοι. Στο επίκεντρό τους να βρίσκονται η ηθική διάσταση της παραγωγής και της εξαπλώσεως ειδήσεως και μέσω αυτής η γνώση να καθίσταται πηγή εξουσίας και η πληροφόρηση παράγων ισχύως. Μη φυτεύουσα εις προλήψεις, αλλά εις την τιμή αν υπηρεσία του δημοσίου. Μόνο τότε θα είμαστε άξιοι και αντάξιοι συνεχιστές μιας αξίας μέσα από δρόμο δύσβατο και ολισθηρό, στο τέλος του οποίου θα φέγγει η λάμψη της εστίας. Μια λάμψη γλυκιά και νοχελική, αλλά βαθιά και κρατεά. Μια λάμψη που φωτίζει και επιβραβεύει τον άξιο, τον τολμηρό, τον ηθικό, τον απροσκήνητο. Αυτή τη λάμψη θέλουμε να μεταλαμβέσουμε και στις επόμενες γενιές αναγνωστών της αρχόντισσάς μας. Η νέα φάση στην οποία εισήλθε η εστία εδώ και 11 και πλέον χρόνια διέσωσε την ιστορία της και επιδηλώνει αυτή την πεποίθηση. Τιμά την προσήλωση στα ιδρυτικά της πιστεύω και επιβεβαιώνει την απαρέγκλητη και αδιαπραγμάτευτη γραμμή υπεράσπισης των εθνικών συμφερόντων. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, η εστία αλλά και όλα τα μέσα του ομίλου μας έχουν καθήκον να υπενθυμίζουν προς πάσα κατεύθυνση ότι η ενημέρωση, η πληροφορία, η δημοσιογραφική ανάλυση δεν μπορεί να ελέγχονται, να εποπτεύονται και εν τέλει να λογοκρίνονται. Ζούμε σε ιδιαίτερα περίεργους και ύπτους καιρούς. Η προσπάθεια χειραγώγησης κοινής γνώμης και των λαών λαμβάνει ανησυχητικές διαστάσεις. Εργαλεία χρησιμοποιούνται για τη μετάδοση ψευδών ειδήσεων ή για να βαφτίζονται ψευδείς ή πραγματικές ειδήσεις ή για να αποκρύπτονται τελικά ειδήσεις, ακόμα και για να αλλοιώνουν εκλογικά αποτελέσματα. Η αντίσταση και η αντιμετώπιση σε όλα αυτά μας επιφορτίζει με ακόμα μεγαλύτερες ευθύνες. Ευθύνες που έχουν και οι ελίτ της χώρας, η πνευματική, η επιχειρηματική, η πολιτιστική, η κοινωνική. Ευθύνες όμως που δεν βλέπουν να έχουν το ηθικό αυτό ανάστημα να τις αντέξουν και να τις υπηρετήσουν. Επιλέξαμε τον όρο αριστεία για να γιορτάσουμε τα 150 χρόνια και οι τέσσερις ομιλητές που θα ακολουθήσουν, νομίζω καθένας με το παράδειγμα του αυτού του, δηλαδή το λειτουργώ με βάση το παράδειγμα του πώς ζω εγώ, νομίζω μπορούν να μας πούν ξεκάθαρα ο καθένας τι εννοεί ακριβώς αριστεία και τι κατά τη γνώμη μας σημαίνει η πραγματική αριστεία. Τους ευχαριστώ πολύ που είναι κοντά μας. Εμείς σας υποσχόμεθα ότι θα συνεχίσουμε την προσπάθεια που ξεκινήσαμε, να κρατήσουμε σταθερά στο θρόνο της τη βασίλισσα του ελληνικού τύπου. Η εστία ζει και θα συνεχίσει να μεγαλώνει. Η εστία αντέχει και θα αντέχει ευθύνες που άλλοι πλήστοι όσοι δεν μπορούν ή δεν επιθυμούν να αντέξουν. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ακούσαμε τον εκδότη της εστίας από το 2015, τον κύριο Ιωάννη Φιλιππάκη, ο οποίος έκανε τον χαιρετισμό και είπε όλα αυτά που αξίζει να γνωρίζουμε για την ιστορία της εστίας, αλλά υποσχέθηκε και την συνέχειά της. Στο βήμα ανεβαίνει ο κύριος Σκιαδάς, ο Γενικός Διευθυντής της εστίας.
2: Ο πρώτος μας ομιλητής είναι ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφίας, Ηρακλείου και Χαλκιδόνος, κύριος Γαβρίλη.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σκεδά. Ξεχότατε πρόεδρε της Βουλής των Ελλήνων. Ξεχότατε, κύριε πρώην πρόεδρε της Δημοκρατίας. Αγαπητοί πρόεδροι, κύριε Σαμαρά, κύριε Αθάνου. Θεοφιλέστατε εκπρόσωποι του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου μας, Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριε Ιερονίμου. αγαπητοί υπουργοί, πρόεδροι κομμάτων, κύριε Περιφερειάρχα, σεβασμιότατοι Άγιοι Αρχιερείς, Άγιε Ύδρας, Άγιε Λαρίσης, αγαπητοί πατέρες και εν Χριστώ αδελφοί. Μέσα από την καρδιά μου να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον αγαπητό κύριο Φιλιππάκη, στο φίλο μου τον Γιάννη, ο οποίος μου κάνει την τιμή απόψε το βράδυ να συνεορτάζω τα 150 χρόνια αυτής ευληματικής εφημερίδος και να του ευχηθώ να του δίνει δύναμη ο Θεός και η υγεία στο έργο του, γιατί το να μένει σταθερός σε αξίες σου στην εποχή μας ούτε αυτονόητο είναι, ούτε εύκολο. Να ευχαριστήσω τον κύριο Κοτάκη, γιατί και εκείνος έχει το δικό του ρόλο στην όλη αυτή διαδικασία ως διευθυντής, αλλά να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον αγαπητό φίλο από το Θησίο, τον κύριο Σκιαδά. Μας ενώνουν πολλά με τον αγαπητό Λευτέρη, καθότι όταν συνυπηρετούσα όχι εκείνος ως εφημέριος, αλλά στην περιοχή του Θησίου, εγώ ως εφημέριος στην Αγία Μαρίνα, μας έδαιναν πάρα πολλά καθημερινά και τα θυμάμαι με πολύ αγάπη και με την ωραιότερη ανάμνηση, κύριε Σκιαδά. Μου έκανε την τιμή λοιπόν ο κύριος Φιλιππάκης απόψε το βράδυ να πραγματευτούμε το θέμα από τη μεριά της Εκκλησίας αναφορικά με το πώς βλέπει η Εκκλησία μας και η παράδοση, η μακραίωνή της, την αριστεία. Θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας λίγα λόγια για το πώς η ετυμολογία της λέξης άριστος συγκαταλέγεται στις αρχαιότερες λέξεις της ελληνικής γλώσσης. Καθώς η απαρχή γίνεται στους προομηρικούς χρόνους, στο ομηρικό λεξιλόγιο ο άριστος δηλώνει κατά την κρατούσα ερμηνεία το πρόσωπο εκείνο που ξεχωρίζει και γίνεται αποδεκτό και ευπρόσδεκτο από τους άλλους. Ακριβώς επειδή κατέχει μια ιδιαίτερη και αξιοθαύμαστη ιδιότητα την οποία ο καθένας θα επιθυμούσε να διαθέτει. Ετυμολογικά η σύνδεση της λέξεως με το ρήμα «άρο» είτε με το «αρέσκο» παραπέμπει αφενός μεν στην έννοια της αρετής ως εξέχουσας ηθικής ποιότητας, αφετέρου δε στη μορφή του Θεού του πολέμου Άρη. Ο άριστος συνιστά μία αξία, ένα ηθικό μέγεθος και μάλιστα τον ύψιστο βαθμό ανωτερότητας, καθώς αποτελεί την υπερθετική εξέλιξη του αγαθού. Στην κυριολεξία σημαίνει ο πολεμικότερος, ο ανδριότερος και κατ' επέκταση ο πλουσιότερος, ο ευγενέστερος, ο αξιότερος. Υπό την έννοια αυτή, άριστοι χαρακτηρίζονται όσοι διακρίνονται σε έναν συγκεκριμένο τομέα και διαθέτουν κάποιο ιδιαίτερο γνώρισμα υπεροχής. Χαρακτηριστική έκφραση της αντίληψης αυτής συναντάται στα ομηρικά, όπως είπαμε, έπι και ειδικότερα στις πατρικές παρενέσεις προς τους νέους πολεμιστές που ετοιμάζονταν να αναχωρήσουν για τον πόλεμο της Τρίας. Ο Πηλέας προτρέπει τον Αχιλέα και ο Υπόλαχος τον Γλάφκο να ακολουθήσουν την αρχή «εέν αριστεύειν», δηλαδή να επιδιώκουν πάντοτε την πρωτιά και την ανδρεία. Η έννοια λοιπόν της αριστείας φαίνεται να έχει από τις απαρχές της μία σαφώς ευρύτερη σημασία από εκείνη της απλής επιτυχίας. Δεν αφορά αποκλειστικά στο αποτέλεσμα, αλλά συνδέεται με ένα πρότυπο ανθρώπου που επιδιώκει να καταστήσει τον εαυτό του άξιο, καλλιεργώντας τις αρετές και τις ιδιαίτερες δυνατότητές του. Στην πορεία, ωστόσο, η έννοια αυτή μετασχηματίστηκε και προσέλαβε διαφορετικές σημασίες. Στο σύγχρονο δημόσιο διάλογο, ειδικότερα η αριστεία συνδέεται συχνά με την υψηλή επίδοση, την επαγγελματική καταξίωση, την παραγωγικότητα και την κοινωνική αναγνώριση. Σε αρκετές περιπτώσεις, μάλιστα, ταυτίζεται με την οικονομική επιτυχία και την υλική ευμάρεια, δηλαδή με την απόκτηση περισσότερων αγαθών και τη δυνατότητα του ανθρώπου να καταλαμβάνει υψηλότερη θέση στην κοινωνική και επαγγελματική ιεραρχία. Η επιτυχία, η διάκριση, η παραγωγικότητα και η οικονομική ευημερία προβάλλονται συχνά ως αυτονόητοι δείκτες μιας επιτυχημένης ζωής. Έτσι, ενώ στην αρχική τη σημασία η αριστεία παρέπεμπε πρωτίστως στην αξία, την αρετή και την καλλιέργεια του ανθρώπου, στη σύγχρονη αντίληψη κινδυνεύει να περιοριστεί στην εξωτερική επίδοση και στην κοινωνικά αναγνωρίσιμη επιτυχία. Ο άνθρωπος αξιολογείται ολοένα και περισσότερο με βάση όσα επιτυγχάνει, όσα αποκτά και την θέση που καταλαμβάνει, ενώ η εσωτερική του ποιότητα και ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιεί τα χαρίσματα και τις δυνατότητές του συχνά περνούν σε δεύτερο επίπεδο. Βεβαίως, η υψηλή επίδοση, η επαγγελματική καταξίωση, η δημιουργικότητα και η οικονομική ευημερία δεν αποτελούν καθεαυτές αρνητικές πραγματικότητες, αφού δύνανται να εκφράζουν την υπεύθυνη αξιοποίηση των χαρισμάτων και των δυνατοτήτων που διαθέτει ο άνθρωπος, καθώς και τον καρπό της προσωπικής του προσπάθειας. Συνεπώς, το κρίσιμο ζήτημα δεν είναι η επίτευξη καθεαυτή, αλλά ο σκοπός για τον οποίο αυτή επιδιώκεται και ο τρόπος με τον οποίο αξιοποιείται. Από την οπτική ακριβώς αυτή προσεγγίζει και η Εκκλησία την έννοια της προόδου και της ανθρώπινης επιτυχίας. Βεβαίως, η Εκκλησία μας δεν αντιτίθεται ήδη στη δημιουργικότητα ή στην πρόοδο, ούτε στην υλική ευημερία, όταν αυτές υπηρετούν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και το κοινό καλό. Δεν θεωρεί την ανθρώπινη προσπάθεια αντίθετη προς την πνευματική ζωή, ούτε αντιμετωπίζει τα χαρίσματα του ανθρώπου ως πραγματικότητες που πρέπει να παραμένουν ανενεργές. Αντίθετα, αναγνωρίζει σε αυτά μία ευθύνη. Το χάρισμα καλείται να καρποφορήσει και να καταστεί προσφορά. Την ίδια όμως στιγμή η Εκκλησία υπενθυμίζει ότι καμία από τις πραγματικότητες αυτές, όσο σημαντική και αν είναι, δεν μπορεί από μόνη της να αποτελέσει το πλήρωμα της ανθρώπινης υπάρξεως. Και αυτό διότι ο άνθρωπος είναι απείρως περισσότερος από όσα κατέχει, από όσα επιτυγχάνει, από τη θέση που καταλαμβάνει ή από την αναγνώριση που απολαμβάνει. Η αξία του δεν εξαντλείται στην απόδοσή του, ούτε μπορεί να μετρηθεί αποκλειστικά με τα κριτήρια της επιτυχίας και της κοινωνικής καταξίωσης. Και ακριβώς εδώ διαφοροποιείται η εκκλησιαστική προσέγγιση της αριστείας. Η Εκκλησία αναγνωρίζει την αξία της προσπάθειας και της επιδίωξης του καλύτερου, θέτοντας όμως ένα βαθύτερο ερώτημα: τι είναι πραγματικά καλύτερο και προς τα πού κατευθύνει τη ζωή του ανθρώπου? Έτσι, η αριστεία αποκτά ουσιαστικό περιεχόμενο όταν η προσωπική διάκριση μετατρέπεται σε καλλιέργεια του προσώπου και τα χαρίσματα σε διακονία και προσφορά. Υπό την έννοια αυτή, η Εκκλησία, μέσα από τη μακρά δυσχυλιετή εμπειρία της, καλεί τον άνθρωπο να μετακινήσει το κέντρο βάρους από το τι κατόρθωσα στο ποιος γίνομαι και από το τι κατέχω στο τι μπορώ να προσφέρω. Η επιτυχία αποκτά τότε χαρακτήρα ευθύνης, ενώ η εξωτερική διάκριση δίνει τη θέση της στην εσωτερική καλλιέργεια και την πνευματική ολοκλήρωση. Υπό το πρίσμα αυτό, η αληθινή αριστεία μετριέται με το ήθος, την αγάπη, την προσφορά, τη σχέση με τον Θεό και τον συνάνθρωπο. Στο πλαίσιο αυτό, ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός προειδοποιεί με ιδιαίτερη σαφήνεια ότι «οράτε και φυλάσσεστε από πάση πλεονεξίας, ότι η ζωή ουκ έστιν εκ των υπαρχόντων τινή». Από το Λουκά. Δηλαδή, να προσέχετε και να φυλάγεστε από κάθε είδους πλεονεξία, γιατί τα πλούτη, όσο περίσσια και αν είναι, δεν δίνουν στον άνθρωπο την αληθινή ζωή. Λίγο αργότερα θέτει ένα άλλο ερώτημα που διαπερνά κάθε ανθρώπινη φιλοδοξία και κάθε λογική αυτάρκειας. Τι γάρο ωφελείται άνθρωπος εάν τον κόσμον όλον κερδίσει, την δε ψυχήν αυτού ζημιωθεί? Βεβαίως, το ερώτημα αυτό δεν αποτελεί άρνηση του κόσμου, ούτε περιφρόνηση των επιγείων υλικών αγαθών, αλλά καλεί τον άνθρωπο να επαναπροσδιορίσει τη σχέση του με αυτά και κυρίως τη θέση που τους επιτρέπει να καταλαμβάνουν στη ζωή του. Συνεπώς, πρόκειται για μια ριζική επανατοποθέτηση των πραγμάτων και της ίδιας της έννοιας επιτυχίας. Ο Χριστός μας είναι εκείνος που μας καλεί να διακρίνουμε ανάμεσα σε εκείνο που έχει αληθινή αξία και σε εκείνο που απλώς έχει τιμή, ανάμεσα στα αγαθά που συγκεντρώνουμε γύρω μας και στον πλούτο που καλλιεργούμε μέσα μας. Διότι είναι δυνατόν ο άνθρωπος να κερδίσει πολλά και την ίδια στιγμή να χάσει το ουσιώδες, να κατακτήσει τον κόσμο και να απολέσει τον εαυτό του τον ίδιο. Υπό το προληπτική αυτή, η εκκλησιαστική αριστεία υπερβαίνει τα όρια της επαγγελματικής αποκατάστασης, της ισόρευσης πλούτου και της κοινωνικής καταξίωσης, αποκτά ένα βαθύτερο και ουσιαστικότερο περιεχόμενο πέρα από τίτλους, θέσεις, διακρίσεις και επιτεύγματα. Αποτελεί πρωτίστως μία πορεία μεταμορφωτική του ανθρώπου. Γι' αυτό και θα μπορούσαμε να πούμε ότι η εκκλησιαστική αριστεία δεν μπορεί να νοηθεί έξω από τη σχέση. Αρχίζει ως ένα εσωτερικό και οντολογικό γεγονός, ως μία προσπάθεια του ανθρώπου να γίνει αυτό για το οποίο δημιουργήθηκε. Εκφράζεται ως ελεύθερη και ζωντανή σχέση με τον Θεό, ως σχέση αγάπης. Το μέτρο της δεν είναι η υπεροχή απέναντι στον άλλον, αλλά η υπέρβαση του εαυτού μας προς τον άλλον, η κοινωνία και η προσφορά μας. Με λίγα λόγια, η Εκκλησία δεν ρωτά μόνο πόσο ψηλά έφτασες, αλλά και ποιον πήρες μαζί σου στην πορεία. Το εκκλησιαστικό αυτό ήθος δεν αποτελεί ένα προσωπείο καλής συμπεριφοράς, αλλά έναν άλλον τρόπο υπάρξεως. Ο Απόστολος Παύλος λέγει Μεταμορφούστε τη ανακαινώση του νοός ημών και περιγράφει τη μεταμόρφωση αυτή με την τολμηρή φράση «Ζώ δε ουκέτι εγώ, ζή δε εν εμή Χριστός». Σκοπός της Εκκλησίας είναι η σωτηρία του ανθρώπου και η κατά Χριστόν τελείωση, εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Γι' αυτό και το Ευαγγελικό «Έσες του ημείς τέλη» δεν αποτελεί εντολή ανάλθαστης επίδοσης, αλλά μία διαχρονική πρόσκληση να γίνει η αγάπη μας καθολική, όπως η αγάπη του Θεού προς κάθε άνθρωπο, αδιακρίτως. Βεβαίως, στο σημείο αυτό χρειάζεται μία διάκριση ανάμεσα σε δύο ανθρωπολογικά πρότυπα, τα οποία συχνά αποκαλούμε σχηματικά πάντοτε δυτικό και ανατολικό. Για την ακρίβεια πρόκειται για δύο διαφορετικές λογικές που μπορούν να κατοικούν σε κάθε κοινωνία και μέσα σε κάθε άνθρωπο. Η πρώτη βλέπει τον κόσμο κυρίως ως αντικείμενο προς χρήση, μέτρηση ή ακόμη και κυριαρχία. Η δεύτερη τον προσλαμβάνει ως δώρο, ως εικόνα και δημιούργημα του Θεού και ως πεδίο ευχαριστίας και κοινωνίας. Στο πλαίσιο αυτό, τρανό παράδειγμα αποτελεί η περιβαλλοντική κρίση. Ο άνθρωπος, σαμπωμένος από τη δύναμη που του προσφέρει η τεχνολογία και η επιστημονική γνώση, μπορεί να οδηγηθεί είτε σε μια αφηρημένη υπεράσπιση του περιβάλλοντος, λησμονώντας τον ίδιο τον άνθρωπο, είτε αντιστρόφως να επικαλείται την ανάπτυξη αντιμετωπίζοντας την φύση, τον εργαζόμενο και τις επόμενες γενναίες ως αναλώσιμα μεγέθη. Η βιβλική εντολή προς τον άνθρωπο να εργάζεται και να φυλάσσει τη δημιουργία αποκαλύπτει ήδη μια ουσιώδη ισορροπία, ότι δηλαδή ο άνθρωπος καλείται να αξιοποιεί την κτήση, αλλά ταυτόχρονα και να τη διαφυλάται. Η ισορροπία αυτή διατρέχει και τη σκέψη των θεοφόρων πατέρων της Εκκλησίας μας. Μέσα από τους τρεις ιεράρχες, ο Μέγας Βασίλειος, αναφερόμενος στη δημιουργία, υπογραμμίζει ότι η κτήση είναι μια άλογη. Δεν είναι μάλλον μία άλογη και τυχαία πραγματικότητα, αλλά φέρει μέσα της τα ίχνη της σοφίας και της αγαθότητος του Θεού. Γι' αυτό και αποτελεί σχολείο και εκπαιδευτήριο των ανθρωπίνων ψυχών, μέσα στην ομιλία του προς την Εξαήμερο. Η χριστιανική διδασκαλία δεν ζητά την κατάργηση της δημιουργικότητας ή της οικονομικής πρόοδου, θέτει όμως ένα σωτήριο μέτρο απέναντι στην ακόρεστη δίψα της κατανάλωσης. Η εγκράτεια δεν είναι εχθρότητα προς τη ζωή, είναι ελευθερία από την τυραννία του ακόμη περισσότερο. Η νηστεία, η ελεημοσύνη, η ευχαριστιακή χρήση των αγαθών και η μέρημνα για τον ασθενέστερο θυμίζουν ότι δεν δικαιούμαστε να καταναλώνουμε τον κόσμο σαν να μην υπάρχει αύριο και σαν να μην υπάρχει άλλος. Μέσα στο πνεύμα αυτό, ο Μέγας Βασίλειος επίσης τονίζει ότι το ψωμί που περισσεύει ανήκει στον πεινασμένο. Τα ρούχα τα οποία φυλάμε στις αποθήκες μας ανήκουν σε αυτούς που δεν έχουν, και τα παπούτσια τα οποία μας παραμένουν αχρησιμοποίητα ανήκουν σε αυτούς οι οποίοι είναι εξυπόλυτοι. Ωστόσο, ο ίδιος ο Χριστός είναι εκείνος που ανατρέπει την κοσμική πυραμίδα της επιτυχίας, λέγοντας «Όσε αν θέλει γενέστε μέγας εν ημίν, έστε ημών διάκονος». Συνεπώς, στην εκκλησιαστική προοπτική, άριστος δεν είναι εκείνος που επιβάλλεται στους πολλούς, αλλά εκείνος που μπορεί να χωρέσει μέσα του τους πολλούς. Και εδώ φτάνουμε στην πιο πυκνή εκκλησιαστική απάντηση για την Εκκλησία. Αριστεία σημαίνει, αδελφοί μου, αγιότητα. Όχι απομάκρυση από τον κόσμο, ούτε σκεφτικός πρωταθλητισμός, αλλά πληρότητα κοινωνίας με τον Θεό και τον άνθρωπο. Άγιος είναι ο άνθρωπος που άφησε την χάρη να περάσει μέσα από τις πληγές του, που μετέτρεψε την ελευθερία σε αγάπη και την ύπαρξή του σε προσφορά. Ο Απόστολος Παύλος μας λέει χαρακτηριστικά: «Διώκεται με τα πάντων των αγιασμών, ου χωρίς ουδείς όψεται τον Κύριον». Συνεπώς, η αγιότητα δεν είναι πολυτέλεια για λίγους κληρικούς ή μοναχούς, αλλά ο προορισμός και ο σκοπός της ζωής κάθε ανθρώπου. Η πορεία προς την αγιότητα αποτελεί την ίδια την κλίση του ανθρώπου προς την πληρότητα της υπάρξεώς του εν Χριστώ, προς την πραγμάτωση του καθομοίωση. Ο δρόμος αυτός περνά μέσα από τη ζωντανή σχέση του ανθρώπου με τον Χριστό και με την ενεργή ένταξή του στο εκκλησιαστικό σώμα. Κορυφώνεται δε με τη μετοχή του στο μυστήριο της Ιεράς Ευχαριστίας. Και εδώ, αδελφοί μου, τίθεται ακόμα ένα κρίσιμο ερώτημα. Τελικά, ποια αριστεία αναζητούμε? Την αριστεία που αναγνωρίζουν τα μάτια των ανθρώπων ή εκείνη που βλέπει ο Θεός? Ποιο είναι τελικά το μέτρο με το οποίο αξιολογούμε την ανθρώπινη επιτυχία? Το Ευαγγέλιο δεν μας καλεί να περιφρονήσουμε την γνώση, την επιστήμη, την τέχνη ή την ευγενή άμυλα. Άλλωστε, η Εκκλησία ποτέ δεν φοβήθηκε τη θύρα θεμπαιδεία. ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, ένας ακόμα ιεράρχης από τους τρεις μεγάλους ιεράρχες, για παράδειγμα θεωρεί ότι η θύραθεν παιδεία όχι μόνο δεν αποτελεί εμπόδιο για την πίστη, αλλά συμβάλλει και στην ενίσχυση της ευσέβειας, καθώς η γνώση των αδυναμιών και των περιορισμών της ανθρωπίνης σοφίας καθιστά περισσότερο εμφανή την υπεροχή της θείας αληθείας. Ολοκληρώνοντας, αδελφοί μου, επιτρέψτε μου να υπογραμμίσουμε ότι η Εκκλησία δεν μας ζητεί να γίνουμε λιγότερο δημιουργικοί, λιγότερο μορφωμένοι ή λιγότερο αποτελεσματικοί. Μας καλεί να θέσουμε τα χαρίσματά μας αυτά προς τη σωστή κατεύθυνση. Μας καλεί να τη μετατρέψουμε και να μετατρέψουμε κάθε επίδοση και οποιοδήποτε αγώνα για να φτάσουμε στη ζωή μας κάπου χωρίς έπαρση και τον πλούτο να τον διαθέσουμε στους πολλούς, να γίνει κτήμα των πολλών, αλλά να ενώσουμε πάντοτε όλες αυτές τις δυνάμεις με ικανότητα και ταπείνωση, με αλήθεια και αγάπη. Πράγματι, λοιπόν, η κοσμική αριστεία μπορεί να κάνει ένα βιογραφικό πλούσιο, μπορεί όμως και να αφήσει μια ζωή άδεια. Μπορεί να εξασφαλίσει θαυμασμό χωρίς να χαρίζει ειρήνη εσωτερική. Αντιθέτως, η πνευματική αριστεία δεν μετρά τον άνθρωπο με όσα έχει, αλλά με όσα μπορεί να αγαπήσει και με την αλήθεια που αυτός ενσαρκώνει ως δημιούργημα του Θεού. Ας τολμήσουμε λοιπόν να διεκδικήσουμε την αριστεία της αγιότητας, της κοινωνίας και της προσφοράς. Μία αριστεία που δεν αφήνει πίσω της ιτημένους, αλλά σηκώνει μαζί της κάθε έναν των πλησίων. Μία αριστεία που δεν εξαντλείται στο πρόσχερο χειροκρότημα των ανθρώπων, αλλά αποβλέπει στο λόγο του Θεού. Δούλε αγαθέ και πιστέ, εισέλθε εις τη χαρά του Κυρίου σου. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Ήταν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφίας, ο κύριος Γαβρίλ, ο οποίος μίλησε για την αριστεία από το πρίσμα της Εκκλησίας, όπως την αντιλαμβάνεται δηλαδή η Εκκλησία. Μίλησε για το ήθος, την αγάπη, την προσφορά, τη σχέση με το Θεό και τον συνάνθρωπο που πρέπει να έχουμε στο νου μας.
2: Ο αθεράπευτος Ουρής την υποδέχθηκε με τους εξής στίχους. «Εστία υπερήπιστος και πολυχαϊδεμένη, όπου προς πρόοδον οργά και στάσιμος δεμένη». Και εμείς σκοπεύουμε να μην μείνουμε στάσιμοι και το βλέπετε στην εφημερίδα που οφείλεται στην ψυχή της, στο διευθυντή της, στον ακάματο Μανώλη Κοτάκη, τον οποίο και παρακαλώ να έρθει στο βήμα.
1: Ο κύριος Σκιαδάς προλόγησε τον κύριο Κοτάκη, τον διευθυντή της Εστίας, ο οποίος θα μιλήσει αμέσως τώρα.
4: Η ψυχή της Εστίας είναι οι αναγνώστες της και οι συνδρομητές της. Αυτή είναι η αριστεία της. Και ανεβαίνω σε αυτό το βήμα πολύ συγκινημένος και γι' αυτό θα αυτοσχεδιάσω στην αρχή. Γιατί όταν έχει έρθει από την Κεφαλονιά ο κύριος Μεταξάς, 95 ετών, με τη σύζυγό του, όταν έχει έρθει από την Αργολίδα ο Δημήτρης ο σκηνοχωρήτης, ο οποίος μας έστειλε μια φωτογραφία πριν από ένα μήνα με τον πατέρα του και το γιο του μετά την παρέλαση της 25ης Μαρτίου να τον μοιεί στην Εστία. Όταν είναι σήμερα μαζί μας εδώ η οικογένεια Βαθιανάκη, η οποία προχτές ανακάλυψαν σε μια ανακαίνιση του σπιτιού της παλιά φύλλα της Εστίας του 1914 και συγκινημένοι σαν ιερά κοιμήλια μας τα έφεραν εδώ. Όταν μου μίλησε πριν μπούμε στο χώρο αυτό η κυρία Χέλμη Μαρκεζίνη και μου θύμισε ότι ο πατέρας της ο Σπύρος αλλά και ο αδερφός της ο Βασίλης έγραφαν άρθρα στην Εστία, και όταν βλέπω επίσης μεταξύ των αναγνωστών και των συνδρομητών την κυρία Πινιώτη, η οποία είναι εκδίδει το Δελτίο Εργατικής Νομοθεσίας, τι άλλο μπορώ να πω στο ξεκίνημα αυτής της ομιλίας παρά ένα μεγάλο ευχαριστώ στους αναγνώστες και στους συνδρομητές της Εστίας, που είναι πραγματικά η ψυχή της, η φωνή της και μας δίνουν δύναμη για να συνεχίζουμε. Αλλά θέλω να σας πω ότι είμαι χαρούμενος, εκπρόσωπε του Μακαριωτάτου, γιατί είναι μαζί μας ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ίδρας, Σπετσών και Αιγίνης, που γεννηθήκαμε στον ίδιο τόπο και τον αγαπώ πάρα πολύ, Εφραίμ. Είναι ο προλαλήσας Νέας Ιωνίας Γαβριήλ, με το καλό τα εγγένεια του Ιωνικού Κέντρου στις 3 Νοεμβρίου, πολύ σπουδαίο έργο να πάτε να το δείτε, ο Μητροπολίτης Λαρίσης, δυναμικός ιερώνυμος, δεν πρόλαβε να έρθει, αλλά μας έστειλε μήνυμα και τον ευχαριστούμε, ο Μάνης Χρυσόστομος, και επίσης, αφού είναι μαζί μας ο πρόεδρος της Βουλής, εξαιρετική τιμή, ο κύριος Νικήτας Καλαμάνης, ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Προκόπης Παυλόπουλος, ο πρώην πρωθυπουργός, ο κύριος Αντώνης Σαμαράς, οι πρόεδροι της Νίκης, οι πρόεδροι των κοινοβουλευτικών κομμάτων και στην Ευρωβουλή της Νίκης και της Φωνής Λογικής, οι υπουργοί άμυνας, ήταν εδώ ο κύριος Δένγιας, και η τουρισμού, η κυρία Κεφαλογιάννη, ο περιφερειάρχης, ο κύριος Καρδαλιάς, εκπρόσωποι από όλα τα κόμματα, εκπρόσωπος του κυρίου Ανδρουλάκη και άλλοι, και επίσης εκπρόσωποι της δικαστικής εξουσίας, αφού είναι όλοι αυτοί εδώ, ναι, μπορούμε να γιορτάσουμε σήμερα, κυρίες και κύριοι, τα 150 χρόνια της εστίας. Η ιστορική εστία, λοιπόν, που σήμερα γιορτάζει τα 150 χρόνια από τις ιδρύσεις και κυκλοφορίας της, δεν επιδιώκει την αναγνώριση της τυχόν δικής της αριστείας. Όσα μας λέτε άλλωστε στο δρόμο, όταν μας συναντάτε, όσα μας λέτε στο τηλέφωνο, όταν διαρκώς μιλάμε, στα mails, μας στάνουν. Οι ιδρυτές της και όλα όσα έχουν καταγραφεί στις χρυσές σελίδες της, μέσα στους τρεις αιώνες που διέσχισε επιτυχώς, μας υποχρεώνουν να έχουμε μία και μόνη αποστολή. Την αριστεία του έθνους. Αγαπάμε πολύ την Ελλάδα, την πατρίδα μας, και θέλουμε το καλύτερο για αυτήν. Όταν μου ανέθεσε ο κύριος Γιάννης Φιλιππάκης τη διεύθυνση της προδεκαετίας, μόνο ότι γνωρίζαμε, είχαμε άγνοια κινδύνου για το βάρος της ευθύνης και της κληρονομιάς που φέραμε στις πλάτες μας με τους εξαίρετους συνεργάτες μας. Το συνειδητοποίησα ένα βράδυ όταν μας κάλεσε ένας αναγνώστης και ζήτησε να μου μιλήσει. Ήταν αυστηρός. «Νεαρέ, άλλαξε γραμμή η εστία», με ρώτησε. «Τι εννοείτε, κύριε», του απάντησε ευνηδιασμένος. «Μα προβάλλετε κομμουνιστές στην πρώτη σελίδα». «Ποιος είναι ο κομμουνιστής, κύριε?», τον ρώτησα. Δεν θυμόμουν να έχω βάλει στην πρώτη σελίδα ούτε τον Βελουχιώτη, ούτε τον Στάλιν. «Μα έχετε μια είδηση με τη φωτογραφία του Παντελή Βούλγαρη. Κομμουνιστής είναι». Και κατέληξε και μια επίπληξη. «Να ξέρεις, νεαρέ, ότι δεν θα ορίσεις εσύ τη γραμμή της εφημερίδας. Η ιστορία της εφημερίδας δεσμεύει εσένα και ορίζει τη γραμμή της». Για να είμαι ειλικρινής, στην αρχή στενοχωρήθηκα, γιατί προβάλαμε μια ταινία του Παντελή Βούλγαρη, τη Μικρά Αγγλία. Δεν είχαμε κάνει και κάποιο έγκλημα καθώς οι όσους. Η έρευνα στο αρχείο μιας εφημερίδας όμως, από τις σελίδες της οποίας πέρασαν ο διωγμός της μικρασιατικής καταστροφής, ο εθνικός διχασμός, η διαμάχη για το γλωσσικό ζήτημα, το έπος του 40, ο αιματηρός εμφύλιος, η κατάλυση της δημοκρατίας και η εγκαθίδρυση της δικτατορίας, η τραγωδία της Κύπρου, ο ακροτηριασμός της και η αποκατάσταση της δημοκρατίας μας έδειξε ότι νέο αναγνώστης είχε δίκιο. Η ιστορία της εστίας σε μεγάλο βαθμό μας δεσμεύει, γιατί είναι μια ιστορία άρρηκτα δεμένη με τον πατριωτισμό και με τις ιδέες. Η κριτική στάση των ιδρυτών της απέναντι στις ηγεσίες της χώρας, ακόμα και στις συντηρητικές, κάθε φορά που λοξοδρομούσαν από τα εθνικά θέματα, μας δεσμεύουν εξίσου. Σκεφτείτε ότι το 1935 η εστία συγκρούστηκε πρώτη φορά με την τουρκική εφημερίδα Cumhuriyet. Για ποιο θέμα? Για το θέμα της αποστρατιωτικοποίησης των νήσων. Θέσαμε ως εστία το 1935 το θέμα της στρατιωτικοποίησης των νήσων. Είχαμε χρέος να συντηρήσουμε αυτό που παραλάβαμε από την οικογένεια Κύρου, για να μην σβήσει το κερί. Όχι μόνο το δικό μας κερί στον τύπο, αλλά το κερί του έθνους. Θεωρήσαμε ότι έχουμε χρέος να είμαστε η συντήρηση. Δεν τη φοβόμαστε αυτή τη λέξη. Γιατί η συντήρηση είναι ο εχθρός της ύψεως. Ακόμη και τα ευπαθή προϊόντα στη συντήρηση τα βάζουμε για να διατηρηθούν. Πιστέψαμε όμως ότι ταυτόχρονα πρέπει να αγκαλιάσουμε και το καινούργιο, ακόμα και αν δεν το καταλαβαίνουμε. Κάπως έτσι μια μέρα με κάλεσε μία βουλευτής για να μου πει ότι ο ένα εξώφυλλό μας έγινε στίχος σε τραγούδι του ράπερ Lex. Η πορεία προς την εθνική και δημοσιογραφική αυτογνωσία αυτά τα χρόνια, κυρίες και κύριοι, δεν ήταν εύκολη. ήταν μοναχική, γιατί κάναμε πράγματα αλόκοτα για την εποχή. Έγιναν πρώτα θέματα στην εφημερίδα μας ο Νίκος Καζαντζάκης και ο Ανήφορός του. Ο πόλεμος που δέχτηκε ο Ιωάννης Καποδίστριας για να μην γίνει ταινία από τον Γιάννη Σμαραγδί. Πρωτότυπα κείμενα του Παύλου Μελά και του Ίωνα Δραγούμη που μας θύμισαν ότι οι αστεί πατριώτες με τίμημα της ζωής τους πρωτοστάτησαν στον αγώνα για την απελευθέρωση της Μακεδονίας. Από μνημονεύματα του Θόδωρο Κολοκοτρώνη και του Γεώργιου Καραϊσκάκη. Παρακαταθήκες του Υψηλάντη, του Λορέτζου Μαβίλη, του Παπαδιαμάντη, του ηρωικού Πατριάρχη Γρηγορίου του Πέμπτου. Σαν δε θέλεις να πεθάνεις, να θυμάσαι, μην ξεχνάς. Είναι το μότο μας, δεν είναι δικό μας, είναι από την παράσταση «Σμύρνη μου αγαπημένη μας, Μιμής Δενίση». Σας διαβάζω μερικούς τίτλους εξοφύλων όλο αυτό το διάστημα, για να θυμίσουμε τι προσπάθεια κάναμε για να φανούμε αντάξιοι των Κύρου. Η Ελλάδα κουτσένει, αλλά υποκρίνεται ότι χορεύει. Δεν είναι επίκαιρο. Η Ειρήνη Παπά το έχει πει. Το εθνικό είναι η ρίζα του κόσμου. Η Ελέγη Αρβελέρ το έχει πει. Μόνον οι ελεύθερες ψυχές κρατούν ελεύθερες πατρίδες. Το είπαν οι πιλότοι μας πρόπερση στη Θεσσαλονίκη, μετά το πέρας αυτής. Το εθνικό δεν είναι όμως μόνο το χτες. Είναι μια αέναος μάχη για το μέλλον. Και εδώ άρχισαν τα δύσκολα και οι συγκρούσεις. Μέσα και έξω. Θα σας αποκαλύψω μερικά. Διαπιστώσαμε ότι Οκτώβριο μήνα δεν είχαν αποσταλεί από την ελληνική πολιτεία βιβλία και δάσκαλοι στα ελληνικά σχολεία της Βορείου Ηπείρου. Το πρωτοσέλιδο ρεπορτάζ μας έφερε σε δύσκολη θέση τον μακαριστό Αλβανία Αναστάσιο, ο οποίος έπαιρνε τηλέφωνο στην Ελλάδα και δεν το σήκωναν το τηλέφωνο, αλλά είχε αποτέλεσμα. Και τα βιβλία πήγαν και οι δάσκαλοι διορίστηκαν. Διαπιστώσαμε ότι κάποιοι αόρατοι κύκλοι ετοιμάζονταν να αναγνωρίσουν με απόφαση του Αρείου Πάγου τουρκικούς συλλόγους και τουρκική μειονότητα καταργώντας τη συνθήκη της Λοζάνης στη Θράκη. Είχαν διαμορφώσει και πλειοψηφία. Απετράπη. Δεν μπορούμε να πούμε πώς, αλλά το αποκαλύψαμε και απετράπη τελικώς με ψήφους 5-0 υπέρ της συνθήκης της Λοζάνης. Όπως απετράπη μετά από ένα πρωτοσέλιδό μας και η απομάκρυση βοσκών από βραχονισίδες εθνικής σημασίας όπως η Κίναρος και τα Λέβηθα. Το 2018 με παρέμβασή μας στον πρόεδρο της Βουλής αναγνωρίστηκε η Κάσος ως μαρτυρική νήσος. Προφητικό. Μαρτυρική νήσος είναι και σήμερα, αλλά λόγω του καλωδίου. Φτάσαμε να αφιερώσουμε εξώφυλλα στα καριοφύλια αγωνιστών του 1821 που απομακρύνθηκαν από το γραφείο της Προεδρίας της Δημοκρατίας. Φτάσαμε να αφιερώσουμε εξώφυλλα στα τσαρούχια των Ευζώνων, το κροτάρισμα των οποίων ενοχλούσε τότε την ανώτατη άρχοντα. Φτάσαμε να αφιερώσουμε εξώφυλλα στην απαγόρευση του εθνικού ύμνου από τελετές και βεβαίως φτάσαμε να αφιερώσουμε εξώφυλλα στο βάψιμο της ελληνικής σημαίας σε χρώμα ροζ σε έκθεση του Υπουργείου των Εξωτερικών. Λάβαμε ακόμα και εξώδικο, το ξεχωρίζω από τα πολλά, από τη Διευθύντρια της Εθνικής Πινακοθήκης όταν γράψαμε ότι τα θεολογικά τα σύμβολα που αντανακλούν στην ύπαρξη και στην πίστη εκατομμυρίων Ορθοδόξων Ελλήνων δεν τα μουτζουρώνεις σε πίνακες. Τα σέβεσαι. Θα μου πείτε, έγιναν όλα αυτά στην πατρίδα μας? Έγιναν, βεβαίως έγιναν. Και παρέλκει να αναφερθούμε στη διαρκή εστίασή μας σε θέματα Αγίου Όρους, Συνά, Οικουμενικού Πατριαρχείου, Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, όπως και τώρα πρόσφατα στο θέμα με την Οικοσυφήνισσα και τα Ιερά Κοιμήλια μας. Λέμε απλά ότι είναι χρέος μας να προστατεύσουμε στο μέτρο των δυνάμεών μας τα πνευματικά σύνορα του έθνους, όπου κυματίζει η ελληνική σημαία, να μην επιτρέψουμε να υποσταλεί. Η πατρίδα, η γλώσσα, η ναυτιλία, μιλάμε διαρκώς με ανθρώπους της ναυτιλίας, με τον καπιτάν Παναγιώτη τον Τζάκ, ο οποίος δεν ξέρω αν πρόλαβε να έρθει, με τον πρόεδρο Δημήτρη Μελισσανίδη, με τον Νίκο Πατέρα, με τον κύριο Γιάννη Καραγιώργη, με ανθρώπους από το επιχειρήν είμαστε επίσης σε διαρκή επικοινωνία ως όμιλος, όπως με τον κύριο Λαβρέντι Λαβρεντιάδη, με τον πρόεδρο Μοεφίε Τζόγλου, με τον Νίκο Κουσιανά, με τον Βασίλη Αποστολόπουλο, με τον κύριο Μιχάλη Σάλα. Η ναυτιλία λοιπόν και το επιχειρήν είναι στο ενδιαφέρον μας, στο επίκεντρό μας, το δημογραφικό, η οικογένεια, η παιδεία, η δικαιοσύνη, η ελληνική γη, η ιστορία και η προστασία του πολιτεύματος. Για τη γλώσσα, καταγγείλαμε τα άθλια ελληνικά στα οποία γράφονται οι νόμοι και τα επιδόματα. Youth Pass, Fuel Pass κτλ. Ελληνικά τα ξεχάσαμε. Καταγγείλαμε την αντικατάσταση των λέξεων από emoticons και καρδούλες. Οι λέξεις μετατράπηκαν σε άψυχα σύμβολα και οι λέξεις δυστυχώς έγιναν αριθμοί, ακόμα και σε καταστήματα. To, for, all. Αυτό είναι άπτεστα ελληνικά. Για την Ορθοδοξία επίσης μπήκαμε στα βαθιά και ασχοληθήκαμε ακόμα και με δογματικά ζητήματα, καθώς στην περίοδο της πανδημίας κάθισαν ιερείς στο εδόλιο του κατηγορημένου και εμείς ήμασταν στο πλευρό τους. Και βεβαίως ασχοληθήκαμε και με τα μοναστήρια μας, με την Παναγία στην Κλεισούρα, με την Οικοσυφήνισσα, με τον Άγιο Νεκτάριο που κατάγομαι, με τον Άγιο Παΐσιο, με τον Άγιο Προφύριο. Για το δημογραφικό προειδοποιήσαμε με μια φράση του Μιστέλου Ελμπέκ. Ελέγχεις τα παιδιά, ελέγχεις το μέλλον. Όσο για την οικογένεια, σκανδαλίσαμε με αφορμή μια φωτογραφία του αρχηγού της αντιπολιτεύσεως, ρωτήσαμε αν δύο άνδρες και ένα σκυλί συνιστούν οικογένεια. Μας μάλωσε το αντιβάιρους. Πρόσφατα κερδίσαμε τη μάχη του ακαθόριστου φίλου στις συνταγές του ΕΟΠΗ. Ένας άνθρωπος δεν είναι ποτέ ακαθόριστος. Και για το πολίτευμα τέλος, σημειώσαμε ότι λαϊκισμό ονομάζουν οι ελίτ την δημοκρατία όταν δεν της αρέσουν τα αποτελέσματά της. Όσοι μας παρακολουθείτε γνωρίζετε τέλος ότι έχουμε κάνει πολύ μεγάλες αποκαλύψεις για την Κύπρο μας και για τα ελληνοτουρκικά. Πηγαίνοντας σιγά σιγά προς το τέλος, τι νομίζουμε ότι καταφέραμε χωρίς να αποφύγουμε και τα λάθη και την αυτοκριτική μας? Στο παρόν νομίζω αποδείξαμε ότι η επιρροή δεν είναι αποκλειστικό πεδίο της τηλεόρασης και των social media. Μια εφημερίδα μπορεί και μόνη της. Ο τύπος δεν πεθαίνει. Η σκέψη πεθαίνει. Όποιος θέλει να μείνει όρθιος, μένει. Πρόκειται βεβαίως για διαδικασία εξουθενωτική. Και πρέπει να σου αρέσει η μάχη για να μετέχεις σε αυτή τη διαδικασία. Και ο εκδότης μας, ο κύριος Γιάννης Φιλιππάκης, που διέσωσε αυτόν τον ιστορικό τίτλο, ξέρει πολύ καλά τι λέω, γιατί το υπέστη. Διώξεις, έλεγχοι, αποκλεισμοί, αλλά εμείς κατακτητές της κορυφής με τη σημαία μας ψηλά, που λέει και το τραγούδι. Αυτό το χειροκρότημα δεν ανήκει σε μένα. Ανήκει σε αυτόν τον κύριο που είναι απέναντι, τον κύριο Φιλιππάκη. Του αξίζει ένα μεγάλο χειροκρότημα. Γιατί δίνει εθνικές μάχες χωρίς να έχει πάρει δώσει και διαπλοκές με το δημόσιο. Και γι' αυτό είμαστε ελεύθεροι και ανεξάρτητοι. Το δεύτερο, πηγαίνοντας προς το τέλος, που θέλω να πω είναι ότι όποιος διαβάσει μετά από χρόνια τα εξώφυλλά μας θα καταλάβει τι έγινε πραγματικά στον τόπο αυτή τη δεκαετία. Γιατί πολλά από τα πράγματα που διαβάζετε στα πρωτοσέλιδα της Εστίας δεν τα διαβάζετε πουθενά αλλού. Και τρίτον, με την απόσταση του χρόνου λέμε το εξής. Νομίζαμε αρχικώς ότι ήμασταν αρκετά αυστηροί απέναντι στους κυβερνήτες μας, αριστερούς και κεντρώους. Αλλά τελικά ήμασταν πολύ επιεικείς. Αφού ευχαριστήσω λοιπόν μέσα από την καρδιά μου τον κύριο Φιλιππάκη, όλους τους συνεργάτες μου, με ιδιαίτερη αναφορά στο Γενικό Διευθυντή, τον Λευθέρη Σκιαδά, στη Γενική Διευθύντρια του Εστιάζω, την Έμιλη την Παπαναγιώτου και την ομάδα της, την Διευθύντρια των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης, την κυρία Κότσου, το Σύμβουλο Έκδοσης, τον Δημήτρη τον Καπράνο, το ιστορικό στέλεχος της Εστίας που γράφει για το βιβλίο ακόμα σήμερα και είναι εξαίρετα τα κείμενά της, την κυρία Χαρίκλια Δημακοπούλου,

0: Στην Κατερίνα τη Σταμπολίτη, τη Ζαφύρα τη Γιαννουλούδη, τη Δήμητρα την Κοντογιώργου, τη Μαρία την Πιλάτη, στον υπεύθυνο του εμπορικού τον Αλέκο τον Παλαιόπουλο και την ομάδα του, στον Μαθουσάλα μας που γράφει σε ηλικία 89 ετών, αρχισυντάκτη μου τον κύριο Τίτο Αθανασιάδη. Τον κύριο Κώστα Κόλμερ, τον κύριο Γιάννη Μάζη, την κυρία Στέλλα Κιβέλου, τον κύριο Κωστή Σταμπολή που γράφουν, τον κύριο Γιώργο Στεφανάκη, τον Ευπατρίδη πάνω απ' όλα, Βύρονα Πολύδωρα. Και τέλος, αφού μου πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στους μεγάλους απόντες, στον Ζάχο Χατζηφωτίου, στον Τηλέμαχο Μαράτου και στη Ζέζα Τζίκου, θέλω να σας πω μια καταληκτική σκέψη για το κερί. Γι' αυτό το κερί δίνουμε τη μάχη. Για να μην σβήσει το κερί. Για να μην διαγραφεί η εθνική μνήμη από τον ιστό της τεχνητής νοημοσύνης και χάσουμε το σκληρό δίσκο. Σήμερα που ο κόσμος ψάχνεται για να ακουμπήσει απεγνωσμένα κάπου και δεν βρίσκει, σήμερα που όλοι ψάχνουμε απάντηση στο ερώτημα τι συμβαίνει, τι θα συμβεί, πού πάμε, τι γίνεται, σήμερα που επανέρχεται η πίστη ακόμα και σε ουδετερόθρησκα κράτη όπως η Γαλλία, σήμερα που μας προβάλλεται ως κανονικότητα η μείωση της εθνικής κυριαρχίας, σήμερα έχουμε υποχρέωση να σταματήσουμε να είμαστε σκυμμένοι πάνω από τα κινητά. Να σηκώσουμε όρθιο το κεφάλι και να σώσουμε το κερί του έθνους. Αν το κρατήσουμε ζωντανό και αναμένω αυτό το κερί στο λαδάκι του, θα έρθει ο καιρός που θα φουντώσει ξανά και θα γίνει λαμπάδα για να πυρπολήσει ψυχές και να φωτίσει την Ελλάδα μας. Αν μας σβήσει, χαθήκαμε. Γνωρίζετε την υπόσχεσή μας. Δεν θα σβήσει. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ολοκλήρωσε την ομιλία του ο διευθυντής της εφημερίδας Εστία, ο κ. Μανώλης Κωτάκης, σήμερα στα 150 χρόνια της Εστίας, την γιορτή για τα 150 χρόνια της Εστίας, ένας συγκινητικός λόγος για την ιστορία αυτής της εφημερίδας, την παλαιότερη αλλά και την σύγχρονη, και ανεβαίνει και πάλι στο βήμα ο κ. Σκιαδάς για να παρουσιάσει έναν από τους δύο ομιλητές για την αληστεία στην εκδήλωση.
2: Υπήρξαν εποχές που η δημοσίευση ενός ποίηματος αποτελούσε λόγο πανηγυρισμού. Και αυτή η σκέψη οφείλεται στον πολυγραφέστατο διδάκτορα του Πανεπιστημίου της Γενέβης, στον αγαπητό Μελέτη Μελετόπουλο, τον οποίο είναι και καλό στο βήμα.

Άγιοι Πατέρες, κύριε Πρόεδρε της Βουλής, κύριε Πρώην Πρόεδρε της Δημοκρατίας, κύριε Πρώην Πρωθυπουργοί, κύριε Υπουργοί, Αρχηγοί Κομμάτων, κύριε Περιφερειάρχα, κύριοι Βουλευτές, κυρίες και κύριοι. Θα σας μιλήσω ως ένας απλός αναγνώστης της εστίας, την οποία παρακολουθώ αλληλεπώς, όσο και αν σας κάνει εντύπωση, από τη δεκαετία του 60. Και οι δύο μου παππούδες ήταν αναγνώστες της εστίας, ο ένας καθηγητής στο Πολυτεχνείο, ο άλλος διευθυντής της Εθνικής Τραπέζης. Συνέχισε ο πατέρας μου και σήμερα συνεχίζω εγώ. 5:30 ώρα το πρωί βγαίνω έξω να πάρω την εστία από τα κάγκελα της πόρτας. Και έχω παρακολουθήσει την πορεία της μεγάλης αυτής εφημερίδας παράλληλα με την πορεία της χώρας και την πορεία του κόσμου, θα έλεγα. Όταν ιδρύθηκε η εστία, ο Ελευθέριος Βενιζέλος ήταν 12 ετών και η Ελλάδα έφτανε μέχρι τη Θεσσαλία. Η εφημερίδα αυτή είχε ορισμένα χαρακτηριστικά, τα οποία της προσδίδουν την ιδιότητα της αριστείας χωρίς καμία αμφιβολία. Νομίζω το κυριότερο δεν είναι ο αδιάλακτος και σταθερός πατριωτισμός της. Το κυριότερο είναι ότι πάντοτε ο πατριωτισμός υπερήχε της οποιασδήποτε ιδεολογικής και πολιτικής δέσμευσης. Δηλαδή, όταν έπρεπε η εστία να επιλέξει μεταξύ μιας κυβέρνησης την οποία υποστήριζε και αυτού που θεωρούσε εθνικό συμφέρον, επέλεγε πάντοτε το εθνικό συμφέρον. Υπενθυμίζω το κυπριακό.

0: Η εστία μαζί με την Καθημερινή και το Βήμα συμφώνησαν το 1951 από κοινού να στηρίξουν το στρατάρχη Παπάγο, ο οποίος επέστρεψε στο δημόσιο βίο, δημιούργησε το συναγερμό, έβγαλε τη χώρα από το τρομακτικό της αδιέξοδο και έθεσε το Κυπριακό στα Ηνωμένα Έθνη. Αυτό που επεδίωκε η εστία δηλαδή. Όταν όμως η συνέχεια προς τα τέλη της δεκαετίας του 50 η εστία είδε ότι το Κυπριακό δεν υπηρετείται με τον τρόπο που αυτή θεωρούσε σωστό, δεν δίστασε να συγκρουστεί πάρα πολύ άσχημα με την κυβέρνηση, τη διάδοχη του στρατάρχη Παπάγου, την κυβέρνηση της ΕΡΕ, και αυτό της κόστησε βεβαίως και σε αναγνωστικό κοινό, αλλά ποτέ η εστία δεν υπολόγισε και πιστεύω δεν υπολογίζει τις πωλήσεις, αλλά τη συνέπεια προς τις αρχές της. Στη διάρκεια της μεταπολίτευσης η εστία λειτουργήσε ως χρονοκάψουλα, δηλαδή διατήρησε το ήθος, τις αξίες και την αισθητική, θα έλεγα, του παρελθόντος. Η εστία, η παλαιά, ήταν ένα αισθητικό αριστούργημα. Όταν άλλαξε μορφή, σηκώθηκα και πήγα στα γραφεία της εστίας, ήταν ο Αλέξιος Ζαούσης εκεί τότε, και του είπα αγανακτισμένος ότι καταστρέψατε ένα έργο τέχνης καθημερινό. Και αναγκάστηκε ο άνθρωπος να μου εξηγήσει, που εγώ το αγνοούσα πλήρως, ότι είχαν πάψει πλέον να παράγονται ανταλλακτικά των μηχανημάτων. Η τεχνολογία έχει ξεπεράσει αυτό το στάδιο, επομένως ήταν υποχρεωμένη η εστία να εξυγχρονιστεί και να αναπροσαρμοστεί. Όμως, παρά τα αυτά, διατήρησε το βασικό της χαρακτήρα, ας πούμε το πολυτονικό. Εγώ είμαι, επιμένω στο πολυτονικό, στον πίνακα γράφω στο πολυτονικό, τα βιβλία μου τα εκδίδω στο πολυτονικό και θεωρώ ότι είναι μια πιο σωστή εκδοχή της ελληνικής γλώσσας. Και όταν διαβάζω την εστία, διαβάζω, αν θέλετε, στην αυτονόητη γραφή της ελληνικής. Και φτάσαμε στο σήμερα λοιπόν, όπου η εστία είναι απέναντι στα δύο μεγάλα προβλήματα της εποχής μας. Το ένα πρόβλημα λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είναι το ελληνικό και το άλλο είναι το παγκόσμιο. Το παγκόσμιο είναι η τεχνητή νοημοσύνη, η οποία δημιουργεί τη νέα συνθήκη στην οποία η ανθρωπότητα ή θα επιβιώσει ή θα βρει τον τρόπο να επιβιώσει ή θα εξαλειφθεί. Και το άλλο είναι η βαθιά υπαρξιακή κρίση της χώρας μας. Λοιπόν, πώς στέκεται η εστία απέναντι σε αυτά τα δύο? Ο μόνος τρόπος να επιβιώσει μια εφημερίδα, ένας δημοσιογράφος, ένας επιστήμον, ένας πολιτικός απέναντι σε αυτό τον άγνωστο Φραγκενστάιν που λέγεται τεχνητή νοημοσύνη, Φραγκενστάιν γιατί είναι δικό μας δημιούργημα, είναι να μπορεί να κάνει κάτι που δεν μπορεί να κάνει τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή, να έχει κρίση, να έχει φαντασία, να έχει δημιουργικότητα, να έχει έμπνευση, να έχει έρωτα για το αντικείμενο. Αυτά δεν υπάρχουν στην τεχνητή νοημοσύνη. Η εστία λοιπόν είναι μια εφημερίδα που δεν θα μπορούσε ποτέ να παραχθεί από την τεχνητή νοημοσύνη. Ποτέ. Διαβάζω πάρα πολλά άρθρα κάθε μέρα και στον έντυπο και στον ηλεκτρονικό τύπο και πάρα πολλά από αυτά θα μπορούσαν ή και έχουν παραχθεί από την τεχνητή νοημοσύνη. Καμία λοιπόν τεχνητή νοημοσύνη δεν θα μπορούσε να συγγράψει την καθημερινή πολιτική ανάλυση του Κοτάκη, την ιστορική επιφυλίδα του Σκιαδά, την οικονομική ανάλυση του Κόλμερ, την επιφυλίδα του Καπράνου ή την ιστορική αναδρομή του Τίτου Αθανασιάδη ή τη γεωπολιτική ανάλυση του Πέτρου. Αυτά καμία τεχνητή νοημοσύνη δεν θα μπορούσε να πάρει. Δηλαδή έχει βρει τον τρόπο η εστία να έχει την προστιθέμενη εκείνη αξία που δίνει στον αναγνώστη αυτό που δεν μπορεί να βρει πατώντας ένα κουμπί και ρωτώντας την τεχνητή νοημοσύνη πες μου τη γνώμη για αυτό το θέμα. Αυτό είναι η απάντηση του κόσμου της εστίας σε αυτή την απροσδιόριστη ακόμα και εξαιρετικά απειλητική μεταβολή που βλέπουμε γύρω μας. Αλλά η εστία απαντά με τη στάση της και στο άλλο θέμα που αφορά εμάς τους Έλληνες, τη βαθιά υπαρξιακή κρίση που διέρχεται τη χώρα μας, η οποία ξεκινάει από τη δημογραφική κατάρρευση, πρωτοφανή στην ελληνική ιστορία. Νομίζω ότι κάτι αντίστοιχο είχε βιώσει το ελληνικό έθνος μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης, μια πολύ μεγάλη δημογραφική κατάρρευση, οφειλόμενη όμως κυρίως στο μαζικό βίαιο εξισλαμισμό και όχι στη μείωση των γεννήσεων. Από τότε μέχρι σήμερα δεν έχω βρει μια άλλη περίοδο που να κινδυνεύω απλά να εξαλειφθούμε. Είναι ένα βαθύ αξιακό, δεν είναι μόνο οικονομικό θέμα, είναι αξιακό θέμα, το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά και απολύτως αναγκαίο να αντιμετωπίσουμε. Η ερήμωση της υπαίθρου, η πλήρης αποδιάρθρωση της οικονομίας, όλα αυτά και κυρίως το εκπαιδευτικό πρόβλημα που είναι τεράστιο και διαβάσατε, είμαι σίγουρος, τα αποτελέσματα που δημοσιεύθηκαν του διαγωνισμού της Πίζας κτλ. Ότι αυτά όλα συγκροτούν λοιπόν αυτό που λέμε μια μεγάλη υπαρξιακή κρίση. Η απάντηση στην υπαρξιακή κρίση δεν είναι τεχνική, δεν είναι διαχειριστική, δεν είναι οικονομικίστικη, ούτε μπορεί να τη δώσει τεχνητή νοημοσύνη βέβαια. Η απάντηση στην απαρξιακή κρίση είναι η πρόταξη αξιών. Μόνο μια κοινωνία που έχει χάσει τις αξίες της και γι' αυτό καταραίει, μόνο μια κοινωνία λοιπόν που θα αποφασίσει ότι πρέπει να ξαναβρει τις αξίες της, θα επιβιώσει. Η Ελλάδα σήμερα πρέπει να ξαναβρει τις αξίες της. Δεν χρειάζεται η Ελλάδα να εξυγχρονιστεί σήμερα. Δεν χρειαζόμαστε την τελευταία λέξη της επιστήμης, χρειαζόμαστε την πρώτη λέξη της επιστήμης. Η ελληνική κοινωνία πρέπει να ξανακαταλάβει τι είναι, να αναζητήσει την ταυτότητά της, τις συντεταγμένες της, το ήθος της, την παράδοσή της, για να μπορέσει να στηθεί στα πόδια της. Οικονομικές και τεχνικές λύσεις υπάρχουν, μπορούμε να βρούμε και να τις εφαρμόσουμε στην Αφρική, στην Ασία, αλλά ποια είναι η λύση για την Ελλάδα, για να συνεχίσουμε να υπάρχουμε ως έθνος με τα χαρακτηριστικά μας. Όχι όπως είπε κάποιος καθηγητής της Οξφόρδης, ότι σε αυτή τη χώρα δεν πειράζει αν εξαλειφθούν οι Έλληνες, υπάρχει ένας άλλος πληθυσμός. Ναι, αλλά ο άλλος πληθυσμός δεν θα μιλάει ούτε ελληνική γλώσσα, ούτε θα έχει ελληνική συνείδηση, ούτε θα μπορεί να ανανεώσει αυτό που φέραμε εμείς οι Έλληνες σε αυτόν τον πλανήτη. Τον πολιτισμό μας, τη δημοκρατία, τη φιλοσοφία, τα θεμέλια του ευρωπαϊκού κόσμου. Αυτά δεν μπορεί ένας άλλος πληθυσμός να τα κάνει. Αυτά μπορούμε να τα κάνουμε εμείς. Άρα η απάντηση στο πρόβλημα είναι αξιακή απάντηση και η εστία λοιπόν δουλεύει πάνω σε αυτό. Δουλεύει πάνω στην επαναπροβολή και επανασυνειδητοποίηση των ελληνικών αξιών. Αυτό βεβαίως φυσικά δεν αρκεί. Είναι καλλιέργεια της κοινής γνώμης η οποία πρέπει να προετοιμάσει και μια ανάλογη στάση της ελληνικής κοινωνίας. Πρέπει ως κοινωνία όλοι μαζί να δούμε πώς θα βγούμε από το αδιέξοδο και πώς θα πάμε μπροστά, στηριγμένοι στα θεμέλια μας. Γιατί μόνο μια κοινωνία που στηρίζεται στα δικά της θεμέλια μπορεί να διακριθεί στο παγκόσμιο πεδίο. Επομένως, εγώ θέλω να συγχαρώ θερμά τον παλιό φίλο και συμμαθητή Γιάννη Φιλιππάκη, γιατί ανέλαβε ένα μεγάλο εγχείρημα που είχε ρίσκο. Να πάρει δηλαδή μια εφημερίδα που και μόνο από την ιστορία της και την, αν θέλετε, και την προϊστορία της και τη διάρκεια της είχε ένα μουσιακό χαρακτήρα και να την κάνει μαχόμενη εφημερίδα της πρώτης γραμμής του Πυρός. Αυτό είναι κολοσιαίο έργο. Παίρνεις μια εφημερίδα που δημιουργήθηκε το 1876 και τη βάζεις μπροστά και σήμερα η εστία, για να χρησιμοποιήσω μια ελληνική δημόδη έκφραση, είναι the talk of the town. Δηλαδή αυτό που βγάζει κάθε μέρα ο Κοτάκης στην πρώτη σελίδα, στο οκτάστηλο ας πούμε που λέγαμε παλιά, είναι αυτό που συζητούν όλοι. Και μια εφημερίδα που έχει ας πούμε αυτή τη μεγάλη παράδοση και που θα μπορούσε να εύκολα να εγκλωβιστεί σε μια ας πούμε ιστορική διάσταση, απέναντίας είναι μια μαχόμενη εφημερίδα σε καμία άλλη σήμερα. Όλο το επιτελείο της εστίας έχει μια μαχητική διάσταση. Ακόμη και οι επιφυλίδες του κύριου Σκιαδά, έχω αγοράσει φοριαμούς στο σπίτι μου για να αποθηκεύω τις επιφυλίδες του Σκιαδά, τις κρατάω για τις μελλοντικές μου έρευνες. Δεν ξέρω αν κύριε Σκιαδά το έχετε συνειδητοποιήσει ή το κάνετε το κάνετε σκεμμένα, ότι έχουν μαχητική διάσταση, δηλαδή φέρουν σε αντιπαράθεση διάφορες καταστάσεις του παρελθόντος, ήθη, έθιμα, γεγονότα, προσωπικότητες, συμπεριφορές, στάσεις, αντανακλαστικά, με αυτό που γίνεται σήμερα. Και αυτό είναι σαν να φέρνει τη σημερινή ελληνική κοινωνία πρώτων ευθυνών της. Επίσης, θέλω να πω ότι η εστία δεν φοβάται. Σε μια εποχή που ο τύπος χυμάζεται, που η παρησία βάλεται, που υπάρχει προσπάθεια της εξουσίας να ελέγξει τη ροή των ειδήσεων, σε αυτή τη δύσκολη λοιπόν εποχή η εστία δεν φοβάται. Αυτό για μένα είναι το, αν θέλετε, το μεγάλο της επίτευγμα, ότι έχει το θάρρος της γνώμης της και έχει το θάρρος να συγκρουστεί ανοιχτά με την εξουσία, που αυτός είναι ο πραγματικός ρόλος του τύπου, αλλά που σήμερα έχει περιοριστεί δραματικά. Και αυτή η διάσταση της, ας πούμε, της παρησίας και του θάρρους και της γενναιότητας είναι που βάζει την εστία μπροστά, και εμείς όλοι οι αναγνώστες από πίσω ακολουθούμε, στηρίζουμε, συμπράττουμε, συνεργαζόμαστε και επιδοκιμάζουμε, κύριε Κοτάκη. Η εστία στηρίζει την ελληνική ταυτότητα, την ελληνική ιστορία, την ορθοδοξία, στηρίζει τον πατριωτισμό, τον υγιή πατριωτισμό, που είναι μια αυτονόητη, ένα αυτονόητο ένστικτο επιβίωσης μιας κοινωνίας και όχι μια ιδεολογικοποιημένη εθνικιστική ιδεολογία, ας πούμε, διαδικασία όπως προσπαθούν να μας πείσουν σήμερα. Στηρίζει λοιπόν την πατρίδα, στηρίζει τα εθνικά θέματα. Υπενθυμίζω ότι παραδοσιακά η εστία εκινήτως το άνοισμα μεταξύ Βορείου Ηπείρου και Κύπρου, έτσι, ο Άδωνης Κύρου, είχε δραστηριοποιηθεί πάρα πολύ για την ελληνική μειονότητα της Βορείου Ηπείρου και για το Κυπριακό φυσικά. Λοιπόν, είναι μια εφημερίδα που στηρίζει τα εθνικά θέματα και δεν διστάζει να καταγγείλει την εξουσία όταν θεωρεί ότι η εξουσία δεν εκπληρώνει το χρέος της απέναντι στην πατρίδα. Και με αυτά θέλω να εκφράσω το θαυμασμό μου, την αγάπη μου, τη στήριξή μου, την φανατική μου καθημερινή ανάγνωση της εστίας, το γεγονός ότι τη συνιστώ σε όλους. Προσπαθώ να πείσω τους φίλους μου να γίνουν συνδρομητές, γιατί η συνδρομή δημιουργεί μια πιο σταθερή βάση κυκλοφορίας. Και κύριε Κοτάκη, συγχαρητήρια, και κύριε Φιλιππάκη για τον εξαιρετικό τρόπο που λειτουργεί το σύστημα συνδρομών. Είναι πολύ βασικό εγώ το πρωί να έχω τη φίλη μου την εστία στις 5.30 ώρα και να την πάρω στο σπίτι και να τη διαβάσω τρώγοντας το πρωινό μου. Κυρία Ευαγγελάκου, τα θερμά μας συγχαρητήρια. Λοιπόν, και εύχομαι μακροημέρευση, δύναμη και κυρίως εύχομαι οι ιδέες της εστίας, οι ιδέες μας να εφαρμοστούν ευρύτερα, να γίνουν αποδεκτές και το ελληνικό κράτος να ανασυγκροτηθεί πάνω σε αυτές τις ιδέες. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Μία από τις πρώτες υποσχέσεις εστίας στα πρώτα φύλλα της.
2: Ήταν ο κύριος Μελέτης Μελετόπουλος, διδάκτορ του Πανεπιστημίου της Γενέβης και φανατικός αναγνώστης της εστίας. Και στο βήμα είναι και πάλι ο κύριος Λευτέρης Σκιάδας για να προλογίσει τον τελευταίο ομιλητή της εκδήλωσης για τα 150 χρόνια της εστίας, τον κύριο Γιάννη Ιωαννίδη, καθηγητή ιατρικής του Πανεπιστημίου Στάνφορντ.
1: Που εκείνοι βέβαια δεν μπορούσαν να φανταστούν. Και έτσι από την Αθήνα θα συνδεθούμε με το Στάνφορντ για να ακούσουμε τον καθηγητή, έναν πολύτιμο επιστήμονα, τον καθηγητή κύριο Γιάννη Ιωαννίδη, ο οποίος είναι ήδη στην οθόνη μας.
3: Καλησπέρα σας. Είμαι πολύ συγκινημένος και θέλω να δώσω ένα μεγάλο ευχαριστώ για αυτή την ευγενική πρόσκληση να συμμετάσχω στην εορταστική εκδήλωση για την εστία, μια ιστορική εφημερίδα που κλείνει 150 χρόνια ζωής, παράλληλα με την πολυτάραχη και επικίνδυνη ζωή της Ελλάδας και του ελληνικού έθνους όλα αυτά τα χρόνια. Το θέμα της εκδήλωσης είναι αριστεία και επέλεξα να μιλήσω για αριστεία στην παιδεία, στην επιστήμη και στον τύπο, και με υπότιτλο οι αριθμοί και τα νούμερα της αχρηστίας. Αριστεία και αχρηστεία. Αριστεία είναι ένας ποθητός στόχος. Νομίζω οι προηγούμενοι ομιλητές δείξανε πολλά παραδείγματα αριστείας, για την οποία όλοι μας μπορούμε να είμαστε περήφανοι, για τις μορφές που η αιστεία έχει υπηρετήσει με αξιοπρέπεια, με ευθυκρισία, με ελευθεροτυπία, που εύχομαι να μπορούν να συνεχιστούν. Αριστεία ως προσωπική κατάκτηση και αριστεία ως κοινωνική προσφορά και ως αγιοσύνη, όπως έδειξε στην ομιλία του ο Σεβασμιότατος. Υπάρχει όμως και η αριστεία ως ύποπτος στόχος. Στόχος που δεν έχει σκοπό να βοηθήσει τους άλλους, το κοινωνικό σύνολο, το έθνος, το παγκόσμιο σύνολο, την ανθρωπότητα, αλλά να υπηρετήσει δευτερογενείς σκοπούς, ιδιωτελείς σκοπούς. Υπάρχει επίσης η αριστεία ως επικοινωνιακός στόχος, μια προσπάθεια παραποίησης, μια προσπάθεια διαστρέβλωσης της αλήθειας, της πραγματικότητας και τελικά στη χειρότερη μορφή η αριστεία ως ένα άλοθη της αχρηστίας, ως ένα άλοθη όσων είναι άχρηστοι. Η κεντρική θέση της ομιλίας μου είναι ότι δυστυχώς η Ελλάδα έχει καταληφθεί και κατακλειστεί από διάφορα νούμερα αχριστοκράτες που εξουσιάζουν, καταχρώνται και παραχαράσουν το εξαντλημένο παρόν και εγγυώνται με την τυποτένια και θρασίδηλη αλαζονία τους το σκοτεινό μέλλον της χώρας. Πριν από λίγους μήνες, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, όπου τιμήθηκα με τον τίτλο του επίτιμου διδάκτορα από εξαιρετικούς συναδέλφους, συνέκρινα δύο χώρες που έχουν σχεδόν το ίδιο πολίτευμα, δημοκρατία στην επιφάνεια, αλλά ουσιαστικά πεφωτισμένη ή τουλάχιστον δήθεν πεφωτισμένη οικογενειοκρατία, de facto ολιγαρχία και σε σημασμένη ελευθερία του τύπου. Ελλάδα και Σιγκαπούρη. Η Σιγκαπούρη με 4 φορές μεγαλύτερο κατακεφαλή εισόδημα, στην κορυφή της ανταγωνιστικότητας στον κόσμο, ενώ η Ελλάδα ασθμένοντας την 59η, στην κατάταξη PISA για την εκπαιδευτική δεξιότητα 15χρονων μαθητών με τα δεδομένα του 2022 όταν έδωσε αυτή την ομιλία, πρώτη η Σιγκαπούρη, 44η η Ελλάδα, ουσιαστικά πολύ κάτω από τον μέσο όρο, ισχυρό brain gain, επιστήμονες, δημιουργοί, επιχειρηματίες, η νέα γενιά, η νέα πραγματικότητα προσελκύεται από τη Σιγκαπούρη, ισχυρό brain drain, χάνουμε τους καλύτερους συνεχώς, μια διαρκής αφέμαξη από την Ελλάδα. Πριν λίγες μέρες ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα για την PISA 2025 στην αξιολόγηση 15χρονων μαθητών που παρουσιάστηκε, η επίδοση της Ελλάδας σε σχέση με την PISA 2022 επιδεινώθηκε συνολικά από 1.309 μονάδες σε 1.281. Σε εσωτερικές επιστήμες είμαστε κάτω από την Αλβανία και από το Μαυροβούνιο. Στα μαθηματικά κάτω από την Ουκρανία και αμέσως δίπλα στο Αζερμπαϊτζάν και τη Μογγολία. Στην κατανόηση κειμένου κάτω από τα Αραβικά Εμμυράτα, Λάτβια και το Μπρουνέι Νταρουσαλάμ. Μια συνοπτική ανάγνωση. Η ψαλίδα είναι πολύ μεγάλη με τους υπόλοιπους, με τον πολιτισμένο κόσμο και ανοίγει περισσότερο. Η Ελλάδα απέχει 125 βαθμούς από τον μέσο όρο του ΟΣΑ, ενώ απήχε 124 το 2022. Η Τουρκία, οι γείτονες, βελτωθήκανε από 1.385 βαθμούς σε 1.428. Η Τουρκία είναι πλέον 143 βαθμούς μπροστά μας. Απέχουμε 377 βαθμούς από τη Σιγκαπούρη. Τι σημαίνουν όλοι αυτοί οι βαθμοί? Να σας το μεταφράσω. 60 βαθμοί περίπου είναι ένα πλήρες έτος εκπαίδευσης, 20 επί 3 για τα 3 αντικείμενα. Τα δεδομένα αυτά σημαίνουν ότι τα Ελληνόπουλα 15 ετών έχουν ήδη χάσει 2,5 πλήρες χρονιές εκπαίδευσης σε σχέση με τα παιδιά στην Τουρκία και 6 πλήρες χρονιές εκπαίδευσης σε σχέση με τα παιδιά από τη Σιγκαπούρη. Ποια ήταν η κάλυψη στα μέσα μαζικής ενημέρωσης στην Ελλάδα? Είδου μια αξιοσέβαστη εφημερίδα, ο κύριος τίτλος μαζί με μια πολύ όμορφη φωτογραφία της Υπουργού, PISA 2025, η Ελλάδα κλείνει την ψαλίδα. Εμφανώς, η καταπληκτική αυτή εφημερίδα δεν θα μπορούσε να περάσει τις εξετάσεις της Δευτέρας Δημοτικού στα μαθηματικά ή την αριθμητική. Μικρότερη πτώση της Ελλάδας στα μαθηματικά, περισσότερη ασφάλεια και καλύτερος ψηφιακός εξοπλισμός στα σχολεία. Δεν καταγράφεται πλέον η ίδια απομάκρυνση της Ελλάδας από τον μέσο όρο του ΟΣΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τελικά η απόσταση από τον μέσο όρο δεν μεγαλώνει πλέον με τον ίδιο ρυθμό. Ψέματα, ψέματα, ψέματα, ψέματα. Δηλαδή, να το πω με άλλα λόγια, η ομάδα του Σούργε Λαϊκού ιτήθηκε με 5-0 στο πρώτο παιχνίδι. Στο δεύτερο παιχνίδι ο Θρηλυκός Σύλλογος ιτήθηκε με 8-0. Στο τρίτο παιχνίδι όμως η καταπληκτική αυτή ομάδα έχασε μόνο με 9-0. Οπότε η εφημερίδα αναφοράς, newspaper of record της χώρας, αναγράφει: «Εξαίρετα νέα, ο ιστορικός Σούργε Λαϊκός κλείνει την ψαλίδα. Ο ρυθμός αύξησης των γκολ που τρώει μειώνεται. Οι παίκτες νιώθουν περισσότερη ασφάλεια». Αριστεία και ελευθερία του τύπου. Χωρίς τον τύπο, χωρίς ελευθερία του τύπου, μια δημοκρατία δεν μπορεί να υπάρξει. Ούτε παιδεία, ούτε επιστήμη, ούτε τίποτα. Σύμφωνα με τις κατατάξεις της διεθνές, η χώρα μας είναι στην 86η θέση στην ελευθερία του τύπου. Οι χώρες που είναι καλύτερες από μας, ακριβώς από πάνω, είναι η Μογγολία, το Κόσοβο, η Αλβανία, το ψευδοκράτος στη Βόρεια Κύπρο και η Κεντρική Αφρικανική Δημοκρατία. Ακολουθεί εδώ πέρα μία συλλογή για το τι σημαίνει αριστεία, πάλι σύμφωνα με μία εξαιρετική εφημερίδα αναφοράς της χώρας. Τι είναι λοιπόν αριστεία στην Ελλάδα, τι θεωρείται αριστεία? Δεν πρόκειται για αριστείες ηρώων της Ιλιάδας. Όχι. Είναι άλλων ειδών ραψοδίες που βλέπουμε συνεχώς μέσα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Είναι οι καθημερινές ραψοδίες της καπνοβιομηχανίας, για παράδειγμα. Και να υπενθυμίσω, πριν ξεκινήσουμε να βλέπουμε τις δημοσιευμένες καθημερινές ραψοδίες, ότι περίπου 30.000 Έλληνες και Ελληνίδες πεθαίνουν κάθε χρόνο από το κάπνισμα. Ιδού λοιπόν, η Παπαστράτου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, 95 χρόνια, εδώ το επόμενο προηγείται. Παπαστράτος και Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, μνημόνιο συνεργασία στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Future Ready Greek. Παπαστράτος από το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών. Κορυφαίος εργοδότης στην Ελλάδα η Παπαστράτος για 12η συνεχή χρονιά. Παπαστράτος και πολιτεία ενώνουν τις δυνάμεις τους για την αποτροπή της πρόσβασης των ανηλίκων σε προϊόντα καπνού και νικοτίνης. Να το μεγενθύνω λίγο αυτό. Βλέπουμε δύο υπουργούς της ελληνικής κυβέρνησης μαζί με την ηγεσία μιας καπνοβιομηχανίας, τα σύμβολα της ελληνικής δημοκρατίας μαζί με τα σύμβολα της καπνοβιομηχανίας. Είναι στο χέρι μας, να μην είναι στο χέρι τους, είναι το σλόγγαν «Οι λύκοι φυλάνε τα πρόβατα». Συνεχίζω. Η Παπαστράτους δημιουργεί συμμαχίες για τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτων. Παπαστράτους βιομηχανίας μοχλός ανάπτυξης και εξωστρέφειας για την Ελλάδα. Νέο κέντρο φροντίδας ηλικιωμένων του Δήμου Θεσσαλονίκης, Μοδρέα της Παπαστράτους. Future Ready 2024, η Παπαστράτους στηρίζει τη νέα γενιά με δεξιότητες για το μέλλον. Παπαστράτους εκροδότης επιλογής με δύο κορυφαίες διακρίσεις. Καθημερινή Summits ESG CEO Παπαστράτους σε 10 χρόνια η Ελλάδα να είναι μια χώρα χωρίς τσιγάρο. Και αυτό το οποίο με ερέθησε περισσότερο, Παπαστράτος ιστορίες brain gain. Δηλαδή, οι Έλληνες, επιστήμονες, ερευνητές, επαγγελματίες, καταξιωμένοι, νέοι με οράματα θα γυρίσουν στη χώρα για να υπηρετήσουν την καπνοβιομηχανία. Μπορώ να δείξω αντίστοιχα για πολλές βιομηχανίες και για πολλές εφημερίδες στην Ελλάδα πλέον. Ακούω συχνά η αγαπημένη μας Ελλάδα να συγκρίνεται με την Κολομβία των βαρώνων της κοκαίνης. Όμως από κοκαίνη πεθαίνουν κάθε χρόνο περίπου 20.000 άτομα, δυστυχώς σε όλο τον κόσμο. Από κάπνισμα, παλιά, νέα και εναλλακτικά δίθεν προϊόντα, πεθαίνουν κάθε χρόνο 9 εκατομμύρια. Η Κολομβία επισήμως έχει κηρύξει τον πόλεμο εναντίον των βαρώνων της κοκαίνης. Στην Ελλάδα, πρωθυπουργοί, πρόεδροι δημοκρατίας και υπουργοί κάνουν το παν να εναγκαλιστούν με την καπνοβιομηχανία και η καπνοβιομηχανία θεωρείται το επιστέγασμα της ελληνικής αριστείας. Μεταφέρομαι στον χώρο της έρευνας και ανάπτυξης. Υπάρχουν κάποια βήματα θετικά. Έχουμε δει αύξηση από 1,27 του ΑΕΠ σε 1,54% τα τελευταία 6 χρόνια για R&D. Παραμένει όμως πολύ χαμηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, που είναι 2,3%, και ασήμαντο σε σχέση με τις κορυφαίες χώρες, όπως Κορέα 5,2% και Ισραήλ 6,8%. Η αύξηση οφείλεται κυρίως στη μεγάλη αύξηση συμμετοχής του ιδιωτικού φορέα, που για πρώτη φορά πλέον αποτελεί πάνω από το μισό του συνολικού R&D. Υπάρχουν σοβαρές επιφυλάξεις αν η συμμετοχή είναι ουσιαστική ή πλασματική, στα χαρτιά. Οι εταιρείες έχουν κάθε λόγο να δηλώνουν υπέρογκα ποσά που δήθεν ξοδεύουν για R&D, γιατί εκπίπτουν κατά 200% ή και 300% από τη φορολογία. Υπάρχει ελάχιστο αντίκρισμα από την δήθεν επένδυση του ιδιωτικού τομέα σε R&D. Ανάμεσα στις 100 πλέον συχνές διευθύνσεις προέλευσης επιστημονικών εργασιών στην Ελλάδα, καμιά δεν είναι από τον ιδιωτικό τομέα. 50 χώρες του κόσμου διαθέτουν ένα ή περισσότερα πανεπιστήμια ανάμεσα στα κορυφαία 400 στον κόσμο. Όχι όμως η Ελλάδα, σύμφωνα με την κατάταξη Times Higher Education. Ανάμεσα στις χώρες που έχουν αυτό το προνόμιο που δεν έχουμε, δεν είναι μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες ή το Ηνωμένο Βασίλειο ή η Γερμανία, είναι το Μεξικό, η Κολομβία, η Χιλή, η Βραζιλία, η Αίγυπτος, η Νότιος Αφρική, η Μαλαισία, ο Λίβανος, το Μακάου, το Κατάρ, το Μπρουνέι, το Πακιστάν, το Ισραήλ φυσικά, το Ιράν και η Τουρκία. Αν κοιτάξει όμως κάποιος την ελληνική ειδησιογραφία, εδώ ενδεικτικά από την εφημερίδα που έχει την μεγαλύτερη διαδικτυακή δικτύωση στην Ελλάδα, η παγκόσμια κατάταξη των ΑΕΗ, 6 οίκοι βαθμολογούν ψηλά δημόσια και μη κρατικά πανεπιστήμια στην Ελλάδα. Μου φάνηκε πολύ περίεργο. Κοιτάω λοιπόν τον πίνακα που παρουσιάζει. Σας επισημαίνω εδώ κάποιες κατατάξεις που φαίνονται πολύ καλές. Αρκετά καλές, όχι βέβαια κορυφές, αλλά να μην είμαστε και μίζεροι. Γιατί λοιπόν τα ελληνικά πανεπιστήμια τα πάνε τόσο καλά στο AD Scientific, στην κατάταξη AD Scientific? Είναι το ΕΚΠΑ, που είναι το πανεπιστήμιο που αποφύτησα, που είχα καταπληκτικούς καθηγητές και θεωρώ ότι εξακολουθεί να έχει ήρωες καθηγητές, όπως και τα άλλα ελληνικά πανεπιστήμια κάτω από τόσο δύσκολες συνθήκες. Είναι όντως το 61ο άριστο πανεπιστήμιο στον κόσμο? Ο λόγος είναι ότι η κατάταξη αυτή στηρίζεται απόλυτα σε επιστήμονες που έχουν φτιάξει προσωπικό προφίλ στη βάση Google Scholar. Προφίλ φτιάχνει δωρεάν όποιος θέλει. Πολλοί επιστήμονες φτιάχνουν το προσωπικό τους προφίλ, οι περισσότεροι όχι. Πανεπιστήμια μπορούν να ανέβουν άρνηση στην κατάταξη απλώς ζητώντας από τους καθηγητές τους να ξοδέψουν 3 λεπτά και να φτιάξουν το προφίλ τους στην Google Scholar και να γράψουν το όνομα του πανεπιστημίου. Αντί λοιπόν να φτιάχνετε προφίλ στο Instagram και στο TikTok, φτιάξτε δωρεάν προφίλ στο Google Scholar και το πανεπιστήμιο σας θα καταλάβει τις παγκόσμιες κορυφές. Φυσικά τελείως αναξιόπιστα. Γιατί το ίδιο πανεπιστήμιο βρίσκεται στην συγκινητική θέση 257 στην κατάταξη CWR? Γιατί το CWR εξαρτάται απόλυτα από το μέγεθος του ιδρύματος. Ένα μετριότατο ίδρυμα μπορεί να βρεθεί σε ψηλές θέσεις αν έχει πολλούς καθηγητές σε σχέση με άλλα ιδρύματα. Παράδειγμα, το Πανεπιστήμιο του Σάο Πάολο στη Βραζιλία, το μεγαλύτερο της χώρας που φημίζεται όχι για την επιστήμη αλλά για τη σάμπα και το άνευ αναστολών καρναβάλι, είναι στη θέση 119. Πολύ καλύτερα από οποιοδήποτε ελληνικό πανεπιστήμιο. Γιατί το Καποδιστριακό και το Αριστοτέλειο έχουν τις συμπαθητικές θέσεις 228 και 292 στην κατάταξη EduRank? Γιατί το 45% της βαθμολογίας στην EduRank προέρχεται από την καταγραφή διαδικτυακής παρουσίας? Μετριότατα πανεπιστήμια με πολλούς φοιτητές έχουν μεγάλη παρουσία στο διαδίκτυο. Αυτό δεν σημαίνει τίποτε για το αν οι φοιτητές παίρνουν άρτια εκπαίδευση, πόσο μάλλον για την αριστεία του ιδρύματος. Αν ένα πανεπιστήμιο μαζέψει links και διαδικτυακές ιστοριούλες και βιντεάκια για τον Μακαρίτη Μαζό ή για τον Ρέμο, το πανεπιστήμιό σας θα φτάσει στην κορυφή των πανεπιστημίων του κόσμου σύμφωνα με αυτή την κατάταξη. Και φυσικά τα ξένα πανεπιστήμια με παραρτήματα μέχρι τώρα δεν έχουμε κατορθώσει να τραβήξουμε την προσοχή κάποιου ψηλά καταταγμένου ιδρύματος στις παγκόσμιες κατατάξεις, ακόμα και αυτές που έχουν προβλήματα. Τι συνεισφέρει η Ελλάδα, το ελληνικό κράτος, στα ελληνικά πανεπιστήμια των ηρώων που εξακολουθούν να επιμένουν, φοιτητών και καθηγητών? Η ετήσια χρηματοδότηση όλων των 24 δημόσιων πανεπιστημίων συνολικά αυξήθηκε από 91 σε 150 εκατομμύρια ευρώ μεταξύ 2019 και 2025. Αντιστοιχεί περίπου στην αύξηση του αντιληπτού πληθωρισμού, του κόστου ζωής σε αυτά τα χρόνια. Τα 150 εκατομμύρια ευρώ είναι το 0,3% σε σχέση με τα 61,6 δισεκατομμύρια δολάρια που είναι ο ετήσιος λειτουργικός προϋπολογισμός του University of California, που είναι επίσης ένα δημόσιο ίδρυμα με 10 πανεπιστημίου πόλεις. Στην Καλιφόρνια, το Stanford θεωρείται ότι έχει πολύ υψηλότερο προϋπολογισμό σε σχέση με το University of California. Τι συνεισφέρει το δημόσιο? Όλο και περισσότερο συνεισφέρει σε ιδιώτες για να κάνουν έρευνα και ανάπτυξη. Δεν είναι αναγκαστικά λάθος αυτό, αλλά πού πάνε αυτά τα χρήματα? Για παράδειγμα, το κόστος να στείλεις έναν αστροναύτη σε εμπορική αποστολή για μια κυβέρνηση είναι περίπου, υπολογίζεται, στα 75 εκατομμύρια. Η ελληνική κυβέρνηση, για παράδειγμα, δίνει τώρα αυτά τα χρήματα για να εκπαιδευτεί ταχύρυθμα ένας αστροναύτης με πρόγραμμα εκπαίδευσης Don't Touch Anything, για να βρεθεί υπό υποτήρηση για λίγες εβδομάδες στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό για κάποια πειράματα. Οι αποστολές αυτές, με βάση το προηγούμενο από χρηματοδότηση και αστροναύτες από Πολωνία, Σαουδική Αραβία, Ουγγαρία και Τουρκία, οδηγούν σε ελάχιστες ή και καθόλου επιστημονικές δημοσιεύσεις και μηδαμινή επιστημονική πρόοδο. Αποτελούν όμως ελκυστικούς κράτες. Ουσία, σε αυτά τα δεδομένα, σε κάποια συνέντευξη με 2 μήνες, έκανα ένα λάθος που πρέπει να το ομολογήσω. Νόμιζα ότι τα χρήματα αυτά θα πάνε στην εταιρεία Axiom Space, η οποία είχε αναλάβει τις προηγούμενες αντίστοιχες αποστολές. Γράψτε λάθος. Δεν ήξερα τι έλεγα. Ανακοινώθηκε ότι η πτήση πρόσφατα ανακοινώθηκε θα αποτελέσει μέρος της πρώτης ιδιωτικής αποστολής αστροναυτών προς το Διεθνή Διαστημικό Σταθμό που η NASA ανέθεσε στην VAST. Είναι η πρώτη φορά που αναλαμβάνει μια τέτοια αποστολή η εταιρεία αυτή. Άρα λοιπόν, αυτή είναι η εταιρεία που θα πάρει τα χρήματα από την ελληνική κυβέρνηση. Δεν έχει έδρα το Τέξας, έχει έδρα την Καλιφόρνια όπου μένω. Η ελληνική κυβέρνηση λοιπόν υποστηρίζει τον πλουτισμό κυρίως ενός Καλιφορνέζου δισεκατομμυρίουχου που πλούτησε με κρυπτονομίσματα, καθώς και τον πλουτισμό του Κατάρ και Ιαπωνικών εταιριών. Ο Έλληνας επικουρικός αστροναύτης Don't Touch Anything, που θα εκπαιδευτεί για την αποστολή, εργάζεται σε γαλλική εταιρεία και ζει στη Γερμανία. Σιγά μην ζούσε στην Ελλάδα. Θερμά και ειλικρινή συγχαρητήρια, μέρος και αυτός του Brain Drain. Δεν υπάρχει αναστροφή του Brain Drain την τελευταία πενταετία, παρόλα όσα ακούγεται συνεχώς από το 95% των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Εδώ κάποια δεδομένα του Σκόπους με τα κριτήρια Stanford Elsevier. Από τους 300 Έλληνες επιστήμονες με μεγαλύτερη επιρροή στη διεθνή επιστημονική βιβλιογραφία, το 2020 46 είχαν πιο πρόσφατη κύρια διεύθυνση στην Ελλάδα, 15,3%. Το 2025 αυτό έπεσε στο 13,3%. Από τους 40 που μείνανε, αν μείνανε, οι δύο έχουν πεθάνει και άλλοι 38 έχουν μέση ηλικία 73 ετών. Κυρίως η Ελλάδα είναι χώρα για να συνταξιοδοτηθείς, αν έχεις δουλέψει αλλού, αν έχεις καταξιωθεί αλλού και θέλεις απλώς να χαρείς τη θάλασσα. 19 Έλληνες επιστήμονες βρίσκονται στους κορυφαίους 9 του επιστημονικού τους χώρου παντοκοσμίως. Όλοι είναι σε ιδρύματα του στο εξωτερικό, αν και οι περισσότεροι σπουδάσανε στην Ελλάδα. Δεδομένα από το Σκόπους που δημοσιεύσαμε στο Quantitative Science Studies του MIT. Θα έχετε ακούσει πολλές φορές, εμείς οι νοικοκυρέοι να βάλουμε κάποια τάξη επιτέλους. Φοβάμαι όταν το ακούω αυτό πλέον. Όπου ακούς τάξη, λέει ο Λίτης στην Μαρία Νεφέλη, ανθρώπινο κρέας μυρίζει. Η πραγματική αριστεία προαπαιτεί ελευθερία βούλησης και πράξης. Δυστυχώς, η Ελλάδα είναι μια από τις 4 χειρότερες χώρες στον κόσμο στην ελευθερία να κάνεις επιλογές για τη ζωή σου. Σύμφωνα με το Freedom to Make Life Choices World Happiness Report του 2026. Εδώ είναι οι χειρότερες χώρες. Κομόρος, Μαδαγασκάρη, Τουρκία, Ελλάδα, Λίβανος, Πακιστάν, Τσάντ, δεν μπορώ να συνεχίσω άλλο. Δεν μπορώ να συνεχίσω άλλο. Κλείνω με έναν επίλογο, τετραπλός επίλογος και ταφόπλακα για την αριστεία. Στο μοναστήρι, για μια εγκάρδια αφιέρωση υπεφωτισμένου ηγέτη με τουλάχιστον 22 ορθογραφικά λάθη σε 47 λέξεις. Τιμώ την αιστεία που τιμά το πολιτονικό σύστημα, ομολογώ ότι συνεχίζω να γράφω μερικές φορές με πολιτονικό, αλλά συνήθως γράφω με τη νέα μορφή, αλλά εκτιμώ ότι επιμένετε. Ο ηγέτης μας δεν χρησιμοποιεί ούτε πολυτονικό, ούτε μονοτονικό, χρησιμοποιεί υποτονικό. Οι ηγέτες μας κυρίως είναι υποτονικοί και φυσικά ανορθόγραφοι, κυρίως ψυχολογικά ανορθόγραφοι. Προχωρώ στην Τινβή για μια διδακτορική διατριβή που άργησε 27 χρόνια και εντοπίζονται αντιγραφές σε 62 από τις 77 σελίδες σας, από τις σελίδες της. Διαβάζω. Αρκεί να σας πω, ρε παιδιά, ότι το σπίτι ήταν γεμάτο φλεβογραφήματα. Αυτή την έρευνα την έζησα και είναι ένα πολύ σημαντικό επιστημονικό πόνημα που αυτό θα έπρεπε να βγει στην επιφάνεια και γι' αυτό εκπώνησε τη διατριβή του. Τώρα, από το να υπάρχει αυτό μέχρι το ότι κάποια θεωρητικά σημεία μπορεί να δανείζεται, αυτό έχει γίνει κλινική μελέτη, έχει γίνει κλινική έρευνα. Εγώ θέλω να πω αυτό, δεν αμφισβητώ την αυθεντικότητα της διατριβής, γιατί την έζησα και ως σύζυγός μου έχω χρέος να το πω γι' αυτό, γιατί θεωρώ πολύ μεγάλη αδικία άνθρωποι οι οποίοι αγωνίζονται στη ζωή τους, δουλεύουν πάρα πολύ, είναι καλοί επιστήμονες, να εκμαυλίζονται με αυτό το σκιό τρόπο. Στο ανυπόστατο κολέγιο πανεπιστήμιο Southeastern που ίδρυσε κάποιος που στο παρελθόν είχε διοριστεί από τη Χούντα πρόεδρος φοιτητικού συλλόγου. Το 1987, διαβάζω, έκανα μια συνειδητή επιλογή σε ηλικία 18 ετών να σπουδάσω σε ένα κολέγιο στο College of the Southeastern Europe, ένα από τα δύο μεγαλύτερα κολέγια τότε στην Ελλάδα. Και στο Twitter, στο λογαριασμό φοιτητό πατέρα, αιώνιο φοιτητή, 13 έτη φοιτησης μέχρι το πτυχίο, εμπόρων ανογυλαίκων και μάλλον του πλέον τηλεαναγνωρισμένου Έλληνα του αιώνα μας. Τα προϊόντα ήταν πραγματικά εξαιρετικής ποιότητας. Και α και ου και δάπνου δουφουκού και α και ου και ου. Εκτός από το ου, ου και ου, γνωρίζω και το ουε, ουε. Επίσης γνωρίζω το ουστ, ουστ. Προς αποφυγή παρεξηγήσεων. Δεν προτιμώ τον ύμνο κανενός κόμματος και καμιάς κομματικής νεολαίας. Δεν θα σας προτρέψω να διαλέξετε τον Ζαβίνα, τον Γρυπό ή τον Ιρκανό και πιστεύω ότι αυτό θα συνεχίσει να κάνει και η εστία μέσα στο πλαίσιο της ελευθεροτυπίας που υπηρετεί. Ελπίζω όμως περισσότεροι Έλληνες πολίτες να διαπιστώσουν το απροχώρητο της κατάστασης στη χώρα με τον συνεχή βιασμό της αριστείας από την αχρηστία. Να σταματήσουν να υποστηρίζουν ή έστω να δείχνουν ανοχή στην όποια νέα ή παλαιά ή παμπάλαια αχριστοκρατία, κατσαριδοκρατία, τροκτικοκρατία, υποκλεπτοκρατία, συγκαλυπτοκρατία, χιδεοκρατία ή νέτα κλεπτοκρατία. Και μια τελευταία εικόνα από την πρόσφατη επίσκεψή μου στην Ελλάδα πριν λίγες μέρες. Λυπάμαι που δεν μπορώ να είμαι μαζί σας. Περίμενα να είμαι μαζί σας στις 26 Σεπτεμβρίου, αλλά δυστυχώς η εκδήλωση ακυρώθηκε. Όταν πριν λίγες μέρες ξύπνησα και είδα αυτή την εικόνα από το παράθυρό μου, σκέφτηκα τελικά πώς μπορεί να υπάρχει διαρροή εγκεφάλων από την Ελλάδα όταν ξυπνάς το πρωί και βλέπεις αυτή τη μαγευτική εικόνα του ομορφότερου τοπίου στον κόσμο. Είναι ποτέ δυνατόν να θέλει να φύγει κάποιος από τον παράδεισο? Η απάντηση ήρθε λίγες ώρες αργότερα από δυο φορτηγά αποφράξεων αποχετεύσεων. Το περιεχόμενο διαρροών, όχι διαρροών άριστων εγκεφάλων, που χύθηκε και που κάλυψε ολόκληρη την πρώην πανέμορφη παραλία, ήταν πιστικό πέραν όποιας αμφιβολίας. Απευθύνομαι στις αρχές. Δεν πήρα καμία απάντηση, γιατί οι αρχές είναι το πρόβλημα. Ευχαριστώ πολύ. Χρόνια πολλά στην εστία, χιλιόχρονη.
2: Ολοκλήρωσε την ομιλία του, πολύ ιδιαίτερη ομιλία, ο κύριος Γιάννης Ιωαννίδης, καθηγητής ιατρικής του Πανεπιστημίου του Στάνφορντ. Φαντάζομαι ότι εντυπωσιάστηκαν όχι μόνο οι άνθρωποι που είναι μέσα στην εκδήλωση, στο 2, αλλά και όσοι άκουγαν είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το live streaming. Ανεβαίνει και πάλι στο Βήμα ο Γενικός Διευθυντής της Εστίας, ο κ. Σκιαδάς.
4: Διευθυντά μου, ήταν πολύ σαρωτικός ο καθηγητής, ο κ. Γιάννης Ιωαννίδης. Όση ώρα τον άκουγα, σκεπτόμουν ότι μεταξύ των προσκεκλημένων μας, δεν ξέρω αν είναι ακόμα εδώ, είναι ο πρίτανης του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κ. Χιάστος. Δεν ξέρω αν είναι εδώ ακόμα και αν θα ήθελε να πει κάτι για ό,τι υπόθηκε από όλα αυτά. Αν θέλει, το βήμα του είναι που προσφέρεται για να... Δεν θέλει ο κύριος Ιάσος. Ωραία. Άρα, κύριε Ιωαννίδη, συγχαρητήρια για την ομιλία σας. Ήταν, όπως είπα και πριν, σαρωτική. Και δεν ξέρω τι μπορούμε να προσθέσουμε. Ήταν πληρέστατη. Δεν ξέρω αν θέλει να προσθέσει κάτι ο Σεβασιότατος Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας Γαβρίλ για αυτά που ακούσαμε τον κύριο καθηγητή.
5: Για τον κύριο καθηγητή γενικότερα. Ευχαριστώ. Κύριε καθηγητά, δεν σας γνώριζα. Συγχαρητήρια. Είσαστε και αντικειμενική φωνή, αλλά και φωνή αφύπνισης. Οπότε θεωρώ ότι αυτά τα δύο Είναι το καλύτερο σχόλιο το οποίο μπορώ να κάνω για όσα ακούστηκαν και να σας χαρίζει ο Θεός υγεία να συνεχίζετε. Κάτι το οποίο θέλω να σας το ευχηθώ ως εγκάρδια ευχή μέσα από την καρδιά μου, να μην απελπίζεστε, διότι οι αρχές κάποτε θα ακούσουν και τελικώς κάτι θα γίνει όσο συνεχίζουμε να χτυπάμε την πόρτα. Και όσο περισσότερα χέρια χτυπάνε την πόρτα, είτε θα ανοίξει είτε θα πέσει. Άρα λοιπόν, θέλω να κλείσω με αυτό και να πω κάτι το οποίο θέλω να το μοιραστώ με όλους σας. Νομίζω όσοι χθες το βράδυ είδαμε τον αγώνα της Εθνικής Ελλάδος με την Ολλανδία, είδαμε ένα σκηνικό το οποίο το έχουμε δει πολλές φορές, αλλά και γεμίζει με ελπίδα την ψυχή κάθε Έλληνα. Πριν ξεκινήσει ο αγώνας και το σφύριγμα, κάθε φορά ακούγονται οι εθνικοί ύμνοι των δύο χωρών που αγωνίζονται. Πρώτα λοιπόν φιλοξενούσα χώρα στο γήπεδο του ΠΑΟΚ η Ελλάδα και μετέπειτα η Ολλανδία. Ακούστηκε πρώτα της Ολλανδίας, καθότι τη φιλοξενούμε, και μετά της Ελλάδος. Οι μισοί παίχτες, μην πω οι περισσότεροι από τους Έλληνες παίχτες, πέρα ότι τραγουδούσαν τον εθνικό ύμνο, είχαν δάκρυα στα μάτια. Όσα υπάρχει αυτή η εικόνα σε αυτά τα νέα παιδιά, κύριε καθηγητά, και προς όλους σας, δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει.
4: Κύριε Μελετόπουλε.
0: Σε θυμάμαι στο κολέγιο ως μαθητής. Ήσουν αρκετά χρόνια μικρότερος μου, αλλά σε θυμάμαι. Ήσουν ένα εξαιρετικό παιδί, σπάνιο, ξεχωριστό, τίμιο, εργατικό, πανέξυπνο και δικαιούσε αυτή την λαμπρή εξέλιξη που είχες. Κυρίες και κύριοι, είμαι δάσκαλος 40 χρόνια και έχουμε μια λαμπρή νεολαία, λαμπρή. Έχουμε εξαιρετικά παιδιά. Έχουμε ιδιαίτερους εγκεφάλους, μυαλά, λαμπρά. Έχουμε και δασκάλους εξαιρετικούς, έχουμε και επιστήμονες με διεθνή παρουσία και σπάω το κεφάλι μου 40 χρόνια να καταλάβω τι φταίει και έχουμε αυτά τα χάλια. Με αυτό το υλικό το ανθρώπινο, το σπουδαίο, κάτι δεν κάνουμε σωστά. Και γι' αυτό δεν φταίει ούτε η ελληνική νεολαία, ούτε η ελληνική κοινωνία. Φταίει ο λάθος τρόπος που οργανώσαμε τους όρους της συμβίωσής μας. Φταίει η εξουσία, δεν φταίει η κοινωνία. Και γι' αυτό το λόγο η αλλαγή σε όλα αυτά θα έρθει μέσα από την αλλαγή στην εξουσία. Και θέλω να πω και κάτι ακόμα. Θέλω να πω και κάτι ακόμα, ότι βλέποντας, έχω καθημερινή επαφή με την Ελλάδα, κάθε μέρα. Κάθε φορά που μιλάω με νέους, θυμάμαι αυτό που είχε πει ο Χαρίλαος Τρικούπης, ότι η Ελλάς προόριστε να ζήσει και θα ζήσει. Αυτά.
4: Κύριε καθηγητά, αυτό το οποίο θα μπορούσα να πω βάζοντας έναν επίλογο στα όσα συγκλονιστικά είπατε, είναι ότι η Ελλάδα χρειάζεται ένα σοκ αληθείας. Δεν είναι δημοφιλής η αλήθεια στην πατρίδα μας. Λέμε ότι μας αρέσει η αλήθεια, αλλά τις περισσότερες φορές μας αρέσει μια εύκολη παραμυθία. Και το σοκ αυτό της αλήθειας είναι η προϋπόθεση για την ανόρθωση. Γιατί πρέπει να καταλάβουμε όχι πώς βλέπουμε εμείς τους εαυτούς μας, αλλά πού είμαστε πραγματικά και πώς μας βλέπουν οι άλλοι. Εμείς πιστεύουμε ότι είμαστε Ιταλία, αλλά άλλοι μας βλέπουν στις θέσεις τις οποίες περιγράψατε εσείς πριν από λίγο. Έχοντας λοιπόν και εσάς μαζί μας, θέλω να υποθέτω ότι στο μέλλον αυτόν τον ανατρεπτικό λόγο θα τον φιλοξενήσετε και στις σελίδες της εστίας και να ταράξουμε ακόμα περισσότερο τα νερά. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Τώρα να παρακαλέσουμε τον εκδότη μας, τον κύριο Φιλιππάκη, να βάλει την τελευταία πινελιά στη σημερινή εκδήλωση.
6: Στο το μικρό χαιρετισμό μου είπα ότι είναι μεγάλο το βάρος των ανθρώπων που έφτιαξαν την εστία, που έγραψαν την εστία, που ίδρυσαν την εστία. Θέλω να πω ότι το βάρος είναι μεγαλύτερο σήμερα από αυτούς που είναι σήμερα η εστία. Και ελπίζω να μπορεί να συνεχίσει να τους έχει γύρω του και να μπορούμε όλοι μαζί να κάνουμε μια καλύτερη Ελλάδα. Αυτό θέλουμε. Ευχαριστώ πολύ και εύχομαι και στα 200 χρόνια, μάλλον δεν θα τα καταφέρουμε εμείς να τα γιορτάσουμε. Ποτέ δεν ξέρεις. Γιάννη, μπορεί κάτι να κάνεις και να το ανακαλύψεις αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Μητροπολίτη Νέας Ιωνίας και αγαπημένο μου φίλο Γαβριήλ. Τον Μελέτη Μελετόπουλο και τον Γιάννη Ιωαννίδη. Να πω ένα ψέμα, δεν τους θυμάμαι στο κολέγιο, ήμουν πολύ μικρότερος. Τον Λευτέρη το Σκιαδά, που όταν πήραμε την εστία στα χέρια μας, πήραμε και το Λευτέρη μαζί μας. Είναι μαζί με την εφημερίδα. Και τον διευθυντή και συνοδοιπόρο μου και συμπαραστάτη στις δυσκολίες τις καθημερινές, τον Μανώλη τον Κοτάκη. Σας ευχαριστώ όλους.

0: Και με τον επίλογο από τον εκδότη της εφημερίδας Εστία, τον κύριο Γιάννη Φιλιππάκη, ολοκληρώθηκε αυτή η εκδήλωση που ήταν αφιερωμένη στην Αριστεία με αφορμή τα 150 χρόνια της Εστίας. Όλοι φυσικά της ευχήθηκαν να τα κάνει 200 και να πάει και παραπέρα Βασίλη και Χαγιά. Ήταν μια συγκινητική εκδήλωση έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι, εσύ την παρακολούθησες πιο συστηματικά, για να είμαστε ειλικρινείς. Εγώ ήμουν λίγο
0: δημοσιογραφικά. Ναι, να ναι. Δώσουμε τις παρουσίες και έτσι κι αλλιώς ό,τι ήταν να υπάρχει.
1: Αλλά ένα σχόλιο πρόθυγε. Πριν δώσεις την παρουσία και συγκεφαλαιώσεις, με βάση αυτά που είπαν, γιατί αφού και ο πατήρ Γαβρίλα, ο σεβασμιότατος Γαβρίλα, αναφέρθηκε στην ομάδα, και πραγματικά αυτό το οποίο ακούστηκε ότι προς το τέλος, ότι οι νέοι ένας-ένας, αν τους πάρεις, ειλικρινά λέω Χριστίνα, ότι έναν-έναν τους νέους από τους οποίους περιστοιχίζομαι και είναι πολύ, σίγουρα είναι αρκετοί ως πολλοί, είναι, έχουν και εξαιρετικά προσόντα και εξαιρετική εξέλιξη και νουν και παιδεία, ένας-ένας. Όταν γίνονται ομάδα, τι γίνεται, είναι λίγο... Τι γίνεται,
0: κάτι φταίει. Δηλαδή,
1: ναι, η συγκαλυτική ουσία, ο προπονητής, το αποδώσαν στην εξουσία. Αλλά η εξουσία είναι κάτι γενικό, το οποίο χρόνια ουσιαστικά απλώνει τη σκιά της πάνω από την Ελλάδα και τους νέους. Η αριστεία, η οποία είναι άμεσα συνδεδεμένη με τους νέους. Δηλαδή, μιλάμε για αριστεία, στους νέους πρέπει να στρέφουμε την προσοχή μας. Πώς ένας-ένας, δηλαδή άμα πάρω, παίρνω καμιά φορά, γιατί υπάρχει και μια έντονη, ένα έντονο
0: ενδιαφέρον
1: κύμα, ναι, και κύμα αμφισβήτηση των νέων και οι νέοι έτσι. Όχι, ένας-ένας είναι μια χαρά παιδιά. Όταν γίνονται ομάδα κάπου κολλάει.
0: Ήταν λοιπόν η επετειακή βραδιά της Εστίας, ήταν μια ευκαιρία αναδρομή στην ιστορία της εφημερίδας, την παλαιότερη αλλά και την πιο πρόσφατη. Έγινε μια συζήτηση για το ρόλο του τύπου, της παιδείας, της επιστήμης, της πολιτικής και του πολιτισμού στη σύγχρονη Ελλάδα. Κατέληξε με το αισιόδοξο μήνυμα ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να ζει, είναι δυνατή και θα αντέξει. Ήταν σημαντικές και οι παρουσίες που δεν είπαμε στην αρχή, γιατί είχαν μπει πριν αρχίσει. Ήταν ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Προκόπης Παυλόπουλος, ο πρόεδρος της Βουλής, ο κ. Νικήτας Κακλαμάνης. Ήταν η κυρία Βασιλική Θάνου, επίσης πρώην πρωθυπουργός και δικαστικός. Ήταν ο κ. Χαρδαλιάς, είδαμε τον κ. Χαρδαλιά, τον Περιφερειάρχη Αττικής, ο κ. Βλάχος, ο κ. Αντώνης Σαμαράς, ο επιχειρηματίας ο κ. Μελισανίδης, ο κύριος Νατσιός και η κυρία Λαδινοπούλου από τα κόμματα, η κυρία Γεροβασίλη, ο κύριος Γερουλάνος εκπροσωπώντας το ΠΑΣΟΚ, και σίγουρα θα ξεχάσαμε και κάποιους άλλους. Ήταν μια μεγάλη εκδήλωση στην οποία έδωσαν το παρόν πολλές προσωπικότητες που βρέθηκαν εκεί παρά τη βροχή, γιατί μπορεί εμείς να έχουμε έναν πολύ έτσι φθινοπορεινό καιρό Σεπτεμβριάτικο, αλλά στην Αθήνα βρέχει, τουλάχιστον μέχρι πριν από λίγο επέμενε η βροχή.
1: Ναι, πάντως χάρηκα, αφού η Εστία λέμε είναι μια ομάδα, ένα έντυπο, μια εφημερίδα η οποία προστατεύει και μεριμνά για την ελληνική γλώσσα, που το λες σωστά, Σεπτέμβριος, διότι τα ακούω σε όλα τα κανάλια, ο Σεπτέμβριος, ο Σεπτέ, έχει πάει το μου, κάνα δύο γράμματα πιο πριν και τρελαίνομαι ας πούμε, και το επαναλαμβάνουν όλοι. Μηδεμιάς εξαίρεσης.
0: Είναι λίγο της Αθήνας αυτό, πιο
1: το έντονο. Το μου, ναι, ναι, είναι λίγο πιο που πάει δύο γράμματα πριν.
0: Για εμάς από εδώ δεν μας χαρακτηρίζει.
1: Ευτυχώς.
0: Να αποχωρήσουμε αφού έκλεισε και η εκδήλωση και να δώσουμε τη σκυτάλη στην Έλενα Μπαρμπάκου, που έτσι κι αλλιώς ήταν η ώρα της και της την κλέψαμε. Όχι εμείς, άξιζε τον κόπο βέβαια, 150 χρόνια Εστία ήταν αυτά. Καλό σας βράδυ από εμάς, σας παραδίδουμε στην Ελένη Μπαρμπάκου.
1: Καλό βράδυ.

0: 107,1.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Δημοκρατία. Ιωάννης Καποδίστριας. Ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδος. Ένα διεισδυτικό πορτρέτο που φωτίζει το όραμα του ανθρώπου που διαμόρφωσε το ελληνικό κράτος. Για πρώτη φορά με τη Δημοκρατία.
2: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
3: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
2: Μόνο χαρίζεται.
3: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
2: Δώσε αίμα.
3: Αιμοπετάλια.
2: Μυελό των οστών.
3: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
2: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
3: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
2: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
3: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
1: Fitanews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. Fitanews.gr. Η Θεσσαλονίκη ενημερώνεται εδώ.
0: Αυτή την Κυριακή, η Εστία θυμάται 80 χρόνια από τον εμφύλιο. Όσα σημάδεψαν μια εποχή που καθόρισε τη σύγχρονη Ελλάδα ζωντανεύουν ξανά. Μια συγκλονιστική ιστορική σειρά με σπάνια φωτογραφικά ντοκουμέντα και έγκυρες ιστορικές αναφορές σε 4 τόμους. Αυτή την εβδομάδα από τον κατοχικό εμφύλιο στις εκλογές του 1946. Μαζί, το νέο τεύχος εστιάζουν για πρώτη φορά με την Εστία. 150 χρόνια Εστία. Η εφημερίδα των τριών αιώνων. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Πολύ πολύ καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε, ZFM 107,1. Ήρθαμε κι εμείς εδώ να συνεχίσουμε μέχρι τις 11. Άξιζε τον κόπο αυτή πολύ ωραία αναδρομή σε αυτή την εφημερίδα, την Εστία, που έκλεισε 150 χρόνια. Μια εφημερίδα στην οποία έχουν γράψει οι σπουδαιότεροι λογοτέχνες της Ελλάδας. Μια εφημερίδα που κρατάει τόσα χρόνια το πολιτονικό σύστημα. Μια ιστορική εφημερίδα. Από τα λίγα πράγματα, από τα λίγα έντυπα που έχουν απομείνει όπως ακριβώς ήταν από τη γέννησή τους μέχρι σήμερα. Πάμε μαζί μέχρι τις 11. Έτσι και λέω, η Παρασκευή είναι τέλεια μέρα και το βράδυ της είναι ακόμα πιο τέλειο. Η πόλη της Θεσσαλονίκης φύζει από κόσμο αυτή την ώρα. Και αν δούμε και τη θερμοκρασία που αγγίζει τους 22 βαθμούς Κελσίου, μάλλον μιλάμε για μια υπέροχη καιρική συνθήκη στο βράδυ της Παρασκευής 2 του Οκτώβρη. Ο Οκτώβρης έτσι και λέω είναι ένας μήνας που θα μας φέρει μπροστά σε κάποια περίεργα πράγματα. Θα τα βρούμε μπροστά μας. Θα μας προετοιμάσει κυριολεκτικά για αυτό το χειμώνα, που όλα μας προειδεάζουν για κάτι που θα ζήσουμε που δεν θα είναι και τόσο ευχάριστο. Θα έχουμε πολύ αγώνα μπροστά μας και η συνθήκη αυτή δεν είναι πρόκληση, είναι ανάγκη πολλές φορές.

Να δώσουμε το Viber του ΘΙΤΕΦΕΜ, αυτόν τον τρόπο επικοινωνίας που έχουμε κάθε βράδυ, 697-7-20-10-70. Εκεί στέλνετε ό,τι θέλετε από την καλησπέρα σας μέχρι οτιδήποτε σας έχει εντυπωσιάσει, σας έχει δημιουργήσει μια πρόκληση μες στο μυαλό σας και θέλετε να το μοιραστείτε μαζί μας. Και μέχρι να φτάσουμε τις 11, καθώς ερχόμουν εδώ με το αστικό λεωφορείο, ότι χρησιμοποιώ τα μέσα μαζικής μεταφοράς, μπήκα στη διαδικασία να παρατηρήσω. Ξέρετε, η παρατήρηση είναι πάρα πολύ σπουδαίο πράγμα σε αυτή τη ζωή και το κάνουν μόνο όσοι δεν έχουν το κινητό στο χέρι και είναι απολοφημένοι με αυτό. Ώρες-ώρες διαισθάνομαι ότι αυτό το κινητό που μας έχει κλέψει στιγμές από τη ζωή μας υπάρχει για να μην μας αφήνει να παρατηρούμε τους γύρω μας και τον εαυτό μας πολλές φορές. Παρατηρώντας λοιπόν πολύ προσεκτικά τους γύρω μου μέσα στο λεωφορείο, διαπίστωσα ότι η μοναδική βραδιά από όσες έχω έρθει στο ραδιόφωνο και είδα χαρούμενα πρόσωπα είναι η απόψινή. Δηλαδή πόσο αποσυντικά

Πιεστικά λειτουργεί η Παρασκευή στον άνθρωπο και στον κόσμο γενικότερα. Ότι είναι μπροστά ένα Σαββατοκύριακο ανάπαυλας. Ότι πατάς ένα κουμπί και αυτόματα σταματάνε τα προβλήματα. Όχι. Νομίζω ότι από μόνη της φέρει αυτή την πολύ ωραία συνθήκη που λέγεται λίγη ανεμελιά αυτό που μας έχουν κλέψει τα τελευταία χρόνια από τη ζωή μας και οι περισσότεροι το ψάχνουμε, το προσπαθούμε να το αξιοποιήσουμε κιόλας όσο γίνεται καλύτερα. Λοιπόν, να σας πω ότι με αυτόν τον τρόπο επικοινωνίας μέσω Viber, που είναι και ένας τρόπος δωρεάν για εσάς, μπορείτε να έρχεστε σε καθημερινή επαφή με όλους τους παραγωγούς και τους δημοσιογράφους του Theta FM 107,1. Βεβαίως, αύριο Theta FM 107,1 θα ξεκινήσει από τις 8 το πρωί με την εκπομπή Καφέ του Σαββάτου μαζί, δηλαδή θα την ξεκινήσουμε την ημέρα, αλλά αμέσως μετά θα γίνει αμιγός ένας αθλητικός σταθμός όπου θα έχουμε όλες τις αθλητικές συναντήσεις, όλη την αθλητική επικαιρότητα που είναι και πολύ πλούσια και λόγω της εθνικής ομάδας, γιατί βεβαίως μην ξεχνάμε ότι την Κυριακή έχουμε έναν ακόμα πολύ σπουδαίο αγώνα μπροστά μας, τον αγώνα της εθνικής με τη Γερμανία που είναι φοβερή πρόκληση. Καλησπέρα στο Βασίλη και στο Γιώργο που μπήκαν στην παρέα του Theta FM 107,1. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 11.

Λοιπόν, να το ξεκινήσω λίγο διαφορετικά σήμερα το πράγμα, γιατί θα έχουμε και λιγότερη ώρα στη διάθεσή μας για να τα πούμε μαζί. Να σας πω ότι βλέπω μια έρευνα μπροστά μου που αφορά τους πολύ νέους ανθρώπους αυτής της χώρας. Πάνω από τους μισούς, λέει, εργαζόμενους γραφείου σχεδιάζουν να αλλάξουν δουλειά μέσα στο 2026. Είναι αυτή η νέα γενιά των εργαζόμενων, η οποία θεωρείται λίγο τουριστική γενιά στις δουλειές. Δηλαδή, είναι ακριβώς το αντίθετο από αυτό που έκαναν οι παλιότερες γενιές στη δουλειά στους Έλληνες. Δηλαδή, ενώ εμείς, ας πούμε, μια γενιά πολύ πιο πίσω, και δύο και τρεις μπορώ να πω, είμαστε η γενιά που ψάχναμε να βρούμε δουλειά και κάναμε καριέρα μέσα στη δουλειά. Δηλαδή, μέναμε ατέλειωτες ώρες εκεί, επενδύαμε μέσα στη δουλειά και ακόμα και υπήρχαν και στιγμές που τρώγαμε μέσα στη δουλειά. Υπήρχαν και στιγμές που μπορεί να ήταν και το δεύτερο σπίτι μας ουσιαστικά η δουλειά. Λοιπόν, ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι η νέα γενιά το έχει καταρρύψει όλο αυτό, το έχει αλλάξει εντελώς μέσα στο μυαλό της. Όμως, έχει εγκαταλείψει και την ιδέα του να μείνει σε μια δουλειά για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Θέλουν όλα να γίνουν πάρα πολύ γρήγορα. Μέσα σε ένα μήνα να υπάρξει και σε δύο το αργότερο ή σε τρεις. Μετά αλλάζουν δουλειά. Αυτός λοιπόν ο τουριστικός τρόπος με τον οποίο βλέπουν τις δουλειές τους κάνει να αλλάζουν και τον τρόπο που σκέφτονται και στη ζωή τους. Ουσιαστικά η ψαλίδα μεταξύ όσων μετακινήθηκαν και όσων παρέμειναν μέσα στο 2026 στις δουλειές είναι απίστευτα μεγάλη. Και να σας πω ότι η προοπτική καλύτερης αμοιβής και ευελιξίας φαίνεται να υπερισχύει του ρίσκου στους εκπροσώπους αυτής της γενιάς που ψάχνουν να βρουν κάτι καλύτερο, μια καλύτερη εργοδοσία. Όχι όμως από πλευράς συνθήκων μες τις οποίες θα δουλέψουν, αλλά μόνο και μόνο από πλευράς χρηματικής απολαβής. Μια εντυπωσιακή λοιπόν αντίθεση. Baby. Ενώ οι θέσεις για υπαλλήλους μειώνονται δραστικά. Από την άλλη, η τεχνητή νοημοσύνη φαίνεται να δημιουργεί και να αναδιαμορφώνει ένα εργατικό δυναμικό πλέον έξω. Αυτός ο Φραγκενστάιν, όπως τον ονόμασαν και πολύ σωστά οι ομιλητές πριν στην εφημερίδα Εστία, η τεχνητή νοημοσύνη μοιάζει να καταλαμβάνει και τις ζωές και να δημιουργεί πολύ δύσκολους καιρούς για αλλαγές στους νέους.

Και έτσι βεβαίως μας φαίνεται και καθόλου περίεργο που η τρίτη γενιά που γιορτάζαμε χθες, δηλαδή η γενιά των άνω των 65, η τρίτη ηλικία όπως την ονομάζουν, ουσιαστικά έχει γίνει ο χορηγός της νέας γενιάς. Και πάνω σε αυτή τη γενιά πλέον επενδύουν παιδιά και εγγόνια και ολόκληρες οικογένειες. Λοιπόν, είμαστε ακριβώς 5 λεπτά πριν τα ρολόγια μας να δείξουν 10. Θα πάμε στο τελευταίο, για σήμερα δελτίο ειδήσεων. Για ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο, με τη Χριστίνα Στεφανίδου, και θα επανέλθουμε αμέσως μετά εμείς για τη δεύτερη ώρα της σημερινής ραδιοφωνικής συνάντησης που έχουμε κάθε βράδυ εδώ στον Theta FM από τις 9 μέχρι τις 11 με βραδινές πτήσεις. Πολλές αναταράξεις σήμερα.

0: FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Δημοκρατία. Ιωάννης Καποδίστριας. Ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδος. Ένα διεισδυτικό πορτρέτο που φωτίζει το όραμα του ανθρώπου που διαμόρφωσε το ελληνικό κράτος. Για πρώτη φορά με τη Δημοκρατία. Fitanews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης. Τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. Fitanews.gr. Η Θεσσαλονίκη. Ενημερώνεται εδώ.
0: Η ώρα στον Theta FM. Είναι 10. Οι ειδήσεις στον Theta FM 107,1.
2: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε τις ειδήσεις από τον Theta FM 107,1, στο μικρόφωνο η Χριστίνα Στεφανίδου. Στην αποδέσμευση ως 100 εκατομμυρίων βαρελιών ντίζελ και αργού πετρελαίου από τα αποθέματά τους μέσα στους επόμενους 4 μήνες θα προχωρήσουν τα κράτη-μέλη της G7 για να μετριάσουν την πίεση στις τιμές των καυσίμων, σύμφωνα με τον Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν. Νωρίτερα ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών είχε ανακοινώσει μέσω Truth Social ότι η Ευρώπη συμφώνησε να αποδεσμεύσει τεράστια αποθέματα ντίζελ. Στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη, τη δική της εκδοχή για τα τελευταία λεπτά της ζωής του καλλιτέχνη έδωσε η 56χρονη κατηγορούμενη. Η προφυλακισμένη γιατρός στην απολογία της φέρεται να υποστήριξε ότι τα έκανε όλα σωστά. «Εμείς κάναμε τα βήματα που έπρεπε», είπε, «και μέσα στο νοσοκομείο να ήμασταν τα ίδια ακριβώς θα κάναμε». Σε σχέση με τον λόγο που δεν συνόδευσαν τον ασθενή με το ΕΚΑΒ, φέρεται να απάντησε ότι μπήκε στο ασθενοφόρο, αλλά της είπαν να κατέβει. Στο μεταξύ, νέος γύρος ερευνών πραγματοποιήθηκε σήμερα στο σπίτι του Γιώργου Μαζονάκη, μετά από εντολή του ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση. Σε εξέλιξη βρίσκεται το δεύτερο κύμα κακοκαιρίας στην Κρήτη. Υπερχείλησε ο χήμαρος στα Ζωνιανά. Ήχησε το 112 για περιορισμό των μετακινήσεων σε όλο το νησί. Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο δελτίο της ΕΜΗ, τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και το Σάββατο με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ενώ θυελλώδεις άνεμοι θα φτάσουν έως και τα 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Σάββατο με ταυτόχρονη παρουσία Μητσοτάκη, Ανδρουλάκη και Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη, αύριο στις 10.30 στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού. Κυριακός Μητσοτάκης και Ρούμεν Ράντεφ θα υπογράψουν το πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής ιστορικών κοιμηλίων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται και ο επικεφαλής της Ελλάς Αλέξης Τσίπρας. Αύριο θα βρεθεί στο Γεντί Κουλέο, που θα έχει συνάντηση με τον Δήμαρχο Νεάπολης Σικαιών και εκπροσώπους του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων. Στη μία το μεσημέρι του Σαββάτου, ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης θα πραγματοποιήσει συνάντηση εργασίας με φορείς και εκπροσώπους του αλλιευτικού κλάδου. Εκτοξεύθηκε στο 5,1% το Σεπτέμβριο ο πληθωρισμός στην Ελλάδα από 3,7% που ήταν τον περασμένο μήνα. Η άνοδος οφείλεται κυρίως στο αυξημένο κόστος των καυσίμων και σε μικρότερο βαθμό στις τιμές των τροφίμων. Εξιτήριο πήραν οι 6 μαθητές του σχολείου της Θεσσαλονίκης που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Κατερίνης με συμπτώματα δηλητηρίασης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του σχολείου, οι μαθητές ένιωσαν αδιαθεσία κατά τη διάρκεια διήμερης σχολικής εκδρομής στον Όλυμπο. Μεγάλη απάτη με κρυπτονομίσματα αποκάλυψαν οι αρχές της Κατερίνης. 17 συλλήψεις, οι 9 εξ αυτών είναι στρατιωτικοί. 8 εκατομμύρια δολάρια τα παράνομα κέρδη. Η υπόθεση αφορά ένα επενδυτικό σχήμα που λειτουργούσε με χαρακτηριστικά πυραμίδας. Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης φέρονται να προσέγγιζαν πολίτες και να τους υπόσχονταν διπλασιασμό χρημάτων σε 50 ημέρες. Νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στο Λαύριο. 32χρονος Ρουμάνος μπήκε σε διαμέρισμα και μαχαίρωσε την πρώην σύντροφό του και τον φίλο της, ενώ την ίδια ώρα στο διπλανό δωμάτιο κοιμόταν 2 ανήλικα παιδιά. Η γυναίκα είχε καταγγείλει 5 φορές στο παρελθόν τον Ρουμάνο, ενώ είχε και panic button. Κλειστή θα είναι η περιφερειακή οδός προς τα ανατολικά το βράδυ από τις 11.30 έως τις 5.30 το πρωί, από τον κόμβο Επταπυργίου ως τον κόμβο Τριανδρίας.
0: Ο καιρός τώρα στον Theta FM 107,1.
2: Έθριος είναι αυτή την ώρα ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, η άνεμοι ως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στους 19 βαθμούς Κελσίου. Δείτε περισσότερα στο thetanews.gr.
0: Theta FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Βράδυ Παρασκευή στον Θήτα FM 107,1 στα ραδιόφωνά σας μέχρι τις 11. Ελένη Βαρμπάκου, Βραδινές Πτήσεις, και επιστρέψαμε γιατί έλεγα στην έναρξη της εκπομπής ότι έβλεπα πολύ χαρούμενα πρόσωπα μέσα στο αστικό, γιατί κατεβαίνουν στο κέντρο και βλέπω και πάρα πολύ νέα παιδιά μέσα στα αστικά λεωφορεία αυτές τις ώρες, τις πιο βραδινές. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει από κάποιους ακροατές και μία τελείως διαφορετική άποψη. Μου γράφει, ας πούμε, ο Δημήτρης ότι, κοίτα, μου λέει, Έλενα, είναι φοβερό, μου λέει, ότι περιμένουμε όλοι να έρθει η Παρασκευή για να ανασάνουμε. Να έρθει η Παρασκευή για να αισθανθούμε καλύτερα. Να έρθει η Παρασκευή για να νιώσουμε αυτή την ανεμελιά που είπες. Τώρα, υπάρχει ένα κείμενο το οποίο αποδίδεται από λάθος, και αποδίδεται από λάθος γιατί είχε χρησιμοποιηθεί την περίοδο της πανδημίας από τον κύριο Τσιόδρα. Ένα κείμενο το οποίο αποδίδεται στην Οδυσσέα Ηλίτη, για αυτό που λέμε ακριβώς και αυτό που συζητάμε τώρα, για την απλότητα των στιγμών που κρύβονται σε πολύ λίγα και ουσιαστικά καθημερινά πράγματα, τα οποία όλοι έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας και δεν τους δίνουμε την απαιτούμενη σημασία όταν τα ζούμε, αλλά έχουν πολύ μεγάλη αξία μέσα στην καθημερινότητα. Λοιπόν, αυτό το κείμενο που αποδίδεται από λάθος στον Οδυσσέα Ηλίτη λέει ότι μπορώ να γίνω πολύ ευτυχισμένος με τα πιο απλά πράγματα στη ζωή. Μου φτάνει που εβδομάδες έχουν Κυριακές. Μου φτάνει που τα χρόνια φυλάνε Χριστούγεννα για το τέλος τους. Αλλά είναι ακριβώς στην αντίπερα οχθή αυτό που λέμε πλέον σήμερα όλοι μας, ότι πρέπει να περιμένουμε όλη την εβδομάδα με άγχος, με στρες πολύ μεγάλο για να έρθει το Σαββατοκύριακο. Πρέπει να περιμένουμε έναν ολόκληρο χρόνο για να πάμε μία ή δύο εβδομάδες διακοπές. Τώρα φέτος δεν πήγαν και καθόλου πάρα πολλοί κόσμος. Να περιμένουμε δηλαδή κάτι αφού πρώτα έχουμε περάσει μία πάρα πολύ επώδυνη περίοδο στη ζωή μας. Και αυτό είναι που μας αρκεί και μας φτάνει. Κάποιοι λένε ότι αυτό δεν είναι ζωή, ότι αυτό είναι κάτι που σου δημιουργεί μέσα στο μυαλό σου συνέχεια την εικόνα και την εντύπωση ότι πρέπει να πασχίσεις για τα πάντα, ότι τίποτα δεν σου χαρίζεται, τίποτα δεν είναι δεδομένο, τίποτα δεν μπορεί να σε κάνει να χαρείς αν πρώτα δεν περάσεις μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία της οδύνης. Αλλά από την άλλη, παιδιά, έτσι είναι η ομορφιά της ζωής. Η ομορφιά της ζωής προέρχεται μέσα από τις δοκιμασίες. Η ζωή δεν είναι, όπως λένε, μια ωραία παιδιάδα με λουλουδάκια. Είναι βουνά που τα ανεβαίνουμε όλοι μας. Αλλά όταν κατακτάμε τις κορυφές, δεν είναι υπέροχη? Καλό βράδυ σε όλους. Στήτε FM 107,1 στα ραδιόφωνα της πόλης. Μαζί μέχρι τις 11.

Φύτε FM 107,1 697-720-70 και στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber για οτιδήποτε. Και κάπου είδα μία, δεν είναι ακριβώς δήλωση αυτό, ήταν μία συζήτηση που έγινε με την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, την κυρία Σοφία Ζαχαράκη, η οποία δήλωσε πρόσφατα ότι θα ήθελε κάποια στιγμή να μην έχουμε πανελλαδικές, χαρακτηρίζοντας ως πολύ ενδιαφέρουσα μια τέτοια προοπτική, αλλά ξεκαθάρισε ότι οι πανελλαδικές συνεχίζονται κανονικά. Νομίζω ότι αυτό ήταν μια πρόταση στις εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα. Αν και θεωρεί πολύ ενδιαφέρουσα τη συζήτηση, κυρία Ζαχαράκη, της καθιέρωσης ενός εθνικού απολυτηρίου, επισήμανε ότι όλες οι τοποθετήσεις είναι ότι οι πανελλαδικές εξετάσεις παραμένουν και αυτό είναι το ισχύον και αδιάβλητο σύστημα εισαγωγής στα ανώτερα εκπαιδευτικά και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Λοιπόν, θα σας πω τώρα μια πολύ μικρή ιστορία που με αφορά και νομίζω ότι μπορώ να τη μοιραστώ μαζί σας. Όταν ήμουν πολύ πολύ νεότερη, στην τρίτη ηλικίου, ήταν η εποχή που έπρεπε να δώσουμε πανελλήνιες εξετάσεις, πανελλαδικές, όπως θέλετε πείτε τες. Είχαμε λοιπόν ένα καθηγητή, καλή του ώρα, στα μαθήματα της φιλολογίας, της έκθεσης, ο οποίος ήταν πολύ υπέρ αυτών των εξετάσεων. Σε ένα λοιπόν μάθημά του σήκωσα το χέρι και τον ρώτησα γιατί πιστεύει ότι είναι το καλύτερο σύστημα αυτό με το οποίο δίνουμε εξετάσεις, γιατί αισθανόμασταν εμείς τότε ότι βασανιζόμασταν, γιατί έπρεπε να διαβάσουμε και να διαβάσουμε πολύ για να πετύχουμε να μπούμε στο πανεπιστήμιο. Λοιπόν, με εξέπληξε η απάντησή του και σε όλη μου τη ζωή μετέπειτα με ακολουθεί αυτή η απάντηση. Με ακολουθεί σε κάθε στιγμή της ζωής μου και τη θεωρώ τόσο σημαντική την απάντησή του. Μου είπε λοιπόν, για να μην μακρηγορώ, ότι αυτή θα είναι η πρώτη και τελευταία αξιοκρατική πράξη της ζωής μας. Και γιατί αυτό, μας το εξήγησε. Γιατί πάνω ακριβώς στο επώνυμο και το όνομά μας θα μπει ένα χαρτί, ένα αυτοκόλλητο που θα το κρύβει. Εκεί λοιπόν ό,τι έχει ο καθένας γράψει, ό,τι έχει ο καθένας διαβάσει, ό,τι έχει αποτυπώσει μέσα στο μυαλό του και ό,τι έχει εκφράσει μέσα σε αυτό το γραπτό που θα δώσει προς εξέταση, αυτό θα είναι και η πραγματική αξία του γραπτού. Στη μετέπειτα ζωή σας, μας είπε, αυτό δεν θα το βρείτε πουθενά. Θα δείτε ότι πάντα στην ενήλικη ζωή σας και στο πανεπιστήμιο και αργότερα, πολλές φορές κάποιος θα σας παίρνει τη σειρά. Κάποιος θα είναι ίσως όχι καλύτερος από εσάς, αλλά να έχει κάποια άλλα προσόντα που εσείς ποτέ δεν θα τα καταλάβετε. Εν ολίγης μας εξήγησε αυτό που λέγαμε και πριν για την αριστεία, για την αξιολόγηση. Μας εξήγησε ότι στη ζωή μας αυτό δεν θα είναι δεδομένο και δεν υπάρχει απόλυτη δικαιοσύνη πουθενά έξω στον κόσμο, αλλά τουλάχιστον εκείνο που εμείς νομίζαμε ως γολγοθά και ως βουνό, τις πανελλαδικές εξετάσεις, εκεί υπήρχε και εξασφαλιζόταν το αδιάβλητο. Αυτό που στην υπόλοιπη ζωή μας δεν θα το ξαναβρούμε. Και είχε τόσο δίκιο.

Πάντως είναι πολύ βαρύ το ψυχολογικό κόστος μιας οικογένειας που το παιδί της έχει μπει στο πανεπιστήμιο, αλλά δεν μπορεί να το στείλει για να σπουδάσει. Η κυρία Ζαχαράκη, υπουργός παιδείας, αναφέρθηκε σε αυτό το κομμάτι και είπε ότι περίπου ένα 5%, δηλαδή ένα στους 20 των επιτυχώντων των φετινών πανελλαδικών, δεν προχώρησε τελικά στην εγγραφή του στο τμήμα που εισήχθη. Και αυτό δεν αφορά παλαιότερες εποχές, που συνήθως αυτό γινόταν γιατί δεν ήταν της αρεσκίας του αυτή η σχολή, αλλά την είχε δηλώσει μόνο και μόνο για ευνόητους λόγους, τέλος πάντων για να φύγει από το σπίτι του. Υπήρχε και αυτός, ήταν και ένας λόγος τότε. Τώρα που έχουν αλλάξει τα δεδομένα και τα κοινωνικά και τα οικονομικά, νομίζω ότι ο κυριότερος λόγος που τα παιδιά δεν πηγαίνουν να γραφτούν στα πανεπιστήμια που έχουν εισαχθεί, που έχουν μπει, είναι μόνο και μόνο οι λόγοι οικονομικοί και κοινωνικοί, και κυρίως οικονομικοί. Και μπορώ να σκεφτώ τώρα την ψυχολογία μιας οικογένειας που κάθεται, κάνει ένα συμβούλιο και λένε ότι το παιδί μπήκε στη σχολή, ναι, τα κατάφερε, μπορεί να διάβασε πολύ, μπορεί, αλλά δεν θα το στείλουμε γιατί δεν έχουμε την οικονομική δυνατότητα να πληρώσουμε, προσέξτε, να πληρώσουμε τη στέγαση. Γιατί από εκεί ξεκινάει το μεγάλο πρόβλημα. Έχει να κάνει πλέον με την, με τη στέγαση κυρίως στις μεγάλες πόλεις που έχουν πανεπιστήμια. Η Θεσσαλονίκη είναι μία από αυτές. Το πρόβλημα είναι τεράστιο. Αρκεί να μπούμε στις πλατφόρμες που βλέπουμε τα σπίτια που νοικιάζονται για να καταλάβουμε πού έχει πάει το κόστος της διαβίωσης ενός φοιτητή σε μία πόλη όπως είναι η Θεσσαλονίκη, που είναι πανεπιστημιούπολη, που είναι πόλη που δέχεται μεγάλη εισροή φοιτητών κάθε χρόνο. Είναι πραγματικά ασύλληπτο αυτό που συμβαίνει.

Εν τω μεταξύ, η Θεσσαλονίκη έχει καλό καιρό και θα έχει υπέροχο καιρό και μέσα στο Σαββατοκύριακο. Δηλαδή, να μην σας πω ότι μπορείτε κάποιοι να κάνουν και μπάνιο. Θα φτάσουμε στους 25 βαθμούς Κελσίου. Υπέροχες διακάδες και αύριο και μεθαύριο. Ενώ στην υπόλοιπη χώρα και ιδιαίτερα στη Νότια Ελλάδα έχουμε βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας. Είναι σαν να ζούμε δύο διαφορετικές εποχές στην ίδια χώρα.

Λέτε γι' αυτό να μαζεύτηκαν όλοι εδώ αυτές τις ημέρες, και Μητσοτάκης και Τσίπρας και Ανδρουλάκης όλοι, επειδή έχουμε καλό καιρό, εγκατέλειψαν την Νότια Ελλάδα και ήρθαν. Ελπίζω να μην μας φέρουν κακοκαιρία πάντως. Αν και δεν το βλέπω στα προγνωστικά μοντέλα, θα πάμε σχεδόν με αυτό το γλυκό Οκτώβρη που μπήκε μέχρι την άλλη εβδομάδα, και θα έχουμε και άνοδο της θερμοκρασίας όπως βλέπω. Οπότε όσοι είστε χειμωνάκηδες, να ξέρετε ότι θα περιμένετε για πολύ ακόμα. Για μας τους καλοκαιράκηδες έχουμε ακόμα μέλλον.

θα πάμε τώρα, πού θα σας πάω? Θα σας πάω εκεί που είναι τρελή όλοι. Δηλαδή θα κάνουμε ένα υπερατλαντικό ταξίδι και θα πάμε στην Αμερική, όπου στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής που λέτε, μία 36χρονη έφτιαξε αίτηση για συζύγους μέσω μιας πλατφόρμας που δημιούργησε, μέσω Google Form, και πήρε πάνω από 240 απαντήσεις. Η 36χρονη λοιπόν από τις Ηνωμένες Πολιτείες αποφάσισε να παρακάμψει όλες τις εφαρμογές γνωριμιών, δημιουργώντας μια πρωτότυπη αίτηση συζύγου μέσω Google, και δεν τα πήγε καθόλου άσχημα. Ακούστε τώρα τι έκανε. Αντί να βασίζεται μόνο στις εφαρμογές γνωριμιών, αποφάσισε η ίδια να κάνει μια λεπτομερή αίτηση. Ζητούσε λοιπόν από τους υποψήφιους πληροφορίες για τη ζωή, τις συνήθειες, τους στόχους τους. Η 36χρονη Άριν Πάτερσον από τη Βόρεια Καρολίνα μοιράστηκε τη φόρμα στα social, και περισσότεροι από 240 άντρες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον και έχουν συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο της. Τσίμπησαν δηλαδή, να το πω απλά και λαϊκά. Η Πάτερσον δήλωσε πως οι εφαρμογές γνωριμιών ήταν χάσιμο χρόνου, γι' αυτό αποφάσισε να δημιουργήσει τη δική της αίτηση και να εντοπίσει άντρες που ενδιαφέρονταν σοβαρά για έβρεση συντρόφου. Είμαι ανοιχτή, λέει, στο να γνωρίσω έναν όμορφο, έξυπνο, ευγενικό, πιστό και γενναιόδωρο άντρα που ενδιαφέρεται για ένα ραντεβού μαζί μου, για καλή συζήτηση και για να δούμε πού θα οδηγήσουν τα πράγματα. Λοιπόν, ούτε μία ούτε δύο, αλλά είχε 240 αιτήσεις μέσα σε λίγες ημέρες, με προτεραιότητες βεβαίως για να συναντηθούν, και όμως τα social media τη στήριξαν. Η φόρμα της Πάτερσον συγκέντρωσε πάρα πολλά υποστηρικτικά σχόλια και ορισμένες χρήστες είπαν ότι είναι μια ξεκάθαρη, έτσι, προσέγγιση, πολύ καλύτερη από κάποιες άλλες, και σίγουρα είναι τολμηρό, είναι καινοτόμο, αλλά η ειλικρίνειά της, λέει, γιατί τέτοιες γυναίκες είναι σπάνιες, έγραψαν πάρα πολλοί άντρες, είναι καταπληκτική μόνο και μόνο, και κάθε άντρας ήταν πολύ ευλογημένος αν μπορούσε να βγει έστω και για ένα βράδυ μαζί της. Τώρα πραγματικά θα ήθελα να δω την εικόνα της, γιατί θέλω να ξέρω πώς ήταν αυτή η γυναίκα που έλαβε 240 αιτήσεις κατευθείαν για ένα πρώτο ραντεβού, γιατί έψαχνε έναν πολύ στοργικό άντρα, και φιλόδοξο και άντρα γενναιόδωρο, όλα αυτά δηλαδή που αποζητά μια γυναίκα που ψάχνει τι? Στήριγμα. Πάντως ο καθένας έχει δικαίωμα και την ελευθερία σε αυτή τη ζωή να ψάχνει ό,τι θέλει, όπως το θέλει. Τα social media άλλωστε το έχουν αυτό το δικαίωμα της ελευθεριότητας. Οπότε, πάντως 240 απαντήσεις, αυτό κάτι σημαίνει.

Η Εστία θυμάται 80 χρόνια από τον εμφύλιο. Όσα σημάδεψαν μια εποχή που καθόρισε τη σύγχρονη Ελλάδα ζωντανεύουν ξανά. Μια συγκλονιστική ιστορική σειρά με σπάνια φωτογραφικά ντοκουμέντα και έγκυρες ιστορικές αναφορές σε 4 τόμους. Αυτή την εβδομάδα από τον κατοχικό εμφύλιο στις εκλογές του 1946. Μαζί, το νέο τεύχος εστιάζουν για πρώτη φορά με την Εστία. 150 χρόνια Εστία. Η εφημερίδα των τριών αιώνων. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Πολύ, πολύ καλό βράδυ σε όλους. Καλώς ήρθατε όσοι ανοίξατε τα ραδιόφωνά σας στη συχνότητα του Θήτα FM 107,1 στη Θεσσαλονίκη. Θήτα FM στην πόλη της Θεσσαλονίκης, η φωνή της πόλης αυτής. Thetanews.gr για την ενημέρωσή σας στην καθημερινή ηλεκτρονική εφημερίδα της πόλης. Και η εφημερίδα Θεσσαλονίκη που κυκλοφορεί κάθε Σάββατο έτσι και αύριο. Με πολλά πολλά θέματα, με ένθετα και πολλά δώρα. Ελένη Μπαρμπάκου πίσω το μικρόφωνο μέχρι τις 11. Και θα σας πάω πάλι στην Αμερική, όπου εκεί συμβαίνουν αυτές οι παράξενες, περίεργες και ωραίες ιστορίες. Απέλυσαν καθηγήτρια που λέτε εκεί, γιατί οι μαθητές της πλήρωσαν ταξίδι στο Εκουαδόρ με αντάλλαγμα βαθμούς. Ακούστε τι έκανε αυτή στην Αϊόβα η καθηγήτρια. Φαίνεται ότι απολύθηκε αφού διαπιστώθηκε ότι ζητούσε από τους μαθητές της να της κάνουν μια δωρεά για να πάει ένα ταξίδι με το σύζυγό της, προσφέροντάς τους παραπάνω βαθμούς από ό,τι οι ίδιοι θα έπρεπε να έχουν από τα γραπτά τους, έτσι. Τους έκανε, ας πούμε, ένα δώρο και αυτή με τη σειρά της. Η Στέφανη Μουλάλη, περί αυτής ο λόγος, εργαζόταν με πλήρες ωράριο και μακροχρόνια σύμβαση στη σχολική περιφέρεια Κλίντον μέχρι τις 29 Μαΐου. Μετά, λέει, σύμφωνα με τα ευρήματα της διοικητικής δικαστικής διαδικασίας, παραβίασε την πολιτική της δεοντολογίας, καθώς φέρεται να ζητούσε από τους μαθητές να συνεισφέρουν χρήματα στην προσωπική της καμπάνια, με την οποία είχε γίνει και γνωστή, και να δημιουργήσει μέσα από την καμπάνια με στόχο να συγκεντρώσει 1.800 δολάρια, τα οποία θα χρησιμοποιούνταν για ένα ταξίδι στο Εκουαδόρ, στον Ισημερινό, μαζί με τον σύντροφό της. Το ταξίδι ήταν προγραμματισμένο και αφορούσε, όπως έλεγε η ίδια, ότι θα ήταν μια ιατρική ανθρωπιστική αποστολή. Σε ανάρτηση της λοιπόν στο Facebook, η Μουλάλη ταξίδευε συνέχεια και είχε περιγράψει το ταξίδι σαν μια ευκαιρία να προσφέρει τις γνώσεις της, τις δεξιότητες της στην κοινότητα, που είχε παράλληλα σε όσους χρειάζονταν παράλληλα και μια ιατρική φροντίδα. Και βέβαια οι δωρεές για επιπλέον βαθμούς έδιναν και έπαιρναν. Είχε υποσχεθεί στους μαθητές ότι θα τους έβαζε παραπάνω βαθμούς. Αυτοί με το δέλεαρ αυτό συγκέντρωναν τα ποσά. Μόλις 6 δωρεές που κυμαίνονταν από 5 έως 50 δολάρια. Η καμπάνια είχε συγκεντρώσει βέβαια όχι και πάρα πολλά χρήματα, αλλά ουσιαστικά ο δικαστής περιέγραψε τη συμπεριφορά της ως χρήση της θέσης εκπαιδευτικού, προκειμένου να πιέσει τους μαθητές να προσφέρουν χρήματα, και η σχολική περιφέρεια αποφάσισε απλά και μόνο την απομάκρυνσή της και την απόλυσή της. Ναι, ήταν ένα παράπτωμα, όπως είπε η ίδια, και ζήτησε μετά συγγνώμη. Πάντως, το δέλεαρ ήταν ισχυρό για τους μαθητές. Κάποιοι ενέδωσαν. Πάντως, τα λεφτά δεν ήταν και πολλά που είχαν συγκεντρωθεί, ευτυχώς. Μόνο και μόνο για έναν παραπάνω βαθμό. Για να εξαγοράσουν, λοιπόν, μια καλύτερη επίδοση στα μαθήματα, έβαζαν χρήματα σε αυτό το λογαριασμό. Και αυτή η υποτιθέμενη καθηγήτρια, εκπαιδευτικός, τα βάζε από πολύ νωρίς στη διαδικασία αυτή της δοσοληψίας.

Να σας πάω τώρα και σε μια τυπάρα εκεί, ο οποίος πολεμάει στο TikTok την τοξικότητα. Και ο τύπος αυτός, Kitness Mode λέγεται, ξεκίνησε το 2023 και σήμερα χρησιμοποιεί 500

επιθέσεις, μπαίνει για να τον υποστηρίξει. Εμφανίζεται μαζικά και γεμίζει το προφίλ του συγκεκριμένου ανθρώπου που δέχεται επίθεση με ενθαρρυντικά και καλά σχόλια. Λοιπόν, στην εποχή της απόλυτης τοξικότητας έρχεται αυτός ο τύπος, ο Kittenage Mode, ο οποίος έχει ένα λογαριασμό που συγκεντρώνει μαζικές επιθέσεις καλοσύνης εναντίον ανθρώπων που έχουν γίνει αντικείμενα χλεβασμού στα social media. Και όσο παράξενο και να ακούγεται, η μέθοδος αυτή έχει αρχίσει να επηρεάζει χιλιάδες ανθρώπους μέσα στο διαδίκτυο. Την έχει ονομάσει αντεπίθεση της καλοσύνης και όταν ξεκινάει κάποιος να στέλνει κάτι, ένα βίντεο ή μια ανάρτηση που έχει δεχτεί μεγάλο όγκο αρνητικών σχολείων, εκείνος επιλέγει την περίπτωση και ζητάει από τους ακολουθούς του να κάνουν κάτι τελείως ασυνήθιστο. Μπαίνουν όλοι μαζί, εισβάλλουν δηλαδή στο λογαριασμό του συγκεκριμένου ανθρώπου και αφήνουν τα θετικά του σχόλια. Μία από τις περιπτώσεις που τον είχε συγκινήσει πάρα πολύ, τη ξεκίνησε αυτή τη διαδικτυακή επίθεση αγάπης, ήταν μια γυναίκα η οποία είχε γίνει στόχος χλεβασμού στο TikTok, γιατί κάτι είχε που την έδειχνε λίγο περίεργη στη φωτογραφία της. Είχε κάτι στο μάτι της και μια έτσι περίεργη ασθένεια, σκλήρυνση κατά πλάκας, από την οποία έπασχε. Και όταν ενεργοποιήθηκε ο συγκεκριμένος άνθρωπος, το βίντεο της άρχισε να γεμίζει με υποστηρικτικά σχόλια. Ήδη συγκινήθηκε πάρα πολύ και έγινε και αντικείμενο έτσι μελέτης ο συγκεκριμένος άνθρωπος στα social media. Και το BBC του έχει κάνει αφιερώματα και με αυτόν τον τρόπο, λέει, φαίνεται να προσπαθεί να αλλάξει. Δεν είναι όλο αυτό φτιαχτό, μην νομίζετε. Έχει μια ουσία. Προσπαθεί να αλλάξει το ίδιο το σύστημα που συνήθως ανταμείβει την οργή. Να το αλλάξει και ξαφνικά να γίνει όχημα για να δημιουργηθεί μια παρέα ανθρώπων, ένας ολόκληρος κόσμος ο οποίος θα κάνει αντεπίθεση αγάπης σε οτιδήποτε ξεκινάει με στόχο την τοξικότητα, την κακία, την ύβρη και όλα αυτά που δέχονται καθημερινά στα social media πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι τολμούν να πούν κάτι διαφορετικό, δεν είναι τέλειοι στην εμφάνιση και πολλά πολλά άλλα τέτοια που συμβαίνουν σε αυτόν τον κόσμο, τον ψηφιακό.

Όμορφο το πιο αποθητό βράδυ της εβδομάδας, το βράδυ της Παρασκευής και το αιτιολόγο έτσι βελαίο του Σαββάτου, γιατί η Παρασκευή έχει μπροστά της την προσδοκία του Σαββατοκύριακου και τα σχέδια, οπότε είναι καλύτερη βραδιά από τη βραδιά του Σαββάτου που μπορεί να βγεις και να μην σου βγει τίποτα από όλα αυτά που ήθελες. Υπό αυτή την έννοια λοιπόν η Παρασκευή είναι ωραιότερη, καταλληλότερη για σχέδια, για προσδοκίες και τελικά είναι ένα ξεκούραστο βράδυ για τον περισσότερο κόσμο. Είμαστε εδώ στον Θήτε FM 107,1 καθημερινά μαζί σας, πλησιάζουμε προς το τέλος. Όσοι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας το κάνετε μέσω Viber με δωρεάν μηνύματα 697-720-70. Εκεί στέλνετε ό,τι θέλετε. Και δεχόμαστε την καλησπέρα, δεχόμαστε και σχέδια για απόψε το βράδυ, γιατί υπολογίζω, σκέφτομαι, υποθέτω ότι κάποιοι από εσάς είστε στο δρόμο για τη βραδινή σας έξοδο, είστε μέσα σε κάποιο αυτοκίνητο και κατευθύνεστε είτε προς το κέντρο της πόλης είτε προς κάποια άλλη έτσι, περιοχή για να βγείτε έξω και να διασκεδάσετε.

Το καλό δεν πουλάει, μου γράφει η Κατερίνα, και έχει απόλυτο δίκιο. Ιδιαίτερα στα social media, ναι, δεν πουλάει καθόλου. Το αντίθετο, το τοξικό σχόλιο, η επισήμανση μιας κακίας είναι αυτή που πουλάει περισσότερο. Μπαίνουμε και διαβάζουμε τα σχόλια. Πολλές φορές το κάνουμε πάρα πολλοί άνθρωποι αυτό στον ελεύθερο χρόνο μας. Και διαβάζοντας αυτά τα πικρόχολα, τοξικά σχόλια, πολλές φορές γίνεται και εθισμός όλο αυτό και το συνεχίζουμε, δεν το σταματάμε. Παρ' όλα αυτά, σε έναν κόσμο που η κακία θεωρείται δύναμη, αν κάτσεις και το καλοσκεφτείς και το αναρωτηθείς, ακριβώς το αντίθετο συμβαίνει. Σε έναν κόσμο τόσο πολύ που υπάρχει γύρω μας μόνο τοξικότητα και κακία, το να είναι κανείς καλός απαιτεί μεγάλη δύναμη και προσπάθεια και μεγαλείο ψυχής. Οπότε αυτό το κίνημα που έχει φτιάξει αυτός ο τύπος στα social media, νομίζω ότι είναι ένα κίνημα που σιγά σιγά, αν καταφέρει να υπερισχύσει, θα το δούμε, αν νικήσει το τέλος το καλό, ίσως αλλάξει και τον τρόπο με τον οποίο κάτω γράφουν τα σχόλιά τους πάρα πολλοί χρήστες του διαδικτύου.

φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος. Πριν όμως να σας αποχαιρετήσω, να σας πω ότι σε λίγη ώρα, από τις 11.30 και μέχρι τις 5.30 το πρωί, θα είναι κλειστή η περιφερειακή οδός προς τα ανατολικά όλο το βράδυ. Είπαμε ότι σε 11.30 απόψε το βράδυ μέχρι τις 5.30 αύριο το πρωί, από τον κόμβο Επταπυργίου στον κόμβο της Τριανδρίας. Οπότε μην χρησιμοποιείτε τον περιφερειακό εκείνες τις ώρες, γιατί θα είναι κλειστός.

Είμαστε μία ανάσα πριν από τις 11. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου, σας αποχαιρετώ. Αύριο το πρωί στις 8 θα είμαστε εδώ μαζί με τον καφέ του Σαββάτου. Μέχρι τις 11, από τις 11 και μετά, ο Θήτα FM 107,1 θα έχει όλες τις αθλητικές μεταδόσεις του Σαββατοκύριακου και όλα όσα αφορούν τα αθλήματα, με ζωντανές συνδέσεις, με εκπομπές, με ανοιχτή γραμμή με τους ακροατές του Θήτα FM. Εύχομαι σε όλους να έχετε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο και αύριο το πρωί μαζί στις 8. Τα φιλιά μου, καλό βράδυ να περάσετε.

0: αυτή την Κυριακή με τη Δημοκρατία. Ιωάννης Καποδίστριας. Ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδος. Ένα διεισδυτικό πορτρέτο που φωτίζει το όραμα του ανθρώπου που διαμόρφωσε το ελληνικό κράτος. Για πρώτη φορά με τη Δημοκρατία.
1: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
2: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
1: Μόνο χαρίζεται.
2: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
1: Δώσε αίμα.
2: Αιμοπετάλια.
1: Μυελό των οστών.
2: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
1: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
2: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
1: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
2: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
0: Fitanews.gr, η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. Fitanews.gr. Η Θεσσαλονίκη ενημερώνεται εδώ.
3: Fita FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

εστία θυμάται 80 χρόνια από τον εμφύλιο. Όσα σημάδεψαν μια εποχή που καθόρισε τη σύγχρονη Ελλάδα ζωντανεύουν ξανά. Μια συγκλονιστική ιστορική σειρά με σπάνια φωτογραφικά ντοκουμέντα και έγκυρες ιστορικές αναφορές σε 4 τόμους. Αυτή την εβδομάδα από τον κατοχικό εμφύλιο στις εκλογές του 1946. Μαζί, το νέο τεύχος εστιάζω για πρώτη φορά με την εστία. 150 χρόνια εστία. Η εφημερίδα των τριών αιώνων. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Novibet το φυσικό του περιβάλλον, ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δώρο τροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
1: Στη Novibet όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δώρο τροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novibet, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: αυτή την Κυριακή με τη Δημοκρατία. Ιωάννης Καποδίστριας, ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδος. Ένα διεισδυτικό πορτρέτο που φωτίζει το όραμα του ανθρώπου που διαμόρφωσε το ελληνικό κράτος. Για πρώτη φορά με τη Δημοκρατία.
1: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
0: Thetanews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. Thetanews.gr. Η Θεσσαλονίκη ενημερώνεται εδώ.

Ληστεία θυμάται 80 χρόνια από τον εμφύλιο. Όσα σημάδεψαν μια εποχή που καθόρισε τη σύγχρονη Ελλάδα ζωντανεύουν ξανά. Μια συγκλονιστική ιστορική σειρά με σπάνια φωτογραφικά ντοκουμέντα και έγκυρες ιστορικές αναφορές σε 4 τόμους. Αυτή την εβδομάδα από τον κατοχικό εμφύλιο στις εκλογές του 1946. Μαζί, το νέο τεύχος εστιάζω για πρώτη φορά με την Εστία. 150 χρόνια Εστία. Η εφημερίδα των τριών αιώνων. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: αυτή την Κυριακή με τη Δημοκρατία. Ιωάννης Καποδίστριας, ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδος. Ένα διεισδυτικό πορτρέτο που φωτίζει το όραμα του ανθρώπου που διαμόρφωσε το ελληνικό κράτος. Για πρώτη φορά με τη Δημοκρατία. Thetanews.gr, η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. Thetanews.gr. Η Θεσσαλονίκη ενημερώνεται εδώ.
1: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

Η Εστία θυμάται 80 χρόνια από τον εμφύλιο. Όσα σημάδεψαν μια εποχή που καθόρισε τη σύγχρονη Ελλάδα ζωντανεύουν ξανά. Μια συγκλονιστική ιστορική σειρά με σπάνια φωτογραφικά ντοκουμέντα και έγκυρες ιστορικές αναφορές σε 4 τόμους. Αυτή την εβδομάδα από τον κατοχικό εμφύλιο στις εκλογές του 1946. Μαζί, το νέο τεύχος Εστίαζο για πρώτη φορά με την Εστία. 150 χρόνια Εστία. Η εφημερίδα των τριών αιώνων. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
1: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
0: Μόνο χαρίζεται.
1: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
0: Δώσε αίμα.
1: Αιμοπετάλια.
0: Μυελό των οστών.
1: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
0: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
1: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
0: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
1: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
2: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.

0: αυτή την Κυριακή με τη Δημοκρατία. Ιωάννης Καποδίστριας. Ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδος. Ένα διεισδυτικό πορτρέτο που φωτίζει το όραμα του ανθρώπου που διαμόρφωσε το ελληνικό κράτος. Για πρώτη φορά με τη Δημοκρατία.
1: Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.
0: Thetanews.gr. Η εφημερίδα της Θεσσαλονίκης. Τώρα και στο διαδίκτυο. Ενημέρωση για τη Θεσσαλονίκη, τη χώρα και τον κόσμο. Thetanews.gr. Η Θεσσαλονίκη ενημερώνεται εδώ.

οποία θυμάται 80 χρόνια από τον εμφύλιο. Όσα σημάδεψαν μια εποχή που καθόρισε τη σύγχρονη Ελλάδα ζωντανεύουν ξανά. Μια συγκλονιστική ιστορική σειρά με σπάνια φωτογραφικά ντοκουμέντα και έγκυρες ιστορικές αναφορές σε 4 τόμους. Αυτή την εβδομάδα από τον κατοχικό εμφύλιο στις εκλογές του 1946. Μαζί, το νέο τεύχος εστίαζω για πρώτη φορά με την Εστία. 150 χρόνια Εστία. Η εφημερίδα των τριών αιώνων. Θήτα FM 107,1. Η φωνή της Θεσσαλονίκης.